0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοάρκα, ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ο Νικόλαος Δανάη σε κέρασε το γαλλικό άσμο που άκουσες πριν. Την ώρα που μίλαγες το αναζήτησε. Πάντως ο Ζακ Μπρέλ που λέγαμε νωρίτερα, πολύ μεγάλη μορφή ασφαλώς του γαλλικού τραγουδιού, αλλά εάν καταφέρετε να βρείτε πουθενά κανένα CD με τραγούδια του ή ακόμα καλύτερα μια συλλογή από διαφορετικές εποχές, θα εντυπωσιαστείτε. Δηλαδή δεν ξέρω γαλλικά, βρήκα τις μεταφράσεις στο διαδίκτυο κάπου, ορισμένα πτάσματα, και παρόλα αυτά γοητευόμουν από τον τόνο της φωνής και από τις μελωδίες. Τραγούδια που τα γραφεί ο ίδιος, είναι τραγουδοποιός υπήρξε. Γεια σου κύριε Χρήστο από τον Καρέα.
1: Κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Καλώς τον να λέω.
1: Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και σε ευχαριστώ περισσότερο. Βέβαια δεν μπορώ να μην γίνομαι έτσι επαναληπτικός, ότι οι εκπομπές σου είναι επίκαιρες και ελπιδοφόρες και τα λοιπά, αλλά και η μουσική σου.
0: Χαίρομαι που το εισπράττεις.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να... Όλοι οι αγαπητοί
0: ακροατές
1: και ο
0: κάτι κάνει το τηλέφωνο σου, αγαπητέ μου. Δεν ξέρω αν το ακούς. Το δικό σου είναι. Εμείς εδώ έχουμε συστήματα ελέγχου που δεν μπορούν να σημαίνουν. Λοιπόν, τώρα είναι καλύτερα.
1: Τώρα είναι καλύτερα, ναι.
0: Κάνει
1: θέλω,
0: πάλι.
1: Θέλω να πω...
0: Έχει γρέζι. Έχει μεγάλο γρέζι. Κάνει... Θέλεις να κλείσεις και να... Μέχρι να βάλει ένα τραγούδι ο Νίκος, να σε ξαναπάρουμε.
1: Τώρα πώς είμαι, καλύτερα?
0: Καλύτερα, ναι. Αν μείνεις εκεί, ναι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Τι θα ήθελα να πω σήμερα. Τι? Ότι όλοι οι ακροατές είναι εύστοχοι, έχουν πιάσει τα όποια, ας πούμε, περιγραφικά συμβάντα, αλλά όπως τόνισε και ο καθηγητής, είναι τα συμπτώματα των όποιων προβλημάτων. Τις αιτίες δεν τις βλέπουμε, δεν τις αισθανόμαστε μάλλον. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η υπαρξιακά, δηλαδή σαν έμβριο, σαν βρέφος, σαν νήπιο, σαν μικρό παιδί, το σώμα υφίσταται πόνο. Η πρώτη αίσθηση δηλαδή είναι πόνος, ακόμα και συναισθηματικός πόνος όταν υπάρχει απόρριψη. Λοιπόν, αυτό το γράφει και ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής, ότι όταν τα ερεθίσματα είναι πολύ έντονα, τότε λέει μικραίνει αίσθηση για προστασία. Αυτό βέβαια το γράφει η Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, Εκλυπούσα, στο περίφημο βιβλίο της Αριστοτελική Κάθαρση Παθημάτων, εκδόσεις Γεωργιάδη, όταν είχε το βιβλιοπωλείο. Τώρα έχει πάει στις εκδόσεις Πελασγός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ένα άλλο βιβλίο πάλι είναι Αναζητώντας την Ιθάκη, όχι Ιθάκη, Αναζητώντας την Ιθάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τελικά ότι, ωραία, περιγράφω εγώ μια κατάσταση, ότι τα παιδιά έχουν φτάσει εκεί, ότι παίζουν με κατσαβίδια, με φαλτσέτες, με μαχαίρια, βλέπουν ένα παιδάκι το οποίο έχει φοράει ένα πουκάμισο κόκκινο, εγώ είμαι παθανεκός και σκοτώνω το παιδί πάνω στην τον Αλέξανδρο που φαίνεται λεγότανε στη Θεσσαλονίκη, κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Το εναγώνιο ερώτημα είναι ότι ωραία, το είπα αυτό, και θα αλλάξω τίποτα ή φταίνε οι γονείς. Ωραία, φταίνε. Αλλά και αυτοί είχαν μεγαλώσει πιο μπροστά από εκείνη την κατάσταση του 1974 περί δικαιωματισμών, του συνδικαλισμού, των δέκο κτλ. Και θέλαμε όλοι, αλλά ακόμη, εδώ αν το πάμε έτσι, θα πούμε τελικά ότι και ο Ιμπραήμ ήταν ακόμη στην Πελοπόννησο και οι κουντουριώτηδες, οι κολέτηδες, οι μαυροκουράτηδες μαλώνανε μεταξύ τους να τους δώσει ο Καποδίστριας τα λεφτά, γιατί είχαν βάλει τα καράβια τους, οι άλλοι είχαν θυσιάσει, λες και οι άλλοι δεν είχαν θυσιάσει γνωστούς, ή ο Κολοκοτρώνης δεν είχε χάσει το γιο του κτλ. Mm. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η βασική αιτία είναι ο πόνος και χρειαζόμαστε κάθαρση παθημάτων. Βέβαια, ένα παιδί σήμερα από το οποίο θα σπουδάσει ψυχολόγος, όπως και γιατρός, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, επειδή θέλει ο πατέρας του γιατρός ή ο δικηγόρος για να κρατήσουν την όποια πελατεία τους, δεν θα γίνει ποτέ καλός γιατρός, καλός δηλαδή να...
0: Θα θερίζει κόσμο, αυτό πες.
1: Ναι. Δηλαδή θα του πούν, κοίταξε, πήγαινε στην τάδε βιοιατρική, κάνε τις εξετάσεις σου, να τις φέρεις εδώ, σου λείπουν αυτές οι τρανσαμινάσεις, πάρε αυτά και γεμίζουμε τελικά το στομάχι μας μια χούφτα φάρμακα και διαλύεται επιπλέον, για να πέφτουμε σε έναν φαύλο κύκλο των ηρεμιστικών, των όποιων ας πούμε φαρμάκων κτλ. Κατακτήδη, τι θέλω να πω, ότι χρειαζόμαστε κάθαρση παθημάτων όλοι μας. Δύσκολο. Αλλά εάν κάποιος θέλει, θα πει ότι να πάω να πάρω κάποια βιβλία, έβγαζε ο Μπουκουμάνης τότε πριν κλείσει, του Άρθουρ Τζάνοφ, η πρωτογενή σκραυγή, του Λεμποαγέ, γέννηση χωρίς πόνο. Τώρα εδώ έχουμε πέσει μέσα σε έναν μηχανιστικό τρόπο γεννήσεως των παιδιών. Ο ένας γιατρός στέλνει στον άλλον αυτό να βγάλει ο κλινικάρχης και γίνεται από τις 100 γεννήσεις οι 80-90 είναι με κεσαρική. Mm. Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα των ανθρώπων και εδώ επερκές επιπτώσεις στον χαρακτήρα

0: Δεν είναι το θέμα τόσο απλό. Πάμε στο Κολονάκι, πάμε στο... εκεί στο... στον Παρνασσό, στην πλατεία Καρίτσι, ακούμε κάποιον καθηγητή να μιλάει για τη γλώσσα, και όταν βγαίνουμε και περνάμε στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Κολονάκια κτλ., κοιτάμε δεξιά, κοιτάμε αριστερά, κοιτάμε πάνω, κοιτάμε κάτω, δεν βλέπουμε ελληνική ταμπέλα. Ναι. Που μόνο αυτό θα πρέπει να πούμε τελικά, τι κάναμε, τι έγκλημα κάναμε, τι αυτοκτονική κατάσταση μας δέρνει, ότι μια γλώσσα η οποία είναι ανάδελφος, η οποία βγήκε δεν ξέρουμε από πώς στο βιβλίο αναζητώντας την Ιθάκη και στο τραγωδία αριστοτελική κάθαρση παθημάτων, το γράφει αυτό η κυρία Τζιροπούλου, ναι. Εκλυπούσα στην μνήμη της, λοιπόν, ότι κάτι έγινε ούτως ώστε αυτή η γλώσσα από τον όμηρο ακόμη των πέντε πτώσεων, πέντε κλήσεων και αυτά και τα λοιπά, και να είναι σε όλες τις γλώσσες αστρονομία, αστρόνομοι, δημοκρατία, πολιτική, θέατρο, συμφωνία,
1: ιατρική, τα πάντα.
0: Ιατρική, ναι, άμα ναι. Λένε αφαιρέσουμε τις λέξεις τις ελληνικές, δεν θα μπορούμε να συνοηθούμε. Και αυτή τη γλώσσα λοιπόν εμείς τη φτιάξαμε της πλάκας. Ήταν μια οργανωμένη γλώσσα, κάτι θυμάμαι τα βιβλία του Κουλιουμτζέλη, Περιστεράκη, φυσική, χημεία, Τόγκα, Μπαρμπαστάθη, είχε δομηθεί η γλώσσα, ας πούμε, και τώρα είναι γκρίκλης. Γιατί τα παιδιά από την νηπιακή ηλικία τα βάζουμε σε αυτό το φοβερό σύστημα παιδείας τάχα μου, δεν είναι παιδεία αυτό, αυτό είναι εξόντωση. Λοιπόν, και τα παιδιά αυτά έχουν τον σωματικό πόνο κατά την κοίηση και γέννηση, και έχουν και αυτό, δηλαδή καρατομώντας την παιδική τους ηλικία, έχουν φοβερά προβλήματα και φοβερή επιθετικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θέλουν να αποφύσουν τον πόνο. Και εμείς σαν ενήλικες δεν θέλουμε να παραδεχθούμε τα λάθη. Είτε έχουμε σπουδάσει ακόμα και ψυχιατρική. Σπουδάζουμε ψυχιατρική από απαγαλία. Και όχι να κάνουμε εμείς, υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί γιατροί, οι οποίοι καπνίζουν τσιγάρο. Και δεν μπορούν να το κόψουν. Πώς θα αλλάξει τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητα ένας γονιός ο οποίος και αυτός μεγάλωσε έτσι, με τον δικαιωματισμό. Ότι εγώ έχω όλα τζιποειδή είναι τα αυτοκίνητα, αν έχεις προσέξει.
1: Έχω προσέξει.
0: Λοιπόν, δεν έχω να σου πω τίποτα. Εν κατακλείδη λέω ότι μαζί με όλες αυτές τις ωραίες συζητήσεις, παρακαλώ πολύ εντός εισαγωγικών, μαζί με όλα αυτά να πάμε και εμείς να πούμε, παιδιά, με ποιον τρόπο, ποια είναι τα βιβλία, ας πούμε, υπάρχει ο χαρακτήρας των Ελλήνων του Απόστολου Βακαλόπουλου, του Φωτίου Κυριαζή, η Τουρκοκρατία, που ο Σατομπριάν λέει ότι και να απελευθερωθεί αυτός ο λαός, πολύ φοβάμαι, και τα γράφει στα γαλλικά ο συγγραφέας, δηλαδή έχει επιλέξει τι είπαν οι ξένοι περιηγητές και τα λοιπά, ότι και να βρουν την ελευθερία τους αυτοί οι άνθρωποι, τα σημάδια των αλυσίδων, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα φύγουν ποτέ. Θα φύγουν με την κάθαρση παθημάτων. Εγώ έχω μια ελπίδα, εάν φύγουμε δηλαδή από την ατέρμονο περιγραφή των συμπτωμάτων, και να πάμε έτσι. Ακούω και τον σεβαστό καθηγητή, τον κύριο Αντωνάκο, που περιγράφει όλα αυτά τα εύστοχα και τα λοιπά, αλλά πάλι η αγωνία μου είναι ότι κύριε καθηγητά, με κάθε σεβασμό, τόσα χρόνια σαν καθηγητή, σαν λυκειάρχης, και δεν θα έπρεπε να πας και στο φραγμέντο του Ηρακλήτου, το 40 μου φαίνεται, είναι 41, που λέει «πολυμαθή νόων έχειν, ου διδάσκει». Ότι δηλαδή η πολυμάθεια

0: η συσσόρευση των πληροφοριών δεν σημαίνει τελικά ότι εγώ είμαι και έξυπνος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και όλοι αυτοί με τους υπολογιστές στο Μαξίμου, στο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Novartis, στην Siemens, τίποτα, δηλαδή το θέατρο επαναλαμβάνεται. Υπάρχει στα γαλλικά, μου φαίνεται, ένας Γάλλος ηθοποιός, ο Αρντό, ή Αρκό, Αρντό.
1: Αντωνέν Αρντό.
0: Α, μπράβο. Ναι. Ο θείος κάπου έγραφε και ότι θα πρέπει να φεύγει από εδώ, λέει, από το θέατρο ο θεατής σοκαρισμένος. Ναι. Για να μπορέσει, λέει, να γίνει ο ηθοποιός, ας πούμε, να μπορέσει να διαμορφώσει πολιτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θέλω, δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να...
1: Όχι, είμαστε εντάξει, τα είπαμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Χριστό μου, σε εύχομαι το καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ, τα σέβη μου. Και σε σένα, στην εκπομπή, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ράδιο Βάρκα, ο άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Θεοφάνη από το Χαλάνδρη.
1: Χαίρετε κύριε Εβάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Στο θέμα τώρα με τα παιδιά υπάρχουν δύο παράμετροι. Ο ένας είναι το κράτος.
0: Ναι.
1: Μειώνει μονίμως την τιμωρία.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει τους νόμους, τους αλλάζει. Οι νόμοι γίνονται όλο και πιο επιεικείς. Για παράδειγμα τα ΕΣΕΒΕ τα κάναμε 15 χρόνια, τα πλημμελήματα τα κάναμε 5
0: χρόνια. Όχι, ανέβηκε αυτό.
1: Ανέβηκε ξανά, εντάξει τότε. Ωραία.
0: Αλλά δεν είναι, δεν ανέβηκε σοβαρά. Χρόνια. Δεν ανέβηκε σοβαρά.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, στην Αμερική δεν υπάρχουν.
0: Όχι, άμα είναι ισόβια.
1: Υπάρχει ισόβια και τα μπάνει μέσα. Γιατί σου λέει.
0: Πρώτα τα κακαρώνεις και μετά βγαίνεις.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει
0: Θεοφανή, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο.
1: Δεν ακούω κάτι.
0: Ναι, έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι.
0: Ωραία, τότε μίλα μου κοντά για να μπορούμε να συνοηθούμε, έτσι.
1: Το ράδι είναι κλειστό, είναι κλειστό το ράδι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί μείνε λοιπόν, κοντά, για πες.
1: Λοιπόν.
0: Χωρίς να φωνάζεις.
1: Κάποιες πολιτείες στην Αμερική έχουν θανατική ποινή. Κάποιες που δεν έχουν θανατική ποινή έχουν ισόβια.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια, δεν βγαίνεις από τη φυλακή έξω. Θα πεθάνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι εκεί πέρα το θέμα. Και στην Αμερική και 12 χρόνια να είσαι, εάν σκοτώσεις κάποιον ή προκαλέσεις πόνο κτλ. Έχεις ανάλογες ποινές. Δηλαδή πας φυλακή, δεν.
0: Συμφωνώ δεν εγώ, αυτό
1: πέρα,
0: μαζί του
1: εδώ πέρα. Σχολείο, το παιδί μου πάθει κάτι γιατί θα καταστρέψει τη ζωή του κτλ. Έχει καταστρέψει όλου τη ζωή. Κανένας εδώ μεταξύ δεν ασχολείται με τα θύματα. Δηλαδή κρανίο κεφαλικά, σπασμένες σπονδυλικές στήλες, σπασμένα πόδια, ιστορίες, αναπηρίες και ούτω καθεξής από ξύλο, ας πούμε, βιοπραγίες κτλ. Κανένας, καμιά υπηρεσία δεν ασχολείται με τα θύματα. Πάμε τώρα και σε αυτούς που είπαν ότι φταίνε οι γονείς που δεν αυτό και τα λοιπά και ανταδέρνουμε και να κάνουμε και να ράνουμε. Για πηγαίνετε κύριε Μάνο να δείρετε ένα παιδί σπίτι σας, θα πάθετε μετά. Πόσα τηλέφωνα υπάρχουν για κακοποίηση, μπορεί να πάρει ένα παιδί και να καταγγείλει τους γονείς του,
0: ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τόλμησε, ας τολμήσει ένας γονιός να πάει να δείρει το παιδί του. Δεν θα γίνει μετά. Πάει φυλακή. Αν δεν πάει φυλακή έχει προβλήματα. Έτσι το έχουν κάνει πλέον. Δηλαδή αν κάποιος γονιός συνοδικήσει στο παιδί του, του βάλει τιμωρίες που θεωρούνται ότι είναι απάνθρωπες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ο γονιός θα πάει και φυλακή στο τέλος, ναι. Έχει αυστηρή τιμωρία για τέτοια θέματα. Το είπατε πριν ποιος θέλει σε αυτά. Πώς τους ονομάσατε δικαιωματιστές.
0: Ναι, μα έτσι ονομάζονται.
1: Αυτοί οι δικαιωματιστές, κύριε Μάνο, από ό,τι θυμάμαι εγώ, ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70 στη Γερμανία, Ευρώπη πρώτα.
0: Ναι.
1: Και μετά κατεβήκανε προς τα κάτω.
0: Εμείς τη δεκαετία του 70 είχαμε τη Χουντάρα εδώ πέρα.
1: Ναι, εδώ δεν είχαμε ακόμα δικαιωματιστές. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ήρθανε μετά όμως, το από το 80 και μετά.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά όπως είδατε, άλλαξαν την κοινωνία προς το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Όταν ήμουν στην Ακαδημία και μάθανα τη δουλειά μου, είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Τότε ήμουν 17 χρονών,
0: ναι.
1: 78 θυμάμαι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό ήταν το λεγόμενο «Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών».
0: Της Σιών, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει,
0: είναι
1: άκρως,
0: ναι.
1: Ενδιαφέρον. Προσέξτε τώρα, μιλάμε τώρα, ήμουν 17 χρονών, έτσι. Τώρα είμαι 64, 65. Σας πληροφορώ ότι ό,τι είχα διαβάσει τότε έχει ήδη γίνει τώρα.
0: Mm.
1: Αν είχατε καμιά απορία ότι αν δεν... Κάτσετε το άλλη μια φορά και συγκρίνετε τα τότε που το είχατε διαβάσει ενδεχομένως με το τώρα.
0: Mm.
1: Και πείτε μου τι δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν γίνει όλα όσα έγραφα μέσα το 78.
0: Μάλιστα.
1: Το βιβλίο αυτό όμως γράφτηκε το 19ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά σιγά σιγά πραγματοποιήθηκε. Εγώ δεν θέλω να κάνω το νομοσχελόγο, όχι. Αλλά όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν δύο αιώνες στο ακέραιο, αυτά που γράφει γίνανε. Έτσι. Και το κλείνω αυτό εδώ. Το κλείνω εδώ. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ποια είναι η λύση δηλαδή. Για να επαναφέρουμε το παλιό σύστημα, λέω όλους αυτούς τους δικαιωματιστές, είναι λίγο αδύνατον. Ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά βλέπω και κάτι άλλο όμως παράλληλα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ εγκληματεί το κράτος, και εννοώ την παραβατικότητα των κρατικών υπαλλήλων και κυβερνώντων, που εκεί πέρα τα κακογήματα έχουν γίνει πλημελήματα και ούτω καθεξής, υπάρχει μια τεράστια τιμωρήση. Τη βλέπουμε τώρα πρόσφατα με τα τωρινά γεγονότα, βλέπω ΠΚΠ, παρακολουθήσεις και Τέμπη και ούτω καθεξής, συγκάλυψη και διάφορα τέτοια. Δηλαδή το κράτος αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, επειδή λειτουργεί ως μαφία. Δηλαδή η Κοζανόστρα του Σικάγου και της Νέας Υόρκης, οι πέντε οικογένειες, η Κελία, Ναντράγκα και διάφορα άλλα που υπάρχουν, οχρέουν μπροστά σε αυτό το κράτος που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν είναι κράτος. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ πλέον δεν λέγεται κράτος. Λέγεται εγκληματική οργάνωση. Ακούστε τώρα τι πρόβλημα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, με την Ελλάδα. Ο νόμος ο ελληνικός, το σύνταγμά μας δηλαδή, είναι πάνω από τους ευρωπαϊκούς νόμους. Το λέει κυρία Κοβέση, δεν μπορώ να τους κλείσω τη φυλακή. Σκοντάφτος το 80 νόμο περί ευθύνης υπουργών. Λυπάμαι. Ναι. Και εκμεταλλεύεται το κράτος αυτό. Υπάρχει μια τεράστια τιμωρησία. Αυτή την τιμωρησία όμως την περνάνε και στους από κάτω. Δηλαδή, πώς πάει η δουλειά.
0: Μα οι άνθρωποι είναι μιμητικά όντα, αγαπητέ.
1: Βεβαίως, ο πολίτης. Δεν μπορεί το κράτος να μην τιμωρεί τους δικούς του και να τιμωρεί εμένα. Θα της πάει και επανάσταση εδώ πέρα. Λογικό είναι. Αν δηλαδή το κράτος τιμωρεί μόνο τους από κάτω, δεν τιμωρεί τον εαυτό του, θα ξεσηκώνονται οι άλλοι. Οπότε σου λέει, παραβατικός δεν πειράζει, εγκληματίες τα παιδιά δεν πειράζει, και υπάρχει μια τιμωρησία και ποινές πλέον είναι όσο πάνε και λιγοστέ, δηλαδή λιγότερα χρόνια στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνεις φυλακή για 15 χρόνια, ξέρω εγώ, στα 5 χρόνια βγαίνεις.
0: Ναι. Και πολλά λες.
1: Αυτό δεν είναι φυλακή.
0: Και πολλά λες.
1: Δηλαδή ναι. Για φόνους τώρα, για φόνους τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Για φόνους. Οι λεγόμενοι αλλοδαποί που έρχονται, αυτοί που μπαίνουν παράνομα μέσα και λαθροεπαναράστες και μετανάστες και διάφοροι τέτοιοι, αυτοί εγκληματούν και παίρνουν και βραβεία. Δηλαδή αμείβονται κιόλας. Δεν πάνε φυλακή, γιατί υπάρχουν οι λεγόμενοι πάλι δικαιωματιστές, νοικείο και ούτω καθεξής, που τους προστατεύουν. Ούτε αυτοί πάνε φυλακή. Και αν πάνε δεν κάθονται πολλά χρόνια μέσα. Δηλαδή έχουμε ένα κράτος πλέον, από εκεί ξεκινάει, ατιμωρησίας. Όταν έχεις φτιάξει όλο αυτό το πλέγμα στο να μην τιμωρείται κανένας, τι περιμένουν τα παιδιά μετά, ούτε αυτά τιμωρούνται. Δεν πάρτε περιπτώσεις που έχουν σφάξει, έχουν σκοτώσει, έχουν εκβιάσει διάφορα. Κάτι είπε η κυρία πριν ότι είχαν βγάλει ένα κορίτσι μέσα στο διαδίκτυο γιατί το είχαν βάλει με το ΆΙ, τηλεμοσύνη και τα λοιπά. Το είχαν βάλει άλλο πρόσωπο και το είχαν βγάλει στο διαδίκτυο, ας πούμε, ένα γυμνό και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι σοβαρά αδικήματα.
0: Απολύτως σοβαρά.
1: Είδατε κανέναν να ασχοληθεί, ενώ εγκληματικά, εγκληματολογικό, να τον πάει το κλείσει μέσα.
0: Δεν όχι. Έγινε καταγγελία όπως ακούσατε, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό πάνε αυτοεπαγγέλτος.
0: Ναι, μπορεί, αλλά πρέπει να το πληροφορηθεί η αστυνομία
1: ναι,
0: πρώτα.
1: Ναι, εκεί πάει και ο διευθυντής του σχολείου μέσα.
0: Οκ, okay, δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή, κοίτα, έλα να σου πω, άλλαξε λίγο ύφος. Σε ναι. Παρακαλώ, μην το κάνεις
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, όχι,
0: έλα,
1: όχι.
0: Πιο κανονικά
1: λοιπόν,
0: να μιλάμε.
1: Αλλά οι γονείς, όπως είπατε και πριν, δεν κάνανε καταγγελία. Ναι.
0: Δεν κάνανε. Ενώ σε άλλη περίπτωση που η καταγγελία έγινε, συνελήφθησαν οι γονείς. Γιατί τα παιδιά ήταν του δημοτικού.
1: Πολύ σωστό. σωστά κάνανε.
0: Ναι, πολύ σωστά κάνανε. Εγώ δεν έχω. Εγώ προτείνω ισόβια. Σε τέτοιες περιπτώσεις να σε κλείσουν ισόβια. Για να, άμα μπεις εσύ ισόβια, αλλά ισόβια καρφωμένο στο κελί, δηλαδή δεν δε θα βγεις ποτέ, δεν θα το ξανακάνει κανένας. Πώς είναι στη Μέση Ανατολή που άμα κλέψει κάποιος του κόβουν το χέρι και τελειώνει επί τόπου.
1: Φυλακές δεν άβγες. Δεν υπάρχει κανένας μέσα. Φυλακές δεν άβγες.
0: Ναι, πάνε διακοπές.
1: Ξέρετε ποιο είναι το νομικό σύστημα στην Τουρκία για παράδειγμα απέναντι από εμάς. Είχα φίλους Τούρκους στη Γερμανία εδώ, μεγάλος
0: ναι, όμως, και
1: πήγαινα μαζί σχολείο. Έκανες αυτά που κάνουν εδώ πέρα, οι πιτσιρικάδες. Τρως ξύλο, σε παρέσβε και τρως ξύλο στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Την πρώτη φορά, τη δεύτερη πιο πολύ. Άμα πας στο σπίτι μετά, τρως και τον πατέρα σου ξύλο.
0: Ναι, ναι. Όπως γινόταν στην Ελλάδα. Όπως γινόταν στην Ελλάδα.
1: Ό,τι γινόταν στην Ελλάδα δεκαετία του 50.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, με τον Βούρδουλα. Αυτό δηλαδή που τρώγαμε εμείς με τη Βίτσα και τη Ζώνη και ούτω καθεξής, Τουρκία γινόταν μέχρι που ήμουν εγώ. Εγώ στο 94 αυτή τη δουλειά γινόταν εκεί πέρα.
0: Να σου πω κάτι, Θεοφάνη μου. Ναι. Υπήρχε στη γειτονιά όταν ήμουν μικρό παιδί, 5 χρονών, 7, 8 ξέρω εγώ, ένα κορίτσι που το λέγανε Ελισάβετ. Και εγώ την έλεγα Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Επειδή είχα βγάλει το συμπέρασμα ότι το Ελισάβετ, άμα το πεις Ελισαβέτα, Σαβέτα, Ζαμπέτα.
1: Ζαμπέτα.
0: Ναι, και όπως κάθε φορά που πέρναγε από μπροστά μου, της έλεγα τραγούδια του Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το κοριτσάκι έκλαιγε, πήγαινε στη. Μα έκλαιγε, στα σοβαρά. Δεν θυμάμαι τι τραγούδια έλεγα, αλλά της έλεγα Ζαμπέτα μου, μην λες και τέτοια.
1: Το ενοχλούσες ναι, κατά κάποιο ναι. τρόπο.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε η μάνα μου. Ποτέ δεν μου το έχει ξανακάνει. Πήρε το ξεσκονιστήρι των παπλωμάτων. Ναι. Και μου σήκωσε την επιδερμίδα.
1: Αυτό είναι βαρέο τύπου όπλο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θυμάμαι που πλακώνα τα χαλιά με αυτό.
0: Με μένα μου πλάκω στον πισινό. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να κάτσω τρεις μέρες. Δεν το ξανά έκανα. Ποτέ, τελείω. Μαχαίρι.
1: Εμένα μαχαίρι. Η μάνα μου είχε μια ελιά εδώ στην αυλή. Με το που έκανα την παράβατη του τζοφτό μου, πήγαινε στην ελιά, έκοβε ένα κλαρί βαρβάτο, το καθάριζα από τα φύλλα. Και με άρχιζε μετά στον κόλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Α, ναι, και
1: φώναγα,
0: τα
1: είμαι. Φοράγα και την άλλη μέρα.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Δεν τα ξανακάνα όμως.
0: Μα ούτε εγώ το ξανακάνα. Ποτέ.
1: Αυτά, δεν τα ξανακάνα.
0: Άσε που γίναμε και φιλαράκια με την Ελισάβετ μετά. Ξέρεις, δηλαδή φιλαράκια εννοώ, φιλαράκια, όχι.
1: Μία φορά μας έπιασαν κάτω στον Ελαιώνα να καπνίζουμε. Ήταν η πρώτη φορά που καπνίσαμε. Βρήκαμε δηλαδή κάτι τσιγάρα τώρα. Και πήγαμε στον Ελαιώνα κάτω η παρέα τώρα εκεί πέρα και μας ήταν ένας γείτονας.
0: Ναι.
1: Και το λέει στη μάνα μου. Της λέει ο γιος σου, λέει δεν ήθελε να καπνίζει με τους άλλους κάτω. Και γυρνάω σπίτι. Την είχε έτοιμη τη Βίτσα. Και δεν πλάκωσε στο ξύλο. Και άμα σε σαραδό και ξαναβάλεις το τσιγάρο στο στόμα σου. Γιατί κάποιος με τρώει σαν φουγάρο εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έφαγα το ξύλο της αρκούδας.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε πότε το ξανάβαλα στο στόμα μου.
0: Στο στρατό.
1: Στο στρατό, ναι.
0: Ναι, εκεί τότε την παθαίνεις τη δουλειά.
1: Και όχι τρελά, όχι τρελά. Ναι. Δηλαδή, εγώ βαρέω τύπου κάπνιζα από τα 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Κάπνισα δηλαδή. Μπορείς να πίνει και μπύρες, γιατί μπύρα δεν έπινα. Δεν έπινα αλκοόλ μέχρι τα 27. Μόλις ξεκίνησα να πίνω μπύρες τα 27 τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί άρχισε το τσιγάρο κανονικά, δηλαδή κάπνιζα κανονικά πλέον. Λοιπόν, καλά μου έκανε η μάνα μου. Δηλαδή, βιωματικά ήταν το θέμα ότι την τραβάγαμε. Βιωματικά το θέμα. Δεν ήταν ότι καλά έκανες παιδί μου, πήγαινε μια τιμωρία, ότι άσου δώσω χαρτιλίκι. Τι έγινε που δεν θα μου δίνανε χαρτιλίκι, άμα εγώ ήμουν παλάβρα.
0: Έλατε.
1: Και έκανα ότι μακακία υπήρχε στον πλανήτη, ας πούμε. Πρέπει να το μαζεύεις τον άλλον. Άμα του λες ότι θα κάτσεις μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι. Και τι έγινε άμα κάτσεις μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι, το κατάλαβα. Και μα βγαίνεις να το κάνει πάλι.
0: Και να σε κλείσουν στο σπίτι με την τηλεόραση ανοιχτή και το κομπιούτερ, είναι σαν να είσαι έξω. Ναι.
1: Τίποτα δεν τρέχει. Καμία επίπτωση. Μηδέν. Λοιπόν, άμεσα. Αν θα μου πεις τώρα... Εγώ να σας πω την αλήθεια κύριε Μάνο, το γιο μου δεν τον έχω δει ποτέ.
0: Εντάξει, καλά έκανες.
1: Προσέξτε όμως.
0: Και εμένα ο πατέρας μου δεν σήκωσε ποτέ χέρι επάνω.
1: Προσέξτε τι γίνεται.
0: Η μάνα μου μία φορά με δίρε αυτή που σου είπα.
1: Και στη μάνα του είχα πει ότι αν κάνει, αν κάνει κάτι και μην τον δίνεις, δεν έχει νόημα. Θα μου το λες εμένα. Ναι. Θα μου το πεις εμένα τι έχει κάνει και θα το βρω, θα βρω εγώ την άκρη μαζί του. Εγώ τι έκανα με τον πιτσιρικά. Εγώ το πήγαινα στο δωμάτιό του και καθόμασταν και συζητάγαμε το πρόβλημά του. Δηλαδή γιατί το έκανε. Και με άκουγε. Με άκουγε.
0: Το είχε εκτιμήσει ότι...
1: Μου είχε εμπιστοσύνη.
0: Ναι, αυτό λέω. Το είχε εκτιμήσει ότι δεν τον έκανε.
1: Γιατί ασχολούμουν πολύ μαζί του. Δηλαδή ότι έκανε, έκανα και εγώ. Μα δεν πήγαινα να παιδική χαρά. Πέθανα μαζί με τα παιδάκια, τα άλλα. Εγώ ήμουν παρόν. Κοίταγα που πέτα πρόσεχα, είχα την κοινωνία μαζί τους δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Ήμουν ο μεγάλος αδελφός.
0: Ναι.
1: Και μου είχαν εμπιστοσύνη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια φορά ήταν ο γιος μου σκεπτικός. Δηλαδή τον βλέπω σκεπτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι έχεις, δεν του λέω, μου λέω, ήταν εδώ 8 χρονών, κάπου εκεί. Λέω, τι έγινε, τι έχεις κάνει, τι σε πειράξε κανένας. Όχι, μου λέει. Τότε τι έχεις, πάμε στο δωμάτιο μέσα να το αναλύσουμε, του λάδου τι γίνεται. Να, μου λέει, συντάξει ένα κοριτσάκι, μου λέει, που μου αρέσει και έτσι και αυτά. Και παίζουμε μαζί, λέω και αυτά, λέω παίζεις μαζί, το κοριτσάκι έρχεται και σου λέει να παίξετε μαζί ή πας εσύ και τη ζαλίζεις για να παίξετε μαζί. Όχι, μου λέει, έρχεται και μου λέει να παίξουμε μαζί, μου λέει και αυτά. Και εγώ θέλω, μου λέει, και θέλει και αυτή και έτσι και αλλιώς. Ωραία, του λέω, και τι θες τώρα να κάνουμε. Να, μου λέει, θέλω, μου λέει, να κανονίσαμε, μου λέει, να πάω, λέει, σπίτι της, να κάτσουμε να διαβάσουμε μαζί. Ωραία, για δεν πας, του λέω. Να, μου λέει, ντρέπομαι, μου λέει, ξέρω εγώ και αυτά. Τα λέω τώρα, εγώ τα λέω στο, με τον τρόπο το δικό μου, αλλά μετά και πως τα παιδάκια έχουν χρόνο τώρα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Λοιπόν, του λέω, τι να έρχονεσαι, του λέω, πάμε λίγο μαζί στο σπίτι. Σε πάω εγώ, του λέω, χτυπήσουμε, όντως. Χτυπάμε την πόρτα, βγαίνει ο πατέρας της. Η Γερμανία είναι ευγενική, κύριε Μάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ευγενική η Γερμανία, δεν είσαι και μας εδώ άγριοι άνθρωποι.
0: Ναι, και.
1: Στην τι θες εδώ πέρα και ναι, τι άγου και τέτοια.
0: Μην φύγεις από την ιστορία γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Όχι, όχι, τελειώνω, τελειώνω και ναι. Αυτό θα πω και θα το κλείσω. Λοιπόν, λέω έτσι και έτσι, λέω, κανόνισε, λέω, ο γιος μου με την κόρη σας, λέω να κάτσουν μαζί να διαβάσουν, να παίξουν, να δεν ξέρω τι θα κάνουν. Α, ναι, μου λέει, ναι, μου το είπε και εμένα, μου λέει, ναι, μου λέει, εντάξει. Λέω, σε κάνα δύο ωράκι, λέω, να ξέρω, σε κάνα δύο ωράκι να τον πάρω, ναι, μου λέει, ένα δύο ωράκι, μου λέει, καλά είναι, μου λέει. Χαρά ο μικρός, μόλις τελειώσαμε, δεν μαζευότανε μετά. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι συνεννοιέσαι με τα παιδιά, αρχίζει να βρεις τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Να βρεις τον τρόπο, να σου έχουν εμπιστοσύνη.
0: Έτσι.
1: Την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσουμε θα σας πω πως τον μάζεψα από τα 18 και μετά.
0: Okay.
1: Την
0: θα σε περιμένω.
1: Φορά.
0: Να σε καλά το φάνη.
1: Εδώ θα είμαστε, κύριε Μάνο.
0: Άντε, για.
1: Δηλαδή τι έκανα βιωματικά και τον ίσχυσα μετά.
0: Μη με λες ρε εσύ, κύριε Μάνο. Μάνο λέγει με σκέτα.
1: Σκέτο Μάνο.
0: Σκέτο Μάνο.
1: Άντε.
0: Για πολλά.
1: Λοιπόν, καλή νύχτα.
0: Καλημέρα
1: τέλος πάντων. Γεια σας.

πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: πριν πάω στον κύριο Μπάμπερ από τον Κορυδαλό, θέλω να πω κάτι που άκουσα στο ραδιόφωνο σε μια εκπομπή πριν από μερικές μέρες. Βγήκε ένας ακροατής, γιατί το θέμα που συζητούσαν ήταν τα πατίνια, τα ηλεκτρική, αυτά τα... πώς θα πούμε πια? Ναι, τα ηλεκτρονικά, ναι. Λοιπόν, και είπε, εγώ, ακούστε να φρικάρετε, εγώ λέει έχω ένα κατάστημα που φτιάχνω, διορθώνω τα χαλασμένα πατίνια, και έρχονται οι γονείς και μου ζητάνε να πειράξω τα πατίνια, να πάψουν να πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα που πάνε κανονικά και να πηγαίνουν σφαίρα, όπως αυτός που πήγαινε με 80. Σήμερα, χτες ξέρω εγώ, πιάσανε ένα πιτσιρικά ο οποίος πήγαινε με 80. Οι γονείς είναι συνένοχοι σε αυτό. Επειδή του ζαλίζει τον έρωτα το παιδάκι του και του λέει μπαμπά δεν μπορώ γιατί οι άλλοι πάνε γρήγορα και εγώ πηγαίνω με 30 χιλιόμετρα σαν γιαγιά με πλευρίτη ας πούμε ξέρω εγώ και νεφροπάθεια, σιγά σιγά να μου το... και το πειράζει. Ο άνθρωπος ας πούμε αφού παίρνει την παραγγελία κάνει και αυτός παρανομία κάνει. Κανονικά έπρεπε να του κλείσει το μαγαζί αυτού νου. Αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή εδώ είναι μπορντέλο, δεν είναι κράτος κανονικό, αλλά οι γονείς είναι συνένοχοι. Εντελώς συνένοχοι όμως. Γεια σου κύριε Μπάμπε από τον Κορυδαλό, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Τηλιμίδη.
0: Ναι, στον Ελληνικό. Χαίρετε. Ναι.
1: Όντως, αυτό το ζήτημα με τα πατίνια θα μας απασχολήσει και άλλο ως κοινωνία.
0: Και τον άλλο αιώνα.
1: Στο μέλλον. Αλλά... νομίζω κύριε Τσιλιμίδη ότι επειδή εγώ ξέρετε έχω μία οπτική και τα προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα,
0: ναι,
1: μέσα από το πρίσμα της φύσης.
0: Δηλαδή.
1: Από τη φυσική σκοπιά δηλαδή.
0: Ωραία, για βοήθησέ με να καταλάβω τι εννοείς.
1: Των πραγμάτων. Θέλω να πω ότι επειδή πρόκειται περί βλακείας, δηλαδή περί ανοησίας,
0: ναι,
1: να αγοράζει κανείς ένα πατίνι τέτοιο σε ένα παιδί ανήλικο ή ακόμα και ενήλικο, αλλά να του επιτρέπει να κυκλοφορεί εντελώς ακάλυπτος και...
0: Ναι ρε παιδί και... μου αυτό, χωρίς προστατευτικό υλικό, ναι.
1: Και...
0: κράνος επιγονατίδης.
1: Κυρίως ανεκπαίδευτος.
0: Ναι. Αλλά και... άκουσα με λίγο. Πες μου ακριβώς τι εννοείς για να καταλάβω.
1: Εγώ
0: δηλαδή,
1: εννοώ
0: ναι,
1: ότι...
0: αλλά πες το κατευθείαν όμως, γιατί δεν προλαβαίνουμε για πολλά.
1: Η φύση...
0: ναι,
1: την τιμωρεί την βλακεία, δεν θέλει το βλάκα.
0: Okay.
1: Όπως δεν θέλει και τον εγωιστή. Γι' αυτό τις βλακείες μας τις πληρώνουμε πολλές φορές με τη ζωή μας ή με τη ζωή των παιδιών μας. Αλλά τι να κάνουμε, είναι, είναι σαν να βγαίνει το προβατάκι να πάει να παίξει
0: με τον
1: εκεί
0: Λύκο.
1: Πέρα, έτσι, α, μπράβο, εκεί πέρα που τριγυρνάνε οι λύκοι. Δηλαδή, η φύση δεν έχει, ξέρετε, δεν παίζει με αυτά τα πράγματα.
0: Δεν έχει αισθήματα η φύση.
1: Έχει τους δικούς της κανόνες.
0: Ακριβώς.
1: Αυστηρούς, τους δικούς.
0: Είδες στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες, στη Θεσσαλονίκη, μια καλομαμά, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, σε ένα πατίνι τέτοιο, τι ήτανε.
1: Ηλεκτρικό τέτοιο τέλος πάντων. Ή...
0: όχι, όχι, με συγχωρείς, μπερδεύτηκα εδώ, κάτσε γιατί το διαβάζω τώρα. Σε ένα αυτοκίνητο είχε πάρει το παιδί από πίσω μπροστά και έγινε δυστύχημα και σκοτώθηκε το παιδί. Δηλαδή εγώ έχω δει με τα μάτια μου σε ημιφορτηγάκι που είναι το πιλωτήριο είναι ψηλό, ήταν ένας παπάς με την παπαδιά δίπλα, θα μου πεις που ξέρω ότι ήταν η παπαδιά, ο παπάς ήταν γιατί φόραγε καλυμάφκι, κράταγε στην αγκαλιά του μπροστά στο τιμόνι ένα παιδάκι 3 ετών, τουλάχιστον 4 εκεί. Έτσι και τρακάρει πουθενά αυτός ο μπάρμπας, θα πάρει μισό παιδί αυτός και μισό γυναίκα του. Να έχει ο καθένας το δικό του κομμάτι.
1: Έτσι,
0: θα τον κόψει το τιμόνι στη μέση του πιτσιρικά.
1: Λοιπόν, επειδή μας λείπει ο νους, ως φαίνεται, κύριε Τσιλιμίδη, είμαστε απαίδευτος λαός, αμορφωτός, και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και μπορούμε να τα κάνουμε όλα επειδή μας δόθηκε το μέσο.
0: Κοίτα εδώ, επίσης διαβάζω στο Βήμα, χωρίς δίπλωμα ο πατέρας του τρίχρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο, χωρίς άδεια οδήγησης, ήταν ο πατέρας που οδηγούσε το γιο ταχύ στο θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Καβάλα Σερών, όπου ένα τρίχρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή και σύγκρουση.
1: Το θυμάμαι, κύριε.
0: Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου έγινε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτόν τώρα τον τύπο, θα πας να τον συλληπιθείς ή θα τον κλείσεις στα κάτεργα? Επίσης αυτός... μπορείς να τον εκτελέσεις κιόλας, να τον στήσεις στα 6 μέτρα και να φωνάξεις ένα εκτελεστικό απόσπασμα να τον καθαρίσουν.
1: Ακούστε,
0: δηλαδή τζάμπα, νομίζω... τζάμπα αέρα καταναλώνει το βλήμα. Τι είναι αυτό που σε κάνει και διστάζεις τώρα για όλο?
1: Όχι, θα φροντίσει για όλα αυτά η μοίρα που προκαθορίζει.
0: Καλά,
1: ο καθένας για τον εαυτό του.
0: Καλά, εντάξει. Η μοίρα είναι αφηρημένη έννοια, αγαπητέ μου.
1: Είπα, κύριε μου, καλέ μου, η μοίρα που προκαθορίζει ο καθένας ανάλογα με τις πράξεις του και τις επιλογές του.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτό
0: έχω αντίρρηση. Okay.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που αποφασίζουμε να πράξουμε κάτι, καλό είναι να γνωρίζουμε από πριν τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι τόσο απλό, δηλαδή.
0: Mm.
1: Αλλά η λογική δεν κατοικεί σε όλα τα μυαλά. Και αυτά τα μυαλά που δεν ακολουθούν τη λογική των πραγμάτων,
0: ναι,
1: δυστυχώς
0: τιμωρούνται,
1: δεν επιβιώνουν.
0: Ναι.
1: Ή θα σκοτώσουν κανέναν άλλον, θα μάθουν, θα πάρουν το μάθημά τους.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Σκληρά,
0: ναι.
1: Για να σας το πω άλλο. Άμα δεν προνοούμε, θα μας διδάξει η ζωή
0: τις συνέπειες. Το μάθημα που έπρεπε να πάρουμε, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα με αφοφορμή την χθεσινή σας θεματική,
0: ναι,
1: που είχατε, να κάνω...
0: Απλώς μου κάνει νόημα ο Νικόλαος ότι έχεις 2 λεπτά στη διάθεσή σου να πεις ό,τι θέλεις, πες μου. Γιατί μετά, μάλιστα, πρέπει να κλείσουμε για την ώρα.
1: Υπόθηκε λοιπόν εχθές από κάποιον ακροατή,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει κάποια μορφή εγωισμού,
0: ναι,
1: που την χαρακτήρισε υγιή,
0: ναι,
1: ή κάπως έτσι.
0: Εγώ ήμουνα που διάβασα ένα κείμενο στην αρχή της εκπομπής.
1: Όχι,
0: ότι υπάρχει και...
1: και...
0: Καλά, αλλά εγώ, ναι, την ξεκίνησα την κουβέντα λέγοντας ότι,
1: ναι,
0: στο κείμενο ότι υπάρχει και υγιής εγωισμός. Και είναι ο σεβασμός προς τον εαυτό.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Τσιλιμίδη μου, δεν υπάρχει.
0: Μα το εξηγούσε το επιχείρημα, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα της εκπομπής αυτό. Και δεν μπορούμε να πλανηθούμε άλλο σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί μου κάνει νόημα ο Νίκος. Αν θέλεις, okay, θα με πάρεις νωρίτερα αύριο να το κουβεντιάσουμε. Ευχαρίστω το κουβεντιάσουμε.
1: Ευχαρίστω.
0: Σε φιλό
1: πολύ.
0: Άμα
1: δεν κοιμηθώ.
0: Ναι, καλέ μου, να είσαι καλά.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο άγρυπνος της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. Είμαστε στο 211-10-80-880. Θέλω να πω, αγαπητέ Μπάμπη, πάρε αύριο να τα πούμε αν δεν σε έχει πάρει ο ύπνος, αλλά η διατύπωση ότι υπάρχει και ένας υγιής εγωισμός, μια καλή του πλευρά, σου δώσω ένα παράδειγμα το οποίο πριν από λίγο μου το έδωσε ο Νίκος εδώ, ο Πισμπίκης. Υποτίθεται ότι παίζει δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, και μία από τις δύο ομάδες είναι πεσμένη, υποτονική. Δεν θα μπει ο προπονητής στα καμαρίνια, στα παρασκήνια, πώς λέγεται, στα αποδυτήρια, και θα πει τι κάνετε ρε παιδιά και σέρνεστε στο τερέν, δεν έχετε λίγο εγωισμό μέσα σας? Θα αφήσετε να σας ξεφτυλίσει η άλλη ομάδα? Αυτό είναι ο καλός εγωισμός, ο υγιής εγωισμός. Θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Αν μείνω αξίριστος 4-5 μέρες, βγαίνουν άσπρα τα γένια. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, γύρω από το πηγούνι ιδίως. Η Αλέκα, η γυναίκα μου, όταν με βλέπει έτσι, μου λέει τώρα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις λίγο εγωισμό να καθαρίσεις το πρόσωπό σου από τα περιττά γένια? Αυτό είναι ο υγιής εγωισμός. Ο άρρωστος εγωισμός είναι να είσαι χειριστικός, να θέλεις να καταπιέζεις τους άλλους, να περνάει το δικό σου, να μην νοιάζεσαι για τις ανάγκες κανενός παρά μόνο για την πάρτη σου, ναρκισιστικό άτομο δηλαδή. Αυτό είναι η αρρώστια. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια γραμμή που έρχεται από το Ρέθυμνο, η κυρία Θεοδοσία, η οποία προφανώς ακούει από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης και άρα ακούει τη χτεσινή εκπομπή. Έτσι κάνει ο Αντένα εκεί, για να παίζει όλο το πεντάωρο, μεταδίδει τη χτεσινή εκπομπή κάθε μέρα. Κυρία Θεοδοσία, καλώς την.
6: Τα σέβη μου κύριε Μάνο, μέσα από τα γυρατιά μου. Γιατί? Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας.
3: Ευχαριστώ πολύ κυρία Θεοδοσία.
6: Με το θέμα εγωισμός, δίστασα να πάρω και ξενύχτησα, αλλά το αποφάσισα.
3: Για λοιπόν, πες μου.
6: Μέσα από τα κάποια μου ταξίδια συχνά στην Πάτμο, επισκέφθηκα και γνώρισα τον ηγούμενο της Αποκάλυψης.
3: Του σπηλαίου δηλαδή, του μοναστηριού, ναι.
6: Ναι, είχαμε μια πνευματική συζήτηση, γιατί έχω ξαναμιλήσει μαζί σας, είμαι κόρη ιερέως. Και η ερώτηση προς εμένα ήταν η εξής. Κυρία Θεοδοσία, ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Εγώ χαρούμενη ότι θα έδινα τη σωστή απάντηση, απήντησα αμέσως, ο φόνος. Μου λέει, ο φόνος, ο φωνιάς, συλλαμβάνεται, δικάζεται, φυλακίζεται και τιμωρήθηκε από τον γραπτό νόμο. Αλλά όμως δεν είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι ο εγωισμός, γιατί ο εγωιστής είναι ένας κινούμενος δολοφόνος χωρίς να δικάζεται ποτέ.
3: Ο οποίος σκοτώνει τις προσωπικότητες των άλλων ανθρώπων δίπλα του.
6: Ναι. Και πάνω συνέχισε βέβαια λίγο πνευματικά ότι ένας δολοφόνος μπορεί και να μετανιώσει και να βρεθεί εκεί που δεν μπορούμε ούτε εμείς να πάμε. Εννοεί τον παράδεισο.
3: Τον παράδεισο, ναι.
6: Ναι. Ενώ ο εγωιστής σκοτώνει και δεν δικάζεται ποτέ. Και κύριε Μάνο μου, ειλικρινά σας το λέω, σε πολλές φιλικές πνευματικές συζητήσεις, αν ξέρατε πόσες φορές το έχω πει αυτό το πράγμα.
3: Φαντάζομαι πολλές, γιατί είναι πολύ δυνατό.
6: Είναι πολύ δυνατό, έτσι δεν είναι? Και καλώς έκανα και σας πήρα.
3: Πολύ καλά, άγια πράξετε.
6: Ευχαριστώ. Εγώ έχω ένα παράπονο από σας.
3: Τι?
6: Κάποτε είχαμε μιλήσει κάποιο Πάσχα σαν κόρη ιερέως,
3: ναι,
6: και μιλήσαμε για τα παπαδόπεδα που μας έχετε αδικήσει όλες οι εκπομπές, ραδιοφωνικές, τηλεγραφικές.
3: Τι δηλαδή?
6: Και τι δηλαδή, ότι κάπου κι εμείς, εγώ τώρα είμαι 81 ετών που μιλάω, έτσι.
3: Να ζήσετε.
6: Ευχαριστώ.
3: Αλλά μην πηγαίνετε αλλού, πείτε μου να καταλάβω, μην μείνουμε.
6: Ναι, είχατε υποσχεθεί Όχι υποσχεθεί προς Θεού. Μου λέτε, είχα δίκιο σαν Παπαδόπεδο που έχουμε στερηθεί κάποια πράγματα και κανείς δεν μας είπε ένα μπράβο για την προσφορά μας στην Ορθοδοξία και στο ράσο των γονέων μας. Και μου είπατε, δεν έχω μιλήσει με κανένα Παπαδόπεδο να καταλάβω περισσότερο τι εννοείτε εσείς, εγώ δηλαδή, και κάποτε θα ασχοληθείτε. Αυτό.
3: Να ασχοληθώ με ποιο πράγμα, δεν εξαρτάται από μένα, κυρία Θεοδοσία.
6: Σαν θέμα,
3: Τι να κάνω σαν θέμα, δηλαδή. Ακούστε με. Πόσα Παπαδόπεδα. Όχι, καλά κάνετε, μια χαρά, άλλο λέω.
6: Ναι.
3: Είναι σαν να πω, ας πούμε, ότι θα κάνω μια εκπομπή τόσο ειδική. Πόσα Παπαδοπέδια θα πάρω.
6: Πόσα Παπαδόπεδα θα πάρω.
3: Ναι, αυτό δηλαδή.
6: Ναι,
3: καταλάβατε, έπειτα. Ξέρω εγώ.
6: Εντάξει, μην σας κουράζω, προς Θεού
3: δεν
6: είμαι τόσο. Ναι.
3: Λέω.
6: Ναι.
3: Τίποτα, αυτό που είπα και πριν, μην το επαναλάβω. Μιας και
6: προτείνετε.
3: Κοιτάξτε, εσείς στην ουσία προτείνετε ένα θέμα. Όποιος προτείνει ένα θέμα και το βάλω, είναι υποχρεωμένος από τη δομή της εκπομπής να βγει πρώτος να μιλήσει.
6: Σωστό, ωραία. Σωστό.
3: Ωραία, βγήκατε εσείς πρώτοι να μιλήσετε. Πού θα βρεθεί το επόμενο Παπαδοπέδι.
6: Σωστό.
3: Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι θέμα που λέτε, δεν είναι ότι αθέτησα μια υπόσχεση.
6: Όχι,
3: είναι
6: όχι,
3: ότι
6: όχι,
3: έπρεπε να βγω με ένα μαγνητόφωνο στο δρόμο, να σταματάω τον κόσμο και να ρωτάω τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς σας.
6: Σας έβαλα τώρα σε μια δυσκολία. Εγώ δεν το είπα σαν παράπονο. Μάλλον,
3: αφού το είπατε, είπατε έχω ένα παράπονο από εσάς.
6: Ναι, ότι είπατε κάποτε θα μιλήσω με κάποια Παπαδόπεδα για να σας καταλάβω περισσότερο.
3: Ορίστε, μιλάω τώρα με ένα Παπαδοπέδι.
6: Με ένα Παπαδοπέδι.
3: Αλλά δεν νομίζω ότι. Δηλαδή τώρα να σας πω, αν βάζαμε ένα στοίχημα το κεφάλι μου ότι δεν θα με έπαιρνε επόμενο Παπαδοπέδι μέχρι τις 5 το πρωί, μπορεί και να το κρατούσα στους ώμους μου εν τέλει.
6: Ναι, κατάλαβα.
3: Καταλάβατε. Είναι πολύ, είναι πολύ σπάνιο.
6: Το ξέρω.
3: Δηλαδή εκτός και αν ήταν δεκαετία του 80 και μας άκουγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και μας έπαιρνε τηλέφωνο, γιατί δεν ήταν και με κάποιο τρόπο. Αλλά υπάρχει και μια παροιμία που δεν την πω τώρα, αλλά τέλος πάντων.
6: Ναι, καλά. Το κατάλαβα.
3: Εντάξει. Όλα
6: αυτό,
3: καλά.
6: Κύριε Μάνο, μια κίνηση δεν έχει το. Αυτό που είπαμε προηγουμένως και γελάσαμε, αυτό το βάρος σηκώσαμε περισσότερο εμείς τα Παπαδόπεδα.
3: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά.
6: Καταλαβαίνετε. Είναι κοιτάξτε. Ένα συνέστημα.
3: Δεν είναι. Ακούστε με. Υπάρχουν παπάδες που είναι σοφοί.
6: Το ξέρω.
3: Υπάρχουν παπάδες που είναι άγιοι.
6: Το ξέρω.
3: Έτσι, υπάρχουν και παπάδες που είναι του διαόλου κάλτσες, ας πούμε.
6: Ξέρω καλά το ράσο και τα υπέρ και τα κατά.
3: Ναι, οπότε ό,τι και να πούμε, το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν άγιοι. Δηλαδή υπάρχουν κάτι, πώς, ο πνευματικός λέει ο άλλος, έχει το πνευματικό του, ας πούμε. Και πραγματικά έχω ρωτήσει ένα-δυο ανθρώπους, λέω δηλαδή τι σου λέει. Λέει πάω στο Άγιον Όρος και βρίσκω το πνευματικό μου. Και ηρεμεί η ψυχή μου, μιλάω μαζί του, λέω τι λέτε. Μου είχε πει λοιπόν ένας-δυο φίλοι που το έχουν κάνει αυτό, θαυμαστά πράγματα που έχουν ακούσει από γέροντες οι οποίοι είναι 100 χρόνια εκεί πάνω στις μόνες, στις σκήτες, ας πούμε, μόνοι τους.
6: Ναι, τα γνωρίζω, τα γνωρίζω.
3: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ένα βράδυ στο Sky ήμουνα τότε, με πήρε τηλέφωνο από το κινητό του, που μόλις είχαν βγει τα κινητά, ένας μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος έμενε σε σκήτη, σε μια σπηλιά στο βράχο επάνω. Και είχε το ραδιοφωνάκι και μου λέει, είναι η μόνη μου επαφή με τον έξω κόσμο. Εδώ μου λέει που μένω, μου ανεβάζω με ένα καλάθι μερικές προμήθειες για να φάω κάτι εδώ πέρα.
6: Αυτό.
3: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
6: Πασέδη μου,
3: γεια σου,
6: ευχαριστώ, και να ξέρετε ότι μ' αρέσει, για όλους τους ακροατάς σας είναι πολύ ευγενικό που όταν κλείνετε την εκπομπή σας μας λέτε τα σέδη μου. Οπότε ανταποδίδουμε και εμείς, γιατί μας καλά. Αγαπάτε και σας αγαπάμε.
3: Να είσαι καλά, Θεοδοσία μου, με το ωραίο όνομα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλή εσένα η Σταυρούλα και βγαίνει τηλεφωνητής. Πώς έλεγε και το τραγούδι που βάλαμε στην αρχή, πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις, εχθές ναι, μου απάντησε που λες τηλεφωνητής.

0: Είναι 4 και 4. Η φίλη σας η Έρη Πανάγου είναι εδώ και 10 λεπτά στο χώρο. Ετοιμάζεται για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Εμείς θα πάμε στον αγαπητό Δημήτρη που είναι ταξιτζής, επαγγελματίας οδηγός δηλαδή, και είναι στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον, τι είχαν πάρει. Καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, εντάξει, τον πήρα το γιατρό τηλέφωνο και έλα μια χαρά την Πέμπτη, έκλεισε ραντεβού.
0: Α, τον οφθαλμίατρο, μπράβο, ναι.
1: Ναι, ναι, τον πήρα.
0: Πολύ ωραία,
1: τον πήρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Του πάει εκ μέρους σου.
0: Καλά.
1: Πολύ ενημερωτικός ο άνθρωπος, σήκος ο ίδιος.
0: Έτσι κάνει,
1: δεν
0: απαντάει.
1: Δεν τον κούρασα ιδιαίτερα, ξέρεις, του είπα συνοπτικά τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Και θα τα πούμε από κοντά την Πέμπτη.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είσαι στα καλύτερα χέρια. Είναι πραγματικά δηλαδή κόσμημα της επιστήμης του.
1: Είναι αρκετοί άνθρωποι, μάλλον είναι πόλη.
0: Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Σου μίλησα για ένα συγκεκριμένο. Δεν γενίκευσα τίποτα. Δεν είπα ότι αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, κατάλαβα πολύ καλά. Εντάξει, εγώ έτσι το είπα, ξέρεις, από σεβασμό προς την επιστήμη και ιδιαίτερα της ιατρικής.
0: Κοίτα, ορισμένοι άνθρωποι είναι άξιοι σεβασμού και άλλοι είναι άξιοι φτισήματος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να είμαστε εξηγημένοι. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι επειδή είναι γιατρός είναι ορκισμένος στον Ιπποκράτη. Κατάλαβες.
1: Δεν διαφωνήσω καθόλου.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι,
0: ναι,
1: υπάρχουν και παλιά άνθρωποι.
0: Και γουρούνια.
1: Σε αυτό που λες,
0: ναι.
1: Σου πω κάτι που μου είπε μια γρήγουλα, η οποία δεν ξέρω τώρα, δεν ήταν του Πανεπιστημίου σίγουρα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: όποια το κουβέντα με στο λεωφορείο, ψερίκος εγώ τότε και με ρώτησε τι σπουδάζω. Εγώ πήγαινα τουριστικών επιχειρήσεων τότε. Της είπα τη γιαγιά και ξέρεις τι γύρισε και μου πει γιαγιά. Παιδάκι μου λέει, μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή. Βεβαίως γιαγιά, της λέω ελεύθερα. Την ανθρωπιά λεβέντη που μου λέει να σπουδάσεις.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Μεγάλη κουβέντα, δεν είναι.
0: Απολύτως. Κάποτε έπαθα μια ζημιά στο πόδι μου από ένα χτύπημα που δεν, τέλος πάντων, δεν έγινε σωστή περιποίηση του τραύματος και έπαθα μια μόλυνση και πήγα και λέει πρέπει να κάνουμε χειρουργείο. Δεν είχα αντιμετωπίσει άλλη φορά τέτοιο πράγμα και μου λέει ο γιατρός, με είδε ότι κυτρίνησα και μου λέει μην ανησυχείς καλέ μου, θα το φτιάξω εγώ το ποδαράκι. Και μόνο ακόμα το θυμάμαι ρε εσύ που είναι 3.000 χρόνια πριν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: θυμάμαι ακόμα τον τόνο της φωνής του όταν είπε θα το φτιάξω εγώ το ποδαράκι. Κάλμαρα.
1: Ναι, φαντάσου.
0: Ναι, δηλαδή ησύχασε η ψυχή μου γιατί θεώρησα ότι αυτός θα τα κάνει όλα. Και όντως, το πρόλαβε τη ζημιά που είχε γίνει, την έφτιαξε ας πούμε.
1: Κατάλαβα. Εχθές είχες θέμα για τον εγωισμό και σήμερα για τη
0: βία. Τον ενηλίκων. Και των ανηλίκων.
1: Και των ανηλίκων.
0: Και γιατί έχουμε σαλτάρει ως κοινωνία, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έχουμε σαλτάρει εντελώς δηλαδή.
1: Αφού δεν σκεφτόμαστε σωστά ρε φίλε, αφού μετράμε λάθος.
0: Εντάξει.
1: Βασικό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι δεν η τιμωρία είναι ανύπαρκτη.
1: Δεν πιστεύω ότι μόνο η τιμωρία, σίγουρα εντάξει είναι απενοχοποιημένα τα πράγματα, παίζει το ρόλο της

0: τιμωρία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, εσύ Φιλεμάνο, είναι να πούμε και το πώς σκέφτεται ο άλλος και το πώς συμπεριφέρεται.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάθομαι.
0: Μέσα στο σύνολο των ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι να περιμένω πότε θα σκεφτεί λογικά ένα κάθαρμα. Λοιπόν, είμαι πεπισμένος ότι εάν ήξερε αυτός ο οποίος βιάζει μια γυναίκα ή ένα παιδάκι ότι δεν θα ξαναβγεί από την φυλακή παρά μόνο σηκωτός στο φέρετρο, δεν θα το έκανε.
0: Αυτό θα γινόταν στην αρχαία Σπάρτη, θα τον πετάγανε στον Κιάδα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν σου λέω να τον πετάξεις στον Κιάδα. Εγώ σου λέω να κάνεις ό,τι κάνουν στην Αμερική. Λες ισόβια, μπήκε στα 20 του, 30 στα ισόβια, θα βγει πεθαμένος στα 90. Δεν θα υπάρξει ούτε έξοδος, ούτε τίποτα. Μπήκες, τέλειωσε. Λοιπόν.
0: Εντάξει, είναι λίγο πολύπλοκο αυτό τώρα.
1: Γιατί είναι πολύπλοκο, δηλαδή ένα λεπτό.
0: Πρέπει να μπουν εκεί και αυτοί που κρύβονται, γιατί προχτές είχες και μια θεματική για την καλοσύνη και για το καλό.
1: Τι είναι αυτό που κρύβονται, τι εννοείς που κρύβονται?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι καμιά φορά, ας πούμε, η κακία και όλη αυτή η βρωμιά κρύβεται κάτω από τίβενο, να πούμε έτσι. Μωρέ. Κάτω από ράσο και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει,
0: η άλλη πλευρά της κατάστασης, έτσι.
1: Ωραία, ψάξ τους, κατήγγειλέ τους. Αλλά εμείς μιλάμε για τα αποδεδειγμένα εγκλήματα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: όταν ο άλλος πουλάει πρέζα και σκοτώνει μια κοινωνία αυτό, η γνώμη μου είναι ότι τον βάζεις κάτω, του δίνεις ένα μπουκάλι νερό και την πρέζα. Και του λες φάτινα μεγάλε, όλοι σε παρακολουθούμε, και άμα τη γλιτώσεις φεύγεις. Δεν πρόκειται να τη γλιτώσεις, την πρώτη κουταλιά θα έχει πεθάνει. Ούτε να βρωμήσεις τα χέρια σου, ούτε τίποτα. Φάε την πρέζα. Όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι. Αν τώρα γενικά έχουμε την υποψία ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε, έκανε το τάδε, πώς το λένε, εκμεταλλεύτηκε μια κατάσταση, ή ο δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Ράλης, άμα μπορούμε να το αποδείξουμε και έχουμε τα κότσια να βγούμε να το πούμε, μαγιά μας. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον επειδή νομίζεις, όχι εσύ, ο καθένας, ότι κρύβεται κάτω από την Τίβενο ή τα Ράσα ένας εγκληματίας. Μπορεί και να κρύβεται. Αλλά απόδειξε το πρώτα, έτσι γίνεται στην κοινωνία που ζούμε.
0: Ναι, και αν το αποδείξω αυτό θα τιμωρηθεί.
1: Μα δεν είναι καλά, δεν το ξέρω. Απόδειξε το εσύ πρώτα και θα δούμε.
0: Ναι, εντάξει, μια κουβέντα κάνω.
1: Συμφωνώ, αλλά τώρα μιλάμε για τη βία. Τώρα μιλάμε για τη βία.
0: Από την κουβέντα μέχρι να το αποδείξω υπάρχει πολύ μεγάλη βία.
1: Ωραία, μα δεν μπορείς να κάνεις ούτε καν κουβέντα, όχι μαζί μου. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς. Γιατί, πώς να σου πω, εσύ θα πας φυλακή, όχι αυτός τον οποίο κατηγορείς. Εσύ θα πας φυλακή. Γιατί αυτός τον οποίο κατηγορείς θα σου κάνει μήνυση και θα σου πει ο δικαστής παρακαλώ τα στοιχεία στα οποία βασιστήκατε για να σπηλώσετε το λευκό κούτελο του Μπάρμπα. Λοιπόν, έτσι. Και αν μπορείς να το κάνεις, μαγιά σου. Αν δεν μπορείς όμως, καλύτερα να μην κάνεις τίποτα. Αλλά για τα αποδεδειγμένα εγκλήματα έπρεπε να υπάρχει πάρα πολύ βαριά ποινή. Πάρα πολύ βαριά ποινή. Λέει ο άλλος, ας πούμε, έφερε γυναίκες από το τάδε μέρος του κόσμου λέγοντάς τους ότι στην Ελλάδα τις περιμένει η Εδέμ, ας πούμε, ο παράδεισος, και τις έχει σε ένα δωμάτιο κλεισμένες και τις βιάζουν διάφοροι μικροτσούτσουνι. Με συγχωρείς κιόλας για τη λέξη.
0: Όχι, λοιπόν, καταλαβαίνω απόλυτα, αυτός θέλει,
1: ναι,
0: άκουσε με,
1: αυτός θέλει εγχείρηση αλλαγής φύλου και αυτομάτως σε μία φυλακή για να ξεχαρμανιάζουν οι κρατούμενοι. Και από την ημέρα που θα του κάνουν την αλλαγή φύλου θα τον φωνάζουν μπέμπα. Αυτό, ναι, μα γιατί γελάς? Περί αυτού
0: γελάω,
1: πρόκειται.
0: Με τον τρόπο που τα λες.
1: Μα τι να, πώς να τα πω δηλαδή.
0: Εντάξει, σωστά τα λες. Δεν τα λες.
1: Πάει ο άλλος, βιάζει ένα παιδάκι να τη βγάλει καθαρή, ας πούμε. Στο τέλος. Πάει ο άλλος στο εξωτερικό και που κανονικά έπρεπε, μόλις δούνε στο διαβατήριό σου ότι πήγε στις Φιλιππίνες, έπρεπε να σε συλλαμβάνουν. Εκτός κι αν έχεις πάει με την κόμενα. Αν έχεις πάει μόνος σε μια χώρα τέτοια, έπρεπε να σε συλλαμβάνουν. Ως παιδεραστή. Μου είπε
0: και
1: εμένα...
0: Να ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Η άποψή μου είναι τρεις φορές Κιάδας, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Δεν παθαίνει τίποτα ο Κιάδας. Ο Κιάδας θα μείνει εκεί. Όχι, το θέμα είναι πώς θα τον ταλαιπωρήσεις κιόλας. Κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι να τη βγάλει καθαρή να τον εκτελέσεις. Παρότι σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται. Άλλο που δεν γίνεται. Αλλά δεν είναι το να τη βγάλει καθαρή. Σιγά. Γιατί αν τον απαλλάξεις από τα βάσανά του, είδες αυτή τη γυναίκα που στην Αμερική είχε σκοτώσει πριν από 35-30 χρόνια μια άλλη κοπέλα, όταν ήταν στην συνομήλικες ας πούμε, και την κλείσανε στη φυλακή, πρόσεξε, στο κελί των μελοθανάτων. Αυτή λοιπόν περίμενε κάθε πρωί ότι θα την πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και τώρα, 30-31 χρόνια μετά, θα την καθαρίσουν σε μερικές μέρες. Βγήκε η τελική απόφαση. Αυτή όμως, επί 31 χρόνια, περνούσε το Γολγοθά της κάθε πρωί, ξέροντας, υπολογίζοντας, ότι θα περπατήσει το πράσινο μήλι, που λέει και ο Στίβεν Κίνγκ, το διάδρομο που οδηγεί στην αίθουσα εκτελέσεων. Υπάρχει καλύτερη τιμωρία από αυτή? Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή πικρό ψωμί λέγεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν ησύχασε ποτέ για να μάθουν να φέρονται. Με συγχωρείς δηλαδή.
0: Ναι, αυτή όμως είναι από την άλλη μεριά. Είναι αυτά τα καθάρματα, αυτοί οι παλιάνθρωποι.
1: Μα εμείς μιλάμε για τους παλιάνθρωπους, δεν μιλάμε για ένα...
0: Εγώ τα λέω φρασίμια, έτσι.
1: Μωρέ, όπως και να τα λες, δεν με νοιάζει με χαρακτηρισμοί.
0: Ναι, όταν λέμε τα λέω φρασίμια, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι για μένα αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Ούτε αντρία. Ναι, από τη στιγμή που προβαίνουν σε οποιαδήποτε διαπράξη.
1: Ωραία, λοιπόν, γιατί το λες αυτό, να καταλάβω.
0: Θα σου πω γιατί το λέω.
1: Ναι, για πες το μου.
0: Άνθρωπος που δεν σέβεται το παιδί το οποίο πλάθεται, έτσι, για μένα δεν είναι άνθρωπος.
1: Okay, πού είναι η διαφωνία μας?
0: Άρα δεν υπάρχει. Συμφωνώ με αυτά που λες.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Συμφωνώ και ειδικά κάποιος που κακοποιεί, που βιάζει, που εκμεταλλεύεται, που κερδίζει δηλαδή από ένα παιδί, από έναν άλλον άνθρωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτός είναι παλιά άνθρωπος, ξεκάθαρα, έτσι.
1: Ωραία. Εμείς μιλάμε για το αν είναι παλιάνθρωπος ή όχι, έχουμε συμφωνήσει προκαταβολικά.
0: Μπράβο.
1: Λέμε ότι δεν υπάρχει τιμωρία. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, να πάω όμως λίγο στην προφύλαξη, εγώ το πώς ξέρω εγώ θα μπορούσε ένα νέο παιδί να προστατευτεί ή η ίδια η οικογένεια.
1: Πήγαινε όπου θέλεις. Μόνο πες το μου όσο γίνεται πιο περιγραφικά, ναι. Πώς το λένε, περιληπτικά. Γιατί πηγαίνουμε προς το τέλος.
0: Λίγο οι γονείς, έτσι, εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν οι γονείς, γιατί πέρα από παιδιά χωρισμένων μπορεί να είναι και παιδιά ορφανά.
1: Ναι.
0: Η πολιτεία ή ένα παιδαγωγικό σύστημα που να βοηθάει τόσο ώστε να μην βρίσκουν χώρο αυτά τα λαμόγια.
1: Μα δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Ο κόσμος είναι γεμάτος λαμόγια.
0: Για μένα εκεί πρέπει να εστιάσει. Δηλαδή και επειδή μιλάμε για δασκάλους, για καθηγητές και τα λοιπά, ο πρώτος δάσκαλος είναι ο γονιός.
1: Συμφωνώ, Δημήτρη μου, δεν θα με βρεις να διαφωνώ σε τίποτα με όλα αυτά. Ξαναλέω όμως πάλι ότι όσο ο εγκληματίας ξέρει ότι δεν πρόκειται να διωχθεί, όσο του αρμόζει δηλαδή, θα συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε.
0: Σίγουρα, γιατί...
1: Λοιπόν, γιατί άκουσες το φίλο πρωτητέρα που έλεγε ότι στην Τζέντα οι φυλακές είναι άδειες. Στην Τζέντα. Γιατί είναι άδειες οι φυλακές? Γιατί ο καθένας που κλέβει του κόβουν το χέρι. Οπότε δεν κλέβει κανείς. Γιατί σου λέει, τι θα πω, κόψω το χέρι μου να μπορώ να ξυστώ? Πώς λέει και ο Σταυρίδης, ο Αυλονίτης λέει, ποιος το λέει, δεν θυμάμαι τώρα, που λέει, άμα σου κόψουν το χέρι, λέει, τι, παθαίνει, χτυπάς, σπάει το χέρι σου. Μετά την άλλη μέρα μπορεί να βγάλεις γάγκρενα. Και ύστερα το κόβουν. Πώς θα τρως, πώς θα φασκελώνεις? Πώς θα χαιρετάς?
0: Ναι, αυτό που στην Τζέντα εγώ έχω ακούσει ότι και στη Βαρκελόνη δουλεύουν εύκολα.
1: Μα δεν υπάρχει αυτός ο νόμος στη Βαρκελόνη. Εγώ σου
0: κατάλαβες ή τζάμπα τα λέω. Είναι αρκετή αστυνομική και ξέρει ο άλλος ότι στην δηλαδή αν κλέψει στην πρώτη γωνία, στη δεύτερη τον καρτεράνε 3-4.
1: Αυτό λέγαμε πριν. ή ότι δεν αυτό λέγαμε πριν, ή ότι δεν υπάρχει αρκετή τιμωρία. Ή όπου
0: όχι,
1: υπάρχει τιμωρία.
0: Λέγαμε.
1: Μπράβο. Όπου υπάρχει τιμωρία, λοιπόν, δεν τολμούν. Ενώ εδώ καταληστεύουν τους τουρίστες στο κέντρο, επειδή η αστυνομία δεν πάει να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Και βγάζουν τα τουριστικά γραφεία οδηγίες προς τους τουρίστες, προσέχετε τα προσωπικά σας πράγματα. Εγώ ντρέπομαι όταν ακούω στο μετρό και στο τραμ, όταν έχει πολλή κίνηση, από το μεγαφωνάκι που λέει προσοχή στα πράγματά σας.
0: Και εγώ ντρέπομαι.
1: Ωραία.
0: Περιστατικό με στο μετρό.
1: Ναι, εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά έχει τύχει σε άλλους.
0: Όχι, εμένα προσωπικά πήγαν να κλέψουν κάποιον στο Στριμοξύδι πάνω και ήταν τρεις. Ο ένας έσπρωχνε, ο άλλος βούταγε και ο άλλος ήταν ο τσεκαδόρος της κατάστασης.
1: Στην τσέντα θα του κόβανε το χέρι. Αυτό
0: ναι,
1: μ' αρέσει
0: αυτός
1: εμένα.
0: Που πήγε σε, και έσπρωχνε σε μένα, μετά το κατάλαβα, ξέρεις, ξετυλίγοντας το κουμπάρι που έσπρωχνε, του λέω τι κάνεις μεγάλε, του λέω γιατί σπρώχνεις, του λέω τι, δεν βλέπεις, του λέω, μου λέει να περάσεις, και πού να περάσεις, του λέω. Τι είσαι φίδι, του λέω, για να περάσεις, κάτσε πίσω, του λέω, να κατέβει ο κόσμος. Και εκεί ξέρεις, ο τζαμπουκά αυτό, νιώθω το μάγκα τον πίσω, με κοίταγε. Μετά κατεβήκανε στο ίδιο σημείο και λέω, κοίτα να δεις τώρα, και μετά το ξετύλιξα όλο το κουβάρι και λέω, κοίτα, είχαν βάλει στο μάτι τον τουρίστα που ήταν μπροστά μου.
1: Δημήτρη μου, πρέπει να σε αφήσω, γιατί είναι...
0: Ναι, φίλε μου, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ και εύχομαι καλή δουλειά πάντα να έχεις.
0: Επίσης, μάνο μου, να είσαι πάντα καλά, φίλε, και καλή ξεκούραση.

0: 4 και 34 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 8, 80, Βασίλη από τη Μελβούρνη. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Μαν.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, η πολλή δημοκρατία έχει καταντήσει αναρχία Μαν.
0: Ναι, ο Ισοκράτης το είπε πρώτος αυτό. Στην αρχαιότητα θέλω να πω, ναι.
1: Και είχε τόσο δίκιο. Πόσο, πόσο οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τώρα σε πολλά πράγματα δίκιο. Λοιπόν, δεν είναι η Ελλάδα, είμαστε και εμείς εδώ. Εδώ, όταν πρωτοήρθα εγώ πριν 40 χρόνια, δεν υπήρχε τόσο εγκληματικότητα. Πολύ λίγη αστυνομία ήταν παντού. Τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που δεν ήταν όπως ήταν παλιά οι σοσιαλιστές, με τους οικολόγους. Αυτοί συγχωρούν τα πάντα. Και πάντα δεν φταίει το έγκλημα, πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι. Ο άνθρωπος δεν φταίει γιατί το έκανε αυτό, πρέπει να βρούμε την αιτία και αυτά και αυτά.
0: Άλλον.
1: Λοιπόν, άλλον. Το ξύλο που πήγε από το παράδεισο το λέω καμιά φορά στο γιο μου και μου λέει ανήκει σε άλλη εποχή. Γιατί και αυτός είναι νομικός, όπως το κόπη, έχει τελειώσει νομική. Λοιπόν,
0: ο γιος σου εννοείς που γνώρισα στη Νέα Σμύρνη που είχαμε συναντηθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, και τώρα εδώ, επειδή τα τσιγάρα είναι 60-65 δολάρια το πακέτο και έχουν φέρει από τη Μέση Ανατολή και από την Αφρική μετανάστες και από την Ινδία όλες τις καλές φυλές. Και τώρα συνήθως οι Λιβανέζοι πιο πολύ έχουν μια οργάνωση εδώ και ο αρχηγός είναι κάπου στην Ντουμπάι, στην Τουρκία ή σε άλλα κράτη και σε παίρνει τηλέφωνο εσένα που είσαι στο μαγαζί και σου λέει το πουλάς, λέει όχι, στο καίμε. Πληρώνουν μικρά παιδιά που είναι κάτω από 18 ανήλικα ένα 500 δολάρια και κλέβουν ένα αυτοκίνητο και καίνε το μαγαζί. Και δεν τους κάνουν τίποτα. Λοιπόν, τώρα αρχίσανε και επεκτάνονται. Πάνε σε μαγαζιά και ζητάνε προστασία. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει.
0: Πουλάνε
1: και
0: εμείς προστασία, εδώ. Ναι.
1: Ναι, άμα δεν μου δώσεις τόσα, στο καίω το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Βάζουν ένα αυτοκίνητο, σπάνε την πόρτα, πετάνε μέσα πετρέλαιο και το καίνε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε ξεφύγει σε αυτό, ενώ στην Ασία οι νόμοι όπως στη Σιγκαπούρη, τα μικρά παιδιά που λένε, βέβαια πρέπει να έχουμε παιδεία στο σχολείο, αλλά όπου δεν υπάρχει λόγος υπάρχει ράβδος και αυτό είναι το σωστό. Σου κατεβάζουν τα παντελόνια και σου
0: δημοσίως
1: δίνουν στο ξύλο, στον κόλο.
0: Δημοσίως,
1: να καθίσεις, δεν ξέρω να το κάνω δημοσίως, αλλά όμως το κάνανε σε κάτι Αμερικάνους και είπαν ότι αυτό είναι βάρβαρο. Και λέει γι' αυτό εμείς δεν έχουμε εγκληματικότητα, ούτε σκουπιδάκι θα δεις στη Σιγκαπούρη, τίποτα. Τα πάντα καθαρά. Θέλω να κυκλοφορώ σε μια κοινωνία, να περπατάω και να μην κοιτάω πίσω μου. Με σκοτώσει κανένας. Κοινωνία είναι αυτή δηλαδή. Εν τω μεταξύ και με τους γύφτους στην Ελλάδα η παραγίνει το κακό. Η αστυνομία φοβάται αυτούς. Άμα φτάσει ο άνθρωπος του νόμου φοβάται τον παράνομο, τότε δεν είναι κράτος. Έχεις τελειώσει. Θα σου πω και τ' άλλο. Εδώ οι μουσουλμάνοι που έρχονται και ας με πούνε ρατσιστή και ας με πούνε ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει εμένα γιατί σήμερα όποιος λέει την αλήθεια ή τον λένε άθεο ή τον λένε ρατσιστή ή τον δεν ξέρω τι. Έρχονται εδώ και έχουν μία φιλενάδα της γυναίκας μου είναι πρόεδρος στο δικαστήριο. Και ήρθε μια μουσουλμάνα να δικαστεί γιατί νίκιαζε το σπίτι της. Αυτό το σπίτι το είχε δώσει στο κράτος. Τελικά μάθανε ότι αυτός είχε 9 γυναίκες. Με παιδιά όλες. Ένας. Και όταν είσαι εδώ ανήπαντρη μητέρα το παίρνεις λεφτά από το κράτος και σπίτι. Και αυτοί μένανε σε 3 σπίτια και τα άλλα 6 τα νοικιάζανε. Καταλαβαίνεις δηλαδή που έχουμε ξεφύγει. Και τώρα αυτό εδώ, εχθές βγήκε ο υπερπολογισμός και θα βάλουν φορεία και άλλοι και άλλοι. Και η Αυστραλία υποφέρει από αυτό. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Θα βουλιάξουμε. Το χρέος έχει φτάσει 200 δις εδώ στο state και που ήταν το καλύτερο state. Πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε χρέος καθόλου. Και αυτό συμβαίνει όταν φέρνεις, έχεις αρκετούς εγκληματίες, θέλεις και άλλους, όταν φέρνεις από κράτη που οι άνθρωποι είναι, οι περισσότεροι είναι εγκληματίες ή οι περισσότεροι κοιτάνε πώς θα εκμεταλλευτούν το κράτος, όχι να δουλέψουν.
0: Κατά.
1: Οπότε το κράτος του χαλάει. Μάλιστα. Η Σουηδία καλά να πάθει, γιατί έλεγε τους Έλληνες ρατσιστές. Τους πήραν αυτοί και τώρα το social, το τέτοιο το αλλάζουν κάθε δύο μήνες.
0: Ποιο, τι είναι το social, γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Είναι οι παροχές του κράτους.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Ναι. Το αλλάζουν συνέχεια, γιατί οι μουσουλμάνοι δεν δουλεύουν κανένας εκεί. Όλοι αυτοί που έρχονται από Αφρική και τέτοια.
0: Δηλαδή, παίρνουν...
1: να σου δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω για αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι έτσι. Στην Αφρική οι λευκοί τους κάνανε τους μαύρους, δεν μπορώ να φανταστείς, απάνθρωπα πράγματα. Εντάξει, αναλάβαν αυτοί. Τώρα οι ίδιοι οι μαύροι ζουν χειρότερα από όσους ζούσαν που ήταν οι λευκοί με το ρασισμό. Η εγκληματικότητα στην Νότια Αφρική έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Το σπίτι σου είναι σαν φυλακή.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, κλέβουνε.
0: Βασίλη μου, δεν προλαβαίνω για πολλά ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι,
1: αυτά ήθελα
0: έτσι,
1: να πω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Να σε καλά, σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Έγινε, Μάνο.
0: Κύριε Βαγγέλη από τα Άνω Λιώσια. Κύριε Βαγγέλη. Σταυρουλά. Για πάρε τον κύριο Βαγγέλη. Προφανώς θα το έκλεισε. Θα νόμιζε ότι θα διαρκέσει πολύ το τηλεφώνημα με Αυστραλία. Όχι. Mm-hmm. 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Σε λίγο, σε περίπου 20 λεπτά και λιγότερο, θα έρθει η Έρη Πανάγου να διαβάσετε παρέα τις πρωινές εφημερίδες που λένε, δηλαδή τα παράθυρα, τα παντζούρια της επικαιρότητας να ανοίξετε. Κύριε Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
2: Θα ήθελα να προτείνω ένα θέμα.
0: Παρακαλώ.
2: Α, πρώτα ας πω από την επιστολή του Απόστολου Πέτρου.
0: Ξαναπες το πάλι, γιατί δεν καταλάβατε.
2: Θα διαβάσω πρώτα από την επιστολή με αφορμή και από την Παλαιά Διαθήκη που γράφει.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα. Το θέμα προτείνω εγώ. Την ημέρα εκείνη που θα μιλήσουμε για το θέμα θα μου το διαβάσεις. Πες μου.
2: Το θέμα αυτό θα ήθελα να είναι ότι έχουν ανακαλύψει μέσα από ανασκαφές από δημόσια έργα κυρίως οστά γιγάντων. Εάν υπάρχουν μαρτυρίες κάποιοι να μας πάρουν πέτρο. Έχουν ανακαλύψει πολλοί σε δημόσια έργα που έχουν δουλέψει ως εργάτες οστά γιγάντων.
0: Καλά. Οκ. Okay. Εντάξει αγαπητέ.
2: Αυτό προτείνω.
0: Να είσαι καλά. Και πού θα τους βρω εγώ τους ανθρώπους που ήταν παρόντες.
2: Εντάξει τώρα που... αυτοί οι εργάτες δεν είναι και πάρα πολλοί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
2: Να πάρουν τηλέφωνο okay. να μας πούνε τη μαρτυρία τους.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα. Κύριε Στάθη από το Σικάγο, καλώς τον.
3: Γεια σας. Σας άκουγα που λέγατε για καλώς εννοούμενο εγωισμό. Προφανώς εννοείται την αυτοεκτίμηση.
0: Το ίδιο κάνει.
3: Την ελεγχόμενη αυτοεκτίμηση.
0: Το ίδιο κάνει.
3: Αυτή που δεν μπαίνει στα όρια του ναρκισισμού.
0: Ναι,
3: έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Το ξεκαθάρισα αλλά, πριν.
3: Ναι, γενικά ο εγωισμός είναι μια αρρωστημένη κατάσταση.
0: Ο άρρωστος εγωισμός.
3: Ο άρρωστος.
0: Ναι,
3: είναι άρρωστος από την πίστη του. Λοιπόν, σήμερα μιλάτε για την εγκληματικότητα.
0: Ναι, και για τη βία, για τη βία, ναι.
3: Τη βία, σας άκουσα προηγουμένως πριν από 10 λεπτά να λέτε σε ένα κύριο ότι ας αποδείξει κάποιος ότι αυτό έγινε και... να πάει στο δικαστήριο και άμα δεν βρει το δίκιο του. Έχει συμβεί αυτό πρόσφατα.
0: Σε έχει συμβεί και θα συμβαίνει πάντα.
3: Είχαμε δύο γεγονότα που τιμωρήθηκαν πρωτόδικα με φυλάκιση παιδοβιαστές και ήταν και πολιτικά πρόσωπα. Αλλά η υπόθεση του δεν έφτασε ποτέ στο εφετείο και έτσι απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής. Δηλαδή αυτό έχουμε στην άκρη του μυαλού μας αυτό. Θέλω να πω ακόμη ότι είπε κάποιος άλλος κύριος ότι δεν γινόταν πρώτα βιασμοί, δεν γινόταν τίποτα. Βέβαια γινότανε και πολύ περισσότεροι, αλλά τότε δεν ήτανε, αποτελούσε στίγμα.
0: Ναι, ασφαλώς. Έβρισκε τον πελάτη κιόλας, της λέγανε ότι αυτή προκάλεσε.
3: Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Άλλες, ας πούμε, φοβόντουσαν μήπως τα αδέρφια τους ή η οικογένειά τους έπαιρναν τα όπλα και γινότανε σκοτωμός. Ήταν διαφορετικά. Σήμερα υπάρχει μια υπερπροβολή της βίας, γιατί η βία πουλάει.
0: Ναι.
3: Δεν θα πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε όμως όλη ευθύνη γι' αυτό. Και όσοι είναι, ας πούμε, και όσοι συμμετέχουν στη βία και εμείς που σιωπούμε ή που ανεχόμαστε τη βία, που δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και δεν θα εξαιρέσω σε καμιά περίπτωση, είτε μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, δηλαδή συμμετέχω στην ευθύνη.
0: Ναι.
3: Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Το πρώτο, ας πούμε, ο άνθρωπος είναι όπως ένα σκυλί. Πριν από 50 χρόνια τα σκυλιά μας κυνηγάγαν, γαυγίζαν, μας δαγκώναν. Γιατί τα παιδιά τους πετάγαμε πέτρες. Έτσι είχαμε μάθει. Ναι. Σήμερα ένα σκυλί έρχεται και ζητάει να το χαϊδέψεις, να βγάζει τη γλώσσα του, δηλαδή σε βλέπει σαν φίλο. Γιατί είναι καλοπερασμένο, δεν έχει νιώσει τη βία.
0: Ναι.
3: Η βία ή πολλές εκφάνσεις. Και απαντάτε παντού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος είχε πει ότι η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια.
0: Ναι.
3: Και πρέπει να έχει δίκιο. Σήμερα είναι οι διαφορές, οι αντιθέσεις είναι πολύ μεγάλες.
0: Ναι.
3: Και υπάρχει, είναι διάχυτο και το αίσθημα πικρίας και το αίσθημα απόρριψης και το ρίξιμο, ας πούμε, το αισθάνεται κανείς πολύ έντονο. Και όλα αυτά έχουν και όλα αυτά, ας πούμε, έχουν τα αποτέλεσμά τους. Αλλά κυρίως από τα, δεν θέλω να είμαι κι εγώ ένας, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, η βία πουλάει.
0: Καλά, αυτό το χρόνια.
3: Ναι, αφού υπερπροβάλλεται, αυτό αποενοχοποιείται.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε, όταν συνηθίσουμε το τέρας, αρχίζουμε να του μοιάζουμε.
0: Χατζηδάκης.
3: Που είχε πει και ο μεγάλος. Μάλιστα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: Στάθη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε, γιατί πρέπει να βγω από το στούντιο.
3: Δεν έχω πολύ περισσότερο, δεν έχω να προσθέσω πράγματα.
0: Σε περιμένω πάλι πιο νωρίς να με παίρνεις.
3: Να πω ότι εντάξει, να πω ένα γεια σε όλο τον κόσμο,
0: ναι.
3: Γιατί μαθαίνω πράγματα από αυτά που από όλους τους ομιλητές που ακούω. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.
0: Γεια
3: και χαρά σας.
0: Γεια και χαρά, γεια χαρά.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο το απόψινό. Θα τα πούμε πάλι τη γνωστή ώρα, μεσάνυχτα μεριά, το βράδυ απόψε. Σε κάποιες ώρες δηλαδή. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων. Σε λίγο, όπως είπαμε, έρχεται η Έρη Πανάγου, οπότε θα συνεχίσετε την παρέα. Το 211-10-80-880 το χρησιμοποιήστε για επικοινωνίες με την Έρη και εμείς σας αποχαιρετούμε όλοι εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε όπως είπαμε τη γνωστή ώρα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Καλή όμορφη τεταρτούλα, παιδιά. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος, 6 Μαΐου σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Καλημέρα Νίκο μου, καλό ξημέρωμα. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitika.gr για να ξεκινήσει όμορφα η εκπομπή μας, γιατί σας έχω πει. Εσείς και τα μηνύματά σας είστε η κινητήριος δύναμη αυτής της βραδινό ξημερό εκπομπής. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή, την πρωινή αφετηρία και στη μουσική επιμέλεια φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς.

Την πρώτη καλημέρα λοιπόν στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπιό μας από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και φωτογραφία σχετική. Καλημέρα, Έρη, καλή Τεταρτούλα. Με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση για όλους. Εδώ λεψίνουμε καλτσόνε και παστούρμαδόπιτα. Δεν βοηθάει η φωτογραφία. Έλα, ωραιότατη. Ε? Μυρωδιά. Μας ήρθε μέχρι εδώ η μυρωδιά. Απ' τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη. Καλημέρα στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλεϊ. Να σε καλά, Γιάννη μου. Γραμμή 1. Πλατεία Αττικής, Καλυθέα, Τζιφιές, Μοσχάτο. Ο φίλος μας ο Ιωάννης. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Την καλημέρα μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στα παιδιά εκεί στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, παντού, παντού όπου υπάρχει Έλληνας και μας ακούει, την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην Αυστραλία που μας αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας στο ραδιόφωνο το ραδιόφωνο Μελωδία στην Αδελαϊδα. Καλημέρα λοιπόν και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν Έλληνες και στην Αμερική. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλό ξημέρωμα να έχουμε σήμερα γλυκιά Τεταρτούλα 6 Μαΐου. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε μία ώρα και 12 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 21 το απόγευμα. Τι όμορφα που έχει μεγαλώσει η μέρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Διαταγές.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα.
0: Δεν θα φάω, θα τσιμπήσω. Αυτή είναι κλασική ατάκα εντωμεταξύ. Πού δεν πεινάω, πού δεν πεινάω. Σούζι τρως, ψεύδεσαι και τρως.
3: Σούζι, έφαγες. Σούζι, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας, σου λέω Πελαγία πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
0: Καλά τα λέει. Και ψεύδεσαι και τρως. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Κλασικά, βγήκε για περπάτημα πάλι. 7 στα 7 αρέσει Δημήτρη, αλήθεια τώρα. Πας και τα Σαββατοκυριακά. Θέλω να σε ρωτήσω. Το έχω μεγάλη απορία. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλή Τεταρτούλα με υγεία. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Νάτος και ο Βάιος. Καλημέρα, πρωινή φίλοι. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλημέρα και από την Κυψέλη. Καλή Τεταρτούλα, λέει και ο Θωμάς. Σαγάντα και σήμερα και καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο μας τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του από τα Τρίκαλα. Τα υπέροχα Τρίκαλα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του από την Αμφιλοχία, παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα, καλό ξημέρωμα με υγεία και χαρά. Με ανεβασμένη διάθεση όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, όπως πάντα άλλωστε. Θα ξετυλίξουμε μαζί το κουβάρι της επικαιρότητας. Η οποία επικαιρότητα, όπως πάντα καταλαβαίνετε, συνήθως τα περισσότερα θέματα είναι δυσάρεστα και προκαλούν προβληματισμό. Θα επιχειρήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στην επικαιρότητα, χωρίς να βαρύνουμε όμως την κατάσταση, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι μια Τεταρτούλα που πρέπει να σηκωθούμε σιγά σιγά, να φτιάξετε σιγά σιγά τον καφέ σας, να το πάρετε απόφαση ότι πρέπει να πάτε για δουλειά. Είναι αυτά τα λίγα λεπτά εκεί που χτυπάει το ξυπνητήρι και λες γιατί, γιατί σπάλει. Πετάξτε το, πετάξτε το. Εγώ το έχω εξελίξει το μοντέλο, πλέον ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι. Άλλο level, άλλο level. Έχει προγραμματιστεί το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει προγραμματιστεί. Απαντάει ο Δημήτρης. Έρι, πηγαίνω, λέει, και για περπάτημα, λέει, και τα Σαββατοκυριακά. Μου έχει γίνει συνήθεια, δηλαδή, τα τελευταία 8 χρόνια. 8 χρόνια περπατάς, ρε, εσύ, Δημήτρη, αλήθεια τώρα. 8 χρόνια φεύγεις από την Πάτρα και πας στα Βραχνέικα. Δηλαδή, εσύ τώρα, με αυτά τα χιλιόμετρα που έχεις χτυπήσει, είσαι μαραθωνοδρόμος. Εύκολα. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου και την όρεξή σου και τα λοιπά, να ξυπνάς τόσο πρωί. Τι ώρα ξυπνάς όμως και βγαίνεις 5 ώρα για περπάτημα? Ξυπνάς και φεύγεις κατευθείαν. Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, βλέπω πολλούς που τρέχουν στον δρόμο. Τα συγχαρητήριά μου. Congratulations.

επικαιρότητας, της εγχώριας επικαιρότητας, να σας πούμε ότι πριν από λίγες ώρες ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς εν μέσω διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρει ο ίδιος, με το Ιράν. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες κατέθεσαν έτοιμα να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν και λόγω αυτών των εξελίξεων αποφάσισε λοιπόν να σταματήσει αυτή την στρατιωτική επιχείρηση. Όχι ότι πήγε και πολύ καλά βέβαια. Βέβαια, παρά την αναστολή αυτή, ο ναυτικός αποκλεισμός ισχύει, παραμένει ενεργός. Η διακοπή λοιπόν της λειτουργίας του Project Freedom, έτσι την είχε ονομάσει, επιχείρηση ελευθερία, έχει στόχο να δοθεί ένας χρόνος, να αξιολογηθεί και πάλι η κατάσταση, για το αν και κατά πόσο θα υπογραφεί μια τελική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η αλήθεια είναι ότι από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις έχει περάσει πολύς καιρός και η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα, τα οικονομικά, οι επιπτώσεις του πολέμου αυτού είναι πλέον ορατές παντού. Σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις είναι και δικαιολογημένες, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν είναι δικαιολογημένες. Ότι δηλαδή έχουμε εκεί ας πούμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται εδώ... τι να πούμε τώρα, τα πάντα όλα, εκεί τσίχλα στο περίπτερο, δεν το λες και λογικό. Για κάποια άλλα πράγματα βέβαια, μεταφορές, πετρέλαιο και τα λοιπά, χρηματιστήρια, έχει την απάντηση όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορώ να σας πω ότι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν δικαιολογία. Όχι ότι δεν το έχετε καταλάβει δηλαδή κι εσείς, αλλά λέμε τώρα.

Λοιπόν, ο Βόλιος ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για τις ευχές, να είσαι καλά. Σήμερα λέει κλείνω 14 χρόνια με το γυναικάκι μου. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα φροντίσω αύριο για το τραγούδι αυτό. Θα επικοινωνήσω με το Γκριμπά και αύριο θα σου έχω αφιέρωση εξαιρετική. Αλλά και σήμερα έχω πολύ ωραία. Πολύ ωραίες μουσικές έχει φροντίσει εδώ ο Βασίλης ο Γκριμπάς. Να αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Πολύ ωραία ευχή. Φίλε Κωνσταντίνε, να είστε γεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, αγαπημένοι μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Να πάρουμε μία ανάσα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Εδώ τα διαβάζουμε όλα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά. Στο μεταξύ, τα σχόλια που κάνουμε με το Μπισμπίκι εδώ μέσα στη, κατά τη διάρκεια της, του διαλύματος, είναι τα καλύτερα, λέει ο Νίκος. Ο ένας ακροατής μου λέει ψήνει, μου λέει, μπαστορμαδόπιτες. Ο Δημήτρης μου λέει τις καίει τις μπαστορμαδόπιτες με το περπάτημα. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την κυρία Άντζελα που μας, μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια καλημέρα από τη Νέα Σμύρνη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας πήρε τηλέφωνο από πού πιστεύετε, από τον Τιμφριστό, εκεί στο Καρπενήσι. Στις 3 του Μάη, πριν από 3 μέρες δηλαδή, είχανε 5 πόντους χιόνι. Καρπενήσι, αγαπημένο, λατρεμένο. Θεωρώ ότι ο νομός Βρετανίας είναι από τους ωραιότερους νομούς της χώρας. Έτσι, ξεκάθαρα, με τα υπέροχα χωριά του, με τα ωραία τα φαγητά του, με τις ωραίες προορισμούς, με όλα αυτά, με την Παναγία εκεί, την Προυσιώτισσα, εκεί το μοναστήρι, μικρό χωριό, μεγάλο χωριό, όλα αυτά, και τα δεν τα θυμάμαι τώρα όλα τα ονόματα, αλλά είναι καταπληκτικά. Λατρεύω το Καρπενήσι, λατρεύω. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο το Χαλκίδη. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας έστειλε ένα πολύ ωραίο βίντεο από τα πιεστήρια των εφημερίδων, εκεί που γεννιούνται οι ειδήσεις. Πολύ ωραίο βίντεο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα μου. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όλους εκεί τους συναδέρφους που δουλεύουν για να μπορέσουν οι εφημερίδες να φτάσουν στα περίπτερα όλης της χώρας και η δουλειά των δημοσιογράφων και τα ρεπορτάζ να φτάσουν παντού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σου μήνυμα. Λιμάνια, πιεστήρια, τα πάντα στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλό ξημέρωμα. Ο Δημήτρης, που λέγαμε νωρίτερα, που καίει την μπαστορμαδόπιτα που φτιάχνει ο Παύλος, 4 και 20 λέει ξυπνάω. Και εγώ λέει χωρίς ξυπνητήρι. Και παρατέταρτο λέει ξεκινάω το περπάτημα. Να σου πω κάτι Δημήτρη, μεταξύ μας, είσαι λίγο ήρωας. Εμένα να μου έλεγες τώρα ξυπνήσω μόνη μου 4 και 20 να πάω να περπατήσω και να με πλήρωνες, δεν το έκανα. Κοίταξε, κάνα δύο φορές μπορεί να ερχόμουν μαζί σου μέχρι εκεί, έτσι, αλλά για ψάρεμα ξύπναγα παλιά. Άλλο χάλι αυτό. Είχα φάει ένα σκάλωμα μια περίοδο. Ναι, τα παλιά τα χρόνια. Ναι, είχα φάει ένα σκάλωμα και πήγαινα για ψάρεμα στη Νέα Μάκρη. Άλλη φάση τώρα αυτό. Ναι, ωραία ήταν. Καλά. Δεν είχε ψάρια βέβαια. Ή εγώ τέλος πάντων δεν ήμουν πολύ καλή σε αυτό. Αλλά έκανα την προσπάθειά μου, είχα πάρει και κάτι καμπανάκια, κάτι κάτι καλάμια είχα πάρει, κάτι... Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, καλημέρα. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Νάτος και ο Ηλίας, ο φίλος μας από την Αμφιλοχία. Καλημέρα παιδιά, να σας πω και ότι για χθες που ήμουν λέει στην Παναγία Ρεξιονεστή στο Μεσολόγγι, μέχρι τις 4 ήταν χαλαρά, αλλά μετά υπήρξε απίστευτη προσέλευση του κόσμου. Υπήρξε όμως υπομονή, όλοι που ήρθαν να προσκυνήσουν με σύνεση, πέρασαν λέει όλοι. Να είσαι καλά φίλε μου, έτσι μια πολύ όμορφη στιγμή. Ναι, πράγματι βρέθηκα και εγώ εκεί, στα όμορφα αυτά μέρη του Μεσολογγίου, τα ιστορικά αυτά μέρη του Μεσολογγίου. Υπήρξε μια πολύ ωραία οργάνωση εκεί και η Παναγία θα μείνει μέχρι και το Σάββατο, στις 9 του μήνα. Εκεί υπάρχει μεγάλη προσέλευση, σωστά τα αναφέρεις, αλλά υπάρχει και πολύ καλή οργάνωση. Ωραίοι άνθρωποι μεσολογγίτες, πολύ φιλόξενοι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, ολόκληρη την Ελλάδα. Νάτος και ο Βάιος, ο Βάιος από τη Λαμία. Καλημέρα λέει σε ολόκληρη την παρέα. Πολύ ωραία βραδιά απόψε, χωρίς κουνούπια έξω λέει και τα λοιπά. Παρόλο που έχει ανέβει η θερμοκρασία, αυτό οφείλεται λέει στο πολύ κρύο που έκανε τις τελευταίες δύο μέρες. Και βοήθησε λέει να εξαφανιστούν πολλά μικροζωήφια λέει, βλαβερά και μη. Ναι. Γιατί λέει το κρύο λέει σκοτώνει τα κουνούπια, σωστά. Ναι. Βέβαια εκεί στο Μεσολόγγι πρέπει να σας πω, είχε μια χαρά κουνούπια και σε έκανε για κρύο. Νάτος και ο Πέτρος, έρχεται λέει ο Τραμπ παιδιά, έρχεται ο Τραμπ. Πράγματι, πράγματι λοιπόν, επιβεβαιώνω την πληροφορία ότι πιθανότατα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα σκάσει μύτη στην Ελλάδα το καλοκαίρι, με τις ζέστες, τις καλές.

Λοιπόν, και πάλι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και σήμερα, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Θα φτάσει εδώ στην Αττική ακόμη και τους 25-26 βαθμούς. Βγάλετε τα κοντομάνικα σιγά σιγά. Και στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιος καιρός, από 8-25 βαθμούς, κατά τόπους 26 βαθμούς. Άρα λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά και πηγαίνουμε προς το καλοκαιράκι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από σήμερα θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Έρχεται κατευθείαν από την Τρίπολη. Όχι της Αρκαδίας, της Λιβύης. Αυτό πάντως με την αφρικανική σκόνη έχει καταντήσει λίγο βαρετό. Εκεί που πας να καθαρίσεις το μπαλκόνι, να σε δει ο Θεός να το παίξει νοικοκυρά, ξαφνικά πάρε πάλι. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Καλημέρα, καλημέρα Ερή, να είσαι καλά Ανδρέα μου, ό,τι καλύτερο. Καλό δρομολόγιο να έχεις.

Λοιπόν, μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα, ένα περιστατικό που συνέβη χθες στην Κρήτη, ένα φοβερό περιστατικό, μια τραγωδία. Μιλάμε για μια απόλυτη τραγωδία που συγκλονίζει την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ένας 20χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός 54χρονου πατέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Το 2023, ο 20χρονος που έπεσε χθες θύμα του 54χρονου πατέρα, βρισκόταν με το γιο του δράστη στο ίδιο αυτοκίνητο. Είμαστε το 2023, τα δύο παιδιά βρίσκονται εκεί, στην περιοχή Γάζη, και το παιδί σκοτώνεται, το ένα το παιδί σκοτώνεται, όχι αυτό, και μένει το άλλο παιδί που οδηγούσε, και ήταν 20χρονος αυτός, ο οποίος χθες ο πατέρας θεωρούσε ότι έπρεπε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Τότε μιλάμε, τότε έχει συμβεί ένα δυστύχημα. Ένα δυστύχημα, τα παιδιά βρισκόταν μαζί στο αυτοκίνητο και έγινε αυτό το τρομερό δυστύχημα. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο πατέρας αυτός και η μητέρα του παιδιού δεν μπόρεσαν ποτέ να διαχειριστούν αυτό το κακό που συνέβη στην οικογένειά τους. Μιλάμε για μια τραγωδία, χάσαν το μοναχογιό τους. Και κάνανε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, κάθε χρόνο, στην Κρήτη και στην περιοχή όπου είχε γίνει το δυστύχημα αυτό, στο οποίο δεν να σας πω ότι αυτή η οικογένεια πριν από 7 χρόνια, το 2023, είμαστε το 2023, 7 χρόνια πριν το 2023, έτσι το 2016, έχασαν κι άλλο παιδί, πάλι από τροχαίο, πάλι στο ίδιο σημείο, τον ξάδερφο του παιδιού, του Γιώργου. Έτσι, Γιώργο το λέγανε το παιδί. Γιώργο Παρασύρη. Λοιπόν, είχαν χάσει κι άλλο παιδί, πάλι από τροχαίο. Συμβαίνει αυτό το τραγικό περιστατικό, η οικογένεια δεν μπορεί να το διαχειριστεί, έτσι προσέκρουσε το αυτοκίνητο σε κολόνα τότε και σκοτώθηκε το μοναχογιός τους, βυθίστηκαν στο πένθος. Από τότε λοιπόν και μετά άρχισαν οι απειλές. Οι απειλές απέναντι στον τότε 17χρονο, σήμερα 20χρονο, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην περιοχή, δούλευε σε μια επιχείρηση, πλησίασε ο πατέρας του παιδιού και τον γάζωσε, κυριολεκτικά. Αυτό που συνέβη μετά δεν έχει προηγούμενο. Σκηνές τραγωδίας. Μιλάμε για τραγωδία. Η μάνα του παιδιού εκεί να τρέχει στο σημείο, να βλέπει το παιδί της αυτή την κατάσταση. Έτσι. Ο πατέρας αναζητούσε εκδίκηση. Αυτό λένε όλοι. Όλα αυτά τα 3 χρόνια ποτέ δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί κανένας αυτό το τραγικό περιστατικό που είχε συμβεί τότε, και έτσι έκλεισε ένα ακόμα σπίτι χθες. Πολλοί μιλούν για βεντέτα, ότι θα ανοίξει βεντέτα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η τραγωδία, γιατί πραγματικά μιλάμε για τραγωδία, δύο νέα παιδιά, δύο σπίτια που έκλεισαν και πάρα πολλά τροχιά που έχουν συμβεί εκεί στην περιοχή, στην Κρήτη. Το δικό σας άξονα της Κρήτης είναι από τους χειρότερους, οι δρόμοι είναι από τους χειρότερους σε όλη τη χώρα και από τους χειρότερους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα γίνεται βέβαια μια επιχείρηση να φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ και τα λοιπά, έτσι, και το νέο αεροδρόμιο και όλα αυτά να αλλάξουν. Αλλά πραγματικά η Κρήτη έχει θρηνήσει πάρα πολλά θύματα. Πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν βρει τραγικό θάνατο μετά από δυστυχήματα. Αρκεί κάποιος να κάνει τη διαδρομή από τα Χανιά προς το Ηράκλειο, στο δρόμο θα μετράει κλεισάκια συνεχώς. Πάντως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό συγκλώνησε χθες το νησί, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό. Μάλιστα το 20χρονος που χθες έπεσε θύμα είχε πάει 4 φορές στην αστυνομία. Ζητούσε βοήθεια. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σκληρό. Γνώριζε το παιδί, δηλαδή δεχόταν συνεχώς απειλές από τον πατέρα. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, κάποια μέρημνα, κάποια υπηρεσία, και να πέσουν πάνω στην οικογένεια που χάσει το παιδί τους, αλλά και προς αυτό το παιδί, το 20χρονο παιδί, το οποίο ζητούσε βοήθεια. Εδώ ξεκάθαρα, σε πάρα πολλές στιγμές, μάλιστα τα Χριστούγεννα του 24, πάλι είχε επιχειρηθεί, είχε γίνει πάλι επίθεση εις βάρος του. Και τότε πάλι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάει στην αστυνομία και είχαν πει, είχαν καταγγείλει ότι δέχτηκε το παιδί η επίθεση. Λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό ενός
προναγγελθέντος εγκλήματος. Ο 54χρονος άντρας, ο πατέρας, που είχε και αυτός παιδί έτσι στο χώμα, γιατί η ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, είναι τραγική από όποια πλευρά και αν τη δεις, μόλις πυροβόλησε το νεαρό παιδί, πήγε στην αστυνομία και παραδόθηκε. Σκληρές ειδήσεις, πολύ σκληρές. Ανατριχύλα, πραγματικά ανατριχύλα, έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ δύσκολα η επικαιρότητα, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό, πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με τους πιτσιρικάδες που έχουν βαλθεί να πλακώνονται στο ξύλο στις γειτονιές. Δεν μας έλειπαν τα οπαδικά, τώρα έχουμε και πλακωμούς μεταξύ των παιδιών λόγω, λέει, γειτονιάς. Τσακώνεται μια γειτονιά με την άλλη. Άλλο κι αυτό.

0: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Γίνεται ο κακός χαμός με τα πατίνια. Με τα πατίνια που παίρνει ο καθένας ένα πατίνι και βγαίνει στο δρόμο και πάει όσο θέλει και δεν υπάρχει έλεγχος. Πολλοί δεν φορούν και κράνος. Πάρα πολλά ατυχήματα. Και ο υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσογοϊδής, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση κατά της ανεξέλεγκτης χρήσης των πατινιών. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος, η προσωπική του γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν τελείως. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του το πατίνι. Από την πανδημία και μετά άρχισαν να έρχονται τα πατίνια. Μια πρακτική λύση κτλ. Έτσι, για να μπορεί κάποιος να μετακινείται από τη μια περιοχή στην άλλη. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας πιο πολύ έτσι, με τους τουρίστες. Αλλά από εκεί και πέρα κάπου ξέφυγε το πράγμα. Έχει ξεφύγει με την έννοια ότι ακόμα και όχι μόνο στη χρήση αυτών, με πολύ υψηλές ταχύτητες, κάποια από αυτά φτάνουν και τα 80 χιλιόμετρα. Έτσι. Δεν είναι μόνο η χρήση αυτών, αλλά είναι και το παρκάρισμα. Παντού, ας πούμε, βλέπεις παρατημένα πατίνια στο κέντρο της Αθήνας, σε γειτονιές κτλ. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη χρήση και δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να βγει και να πάρει το πατίνι και να πάει στη Συγκρού, να πάει στην Κηφισίας, να πάει σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Δεν είμαστε μια χώρα που έχουμε τέτοια υποδομή έτσι ώστε να μπορούν τα πατίνια να λειτουργούν. Και πραγματικά το τελευταίο διάστημα, πέραν του τραγικού θανάτου του νεαρού, του παιδιού, του 13χρονου, του Κωνσταντίνου εκεί στην Ηλία, έχουμε πάρα πολλά επεισόδια με τροχαία ατυχήματα που έχουν να κάνουν με πατίνια. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Βλέπω πολλά παιδιά τα οποία χωρίς κράνος και χωρίς καμία προφύλαξη κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Θέλει προσοχή μεγάλη.
2: Δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να καλύπτει τι ισχύει για τα πατίνια. Οπότε είναι επικίνδυνο.
3: Και υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα αυτών των οχημάτων, ακόμα και σε δρόμους που δεν επιτρέπεται, που είναι μεγαλύτερο των 50 χιλιόμετρων. Πρόσφατα, το Παρασκευή και Σάββατο, είχαμε και κάποιους ελέγχους, ακόμα και για αλκοόλ. Και πραγματικά είχαμε 8 αναβάτες, οι οποίοι ήταν από την εμπειρία αλκοόλ.
4: Πετάγονται, δεν μπορείς να σταματήσουν εύκολα και δεν προσέχουν και κυρίως τα έχουν και πιτσιρικάδες.

Όπως σας είπα λοιπόν, αυτή η ιστορία με τα πατίνια είναι μια ιστορία που πρέπει να αλλάξει τελείως ο τρόπος λειτουργίας. Καταρχάς τα πατίνια αυτά, αν πετύχεις μια λακκούβα, που η Αθήνα είναι γεμάτη λακκούβες ας πούμε, όχι Αθήνα, γενικώς όλες τις πόλεις της Ελλάδος είναι γεμάτες λακκούβες. Αν σου κάτσει μια λακκούβα, πέφτεις εύκολα. Αν δεν φοράς και κράνος, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν είναι μόνο οι λακκούβες, είναι οι σχάρες, είναι εκεί οι υπόνομοι κτλ. Έτσι κάποια εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν στον δρόμο κτλ. Και όταν κάποιος τρέχει, έχει ταχύτητα, είναι εμπόδια αυτά που μπορούν να προκληθούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. 40χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, πριν από λίγες μέρες, οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι, είχε αναπτύξει ταχύτητα και έπεσε πάνω σε ένα τείχος σπιτιού, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και οι θεράποντες γιατροί να επιζητούν ένα θαύμα. Σκεφτείτε, ο άνθρωπος αυτός, 40 χρονών, πήρε ένα πατίνι, έτρεχε εκεί και ξαφνικά έπεσε πάνω σε ένα τείχο. Γιατί αυτό το όχημα δεν είναι ένα όχημα το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, δεν έχει τώρα, δεν είναι ας πούμε ένα μηχανοκίνητο όχημα που έχει άλλα συστήματα πέδησης. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ιστορία που ξαφνικά όλοι θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πατίνι για να πάνε πιο εύκολα στις δουλειές τους. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. Μπορώ να σας πω ότι το ποδήλατο είναι πολύ πιο ασφαλές. Έτσι. Υπό κατάλληλες συνθήκες και αυτό βέβαια, αλλά είναι πολύ πιο ασφαλές.

να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στον παππού Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από τη Δράμα. Καλημέρα, παππού Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλημέρα στον αγαπημένο τον κύριο Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στον Νίκο που φτιάχνει τον καφέ του και ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Αργοπορημένος λέει σήμερα είμαι, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πανικός, χαλαρά, χαλαρά.

0: άλλη την ιστορία με τον διανομέα, τον Πακιστανό, ο οποίος αυτός εργαζόταν, λέει, σε μια από αυτές τις πλατφόρμες, όπου λειτουργούσε ως ενοικιαζόμενος, δηλαδή, διανομέας σε καταστήματα εκεί της Κηφισιάς, και περνούσε ο κόσμος και πέταγε πέτρες. Και μάλιστα σε μια περίπτωση έκανε και πολύ μεγάλη ζημιά σε μια γυναίκα, έτσι, στο πρόσωπο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, δηλαδή. Ο καθένας, ό,τι του φανεί, του ρολοστεφανεί. Βγαίνει αυτός τώρα, εκεί τώρα εντωμεταξύ, είναι όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την παρουσία των ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα μας. Τι χαρτιά έχουνε, ποια είναι η νομοποίησή τους, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ τώρα θα εξεταστεί, λέει, και από ψυχίατρο, διότι αυτή η κίνηση να πετάει πέτρες ανεξέλεγκτα στον κόσμο, κάπου παραπέμπει. Όλα αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, όπου δεν μπορούμε να ησυχάσουμε πουθενά. Βλέπουμε συνεχώς πράξεις και κινήσεις βίας. Για να ακούσουμε τον κόσμο τι λέει.
1: Τερματός πάμε αμέριμνη πεζή με τον σύζυγό μου από Νέα Ερυθρέα προς Κηφισιά, χωρίς να σταματήσει καθόλου το μηχανάκι. Είχε την πέτρα πάνω του, μια τεράστια πέτρα, την οποία σήκωσε και με στόχευσε και με χτύπησε στην κλίδα ήρεμα, χωρίς να πει κάποια κουβέντα. Έφυγε και γύρισε, την κοίταξε με ένα βλέμμα παγερό.
2: Είχαν σπάσει τα δόντια στη μέση, χάλια, και σωματικά και ψυχολογικά. Καταρχήν θέλει πόσες 20 μέρες περίπου της είπαν να υποχωρήσουν τα βήματα για να μπορέσει να βάλει έστω καθήκες. Θα καλά καθούμενα, θα κάνει εμφυτεύματα.
3: Μου λέει η μαμά τρέξε, σταμάτησε ένα μηχανάκι, με τύφλωσα με τα φώτα της μηχανής, όπλησε το χέρι του και μου πέταξε μια πέτρα. Της έριξε και την τραυμάτισε στο θώρακα.
1: Φώναξε βοήθεια, με κοίταζε, ανέβηκε αυτός και ανέβηκε το μηχανάκι του και αυτή.

0: Λοιπόν, θυμάστε την άλλη περίπτωση εκεί στη Γαστούνη, όπου ήταν ένας περιπτεράς, είχε το μαγαζάκι του τέλος πάντων και πήγαιναν Ρωμά και το είχαν καταστρέψει, του το είχαν κάψει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τι είχε πει? Είχε πει λοιπόν, επειδή είχε δεχθεί πάρα πολλές επιθέσεις από Ρωμά, είχε πει λοιπόν θα το κλείσει το περίπτερο. Θα το κλείσει, δεν είχε νόημα έτσι κάθε τρεις και λίγο να προκαλούνται σοβαρές ζημιές στο περίπτερο, και αποφάσισε ο άνθρωπος να ανοίξει ένα μαγαζί. Να ανοίξει ένα μαγαζί για να είναι πιο ασφαλής και τα λοιπά. Αν δε, του την έστησαν πάλι 20 Ρωμά και κατέστρεψαν το μαγαζί που ήταν υπό ανέγερση. Ήταν σχεδόν έτοιμο να ανοίξει το μαγαζί και δυστυχώς πήγανε, το έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος εκεί στη Γαστούνη. Μάλιστα χρησιμοποίησαν και ένα παγκάκι και μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Τον πήραν τον άνθρωπο τα ξημερώματα από το αστυνομικό τμήμα ποινιού, ότι καίγεται το μαγαζί του, ότι είναι σπασμένη τζαμαρία, ότι υπάρχει φωτιά μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν και κάτι ξύλα, λέει, πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά, ενώ εγώ σε 5 μέρες θα άνοιγα, λέει ο άνθρωπος. Τραγική κατάσταση. Εκεί η αστυνομία την κάνει τη δουλειά της. Τι ακριβώς συμβαίνει? Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και πάρα πολύ καιρό δέχεται συγκεκριμένες επιθέσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Του κατέστρεψαν την μία επιχείρηση πάρα πολλές φορές. Έφτασε στο σημείο να γίνει και θέμα παντού, σε όλα τα κανάλια, έτσι, το περίπτερο του ανθρώπου, το οποίο κάθε τρεις και λίγο γινόταν γης μαδιά. Τώρα ο άνθρωπος αποφάσισε να ανοίξει ένα κατάστημα. Σε 5 μέρες έκανε γένεια. Πάλι τα ίδια. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Αλήθεια τώρα.
1: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγα.
2: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας οστερήσανε.
0: Εντάξει, είναι απίστευτα τώρα αυτό που συμβαίνει και δεν μπορεί να τώρα να... Δηλαδή γίνεται θέμα αυτό το πράγμα, είναι τρομερό. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή καταστρέφεται από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση για τον άνθρωπο αυτό. Του έχουν καταστρέψει την επιχείρηση πάνω από 10 φορές. Εντάξει. Μια ασφάλεια κάπου, κάτι, μια παρουσία της αστυνομίας, κάτι να γίνει, κάτι. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Με τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, στείλτε μας μηνύματα και 211 10 88 80, πάρτε μας τηλέφωνο.

παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγό σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: άλλο κανένα αυτό να τους πεις.
1: Έλα καλημέρες, γλυκές γλυκές και όμορφες καλημέρες. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την υπέροχη Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα που μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, οδηγός ταξί. Συμφωνώ λέει για αυτά που λέτε για τα πατίνια, διότι εδώ στην Κέρκυρα έχει γίνει άκρος επικίνδυνο. Θα ήθελα λέει να προσθέσω και κάτι άλλο λέει. Ότι οποιοδήποτε όχημα κινείται στον δρόμο πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Πρέπει να ασφαλίζεται σε κάποια εταιρεία. Διότι αν συμβεί κάποιο ατύχημα με ένα πατίνι, ένα παράδειγμα λέει φέρνω, ένα παιδί λέει έσπασε λέει ένα φανάρι από ένα καινούριο ταξί, το φανάρι κοστίζει 4.500 ευρώ και ψάχνουν να βρουν ποιος θα το πληρώσει. Φυσικά είναι και αυτό έτσι πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε κάτι, βλέπουμε κάτι ας πούμε, φέρνουμε κάτι από την Ευρώπη ας πούμε όπου βλέπουμε κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε και τις προδιαγραφές για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πατίνια. Όπου υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια υπάρχουν και ανάλογοι δρόμοι. Υπάρχουν ανάλογοι δρόμοι που κινούνται τα πατίνια. Εδώ που είναι το πατίνι, είναι το πατίνι, είναι το τρίκυκλο, είναι το αυτοκίνητο, είναι το λεωφορείο, είναι τα μέσα μεταφοράς, παντού όλοι, μέσα σε όλα. Αχταρμά, λες και είμαστε ας πούμε κάπου αλλού, σε κάποια χώρα υποανάπτυκτη. Και όλο αυτό το πλαίσιο που δεν υπάρχει, που δεν έχει καθοριστεί, που δεν είναι απαραίτητο να φοράς κράνος, που δεν είναι απαραίτητο καταρχάς να έχεις μια ηλικία, έτσι. Και ξέρετε κάτι, πάνε τώρα στο παδάκι αυτό που έφυγε από τη ζωή. Το 13χρονο παιδί έκλεισε το σπίτι των ανθρώπων τώρα για ένα πατίνι. Που του το κάνανε δώρο, έτσι. Λέει ο άλλος, πού να σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, ότι ένα πατίνι θα είναι, θα γίνει παγίδα θανάτου τώρα για ένα παιδί. Τα πατίνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρους, για τα παιδιά μιλώ έτσι, μόνο σε χώρους όπου είναι ας πούμε μια πλατεία, κάτι που να μην περνάνε αυτοκίνητα. Να είναι μόνο σε φάση παιχνιδιού, πώς να το πω διαφορετικά. Τώρα για κάποιον άλλον ο οποίος είναι ενήλικας, θα πρέπει να έχει μια στοιχειώδη επαφή με το δρόμο, δηλαδή να έχει ένα δίπλωμα ρε παιδιά, οτιδήποτε. Ας είναι, ας έχει ένα δίπλωμα για το, ας χρειάζεται, ας απαιτείται ένα δίπλωμα. Ένα δίπλωμα από μηχανάκι, ένα δίπλωμα από αυτοκίνητο, κάτι να χρειάζεται. Να έχει μια σχέση, να έχει μια οδηγική σχέση, να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα σήματα, οτιδήποτε. Δεν μπορεί ξαφνικά οποιοδήποτε πήρε ένα πατίνι, έλα βγαίνω στον δρόμο. 127 παραβάσεις παρακαλώ μέσα σε 4 μέρες. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, και η Ελενίτσα, σας είπα έχουμε μήνυμα από την Κέρκυρα, πάμε και απέναντι στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα, καλημέρα στην όμορφη παρεούλα, καλή γλυκιά τεταρτούλα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Το θέμα της βενζίνης, είναι παραμένει το θέμα της βενζίνης, πάρα πολύ οι αγορές κλειδονίζονται και με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, τα οποία εμείς προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, προσπαθούμε ακριβώς να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις διότι βλέπουμε τη βενζίνη να ανεβαίνει χρηματιστηριακά, να μην κατεβαίνει όταν υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις αγορές, να μην κατεβαίνει με τον ίδιο ρυθμό που ανέβαινε όταν υπάρχει ένταση, και βεβαίως όλο αυτό να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και να φέρνει ακρίβεια. Ακρίβεια στις υπηρεσίες, στις παροχές, στις μεταφορές, παντού. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος για την τιμή της αμόλυβδης.
2: Παλιά παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πόλεμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
3: 10 ευρώ βενζίνη σας παρακαλώ.
4: Σε όλη την επικράτεια υπάρχει μια μείωση στις πωλήσεις κατά 10 έως 12% μετά το Πάσχα. Είναι προφανές ότι οφείλεται στην αυξημένη τιμή και οι καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους σε πόλεις απολύτως απαραίτητες. Βλέπουμε πια πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
5: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
2: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
6: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
5: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
6: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
1: Βλέπεις άνθρωπο με γεμάτο το ρεζερβουάρ και τον κοιτάς καλά καλά να δεις αν έχει πυρετό. Όλοι πάνε με 10-10, 10-10, 20-20 στα μηχανάκια, δε, ακόμη και με 5 ευρώ. 5 ευρώ λέει στο βενζινά. Λοιπόν, σε 23 λεπτά από τώρα ο ήλιος ανατέλει μια όμορφη γλυκιά τεταρτούλα. Φτιάξτε καφεδάκι εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Πιείτε λίγο καφεδάκι, πιείτε λίγο νεράκι, φάτε το πρωινό σας εσείς που είστε πρωινοί τύποι. Ελπίζω ο Δημήτρης να έχει γυρίσει από το περπάτημα, να έχει φτάσει μέχρι τα Βραχνέικα, γιατί τον βλέπω να φτάνει απέναντι στο αντίριο. Λοιπόν, φτιάξτε το καφεδάκι σας. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και πάμε να αλλάξουμε ώρα, να πάμε στο 6-7, 6-7 που λένε και τα πιτσιρίκια.

0: είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Γλυκιά, γλυκιά και όμορφη καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 7. Η πρωινή αφιτηρία σε πλήρη εξέλιξη. Τα δικά σας μηνύματα, είπαμε, είναι κινητήριος δύναμη της εκπομπής. radio@parapolitika.gr 211-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Να μας φτιάξετε τη διάθεση. 25 βαθμοί Κελσίου σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές. Ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ελπίζω και ανεβασμένη η διάθεση. Και αν δεν είναι, να τη φτιάξουμε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο το Βρέτα που στείλε το μήνυμά του. Καλημέρα Έρη, καλή τεταρτούλα όπως λες. Αλλά ήρθε και ο τέταρτος, βγήκε ο βδόμαδος. Καλή δύναμη, να είσαι καλά, αγαπημένε μου Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη την Παναγιώτα που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα Παναγιωτούλη. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για μια υπέροχη έτσι γλυκιά μέρα.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην κυρία Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγίου Μελετή, από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά. Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν, έτσι, μπράβο, επιτέλους μια σωστή μπράβο ημέρα. Έτσι, μια σωστή ημέρα, διότι αρκετά, έτσι, έχουμε σφίξει το ζωνάρι. Όχι, κύριοι. Κατά της δίαιτας, λοιπόν.
1: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας, σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Και ψεύδεσαι, μπράβο, και τρως. Μπράβο στη Σούζη. Τιμή και δόξα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

Άργησα λίγο για να δείξω ότι πάω στο περίπτερο. να το κάνω πιο άμεσο. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Δώρος 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακοινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο, κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης, τα βήματα από την εκένωση των καταλήψεων στη σημερινή τελείως διαφορετική εικόνα. Ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2016 αποκάλυψε η Κίμπελη. Και έτσι εκτρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα ή Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Άμπου Ντάμπι. Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές του LNG, εξάρχου συνέντευξη στο Πολίτικο. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρει τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού. Oh, yeah. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Στο Final Four με σκούπα και κατοστάρα, Μονακό Ολυμπιακός 82-105. Πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Με τρεις σερί νίκες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7. Τα ύποπτα κρούσματα από τον υποκαραντίνα, από το υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, για να μπει κάποιος στο κρουαζιερόπλοιο αυτό και να μπορέσει να κάνει αυτή την κρουαζιέρα, έπρεπε να δώσει κατάτομο 22.000 ευρώ, παρακαλώ. Κατάτομο, έτσι. Ο ιός αυτός, ο οποίος φαίνεται να μεταδίδεται αποτροκτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο συγκεκριμένο τώρα περιστατικό λέγεται ότι πιθανότατα, επειδή η εταιρεία, η πληκτήτρια εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχουν τροκτικά μέσα στο πλοίο, λέγεται ότι μπορεί να εισήρθε ο ιός μέσα στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, το πρώτο θύμα δηλαδή, να είχε προσβληθεί πριν καν μπει μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, διότι αυτός ο ιός έχει χρόνο επώασης ακόμη και 4-5 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Πράσινου Ακροτηρίου, εκεί στην Δυτική Αφρική, και έχει προκληθεί συναγερμός. Βέβαια, οι επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι καθησυχαστικοί. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό από την ενέργεια. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω του πολέμου. Δυσίωνες προσβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παμβότιδα, η Παμβότιδα, η λίμνη των Ιωαννίνων. Γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Και επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων για να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Προς νέα παράταση και η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο, σε μια κλωστή και χειρία σε Αμερική και Ιράν, σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία, ο Μητσοτάκης. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από ομηρικά έπη, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια.

Παγκράτη versus Νέος Κόσμος. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Ψηφιακός φάκελος ασθενούς με τις ιατρικές δαπάνες από το 2012 έως σήμερα. Εφημερίδα Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες περιοχές. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς σε περιοχές υψηλής τουριστικής παρουσίας και μικρά νησιά, αλλά και κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες περιοχές, θέτει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η κατηγορία Α είναι πιο αυστηρή και αφορά νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και περιοχές της Ακίνθου, της Ρόδου και της Κρήτης, μεταξύ άλλων. Σε αυτές τις περιοχές η μέγιστη δυναμικότητα των νέων καταλυμάτων τίθεται στις 100 κλίνες που πρακτικά αντιστοιχούν σε 50 ή και λιγότερα δωμάτια. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Προσφέρει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του μισθού επί 7 χρόνια, όπως και από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιοταχή. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση εφόλης της ύλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγία Κυριακού. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Αδιάγνωστο ένα στα τρία περιστατικά διαβήτη. Το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα, ψηφιακά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, του διαβήτη περιλάμβανε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Κυβερνητική κρίση βυθίζεται η Ρουμανία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κατάρρευση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης μειοψηφίας. Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά που αγγίζουν ακόμα και το 25% στο κόστος κατασκευής και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στο real estate. Μιλούν για κερδοσκοπικά φαινόμενα λόγω της συγκυρίας. Σας είπα, υπάρχουν μερικά σημεία που πραγματικά η ακρίβεια φαίνεται και είναι λόγω του πολέμου, όπως παραδείγματος χάρη στα καύσιμα. Από την άλλη βέβαια, έτσι το να γίνεται μια εχθρική ενέργεια και μια πολεμική ενέργεια στα στενά του Ορμούς και να ανεβαίνει τσίχλα στο περίπτερο στην Ελλάδα, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι λογικό. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ, το οποίο πριν από λίγες ώρες έληξε το σχέδιο αυτό, σε μια προσπάθεια, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που το ζήτησε και το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία. Στέγεσαι στην κυβέρνηση ΠΑΣ και ΚΕΔΑΚΕ στο νέο Προεδρείο. Και Ευρωλίγκα πέρασε πρώτος με σκούπα Ολυμπιακός στο Final Four, 105-82 με τη Μονακό. Απόψε η ώρα του Παναθηναϊκού, Champions League στον τελικό η Arsenal. Εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυτόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως.

στη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση, τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με τον Κύπριο Σχοινάς. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατήγγειλαν ότι η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αποτελεί πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που συγκλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Εικόνα ντροπής, άδειεται υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου.

Εφημερίδα Κόντρα. Τι σημαντοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον τρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα. Χειρό καμπανάκι για το δημογραφικό. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σεβασμένα για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Σφύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα, με τη σύνδεση να ξεκινά στα τέλη του Μάη. Η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με ανάπτυξη ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αποδίδονται στους Θεσσαλονίκης 4 οθωμανικές κρίνες. Επιτέλους αναλαμβάνει δράση η πολιτεία για το επικίνδυνο καθεστώς με τα πατίνια, εξαγγελία απαγόρευσης για ανήλικους. Κινηματογραφική κλοπή, καταγγελία για ρυφηφή σε μεσητικό με λία σχεδόν 300.000 ευρώ. Διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με τη λία να ξεπερνά, να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Αυτό ερευνούν οι αρχές. Και βεβαίως μεγάλη ανταπόκριση για το πρόγραμμα Ανταντάδες της γειτονιάς. Πάνω από 48.000 επισκέψεις μέσα σε λίγες μέρες.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα, η υπέροχη Βαλέτα. Με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρύμπας και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Μαλακά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά

Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Ξημέρωσε 6 και 28 πρώτα λεπτά. Με καλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στις Σποράδες. Έτσι. Επίσης, δηλαδή σε Σκόπελο, Σκιάθο και τα λοιπά, Αλόνισο, έχει αυτή τη στιγμή 17 βαθμούς. 18 βαθμούς αυτή την ώρα στις Πέτσες. Εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο δείχνει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, 14 προς 15, 13 βαθμοί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, 14 βαθμοί και στην Κέρκυρα και βεβαίως και στην Ρόδο βλέπω επίσης 14 βαθμοί και στα Χανιά, για να δούμε στα Χανιά τα όμορφα, 13,5, ναι. Λοιπόν, σήμερα το θερμόμετρο, είπαμε, θα αγγίξει ακόμη και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Εξαιρετικά. Πάμε για τα καλοκαίρι, έτσι να νιώσουμε λίγο την άνοιξη να έρθει για τα καλά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε χιόνια και αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, αυτό μας το χαλάει λίγο. Η κίνηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, έχουμε αυξημένη κίνηση στα γνωστά σημεία εκεί στο ποτάμι, που πάντα εκεί όποιος θέλει να νιώσει μοναξιά, δεν θέλει να νιώσει μοναξιά μάλλον, γιατί θέλει να έρθει να κοινωνικοποιηθεί, μια βόλτα στο ποτάμι τέτοια ώρα είναι ό,τι πρέπει. Στην έξοδο λοιπόν από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Φιλαδέλφια, πυκνή ροή οχημάτων και στη Λεωφόρο Αθηνών, έτσι παρόμοια εικόνα και εκεί στο Χαϊδάρι, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Σκιστού. Στο κέντρο της Αθήνας ακόμα αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά καλά, πυκνή ροή οχημάτων μόνο γύρω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Μιλώντας για την ακρίβεια, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές γινόμαστε πιο γραφικοί και από την καλδέρα της Σαντορίνης. Κάθε μέρα λέμε για την ακρίβεια, πόσο έχουν αυξηθεί τα πράγματα, πόσο έχουν αυξηθεί τα προϊόντα, όμως πραγματικά δεν γίνεται να γυρίσεις την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά, σε αυτά που συμβαίνουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, σε οτιδήποτε πάει κάποιος να αγοράσει, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, θα την πληρώσει πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες εποχές. Και θα μου πείτε, πότε έκανε πραγματικά, πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε πολύ καλές τιμές? Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια πάντα για την ακρίβεια μιλάμε, αλλά συνεχώς τα πράγματα αυξάνονται. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια.
1: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
2: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
3: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
4: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις δύο πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
5: Κάθε μέρα, ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
0: Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα ακριβώς όπως την αποτυπώνουν οι καταναλωτές. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλό ξημέρωμα κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κυρία Παναγού, καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να κινήσει όμορφα η σημερινή μέρα για όλο τον κόσμο. Αλλά η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια και δεν αλλάζει με μία μέρα, ούτε με δύο, ούτε με τρεις. Η ακρίβεια, ναι, έχει παρελθόν, έχει παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει? Διότι κάποιοι δεν θέλουν να σταματήσει η ακρίβεια. Συζητάμε, είπατε, 15 χρόνια. Εγώ θα σας πω, 50 χρόνια ακούω για μεσάζοντες, έξω οι μεσάζοντες, έξω η εσκροκέρδια, η κερδοσκοπία, αλλά δυστυχώς δεν έφυγε ποτέ και παραμένει. Και αυτό, το 50 ευρώ μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς, δεν βλέπεις τι αγοράζεις. Όταν το μοσχαράκι έφτασε στα 20 σχεδόν ευρώ το κιλό, ή το αρνάκι, ή το κατσικάκι, ή το χοιρινό, γενικά βλέπουμε μία αύξηση τιμών και δεν το λέμε εμείς κάνοντας αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις, απλά το λέει ο κόσμος, το λένε τα στοιχεία. Λέει το 4,6 του πληθωρισμού από 3,4, δηλαδή θα μου πείτε, μα φταίει ο πόλεμος. Ναι κυρία Παναγού, αλλά μην ξεχνάμε ότι πόλεμο στη γειτονιά μας έχουμε από το 2022.
0: Ναι, το πόλεμο της Ουκρανίας, ναι.
6: Ακριβώς, άρα δεν είμαστε εκτός κατάστασης εμπόλεμης που αυτό έπρεπε να έχει προβληματίσει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, να πάρθουν μέτρα και να πάρθουν μέτρα προς όφελος των πολιτών και όχι προς όφελος της αστιδοσίας.
0: Τι σας καταγγέλουν οι καταναλωτές, που βλέπουν, ας πούμε, που βλέπουν ότι υπέρογγες αυξήσεις, αδικαιολόγητες αυξήσεις, που καταγράφουν την εσχροκέρδεια?
6: Φρούτα λαχανικά. Πάω κατευθείαν στο ψητό, μια και λέτε. Κυρώσαμε το Πάσχα, βαπορίσα πάρα πολλά προϊόντα. Ντομάτες, αγκουράκια, μαρουλάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια. Όλα αυτά, σύν το ότι τρέχουν ακόμα και τα προϊόντα αυτά που είναι ελληνικά, δεν είναι θέμα εισαγωγής, ότι φταίει η εισαγωγή και τα πληρώνουμε ακριβότερα. Άρα ο κόσμος ορθώς προβληματίζεται και δεν σας μιλάω για τα τυροκομικά που έχουν αυξηθεί λόγω της ευλογιάς της Πανόλης του αυτόδους πυρετού, ναι, αλλά σας μιλάω για τα οπωροκυπευτικά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Δεν μπορεί ακόμα το μήλο, μα θα μου πείτε το μήλο είναι εκτός εποχής. Σωστά, εκτός εποχής. Με 3 ευρώ το κιλό ή 2,70 το κιλό ή η ντομάτα ακόμα να πωλείται στα 4 σχεδόν ευρώ, 3,89.
0: Καλά, αυτό που συνέβη με την ντομάτα ήταν τρομερό εντωμεταξύ. Την εβδομάδα του Πάσχα είχε 3,90 το κιλό και αμέσως μετά, μόλις τελείωσαν οι γιορτές, και τότε λεγόταν, ας πούμε, ότι είναι εκτός εποχής και είναι ένα λαχανικό εκτός εποχής. Πέρασε λοιπόν μια εβδομάδα από αυτό το περιστατικό, από αυτό το σκηνικό, η εβδομάδα του Πάσχα, και μετά στους πάγκους της Λαϊκής ξαφνικά η ντομάτα έφτασε να πωλείται, εγώ την είδα μέχρι και 1,90. Ναι. Τι άλλαξε τώρα μετά από μια εβδομάδα?
6: Θα σας πω. Όλες οι δικαιολογίες και οι προφάσεις που κατά καιρούς επιχειρούν να μας προβάλλουν ήταν: δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, δεν είχαμε καιρικές συνθήκες, είχαμε βροχές, είχαμε ξηρασία, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο, και δικαιολογούσαν αυτήν την μεγάλη αύξηση της τιμής της ντομάτα. Θα μου πείτε, είναι εκτός εποχής. Ένα λεπτό. Εκτός εποχής, αλλά τα θερμοκήπια υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν και στην Κρήτη, υπάρχουν και στην Πελοπόννησο, και στη Βόρεια Ελλάδα, και στην Κεντρική Ελλάδα, και στην Δυτική. Δηλαδή παντού.
0: Εσείς τι θα πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να γίνει πραγματική ανάσχεση της ακρίβειας? Ποια μέτρα θα μπορούσαν να πάρθουν αύριο το πρωί?
6: Λοιπόν, αύριο το πρωί υπάρχουν μέτρα, κυρία Πανάγου, μη γελιόμαστε. Και ένα εξ αυτών των μέτρων είναι ότι δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν από τον παραγωγό που παραπονιέται μόνιμα. Είτε λέγεται χτινοτρόφος, είτε λέγεται αγρότης, πως πουλάει φτηνά το προϊόν στο χωράφι και οι καταναλωτές το αγοράζουν πανάκριβα. Ακόμα και 1000 και 1200% επιπλέον από την τιμή που τα αγοράζει στο χωράφι. Άρα, μία μέθοδος για να σταματήσει αυτή η απάτη, η εσχροκέρδεια και όλα τα δεινά της αγοράς ήταν ένα προϊόν φεύγοντας από το χωράφι στο 50 λεπτά δεν μπορεί να ξεπερνάει στη λιανική το 300% το πολύ. Τι σημαίνει 300% το πολύ? 50 επί 300% μας κάνει 1,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει όταν ζούμε σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία εμπόλεμης κατάστασης και να αφήσουν τα παραμύθια ότι σε μια ελεύθερη οικονομία και αγορά δεν παρεμβαίνει το κράτος. Και τότε πού παρεμβαίνει το κράτος? Μήπως τελικά πίσω από την όλη ακρίβεια είναι το ίδιο το κράτος που ευθύνεται και του αρέσει η ακρίβεια, γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία? Μήπως τελικά αυτή είναι η πολιτική και η λογική?
0: Με τα σούπερ μάρκετ τι πρέπει να γίνει?
6: Στα σούπερ μάρκετ όταν βάζεις μπλαφόν στη λιανική δεν καταφέρνεις τίποτα. Μπλαφόν πρέπει να βάλεις από την αρχή της διακίνησης του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Εκεί μπαίνει το μπλαφόν.
0: Σου λέει, όταν... ας πούμε, ότι πολλά προϊόντα είναι εισαγόμενα, γι' αυτό και η τιμή είναι αυτή. Υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες.
6: Μισό λεπτό. Σας είπα και πάλι. Πάντα υπήρχαν δικαιολογίες. Ναι. Όπως το θέμα με την ντομάτα. Δεν είχαμε, λέει, εργατικά χέρια να μαζέψουν την ντομάτα και αυτή και η τιμή.
0: Και μετά βρέθηκαν.
6: Μετά που βρέθηκαν τα εργατικά χέρια, μήπως ήρθαν λαθρομετανάστες και πήγανε στα χωράφια για να μαζέψουν την ντομάτα? Όχι, βέβαια. Άρα είναι μια εξαπάτηση, κατ' εξακολούθηση και δικαιολογία να ακριβένουν οι τιμές των προϊόντων. Απλά πραγματάκια. Δεν μπορεί ο ίδιος ο παραγωγός τη μία εβδομάδα πριν το Πάσχα ή δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα να πουλάει 2,5 ευρώ την ντομάτα και το Πάσχα να την πάει 4 ευρώ για να βγάλει το δώρο Πάσχα και μετά να ξαναπέσει η ντομάτα στα 2 ευρώ ή στα 2,5 ευρώ. Δεν γίνονται, κυρία Πανάγου.
0: Κύριε Λεγουρίτη, πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές? Πώς συμπεριφέρονται, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μειώσει ακόμα και από τα βασικά τους, έχουν κόψει και από τις βασικές τους ανάγκες πράγματα?
6: Εννοείται. Όταν παλαιότερα έμπαινες στο σούπερ μάρκετ, έμπαινες με το καλάθι. Τώρα μπαίνεις με το μικρό, μάλλον με το καρότσι. Τώρα μπαίνεις με το καλαθάκι στο χέρι, παίρνεις 2-3 πραγματάκια, φεύγει το 50 χωρίς να το πάρεις είδηση. Και βγαίνοντας αρχίζεις και βρίζεις. Και πώς θα περάσω την υπόλοιπη μέρα και πώς θα τα βγάλω πέρα? Και όλος ο κόσμος βρίσκεται στα κάγκελα. Όλοι παραμιλούν και δεν μπορούν να βγάλουν πέρα τη ζωή τους, γιατί οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες και δεν έχουν χρήματα. Ξέρετε, όταν ακριβαίνει η τιμή στο κρέας και πας στην ταβέρνα να παραγγείλεις, θα μειώσει την ποσότητα ο επιχειρηματίας και θα αυξήσει και την τιμή.
0: Αυτό πάλι, αυτό τώρα που είπατε με την ποσότητα, μου ήρθε στο μυαλό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα με τις συσκευασίες, που μειώνουν τη συσκευασία, μειώνουν την ποσότητα στη συσκευασία, αλλά η τιμή παραμένει ίδια.
6: Ακριβώς. Γιατί αυτό, κυρία Πανάγου μου? Γιατί αυτή η συρρήκνωση, όπως λέγεται και στα ξένα, circulation, αν το λέω καλά, που σημαίνει ότι συρρυκνώνω την ποσότητα με περισσότερες φορές αυξητική τιμή. και όχι μειωμένη τιμή. Και αυτό παρατηρείται ο ένας με τον άλλον. Φτάσανε δηλαδή τα παξιμάδια που ήταν ένα κιλό να γίνουν 800 γραμμάρια. Το ίδιο συμβαίνει στις ζωοτροφές, κυλοτροφές, γατοτροφές, να μειώνονται οι ποσότητες. Το ίδιο συμβαίνει στα λάδια, αυτή η παραπληροφόρηση.
0: Σε αυτό δεν μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος, ας πούμε, ότι...
6: Μα ούτε και σε αυτά δεν γίνονται, κυρία Πανάγου. Τα πάντα μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Είναι δυνατόν να μειώνουν, ξέρετε, με μία ανεξάρτητη αρχή, 30 άτομα προσωπικό. Εγώ σας λέω και 100 άτομα προσωπικό. Να ελέγξει ολόκληρη την επικράτεια δεν γίνεται, κυρία Πανάγου.
0: Ναι.
6: Κάτι σου φεύγει. Άρα το να μου επιβάλλεις εμένα 10, 20, 30 πρόστιμα σημαίνει ότι έπιασες τον επιτίδιο που αυξάνει τις τιμές χωρίς δικαιολογία. Καταρχάς, οποιαδήποτε αύξηση τιμής θα έπρεπε να δικαιολογείται. Γιατί, κύριε, την ντομάτα από 2,5 ευρώ την πήγε 4 ευρώ. Δικαιολόγησέ μου ότι εγώ, αν ήμουν υπουργείο και ελεγκτικός μηχανισμός, αυτόματα θα έκανα αυτό το πράγμα. Ναι. Αφού ξέρουν όλα τα στοιχεία που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τους. Πώς δικαιολογείται αυτή η τιμή? Θέλω να μου δικαιολογήσεις γιατί αυξήθηκε η τιμή στο ρύζι, στο μακαρόνι, στο λάδι, στο εκείνο, στο άλλο. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Καλή ελεύθερη αγορά, αλλά όχι η ασίδωτη αγορά. Εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει το να έχουμε ασίδωτη αγορά, ακόμα και στα εισαγόμενα προϊόντα. Μάλιστα. Είδατε τι έγινε ως άλλος με τα κοτόπουλα από την Βραζιλία ή δεν ξέρω που ήρθαν μέσω Μερκοσούρ που βρέθηκε σαλμονέλα.
0: Με τη σαλμονέλα λέτε.
6: Μπράβο, λοιπόν. Τέτοια προϊόντα θα φάμε πολλά, κυρία Πανάγου, και δυστυχώς τρώγαμε, θα φάμε και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι ελεγχτικοί μηχανισμοί. Όταν έρχεται ο συνδικαλιστής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λέει, η γεωτεχνική με λίγα λόγια, και λέει ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να καλύψουν τις ανάγκες των ελεγχτικών μηχανισμών, εσείς τι περιμένετε, ότι θα γίνονται έλεγχοι? Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 10%.
0: Ναι.
6: Το υπόλοιπο 90% τι γίνεται? Σωστό. Περνάει έτσι αέρα και κυκλοφορεί στην αγορά, και αν τον συλλάβεις μετά από 10 μέρες που θα έχει καταναλωθεί το προϊόν, ποιος θα ωφεληθεί? Ο επιχειρηματίας και ο έμπορος. Και ο καταναλωτής θα φάει το σάπιο, θα φάει το χαλασμένο, και μετά τρέχουμε στα νοσοκομεία και στους γιατρούς και εξοδεύουμε ένα σωρό χρήματα για την περίθαλψη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λεχουρίτη, για αυτή την επικοινωνία. Μας αποτυπώσατε έτσι μια εικόνα για το τι συμβαίνει ακριβώς στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα και έχω και πολύ καλά νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να είναι αυτή τη φορά που θα σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι αυτοτεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, να πάρουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγό σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που μας απομένουν, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά προγνωστικά για ενδεχόμενη νίκη του Ακύλα στην Eurovision. Σε λίγες μέρες, στις 16 του Μάη, σε 10 μέρες από σήμερα, είναι ο μεγάλος τελικός για την Eurovision και σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρωτιά, παιδιά. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, Φιλανδία-Ελλάδα φιγουράρουν στις δύο πρώτες θέσεις του τελικού. Λέτε να το φέρει ο Ακύλας. Τώρα υπάρχουν και οι Eurofans, βέβαια, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλες αναλύσεις και λένε για κάποιες συμπτώσεις, φοβερές συμπτώσεις, που μπορεί κανένας να μην τις είχε σκεφτεί και που ταιριάζουν με την επιτυχία της Έλληνας Παπαρίζου. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι ο Ακύλας είναι υδροχός, όπως ήταν και η Έλληνα Παπαρίζου. Ναι, αφού αυτά λένε οι Eurofans. Να μην στα πω, βρε Παναγιώτη μου. Παναγιώτης ο Χαλάρης, με κοιτάει καλά. Λοιπόν, υδροχός λέει ο Ακύλας, υδροχός ήταν η Παπαρίζου, υδροχός είναι και η Ελλάδα. Ναι, άμα σου λέω, υπάρχει δηλαδή το ίδιο αστρολογικό DNA.
1: Από πού και σπού είναι η Ελλάδα, από πού και σπού είναι η υδροχός.
0: Τώρα, τι να σου πω.
1: Λέω εγώ τώρα. Είδε κάποιος τη γέννηση, ας πούμε.
0: Ναι, κάτι στο ληξιαργείο. Βάζουμε και καλά την ημερομηνία που συστάθηκε ως κράτος. Και είναι, λέει, η 3η Φεβρουαρίου του 1830.
1: Πριν δεν υπήρχε.
0: Όχι, πριν ήταν άλλο. Ήταν last century. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους Eurofans που λένε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρωτιά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει κάτι πολύ πρωτοποριακό, όπως πάντα άλλωστε. Ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Έτσι έχουν έρθει και κάποιες πληροφορίες και τα λοιπά για το πώς θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Θα υπάρχει μια μεγάλη περιστρεφόμενη κατασκευή. Θα αποτελείται αυτή η κατασκευή από διαφορετικούς χώρους, στους οποίους ο Ακύλας θα συναντά τα 4 άτομα που θα βρίσκονται μαζί τους στη σκηνή, μεταξύ των οποίων και η Παρθένα η Χοροζίδου, η ηθοποιός. Οι χώροι αυτοί θα είναι κάποια δωμάτια που ουσιαστικά θα αποτελούν κάποιες αυτό που λέμε πίστες του video game, το οποίο θα παρακολουθεί ο τηλεθεατής για 3 λεπτά. Κάθε χώρος θα είναι διαφορετικός, θα μας ταξιδεύει δηλαδή από εποχή σε εποχή, σε διαφορετικούς κόσμους. Θα δούμε δηλαδή το σύγχρονο, το αρχαίο, το μοντέρνο, το παραδοσιακό. Και ο Ακύλας θα συναντά με διαφορετικό τρόπο στο περιστρεφόμενο αυτή τη σκηνή, έτσι και με διαφορετικό χαρακτήρα την εποχή αυτή.

0: έχει μορφωμένο ηχολήπτη. Αυτό λέει, το έχει ξαναγίνει λέει στο παρελθόν. Ποιο το έκανε, ο Dickens. Στην χριστουγεννιάτικη ιστορία. Με τις εποχές, ναι. Θα είναι μια ψηφιακή τέλος πάντων κατασκευή, περιστρεφόμενη έτσι, και θα έχει, και μάλιστα λέει, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, στη μία αυτή εποχή θα υπάρχει μάλιστα λέει και ένα άγαλμα, θα υπάρχει μια θεατρική εμφάνιση και βεβαίως γι' αυτό το λόγο δεν είναι τυχαίο ότι θα υπάρχουν και ηθοποιοί. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για τη δεύτερη πρόβα σήμερα. Θα εμφανιστεί ο Ακύλας και πάλι εκεί στη σκηνή να ετοιμαστεί, γιατί σε 10 μέρες είναι ο μεγάλος τελικός, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσω σε αυτή την όμορφη γλυκιά τεταρτούλα που ξημέρωσε, να παραδώσω σκυτάλι στον Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Αν είχα μόνο μια ευχή.
0: Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές και μας ξύπνησε έτσι πολύ όμορφα, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που βοήθησαν δημοσιογραφικά στην τέλεση της εκπομπής στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, από την Έρη Παναγού και όλο τον Dream Team εδώ, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα λέμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 και φυσικά αύριο τα ξημερώματα εδώ στις 5 πακέτο μαζί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, γεια σας.
1: Αν είχα τρόπο ο τρελός, φεγγάρι θα σε στόλιζα.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης σχέδιο ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Σύμφωνα με το BBC, η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μην επιθυμεί επιστροφή σε πλήρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνομιλίες με Ιαπωνία και Κίνα για την επαναλειτουργία του στενού. Καταδίκαση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με το Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέν Ταλ Νιχιάρ. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Η πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έχει αποφασίσει να ανοίξει τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές και ορισμένοι θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε λελογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να προσφύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας για την υπόθεση των υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου ΠΑΟ Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημμυλοδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Μπαράζ ελέγχων για αδήλωτη εργασία σε 4 κλάδους ξεκινάει η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Το στόχαστρο των επιθεωρητών εργασίας, η εστίαση, τα καταλήματα, οι κατασκευές και οι ταχυμεταφορές, όπου παραδοσιακά παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα. Αυξήσεις ως και 25% στις τιμές των οικοδομικών υλικών το τελευταίο δίμηνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές του βαρελιού έχουν προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα στον κλάδο της οικοδομής. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου και σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην Κρυμαία. Στα αθλητικά, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντεκάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, σε Κηφισίας, Μεσογείων και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είπαμε να τα αφήσουμε λίγο παραπάνω το τραγουδάκι να το ακούσουμε, έτσι να μας φτιάξει την διάθεση. Έξω έχει έναν ήλιο λαμπρό, έναν γαλάζιο, ένα γαλανό ωραίο ουρανό. Είναι άνοιξη, τα πουλάκια τιτιβίζουν, τα λουλούδια ανθίζουν. Το κλίμα πρέπει να είναι καλό. Ας ξεχάσουμε τα πολλά και δύσκολα που μας βαραίνουν και ας δούμε τι ωραίος που είναι ο καιρός και τι ωραία που είναι να τον ζούμε σε αυτή την χώρα, σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη που ευτυχώς είναι τόσο όμορφη και μας κάνει να ξεχνάμε τα πολλά δύσκολα που έχει, διότι έτσι είναι αυτά. Κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Έτσι είναι. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6, είναι Μάιος του 2026. Ο Ολυμπιακός σκούπισε την Μονακό και αυτό είναι το καλό νέο της χθεσινής ημέρας που έρχεται και στη σημερινή ημέρα. Και είναι στο πέμπτο, κοιτάει απ' έξω σταυρούλα με βλέμμα. Όπως έλεγε η Τσαλεγοπούλου πριν, όμως μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη. Εάν πάει πέντε του κλέφτη και δεν, θα το σηκώσει μέσα στο άκα, έτσι. Έχει και μια προϊστορία ο Ολυμπιακός να σηκώνει ευρωπαϊκές κούπες στις έδρες των άλλων ομάδων. Κατάλαβες, το έκανε με το conference στην έδρα της ΑΕΚ, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο, που ξέρεις. Μπορεί να το κάνει και στην έδρα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο ΑΚΑ. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει με την Βαλένθια στην έδρα του, με στόχο τι άλλο, να σκουπίσει και αυτό στην Βαλένθια. Κερδίζει 2-0, έχει κάνει το break, να σκουπίσει τη Βαλένθια και να πάει στο Final Four, το καλύτερο σενάριο, και οι δύο ομάδες στο ελληνικό Final Four. Η Real με τη Χάπουελ δεν κατάφερε να τη σκουπίσει, το γύρισε η Χάπουελ, είναι στο 2-1. Η Φενέρ νομίζω ότι σήμερα θα τελειώσει τη σειρά. Έχουμε και Τσουλού, Champions League, όπου η Arsenal κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο και πήγε στον τελικό. Και σήμερα το μεγάλο παιχνίδι, Παρί Μπάγερν, μετά από το 5-4 πηγαίνουμε στο Μπάγερν τώρα για να παίξουν οι δύο μεγάλες ομάδες. Και θεωρητικά τα δύο φαβορί της διοργάνωσης μέχρι αυτή την στιγμή, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Εδώ μπροστά μου γίνεται παράνομο εμπόριο τυρόπιτας, παιδιά. Θέλω να το καταγγείλω. Μπήκε ο Βασίλης Κρυμπάς εντελώς μυστικά, δηλαδή σαν να κουβαλάει δεν ξέρω τι, και άφησε στον Παναγιώτη χαλάρη μία τυρόπιτα.
1: Δώσ' του ένα τριγωνάκι.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη Κρυμπά, καλημέρα και στον Παναγιώτη Χάλαρη που είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους για να έρχεται σε εσάς έτσι όπως πρέπει. Το 2-11-10-80-8-80 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, ήδη φιναλίστ, έχει πάει ήδη στο Final Four και είναι πολύ έτοιμη, οπότε ξεχνάει τον καημό για το ποδόσφαιρο. Με κοιτάς. Ξεχνάει τον καημό για το ποδόσφαιρο και είναι πολύ έτοιμη για το Final Four. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, τι γίνεται εκεί έξω και τι θέλετε να συζητήσουμε με όλους τους υπόλοιπους της παρέας. Βασικά αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι η δυσκολία που έχει ήδη η άνοδος του Κηφισού και η κάθοδος του Κηφισού. Από νωρίς σήμερα δεν τα βλέπω να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Η Λεωφόρος Αθηνών στα γνωστά της, η Λεωφόρος Χιστού επίσης στα γνωστά της, αλλά μέχρι εκεί, να, και η Λεωφόρος Χιστού δεν είναι και πάρα πολύ φορτωμένη, λίγο στο τέλος, μέχρι εκεί προς ώρας και βλέπουμε. Εντάξει, και εκεί η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά

Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζει τα ηχητικά μας. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει για εσάς και για εμάς μουσικές και μου αφήνει χρόνο και τυρόπιτες για όλους. Σωστό, σωστό. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης είναι ο δέκτης του παράνομου εμπορίου τυρόπιτας που κάνει εντός του κτηρίου ο Βασίλης Κρυμπάς και απολαμβάνει τα τριγωνάκια από ό,τι κατάλαβα. Μικρά τυροπιτάκια για να περνάνε τον έλεγχο. Κατάλαβες, για να μην τα βρίσκει, γιατί η μεγάλη τυρόπιτα θα χτυπήσει στο μηχάνημα.

Ο καιρός, είπαμε, είναι καλός και θα παραμείνει καλός, οπότε μην ντυθείτε πολύ βαριά, διότι θα σκάσετε εκεί έξω. Είναι εντωμεταξύ αυτή η περίεργη εποχή που βλέπεις έξω στον δρόμο από μπουφάν φουσκωτό χοντρό μέχρι σορτσάκι με σαγιονάρα. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένος ο κόσμος και προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να κάνει εκεί έξω. Είναι δεδομένο αν δεν ξέρει άμα κρυώνει ή άμα ζεσταίνεται. Μπερδεμένος μοιάζει να είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, που μέχρι χθες μας έλεγε ότι, πώς το έλεγε, πάλι θα ισοπεδώσει, θα εξαφανίσει, ξέρω εγώ, θα εξαϊλώσει το Ιράν αν υπάρξει περίπτωση να χτυπήσουν αμερικανικά σκάφη. Σήμερα επιχείρηση ειρήνης και απεγκλωβισμού των σκαφών από τον Περσικό κόλπο τέλος. Και από τα στενά του Ορμούς. Τέλος, έχουμε μια μικρή αψημαχία, είπε, με το Ιράν. Έτσι είναι μια μικρούλα, δεν, έτσι, ίσα πατάει γάτα, ας πούμε. Διότι αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη μια μέρα τους εξαφανίζει, την άλλη μέρα λέει μια μικρή αψημαχία έχουν, είναι έξυπνοι στο Ιράν, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο πάλι. Τώρα, σήμερα Τετάρτη, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο στις διαπραγματεύσεις. Η εκεχηρία συνεχίζεται, δεν υπάρχουν αψημαχίες και δηλαδή, βέβαια, αυτά τα λέμε τώρα. Θα ξυπνήσει όπου να είναι σε μισή ώρα, ανάλογα με το κέφι του, θα δούμε πού θα πάμε. Όλο αυτό έριξε έτσι λίγο την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια του βαρέλι από τα 114 που ήταν εχθές, όχι ότι σωθήκαμε, αλλά ό,τι πέφτει προς τα κάτω, καλό είναι αυτή την εποχή. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 46,9 δολάρια το φυσικό αέριο, που έχει συμπαρασύρει προφανώς και την ηλεκτρική ενέργεια. Θα τα δούμε στην πορεία, γιατί υπάρχει μια έκθεση που λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έχει τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές λιανικής. Θα τα δούμε γιατί αυτό συμβαίνει στην χώρα μας, που έτσι κι αλλιώς σηκώνει αρκετά υψηλό ενεργειακό κόστος. Ήδη έχουν πληρώσει, λέει, 450 εκατομμύρια ευρώ το ενεργειακό μας κόστος, τα μέτρα και όλα αυτά. Συν 20% έχουν αυξηθεί τα καύσιμα εδώ στην χώρα μας. Έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Περίπου τα νοικοκυριά έχουν σηκώσει ένα βάρος 400 ευρώ τον μήνα από αυτή την κατάσταση, από την αυξημένη ενέργεια. Το εντυπωσιακό της όλης ιστορίας είναι ότι οι αυξημένες τιμές, χωρίς να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση πετρελαίου, βενζίνης και τα λοιπά, έφεραν και αυξημένα έσοδα στον κρατικό κορβανά. Περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον είναι τα έσοδα. Να θυμίσω ότι το μέτρο για την επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία κόστησε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μία ή άλλη ήρθε για την κυβέρνηση. Δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη. Πλήρωσε το μέτρο που θεωρητικά ελάφρυνε τους καταναλωτές με τα επιπλέον έσοδα που ήρθαν από την ακρίβεια. Άρα στην πραγματικότητα το μέτρο το πληρώσαμε όλοι εμείς μέσω της ακρίβειας, ενώ το λέγαμε από την αρχή. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να μπει ένας μηχανισμός στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που να λέει, παιδιά, τι παίρνω από τον ειδικό

το φόρο κατανάλωσης κάθε μήνα, παίρνω 10 ευρώ. Ωραία. Ας πω ότι δεν θα πάρω 10, θα πάρω 12 και να βάλω και κάτι στην άκρη, μια και έχουμε και ανάγκες. Και μέχρι εκεί δεν θα αφήσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλλον θα μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ανάλογα, να μην αυξηθούν πάρα πολύ τα έσοδα. Δεν τα χρειάζομαι εγώ παραπάνω έσοδα, για να υπάρχει. Να μην υπάρχει ακρίβεια στην αγορά. Δεν το έκανε αυτό, δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα, δεν μείωσε τον ΦΠΑ, δεν έκανε άλλου τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Με αποτέλεσμα τον Απρίλιο να έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, να εκτιναχθεί ο πληθωρισμός μας στο 4,6%, ενώ αντίθετα, για παράδειγμα, στην Ισπανία που έκανε παρεμβάσεις στους φόρους και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο πληθωρισμός μειώθηκε. Επειδή η κυβέρνηση λέει πάρα πολλές φορές ότι τι λέτε για την Ισπανία, αποτέλεσμα δεν υπήρχε, να όμως που υπήρχε. Και όλα αυτά ενώ το Brent έχει αυξηθεί 50% περίπου από την αρχή του πολέμου και το φυσικό αέριο 43% από την αρχή του πολέμου. 23% πάνω η βενζίνη, 23% πάνω το πετρέλαιο κίνησης, 66% πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, 18,1% η μέση λιανική τιμή πώληση καυσίμων για όλη την Ελλάδα αυτή την στιγμή που μιλάμε. Και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται να ανεβαίνει η τιμή. Και αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Τι περιμένουμε δηλαδή να πληρώσουμε σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση στις επόμενες μέρες. Προς το παρόν οι επιπτώσεις είναι διαχειρίσιμες, όπως λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά εάν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα, διότι το ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί εξαιρετικά πολύ. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη η Ευρώπη υπολογίζει ότι έχουμε πληρώσει επιπλέον στο κόστος του πολέμου για την Ευρώπη αυτό το δίμηνο 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα, όλη η Ευρώπη, έτσι. Και από την άλλη, οι πετρελοπαραγωγές χώρες εκεί στον Περσικό κόλπο περνάνε εξαιρετικά δύσκολα, διότι βασίζουν τις οικονομίες τους στην πώληση πετρελαίου και τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Το Ιράκ έκανε χθες το απίστευτο, δηλαδή το διάβαζα στο Bloomberg, νομίζω, που το αποκάλυψε και δεν το πίστευα, γιατί είχε το χαρτί το Bloomberg και το παρουσίαζε. Έκανε εκπτώσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είπε δηλαδή ότι όποιος έρθει μέχρι τις 10 του Μάη να πάρει πετρέλαιο από εμάς, εδώ από το λιμάνι όμως, να το φορτώσει σε καράβι, που δεν είναι και εύκολο, γιατί άντε αν έχεις καράβι μέσα στον Περσικό κόλπο εγκλωβισμένο, πηγαίνει, φορτώνεις, πώς φεύγει μετά από τα στενά του Ορμούζ. Θα το πάρει 36 ευρώ φτηνότερα το βαρέλι, εάν κάνει πώς το λένε, την συναλλαγή μέχρι το τέλος του μήνα, θα πάρει το βαρέλι 26-29 ευρώ φτηνότερα. Δηλαδή το αφεντικό τρελάθηκε και τα χαρίζει τσάμπα. Ένα, γιατί σου λέει να πουλήσω πετρέλαιο, μπας και τα βγάλω πέρα, γιατί άμα δεν πουλάω πετρέλαιο δεν έχω λεφτά για να ζήσουμε εδώ στο Ιράκ. Και δεύτερον, να πουλήσω πετρέλαιο να φύγει από τις αποθήκες μου, γιατί πρέπει να συνεχίσω να παράγω πετρέλαιο και δεν έχω που να το βάλω αυτή τη στιγμή, διότι εγώ παράγω πετρέλαιο αλλά δεν το παίρνει κανένας. Άρα τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να φύγει αυτό το πετρέλαιο από εδώ. Εκτός λοιπόν, με μια, πώς το έλεγε η παλιά διαφήμιση, με μια δεκάρα στον Κωνσταντάρα, κάπως έτσι. Πήγαινε στο Ιράκ να πάρετε φτηνό πετρέλαιο. Όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο εκεί γύρω στα μέσα του Μαΐου. Πληροφορίες λένε ότι ήδη τα μεταγωγικά των ΗΠΑ της Αμερικής έχουν πάει στην Κίνα για να αποβιβάσουν τα πολλά συνοδευτικά οχήματα που έχει ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα πάει, αλλά να μου πεις, μπορεί και να τα αλλάξει τελευταία στιγμή. Τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όλοι θεωρούν ότι αποκλείεται να πάει στην Κίνα με πόλεμο σε εξέλιξη, άρα μήπως δούμε εκεί γύρω στα μέσα Μαΐου να τελειώνει όλο αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θεωρούν ότι η Κίνα, επειδή ήδη είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν στην Κίνα, όλοι θεωρούν ότι μήπως όλο αυτό φέρει μια
λύση στην υπόθεση, διότι ο Αραγτσί που είναι στην Κίνα και συζητάει με τους Κινέζους, όλοι αυτό που λένε είναι ότι πέρα από εμπορικές συμφωνίες και διάφορα τέτοια, συζητάνε και ένα πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα δούμε. Πάντως ο Βαρθολομαίος που βρέθηκε εδώ εχθές και μίλησε στην Ελληνική Βουλή, μίλησε και για την ειρήνη που ήταν πάντοτε κατάκτηση για τον κόσμο. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος στην ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για την ηχηρή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Καιρός είναι, ώρα είναι να τα βάλει και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θυμάστε πως τα έβαλε με τον Πάπα που ζήτησε ειρήνη. Καιρός είναι να τα βάλει και με τον Οικουμενικό. Και μίλησε και για το περιβάλλον ο Πατριάρχης, διότι το προσωνύμιο του είναι ο Πράσινος Πατριάρχης, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το περιβάλλον, για τις πράσινες πολιτικές, το περιβάλλον που έχει υποστεί τεράστια ζημιά, και τώρα με όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν και με τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τα πράγματα μοιάζουν σαν να τα έχουμε ξεχάσει και να μην θυμόμαστε τι έχει συμβεί και τι κίνδυνο διατρέχουμε από την κλιματική κρίση. Να μου πεις, δεν την πιστεύει κιόλας ο Ντόναλντ Τραμπ, σου λέει εκεί άνθρακα, πετρέλαια, τέτοια πράγματα χτυπάτε εκεί για να βγάζουμε λεφτά. Εδώ στα δικά μας το πολιτικό θερμόμετρο εξαιρετικά υψηλό. Η εξεταστική για τις υποκλοπές και η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δύσκολα θα περάσει από την κυβέρνηση. Βέβαια δεν είναι όλοι της ίδιας γραμμής. Δηλαδή υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης κάποιοι που λένε όχι παιδιά, να πάμε. Να πάμε να τα δούμε τα ζητήματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να τα δούμε τα ζητήματα και να κριθεί εκεί ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη για όσους εμπλέκονται. Ο κ. Κερίδης για παράδειγμα, που θα μιλήσει και λίγο αργότερα στην Νίκη Λιμπεράκη, είπε ότι είναι δύσκολο να απορριφθεί η πρόταση εξεταστική στις υποκλοπές. Χθες ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας είχε μία συνέντευξη τύπου, μεταξύ των πολλών είπε ότι υπάρχει και δρόμος προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την υπόθεση των υποκλοπών, από τη στιγμή που άρον-άρον έκλεισε το θέμα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και όπως είπαν ετοιμάζεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση και κάνουν λόγο για σύγκρουση καθηκόντων στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των υποκλοπών. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι λένε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν κρατηθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ότι οι 11 από τους 13 δεν ήδη έχει αρθεί η ασυλία τους, ενώ για τους δύο υπουργούς, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, φαίνεται να μην γίνεται δεκτή η αίτηση προανακριτικής από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα αυτή να μην ελεγχθούν, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε πει άλλα πράγματα, αυτά τα περίεργα που είχε πει τότε, ότι όλοι πρέπει να ελέγχονται και να πάνε στο δικαστή και διάφορα τέτοια περίεργα. Τώρα εδώ το ξεχάσαμε. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι θα αλλάξει το άρθρο 86 για το περί ευθύνης υπουργών, για να μην υπάρχει αυτή η προστασία, αλλά μέχρι να τα αλλάξει προστατεύει τους υπουργούς της. Κόντρες υπάρχουν και για τις ανεξάρτητες αρχές. Μια κόντρα με το αν είχε μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Χατζηδάκη, είχαν αποφασίσει για τα πρόσωπα και τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης το αλλάζει ή δεν το αλλάζει. Δεν είχα πει εγώ τίποτα για τα πρόσωπα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν συμφωνούμε σε ένα πρόσωπο δεν μπορούμε να επιλέξουμε επικεφαλής για τις άλλες θέσεις των ανεξάρτητων αρχών. Γενικά φαίνεται να υπάρχει ένα παζάρι και εκεί σε διάφορα επίπεδα. Παζάρι υπήρξε και στη ΓΕΣΕΕ
μεταξύ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, της Πάσκη και της ΔΑΚΕ, και έβγαλαν πρόεδρο. Έβγαλαν τον κύριο Παναγόπουλο για ακόμη μια φορά, μετά από 20 χρόνια, ακόμα λίγα χρόνια στο τιμόνι της ΓΕΣΕ, γιατί είναι και πετυχημένα τώρα μεταξύ μας τα χρόνια του κύριου Παναγόπουλου στο τιμόνι της ΓΕΣΕ, διότι το εργατικό κίνημα πιο δυνατό από ποτέ. Μην το συζητάς. Γι' αυτό λίγο ακόμα Παναγόπουλο το χρειαζόμαστε. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να σας πω ότι όλα αυτά που τα συζητάμε γιατί δυστυχώς ο πόλεμος τα έχει φέρει εντελώς διαφορετικά και χάνουμε την ουσία, χάνουμε δηλαδή το εδώ τι γίνεται, διότι πηγαίνουμε και σε εκλογές και τα έχουμε μπουρδουκλώσει όλα μαζί, αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα που έχει ο τόπος, συζητάμε για την τρέλα του Τραμπ που σήμερα βλέπει τον πόλεμο μικρή αψημαχία και αύριο θα λέει πάλι ότι θα τους ισοπεδώσει. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Φεύγοντας διαφημίσεις, μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα ο όμιλος Actor ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε σε 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ και τα έσοδα του αυξήθηκαν σε 1,4 δισεκατομμύρια, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία ο όμιλος Actor επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2026 θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο αιωλικής ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί τα 1,3 ΓΒ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες!
5: Κέρδισα!
6: Τι?
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
6: Πώς!
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.
9: Παραπολιτικό.

Αυτά είναι τα συναξάρια από τα ωραιότερα του Χατζινάσιου με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Ακούγεται στην ταινία Τα Καμάκια του 1981. Το μόνο που αξίζει την ταινία είναι το τραγούδι, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, σκηνοθεσία Όμηρου Ευστρατιάδη και σενάριο Γιάννη Σκλάβου, με τον Κώστα Καράνα πρωταγωνιστή, κάνοντας το αρχικαμάκι. Σε αυτή την σκηνή προσπαθεί να χορέψει ζεμπέκικο για να σαγηνεύσει την Ρίκα Διαλυνά. Εμφανίζεται να το τραγουδάει το τραγούδι ο Μητροπάνος σε μια σπάνια κινηματογραφική του εμφάνιση.

0: Και όλα αυτά τα θυμήθηκα γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καράς. Αυτά, κλείσαμε εντυπωσιακά το Ζεμπέικο για να πάμε στα άλλους χορούς, εργατικούς και εργασιακούς. Γιάννης Καρούζος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο γνωστός δικηγόρος, εργατολόγος. Καλημέρα, να ευχηθώ και καλό μήνα, μια και δεν τα έχουμε πει στον αέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Εργατικός μήνας, ο μήνας του Μάιος, εξαιτίας και της Πρωτομαγιάς, και έχουμε, είναι αλήθεια, πολλά εργασιακά στην επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα, έχει ξεκινήσει με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης μια κουβέντα για την τετραήμερη εργασία, για τις 32 ή 35 ώρες εργασίας, και έχει σηκωθεί πολύ σκόνη για όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω το βασικό. Εδώ τι ισχύει στην Ελλάδα, για να το βάλουμε στο πλαίσιο.
1: Ωραία. Στην Ελλάδα, σε μια επιχείρηση οποιαδήποτε, ας πούμε μια επιχείρηση που έχει πάνω από 20 άτομα και έχει σωματείο, έχει πάνω από 10 άτομα και είχε σωματείο που όμως ενεργοποιείται, γιατί ένα σωματείο πρέπει να έχει πάνω από 20 μέλη, μπορεί να συναυθεί μια συλλογική σύμβαση ή να συμφωνήσει το σωματείο, χωρίς κατά ανάγκη να είναι υποχρεωτική συλλογική, και να εφαρμοστεί η εβδομάδα του τετραήμερου απασχόλησης, με 10 μέρες την ημέρα επί 4 μέρες, και την επόμενη εβδομάδα να μπορεί κάποιος να φεύγει μία μέρα νωρίτερα από τη δουλειά του, άρα να εργάζεται 4, ή να μαζεύει όλες τις ώρες που δούλεψε παραπάνω από 8 ώρα την προηγούμενη και να παίρνει άδεια. Μπορεί άδεια αναψυχής κλπ. Αυτή είναι μια διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης. Δουλεύει κάποιος έντονα, όχι 8-10 ώρες επί 4 μέρες, και απολαμβάνει την ξεκούρασή του την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν αλλάζει όμως τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.
1: Ο μέσος όρος παραμένει ο ίδιος, πολύ σωστά. 40 ώρες κλπ. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό δεν είναι τετραήμερη. Αυτή είναι μια διευθέτηση. Στην Ελλάδα αυτό δεν χρειάζεται σωματείο. Όπου υπάρχει σωματείο, αρκεί να συμφωνήσει ή να υπογράψει σύμβαση. Όπου υπάρχει ένας ή δύο εργαζόμενοι, αρκεί επίσης να συμφωνήσει ή να το ζητήσουν. Δεν μπορεί να το επιβάλλει ο εργοδότης. Κυρίως αυτό αφορά άτομα που έχουν ανάγκη με την οικογένειά τους, μανούλες, πατεράδες κλπ. Δεν είναι ένα φαινόμενο που έχει υιοθετηθεί από την αγορά εργασίας. Και στην Ελλάδα αυτό λειτουργεί από το 96, φανταστείτε.
0: Αν το ζητήσει ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να το επιβάλλει, δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα δουλεύω 4 μέρες, 10 ώρες την ημέρα. Δεν μπορεί να το επιβάλλει.
1: Όπως επίσης, και εδώ είναι τώρα το σημαντικό, μια βιομηχανία ή μια εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα τετραήμερο 32 ώρες στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο καλύτερος εργοδότης αποφασίζει αύριο να βάλει το προσωπικό του να δουλεύει μόνο 4 ώρες επί 8, 32 ώρες. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη. Διότι θα υποασφαλίζεται για μια μέρα την εβδομάδα κλπ.
0: Σωστό, σωστό. Δηλαδή, αν είναι ένας εργοδότης που θα πει, παιδιά, εγώ μπορώ να την κάνω τετραήμερη εργασία, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί τεχνικά να την κάνει τετραήμερη εργασία.
1: Δεν μπορεί τεχνικά. Πολύ σωστά, κύριε Κλώσσα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κενό. Σε αυτό το κενό έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρόταση, θέση, έναξη συζήτηση, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, και βάζει επί τον τύπο των ύλων μια συζήτηση, αυτό που έτσι. Τι κάνουμε με την τετραήμερη στην Ελλάδα? Και εδώ τώρα υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που προκύπτουν και ανάγκες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Από τη μία λένε κάποιοι ότι η παραγωγικότητα στη χώρα, και είναι μια αλήθεια, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τι σημαίνει παραγωγικότητα? Η ώρα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τι αξία έχει? Έχει τη μισή αξία από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν λιγότερο καμοχρόνο απασχόλησης. Γιατί θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι αφού στο μεγαλύτερο χρόνο δεν έχουμε αξία, πόσο μάλλον στο μικρότερο.
0: Στο μικρότερο.
1: Χρόνο.
0: Σωστό. Θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγή.
1: Ακριβώς. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που σηκώνει κριτική. Γιατί πολύ απλά οι επιχειρήσεις, αν θα ήθελαν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, έπρεπε να επενδύσουν στις ίδιες επιχειρήσεις, σε συστήματα εξυγχρονισμού τους, και όχι να κρατούν τα κέρδη τους στις τράπεζες. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό και μια παθογένεια της ελληνικής αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Ελάχιστος επενδύουν.
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση, κύριε Καρούζο. Η μειωμένη παραγωγικότητα στις 40 ώρες εργασίας, επειδή η Ελλάδα στα στοιχεία βρίσκεται στην πρώτη θέση με τις δηλωμένες περισσότερες ώρες εργασίας, ασχέτως του 40ωρου, λένε ότι εδώ δουλεύουμε σχεδόν 40, 39,6 ώρες εργασίας σε σχέση με τις λιγότερες που δουλεύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η χαμηλή παραγωγικότητα πραγματικότητα δεν είναι γιατί είμαστε τεμπέληδες. Δηλαδή δεν είναι ότι πηγαίνουμε στο γραφείο μας και παίζουμε πασχέτζα.
1: Δεν είναι καθόλου γιατί είμαστε τεμπέληδες. Ναι. Όμως είναι σίγουρο, για να τα πούμε ξεκάθαρα, ότι αν μειωθεί ο χρόνος απασχόλησης, υποτιμορτύπουν σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις που δεν επενδύουν στον εξυγχρονισμό τους, γιατί η τετραήμερη απασχόληση έχει τρία σενάρια. Ή εξυγχρονίζω την επιχείρησή μου, αυτοματοποιώ τις υπηρεσίες μου, εισάγω νέα τεχνολογία για να μπορώ την τέταρτη μέρα που δεν θα έχω κόσμο να παρέχω υπηρεσίες. Εντάξει. Διότι δεν θα έχω κόσμο στην να μου δουλεύει τέταρτη μέρα. Πού θα τον βρω για μια μέρα τον κόσμο, αν πρέπει να είμαι μοντέρνα επιχείρηση, εξυγχρονισμένη κλπ, αυτοματοποιημένη. Ή θα πρέπει να αυξήσω το κόστος και να βρω κόσμο να προσλάβω για πέμπτη μέρα που είναι δύσκολο και θα μου επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στη λειτουργία μου. Ή τι να κάνω, να μην την εφαρμόσω.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δυνατότητες. Η Ελλάδα λοιπόν έχοντας αυτή την παθογένεια, χωρίς να έχει σε όλο το σύνολο των επιχειρήσεων ένα σύγχρονο management, χωρίς να έχει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες κατά το πλήστον, γιατί έχουμε μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το πλήστον, 70% έχουμε επιχειρήσεις μέχρι 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λοιπόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να πάμε συλλήβδην στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου. Και εγώ τι είπα λοιπόν, αυτό που έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Όπου έχουμε κάθε αυτό τετραήμερη απασχόληση, Ισλανδία για παράδειγμα, δεν μπήκε υποχρεωτικά από την αρχή. Η κυβέρνηση έδωσε την τεχνική δυνατότητα που είπαμε στην αρχή ότι δεν υπάρχει στη χώρα και ήρθαν κάποιες βιομηχανίες κυρίως, κάτι που το Πασόκ εδώ αποκλεί γιατί λέει να είναι εντάσεις διάνοιας. Καταρχάς δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εντάσεις διάνοιας, είναι η εργασία του κεφαλαίου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ήρθαν κάποιες βιομηχανίες και είπαν ότι εγώ θέλω να συμμετάσχω. Κάνανε ένα πείραμα. Μείνανε κάποιες βιομηχανίες, κάποιες δεν εντάχθηκαν και έτσι πήγαμε σε τετραήμερη.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται και στην Ισπανία, που δεν έχει επίσης γενικευμένο πρόγραμμα τετραήμερης. Mm-hmm. Έχει εθελοντικό πρόγραμμα. Γι' αυτό θα ήταν λοιπόν καλύτερο η συζήτηση που άνοιξε να πάει σε μια νομοθετική πρωτοβουλία με εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων που μπορούν και άμα τους κάτσει η μπίλια, καλά θα κάνουν να την εφαρμόζουν. Αν δουν ότι δεν μπορούν, δεν την εφαρμόζουν.
0: Αυτό σημαίνει βέβαια τετραήμερη χωρίς αλλαγή στα.
1: Πάντα μιλάμε για τον ίδιο μισθό.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε κύριε Κλώστα στην Ολλανδία, που εκεί έχουμε ένα απίστευτο σύστημα μερικής απασχόλησης, ούτε καν τετραήμερης, τρεις ώρες την ημέρα, δύο ώρες την ημέρα, επί τρεις μέρες την εβδομάδα. Έχουμε τους ίδιους μισθούς με 32-30 ώρες απασχόληση την εβδομάδα και από το σπίτι και έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, 92%. Η Ελλάδα έχει 50. Άρα τι θέλω να πω, ο χρόνος δεν συνδέεται με την απόδοση όπως σωστά είπατε εσείς. Και η Ολλανδία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά και στην Ολλανδία έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποστηρίζουν αυτή τη μορφή απασχόλησης.
0: Ναι,
1: στην Ελλάδα δυστυχώς δεν την έχουν όλοι.
0: Πρέπει να λύσουμε τα άλλα προβλήματα πρώτα, γραφειοκρατικά προβλήματα ή αναπτυξιακά μας ζητήματα και μετά
1: να πούμε. Η κυβέρνηση όμως να δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι επιχειρήσεις που θέλουν.
0: Σωστό.
1: Γιατί υπάρχουν βιομηχανίες που θέλουν. Εγώ ξέρω, υπάρχουν επιχειρήσεις που θα το τολμήσουν να το κάνουν τους εργαζομένους τους.
0: Ναι, όπως δόθηκε το δικαίωμα στις 13 ώρες εργασίας, σε αυτούς που το θέλουν.
1: Μα τότε δεν το συζητάγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε δεν λέγαμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση με το μαστίγιο και το καρότο, όπως το λέει η μία, να ερχόταν και με μια τεχνική ρύθμιση που θα έδινε όμως τη δυνατότητα. Τότε το είχα πει εγώ, το είχα στείλει, το είχα εισηγηθεί, το είχα ζητήσει και δημοσίως και στην εκπομπή σας το είχαμε πει. Δεν μπορείς να φέρνεις τη 13η ώρα και να μην δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιους να μειώνει το ωράριο. Αυτό είναι μια αντίφαση που η αγορά εργασίας δεν τη θέλει.
0: Σωστό.
1: Όμως δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να γενικευτεί ένα πρόγραμμα εργασίας που θα φέρει έναν ισχυρό κλονισμό.
0: Ναι.
1: Ο πρώτον.
0: Ο Δημήτρης θέλει μήνυμα, ο ακροατής. Μιλάμε για τετραήμερη εργασία τη στιγμή που στον τουρισμό δουλεύουν 7 στα 7 χωρίς ρεπό.
1: Μιλάμε όμως και για ένα τουρισμό, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας με χθεσινή δήλωση που παρακολούθησα, θα έχει τουλάχιστον 80.000
0: κενά
1: απασχόληση. Για φανταστείτε λοιπόν, δεν συζητάμε για το 7 ημέρο, αλλά για φανταστείτε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, στη Σαντορίνη, να φτάνουν ορδές τον Αύγουστο τουριστών και το ξενοδοχείο να παρέχει υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή ή μέχρι την Πέμπτη. Να μην έχει δηλαδή δυνατότητα να δουλέψει κανένα Σάββατο ή Κυριακή για την υποδοχή. Αυτό δεν γίνεται. Άρα γι' αυτό λέμε όχι το 7ήμερο, είναι τρομερές οι συνθήκες. Το ξέρω πως και στην εστίαση είναι έτσι. Αλλά από την άλλη δημιουργείται και μια αντίφαση. Ζητώντας μειωμένη απασχόληση την νόμιμη, πρέπει να βρεθεί και κόσμος να καλύψει αυτές τις υπηρεσίες. Και δυστυχώς στον τουρισμό από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι τουρισμό θα έχουμε φέτος, δεν ξέρω αν τα σημάδια είναι πολύ καλά, αλλά οι ελλείψεις θα είναι πάντα εξίσου περί τις 80.000 όπως ήταν και πέρυσι.
0: Ναι. Κλείνοντας, επειδή ήδη υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα ότι ξεκινούν οι προσλήψεις εξπρές ακόμα και για 2 ημέρες απασχόλησης τον μήνα με διαδικασία ταχείας πρόσληψης και ταχείας απόλυσης.
1: Επειδή φτάνει τώρα η ημερχρονολογία που γίνονται γάμοι, βαφτίσια ανοιχτά κλπ. Ο νόμος δίνει τις δυνατότητες στις εταιρείες catering αλλά και σε οποιαδήποτε μορφής απασχόλησης να μπορείς να κάνεις μια γρήγορη πρόσληψη χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες που όμως θα έχει μια διάρκεια μέχρι 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι κάποιος ανασφάλιστος. Το λέμε για τις επιχειρήσεις, μην βαυκαλίζονται ότι θα μπορούν γρήγορα και εφόσον δεν θα έχουν τον έλεγχο σε 2 μέρες να βάλουν προσωπικό να απασχολείται.
0: Ναι.
1: Γιατί ο έλεγχος, να ξέρετε, ότι γίνεται και απομακρυσμένα. Εκεί που μια επιχείρηση δεν καταλαβαίνει ότι την ελέγχουν, έχουν μπει ήδη οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ και κάνουν έλεγχο.
0: Σωστό.
1: Με τα συστήματα απασχόλησης που υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θεωρητικά αυτό αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, όμως δεν είναι μόνο για αυτές εκ του νόμου, προέρχεται για οποιαδήποτε επιχείρηση η γρήγορη μέσα απασχόληση.
0: Δηλαδή θα μπορεί εμένα σε οποιοδήποτε κλάδο και αν δουλεύω να με προσλαμβάνει και να με απολύει ανά 2 ημέρες.
1: Να λύγει η σύμβασή σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα περιλαμβάνει απόλυση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ξέρεις ότι αυτό το μήνα μπορεί να πάει να δουλέψει σε αυτήν την επιχείρηση μέχρι 2 μέρες και θα είναι γρήγορη η πρόσληψή σου και η λήξη της σύμβασής σου. Ναι. Απόλυση δεν θα είναι.
0: Μάλιστα, γιατί με έχει ανάγκη για 2 μέρες.
1: Και το ξέρεις και εσύ, είσαι ένας φοιτητής, είσαι ένας περιστασιακός. Θα πας φαντάρος όπου να είναι, δεν μπορείς να δεσμευτείς. Φαντάζομαι τέτοια κατηγορία.
0: Εδώ υπάρχει ένα καλό, ότι δεν υπάρχει η μαύρη εργασία στη λογική του παιδιά, πολύ γραφειοκρατία τώρα, πού να σου κάνω πρόσληψη, πού να τα υπογράφω. Υπάρχει και ένα κακό, ότι μπορεί να γίνει τόσο ελαστική η μορφή εργασίας με αυτή την ευκολία για κάποιους ή σε κάποιους. Που,
1: νομίζω καμιά σοβαρή επιχείρηση μπορεί να επενδύσει σε τέτοια
0: μοντέλα. Δεν το κάνει αυτό. Σωστό.
1: Έτσι. Δεν είναι τώρα. Εδώ θέλουμε ανθρώπους να έχουν την ελάχιστη εξειδίκευση ακόμα και στο τσέρβις.
0: Σωστό. Και δεν είναι εύκολο. Σωστό. Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την συζήτηση.
0: Ανοίξαμε το θέμα της τετραήμερης εργασίας, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται. Ξέρετε, πάντα χάνεται λίγο η ουσία των πραγμάτων όταν ξεκινάμε να συζητάμε με πολιτικά κριτήρια και όχι με την πραγματική ουσία. Κανείς δεν είπε ότι ξαφνικά όλοι στη χώρα θα δουλεύουν 4 ημέρες, καλό θα ήταν, αλλά δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να στηριχθεί η παραγωγή. Υπάρχουν κλάδοι και επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα το δικό μας, που είμαστε ανοιχτά 7 στα 7, οπότε δεν γίνεται. Πρέπει η οικονομία να είναι τόσο καλή που να μπορεί να αντέξει οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 4 και 3 ημέρες την εβδομάδα για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Και οι υψηλές ασφαλιστικές φορές και οι υψηλές φορολογικές φορές και όλα αυτά. Οπότε η συζήτηση γίνεται ως μία πτυχή, ως μία περίπτωση που μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει εφόσον υπάρχουν τέτοια δεδομένα στο επάγγελμά του. Εφόσον δηλαδή μπορεί, για παράδειγμα, να παράγει η επιχείρηση ή η υπηρεσία το ίδιο που είχε ως αποτέλεσμα στις 5 μέρες, στις 4 μέρες. Γιατί να μην το δούμε. Και είναι προφανές ότι δεν θα καταστραφούν ούτε η οικονομία, ούτε οι επιχειρήσεις, ειδικά από τη στιγμή που δεν θα είναι υποχρεωτικό. Αυτή είναι η Marlene Dietrich που ακούμε να τραγουδάει το Blown in the Wind. Η Λόλα στο Γαλάζιο Άγγελο ήταν ο πρώτος της ρόλος και ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα και ένας μύθος ότι η ίδια ήταν υποστηρίκτρια του ναζισμού. Όταν οι Ναζί της ζήτησαν να πρωταγωνιστεί σε ταινίες προπαγάνδας το 1937, ο ίδιος ο Χίτλερ ήταν μεγάλος θαυμαστής της. Η ίδια αρνήθηκε. 2 χρόνια αργότερα ζήτησε αμερικανική ηθαγένεια. Στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ντίντεχ ταξίδευε με σκοπό να ψυχαγωγήσει τα συμμαχικά στρατεύματα, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως το Λιλί Μαρλέν που έμεινε στην ιστορία. Προφανώς δεν αρκέστηκε στην ψυχαγωγία των στρατιωτών και ηχογράφησε αντιναζιστικά μηνύματα στα γερμανικά, τα οποία μεταδίδονταν από τα συμμαχικά ραδιόφωνα στα παιδιά της μάχης. Εδώ την ακούμε το 1965 να τραγουδάει Bob Dylan, Blown in the Wind. Με την Dietrich θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

τη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: τρελές σονάτες, συμφωνίες, κουαρτέτα. Και στο Μέγαρο τον είχαν φάτσα μόστρα σε πορτρέτα.
1: Ο Σπύρος Σακάς τραγουδά τη δίαιτα του Αγγέλου και της Εμισίνη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, με στόχο την πρόθεση της αποδοχής του σώματός μας, την καταπολέμηση των στερεότυπων ομορφιάς και την ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες των ακραίων στερητικών διαιτών. Παν μέτρων άριστον, που έλεγαν και οι αρχαίοι.

μέσα. Δημήτρη, αυτό που είπε ο κύριος Καρούζος δεν είναι ότι δικαιολογεί όσους βάζουν στον τουρισμό να δουλεύουν 7 στα 7. Λέει ότι υπάρχει δυστυχώς κενό θέσεων εργασίας. Για πολλούς λόγους υπάρχει αυτό το κενό. Γιατί είναι υποπληρωμένες θέσεις, γιατί δεν είναι καλές θέσεις, γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουμε τόσους εργαζόμενους να καλύψουν τις ανάγκες του αυξημένου τουρισμού. Και αυτό οδηγεί σε πολλούς να τους αναγκάζουν να δουλεύουν 7 στα 7 και άλλους τους οδηγεί απλά να θέλουν να δουλέψουν 7 στα 7. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό ή όχι, είναι μια πραγματικότητα και εμείς καταγράφουμε την πραγματικότητα. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις στο δελτίο στις 8. Εμείς από λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό. Μη φύγει κανείς, μη φάει κανείς, πήγα να πω, επηρεασμένος από τη δίαιτα.

0: Είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Επέτρου Ράλιο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών στο Εγάλιο μετά από καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με έναν τραυματία στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου προσάραξε και βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκε το 9 μελές πλήρωμα. Στο Αμάν μετά το Αμπουντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει τις σχέσεις της με τις χώρες περιοχής και θέλει να αναδειχθεί σε δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστη του εταίρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ύπαρξη μιας διπλωματικής συμφωνίας που θα οδηγούσε στο άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Σύμφωνα με το BBC, η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μην επιθυμεί επιστροφή σε πλήρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνομιλίες με Ιαπωνία και Κίνα για την επαναλειτουργία του στενού. Τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση θα ανοίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές και αρκετοί θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε λελογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Εν τω μεταξύ, την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην τώρα Μπακογιάννη. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος σκότωσε 29χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο. Μετά την πράξη του παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, συνελήφθηκε η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα ασκήθηκε κατά του 28χρονου διανομέα με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος 8 πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου και σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Στα αθλητικά απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Oh, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτιάξω. φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Μερκολεντή λέγεται στα ιταλικά, η Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας αυτή. Τετάρτη 6 του μηνός Μαΐου του 2026. Είμαστε εδώ στην πόλη της χαράς, της ελπίδας και της προοπτικής. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε εμείς. Έχω να σας πω διάφορα θεματάκια σήμερα, αν και γενικώς στη δουλειά μας τις μέρες που δεν υπάρχει παραγωγή ειδήσεων τις χαρακτηρίζουμε ως δημοσιογραφικής άπνοιας ημέρες. Βέβαια από την άλλη καλό είναι, διότι ισχύει το no news, good news.

Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, να έχετε καλό δρόμο που και αν πάτε, σαν να ξανοιξάζει που λένε και στο χωριό της μάνας μου στην Ηλία, σαν να ζεσταίνει λίγο τα πρωινά, θα μας έρθει, λέει, να το διαβάσω, να σας πω πως ακριβώς το λένε, ένα θερμικό κύμα, θερμικό επεισόδιο, το θυμήθηκα, το οποίο θα μας έρθει την Παρασκευή και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή και δεν αποκλείεται σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας να δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και 27 και 28. Καλά, τη βλέπω τη δουλειά, θα ξεβρακωθείτε, θα ξυλιάσετε, μετά θα ξαναπέσει η θερμοκρασία, πιθανώς να πέσει μια σαγόνα λάσπης, θα αρχίζουν τα ξαφ-ξουφ και καλοκαιριάτικα θα τρέχει μύτη σας, όπως έλεγε και ο Παντελής Ζερβός, αμπζουρόιδου, στο Μακρικοστέι και Κοντογιώργηδες. Λοιπόν, έχω να σας πω πολλά και διάφορα, κυρίες και κύριοι. Έχω την Αθανασία Ροδίτη απέναντί μου με φοβερό και τρομερό μαλλί φτιαγμένο σήμερα. Πόση ώρα κάνεις να το φτιάσει αυτό το μαλλί μέχρι εκεί πάνω? Κάνα τεταρτάκι εκεί στα 10 λεπτά, ένα τέταρτο σε κόβω. Είναι κάτι μεταξύ Ραμόνας, Λουτσία Ντε Λα Μερμούρ, σοβαρή παράσταση αυτή, ωραιότατη, και Μαρίας Κάλλας. Εξαιρετικό, μπράβο πουλάκι μου. Άσε που σου δίνει και μπόι. Αυτό που το βάζεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και σε εσάς εκεί έξω, ό,τι και αν κάνετε. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Η Πάτρα είναι όμορφη το πρωί. Την άνοιξη που βλέπεις στον Πατραϊκό. Εγώ χρόνια όταν φεύγω από τον ιστορικό αυτό τόπο που λέγεται Αηδιονήσεις, για να έρθω στο κέντρο, σπάνια να μπω από Μεζόνος, από Κανακάρι, πάντα από την Παραλιακή, και το χειμώνα και το καλοκαίρι, διότι το πρωί θέλω να βλέπω τη θάλασσα λίγο. Και σήμερα είχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα το πρωί, 7 και 10. Πού θα πάει, θα ξανοίξει ο καιρός, θα μας φτιάξει και λίγο τη διάθεση, γιατί από τίποτα άλλο η διάθεσή μας στην Πάτρα δεν προβλέπεται να φτιαχτεί. Καλημέρα σας λοιπόν, Βεντσερέμος στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών. Η Κάρνα, εξαιρετικά κρεατικά, μοναδικά, ποιοτικά και οικονομικά πάντα, σας περιμένει με τα 6 καταστήματά της, ένα είναι κοντά σας. Αν έχετε δυσκολευτεί και έχετε ένα μάτσο πιχλιμπίδια στο σπίτι και θέλετε να πάτε να τα ακουμπήσετε κάπου, να πάρετε χρήματα ή εν πάση περιπτώσει να τα πουλήσετε, οι Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο κοσμημάτων, νομισμάτων και ρολογιών, χρυσών κτλ. Απαντούν στο 69-44-21-21-50 και έχουν 5 καταστήματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ένα απ' όλα είναι στην Μεζόνος 100, στον τρίτο όροφο. Παίρνουν και λίριτσες σε τιμές της τραπέζης της Ελλάδος. Τώρα, το θέμα αυτοκίνητο το ξανανοίγουμε κάθε πρωί, γιατί κυρίες και κύριοι, θέλω οι ακροατές μου και οι φίλοι μου να είναι ήρεμοι, ανακουφισμένοι και να μην αγχώνονται, γιατί εμείς έχουμε λύσεις και προτάσεις για όλα. Θες να αλλάξεις το αυτοκίνητό σου? Έχεις το παλιό και θες να το ανταλλάξεις? Και αυτό γίνεται. Θες να χρηματοδοτηθείς εμέσως πλην σαφώς? Και αυτό γίνεται. Όλα γίνονται στη Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Veneris. Επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Δεν είναι απλές επιλογές της αγοράς, ό,τι βρήκαμε το πήραμε και το πουλάμε. Είναι στοχευμένα σε αυτό που θέλετε εσείς. Δηλαδή, άριστης κατάστασης, λίγα χιλιόμετρα, πιστοποιημένα τα χιλιόμετρα και η κατάσταση του αυτοκίνητου. 2610, 70-70-60 ακροτηρίου και Βενιζέλου. Το παπουτσάκι εκείνο πρέπει να πάω να το πάρω, Αθανασία, ή σήμερα ή αύριο στο Yellow Shoes. Να βάλω και κάτι καινούριο πάνω μου, να πω ότι έπιασα την άνοιξη. Γιατί στο Yellow Shoes φεύγεις με μια διάθεση εντελώς διαφορετική. Χάνεσαι μέσα σε αυτή την ομορφιά και το στυλ, σε αυτό το καινούριο μεγάλο. Χάνεσαι μέσα σε αυτή την ομορφιά και το στυλ.

ελληνικά παπούτσια και θα φύγεις πετώντας. Θα νιώσεις την άνοιξη με τον καλύτερο τρόπο. Και πάντα το ο Τζίφρης είναι εδώ σταθερή αξία με τα γαλακτοκομικά του. Αρμέγανε χτες όλη μέρα για να έχουμε σήμερα φρέσκο γάλα στο χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και έχουμε ριζογαλάκια, κρεμούλες και λοιπά γαλακτοκομικά. Η μοσχοβολιά με το που μπαίνεις μέσα και νιώθεις ότι είναι παραδοσιακό γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά σε ανεβάζει. Θες να τα φας όλα. Ψυχραιμία και υπομονή. Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων. Πήρατε εξοικονομώ. Τώρα θα έρθει κι άλλο πρόγραμμα πέραν το εξοικονομώ. Αλλά αν έχετε πάρει το εξοικονομώ, εξοικονομώ ξέρετε τι σημαίνει. Εξάλκο. Κουφώματα αλουμινίου που 50 ολόκληρα χρόνια στην αγορά έχουν αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων, έχουν ομορφύνει και έχουν ασφαλίσει σπίτια, μαγαζιά, επιχειρήσεις κτλ. Και βεβαίως να σας πω ότι έχουν απόδοση, ενεργειακή οικονομία, είναι πιστοποιημένα συστήματα και βρίσκεις από ενεργειακά παράθυρα και πόρτες μέχρι κάγκελα και πέργολες. Εξοικονομώ λοιπόν σημαίνει Εξάλκο. Μέχρι να φτιάξετε όμως τα κάγκελα, τις πέργολες και να ανοίξετε και να κλείσετε τα παράθυρα, πώς θα κάθεστε σε εκείνη τη βεράντα, στον μπαλκόνι, στον κήπο ή στην πισίνα? Γι' αυτό φέτος με το κατάστημα More Design by Γεωργιόπουλος είπαμε, πέρα από το ότι σας αλλάξαμε το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το καθιστικό, να σας ομορφύνουμε και τον κήπο και τη βεράντα. Έπιπλα κήπου και βεράντας δεν είναι απλά έπιπλα, είναι ταυτίζονται με το συνέστημα το καλοκαιρινό. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική, έπιπλα από αλουμίνιο ή μασίβ ξύλο, ιδανικά για κάθε εξωτερικό χώρο, κήπο, αυλή, πισίνα και όχι μόνο. Ανακαλύψτε τη νέα κολεξιόν 2026 καλοκαίρι στο More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου. Γόντα με πούσε άμεση παράδοση, σου λέω. Πήγες, το είδες το σαλονάκι του κήπου και της βεράντας, τις καρέκλες και το τραπέζι, και το απόγευμα έχεις καλέσει την κουτσομπόλα, τη γειτόνισσα, τη φαρμακοστομή και της λες, είδες τι ωραία που είναι, από το More Design τα πήρα. Θα πιει τον καφέ και στο δρόμο θα μουρμουρίζει, αλλά θα το χαρεί όταν θα τα δει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 8 και 16 πρώτα λεπτά, πάμε να ξυπνήσουμε, διότι έχω να σας πω κάτι που κούφια η ώρα που τα ακούει έχει αρχίσει με βάζει σε διάφορες σκέψεις και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας από τα δημοσιεύματα που βλέπω. Τι γίνεται, ποιος περνάει στους διαδρόμους πρωί-πρωί? Μια κοσμοσυρωή βλέπω. Ένας είναι ο Θόδωρος. Ο άλλος ποιος είναι? Ο άλλος είναι ο γιατρός, λέει. Θυμάστε την κυρά μας τη μαμή. Ο άλλος ποιος να είναι? Είναι ο Παναγιώτης Σουντανάκου, λέει, που έχει την Ελένη άντρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να ξυπνήσουμε.

0: πάμε να κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα, γι' αυτό μας ξέφυγαν και 2-3 στροφές. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, με το περίφημο κρουαζιερόπλοιο και τον Χανταϊό, αυτόν που μεταδίδεται από τα ποντίκια στον άνθρωπο, και ακόμα δεν ξέρουμε εάν μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων έχει βρεθεί αυτό το πλοίο, και εν πάση περιπτώσει, εάν ήταν μια συνηθισμένη ιστορία που την ακούμε και λέμε τι τους βρήκε τους ανθρώπους, και παρεμβαίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θα δίναμε και ιδιαίτερη σημασία. Αλλά βλέπω ότι επιμένουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, αλλά και στην Ελλάδα, που αμέσως εμείς οι δημοσιογράφοι επαναφέρουμε στη δημοσιότητα τους καθηγητές επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής, τους λοιμοξιολόγους και τους επιδημιολόγους, και αρχίζουμε και συζητάμε πια τις πιθανότητες αυτός ο ιός να ξεφύγει, να δημιουργήσει ενδημικές καταστάσεις, ή μπορεί να είναι μια επόμενη πανδημία ένας τέτοιος ιός. Τώρα δεν ξέρω αν ξυνόμαστε μόνοι μας στην γλίτσα του Τσοπάνη, αλλά στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό λέμε πολλά και διάφορα γύρω από αυτό. Τρίτο και τέταρτο θέμα βέβαια, διότι στα δελτία ειδήσεων των 5 συστημικών καναλιών, στα 4 είναι πρώτο θέμα ο πόλεμος και όλα τα υπόλοιπα, και στο 1 είναι πρώτο θέμα ό,τι είναι εναντίον της κυβέρνησης αυτής που είναι τώρα παν. Παραδοσιακά λοιπόν αυτός ο ιός μεταδίδεται μέσω εισπνοής σταγονιδίων, λέει, από περιτώματα τροκτικών. Και λέω τώρα το εξής. Πού θα περάσουν τα περιτώματα των ποντικών για να έχουμε μια συνήθι εισπνοή κοντά τους και να κολλήσουμε τον ιό? Προφανώς από εκεί που υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα, από εκεί που υπάρχουν κήποι βάτα και πράσινο παντού, και εξακολουθεί όμως να είναι μυστήριο η διασπορά μέσα σε αυτό το πλοίο. Τώρα ανακάλυψαν ότι το πρώτο άτομο που έφερε αυτό το Χανταϊό ήταν μια κυρία που πέταξε με αεροπλάνο για να πάει να παραλάβει το κρουαζιερόπλοιο αυτό, και ψάχνουν τους επιβάτες, τους 82 επιβάτες του αεροπλάνου που πέταξαν μαζί με την κυρία, να τους ιχνηλατήσουν. Ο ΔΕ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει ότι οι υποψίες τους στρέφονται πλέον στη στενή επαφή των επιβατών στη Λατινική Αμερική. Θεωρείται ιός των Άνδεων αυτός, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Αλλά επειδή όλα τα κακά ξεκινούν από εκεί και έρχονται κατά εδώ, καλό είναι να έχουμε το νου μας. Δεν πρόκειται για έναν ιό που εξαπλώνεται όπως η γρήπη ή ο COVID. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, και δεν πρέπει να το βλέπουμε με ελαφρότητα, κυρίως όσοι ταξιδεύετε σε εξωτικά μέρη, στην Ασία, στην Ανατολή, στην Νότια Αμερική. Είναι ένα σπάνιο νόσημα, δεν έχει εμβόλιο και δεν έχει και θεραπεία. Είναι βαριά η λίμωξή του, αντιλιμωξιακά φάρμακα δίνουν και κρατούν πάρα πολύ κόσμο σε καραντίνα, αυτούς που έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει ασθενήσει από τον Χανταϊό. Προσοχή λοιπόν σε εσάς που ταξιδεύετε στην Αφρική, στην Ασία, στην Άπο Ανατολή, σε όλα τα μέρη αυτά, διότι είναι ο μόνος ιός, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που δεν μπορείς να εμβολιαστείς προληπτικά. Γιατί κάποιοι που πηγαίνουν σε κάποιες χώρες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και εμβολιασμοί κάνουν κάποια εμβόλια. Αυτός δεν έχει εμβόλιο. Και είναι πιθανός, λέει, άμα ξεφύγει από εκεί, να καταφέρει να περάσει τον Ατλαντικό και να έρθει κατά δόθενε, κατά το κοινό λεγόμενο. Και επειδή έχω μάθει όλα αυτά να τα κρατάω μικρό καλάθι και να τα βλέπω ως πρόβες μελλοντικών παρόμοιων εξελίξεων σαν τον κορονοϊό, χωρίς να είμαι συνωμοσιολόγος, σας λέω λοιπόν, τώρα που έρχεται καλοκαίρι, που έχετε κήπους, που έχετε αυλές, που πάτε σε εξοχές, που αφήνετε παιδάκια 4 και 5 χρονών και παίζουνε, και 3 και μικρά και μωρά σε αυλές με κήπους και γκαζόν, όπου υπάρχει νερό, αποχετεύσεις και τα λοιπά, έχετε το νου σας για παν ενδεχόμενον. Διότι στην ουσία αυτό που δεν έχουμε μάθει είναι αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, επειδή κατά τέτοιο τρόπο όλοι εξελίσσονται, αλλά υπάρχει όμως η βεβαιότητα ότι μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο. Μάλιστα, μην πάμε και από τα ποντίκια, πάει στα κομμάτια. Και ας έχουν το νου τους λοιπόν και οι δημόσιοι οργανισμοί και οι υπηρεσίες αυτοδιοίκησης πρώτα απ' όλα, αλλά και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, διότι και η περιοχή μας αλλά και γενικότερα η χώρα είναι γεμάτη χαντάκια και γράνες που λένε και στην υγεία, με βάτα, με λιμνάζοντα ύδατα. Πρέπει η περιφέρεια, πρέπει η δήμη, πρέπει και οι δύο βαθμίδες της αυτοδιοίκησης να κάνουν, όχι επειδή το λέει η πυροσβεστική, μην πάρουμε φωτιά κάθε τέτοια εποχή, και για λόγους δημόσιας υγείας προληπτικούς καθαρισμούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αναφερθώ σε ένα χαντάκι που είναι στην οδό Εγνατία στο Ρίο, όπου μου στείλανε κάτι φωτογραφίες θες και έφρυξα. Όχι ποντίκια, όχι χανταΐοι, όχι διάφοροι ΙΙ θα βγουν από εκεί. Της τρελής θα γίνει. Είναι η κατηφόρα η Εγνατίας μέχρι τα ferry boat. Όχι ferry boat τα λένε, εμείς στην Ελλάδα τα λέμε ferry boat. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει κυρίες και κύριοι, ας έχουμε το νου μας και δεν αποκλείεται, λένε και κλείνω με αυτό οι επιστήμονες, κάποια στιγμή στο μέλλον αυτός ο ιός να αλλάξει τη συμπεριφορά του και να πει μωρέ, δεν πάω και μέχρι την Ευρώπη να δω πώς γίνεται. Και καταλαβαίνει κανείς τι μας περιμένει για έναν ιό που δεν υπάρχει εμβόλιο και φάρμακο. Μάλιστα, θα μου πεις γιατί μας κόβεις το αίμα πρωί-πρωί. Γιατί θέλω να σας βάζω σε μία εγρήγορση και σε μία αφύπνιση, να έχουμε το μυαλό μας. Και εν πάση περιπτώσει πάντοτε ισχύει το κάλλιο γαϊδουρόδανε παρά γαϊδουρογύρευε. Τώρα βλέπω κυρίες και κύριοι μια φωτογραφία και συγγνώμη αν φανώ λίγο ρατσιστής. Συνελήφθη λέει μια σπήρα στην Αθήνα χτες και προχτές, η οποία απαρτίζεται από καταγωγής Ρωμά ανθρώπων. Είναι 9 των αριθμών και ο εισαγγελέας αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους. Ο ένας έχει γεννηθεί και στην Πάτρα, δεν υπάρχει κακό στον πλανήτη που να μην έχει σχέση με την Πάτρα. Και έδωσε τις φωτογραφίες τους στη δημοσιότητα για να δουν μήπως κάποιοι άλλοι έπεσαν θύματα. Τι έκαναν αυτοί? Είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση και τηλεφωνούσαν στον κόσμο, του κόβαν το αίμα για, με τηλεφωνικές απάτες. Είχαν οικονομήσει 1 εκατομμύριο, είχαν επιχειρησιακές υποομάδες και τα λοιπά, παριστάναν τους λογιστές, πήγαιναν και σε σπίτια και τα λοιπά. Και θέλω έτσι να εκφράσω μια απορία, βρε αδερφέ. Αν μπορούσατε να τους δείτε και τους 3, 6 και 1, 7, υπάρχει άνθρωπος που θα θεωρήσει αυτά τα πρόσωπα λογιστή? Έναν από όλους μόνο να δείτε. Δηλαδή πως καταφέρουν και πείθονται μερικοί άνθρωποι ότι αυτός που έρχεται να σου πει για τα οικονομικά, για την εφορία, να σε πάρει τηλέφωνο και σου δίνει ραντεβού είναι λογιστής? Μα καταρχήν είμαι σίγουρος ότι αποκλείεται να μιλάνε σωστά ελληνικά στα τηλέφωνα οι άνθρωποι αυτοί. Αποκλείεται. Άμα τους δείτε θα καταλάβετε. Πώς παραμυθιάζει το κόσμος δηλαδή από αυτό το πράγμα? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ας σε πάρει τηλέφωνο κάποιος και σου λέει γεια σου, λογιστή είμαι. Δεν θα καταλάβεις ότι σε κοροϊδεύει. Δεν θα καταλάβεις από πού προέρχεται. Δεν θα καταλάβεις τι είναι αυτός που μιλάει. Πόσο μάλλον να τον δεις κιόλας. Και το λέω γιατί δεν είναι μόνο οι σπήρες αυτές που κάνουν απάτες με τηλεφωνήματα και παριστάνουν τους λογιστές. Οι ίδιες φάτσες κάτι τέτοιες πάνε στα σπίτια και κάνουν τους τεχνικούς της ΔΕΔΙΕ. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που έρχεται στο σπίτι σου χωρίς να φοράει φόρμα, χωρίς να έχει σήματα του ΔΕΔΙΕ, που τα μισά δόντια του λείπουνε, που είναι αξίριστος 14 χρόνια, άλουστος και άπλητος, κατάμαυρος, που σου μιλάει με μια γλώσσα που έπρεπε να υποψιάζεσαι, να είναι τεχνικός του ΔΕΔΙΕ? Μα έλεος δηλαδή, δεν βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει, τα αντανακλαστικά μας? Θα μου πεις βρίσκουν και τα κάνουν διότι πάνε σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και τα λοιπά. Μα τι να πω, σταματώ εδώ για να μην πω τίποτα χειρότερο. Μα άμα τους δεις, λες συγγνώμη, όχι ποιοι είναι αυτοί που εξαπάτησαν κάποιους και τους παρίσταναν, τους λογιστές ή τους ανθρώπους του ΤΕΔΙΚΙΤΑΡΙΜΑ. Θέλω να δω ποιοι είναι αυτοί που εξαπατήθηκαν, δηλαδή για να δω πώς ταιριάζει, γιατί θέλει δύο αυτό το πράγμα. Άμα τους δεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πάμε παρακάτω.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credia Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Χτες συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία της πυρκαγιάς της Φωνικής στην Τράπεζα Μαρφίν στην Αθήνα. Ήτανε Μάης του 2010 και πραγματικά εντυπωσιάστηκα και συγκινήθηκα από τη σεμνότητα και τη διακριτικότητα με την οποία οι συγγενείς των θυμάτων αυτών της ανεξιχνίας της αυτής δολοφονίας αντιμετώπισαν δακρυσμένοι και συγκινημένοι αυτή την επέτειο. Η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που χάθηκε 32 ετών έγκυος στον τέταρτο μήνα με το παιδάκι της, πήγε χτες εκεί και είπε πως όπως όλα τα εγκλήματα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πραγματικά ήταν ιδιαίτερα διακριτική και σεμνή η παρουσία της. Και λέει αυτό που λέει η γυναίκα, έχει απόλυτο δίκιο. Βλέπω όμως ένα πανό απ' έξω που λέει «Η δολοφονική φασιστική πολιτική βία πέρασε και από εδώ. Δεν ξεχνάμε». Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι τους σκότωσε το κράτος? Δεν θα μάθουμε ποτέ δηλαδή ποιος και γιατί πέταξε αυτή τη μολότοφ μέσα σε αυτό το νεοκλασικό κτίριο και έκαψε αυτούς τους ανθρώπους? 16 χρόνια μετά ακόμα η ομερτά μπορεί και θεωρείται και δικαιολογία ότι εκεί έγινε ας πούμε κάποιας μορφής επανάσταση ενάντια στην πολιτική και στην πολιτική βία. Αυτός που πέταξε μέσα τη Μολότοφ και έκαψε 4 ανθρώπους και κυκλοφορεί ελεύθερος, τι ακριβώς νιώθει? Προφανώς ότι πολέμησε έναν εχθρό και τον νίκησε, μα ήταν εχθρός του η Αγγελική Παπαθανασοπούλου και οι υπόλοιποι 2-3 εργαζόμενοι? Δεν ήταν εχθροί του, ούτε η τράπεζα ήταν εχθρός. Εχθρός ήταν το κράτος, η πολιτική, Τι έφταιγαν οι άνθρωποι αυτοί? Αυτό το ανεξιχνίαστο έγκλημα, το οποίο καλύπτει μια ομερτά συγκεκριμένης αντίληψης, πρέπει να διελευκανθεί για να ησυχάσουν και οι ψυχές αυτών των ανθρώπων. Και παρατηρώ ότι κανείς δεν το λέει, και κανείς 16 χρόνια τώρα δεν καίγεται, όπως και εγώ είμαστε για άλλα θεματάκια και τα κάνουμε από την τρίχα τριχιά. Γιατί βλέπετε, σε αυτό το θέμα δεν είναι από πίσω συμφέροντα καναλιών, μεγαλοεπιχειρηματιών, πετρελαιάδων, εκδοτών, πολιτικών. Είναι απλώς η μνήμη 4 ανθρώπων. Και εκείνη η εποχή που είχε εκείνη την υποτιθέμενη επανάσταση, που κάποιοι νόμιζαν ότι καίγοντας μια τράπεζα η χώρα θα αλλάξει πολίτευμα και κατεύθυνση, είναι οι ίδιοι που πάνε και βάζουν απέναντι τα πανό αυτά και λένε ότι ήταν μια φασιστική δολοφονική προσπάθεια στην πολιτική βία. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ το πανό, αν έχει τοποθετηθεί από πλευράς των θυμάτων και κατηγορεί την πολιτική βία ως υπαίτιο αυτής της δολοφονίας, άντε να το δεχθώ. Το «δεν ξεχνάμε» κρατάω από αυτό το πανό πάντως. Για να δούμε, θα διελευκανθεί? Γιατί αν ήταν άλλη περίπτωση, άλλες κυβερνήσεις, άλλη εποχή, θα είχαμε εισαγγελείς, θα είχαμε εξεταστικές, θα είχαμε και τι δεν θα είχαμε, θα γινότανε και προανακριτικές και. Άρα βλέπετε, τα θύματα δεν είναι πολιτικοί, είναι πολίτες. Λοιπόν, αυτό τον καιρό, κυρίες και κύριοι, πριν πάω να σας θυμίσω τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι κοντά μας, έχουν βαλθεί όλοι, το είπα και το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, να διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις στα κόμματα και να αρχίσει να σκιαγραφείται μια τάση, μια αντίληψη στην κοινωνία ότι μετά το καλοκαίρι και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ήθιστε οι πρωθυπουργοί να εμπίπτουν στο αμάρτημα του Τσοβόλα εδώ στα όλα, θα πάμε σε εκλογές βουλευτικές εκεί γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβρη. Και κοιτάνε τι απήχηση έχει στον κόσμο το κόμμα Τσίπρα, λέει, τι απήχηση έχει στον κόσμο το κόμμα Καριστιανού, τι απήχηση έχει στον κόσμο το κόμμα Δελαπατρίδη κτλ. Υπάρχει όμως κάτι που κάνουν ότι δεν το βλέπουν όλοι τους. Ο κόσμος ψηφίζει και θα ξαναψηφίσει τον μήνα που θα γίνουν οι εκλογές με το μυαλό στη τσέπη του. Ακρίβεια, πληθωρισμός, οικονομία, ανάπτυξη. 53% είναι η πρώτη αιτία που απαντούν στις δημοσκοπήσεις οι Έλληνες ότι τους απασχολεί. 30% 52% η οικονομία και 30% η ανάπτυξη. Δηλαδή, στην ουσία το οικονομικό ζήτημα είναι το 82% του προβλήματος των ερωτηθέντων. Και η διαφθορά για την οποία γίνεται τόση φασαρία είναι το 17-18% μαζί με την απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως από την αρχή της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα επιβεβαιώνεται, η οικονομική ζωή είναι ο μέσος όρος του κριτηρίου στην ελληνική κοινωνία για την ψήφο. Και εννοώ την ακρίβεια, εννοώ τις αποδοχές, εννοώ το άγχος του εργαζομένου να τα βγάζει πέρα με το μηνιάτικό του και να μην περσεύει μήνας από τότε που τελειώνει το μηνιάτικο ή η σύνταξη. Ακρίβεια και πληθωρισμό σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Προς το παρόν δεν συμφέρει να ασχοληθούν με αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί άλλη είναι η αχίλλειος πτέρνα μιας κυβέρνησης κατά την κρίση της αντιπολίτευσης για να χτυπήσει την κυβέρνηση. Στην ουσία όμως η κυβέρνηση η συγκεκριμένη, όπως και άλλες κυβερνήσεις του παρελθόν, γύρω από αυτό πρέπει να ασχοληθεί αν θέλει να σώσει ολίγον το τομάρι της εντός εισαγωγικών. Και έχω να σας πω και μία είδηση, αλλά έχουμε τηλεφωνήσει στη Φίνος Φιλμ να μας θυμίσει λίγο τι είχε πει ο Σταυρίδης στην αντίστοιχη περίπτωση, το περίφημο άχου και δεν με νοιάζει, και γιατί νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει αυτό. Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αύριο, που περιμένουν όλοι να μιλήσουν διάφοροι ανταρτέοι, λέει, και να υπάρχει ένα κλίμα σουμπαμούπες. Εγώ σας λέω ότι ο Μητσοτάκης θα την πάει αλλού την μπάλα και θα μιλάει για το Σύνταγμα. Και έχουμε και το συνέδριο το άλλο Σαββατοκύριακο που θα γίνει στην Αθήνα. Τώρα θα πάνε προσυνεδριακά στη Θεσσαλονίκη για εξωτερική πολιτική κτλ. Στο περίπτερο 10 της ΔΕ θα γίνει η συνάντηση αυτή και θα μαζευτεί κόσμος εκεί. Θα είναι Σαββατοκύριακο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Και χτες, λέει, τώρα τηλεφώνησε του Καραμανλή και του είπε: τι θα κάνεις, θα έρθεις στο συνέδριο? Και ο Καραμανλής της απάντησε βαρύγδουπα ότι δεν κρίνει σκόπιμο ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη στο συνέδριο. Μπορεί κανείς να βάλει πολλούς τίτλους, ας πούμε, σε αυτή την είδηση. Εδώ στην Ηλή άλλος λέει, ας πούμε, και τι να κάνουμε εμείς τώρα. Άλλος λέει αυτό ακριβώς που είπε ο Νίκος Σταυρίδης. Για ακούστε.
7: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όπως επίσης υπάρχει και αυτό που λένε στα χωριά του κάμπου. Άμα πας και πεις σε κάποιον, ξέρεις, έμαθες, δεν θα πάει ο Καραμανλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και σου απαντάνε κάτω από τον κάμπο εδώ που κάνω. Χέστηκε φοράδα στα λόνι. Το έχετε ακούσει αυτό? Έτσι λένε στον κάμπο. Λοιπόν, φεύγω. Πάω στην Κάρνα να σας πάρω κρεατάκι φρέσκο και λακταριστό να μαγειρέψετε. Να σας πω ότι έχει 6 Κάρνα και ένα από τα 6 είναι κοντά σας, με ποιοτικά και οικονομικά τιμές φοβερές κάθε φορά και πάντα μειωμένες. Να πάω στους Golden Traders, στην αγορά για να έχει ρωχουσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 69 44 21 21 50. Να πάω στη Veneris Motors για να δείτε ότι υπάρχει μια εξυπηρέτηση τέτοια, με τέτοιο επαγγελματισμό και τέτοια ασφάλεια και διαφάνεια στην αγορά που κάνετε, ώστε σας οδηγεί να φύγετε με αυτοκίνητο από εκεί, γιατί έχετε αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, όχι απλές επιλογές, από ένα απλό οπελάκι Corsa, ας πούμε, έως μια Mercedes GLC, ωραιότατη η GLC 220D τετραμάτικα, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά επειδή δεν πρόκειται να την αποκτήσω ποτέ, πάω στον φίλο μου τον Νίκο και τον Γιάννη του Βενέρη, εκεί μπαίνω μέσα, κάθομαι λίγο, τη βλέπω και φεύγω. Λοιπόν, για εσάς που θέλετε να τα αποκτήσετε αυτά, 2610 70 70 60, ακροτηρίου και βενιζέλου η Veneris Motors. Εντάξει, πιο εύκολο βέβαια και πιο απλό και πιο χρήσιμο σε πρώτη φάση είναι να πάρετε ένα ανοιξιάτικο παπούτσι για να περπατάτε στη φύση, ή για να πάτε σε μια βάπτιση, ή να πάτε στην εκκλησία, ή να βγείτε στην παραλία. Και δεν σας το λέω για να παρακολουθήσετε τι κάνουν οι άλλοι, σας το λέω για να δημιουργήσετε εσείς τη δική σας μόβα, και θα τη δημιουργήσετε στο Yellow Shoes, όπου πας για ένα ζευγάρι και φεύγεις με 10. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις. Βότσι 31, διαλέγεις εσύ το στυλ σου. Μοντέρνα, επώνυμα, νεανικά παπούτσια, ποιοτικά, μοδάτα, σε μοναδικές τιμές. Θα με θυμηθείτε, θα πείτε είχε δίκαιο ο Κοντογιάννης, ντύθηκε όλη η οικογένεια. Και βεβαίως είναι η βιτρίνα αριστερά κατεβαίνοντας, η όμορφη πριν την μεζόνου στη Βότση. Ο Τζίφρης εκεί με τα γαλακτοκομικά του, σταθερή αξία, μοσκοβολάει ο τόπος, φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων. Και στο More Design by Γεωργιόπουλος, τα έπιπλα κήπου και βεράντας που είναι σε προνομιακές τιμές, για να τα πάρετε αυτές τις μέρες και να κάθεστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα από το μπαλκόνι μέχρι την πισίνα, αν μπει και έχετε πισίνα. Εκεί είναι ετοιμοπαράδοτα, με άμεση παράδοση και με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Τα βλέπεις το πρωί και το απόγευμα θα κάθεσαι. Θα φας το πρώτο πιτόγυρο στα καινούργια έπιπλα κήπου και βεράντας, γιατί ακούστε τι σας λέω. Και αυτοί που έχουν πισίνα και κάθονται σε έπιπλα κήπου και βεράντας, πιτόγυρα τρώνε εξών από άλλα. Κανελοπούλου 80, More Design by Γεωργιόπουλος. Έπιπλα κήπου από αλουμίνιο, μασίφ, ξύλο, ιδανικά για το χώρο σας. Και επειδή η ώρα διέρχεται, θα πρέπει να σας πάω να σας διασκεδάσω λίγο πριν πούμε το επόμενο τραγούδι. Και πριν πούμε παρακάτω κι άλλα, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε στην Ακτή Δημαίων είναι το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Τσίρκο Nacional de Cuba, de revolución para τα θηγιατών. Εξαιρετικά, εξαιρετικό θέαμα, εξαιρετικά ακροβατικά, σας κόβουν την ανάσα απίστευτα πράγματα. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας απέναντι από την Βέσο Μάρη στην Ακτή Δημαίων σας περιμένει, και επίσης σας περιμένει στο 328-311 μια διπλή πρόσκληση τώρα. Χτυπάτε τη και επιστρέφω.

2,5 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι έχουν τσεκαριστεί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και έχουν δοθεί εντολές κατασχέσεων σε 1.700.000 για αυτούς. Έχουν δει εισοδήματα να δεσμεύονται και έρχονται και άλλες 656.000 κατασχέσεις. Λέει λοιπόν η αλλαγή, η ΑΔΕΔΗ, ότι η αλλαγή στη διαδικασία είναι η άμεση ίσπραξη, γιατί χαρακτηρίζονται οι λογαριασμοί αυτοί διώξιμοι πλέον στην ΑΔΕ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, κάποιος χρόσταγε στην εφορία 1.332 ευρώ και τα χρόσταγε με προσαυξήσεις 2 χρόνια. Στον δε λογαριασμό του η ΑΔΕ βρήκε 340.000. Γιατί να μην του τα πάρει? Καλά του έκανε. Συγγνώμη. Γι' αυτό είχε 340.000, γιατί δεν είχε πληρώσει τα 1.332. Τώρα τα συστήματα άλλαξαν ταχύτητα, γιατί μπήκαν μέσα το δημόσιο, καταθέσεις του εξωτερικού, συντάξεις εξωτερικού, εμβάσματα που έρχονται και μπαίνουν στους λογαριασμούς, διασταυρώσεις στοιχείων από τράπεζες και τα περιθώρια που μπορούσαν να σου επιτρέψουν να μεταφέρεις χρήματα έχουν εκλείψει. Αν μια οφειλή καταστήληξη πρόθεσμη και δεν ρυθμιστεί, δεσμεύεται ο λογαριασμός, γίνεται κατάσχεση εισοδήματος πολύ γρηγορότερα από ό,τι παλαιότερα. Το βάρος βέβαια δίνεται στους μεγάλους οφειλέτες. Αυτή η επιχειρησιακή μονάδα ίσπραξης εισέπραξε το 25 1.120.000. Κατέγραψε αύξηση 14% σε σχέση με το 24, και οι οφειλές άνω του 1,5 δις που θεωρούνται οφειλές εισπράξιμες έχουν μπει στο στόχαστρο μέχρι το τέλος του 2026 να έχουν εισπραχθεί. Υπάρχουν και μερικές που δεν θεωρούνται εισπράξιμες. Προσέξτε λοιπόν, έχετε το νου σας, γιατί είμαστε σε ένα νέο πακέτο κατασχέσεων λογαριασμών με το παραμικρό. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να διατηρήσετε και τα λεφτά σας στο λογαριασμό και την οφειλή να μην τη δώσετε απίκου, κάντε μια ρυθμισούλα να μην κινδυνεύετε από οποιοδήποτε πρόβλημα κατάσχεσης. Εσείς που απόψε τη νύχτα θα διασχίζετε την περιμετρική, που θα σχολάτε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ας πούμε, και θα θέλετε να πάτε να μείνετε στο σπίτι σας στο Ριγανόκαμπο, λέω την κουβέντα, και περνάτε από τη μεγάλη περιμετρική, ή και το αντίθετο, μένετε στο Ρίο και δουλεύετε στη βιομηχανική και σχολάτε ξημερώματα να περάσετε τη μεγάλη περιμετρική, θα συναντήσετε μια δυσκολία, διότι θα κλείσει όλη η νύχτα όλη η μεγάλη περιμετρική από την είσοδο της πόλης μέχρι την Εγλυκάδα, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης αύριο. Γιατί θα υπάρξει πρόβλημα επειδή στηρίζεται, δημιουργείται η στήριξη του έργου, του κομματιού αυτού της μάξι περιμετρικής, και η κυκλοφορία της παράκαμψης προς πύργο θα γίνεται μέσα από την πόλη της Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, Κανελοπούλου, Ηρώων, Πολυτεχνείου, Ακτή Βενιζέλου, και το αντίθετο, δηλαδή όλη νύχτα απόψε θα περνάνε από την πόλη Ντάλι και Σπορτίγα, Λεωφορεία, και όσοι έρχονται προς την Πάτρα θα μπαίνουν Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριωναβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρών, Πολυτεχνείου, Κανελοπούλου, Νέα Εθνική Οδός. Ωραία χαρά ο Αηδιονύσης έχει να δει Νταλίκα όλη νύχτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα κρατήσει τη νύχτα απόψε από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα 6 το πρωί. Αυτή η διαδικασία στην μεγάλη περιμετρική, για να ξέρετε. Και πριν από λίγο επίσης οι μετεωρολόγοι ανακοίνωσαν ότι η Δυτική Ελλάδα θα δεχθεί, λέει, έναν μπιριμπίρι, πώς τον είπανε, ένα θερμικό επεισόδιο, το οποίο θα ξεκινήσει την ημέρα Παρασκευή, δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα. Είναι επίσης θα χτυπήσει κυριολεκτικά το θερμικό επεισόδιο
από 10 έως 14 Μαΐου κάποιες περιοχές. Δεν θα είναι κάτι ακραίο, αλλά απλώς θα κοκκινήσει ο χάρτης ξαφνικά και θα δούμε 10 Μάη κάποιες περιοχές όπως ο κάμπος της Ηλίας ας πούμε, η Λαμία, η Λάρισα να έχουν 32-33, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Μια-δυο μέρες και απέ θα ξανακατεύουμε στο 25, για να ξέρετε, να μην ξεβρακωθείτε από τόμος. Λοιπόν, έχει πολλά θεματάκια η επικαιρότητα. Εγώ πάω τώρα συνολικά στο σημερινό καιρό να σας πω τι θα κάνει. Είναι μια συμπαθητική μέρα με λιακαδούλα. Και βεβαίως η θερμοκρασία θα είναι 14 ήταν το πρωί μέχρι 23 το μεσημέρι. Ποιος παίρνει την προσκλησούλα? Παίρνει η κυρία Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου, παίρνει την διπλή προσκλησούλα. Ήταν ένας κύριος Αναστάσιος Κοτσόπουλος χτες. Ναι, και τώρα Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα. Σε όπουλους καταλήγουν οι προσκλήσεις. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά με τη θερμοκρασία και πάω τώρα να σας θυμίσω ότι αυτές οι προσκλήσεις που δίνονται είναι για το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας που είναι απέναντι από τη Βεσομάρε, το ξαναλέω. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80, επιπλακήπου και βεράντας, έτοιμο παράδοτα, με μοναδικό στυλ, είτε ξύλινα είτε διαφορετικά, με αλουμίνιο ή μασίφ ξύλο, ιδανικά για το χώρο σας. Κανελοπούλου 80 με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Ο Τζίφρης, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, πάντοτε εκεί με τα γαλακτοκομικά του Μοσχοβολάνη και φρέσκο παγωτούλι μεγάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Το γελό σου Βότσι 31, κουκλιά θα φύγετε, βαφτιστήρια με ωραίο παπούτσι, άνεση επιποδός και αισθητική. Θα δημιουργήσετε το στυλ το δικό σας, θα σας ρωτάνε από πού τα πήρατε. Νέος χώρος, νέο περιβάλλον, yellow shoes. Εκεί θα δημιουργήσεις το δικό σου στυλ, στη Βότση 31. Η πιο όμορφη βιτρίνα με παπούτσια στη Βότση από Κορίνθου μέχρι Μεζόνος. Veneris Motors, βάλτε στην ατζέντα σας μια βολτούλα μέχρι τον Νίκο και τον Γιάννη Βενέρη, ακροτηρίου και βενζέλου, και θα με θυμηθείτε, θα ενθαρρυνθεί η αποφασιστικότητά σας να αλλάξετε αυτοκίνητο και να δώσετε και το μεταχειρισμένο με ανταλλαγή και να χρηματοδοτηθείτε, γιατί εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. 2610-70-70-60. Και Golden Traders, αγορά ή ένα έχειροχος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, 6944-21-21-50. Και αν θέλετε να ζείτε από κοντά, με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Όσον για την Κάρνα, έχω να σας πω ότι πάντοτε υπάρχουν τα φρέσκα και λακταριστά κρέατικα, δηλαδή και λοιπά. Πεθύμησα να φάω ένα κοτοπουλάκι με χιλοπίτες. Και χιλοπίτες έχω, κοτόπουλο δεν έχω. Θα το πάρω από την Κάρνα και θα κάνω κοτοπουλάκι με χιλοπίτες. Και μη σας πω, μην τολμήσω και το κάνω και ελαφρώς κοκκινιστούλι, έτσι λίγο ροζέ. Έτσι κοκκινιστούλι, την κανελίτσα του μέσα με τη σαλτσούλα, του φρέσκια ντομάτα και τα λοιπά. Έχω και χειλοπιτούλα νόμου Ηλίας, έτσι, από την πατρίδα της Μανούλας. Λοιπόν, παρεπιπτόντως την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας, να ξέρετε. Θα σας δούμε αύριο. Χαιρετούρες πολλές έχω να δω. Πήγα χτες στο Γλάφκο, είδα την Αζαλέα, τη φύτεψε ο Βασίλης. Ωραιότατη θα γίνει, πάει με την κουζίνα εκεί. Καλημέρες επίσης στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίας. Καλημέρα Αντώνη, από την παροχή στην κατανάλωση στα γλυκά, και σε όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει έξω, μηδέ ξερωμένου των οδηγών και των επιβατών των αστικών λεωφορείων της πόλης και όλων των ταξί της πόλης, δικτύων και μη. Ποιος άδει για να μας χαιρετήσει? Ναι, Μπιθικοτσής, ποιο θα πει? Ρίξε μια ζαριά καλή, μάστα, μάστα, μάστα. Δώσ' του. Τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Ο τρελός ή τρελό του. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση επιχείρησης ελευθερίας πριν καν αρχίσει, εν όψη και εν αναμονή συμφωνίας με το Ιράν. Αν δεν είναι τρελός, τι είναι? Και γεννήθη Χανταΐος, πρώτος πορτοκαλής συναγερμός για τον ιό, ξυπνούν γέμες κορονοϊού, προβληματισμός από τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνει και Έλληνας. Ελλάδα, η χώρα της εκτροπής. Κεφάλαιο υποκλοπές, την παρέτηση Τζαβέλα ζητά ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή. Υπογραμμίζοντας ότι τίθεται ζήτημα δεοντολογίας. Θυμίζω ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, που αποφάσισε να μην ανασύρει το φάκελο από το αρχείο, είναι ο εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος υπηρετούσε στην ΕΥΠ και υπέγραφε παρακολουθήσεις. Με λίγα λόγια έκρινε τον εαυτό του. Προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους με παράλληλη σύνταξη που συνταξιδοτήθηκαν το 2016 και πριν. Έρχεται απαγόρευση για ηλεκτρικά πατίνια. Ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες. Στον ορίζοντα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας, εξπρές του Μεσονυχτού, οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου. 5 θάνατοι σε ένα μήνα. Αδιανόητες καταστάσεις με παροχή ιατρικής φροντίδας εξ αποστάσεως. 2 μόλις νοσηλευτές για 700 κρατούμενους σε φυλακές που έχουν δημιουργηθεί για να φιλοξενούν 350 άτομα. Ανοχήρωτη η Πάτρα σε περίπτωση πολλαπλών συμβάντων στα οποία απαιτείται η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Αίσθηση από τη χθεσινή αποκάλυψη του Περιφερειάρχη Αχαΐας κ. Φωκίου Ναζαΐμι. Επιστολή Ζαΐμι προς την ηγεσία που ζητάει τη δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού. Καμπανάκι από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Την ίδια ώρα ραντεβού με τα πρόστιμα για τους πατρινούς πατρινές και όχι μόνο. Λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αίσθηση και από την αποκάλυψη του πράσινου κόκκινου σε γαλάζιο φόντο για τις 3 υγειονομικές βόμβες που απειλούν την Πάτρα. Ενεργός κίνδυνος για την πόλη, τα κουφάρια της Αμιαντίτ Πιρέλη και η Ξερόλακα. Και πατρινές το κύκλωμα με τους δίθων λαγιστές που δρούσε σε όλη τη χώρα. 1 εκατομμύριο ευρώ το κέρδος σε χρήμα και κοσμήματα. Κλείνει από σήμερα και για 9 ώρες η περιμετρική για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης της σύραγγης. Το μαρτύριο να είσαι οδηγός ταξί στην Πάτρα. Νέες επιθέσεις σε αυτοκινητιστές, ζητείται άμεση λήψη μέτρων. Αγωνία κατοίκων στο γυροκομείο. Η αντιπυρική περίοδος ξυπνά μνήμες σε φιάλτη καλοκαιριού, αλλά κανένας καθαρισμός μέχρι στιγμής. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 94 στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό σου όλη τη διαδρομή. Από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205

καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η τέλεια φάση. Γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις προορισμό, φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, wifi για να αποστάρεις από τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από την Ιγουμενίτσα με προορισμό το μπάρι, μόνο με 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Θυμίζω ότι κάθε Παρασκευή όλο το Μάη θα κληρώνεται ένα διπλό εισιτήριο και ένα εισιτήριο για γιο ταχύ για δύο άτομα για το ταξίδι από Ιγουμενίτσα προς Μπάρι και από Μπάρι προς Ιγουμενίτσα. Η Real Water Theta νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα στην 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχνείται από τα περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: υπηρεσιών φροντίδας και ιατρικές γνωματεύσεις εξ αποστάσεως. Με δύο μόνο νοσηλευτές σε μια φυλακή που φιλοξενεί πάνω από 700 άτομα, ενώ το οργανόγραμμα είναι για 350. Κοιμάσαι και πατάς το κεφάλι του αλλού. Δεν σας κάνει κάτι από εξπρές του μεσονυχτίου? Και πού είναι? Στη γειτονιά μας, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Να σας πω ότι έχουμε επίσημη καταγγελία και από τους αυρονιστικούς υπαλλήλους. Κάνουμε μια προσπάθεια να είναι μαζί μας και ο πρόεδρος, ο κ. Κωνσταντόπουλος, αν και αυτή την ώρα καταλαβαίνετε είναι πρωί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου οι καταμετρήσεις και όχι μόνο. Είναι στη διάταξη και είναι δύσκολη η επικοινωνία. Θα πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να προσεγγίσουμε το θέμα με τη βοήθεια και του Προέδρου Στενός Νοσοκομειακών Ιατρών. Δεν υπάρχει γιατρός στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Πηγαίνει ένας γιατρός από ένα κέντρο υγείας, μία φορά τόσο. Και μόλις δύο νοσηλευτές σε μια φυλακή όπου η χορήγηση ιατρικών σκευασμάτων και πολύ δύσκολων σκευασμάτων, γιατί τα ψυχιατρικά είναι στην ημερήσια διάταξη, γίνεται από μόλις δύο νοσηλευτές. Κύριε Πρόεδρε, πάμε στον κύριο Δάβουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ και στους ακροατές, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Εμείς το χαρακτηρίσαμε με μορφή τίτλου «Εξπρές του μεσηνυχτίου φυλακές του Αγίου Στεφάνου». Μπορεί να είναι ακραίος, αλλά σίγουρα παραπέμπει σε κάτι από αυτό όταν έχεις ανθρώπους να πεθαίνουν με καμία ιατρική παρακολούθηση ουσίας. Και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τι προσλαμβάνουσες έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση το κομμάτι των φυλακών από την κατάσταση στην υγεία και δει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για να σου λέω τα στοιχεία που δώσατε πριν, υπάρχει ένα περιφερειακό αιτρείο φυλακών αυτή τη στιγμή που είναι σε λειτουργία, που έχει μια οργανική θέση, ένα συνάδελφο, ο οποίος βέβαια ανήκει στο κέντρο υγείας, οπότε τρεις φορές την εβδομάδα μεταβαίνει πρωινό ωράριο στις φυλακές για εξέταση κρατουμένων και κάποια πρωτοβάθμια ψήγματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται ένας γιατρός πρωτοβάθμιας του Εθνικού Συστήματος Υγείας να μπορεί να έχει φακέλους για 700 ασθενείς, 700 μάλλον, 700 ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα έχουν και αυξημένη νοσηρότητα, ακριβώς όπως είπατε και πριν, λόγω αυξημένης επίπτωσης ψυχιατρικών νοσημάτων, αυξημένης πάντων εξαρτήσεων, άρα και καρδιακών νοσημάτων που πηγάζουν από αυτές. Αν δηλαδή 80-90% καπνιστές, μπορεί και το 1/4 από αυτούς να έχουν υποκείμενη στεφανία νόσο. Ποιος θα τους διαγνώσει, για παράδειγμα, όταν είναι ασυμπτωματικοί πριν κάνουν ένα έμφραγμα και καταλήξουν από ανακοπή εντός των φυλακών? Και έχει και σύμβαση το ψυχολογικό κατάστημα με δύο ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι έρχονται, όπως είχατε πει και πριν, κάποιες μέρες την εβδομάδα κτλ. Όπως και τρεις νοσηλευτές που ήρθαν τώρα τελευταία από ένα πρόγραμμα, αλλά με πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει μια ημερομηνία λήξης και έρχονται μια φορά την εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με μπαλώματα, δεν έχουμε μια σταθερή δομή εκεί πέρα, η οποία δεν είναι ένα περιφερειακό αιτρείο, το λέω γιατί είχαμε και λαμπερά εγκαίνες στη βιομηχανική ζώνη του περιφερειακού αιτρίου, βιομηχανική ζώνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται να έχουμε περιφερειακό αιτρείο το οποίο να μην έχει εξοπλισμένο με ορθοπαιδικό, με ειδικότητες να αντιμετωπίζει κιόλας. Γιατί όταν πηγαίνεις γιατρός τρεις φορές την εβδομάδα, είναι δυνατόν να έχει 5.000 π.χ. εργαζόμενους τρεις φακέλους να εξετάζει? Μα δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν είναι απλά για να υπάρχει να κάνει 5 στοιχειώδη πράγματα. Και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Να έχουμε συνεχώς θανάτους από υποκείμενα παθολογικά είτε, ακριβώς γιατί προφανώς δεν γίνεται να υπάρξει προληπτική ιατρική για 700...
0: Την αναφορά καταγγελία των σοφρονιστικών υπαλλήλων γίνεται περιγραφή για αδιανόητες καταστάσεις με παροχή ιατρικής φροντίδας εξ αποστάσεως και από το τηλέφωνο.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά όταν υπάρχει σύμβαση, όταν ο γιατρός στο περιφερειακό ιατρείο τρεις μέρες κάνει πρωινό ιατρείο εκεί αναγκαστικά γιατί η θέση του είναι στο κέντρο υγείας και καλύπτει σαν περιφερειακό ιατρείο, σαν πρωτοβάθμιο φροντίδα υγείας τα πρωινά, και έχουμε δύο γιατρούς οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή με σύμβαση ιδιώτες και δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό που είναι ενταγμένο να έχει ιατρικό φάκελο των ασθενών, αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα.
0: Συνεπώς, πολίτες Β' και Γ' κατηγορίας.
1: Ακριβώς, και για να συμπληρώσω εδώ, επειδή είναι και σημαντικό, γιατί είχαμε και στην 1η Μαΐου, που είναι στην ίδια περιοχή, απλά το βάζω, γιατί είναι οι συνθήκες ήδη και χειρότερες. Λίγο παραδίπλα, στη Βάρδα και τα λοιπά, έχουμε τους εργάτες γης, τους μετανάστες εργάτες γης, που ανεπαρκούν τα κέντρα υγείας, ειδικά το κέντρο υγείας Βάρδας. Μιλάμε για 5.000 μετανάστες εργάτες γης. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν όχι χαρτιά, μιλάμε για υγειονομικές βόμβες, χωρίς χαρτιά, οι οποίοι πραγματικά, επειδή τους βλέπουμε στην τριτοβάθμια φροντίδα υγείας που έρχονται απορριθμισμένοι, φεύγουν, ποιος παρακολουθεί τα νοσήματά τους, σαν προληπτική ιατρική, κλιμάκια, οδοί κτλ. Πουθενά και εκεί. Άρα θέλω να πω, απαιτούνται πολύ γενναία μέτρα με ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο θα έχει πρωτοβάθμιο τη υγεία, κέντρο

0: υγείας δηλαδή, ούτε καν περιφερειακό ιατρείο εντός των φυλακών, γιατί δεν είσαι 700 άτομα, πρέπει να είσαι κέντρο υγείας με ειδικότητες, καρδιολόγου, παθολόγου, ψυχιάτρου που να είναι μέσα στο κέντρο υγείας, Να ανήκουν εκεί, θέλω να πω. Να μην είναι απλά ένα μπάλωμα από ένα περιφερειακό, σε ένα περιφερειακό ιατρείο απλά για να υπάρχει, να πούμε ότι υπάρχει στον τίτλο περιφερειακό ιατρείο φυλακών.
1: Επί της ουσίας, μου λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αφημένοι στην τύχη τους.
0: Αυτή είναι ότι χαίρουν πιο μερικών υποβαθμισμένων φροντίδας υγείας μερικών υπηρεσιών υγείας, προφανώς και είναι. Το καταλαβαίνει νομίζω το τελευταίο ακροατής μας.
1: Στα όρια του ένα σύστημα το οποίο κάθε άλλο παρά ενισχύεται, από ό,τι μου λέτε κι εσείς.
0: Ακριβώς, συχνότητα... λίγο για τους πολλούς, και αν θέλεις κάτι παραπάνω, αυτό που λέμε και εμείς θα είναι τόσο καιρό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ανοίξατε και ένα άλλο μεγάλο θέμα, αλλά θέλει μεγάλη ανάλυση. Θα το κάνουμε ειδική ενότητα. Μου αναφερθήκατε στις 5.000 εργάτες γης χωρίς χαρτιά, χωρίς καμία προσέγγιση, χωρίς καμία φροντίδα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό είναι υγειονομική βόμβα.
0: Ακριβώς. Και το λέω γιατί σαν ΕΝΑ έχουμε πάει με το εργατικό τροπάτευση και έχουμε κάνει αποστολές υγειονομικές για να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Έχουμε κάνει και παρεμβάσεις και στην υγειονομική περιφέρεια για τα ζητήματα αυτά. Για κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΗ για να ελέγξουν σαν πρωτοβάθμιο επίπεδο, αλλά και για κέντρο υγείας με όλες πάλι τις ειδικότητες, τις αναγκαίες που πρέπει να υπάρχει στην περιοχή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αφήνουμε ανοιχτό το δεύτερο σκέλος. Να είστε καλά. Yeah. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Τι υποποιείτες? Αναλώσιμη 700 στον Αγίο Στέφανο. Κατά τα άλλα είναι σοφρονιστικό κατάστημα. Υποτίθεται ότι σοφρονίζει και επαναντάσει στην κοινωνία ανθρώπους. Μάλλον τους έχει με ημερομηνία λήξης. Αδιανόητες καταστάσεις. Όπως ακούσατε και για τον πρόεδρο και από τον πρόεδρο των νοσοκομείων ιατρών, τον κύριο Δάβουλο. Σοφρονιστικοί υπάλληλοι παρέχουν ιατρική φροντίδα σε σοβαρότατα περιστατικά με τον γιατρό να είναι στο τηλέφωνο εκτός φυλακών. Τρεις φορές την εβδομάδα από κέντρο υγείας για 700 και δύο μόλις σοφρονιστικοί πάλι με πρόγραμμα. Και μπορεί κανείς, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή 5 κρατούμενοι μέσα σε ένα μήνα. Μάλλον δεν είναι κίτρινος ο τίτλος «Εικόνες εξπρές μεσονυχτίου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου». Μάλλον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

0: Εγώ θα σου το ξεκαθαρίσω, στον έρωτα είμαι με τη δικτατορία του προλεταριάτου.
1: Βρισκόμαστε, αποχωρίζω.
0: Στα νιάτα μου δεν ήμουν μόνο στον έρωτα.
1: Ξεπνιώ.
0: Αλλά τώρα έχω αρχίσει και συμβιβάζουμε. Δεν θα το ζήσω.
1: Έλα.
0: Δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Μη σας διαολίζω πρωί πρωί και θυμώνετε. Μην το πάρετε και κατάκαρδο Αμερική. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε εδώ στο Max FM και στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο χθες ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας ο κ. Ζαΐμες, σε περίπτωση πολλαπλών συμβάντων πυρκαγιάς η Πάτρα είναι ανοχήρωτη. Και γιατί? Γιατί οι δυνάμεις πυρόσβεσης δεν επαρκούν και γιατί οι πυροσβεστικοί σταθμοί που υπάρχουν, ο εξής ένας, είναι να γελάς. Να το επικαιροποιήσω, δεδομένου ότι αντιλαμβάνεστε ότι στο τραπέζι μπαίνουν πολλά. Δεν είναι μόνο οι δυνάμεις πυρόσβεσης που είναι λιπέστατες και οι πυροσβεστικοί σταθμοί, και έρχεται και ο Σκερασάκης στην τούρτα η λήξη προθεσμίας, σε ό,τι έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τον καθαρισμό οικοπαίδων πριν τα πρόστιμα. Καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος στο Δήμο Πατρίνων, ο κ. Αναστασίου. Κ. Αναστασίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, σε εσάς και στους ακροατές, κ. Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, ακούσατε τι υποστήριξε εδώ ο κ. Ζαΐμες. Ένας πυροσβεστικός σταθμός σε λιπέστατο οργανόγραμμα. Ένας πυροσβεστικός σταθμός που είναι για την βιομηχανική περιοχή, αλλά επιχειρεί και στη Δυτική Αχαΐα. Και σε περίπτωση πολλαπλών εκδηλώσεων πυρκαγιών, η Πάτρα επί της ουσίας είναι μετέωρη, είναι ανοχήρωτη, είναι απροστάτευτη.
2: Εντάξει, νομίζω δεν ανακάλυψε την Αμερική ο κ. Ζαΐμες. Το ξέρουμε τα τελευταία 10 χρόνια, το λέμε ότι θα αρχίσουν να υπάρχουν συνέπειες στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω των μη προσλήψεων, ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν το προσωπικό της πυροσβεστικής η κυβέρνηση πριν ΣΥΡΙΖΑ, πιο παλιά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, τώρα Νέα Δημοκρατία, με πενταετής θητείες, με ειδό, θα φτάσει αυτό το ζήτημα να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούν οι πυροσβεστικοί μας σε υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού σε πολλά μέτωπα. Το ζήτημα είναι ο κύριος Ζαΐμες έκανε τη διαπίστωση. Θα πει ότι έχει ευθύνη η κυβέρνηση της Δημοκρατίας.
0: Να σας πω ότι έστειλε
2: το
0: ήδη...
2: κόμμα το οποίο στηρίζει την Περιφερειακή Αρχή στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Να σας... Δεν να κάνουμε μόνο μια απλή ανάγνωση.
0: Ήδη πάντως έχει στείλει επιστολή από χθες το λίγη ώρα αφού τα δήλωσε αυτά εδώ. Ναι. Έχει στείλει επιστολή και ζητάει τη δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού.
2: Κοιτάξτε λίγο τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε. Η δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού σημαίνει νέο κόσμο μόνιμες προσλήψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί αν είναι να κάνουμε, όπως έγινε με την ΕΜΟΔΕ, ότι πήραμε πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές σταθμούς για να δημιουργήσουμε την ΕΜΟΔΕ, ο κομμάτους λεγόμενος, δεν έχει νόημα.
0: Δηλαδή αδειάσαμε τους πυροσβεστικούς σταθμούς για να κάνουμε δασοκομμάτους.
2: Τροφοδοτούμαστε για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρει ο κ. Ζαΐμες. Το ξέρει. Είναι υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας σε όλο το νομό της Αχαΐας. Δεν είναι δυνατόν να μην το ξέρει. Άρα λέω ότι όταν μιλάμε, θέλει να βάζουμε και την αιτία που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα ζητήματα και τη λύση. Και η λύση δεν είναι να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, δεν έχουμε προσωπικό και να πάμε να πάρουμε από μια άλλη υπηρεσία.
0: Την ίδια ώρα η πολιτική προστασία του Δήμου Πατρίων πόσους διαθέτει, κύριε Αναστασίου?
2: Εμείς επί της ουσίας είμαστε δύο άτομα και τώρα αναγκαστικά πρέπει να δούμε και από πού αλλού θα πάρουμε, γιατί με τα νέα συστήματα που προωθεί το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τα Time Gates, με τις παρακολουθήσεις που πρέπει να έχουμε και να ανεβάζουμε στις πλατφόρμες, θα χρειαστεί να πάρουμε και τρίτο. Το ζήτημα είναι όμως ότι ούτε αυτοί υπαρκούν, γιατί της πολιτικής προστασίας οι δύο είναι στο πεδίο. Πρέπει να είναι ένα στο συντονιστικό κέντρο, πρέπει να είναι ένα στο συμβάν, πρέπει να είναι ένα στο γραφείο για όλα αυτά. Αν έχουμε δεύτερο.
0: Με συγχωρείτε, εσείς μου περιγράφετε παλιούς χταπόδια.
2: Ακριβώς. Μα κύριε Γεωργόπουλε, είναι συνολικό το ζήτημα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης τόσο των Δήμων όσο και της περιοριστικής και όλων των κρίσιμων υπηρεσιών του κράτους.
0: Μου λέτε ότι έχετε μόνο δύο, το άκουσα καλά πάντως, έτσι?
2: Έχω μόνο δύο. Και το σύνολο των Δήμων εκεί είναι.
0: Μάλιστα.
2: Σε ποσοστό τόσο βγαίνει.
0: Και αυτό λέγεται τώρα, λέγεται αυτό πολιτική προστασία?
2: Μα δεν μπορεί να γίνει πολιτική προστασία. Πολιτική προστασία, ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Γεωργόπουλε? Είναι μόνο να πιλαλάνε δύο άνθρωποι να πάνε τον άνθρωπο, κοπήκαν τα χόρτα, ή να γίνει μια επιβολή προστίμου, μιας και αναφέρατε ότι τελείωσε 15 Ιούνιου, τελειώνει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Πολιτική προστασία σημαίνει να έχεις πόρους, να κάνεις αντιπλημμυρικά έργα, να κάνεις βελτικά, να κάνεις ζώνες υπερασφάλειας, να πας να έχεις τα αντίστοιχα μηχανήματα, να κάνεις όντως διαφυγές. Πού γίνονται όλα αυτά? Με 220.000 που μας δίνει η κυβέρνηση, όταν εμείς χαλάμε κοντά στο 1 εκατομμύριο, με τα έξοδα και την ακρίβεια να είναι στα ύψη, από βενζίνες, από ανταλλακτικά και υλικά.
0: Οι άσποδοι φίλοι της Δημοτικής Αρχής...
2: Κατά λόγο είμαστε πολιτική προστασία, αν θέλετε τη γνώμη. Και κανένας δήμος δεν μπορεί να κάνει αυτό το... για το οποίο προσδιορίζεται η πολιτική προστασία.
0: Να γίνω εγώ ένας εκπρεστής των άσποδων φίλων της Δημοτικής Αρχής που υποστηρίζουν. Ότι για την πυρασφάλεια η Δημοτική Αρχή αν ήθελε θα μπορούσε να προσλάβει. Γίνεται αυτό, ισχύει?
2: Ναι, μπορώ να πάρω πεντάμινα. Αν θεωρούν ότι η πολιτική προστασία είναι για 5 μήνες, πάλι, πώς να το πω, ερμηνεύουμε λάθος ότι σημαίνει πολιτική προστασία. Μπορώ να πάρουμε 5 μήνα.
0: Αυτό δεν θα είναι πολιτική προστασία, θα είναι κονσέρβα με ημερομηνία λήξης.
2: Ακριβώς. Και στους 5 μήνες τι είναι, να πάω να κόβω τα χόρτα. Δηλαδή την πολιτική προστασία τη βάλαμε μόνο για τα χόρτα.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να μας πει κάποιος, με βάση τα τελευταία γεγονότα και συμβάντα που έχουν γίνει από τις πυρκαγιές του Αυγούστου πέρυσι μέχρι και τις πλημμύρες και όλα αυτά, με τις καθυζήσεις, με το κόψιμο των δρόμων, αυτά υπάγονται ή όχι στην πολιτική προστασία? Και αν υπάγονται, γιατί δεν δίνουν τα λεφτά στην πολιτική προστασία και στο Δήμο, ενώ για να πάνε να κάνουν το αντίστοιχο έργο? Και πότε θα γίνουν όλα αυτά? Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος, 8 μήνες, 9, και δεν έχουν πάρει ακόμα τα λεφτά από τις καταστροφές των πυρκαγιών. 4,5 εκατομμύρια. 16 ζητήσαμε, 4,5 μας συγκρίνανε. Και ακόμα δεν τα έχουμε πάρει. Άρα λοιπόν, και που είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, πάλι η γραφειοκρατία υπάρχει για να μπλοκάρουμε να μην γίνουν τα έργα. Γιατί δεν έχουν στο, πώς να το πω, στην προμετωπίδα και η κυβέρνηση και η περιφέρεια και οι υπόλοιποι που στηρίζουν τα κόμματα που μας κυβερνούν, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, την ασφάλεια των κατοίκων των Δήμων και των περιοχών που έχουν πληγεί. Γιατί το βάζουν στο ζύγι κόστος ωφέλους.
0: Κύριε Αναστασίου, από ό,τι κατάλαβα...
2: Και αυτό, και αυτό, κατά τη δική μου γνώμη και τη Δημοτική Αρχής, κάνει και ο κύριος Δέμης με τοποθέτηση για την πυροσβεστική. Γιατί κοροϊδευόμαστε? Όταν λέμε να γίνει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος πυροσβεστικός σταθμός, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό με μόνιμες προσλήψεις που θα μπορέσει να τα αποκριθεί σε αυτά τα συμβάντα.
0: Κύριε Αναστασίου, αποκωδικοποιώντας όσα μου είπατε, καταλήγω στο εξής: το ίδιο έργο θεατές και φέτος.
2: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Για το ίδιο έργο θεατές θα ακούσετε σε λίγο την πρόεδρο του Συλλόγου στο Γεροκομείο, την κυρία Παπάκου. Δεδομένου ότι με τον ήλιο τα μπάζουν, με τον ήλιο τα βγάζουν κάποιοι. Εκεί όπου στο Γεροκομείο πήγαν να κάνουν ζωντανή, είμαστε ήδη στις 6 Μάη. Και στο Δασάκι δεν έχει γίνει τίποτα. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Ακούστε όμως τώρα, καταρχήν να σας πω ότι λίγο πριν το τέλος έχω πάλι κλήρωση για τσίρκο. Μια διπλή πρόσκληση. Οπότε περιμένετε. Όμως μέχρι να φτάσουμε εκεί σας θυμίζω. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό. Βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκεφτείτε λίγο καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω? Με τη Venturi Sferis απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Από την καρταρόμπα μέχρι τον εξοπλισμό για κάμπινγκ και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωμα, αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις στον προορισμό σου έτοιμος και άνετος για περιπέτεια. Έχει νόστιμο φαγητό, έχει wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή, καλοπερνάς πριν καν πατήσεις το πόδι σου στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από Ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο 39 ευρώ. Και αν πάρεις το αμάξι μαζί για να οργώ στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξελιχθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water Filter νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρωί Καρόλου. Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές αναλύσεις, μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από 50 έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων, τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-170.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Έχουμε
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Ας το πάρουμε από εκεί που το αφήσαμε, τελειώνοντας το πρώτο μέρος. Ακούσα τον κύριο Αναστασίου. Στο ίδιο θεατές θα είμαστε και φέτος. Δύο άτομα για την πυρασφάλεια και μάλιστα στο πεδίο, στο κέντρο ελέγχου, στο θάλαμο επιχειρήσεων, στον υπολογιστή. Αυτή δεν είναι ομάδα, είναι τυραμόλα. Να σας πω επίσης ότι είπε όσο δεν υπάρχει δυνατότητα για μόνιμο προσωπικό και για χρηματοδότηση, θα βλερτάρουμε με τον κίνδυνο. Σε συνέχεια τον όσο δήλωσε χθες εδώ, τέτοια ώρα, περίπου ο κ. Ζαΐμης, ο οποίος τι είπε, ότι σε περίπτωση πολλαπλών συμβάντων πυρασφάλειας η Πάτρα είναι ανοχήρωτη. Και λίγο αργότερα έστειλε την επιστολή για τη δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού. Κοιτάνε τα πουλιά να πετάνε. Πού συμβαίνει αυτό? Ποιος θυμάται το γυροκομείο τι πήγε να γίνει? Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Και αν είδατε εσείς εκεί καθαρισμό, άλλο τόσο είδα εγώ. Πάμε στην κυρία Παπάκου, την πρόεδρο του συλλόγου. Είναι τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Παπάκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Όμορφα, τι γίνεται εκεί, πετάνε τα πουλιά?
1: Εδώ πετάνε τα πουλιά, εντάξει, η φύση έχει πάρει τα πάνω της.
0: Ναι.
1: Μετά και την
0: τελευταία. Αλλά προσέξτε, φύση, γιατί μπορεί εύκολα να πάρει τα κάτω της, αν δεν γίνει αυτό που πρέπει.
1: Ακριβώς αυτό λέμε, ότι πραγματικά η τελευταία βροχή φούντωσε εδώ το χορτάρι, γίνεται ένας χαμός. Αλλά ελπίζουμε μετά από δύο παθήματα, του 24 και του 25, να υπάρχει ένας προγραμματισμός φέτος, και όχι μόνο για το δάσος του γεροκομείου που εμάς μας πήγε άμεσα, αλλά και για το Κεφαλόβριστο και για το Δασίλειο. Αλλά για το δάσος του γεροκομείου, οπωσδήποτε θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει γίνει. Ότι δεν πρέπει εμείς να παίρνουμε τηλέφωνο πλέον, ή πρέπει να είναι στον προγραμματισμό να γίνει αυτό το πράγμα, ο καθαρισμός του δάσους. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν σύλλογος και σαν κάτι, και έχουμε κάνει τα απαραίτητα έγγραφα και έχουμε πιέσει τη Δημοτική Αρχή σε πρώτη φάση, γιατί αυτή θα αναλάβει τον καθαρισμό, όπως αυτή αναλαμβάνει κάθε χρόνο τον καθαρισμό, και μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα υπάρξει εργολαβία.
0: Μάλιστα.
1: Για τον καθαρισμό.
0: Άρα περιμένουμε τον εργολάβο να πιάσει δουλειά, μου λέτε.
1: Ναι, περιμένουμε. Βέβαια, κατά το παρελθόν, δεν θα πω ότι ο εργολάβος είχε έρθει τον Αύγουστο κάποια φορά. Αλλά θέλω να σας είπα και προηγούμενα, θέλω να πιστεύω ότι μετά τα δύο παθήματα του 24 και του 25, για τα οποία κάηκε και το τοπίο στο γεροκομείο πλέον δεν είναι αυτό που ξέρουμε, πιστεύω ότι θα υπάρχει.
0: Κυρία Παπάκου, αν εμφανιστεί εργολάβος τον Αύγουστο, ζήτω που το κλαίγαμε.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, κυρία Γεωργόπουλε, έχουμε φτάσει στο σημείο και οι καθαρισμοί των πλατεών να γίνονται πλέον με εργολάβους. Δεν υπάρχει προσωπικό αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει προσωπικό και το είπε και ο
1: Σύμφωνα. Είναι το μόνιμο, η μόνιμη υποδόση που μας λέει τώρα η Δημοτική Αρχή. Και εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό, βαρύ, βεβαίως. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό δεν μας λύνει όμως τα χέρια. Εμάς. Μας προβληματίζει περισσότερο ότι δεν υπάρχει στην καθαριότητα προσωπικό. Κάτι πρέπει να γίνει. Πιέζει βέβαια και ο Δήμος προς την κυβέρνηση. Πιέζουμε και όλοι, τέλος πάντων, οι φορείς, αλλά δεν δίνεται λύση. Με τα τετράμινα, τα οκτάμινα, τα πεντάμινα, δεν ξέρω κι εγώ πώς τα λέμε, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και άλλωστε, αν έπρεπε να προσληφθούν κάποια άτομα, ας γινώσουν τη διαδικασία στο χειμώνα, έτσι ώστε το Μάιο να έχουμε προσωπικό. Τα είχαμε πει αυτά πολλές φορές, τα έχουμε πει. Δεν μπορεί να λένε ότι φύγανε τα 8 μήνα τον Απρίλιο. Θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός, πρόβλεψη, διαδικασίες να έχουν τρέξει, να υπάρχει αυτό το 8 μήνο το προσωπικό, το 5 μήνο, από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Διότι δεν είναι μόνο ο καθαρισμός που είναι το πιο μεγάλο θέμα φυσικά. Διότι, εντάξει, υδροφόρα ήρθε στο γεροκομείο. Το πυροσβεστικό υπάρχει. Όμως δεν ξέρω αν πριν λίγες μέρες μάθατε ότι πήραμε μια πρώτη ταραχή.
0: Βεβαίως και το μάθαμε και βεβαίως και το αναδείξαμε, κυρία Παπάκου.
1: Ναι.
0: Μακάρι αυτή τη φορά να μην κοιτάνε για πολύ ακόμα τα πουλιά να πετάνε και να πιάσουν δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, τα ακούσατε. Με ενημερώνουν ότι ήδη έχουμε συμβάν. Τρία πυροσβεστικά οχήματα κινούνται κτηδημαίων προς την περιοχή της Πιρέλη. Θα το εξετάσουμε και θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

0: από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου που θυμίζουν εξπρές του Μεσονυχτίου, 5 θάνατοι σε ένα μήνα. Τα όσα συνδέονται με αυτήν την ιστορία, συνθήκες εγκατάλειψης για 700 ψυχές, πολίτες της κατηγορίας. Το στο ίδιο έργο θεατές και φέτος για την πυρασβάλια πυρόσβεση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πεδίο που αρχίζει και διαμορφώνεται περίεργα, καθώς μπορεί τα ταξί της Πάτρος να είναι βυσσινή, αλλά κάποιοι τα βλέπουν ως κόκκινο πανί. Σας το λέω γιατί πριν από μια μισή εβδομάδα περίπου είχαμε αναδείξει το θέμα με το ότι κάποιοι επιτίθενται σε οδηγούς. Τώρα η μόδα εντός εισαγωγικών αλλάζει, δεδομένου ότι στοχοποιούνται σταθμευμένα ταξί, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ήδη από την πλευρά των αυτοκινητιστών μέσω του σωματείου. Έχουμε αντίδραση και ζητείται παρέμβαση της Ελλάς και όχι μόνο. Να πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Σίδερη, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σίδερη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βλόπουλε.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει? Το βλέπουν βυσσινοί και νομίζουν ότι είναι κόκκινο πανί, έτσι?
1: Ναι, φτάσαμε σε σημείο να μην τολμάμε να παρκάρουμε τα αυτοκινητά μας το βράδυ στους δρόμους. Να τα κλειδώνουμε δηλαδή. Γιατί γνωρίζετε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα όλοι να έχουμε πάρκινγκ στα σπίτια μας, να βάζουμε τα αυτοκίνητα μέσα. Οπότε παρκάρονται στους δρόμους. Εκεί λοιπόν υπάρχει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 20ήμερο να πω, έχουμε 3-4 περιστατικά. Υπάρχει μια επιδρομή κάποιων που όπου βρουν σταθμευμένο ταξί θα το σπάσουν και ό,τι βρουν μέσα, γιατί όλο και κάτι θα βρουν, θα τα αρπάξουν. Θα ελαττήσουν το αυτοκίνητο από ένα δίευρο που μπορούν να βρουν μέσα, από μια γερματοθήκη που μπορεί να έχει ένα ευτελή ποσό 3-4-5 ευρώ, μέχρι οτιδήποτε άλλο, είτε το τάμπλετ που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, είτε τα μηχανήματα POS, είτε τα ταξίμετρα, δεν αφήνουν τίποτα στην ουσία. Χωρίς να ξέρουν ότι αυτά που παίρνουν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, γίνεται μια ζημιά για μας, μεγάλη ζημιά. Φανταστείτε δηλαδή να κατεβαίνει ο συνάδελφος το πρωί να πάρει το αυτοκίνητό του να πάει για δουλειά και να το βλέπει σπασμένο, έτσι, και λιγατισμένο.
0: Έχετε στείλει επιστολή στην Ελλάς?
1: Έχουμε κάνει ένα έγγραφο βεβαίως στην αστυνομική διεύθυνση, ζητούμε προστασία, ιδιαίτερη προστασία το βράδυ, από τις υπάρχουσες περιπολίες να δίνεται ιδιαίτερα προσοχή όπου βλέπουν σταθμευμένο ταξί. Και μάλιστα έχουμε τονίσει και κάποιες περιοχές που έχουν συμβεί τα φαινόμενα, έτσι. Είναι από την περιοχή της Ομόνιας και προς το Κουκούλι επάνω, Ψαροφάη, Ζαρουχλέικα, Σύνορα, μέσα σε αυτό το κινούνται δηλαδή, και ξέρετε δεν είναι... Όταν είναι τρία περιστατικά σε ένα βράδυ, σημαίνει, και σε διαφορετικές περιοχές, σημαίνει ότι κάνουν βόλτες και όπου βρουν ταξί το σπάνε.
0: Χτυπάνε.
1: Έτσι, χτυπάνε. Αυτό είναι. Δηλαδή οργανώνεται σιγά σιγά το σχέδιό τους.
0: Μακάρι να υπάρξει τρόπος φύλαξης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε, πρόκειται για σχέδιο, όπως είπε ο κύριος Σίδερης. Επιστολή στην Ελλάς προκειμένου να υπάρξει εντατικοποίηση ελέγχων. Μετά και μετά άλλα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, αφού πρώτα σας πω μια βόλτα Καλάβρητα. Γιατί πλέον Καλάβρητα σημαίνει έρημη πόλη. Θα τα ακούσετε σε λίγο.

0: Αντί να κλέβετε από τις άλλες και από τους άλλους, να φροντίσετε να είστε αυτάρκης. Λοιπόν, Καλάβρητα. Μόνο που τώρα ο τίτλος πάει αλλιώς. Καλάβρητα, έρημη πόλη. Αλυσίδωτες αντιδράσεις στην τοπική οικονομία από το Λουκέτο στον Οντωτό. Καλά. Δεν με ανακαλύψαμε και το αυγό του Κολόμβου, αναμενόμενο ήταν, μόνο που κάποιοι όταν ανέβαζαν λουκέτο στον Οντωτό είδε τους ένοιαζε ή δεν είχαν καταλάβει τις συνέπειες. Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις, αντίστροφη μέτρηση και βεβαίως φωτιά και λάβρα για πολλούς κυβερνητικούς παράγοντες. Πάμε στο Δήμαρχο τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, κύριε Γιώργοπλε, το πρόβλημα είναι ο Οντωτός, όπως είπατε, μια απόφαση απερίσκεπτη από το Υπουργείο και ειδικά από τον Υφυπουργό τον κύριο Κυρανάκη, κατά την άποψή μου, να κλείσει το τρένο και να περάσουν τώρα περίπου 65 μέρες από τότε που κλείστηκε ο Οντωτός με αυτή την απόφαση. Τώρα την έκρυψε πίσω από τον πρόεδρο του ΟΣΕΑ, αλλά η απόφαση είναι δικιά του για αναστολή δρομολογίων, να κάνει σύσκεψη στο γραφείο του, να περάσουν 60 μέρες και να πει ότι θα γίνει μελέτη από το ΤΕΕ και αυτό δεν έχει καν ακόμα συζητηθεί για προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψει η περιφέρεια με το ΤΕΕ. Δηλαδή εγώ επικοινωνώ με το ΤΕΕ και το ΤΕΕ ακόμα δεν ξέρει τι ακριβώς πρέπει να το ανατεθεί και να κάνει, γιατί δεν το εξηγούν και του λένε ότι να μας στείλει, του λένε μια πρόταση, αν υπάρχει επικοινωνότητα. Λες και είναι θεοί, να καταλάβουν, δηλαδή αν το φαράγει θα πέσει κανένα λιθαράκι κάποια στιγμή. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα η κοινωνία εδώ, όπως είπατε, ερήμωσε τα Καλάβρητα και το διακοφτό. Η οικονομία έχει πληγεί εξαιρετικά. Κάποια στιγμή θα ξεσηκωθούν όλοι οι επιχειρηματίες και θα βγουν στους δρόμους. Εμείς σκεφτόμαστε δυναμικές κινητοποιήσεις μετά το πέρασμα που θα γίνει την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, κάθε χρόνο στο βαράκι του Βουραϊκού. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να σας πω τη δικιά μου θέση, την προσωπική θέση και άποψη, ότι αυτή η ενέργεια είναι μια κυβερνητική απόφαση που νομίζω ότι χρήζει παραπέρα διεκδίκησης από όλους μας. Και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί μόνο αυτά σήμερα μπορούν να βγάλουν στο φως αποφάσεις τέτοιες που πήρε ένας υπουργός, χωρίς να γνωρίζει, αν θέλετε, και ο πρωθυπουργός, έτσι, την ευθύνη που έχει και ο πρωθυπουργός για αυτή την απόφαση.
0: Εγώ κρατάω ότι μετά το πέρασμα του Βουλαϊκού θα γίνει...
1: Εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά. Όταν κάποιοι στην Ελλάδα σήμερα με δημοκρατία στη χώρα μας αποφασίζουν να σταματήσουν το συγκοινωνιακό μέσο που το προστατεύει το Σύνταγμα, δηλαδή κλείνεις ένα συγκοινωνιακό μέσο 130 ετών, το σταματάς με μια απόφασή σου και κάθεσαι στο Υπουργείο και περνάνε 65 μέρες και δεν έχεις κάνει τίποτα και δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Τι έχεις πει δηλαδή, είπαμε να κάνετε μελέτη. Τι είναι αυτό που είπες και τι έγινε από εκεί και πέρα και τι έχετε κάνει σήμερα και ποιες είναι οι ενέργειες από τότε μέχρι σήμερα. Δεν απολογίστε σε κανέναν Έλληνα πολίτη. Εντάξει, δεν υπάρχει
0: στη
1: χώρα μας σοβαρή αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να μιλάμε εμείς από τα Καλάβρητα, ένας δήμαρχος ή ένας δήμαρχος του Αιγαίου και να μας ακούει κανένας. Κλείσαμε το τρένο που το ξέρουν όλος ο κόσμος, που ακυρώθηκαν τα εισιτήρια για τα Καλάβρητα, που ακυρώθηκαν εκδρομές. Τι να πω.
0: Αγανάκτηση, Δήμαρχε, ακούω. Κρατάω ότι μετά το πέρασμα του Βουραϊκού θα έχουμε τσουνάμι αντιδράσεων. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Ναι. Πέρασέ το, σε παρακαλώ, που να το διαβάσουν όλοι. Δεν γίνεται δηλαδή να μην καταλάβουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Γι' αυτό το θέμα μιλάω, μιλάω.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Αγανάκτηση. Δικαιολογημένη. Και βεβαίως είμαστε μόνο στην αρχή. Γιατί ο Οντωτός δεν θα ξαναδείτε για πολύ καιρό ακόμα. Σας το υπογράφω. Και αυτό που θα έρθει μετά από το πέρασμα του Βουραϊκού, την προσοχή Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι τσουνάμι αντιδράσεων και κινητοποιήσεων.
2: civilians.

0: νύχτα εκείνη που η Ρώμη κι εγώ ήτανε. Χιλιάδες...
1: Να πάω στο δωράκι για σήμερα, διπλή πρόσκληση για ένα υπερθέαμα.
0: Μα δεν ξεχνώ...
1: Τσίργωνια Σονάντε Κούμπα. Κανονικά έτσι πρέπει να λέγεται και πρέπει να λέγεται αλλιώς. Τσίρκο Νασιονάλε Ντε Κούμπα, αν μιλάς από Λατινική Αμερική. Αλλά τέλος πάντων, εγώ να σας πω ότι επικοινωνείται μαζί μας μια διπλή πρόσκληση για το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας που έρχεται στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων. Θα είναι δικές σας. Επαναλαμβάνω, καλείτε 2613-28-311. Ένα πολύ αναμενόμενο γεγονός. Πολλοί θεατές ζητούν να ζήσω μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γι' αυτό το υπερθέαμα σας μιλάω, από τις 8 μέχρι 24 Μαΐου 2026 στην Πάτρα, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρες στην Ακτή Δημαίων, γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και για σήμερα ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Μια... Στην επικουρία η κυρία Μαρία Καραγεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπλας. Στη Γαλλία, πρώτη του Μάρια. Μαζί μας και σήμερα. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Με το νέο application στο κινητό σου επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή. Στην εποχή του Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις στο αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στρίμωγμα, αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις προορισμό, φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια. Έχει νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Γενικά καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήρια από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι, για να αργώσεις την Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι ξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρωην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας.

Κάπου εδώ παίρνουμε την άκουσα για τα αποδυτήρια της ενημέρωσης. Ακολουθούν πολλές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς θα ανταμώσουμε ξανά το πρωινό της 5ης λίγα λεπτά μετά τις 9. See you tomorrow. Να περνάτε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, να σας πω και τον τυχερό του διαγωνισμού. Είναι ο κύριος Δημήτριος Γκόβας. Θα επικοινωνήσει υποστήριξη ή έχετε συνεννοηθεί ήδη για τα δέοντα, πώς θα δοθούν οι προσκλήσεις και αυτά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο κύριος Δημήτρης Γκόβας είναι ο τυχερός ο σημερινός. Έχει και αύριο. Να σας πω ότι Παρασκευή μοιράζω και ένα διπλό εισιτήριο, αλλά ρετούρ, από Ιγουμενίτσα, Ιταλία, για δύο άτομα και για αυτοκίνητο. Όλο το Μάιο θα γίνεται αυτό κάθε Παρασκευή. Τα λέμε αύριο, να περνάτε καλά. Να ανησυχείτε. Αλλά να τους κάνετε περισσότερο να ανησυχούν αυτοί. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, σήμερα που γιορτάζει ο Σεραφείμ και η Σεραφημία, ο Ιώβ και η Ιωβία, και σας εύχομαι χρόνια πολλά για να είμαστε μαζί έως και τις 11 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα. Πάμε να πούμε ειδήσεις, κανονικές ειδήσεις. Για να συμβεί αυτό, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, διότι αλληλεπιδρούμε καθημερινά. Ως γνωστόν, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είστε εσείς. Μας δίνετε την είδηση, τη φιλτράρουμε και τη μεταδίδουμε. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Θυμήθηκαν, βλέπω την Amiandit. Ορισμένοι, εννοώ αυτοδιοικητικοί παράγοντες, μην φανταστείτε κάτι άλλο, για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εκατομμύρια κυβικά λιμάτων που πέφτουν στην θάλασσα της Πάτρας, από τον ποταμό Γλάφκο, εκεί όπου έχει υποστεί βλάβη ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός, και όλα τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας, διότι δεν μας έχει πει κάποιος ακόμη από τη ΔΕΙΑΠ το ποσοστό που πέφτει στη θάλασσα, αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στο νερό. Για τον λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αποκατάσταση του αγωγού, που ξεκίνησε 3 μήνες. Βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιστήμονες του τόπου, οι οποίοι τονίζουν ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών και δεν θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο από τα Βραχνέικα έως το Δημοργόπουλο. Και για το λόγο αυτό, τις αμέσως επόμενες ημέρες, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας μαζί με την Περιφέρεια θα κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Για έναν λόγο περισσότερο, διότι ξεκινά η κολυμβητική περίοδος. Και ακόμη, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΠ επίσημη. Μόνο ότι ξεκίνησαν οι εργασίες του εργολάβου για τον αγωγό. Καμία άλλη ανακοίνωση. Την ίδια ώρα που ο κύριος Βανταράκης, ο καθηγητής υγιεινής στο εργαστήριο ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, λέει να αποβίγουμε τον μπάνιο. Θα κάνουν αυτοψία σε λίγη ώρα οι κύριοι της ΔΕΙΑΠ, της Αντιπεριφέρειας Περιβάλλοντος και της Αντιπεριφέρειας Δημόσιας Υγείας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε αναφορές, καταγγελίες και για τα στραγγίδια από την Ξερόλακα, ενώ στο κάδρο μπαίνει προφανώς η Πιρέλη και παρόμοιες περιπτώσεις στην Πάτρα, διότι κάποιοι φώναζαν ότι θα καούμε και τα σωματίδια που προκύπτουν είναι τοξικά για την ατμόσφαιρα, για τον άνθρωπο, για το περιβάλλον, όπως προφανώς και η αμιαντίτ. Μόνο που εκεί, επειδή είναι θαμμένος ο αμίαντος, σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Αχαΐας, δεν προκύπτει ο ίδιος κίνδυνος. Αλλά κάποιοι τα τσουβαλιάζουν όλα μαζί για να αποσπάσουν την προσοχή από το κύριο ζήτημα, που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι το κυριότερο ζήτημα που έχει κληθεί να διαχειριστεί ο Δήμος Πατρέων τις τελευταίες δεκαετίες.

0: Κατά τα άλλα, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου επικρατεί πονοκέφαλος. Γιατί επικρατεί πονοκέφαλος? Διότι είχαμε τον πέμπτο θάνατο μέσα σε ένα μήνα. Θυμίζω ότι οι φυλακές πλέον δεν ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στη νέα Γενική Γραμματεία που έχει ιδρυθεί και ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στην πολιτική επικαιρότητα, η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τόσο για την προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία είπε όχι η Νέα Δημοκρατία, όσο και για την εξεταστική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις υποκλοπές. Αύριο, θυμίζω, θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κώστας Καραμαλής, όπως δήλωσε στην πρόσφατη επικοινωνία του με την Τώρα Μπακογιάννη, δεν θα δώσει το παρόν στο συνέδριο. Είναι μια δύσκολη συνθήκη για το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή. Έχει και εσωκομματική γκρίνια. Θυμίζω και την επιστολή των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος, αλλά και τους πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς. Αλλά συνεχίζει να προωθείται από μια μερίδα πολιτών της τάξης 30-35% κυβερνητική του πολιτική. Και να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Στη μεγάλη εικόνα, δυστυχώς, με τον απρόβλεπτο Τραμπ και το ακόμη πιο απρόβλεπτο Ιράν, η συμφωνία για εκεχηρία έχει σπαταληθεί και τα καύσιμα, άρα και το κόστος των μεταφορών και μια σειρά προϊόντων στις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, ανηφορίζουν συνεχώς. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Ξεκινώ με το θέμα που άνοιξα την εκπομπή και είναι τα λίμματα αλλά και η ξερόλακα, και καλημερίζω τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων, τον επικεφαλής της Παράταξης Πάτρα Ενωμένη, Κώστα Σβόλη. Τι κάνετε, κύριε Σβόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Λέω εντάχει, για να μου απαντήσετε φόλης ησύλης, ότι οι επιστήμονες προσφάτως, απαντώντας τα ρεπορτάζ του νεολόγου, διότι ο νεολόγος ανέδειξε το θέμα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΠ, είπαν ότι το πρόβλημα αυτό με τα λίμματα, διότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πέσει εκατομμύρια κυβικά λιμάτων στη θάλασσα, δηλαδή χιλιάδες κοντέινερ λιμάτων, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών. Μάλιστα, ο κ. Βανταράκης είπε να μην κάνουμε μπάνιο καλύτερα. Είχαμε που είχαμε τους αγωγούς. Έχουμε τώρα και την καθίζηση στο συγκεκριμένο αγωγό. Αποφύγεται από τα Βραχνέικα έως το Δημορυγόπουλο μέχρι να γίνουν οι μετρήσεις. Αυτή την εβδομάδα, προϊόντος των εργασιών, την εβδομάδα που έρχεται εννοώ, θα μπει και η ΟΔΗ να κάνει μετρήσεις. Είναι οι μετρήσεις που θα προηγηθούν των κανονικών μετρήσεων που κάνουμε κάθε χρόνο στις θάλασσες της Πάτρας. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια σοβαρή ρήπανση του περιβάλλοντος, είναι μια σοβαρή ρήπανση στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Είναι μια σοβαρή ρήπανση στους πολίτες της Πάτρας. Και εδώ και κοκκόλλινο πρέπει να πούμε ότι ακούν και ακροατές ότι η ευθύνη για το θέμα της αποχέτησης, η ευθύνη για αυτή τη ρήπανση ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν που διοικεί περίπου 13-14 χρόνια. Στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων, που υποτίθεται κόπτεται για το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, υποτίθεται κόπτεται για μας, για τους πατρινούς, να ζούμε καλά και με ασφάλεια. Και δυστυχώς αυτή η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη που τα λίμματα πέφτουν από αυτή τη βλάβη που διάβασα εγώ στον νεολόγο ότι υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Να σας θυμίσω επίσης...
0: Τρεις μήνες.
1: Υπάρχουν και λίμματα που πέφτουν στη θάλασσα από παντρολογικούς αγωγούς. Όλη η Νότια Πάτρα, τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό που έχει γίνει τώρα στο γράφημα.
0: Κύριε Σβόλη, εγώ λέω ότι επειδή έχουμε παντορεϊκούς αγωγούς, άρα δεν συνδέεται ένα μεγάλο μέρος της Πάτρας με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό, ένα 40% το πούμε έτσι, πέφτουν ούτως ή άλλως τα λίμματα στη θάλασσα. Αν δεν συνδέεται και ο κεντρικός αγωγός λιμάτων, πέφτει το 100% στη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω να σας πω δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία Δημοτικής Αρχής, ακόμα και για τους παντορεϊκούς που τόσα χρόνια πέφτουν στη θάλασσα. Να καταλάβουν οι ακροατές, παντορεϊκοί είναι οι αγωγοί οι οποίοι παίρνουν και τα όμβρια ύδατα, ναι, και τα λίμματα,
0: ναι, ναι,
1: και τα βοθρολίμματα, τα υπόλοιπα όλα αυτά. Φανταστείτε λοιπόν το περιβάλλον τώρα το θαλάσσιο, σε τι κατάσταση υπάρχει. Και όταν ακούμε τώρα από τους ειδικούς να μας λένε ότι μην κάνετε μπάνιο από την περιοχή τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη, αντιλαμβάνεστε οι πατρινοί ότι θα πρέπει να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να βάζουν, ναι, την ακριβή βενζίνη στα αυτοκίνητα και θα πηγαίνουν μακριά να κάνουν μπάνιο.
0: Βέβαια είπε ο κύριος Κλάδης σε σχέση με το Γλαύκο και την καθίζηση εκεί ότι δεν είχαν προβλέψει οι προηγούμενοι να υπάρχει κι άλλος αγωγός.
1: Επί προηγούμενοι 13 χρόνια κάνουν διοίκηση, από το 2014 διοίκησαν. Επί προηγούμενες μιλάμε τώρα. Δηλαδή θα μας πούνε ότι φταίει τώρα και η Δημοτική Αρχή πριν 30 χρόνια, πριν 20 χρόνια τώρα. Δηλαδή θα μας πούνε ότι φταίει τώρα.

0: διοίκηση τι είναι, να συνεχίζει ξερόλακα και όχι μόνο αυτό, να υπάρχουν στραγγίσματα που βγαίνουν στο Μήλικο ποταμό και είδαμε εκθέσεις τελευταία από ειδικούς που δείχνουν ότι είναι τοξικά αυτά τα υγρά, αυτά τα νερά που πέφτουν στο Μήλικο που πάνε μετά και στη θάλασσα. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μία, όπως είπατε σωστά, τα λίμματα που εδώ και πολύ καιρό πέφτουν και τώρα πέφτουν σχεδόν όλα μέσα στη θάλασσα και από την άλλη την ξερόλακα που πέφτουν στο Μήλικο ποταμό και πάλι μέσα στη θάλασσα. Άρα πρέπει ή να αλλάξουμε πόλη ή κύριε Κοντώνη να αλλάξουμε το Δήμα.
1: Πάντως επειδή είπατε για την ξερόλακα και για να μην κοροϊδευόμαστε γενικά σε αυτή την πόλη, με την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου του Φλόκα, και πάλι δεν είναι εύκολο να κλείσει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η Πάτρα παράγει περίπου 100.000 τόνους σκουπιδιών. Αν εκεί χωρούν οι 50.000, θα μένουν στην ξερόλακα, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε αυξήσει την ανακύκλωση. Η ανακύκλωσή μας είναι στο 4%, ενώ θα πάρουμε ένα 45-50%.
0: Να σας θυμίσω ότι το εργοστάσιο του Φλόκα έχει μια κωδικότητα, θυμάμαι καλά, 53.000 τόνους, ναι, που δεν θα παίρνει μόνο από την Πάτρα, παίρνει και από άλλους δήμους. Δεν θα είναι μόνο οι 53.000 τόνοι της Πάτρας, η Πάτρα θα πηγαίνει κάπου 45.000 τόνοι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Άρα τι πρέπει να κάνει η Πάτρα? Πρέπει να κάνει ανακύκλωση και πρέπει να κάνει, αυτό που λέμε, το καφέ κάδο, την κομποστοποίηση. Αν δεν γίνει κομποστοποίηση, να φύγουν τα μισά απόλυτα, γιατί τα απόλυτα κουζίνες που λέμε εμείς είναι περίπου το 35-40% των αποβλήτων. Αν λοιπόν φύγουν αυτά, τότε υπάρχει μια ελπίδα. Κύριε Κοντώνη, η ξερόλακα, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, δεν έχει σε κύριο Περαιτήρη, ούτε θα κλείσει για πολλά χρόνια ακόμα. Γιατί η πολιτική της δημοτικής αρχής είναι δυστυχώς η πολιτική ανικανότητας. Άλλα είχαν πει στον κόσμο, άλλα είχαν υποσχεθεί, οι άλλα κατηγορούσαν τους προηγούμενους και άλλα κάνουν οι ίδιοι. Αυτή είναι η δημοτική αρχή. Ρύπαση λοιπόν στο περιβάλλον, ρύπαση και την ξερόλακα, ρύπαση και το βιολογικό που δεν λειτουργεί καλά, ρύπαση παντού. Εντάξει, από εκεί πέρα, αν καταλάβουν οι πατρινοί ότι πρέπει κάποια στιγμή η δημοτική αρχή που έχει φέρει την πόλη μας σε αυτή την ανέχεια και την κατάντια, ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Εσείς τι θα κάνατε ως δήμαρχος για τα δύο αυτά θέματα?
0: Τώρα μιλάμε σοβαρά, έχεις την ξερόλακα, αυτό τη μεγάλη αιστεία. Πρώτα απ' όλα θα ήμουν ειλικρινή στον κόσμο. Δεν θα μπορούσα να κοροϊδεύω τον κόσμο και να λέω, να πηγαίνω το φέρετρο στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λέω κλείστε την ξερόλακα και να είμαι μετά εγώ δήμαρχος και να έχω ανοιχτή την ξερόλακα. Θα έλεγα την αλήθεια, όπως και τώρα λέω την αλήθεια, ότι η ξερόλακα δεν κλείνει. Δεν πρόκειται να κλείσει η ξερόλακα, κύριε Κοντώνη. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλει στους ειδικούς να διαμορφώσουν τέτοιες συνθήκες ασφάλειας για την υγεία και γενή στην ξερόλακα, να μην έχουμε θέμα στον υδροφόρο ορίζοντα και στο περιβάλλον.
1: Με τα λίμματα τι θα κάνατε, αφού χάλασε ο αγωγός? Ήταν κάτι προφανώς δεν το περιμέναμε.
0: Αν είναι να περιμένεις 13 χρόνια να διαπιστώσει μία βλάβη και μετά να κάνεις κάποιους μήνες, εφόσον βγει από τον νεολόγο το δημοσίευμα, να διορθώσει τη βλάβη, όχι, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, αυτό είναι ανικανότητα. Συγχωρέστε με, δεν θεωρώ τον εαυτό μου τόσο πολύ ανίκανο.
1: Μαθαίνω ότι έχει γίνει, για να κλείσουμε, και μηνυτήρια αναφορά για το θέμα αυτό, για το θέμα των λιμάτων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ,
0: κύριε. Είναι θέμα δημόσιας υγείας το κουβεντιάζουμε.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Σβόλης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας για την διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η πάυση έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, λόγω στρατιωτικής επιτυχίας και προόδου προς συμφωνία με το Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, διατηρώντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Το Ιράν ερμήνευσε τις ανακοινώσεις Τραμπ ως ομολογία αποτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ το Ιράν εφήβρε νέο μηχανισμό για τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ, θέτοντας νέους κανόνες διέλευσης. Ακούω τη συζήτηση τώρα που υπάρχει για τα πατίνια. Κοιτάξτε, προφανώς και όποιος οδηγεί πατίνια

τίνει, υπάγεται στον κώδικα δικής κυκλοφορίας. Που να φοράει κράνος, τα εξαρτήματα πάνω του κτλ. Κτλ. Και να έχει συγκεκριμένη ταχύτητα. Από εκεί και πέρα άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να λέει ότι θα απαγορευτούν σε κεντρικούς δρόμους. Βλέπετε, πιστεύω καθημερινά, ειδικά όσοι ζείτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, ανθρώπους να τρέχουν με διαβολεμένη ταχύτητα και να κάνουν και σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να μην φορούν ούτε κράνος. Βλέπετε όμως και παιδάκια, ακόμη και σε γειτονιές, να πηγαίνουν μέσα σε χωματόδρομους, να πηγαίνουν αντίθετα σε μονόδρομους. Ακόμη και αν δεν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τις γειτονιές, παρά μόνο για τους μεγάλους δρόμους, εκεί υπάρχει μία ευθύνη των γονέων. Αφενός να μάθουν τα παιδιά τους οδηγική συμπεριφορά και να είναι σίγουρο ότι θα τους δώσουν το πατίνι, και αφετέρου να τους το δίνουν μετά από συγκεκριμένη ηλικία. Για μένα, στη μεγάλη εικόνα, αν θέλετε να σας πω την προσωπική ταπεινή μου άποψη, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί νέος με πατίνι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν σταματάει εύκολα, δεν στρίβει εύκολα, παρασύρεσαι και τρέχεις. Ειδικά τα μικρά παιδιά που δεν έχουν και το μυαλό να σκεφτούν όπως ένας μεγάλος. Διότι πολλοί σκεφτόμαστε και λέμε, από πόσα πράγματα έχουμε γλιτώσει όταν ήμασταν μικροί και αγινούσαμε τον χρόνο πίσω όταν τα ξανακάναμε. Τα παιδιά τα μικρά δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Οπότε οι γονείς ας μην τους παίρνουν δώρα πατίνια ή μην τους αφήνουν να μπαίνουν σε φίλους τους. Γιατί υπάρχει και αυτό. Μπαίνουν δύο σε ένα πατίνι. Ναι, μεν ο γονέας μπορεί να μην του παίρνει και να το απαγορεύει, μπορεί αύριο να φέρει το απόγευμα όμως και να μπουν μαζί το πατίνι να δανειστεί το πατίνι του. Κανένα παιδί με πατίνι. Κανένας. Δεν μπορώ να βλέπω πατίνι που να το οδηγεί παιδί. Δηλαδή φοβάμαι εκείνη την ώρα που το βλέπω. Κανένα παιδί με πατίνι. Τελεία και παύλα.

Η Γαστούνη, όπως μαθαίνω, είναι ένα καζάνι που βράζει. Γιατί θυμάστε τον περιπτερά που είχε διένεξη με Ρωμά, οι οποίοι μετά πήγαν, τον χτύπησαν, το έσπασαν το περίπτερο. Ο άνθρωπος αυτός, που έχει και οικογένεια, θα άνοιγε με έναν φίλο του ένα μαγαζί εστίασης. Πήγαν και το κάψαν. Οι Ρωμά λένε ότι τους είχε απειλήσει και ότι είχε μία συμπεριφορά μαζί με φίλους του εχθρική απέναντί τους. Από την άλλη, πολλοί γνωρίζουν ότι η ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα κινείται πολλές φορές πέραν του νόμου. Είναι λογικό ο άνθρωπος αυτός να φοβάται για τη ζωή του, για τη ζωή του παιδιού του, για τη ζωή της οικογένειάς του. Γι' αυτό η αστυνομία θα πρέπει να πράξει τα δέοντα στο μέτρο που μπορεί, και λέω στο μέτρο που μπορεί, διότι για να μην γελιόμαστε, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω κανέναν, γιατί ξέρετε ότι είμαι πολύ κοινωνικά ευαίσθητος, δεν πιάνονται εύκολα. Τι θέλω να πω, ότι μπαίνουν, βγαίνουν, θα το ξανακάνουν, είναι πολλοί, και άμα θέλουν να χτυπήσουν τον στόχο το κάνουν, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ναι, μεν υπάρχουν 8 προσαγωγές, αλλά δεν τελειώνει έτσι κάτι που αρχίζει με Ρωμά. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, δυστυχώς. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι προηγήθηκε και είναι τόσο εχθρική απέναντί του. Ξέρουμε αυτά που λένε εκείνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δύσκολη κατάσταση, και αυτό έχει διχάσει την τοπική κοινωνία. Διότι υπάρχουν οι μεν και οι δε. Και καταλαβαίνετε το κλίμα τρομοκρατίας που υπάρχει εκεί.

να το ελαφρύνουμε λίγο και να σας πω ότι από χθες έχει ξεκινήσει το τσίρκο απέναντι από την Βέσο Μάρε, το τσίρκο της Κούβας. Είναι το εθνικό τσίρκο, το Circo Nacional de Cuba όπως λέγεται, και θα διαρκέσουν οι παραστάσεις έως τις 18 Μαΐου, Δευτέρα Παρασκευή δηλαδή. Έχει ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα, προκαλώντας πολλούς επισκέπτες να πάνε να θαυμάσουν από κοντά. Η ζήτηση για αυτό το πολυαναμενόμενο γεγονός είναι ήδη πολύ μεγάλη και οι θεατές ζουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη πάθος, δεξιοτεχνία και κουβανέζικη μαγεία. Και σε ποιο παιδί, αλλά και στους μεγαλύτερους, δεν αρέσει το τσίρκο? Λοιπόν, εσείς τηλεφωνείτε στο 2610-328-311 και ο πρώτος ή η πρώτη που θα τηλεφωνήσει θα πάρει δώρο μια διπλή πρόσκληση. Το τσίρκο λοιπόν απέναντι από την Βέσο Μάρε, Δευτέρα με Παρασκευή είναι. Τηλεφωνήστε 2610-328-311.

Λοιπόν, ο κύριος που τηλεφώνησε πρώτος πρόλαβε τους υπόλοιπους, διότι γίνεται της Πόπης. Είναι ο κύριος Ανδρέας Πρωτόπαπας. Θα ενημερωθεί μετά από την παραγωγή, από τον Max FM, για την παραλαβή της διπλής πρόσκλησής του, του διπλού εισιτηρίου, για να πάει στο τσίρκο De Cuba, το τσίρκο από την Κούβα.

0: Κλείνω το πρώτο μέρος με μια δυσάρεστη είδηση και είναι ο πρόωρος θάνατος του Ανδρέα Κανδυλιώτη, που έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ήταν άμεσα συνυφασμένος με το πατρινό καρναβάλι. Απ' τη Ζάκυνθο η καταγωγή του, κάτοικος πατρών επί σειρά ετών, είχε το καρναβάλι στο αίμα του. Στους εθελοντές καρναβαλιστές, με τελή αγάπη, στην Καρναβαλική Επιτροπή και σε όλη την πυραμίδα του καρναβαλιού της Πάτρας. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους φίλους του.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
8: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί. Αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Max FM σε εξέλιξη, πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. Το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Παρένθεση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πέρασε για ακόμη μια φορά στο Final Four, στο μπάσκετ, στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός και με μια νίκη μπορεί και αυτός να περάσει στο Final Four, όταν πριν από λίγο καιρό κάποιοι τον είχαν ξεγραμμένο. Θυμίζω ότι ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Για τους Παναθηναϊκούς θα είναι μακεριά στην καρδιά να κερδίσει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο εκεί. Για τους Παναθηναίκους θα είναι το κάτι άλλο. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω, παρότι Παναθηναίκους, ας κερδίσει προφανώς ο καλύτερος τον τελικό και εύχομαι να είναι ελληνική ομάδα. Στα του ποδοσφαίρου βλέπω ότι ακλόνει το φαβορί, είναι η ΑΕΚ, ενώ η θέση η δεύτερη δεν έχει κριθεί ακόμη μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, αυτή που οδηγεί και στους προκριματικούς του Champions League. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς πιο κάτω. Προσπαθώ να μαθαίνω και για την Παναχαϊκή, δεν έχουμε κάτι ακόμη χειροπιαστό. Η ομάδα θα συνεχίσει την τρίτη κατηγορία και του χρόνου. Γίνονται προσπάθειες για επενδυτή, ο οποίος όμως να είναι σοβαρός. Ξέρετε, όχι στοιχηματζής, πράγμα πολύ δύσκολο σε κάποιες των περιπτώσεων. Άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα, που θέλει να βάλει χρήματα, ενώ εμείς καθόμαστε απ' έξω, δεν βάζουμε μία και κάνουμε κριτική. Και άνθρωπος που θα σηκώσει και τα χρέη της ομάδας. Διόλου εύκολο όλο αυτό το σκηνικό.

0: Ένα σχόλιο, επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας για τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν θα πάει στο συνέδριο. Αυτή ήταν η απάντησή του στην προσέγγιση που του έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη. Θυμίζω ότι έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και για ιδεολογική μετατόπιση του κόμματος, αλλά και για την εξωτερική πολιτική. Ξέρετε, υπάρχει ένα άγχος των πρώην πρωθυπουργών να αποδεικνύουν ότι αυτοί θα τα έκαναν καλύτερα αν ήταν τώρα στα πράγματα και πως οι τωρινοί δεν τα κάνουν τόσο καλά όσο ενδεχομένως θα τα έκαναν εκείνοι. Νομίζω ότι σε δυσκολότερες ή ευκολότερες στιγμές ο καθένας απέδειξε τι μπορεί να κάνει. Είναι όλοι κεφάλαια για τη χώρα. Έχουν τον σεβασμό της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αυτόν μάλιστα που τους ανέδειξε και πρωθυπουργούς. Έχουν διεθνή εμπειρία και θα πρέπει να βοηθούν τη χώρα, αλλά από την πίσω γραμμή. Προφανώς και θα πρέπει να λένε την άποψή τους για το καλό του κομματός τους και της πατρίδας. Απέχει όμως αυτό από το να δημιουργούν προβλήματα ως προς τη σταθερότητα του κόμματος και δι του κυβερνώντος κόμματος όταν αυτό είναι στην κυβέρνηση. Άρα ας βοηθούν χωρίς να δημιουργούν αποσταθεροποίηση από την πίσω γραμμή. Το ίδιο ισχύει για όλους. Δηλαδή και για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Παπανδρέου, για όλους τους εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους κομμάτων. Αλλάζω θεματολογία, πάω στον Άγιο Στέφανο και καλημερίζω τον Γιώργο Καρβουνιάρη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος είχε αναδείξει το θέμα προσφάτως στον νεολόγο των Πατρών. Βέβαια δεν μείναμε εκεί, έχει και συνέχεια, έχουμε και άλλο θάνατο. Τον πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε περίπου ένα μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα Αλέξανδρε.
0: Γιατί συμβαίνει εκεί?
1: Πραγματικά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, το οποίο νομίζω πως πρέπει να το δουν εκτός από δημοσιογραφική ματιά, τη δική μας δηλαδή, θα πρέπει να το δει και η πολιτεία και θα πρέπει να το δει και με μεγάλη σοβαρότητα. Γιατί μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, δηλαδή από τα τέλη Μαρτίου μέχρι και τις αρχές Μαΐου, είχαμε 5 θανάτους μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, που προφανώς είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Αυτό το είχαμε αναδείξει έχοντας περιγράψει την πρώτερη κατάσταση στο προηγούμενο φίλο μας και, και θα έχουμε και συνέχεια, δηλαδή αυτό μπορούμε να το προαναγγείλουμε, γιατί η κατάσταση φαίνεται ότι όσο πάει και χειροτερεύει, δεν βελτιώνεται ή δεν παραμένει ίδια. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να δει η πολιτεία με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο και δεν αφορά μόνο. Μπορεί να είναι ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει στον Άγιο Στέφανο, δεν αφορά μόνο το σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας. Είχαμε θανάτους την ίδια χρονική περίοδο, 2 στις φυλακές Νιγρήτα Σερών, άλλες 2 στις φυλακές Κορυδαλού, και η κατάσταση φαίνεται ότι ξεφεύγει από τον έλεγχο. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αυτό που θα πω τώρα συμβαίνει στον Άγιο Στέφανο, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό συμβαίνει και σε άλλα σοφρονιστικά κατάστημα της χώρας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των κρατουμένων. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες κράτησής τους, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των σοφρονιστικών υπαλλήλων και σε μια φυλακή όπως το Αγίου Στεφάνου, τώρα το εξειδικεύω, όπου οι περισσότεροι κρατούμενοι είναι μέσα για υποθέσεις ναρκωτικών, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δημιουργεί ζητήματα και ασφάλειας προφανώς λόγω της υπερπληθώρας των κρατουμένων σε αντίθεση με τον μικρό αριθμό των σοφρονιστικών, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ζητήματα, αν θέλει, περιορισμένου ελέγχου, ναι, του τι μπαίνει και τι βγαίνει από εκεί μέσα. Και θα μείνω σε αυτό μόνο.
0: Να σου πω, γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Δηλαδή οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν, δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχουν άνθρωποι να τους σώσουν τη ζωή, είναι τυχαία περιστατικά, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβλήματα υγείας έτσι κι αλλιώς και θα συνέβαινε το μοιραίο?
1: Κοιτάξτε, ιατρείο προφανώς και υπάρχει στον χώρο των φυλακών, αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να σου πω ότι και το ιατρείο μικρό είναι και δεν ξέρω αν μπορεί να εξυπηρετήσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Οι κρατούμενοι στηβάζονται σε κελιά που είναι κατασκευασμένα για πολύ μικρότερο αριθμό ατόμων, δηλαδή υπάρχουν και 10 και 12 και 14 άτομα σε κελιά, μου λένε, γιατί προφανώς δεν έχω μπει μέσα για να δω, τα τελευταία χρόνια είχα πάει σε μια παλιότερη επίσκεψη ενός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά έχει φτάσει πάρα πολύ καιρός από τότε. Σε κελιά λοιπόν που είναι κατασκευασμένα για να βρίσκονται μερικοί άνθρωποι, 3, 4, 5, υπάρχει ο διπλάσιος, ενδεχομένως και τριπλάσιος αριθμός, έτσι. Έχουν μπει παραπάνω κρεβάτια, είναι πολύ μικρός ο χώρος, είναι ασφυκτικές συνθήκες. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο σου είπα ότι δεν ξέρω τώρα, ιατροδικαστής δεν είμαι εγώ. Μία ανακοπή μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα.
0: Ότι μπαίνουν και ναρκωτικά, ίσως, παράδειγμα λέγω τώρα.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες ναρκωτικών μέσα στο συγκεκριμένο, γιατί οι φυλακές Αγίου Στεφάνου είναι ουσιαστικά μια φυλακή στην οποία, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, είναι εξειδικευμένη. Κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών βρίσκονται μέσα. Βρίσκονται και για άλλες, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των κρατουμένων είναι για περιπτώσεις ναρκωτικών. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να περάσουν ναρκωτικά στη φυλακή και ενδεχομένως, δεν ξέρω τώρα, κάποιες είναι και επιτυχείς, θα έλεγα, όταν είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία, καταλάβει κανείς. Δηλαδή, όταν γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για να περάσουν ναρκωτικά μέσα και είναι πολύ λίγοι φύλακες, είναι πάρα πολλοί κρατούμενοι, πιστεύω ότι δεν θα είναι όλες οι περιπτώσεις αποτυχημένες ή δεν θα ελεγχθούν όλες ή δεν θα βρεθούν όλες, λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βεβαίως, όταν έχουμε περιπτώσεις θανάτων τοξικομανών κρατουμένων μέσα σε μια φυλακή που είναι κυρίως άνθρωποι που βρίσκονται μέσα για υποθέσεις ναρκωτικών και ψάχνουν κάθε τρόπο να βρουν τη δόση τους για να...
0: Για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν.
1: Να ικανοποιηθούν, δεν ξέρω τώρα, βάζω και τη φαντασία μου και δουλεύει, αλλά νομίζω ότι ένα και ένα κάνουν δύο και τις περισσότερες φορές όταν ακούμε νιά στα κεραμίδια.
0: Εντάξει, ναι, εκεί μιλάει η πραγματικότητα. Ναι, σωστά. Και είναι πολλοί κρατούμενοι, λίγοι οι άνθρωποι ισοφρονιστικοί και πολύ λιγότεροι υγειονομικοί προφανώς.
1: Ακριβώς. Και κοίταξε, υπάρχουν... στο προηγούμενο φίλο του νεολόγου το είχαμε γράψει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχουν γίνει πάρα πολλές κρούσεις από τους συγχρονιστικούς υπαλλήλους και το οργανωμένο σωματείο τους που βρίσκεται εκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και της υπερπληθώρας των κρατουμένων, αλλά και της πολύ μειωμένου αριθμού συγχρονιστικών υπαλλήλων. Αλλά μέχρι ώρα δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως αντίδραση. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει βελτιωθεί κάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το θέμα συνεχίζεται. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει μάλιστα και το Υπουργείο στο οποίο ανήκει οι φυλακές γενικά.
0: Ναι.
1: Ανήκει παλιότερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει περάσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε μια ειδική Γενική Γραμματεία που έχει αναλάβει τις φυλακές του. Υποτίθεται ότι έγινε αυτό προκειμένου να αναβαθμιστεί και το έργο της και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Κάτι που οι ίδιοι σοφρονιστικοί πάλι λένε ότι δεν έχει γίνει.
0: Σωστά.
1: Και εδώς εκ των πραγμάτων διαπιστώνουμε ότι όντως τα προβλήματα παραμένουν, για να μην πω ότι γίνονται και χειρότερα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ. Θα είμαστε πάνω κατά πάνω στο θέμα και θα αναδεικνύουμε συνεχώς νέες πληροφορίες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Καρβουνιάρης που επιμελείται του συγκεκριμένου θέματος και παρόμοιων θεμάτων στον νεολόγο των πατρών.

Λοιπόν, επειδή στο προηγούμενο μέρος αναφερθήκαμε στον νεολόγο, να σας πω ότι ο νεολόγος κυκλοφορεί κανονικά Παρασκευή. Δεν προκύπτει κάτι αυτή την εβδομάδα έκτακτο. Την Παρασκευή λοιπόν από νωρίς το πρωί θα βρίσκεται στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα στο νομό, με ένθετο τον αθλητικό πλέον, αποκλειστικά αθλητικό κόσμο. 15 σελίδες μόνο αθλητισμός. Διαβάζω για το θέμα που έχουμε αναδείξει στον λόγο των πατρών και στον Max FM, και είναι τα λύματα στον Γλαύκο. Κοιτάξτε, θα σας πω για τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Είναι πρώτα απ' όλα τα λύματα στον Γλαύκο και από εκεί στη θάλασσα. Να σας δώσω τη μεγάλη εικόνα, τι συμβαίνει. Ξέρετε ότι όλη η Πάτρα δυστυχώς ακόμη δεν συνδέεται με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό. Υπάρχουν αποχετεύσεις και υπάρχουν και η παντοροϊκή αγωγή. Η παντοροϊκή αγωγή μεταφέρουν λύματα και όμβρια. Εντάξει. Και εκβάλλουν στη θάλασσα. Χύνονται στη θάλασσα. Άρα ξέρουμε ότι ένα ποσοστό περίπου στο 40% της πόλης ρίχνει τα λύματά του στη θάλασσα μαζί με τα όμβρια. Το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό σε κάποιες περιοχές απαγορεύεται και το μπάνιο. Εντάξει. Τώρα, το υπόλοιπο 60% της Πάτρας συνδέεται με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό μέσω αγωγών. Ο κεντρικός αγωγός, εκεί δηλαδή που μπαίνουν όλοι οι αγωγοί, ο οποίος οδηγεί στον βιολογικό καθαρισμό και αφορά μόνο σε λύματα, έχει βλάβει εδώ και 3 μήνες. Μύριζε η περιοχή εκεί στο Γλαύκο, γιατί περνάει κάθετα από το Γλαύκο, δυσοσμία, καφέ το ποτάμι, φώναζαν οι κάτοικοι, λέγανε και τα λοιπά. Ήταν ενήμερες οι αρχές, αλλά κανείς δεν έβγαλε ανακοίνωση. Και τελικά τι αποκαλύφθηκε, ότι υπάρχει βλάβη. Δεν μπορούσαν να μπουν εύκολα και δικαιολογημένα οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΠ, που επιβεβαίωσαν το πρόβλημα μέσω του προέδρου τους, του κυρίου Κλάδη, στον Max FM, διότι το νερό ήταν πολύ. Έπρεπε να πέσει λίγο η ροή, να κάνουν και μια μικρή εκτροπή για να μπουν τα συνεργεία να δουν τι γίνεται. Εκεί τώρα περνούν 1500 περίπου κυβικά λιμάτων την ώρα. Δεν ξέρουμε το μέτρο της βλάβης, ούτε μπορούν να το δουν, μου είπε ο κύριος Κλάδης από το βιολογικό. Διερωτώ με γιατί. Πόσα λύματα δηλαδή δεν πάνε στο βιολογικό. Άρα αν πέφτουν όλα με την ίδια ένταση επί πολλές ώρες την ημέρα, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά λιμάτων στη θάλασσα. Μιλάμε για χιλιάδες κοντέινερ 12 μέτρα στη θάλασσα λιμάτων. Άρα λοιπόν, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα και με το μεγάλο αυτό πρόβλημα, λέει ο κύριος Βανταράκης, ο καθηγητής υγιεινής, μην κάνετε μπάνιο μέχρι να έχουμε μετρήσεις. Από τα Βραχνέικα μέχρι το Δημορυγόπουλο. Πώς θα το κάνουμε? Τώρα πάνε να κάνουν αυτοψία σε λίγη ώρα εκεί. ΔΕΙΑΠ, Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, να δουν πώς πάνε οι εργασίες. Και αμέσως μετά, μπορεί και την ερχόμενη εβδομάδα, θα γίνουν μετρήσεις από τον ΕΟΔΗ. Για να ξέρουμε τι κάνουμε, διότι 15 του μήνα ξεκινάει η κολυβητική περίοδος. Αφήστε που κάποιοι έχουν ξεκινήσει τον μπάνιο. Και το Σαββατοκυριακό θα φτάσει και 30 βαθμούς. Κάποιοι θα πάνε για μπάνιο στα Βραχνέικα. Πού ξέρουμε? Ναι, μεν υπάρχουν ρεύματα στη θάλασσα. Το ξέρω, ο Πατραϊκός έχει ρεύματα. Αλλά όταν έχουν πέσει 46.000 κοντέινερ, όπως λένε οι ειδικοί, μπορεί να έχουν πάει λίγο πιο πέρα, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο παραπέρα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Επίσης, όταν ακούμε από τους ειδικούς ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών, φοβόμαστε κάπως. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι τα στραγγίδια από την Ξερόλακα στο Μίλιχο και από εκεί στη θάλασσα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν, υπάρχει έντονη τοξικότητα. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα, αλλά ξαναλέω ότι η Ξερόλακα δεν κλείνει εύκολα αν δεν αυξήσουμε την ανακύκλωση. Εντάξει. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα είναι εργοστάσια όπως η Πιρέλη παλιά. Φώναζαν οι άνθρωποι εκεί και έλεγαν θα καούμε, υπάρχουν λάστιχα, πάρτε τα. Να που μπήκε φωτιά από εμπρισμό. Έγιναν μετρήσεις, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι σταθμοί από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα μπορούσε το ίδιο να γίνεται και στη θάλασσα και να έχουμε συγκεκριμένους σταθμούς ή να κάνουμε πιο γρήγορα μετρήσεις για να έχουμε αποτελέσματα. Όπως έχουμε για τον αέρα. Ότι δεν είναι τόσο επιβαρυντικά τα στοιχεία. Πάλι καλά. Το τέταρτο μεγάλο ζήτημα είναι η αμιαντίτ. Αλλά δεν θέλω όλα να τα τσουβαλιάζω. Διότι με το τσουβάλιασμα αυτό που κάποιοι επιχειρούν να κάνουν, θέλουν να μας προσανατολίσουν και να χάσουμε το ενδιαφέρον μας για τα λύματα αυτά και για την Ξερόλακα. Και να πούνε, ορίστε, είναι διαχρονικές οι ευθύνες, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Τι μας λέτε μόνο για τα λύματα? Υπάρχει και μία η αμιαντίτ, υπάρχει και το ένα, υπάρχει και το άλλο. Δεν είναι έτσι. Και ας προσπαθούν αυτοί να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.
ή όποιοι. Αυτοδιοικητικοί εννοώ, μην φανταστείτε κάτι άλλο προς Θεού. Το ενδιαφέρον είναι εκεί. Και όταν ακούσα ένα καθηγητή, καλός ή κακός να λέει αυτό που λέει, μην κάνετε μπάνιο, τι να πω, εγώ τι να προσθέσω παραπάνω. Και όταν ακούς την οικολογική κίνηση της Πάτρας, όταν ακούς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας να λένε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων ετών, των τελευταίων δεκαετιών, δεν υπάρχουν, τα λόγια στερεύουν από εκεί και πέρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζητήματα, καταλαβαίνω ότι μπορεί, προφανώς δεν το ήθελαν αυτό στη ΔΕΗ να γίνει, αν είναι δυνατόν. Έγινε μια βλάβη. Να κατανοήσω ότι δεν υπήρχε κι άλλος αγωγός και ότι φταίνε και οι παλιότεροι κτλ. Γιατί δεν βγάζετε μια ανακοίνωση, ρε άνθρωποι, να ξέρουμε τι γίνεται. Και μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή το 100% των λιμάτων της πόλης στη θάλασσα. Και να κρυβόμαστε πίσω από τη δικαιολογία ότι υπάρχουν ρεύματα στον Πατρικό και θα τα πάρει τα λίμματα η θάλασσα. Μα είναι λογική αυτή και για το περιβάλλον ακόμη. Αφήστε τη δημόσια υγεία. Αφήστε όσοι έρχονται σε επαφή με το υγρό στοιχείο. Για το περιβάλλον είναι σωστό αυτό. Τι μας λέτε τώρα? Και μη βάζετε κάποιους να προσανατολίσουν. Το καταλαβαίνουμε.

Διαβάζω τα πολλά μηνύματά σας. Ακούω τα τηλέφωνά σας. Όσο μπορώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τα μηνύματα σίγουρα τα διαβάζω. Αλλά και τα τηλέφωνα μου τα μεταφέρει τα λεγόμενα η κυρία Ροδίτη. Δεν έχω να προσθέσω. Ειδικός δεν είμαι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ακούω ευλαβικά τους ειδικούς. Όπως τους άκουγα πάντα. Πάω στο συνεργείο να φτιάξω το αυτοκίνητο. Δεν του πεις εσύ του μάστορα τι πρέπει να κάνει. Θα τον ακούσεις. Άρα λοιπόν σε όλες τις εκφάνεις ακούω τους ειδικούς. Και πολύ περισσότερο στην υγεία. Οι ειδικοί είπαν αυτά που είπαν. Εγώ τι άλλο να προσθέσω. Θα πάνε να γίνουν ελέγχοι. Είναι οι έλεγχοι. Θα πάνε να γίνουν έλεγχοι, συγγνώμη. Είναι οι έλεγχοι οι έκτακτοι. Διότι έπονται οι έλεγχοι που γίνονται κάθε χρόνο πριν ξεκινήσει η κολυμβητική περίοδος από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Που έχει συμφωνία με τον ΕΟΔΗ και την Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας να κάνει ελέγχους, ο κ. Βανταράκης. Αυτοί που θα γίνουν τώρα θα γίνουν από τον ΕΟΔΗ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Για να ξέρουμε να μπούμε για μπάνιο, να μην μπούμε, τι να κάνουμε. Και σε πόσο καιρό θα μπορούμε να μπούμε. Πολύ μεγάλο το ζήτημα. Αυτά. Μαθαίνω ότι έγινε και μηνυτήρια αναφορά. Αυτό διαβάζω τις ανακοινώσεις για το θέμα αυτό.

Θα αφήσω τα τελευταία λεπτά της εκπομπής να κλείσουμε πιο ευχάριστα με μουσική που θα επιλέξει η κυρία Ροδίτη, από αυτές που ξέρει εκείνη, για να ελαφρύνουμε και λίγο την ατμόσφαιρα. Έρχεται καλοκαίρι, είδατε, περάσαμε από τα χιόνια του Μαΐου στα τριαντάρια σιγά σιγά, και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θερμοκρασία θα φτάσει 29 με 30 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Πάτρας. Κάποιοι θα πάτε για μπάνιο, εγώ δεν μπορώ να μπω ακόμα, ούτε Ιούνιο δεν μπορώ να μπω, τέλος πάντων από Ιούλιο και μετά θα βάλουμε κουτσουκούτσου τα ποδαράκια μας λίγο εκεί στη θάλασσα, και καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, σε πιο κοντινούς, σε πιο μακρινούς προορισμούς. Και αν δεν κάνω λάθος, παρεπτόντως θα έχουμε και άλλο τριήμερο, αυτό του Αγίου Πνεύματος. Σωστά, σωστά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να σας πω τα κάνουμε αύριο. Θα φιλοξενήσω τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους, με τον φάκελο να έχει τον τίτλο «Ανάπτυξη, ακρίβεια, κεντρική πολιτική σκηνή, πολιτικές εξελίξεις». Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ η ενημέρωση είναι σφαιρικής, διαρκής και πολύπλευρη, διότι ξεκινάμε από πολύ νωρίς το πρωί στο dt.gr, συνεχίζουμε στον Max, στον νεολόγο με ένθετο τον κόσμο κάθε Παρασκευή, ενώ έχουμε πλέον και τηλεοπτικές παρεμβάσεις. Όταν λέω πλέον, πιο ενδυναμωμένες, διότι η συνεργασία μας με το Λεπάντο συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Τι κάνουμε? Έχουμε έναν εκλεκτό φιλοξενούμενο. Συζητάμε σε μια πολιτική και λίγο πιο προσωπική εκπομπή, πιο ελεύθερη, η οποία αναρτάται στο YouTube του DT. Αναρτάται στην πλατφόρμα pluspod.gr. Τα κυριότερα σημεία της υπό τη μορφή βίντεο, μικρά αποσπάσματα, αναπαράγονται στα social media του ομίλου Plus Media, δηλαδή στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, και ολόκληρη εκπομπή μεταδίδεται και από το Λεπάντο Τρίτη και Παρασκευή στις 9.30. Άρα η συνεργασία μας συνεχίζεται με τον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό σε μια παραγωγή του ομίλου Plus Media, και βλέπω ότι έχει ότι πάει καλά. Βλέπω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα social media, με χιλιάδες προβολές εκεί και αρκετά μηνύματα που λαμβάνω. Εχθρός του καλού, του καλύτερου. Θα την ενδυναμώσουμε κι άλλο. Αυτά για σήμερα. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη. Κλείνουμε με μουσική από την Αθανασία Ροδίτη. Γεια σας!

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
8: Again.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-343-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, κρατήστε το γιατί στη συνέχεια σας έχω δώρο, οπότε πρέπει να το έχετε το τηλέφωνο. Δεν θα πάρετε ακόμα, δεν το σηκώνουμε τώρα και να πάρετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιοι είστε πάνω από το τηλέφωνο. Δεν θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, θα δώσω στη συνέχεια πρόσκληση, αλλά όταν πω εγώ θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παρ' όλα αυτά σας θέλω συντονισμένους. Αν και ξέρω ότι το ακροατήριο εδώ της εκπομπής είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμο για το τηλεφωνικό κέντρο. Μαζί σας και σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Η μέρα είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου, 18 βαθμούς Κελσίου δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Έχουμε έτσι κάποιες νεφώσεις, θα έχει και κατά διαστήματα λίγο ήλιο, λίγο αραιή συννεφιά. Κάπως έτσι θα πάει η μέρα σήμερα. Γύρω στους 22 βαθμούς θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Στο τέλος της εκπομπής θα έχω Νικόλα Σέρετη, διότι διαβάζω για σαχαριανή σκόνη που καταφθάνει και στη δική μας περιοχή. Όχι που δεν θα έφτανε, είμαστε οι πρώτοι εμείς εδώ πέρα που την παίρνουμε την σαχαριανή σκόνη. Βέβαια πρώτα η Κρήτη και μετά συνέχεια Πελοπόννησος. Βεβαίως όσοι είστε τέτοιες εποχές δεχόμαστε βεβαίως κύματα αφρικανικής σκόνης. Θα έρθει και αυτή την περίοδο, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια με Νικόλα Σερέτη. Δεν θα έρθει μόνη της η σκόνη, θα φέρει και αύξηση των θερμοκρασιών. Σήμερα προσοχή, έτσι ενημερώνω ότι μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι δεν θα έχουν νερό σε αρκετά σπίτια στην ευρύτερη περιοχή των Καμινίων, διότι από τις 8 η ώρα σήμερα το πρωί μέχρι και τις 2 η ώρα το μεσημέρι γίνονται εργασίες αποκατάστασης βλάβης αγωγού ίδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, οπότε θα υπάρξει αυτή η διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Καμινίων. Υπομονή μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Χαμό στην Κανελοπούλου πριν από λίγη ώρα. Φαντάζομαι θα έχει λυθεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι για μία ακόμη φορά οι μπάρες εκεί στη διασταύρωση του τρένου, ξαναλέω στην Κανελοπούλου, κόλλησαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διέλθουν τα αυτοκίνητα. Βεβαίως έσπευσε άμεσα στο σημείο η αστυνομία, ούτως ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει την κυκλοφορία, διότι η Κανελοπούλου είναι ένας δρόμος από τον οποίο διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες αυτοκίνητα και ειδικά τις πρωινές ώρες όπου υπάρχει έτσι μεγάλος φόρτος. Βρέθηκε εκεί η αστυνομία έως ότου το αρμόδιο συνεργείο να αποκαταστήσει τη βλάβη. Σήμερα 9 η ώρα το βράδυ μέχρι και το πρωί της 5ης εφιστώ την προσοχή στους οδηγούς που περνάνε από περιμετρική, θα είναι κλειστή για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης στις σύραγγες. Κλείνει λοιπόν και στα δύο ρεύματα απόψε η περιμετρική της Πάτρας, ξαναλέω από τις 9 η ώρα το βράδυ γίνονται εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αναβάθμισης των αυτοματισμών των σύραγγων και τα φώτα, οπότε τα αυτοκίνητα θα πρέπει να διέρχονται από το κέντρο της πόλης αναγκαστικά, δεν θα κρατήσει πόλη μέχρι το πρωί της 5ης. Και να σας πάω και στην Κυλλήνη, όπου είχαμε μια γέρη μπάζα για διαρρήκτες, ας μου επιτραπεί ο όρος, οι οποίοι χτύπησαν στα εκδοτήρια εισιτηρίων εκεί στην Κυλλήνη. Μιλάμε για ένα καλά προμελετημένο σχέδιο από ό,τι φαίνεται. Άγνωστοι, χτες τα ξημερώματα, χτύπησαν τα γραφεία έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τα οποία βρίσκονται εκεί στο λιμάνι της Κυλλήνης. Παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, κυρίες και κύριοι, ο αριθμός των δραστών. Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσοι ήταν. Τα στοιχεία τους είναι αταυτοποιητά. Ήταν πολύ προσεκτικοί, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Προσέγγισαν με αυτοκίνητο γιο ταχύτητα εκδοτήρια συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας που διαχειρίζεται τα δρομολόγια από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο, προς την Κεφαλονιά και προς την Ιθάκη. Λίγο μετά τις 4 η ώρα τα ξημερώματα χτύπησαν. 4 και 20 διέριξαν με μεγάλη ευκολία από ό,τι φαίνεται την πόρτα εισόδου των υπαλλήλων. 4 και 22 χτύπησε ο συναγερμός. Οι διάρρηκτες κατάφεραν να τον απενεργοποιήσουν. Φαίνεται ότι η διάρρηξη κράτησε ελάχιστο χρόνο, όλα από ό,τι φαίνεται έγιναν μέσα σε 5 λεπτά, μπήκαν στο εσωτερικό μέρος των εκδοτηρίων, πρώτα όμως γύρισαν τις κάμερες ασφαλείας ούτως ώστε να υπάρχει λήψη, να μην υπάρχει λήψη, να είναι τυφλά τα σημεία, ξεκίνησαν να ψάχνουν το χώρο, υπολόγιζαν πως θα ήταν φυλασσόμενα πολλά χρήματα, διότι έχει και μεγάλη επιβατική κίνηση εκεί και κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, αλλά και τώρα που ανοίγει ο καιρός, είναι
είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι ταξιδεύουν. Μη σας τα πολυλογώ, κυρίες και κύριοι, μέσα στο σιρτάρι κατάφεραν να βρουν το ποσό των 50.000 ευρώ περίπου, το οποίο και απέσπασαν και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Πήραν μαζί τους και το καταγραφικό των καμερών, και γι' αυτό και λέω ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, προκειμένου να μην αφήσουν στοιχεία πίσω τους και να μπορέσουν να δυσκολέψουν τις έρευνες των αρχών. Ενημερώθηκε βεβαίως εκεί το λιμενικό. Από εκεί και πέρα τόσο, τώρα προσπαθούν να εντοπίσουν τους υπόπτους, χωρίς να έχουν όμως και πάρα πολλά στοιχεία στα χέρια τους. 50.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, έκαναν φτερά. Έχουμε τώρα και εδώ, επειδή με ρωτάτε τι θα γίνει με τα μπάνια, είναι πάρα πολλοί κολυμβητές, είναι πάρα πολλοί και εκείνοι οι οποίοι είναι χειμερινοί κολυμβητές και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα μπάνια τους. Να σας πω βεβαίως, γιατί κάναμε και ρεπορτάζ στον νεολόγο βεβαίως την Παρασκευή που μας πέρασε, συνομίλησα με τον κύριο Βανταράκη, τα είπε και στον Max FM τις προηγούμενες ημέρες. Είναι επιφυλακτικός ο κύριος Βανταράκης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, και νομίζω ότι πρέπει να συνυπολογίσουμε βεβαίως την άποψή του και την εμπειρία που έχει ο κύριος Βανταράκης. Ο ίδιος λέει και επισημαίνει ότι από τα Βραχνέικα μέχρι το Δημορυγόπουλο είναι μια περιοχή δύσκολη για κολύμβηση. Το δύσκολη μέσα σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει δύσκολη, έτσι. Τα στοιχεία τα οποία έχουν πάρει δείχνουν επιβάρυνση από πολλαπλές πηγές ρύπανσης, και βεβαίως κάτι το οποίο επιβαρύνει την όλη κατάσταση είναι και η ανεπαρκή σύνδεση πολλών κατοικιών με το αποχετευτικό σύστημα. Θα ολοκληρωθούν οι δειγματοληψίες που πραγματοποιεί το εργαστήριό του. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής τα δείγματα δεν είναι καλά. Και περιμένουν βεβαίως και από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει στο να γίνουν έτσι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν στα νερά, διότι ξεκινάει τώρα η κολυμβητική περίοδος. Για κάποιους, ξαναλέω, έχει ξεκινήσει ήδη, δεν έχει σταματήσει καν. Αλλά για αυτούς που θα να ξεκινήσουν τα μπάνια τους, τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Οπότε δυσκολεύει όλο αυτό την κατάσταση όταν ακούμε ότι βεβαίως είναι μολυσμένα τα νερά σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Παραμένει η μόλυνση. Είχαμε και στο Αγρίνιο έτσι μία επίθεση, ομάδα νεαρών που επιτέθηκε σε άλλους νεαρούς χτες το βράδυ στο κέντρο του Αγρινίου, πολύ κεντρικά βεβαίως στην πόλη. Μία ομάδα πλησίασε τους δύο νεαρούς, τους λέει: ρε παιδιά, τι ομάδα είστε? Μάλλον δεν τους άρεσε η απάντηση από ό,τι φαίνεται, και άρχισαν να τους χτυπούν με μανία. Έπεσε πολύ ξύλο, κυρίες και κύριοι, επικράτησε ένα στάτος εκεί στο σημείο, έφτασε και το ΕΚΑΒ. Καταλαβαίνετε ότι ο ένας ο νεαρός ήταν ελαφρά τραυματισμένος, οπότε αντιλαμβάνεστε για το ξύλο το οποίο έπεσε. Ευτυχώς ο δεύτερος δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Και διαβάζω εδώ τώρα έτσι λιγάκι για να ελαφρύνω τη συζήτηση πριν περάσουμε στους σημερινούς μας καλεσμένους. Εμφανίστηκε, λέει, κουνάβι, μιαούλι, στην οδό Μιαούλη στην Πάτρα, 5.30 ώρα σήμερα τα ξημερώματα, το έχουν φωτογραφίσει κιόλας. Ένα κουνάβι το οποίο, βεβαίως, τα κουνάβια, όπως ξέρουμε όλοι, έρχονται και προς τις πόλεις. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο πλέον, διότι είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικά ζώα και βρίσκουν καταφύγιο και τροφή κοντά στους ανθρώπους. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, δεν έβρισκαν σε άλλα σημεία. Κατέβηκαν προς το κέντρο, μπήκαν και έφαγαν, λέει, τα καλώδια αυτοκινήτων από τις μηχανές τους. Τα κουνάβια, οπότε έχουμε αρκετές ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Πού να ξέρουν τα κουνάβια τώρα, μπαίνουν εκεί πέρα, βρίσκουν τα καλώδια, αρχίζουν να μασάνε, τρώνε τέλος πάντων. Πας να πάρεις το αυτοκίνητο σου το πρωί, βλέπεις βλάβη, δεν παίρνει μπροστά, αλλά τι έγινε, ρε παιδιά? Βλέπεις τη φωτογραφία από το κουνάβι. Τα κάνουμε τώρα, τα βάλουμε με το κουνάβι? Τα βάλουμε με τη φύση? Δεν γίνεται αυτό.

Υπάρχουν τώρα πολύ σοβαρές ανησυχίες. Πάμε σε ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα για την περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή της Ξερόλακας εδώ στην Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είναι άκρως ανησυχητικά τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν στα ζουμιά των λιμάτων. Για να το πω πολύ απλά λαϊκά και να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, να καταλαβαίνετε όλοι και να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Τα ζουμιά των λιμάτων τα οποία φέρονται να απορρέουν από το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Ξερόλακα εδώ στην Πάτρα, σύμφωνα μάλιστα με τα όσα καταγγέλλονται. Έγινε λοιπόν μέτρηση και με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου Αμπελοκήπων, του κ. Θανάση Καραθανασόπουλου, μία μέτρηση η οποία καταγράφει την παρουσία επικίνδυνων ουσιών.

0: Καλημέρα κύριε Καραθανασόπουλε.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη.
0: Αρχικά να ξεκινήσουμε με αυτή την δειγματοληψία, η οποία προέκυψε και ήρθε ανεξάρτητα, δηλαδή είναι μια δειγματοληψία την οποία την κάνατε μόνοι σας.
1: Την κάναμε μόνοι μας. Ζουμιά σίγουρα, όπως γνωρίζετε και εσείς και όλοι, στη Δημοτική Αρχή, όποτε βρέχει βγαίνουν και τρέχουν στο ποταμό Μίδιχο, από το καραβάκι μετά πάει στο Μίδιχο. Επειδή δεν ξέρουμε και δεν ξέραμε τι είναι αυτά τα ζουμιά, εντάξει, υποψιαζόμαστε ότι είναι από τη Ξερόλακα, γιατί φαίνεται ότι απορρέουν από συγκεκριμένο σημείο, και τώρα ή τυχαία είναι ή όχι, όποτε ειδοποιούμε τη Δημοτική Αρχή και τα λοιπά, πολλές φορές έχουμε δει μια κινητικότητα από τους υπαλλήλους του Δήμου εκεί πέρα στη Ξερόλακα, κάπου πηγαίνουν και μετά από λίγο σταματάνε αυτά τα ζουμιά. Τώρα είναι τυχαίο, κλείνουν καμιά βάνα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι υδραυλικός, ούτε μας επιτρέπεται να μπούμε μέσα στη Ξερόλακα για
0: προφανώς,
1: να δούμε.
0: Προφανώς,
1: κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί από τη Δημοτική Αρχή. Μία φορά που τρέχανε στην Κρέτα Φάρμ είχαν πάρει κάποιοι, όχι με επίσημο δειγματολήπτη, με πιστοποιημένο, κάποιοι από τη Δημοτική Αρχή είχαν πάρει σε κάποια μπουκάλια δείγματα για ανάλυση, τα οποία δεν τα έχουν εμφανίσει ή δεν τους κάνανε ποτέ ανάλυση και απλώς πήρανε δείγματα για τα μάτια του κόσμου. Οπότε καλούσαμε και τον αντιδήμαρχο και όλους να έρθουνε. Δεν σηκώνανε ποτέ το τηλέφωνο, δεν ενδιαφέρονται για την υγεία μας, δεν ενδιαφέρονται για την υγεία των παιδιών μας, και δεν ενδιαφέρονται και για την υγεία των πατρινών, γιατί όλα αυτά πάνε στη θάλασσα. Και κανένας ποτέ, ούτε ο αντιδήμαρχος, κανένας δεν έχει έρθει στο τόπο του εγκλήματος την ώρα που βγαίνουν τα ζουμιά. Ποτέ. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν ενδιαφέρονται.
0: Παρ' όλα αυτά εσείς έχετε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, έτσι,
1: κάθε
0: και μας
1: φορά,
0: λέτε...
1: Κάθε φορά όποτε βλέπουμε αυτό ενημερώνουμε τη Δημοτική Αρχή. Κάθε φορά. Και κανένας είτε δεν σηκώνει το τηλέφωνο και θα το σηκώσει αφού έχει σταματήσει το φαινόμενο, ή θα το σηκώσουν με τα χίλια ζόρια και δεν θα έρθουν γιατί έχουν άλλα θέματα.
0: Θέλετε να μου πείτε τι έδειξαν αυτές οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για να καταλάβουν?
1: Ναι. Γιατί πάντα κάνανε, αν κάνανε ελέγχους, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος, ότι εμείς κάνουμε ελέγχους 4 φορές το χρόνο, αλλά δεν έχουμε δει ποτέ κανένα τέτοιον έλεγχο, έτσι, που δεν έχουμε λόγο να
0: το αμφισβητήσετε,
1: βεβαίως, και τα λοιπά, θέλουμε να το πιστέψουμε το κύριο Αναστασίου. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, τι ελέγχους έχουν κάνει? Μόνο για την καθαρότητα του νερού, για τα κολοβακτηρίδια ή για την τοξικότητα? Τώρα εδώ μιλάμε, ο υδράργυρος είναι χίλιες φορές απάνω από επιτρεπτό. Από τη στιγμή που δεν ενδιαφέρονται, πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Να πούμε και στους ακροατές ότι βρέθηκαν εξαιρετικά αυξημένες συγκεντρώσεις αμμονιακού άζωτου και φωσφόρου, η υψηλή παρουσία υδραργύρου, αυξημένα φαινολικά, υψηλές τιμές σιδήρου, έτσι να τα πούμε όλα αυτά, είναι τα στοιχεία τα οποία είναι αποτελέσματα της δειγματοληψίας που έγινε και είναι άκρως ανησυχητικά, και γι' αυτό είμαστε σήμερα μαζί.
1: Έπρεπε να τα κάνει
0: και τα λέμε.
1: Και αρχή, ναι. Και για την τοξικότητα συνέχεια και μέσα από την Ξερόλακα. Εντάξει, τώρα να πάρουν ζουμιά από τις δεξαμενές δεν μας λένε κάτι. Το θέμα είναι αυτά που βγαίνουν στο ποταμό.
0: Τα οποία διοχετεύονται στη συνέχεια και στις γύρω περιοχές και στη θάλασσα.
1: Από εκεί καλλιεργούν, πίνουν ζώα, νερό κτλ. Η τοξικότητα. Έχουμε πει ότι ναι, όταν γίνονται οι δειγματοληψίες, να είναι κάποιος παρόν από εμάς. Δεν μας επιτρέπεται να μπούμε στην Ξερόλακα. Δεν μας επιτρέπεται το ένα, δεν μας επιτρέπεται το άλλο. Εντάξει.
0: Όπως και να το κάνουμε πάντως, κύριε Καραθανασόπουλε, η ουσία είναι μία. Έχει γίνει μία δειγματοληψία αυτή τη στιγμή που φαντάζομαι δεν μπορεί κάποιος να τη διαψεύσει, και τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κάποια παρέμβαση πριν η κατάσταση αυτή καταστεί πλέον ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, εγώ ακούω πληροφορίες ότι υπήρχαν ακόμα και νεκρά ψόφια, βατράχια στην άκρη του ποταμού. Είναι ανησυχητικό αυτό τώρα.
1: Γιατί
0: έτσι,
1: όταν ήταν τα νεκρά τα βατράχια, ήταν τότε που πήρανε το δείγμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να αναφέρω ποιος το πήρε. Πήρανε δείγμα σε μπουκαλάκι και ήμασταν όλοι παρόν που το είχαμε δει. Έτσι, όμως ποτέ δεν είχε γίνει αυτό, να εμφανίσει αυτό το δείγμα, την ανάλυση, αν ποτέ έγινε. Το ξαναλέω, μπορεί και να μην κάνανε ποτέ.
0: Πάντως με τα αποτελέσματα αυτά, το νερό το δείγμα δεν κρίνεται κατάλληλο, έτσι, για καμία

0: εργασία. Βέβαια. Ούτε
1: όχι,
0: για πότισμα.
1: Είναι τοξικό, ναι. Τα πάντα. Ναι. Ούτε να το ακουμπήσει δεν κάνει.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί υπάρχουν και καλλιέργειες οπωροκυπευτικών γύρω και ζώα εκεί και αγροτική δραστηριότητα μεγάλη στην περιοχή, έτσι, και γενικά υποβαθμίζεται και το γενικότερο περιβάλλον και καταλήγει και στη θάλασσα αυτό, έτσι, εν τέλει. Δηλαδή εκεί που θα κάνουμε μπάνιο.
1: Όλα είναι προβλήματα του πατραϊκού λαού, αλλά δεν είναι μόνο το τρένο, είναι και η ξερόλακα. Και το 2012 η Δημοτική Αρχή είχε βγει με σημαία τη ξερόλακα, ότι θα την κλείσουμε. Δεν έχουν κάνει κάτι, δεν μας έχουν ενημερώσει, δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στη ξερόλακα. Έχουν κάνει δεύτερο κύτταρο, έχουν κάνει τρίτο, ακούγεται ότι πάνε και για τέταρτο κύτταρο και δεν μιλάει κανείς.
0: Mm-hmm. Οι κάτοικοι τι λένε, κύριε Καραθανασόπουλε, γιατί σίγουρα συζητάτε με πάρα πολύ κόσμο, ανησυχούν για την κατάσταση αυτή.
1: Όλοι είναι
0: αναστατωμένοι. Ναι. Mm-hmm.
1: Όλοι είναι αναστατωμένοι και κοιτάμε τις επόμενες κινήσεις. Δεν γίνεται να συνεχιστεί επαόριστο όλο αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm. Τι αναμένετε να κάνετε, εντάξει, πέρα από τις κινητοποιήσεις.
1: Αυτό θα το αποφασίσουμε.
0: Ναι. Τι ζητάτε, ζητάτε να γίνεται έτσι η δειγματοληψία πιο συχνά.
1: Έλεγχος, ναι. Έλεγχος να πηγαίνει δικός μας δειγματολήπτης πιστοποιημένος και να κάνουμε τις αναλύσεις.
0: Να.
1: Άμα θέλει η Δημοτική Αρχή, ας πληρώνει τις αναλύσεις. Άμα δεν θέλει, θα το πληρώνουμε εμείς από τη τσέπη μας.
0: Mm-hmm. Και φαντάζομαι μια πιο ριζική λύση στη συνέχεια, έτσι, γιατί μόνο να παίρνουμε δείγματα και να βλέπουμε μία ότι τα δείγματα είναι ότι δεν κρίνονται κατάλληλα, μία ότι κρίνονται κατάλληλα, δεν έχει και κανένα νόημα. Ωραία, έτσι
1: και
0: δεν είναι.
1: Εσείς τώρα που κρίθηκαν ακατάλληλα, δηλαδή ποια είναι η αντίδρασή τους? Εξαφανισμένοι όλοι. Δεν μιλάει κανένας. Mm-hmm. Ότι θα.
0: Mm-hmm. Πλέον δεν μιλάμε πάντως για υποψίες, γιατί
1: θα
0: υπάρχουν.
1: Κάνουμε αναλύσεις, είχε σπάσει ένας αγωγός, είχε καεί ένας αγωγός. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Μια ζωή για αερολογίες.
0: Πάντως είναι μια κατάσταση, κύριε Καραθανασόπουλε, και με αυτό νομίζω θα πρέπει να κλείσουμε, που δεν πρέπει να συνεχιστεί σε καμία περίπτωση, διότι μιλάμε για βάσιμα στοιχεία, έτσι, και δειγματοληψίες που δεν μπορούν να διαψευστούν.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο να μας κάνει επίσημη ενημέρωση το τι έχει γίνει σε ξερόλακα και το τι προτίθονται να κάνουν άμεσα για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, άμα δεν γίνει αυτό, θα απευθυνθούμε σε πιο υψηλά κλιμάκια, εισαγγελίες, υπουργεία, θα δούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και αναδείξαμε το θέμα. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις δύο πλατείες της κεντρικές βεβαίως της πόλης, πλατεία Γεωργίου και πλατεία Όλγας, ξεκινώντας βεβαίως από την πλατεία Γεωργίου, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Το βασικό ερώτημα παραμένει, γιατί μας στέλνετε πολλά μηνύματα, μας ρωτάτε τι γίνεται με την πλατεία Γεωργίου, τι γίνεται με την πλατεία Όλγας. Ρωτήστε τον αντιδήμαρχο πότε θα αλλάξει η εικόνα, είναι κάτι που ο κόσμος το περιμένει. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μελά, τον αντιδήμαρχο αρχιτεκτονικού έργου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας δώσει απαντήσεις για ένα θέμα το οποίο ναι μεν το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, κύριε Μελά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη. Να ξεκινήσουμε καταρχήν, όπως αναφέρατε, και από την πλατεία Γεωργίου.
0: Βεβαίως.
1: Η πλατεία Γεωργίου έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή είναι όλα τα δικαιολογητικά στην έγκριση του Επιτρόπου.
0: Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, πόσο μπορεί να πάρει?
1: Να μας εγκριθεί από την υπηρεσία Επιτρόπου για να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης, έτσι ώστε να μπορέσουμε τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η πλατεία Γεωργίου να κάνουμε την αποκατάσταση της πλατείας Γεωργίου. Mm-hmm. Έχω πάρει και τηλέφωνο, έχω συζητήσει και με την υπηρεσία Επιτρόπου. Το βλέπουν, τους είπα να το βάλουν σε μια προτεραιότητα γιατί είναι η κεντρική πλατεία της πόλης. Άρα περιμένουμε αυτή τη διαδικασία για να υπογράψουμε. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον ανάδοχο και θα κάνουμε και συνάντηση μέσα στην εβδομάδα ή προς το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, για να έχουμε και ένα σχεδιασμό, να μην περιμένουμε να υπογραφεί η σύμβαση, αλλά πριν την υπογραφή της σύμβασης να έχουμε ένα σχεδιασμό το πώς θα υλοποιήσουμε το έργο στην πλατεία, ώστε να έχουμε τη μικρότερη όχληση, γιατί δεν πρόκειται να πάμε να κλείσουμε το σύνολο της πλατείας, να αποκλείσουμε την πλατεία Γεωργίου. Mm-hmm. Θα γίνουν ταυτόχρονα οι εργασίες και θα υπάρχει η κίνηση όσο το δυνατόν με τη μικρότερη όχληση στην πλατεία Γεωργίου.
0: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι τον Ιούνιο το πολύ θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, αλλά δεν θα κλειστεί όλη η πλατεία, θα πάει κομμάτι-κομμάτι.
1: Ναι, ναι, κομμάτι-κομμάτι θα πάει η πλατεία για να έχουμε και μια κυκλοφορία. Καταλαβαίνετε, είναι σοβαρό. Δεν μπορεί να κλειστεί η πλατεία Γεωργίου.
0: Βέβαια. Όσον αφορά τους γύρω δρόμους, κατά κύριο λόγο την Κορίνθου, εκεί θα υπάρχει κάποια διαφορά στην κυκλοφοριακή ρύθμιση ή θα κινείται κανονικά το ρεύμα?
1: Κανονικά,
0: δεν θα υπάρχει θέμα.
1: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην οδό Κορίνθου, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα για αυτός είναι ο σχεδιασμός. Περιμένουμε και εμείς με αγωνία να μας δοθεί το πράσινο φως από την υπηρεσία Επιτρόπου που ελέγχει όλα την διαδικασία του διαγωνισμού που έχουμε κάνει για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Mm-hmm. Για την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, σήμερα το πρωί είχα μια συνομιλία και με τον υπεύθυνο μηχανικό και με τους από την πλευρά του αναδόχου. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται κάποιες εργασίες που έχουν να κάνουν σχέση με τη φύτευση, τα παρτέρια, τα οποία πρέπει να διαμορφώσουν για να μπορούμε να ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία με τα παρτέρια, για να μπορούν να τοποθετηθούν και τα μάρμαρα μπροστά από το μνημείο, γιατί δεν τα τοποθετούμε αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει πρόβλημα. Κινούνται φορτηγά, μηχανήματα mm-hmm. εκεί για να κάνουμε αυτή την αποκατάσταση. Ψηλώσαμε και κάποια δέντρα τα οποία ήταν επικίνδυνα από την πλατεία. Mm-hmm. Και γενικώς αναμορφώνεται, άραγε αυτό που απομένει και υπολογίζουμε μέχρι τέλος του μήνα να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και να μας απομένει μόνο ο αστικός εξοπλισμός που θα μπει στην πλατεία.
0: Mm-hmm. Άρα τέλος του μήνα η πλατεία θα δοθεί στο κοινό ή θα περιμένουμε και τον υπόλοιπο εξοπλισμό?
1: Ο αστικός εξοπλισμός, παλιάκια και τα υπόλοιπα τα οποία θα τοποθετηθούν δεν ενοχλούν.
0: Αυτά πότε θα μπουν όμως, υπάρχει προγραμματισμός? Γιατί σίγουρα χρειάζονται.
1: Είμαστε σε μια συνεννόηση να εγκρίνουν οι υπηρεσίες, διότι αυτός ο αστικός εξοπλισμός που θέλουμε να είναι και κάτι καλέσθητος mm-hmm. και να μην είναι ότι βάλουμε οτιδήποτε και στην κεντρική πλατεία αυτή, αλλά και γενικότερα στην οδό Μεζόνος που θα μπουν. Mm-hmm. Είναι υπό μια διαδικασία έγκριση από πλευράς των υπηρεσιών για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Α, είναι και ο εξοπλισμός για τη Μεζόνος μέσα σε αυτά με την πλατεία Όλγας, έτσι, παγκάκια, καλάθια.
1: Μεζόνος, θα μπουν και εκεί πέρα παγκάκια.
0: Και καλαθάκια. Αυτά θα ολοκληρωθούν τώρα πριν το καλοκαίρι?
1: Μέσα στο καλοκαίρι θα αποκλειδωθούν.
0: Γιατί θέλουμε να έχουμε και ένα παγκάκι και στη μεζό να περπατάς και στην πλατεία άλλος να είσαι.
1: Για να καθίσει και κάπου δεν μπορεί να.
0: Βέβαια και τα καλάθια. Οπότε ολοκληρώνεται και αυτό. Και για να σας πάω λίγο πίσω πάλι στην πλατεία Γεωργίου, εκεί πόσο θα κρατήσει όλη η διαδικασία, γιατί δεν μιλάμε για μια ριζική ανάπλαση.
1: Από ότι τώρα θα έχουμε και μια συνάντηση και με τον ανάδοχο. Μέσα το πολύ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος την οπόρου να μην έχουμε υλοποίηση. Αλλά αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, να δούμε και τις δυνατότητες που έχει ο ανάδοχος. Αλλά θα πιέσουμε σε μια κατεύθυνση όσο γίνεται πιο γρήγορα να υπάρχει υλοποίηση του έργου.
0: Πιο σύντομα. Πάντως βλέπουμε, κυρία Μελά, ότι προχωράτε και σε τοποθέτηση νέων φωτιστικών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, της πόλης. Έτσι, υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για να αναβαθμιστεί ο φωτισμός στην Πάτρα. Γιατί βλέπουμε σε πολλές περιοχές ότι πάτε και βάζετε άλλα φώτα.
1: Εντάξει, τώρα είναι ένα κομμάτι, δεν είναι να το έχω άμεσα από την αυτήν την Αναστασίου, αλλά. Τοποθετούμε βέβαια, τοποθετούμε και LED, τοποθετούμε. Προσπαθούμε όσο το γίνεται, περισσότερο μέσα στην πόλη, να μην έχουμε σημεία σκοτεινά και τα υπόλοιπα. Τοποθετούνται τώρα και στην Πάνω πόλη, έχει τοποθετούνται τα φωτιστικά σώματα. Όχι το σύνολό τους, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό φωτιστικών γίνεται και εκεί πέρα. Πάντα θα δούμε. Είναι ένα έργο το οποίο καλό είναι, μιλήσει και με τον κύριο
0: Αναστασίου.
1: Περισσότερο την ευθύνη για το ζήτημα αυτό.
0: Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Τι μου στέλνει τώρα εδώ ο Ανδρέας ο Κολιόπουλος, μου στέλνει μηνύματα εδώ. Τι γίνεται, μου λέει. Κάτι θέλει να ρωτήσω τον κύριο Μελά, δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω. Ανδρέα μου, σε άλλη συνάντηση με τον κύριο Μελά, να δούμε τι γίνεται με το υδραγωγείο, λέει, εκεί που δεν προχωράει η ανάπλαση. Ναι, δεν τον ρωτήσαμε, αλλά ήθελα να επικεντρωθούμε σήμερα. Πλατεία Γεωργίου, πλατεία Όλγας. Πλατεία Όλγας, ακούσατε, μέχρι τέλος του μήνα θα είναι ελεύθερη προς το κοινό, βεβαίως, η πλατεία. Θα μπορούμε πλέον να τη χαιρόμαστε. Είναι κάποιες τελευταίες πινελιές. Θα πρέπει να φυτευτούν κάποια παρτέρια, να μπουν και τα μάρμαρα εκεί μπροστά από το μνημείο. Στη συνέχεια θα μένουν μόνο τα παγκάκια και τα καλαθάκια, τα οποία θα μπουν μαζί με τη μεζόνος. Γιατί ούτε στη μεζόνος έχει παγκάκια και καλάθια. Οπότε είναι κάτι που θα γίνει συνολικά. Τώρα, όσον αφορά την πλατεία Γεωργίου, σε λίγες μέρες, όπως ακούσατε, θα πέσουν οι υπογραφές. Θα ξεκινήσει και αυτό το έργο, το οποίο αναμένεται, τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα λέει, να ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Λοιπόν, τώρα το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μία έξαρση κλοπών και διαρρήξεων βεβαίως σε σταθμευμένα οχήματα, κατά κύριο λόγο κατά τις νυχτερινές ώρες, και βεβαίως σε οχήματα επαγγελματιών οδηγών ταξί. Είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα περιστατικά, κυρίες και κύριοι, ιδίως μέσα στη νύχτα γίνονται, και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένες ενέργειες. Δεν είναι δηλαδή μεμονωμένα περιστατικά. Είναι δράστες συγκεκριμένοι, οι οποίοι στοχεύουν και σε εξοπλισμό και σε χρηματικά ποσά, βεβαίως προκαλώντας και πολύ σημαντικές φθορές. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα, κυρία Παλαπούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει όλα αυτά τα αιτήματα των οδηγών ταξί, ούτως ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί η αστυνόμευση, γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά των διαρρήξεων που παρατηρούνται.
1: Υπάρχουν περιστατικά διαρρήξεων, όπως είπατε, σε οχήματα. Αυτά εμφανίζονται κατά καιρούς κάποιες ομάδες, οι οποίες προκαλούν τέτοια προβλήματα, δηλαδή είτε με διαρρήξεις οχημάτων, είτε κατασκευμάτων, είτε οτιδήποτε άλλο. Η αστυνομία πάντα, όταν εντοπίζει το πρόβλημα αυτό, αυξάνει τις περιπολίες στις περιοχές αυτές και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δράστες συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Εδώ θέλουμε να δείξουμε ότι θα πρέπει η αστυνόμευση, μάλλον τα άτομα που απασχολούνται στην αστυνόμευση, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, να ενισχυθούν. Υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, το έχουμε τονίσει πολλές φορές αυτό, ότι το προσωπικό στην Αχαΐα και ιδίως το μάχημο προσωπικό, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αστυνόμευση της πόλης, είναι λιγότερο από αυτό που έπρεπε να είναι. Mm-hmm. Πιστεύουμε και με την ενίσχυση των μεταθέσεων, αλλά και ίσως και χρειαστούν και συμπληρωματικές μεταθέσεις, γιατί πολλά άτομα θα βγουν στη σύνταξη, να ενισχυθούμε περισσότερο και να αυξηθούν και οι περιπολίες.
0: Mm-hmm. Αναμένονται μεταθέσεις στο επόμενο διάστημα, κύριε Αποστόλου, και σε ποιον αριθμό?
1: Έχουν ήδη τις τακτικές μεταθέσεις, έχουν ήδη αποφασιστεί από τις αρχές του έτους να ενισχυθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, αν θυμάμαι καλά, με 26 νέα άτομα. Όμως αυτά δεν θα φτάσουν, γιατί οι πληροφορίες, μάλλον από αυτά που μας αναφέρουν οι συνάδελφοί μας τώρα που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, θα είναι πολύ περισσότερα τα άτομα που θα βγουν στη σύνταξη από αυτά που θα ενισχυθούμε. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα χρειαστούν και στις συμπληρωματικές μεταθέσεις που γίνονται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο να ενισχυθούμε με πλέον άτομα, προκειμένου ενισχυθούν οι υπηρεσίες και καλυφθούν οι οργανικές θέσεις.
0: Mm-hmm. Υπάρχει σχέδιο.
1: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και το πρόβλημα των αποσπάσεων, το οποίο αφαιρεί δύναμη από την Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.
0: Υπάρχει σχεδιασμός πάντως για να ενισχυθούν αυτές οι περιοχές όπου βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι είναι περισσότερα τα περιστατικά αυτά και πιο συχνά? Υπάρχει τέτοιο σκεπτικό?
1: Πάντα στο σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη η εγκληματικότητα, δηλαδή πού παρουσιάζονται τα φαινόμενα αυτά, και πάντα ενισχύονται οι περιοχές αυτές με περισσότερες περιπολίες.
0: Mm-hmm. Συνήθως βρίσκονται.
1: Να είστε σίγουροι όμως ότι οι δράστες αυτοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές είναι ομάδες Ρωμά και κυρίως από ανήλικα άτομα. Έχουν συνηθεί κατ' επανάληψη τέτοια άτομα να διαπράττουν τέτοιες πράξεις. Οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Πλην όμως πολλές φορές στις περιπτώσεις όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικους δράστες, ξαναμένουν ελεύθεροι, ξανασυνεχίζουν τη δράση τους μέχρι να ενοικειωθούν. Mm-hmm. Πάντως το φαινόμενο πιστεύω ότι οι δράσεις σε συγκεκριμένη περίπτωση θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν.
0: Αυτό δείχνουν τα στοιχεία, ότι εν τέλει συλλαμβάνονται.
1: Οι δράστες πάντα, να ξέρετε, πάντα η αστυνομία, όταν καταγγέλλεται ένα περιστατικό στην αστυνομία, κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να οδηγήσει τους δράστες στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πέρα από τις περιπολίες που είναι η αποτροπή για να γίνουν νέες τέτοιες πράξεις, η Διεύθυνση Δίωξης και Εξυγχρόνησης Εγκλημάτων, εργαζόμενη μεθοδικά, συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, είτε μέσα από τη χρήση καμερών ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία αποτυπώματα και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο, έτσι ώστε να συλληφθούν, να ξεχνιάσει τα δικήματα και να οδηγήσει τους δράστες στην δικαιοσύνη.
0: Πάντως η ζημιά έχει ήδη γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, κύριε Αποστόλου. Εσείς τι θα συστήνατε, όχι μόνο στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, αλλά και στους απλούς ιδιοκτήτες οχημάτων? Δηλαδή, πώς να προστατεύσουμε τα οχήματά μας?
1: Για να προστατευτούν τα οχήματά τους, συνήθως θα πρέπει να μην αφήνουν αντικείμενα αξίας εκτός των δεύτερων χώρων, σε εμφανή σημεία. Mm-hmm. Δηλαδή συνήθως τα άτομα αυτά τα οποία θα διαρρήξουν ένα αυτοκίνητο θα έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο το οποίο μπορούν να αφαιρέσουν και είναι αντικείμενο αξίας. Mm-hmm. Πολλές φορές είτε θα δουν κάποια χρήματα που αφήσουν κάποιοι σε κέρματα ή οτιδήποτε ξεχάσουν μέσα στο αυτοκίνητο ή κάποια άλλα μικρά αντικείμενα αξίας όπως μπορεί κινητά ή άλλα πράγματα τα οποία έχουν κάποια αξία για αυτούς. Οπότε θα μπουν στον πειρασμό να διαρρήξουν το αυτοκίνητο προκειμένου να τα αφαιρέσουν.
0: Mm-hmm. Πάντως και εσείς...
1: Καλό είναι να τα αφήνουν σε σημεία τα οποία έχει υπάρχει επαρκής φωτισμός.
0: Mm-hmm. Σωστά. Πάντως και από την πλευρά σας, όπως μας είπατε, έτσι για να ολοκληρώσουμε, εντείνονται οι έλεγχοι. Φαντάζομαι ότι τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά, κυρία Αποστόλου, και στη θερινή περίοδο που ξέρουμε ότι οι διαρρήξεις έτσι και σε σπίτια αυξάνονται, και είτε επειδή είναι ανοιχτές κάποιες πόρτες, είτε επειδή απουσιάζουν οι ιδιοκτήτες, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι και μερικές συμβουλές για όσους ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά, ανοίγουμε τα σπίτια μας, ξαναλέω, θα κάνει ζέστη. Πρέπει να είμαστε κι εμείς πιο προσεκτικοί από τη δική μας πλευρά, έτσι.
1: Εννοείται θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, κυρίως όταν ανοίγουμε τις πόρτες και τα παράθυρα θα πρέπει να βρισκόμαστε εντός της οικίας, να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας, έτσι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που οι έννοικοι βρίσκονται εντός των οικιών και οι δράστες μπαίνουν μέσα στις οικίες και αφαιρούν αντικείμενα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Δηλαδή το χρόνο που αφήνουμε ανοιχτά παράθυρα, αν έχουν τα παράθυρα αυτά βρίσκονται σε σημεία τα οποία έχουν πρόσβαση εύκολη να εισέλθουν άτομα στο σπίτι, θα πρέπει να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας. Επιπλέον θα πρέπει κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι μας να ξέρουμε ότι έχουμε κλειδώσει και τις πόρτες και τα παράθυρα, ενώ σε περίπτωση που λείψουμε για μακρό χρονικό διάστημα να φροντίζουμε έτσι ώστε να μην φαίνεται το σπίτι μας ότι είναι ακατοίκητο.
0: Mm-hmm. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μεγάλη προσοχή. Εντάξει, οι οδηγοί ταξί δεν ξέρω τι άλλο τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, και με διάφορους επιτίδιους που μπαίνουν μέσα με μαχαίρια, τους απειλούν, δεν τους πληρώνουν. Τώρα μπαίνουν, τους πάνε και τα αυτοκίνητα. Βέβαια δεν είναι νέο το φαινόμενο, πάντως είναι πιο εντατικό. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πιο πολλά τα περιστατικά. Θέλει μεγάλη προσοχή και όπως ακούσατε, φυλάμε και τα σπίτια, φυλάμε και τα αυτοκίνητα, δεν αφήνουμε μέσα πράγματα, τουλάχιστον πράγματα που να φαίνονται, που να είναι σε εμφανή σημείο, και προσπαθούμε και το αυτοκίνητο να μην το παρκάρουμε σε πολύ σκοτεινά σημεία, γιατί ξέρετε, οι διαρρήκτες καραδοκούν.

0: Έχω Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη του τηλεφώνου βεβαίως και αναμένουμε με μεγάλη έτσι προσοχή να τον ακούσουμε, να δούμε ποια θα είναι η πρόγνωση που μας δίνει ο Νικόλα, στον οποίο εκείνον εμπιστευόμαστε, εξωτερικό συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, γεωλόγος, μετεωρολόγος βεβαίως, για να μας δώσει την αναλυτική πρόβλεψη των επομένων ημερών. Γιατί ακούμε για σαχαριανή σκόνη, ακούμε για αυξημένες θερμοκρασίες, ακούμε για λασποβροχές. Θα μας πει ο Νικόλας τι από όλα αυτά θα γίνει και θα αγγίξει τη δική μας περιοχή. Νικόλα μου, καλημέρα και καλό μήνα, γιατί δεν τα έχουμε πει νομίζω.
1: Έτσι, καλό μήνα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα με το Μάιο που έχει μπει αρκετά καλά, θα λέγαμε.
1: Αν εξαιρέσουμε
0: την πρώτη μέρα
1: που είχαμε έτσι δει.
0: Ναι. Την ξέχασα την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα την ξέχασα, κρατάω τώρα που είχε αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε για χαστίδι, αλήθεια αυτό.
0: Έτσι, έχεις δίκιο Νικόλα μου. Πώς θα πάνε τώρα οι επόμενες μέρες, τι λένε τα προγνωστικά σου στοιχεία?
1: Κοίταξε, καταρχήν έχουμε ξεφύγει εντελώς πλέον από τη λέξη κρύο, ψύχρα, ψυχρής βολή κτλ. Αυτά θα τα συναντήσουμε πάλι με το καλό εντός εισαγωγικών από τη χειμερινή περίοδο και μετά. Τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο που βαδίζουμε προς το ελληνικό καλοκαίρι, το κλασικό ελληνικό καλοκαίρι. Έχει ανέβει η θερμοκρασία αρκετά. Πλέον μιλάμε με θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, έχουμε βέβαια κάποια παρατράγουδα τα οποία έχει ο Μάιος ακόμα, όπως ανέφερες και εσύ σωστά πριν, όπως είναι η σκόνη. Φαίνεται να μας απασχολεί, κυρίως έλα εγώ, από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο, μια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα έχει την μορφή λασποβροχών, θα έλεγα, κυρίως κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, κάποιο λίγο λασποβροχών και μια δουντάδα στην ατμόσφαιρα. Με τη ζέστη όμως παρόλα αυτά να παραμένει, έτσι φαίνεται να έχουμε κάποια πτώση θερμοκρασίας.
0: Άρα λοιπόν πάμε με ανωδική φορά όσον αφορά τη θερμοκρασία, δηλαδή σταδιακά θα ανεβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μέρα με την ημέρα θα τσιμπάει και λίγο. Για παράδειγμα, χθες είχαμε 20-22, σήμερα θα έχουμε 23-24, αύριο θα πάμε προς το 25 και προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται να πλησιάζουμε και το 30 και 28-29 βαθμούς, έλεγα κοντά.
0: Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο θα δούμε το 30 και αυτές τις θερμοκρασίες που μας λες τώρα, τις αυξημένες.
1: Θεωρώ ότι την Κυριακή κυρίως. Η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας όσον αφορά τις θερμοκρασίες, και θα πιάσουμε το πικ δηλαδή της ανόδου.
0: Πάντως από Παρασκευή θα έχουμε έτσι πιο αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε λασποβροχές. Θα είναι σε μεγάλη έκταση αυτές οι λασποβροχές.
1: Ναι, φαίνεται αυτό το διάστημα να έχουμε, όπως είπαμε, λίγο πιο μουντό καιρό, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή κυρίως θα έλεγα, με τη σκόνη που θα μας έρθει από την αγαπημένη μας Τσεφρική, όπως μας στέλνει τα φιλιά της εντός εισαγωγικών. Δεν παραλείπει, είναι αλήθεια, ιδιαίτερα την άνοιξη. Η Παρασκευή φαίνεται να είναι μια μέρα με αυτές τις λασποβροχές που είπαμε, κυρίως δεν φαίνεται να είναι κάτι το οργανωμένο πλευρά τροχών, και θα είναι ίσα για να μας λερώσει δηλαδή. Εδώ και εκεί κάποιες ψυχάλες τοπικές, κάποιες τοπικές βροχούλες αλλού. Θα είναι μια μέρα λίγο έτσι περίεργη, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της άνοιξης. Δεν είναι κάτι το εξωφρενικό και το παράτερο, θα έλεγα.
0: Παρ' όλα αυτά, αυτή η μουντάδα θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, από ό,τι μας λες. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο θα έχουμε ηλιοφάνεια.
1: Πέμπτη και Παρασκευή κυρίως θα είναι οι πιο μουντές ημέρες και πιο άσχημες ημέρες. Σαββατοκύριακο φαίνεται να αρχίσει και να καθαρίζει όλη η κατάσταση, με την Κυριακή να είναι έτσι πιο καλή και πιο ζεστή, χιλιόλουστη τη μέρα, όπως είπαμε και πριν τις εβδομάδες.
0: Θα κρατήσουν οι θερμοκρασίες της Κυριακής, δηλαδή μας είπες ότι θα δούμε ακόμη και τριαντάρια. Αυτό θα το δούμε να συνεχίζει και κατά τη διάρκεια της άλλης εβδομάδας που μας έρχεται.
1: Ναι, φαίνεται η τάση να είναι τουλάχιστον, δηλαδή θα έλεγα μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, να πηγαίνουμε με θερμοκρασίες ανάλογες της Κυριακής, δηλαδή αρκετά τριαντάρια σε όλη την Ελλάδα. Γενικότερα σε γενικευμένο επίπεδο θα έχουμε επικράτηση τέτοιων συνθηκών και με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και αυτές επίσης, δηλαδή θα πάμε κοντά στους 15 νύχτα και νωρίς το πρωί. Γενικότερα είναι αυτά τα σκυρτήματα, ξέρεις, τα προκαλοκαιρινά σκυρτήματα του καιρού που μας βάζουν σταδιακά στο κλίμα του ελληνικού θέρους.
0: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Μάλλον θα παραμείνουν αυτές οι θερμοκρασίες έτσι λίγο πάνω λίγο κάτω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και αυτό που κρατάμε είναι ότι την Παρασκευή έτσι θα είναι η πιο μουντή μέρα, και την Κυριακή με την πιο αυξημένη θερμοκρασία.
1: Έτσι μην πλύνουμε τίποτα μέχρι Παρασκευή. Δεν χρειάζεται, θα είναι χαπεταμένα λεφτά. Έτσι δεν χρειάζεται, γιατί
0: πες
1: θα
0: τα Νικόλα, στις νοικοκυρές. Έτσι ούτε πλυντήριο βάζουμε, κυρίες και κύριοι, ούτε πλένουμε μπαλκόνια αυτές τις μέρες. Από το Σαββατοκύριακο και βλέπουμε.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί είναι έτσι τα παρατράγουδα της άνοιξης που υπάρχουν ακόμα. Το καλοκαίρι δεν έχουμε τέτοια επεισόδια μεταφοράς κόνης είναι σχεδόν απίθανο να υπάρξουν. Οπότε ό,τι κάνει, θα το κάνει ο Μάιος, θα υπάρχουν αυτές οι παρενθεσούλες μέχρι να μπούμε οριστικά στο καλοκαίρι, αλλά και πάλι πιστεύω ότι ο δρόμος είναι χαραγμένος πλέον, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προβλέψεις και τα στοιχεία που μας έδωσες.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα, Νικόλα Σερέτης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Λοιπόν, κρατάμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά-σιγά. Σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μουντός. Θα έχουμε κάποιες λασποβροχές την Παρασκευή, κατά κύριο λόγο. Σαββατοκύριακο, περισσότερη ηλιοφάνεια και Κυριακή, η καλύτερη μέρα με τριαντάρια ακόμη και σε κάποιες περιοχές. Θερμοκρασίες που θα κρατήσουν και την εβδομάδα που μας έρχεται. Και πάμε τώρα σε ένα υπερθέαμα το οποίο κόβει την ανάσα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα, κυρίες και κύριοι. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ, ακροβατικά γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από το εμπορικό κέντρο της Βεσομάρε, με ένα ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού. Βεβαίως, η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, όμως εμείς γιατί είμαστε εδώ? Για να δώσουμε μία διπλή πρόσκληση και σήμερα. Δεν θα είναι ο πρώτος ο τυχερός που θα κερδίσει. 2-6-10-3-43-200. Θα καλέσω, θα παζέψω όλα τα ονόματα, γιατί θέλω να δώσω ευκαιρία και σε άλλους ακροατές, γιατί χτες δεν προλάβατε και μας κάνατε παράπονα. Οπότε παίρνετε τηλέφωνο μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή και θα προσπαθήσω να δώσω την πρόσκληση σε κάποιον που δεν έχει πάρει. Δηλαδή θα κοιτάξω τα ονόματα, γιατί κάποιους σας θυμάμαι. Οπότε θα κάνω διαγωνισμό. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2-6-10-3-43-200 από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Το μοναδικό αυτό υπερθέαμα, το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα, θα βρίσκεται στην Πάτρα, θα μας διασκεδάσει με μια ομάδα καλλιτεχνών που έχει εκπαιδευτεί στην περίφημη Εθνική Σχολή Τσίρκου της Κούβας και προσφέρει ένα θέμα εξαιρετικής τεχνικής αρτιότητας και δημιουργικότητας. Βεβαίως θα τιμήσει παράλληλα και την κουβανέζικη κουλτούρα και εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να το δείτε αυτό από κοντά.

Και βεβαίως να πω εγώ σε αυτό το σημείο, επειδή πρέπει να κλείσουμε τώρα σιγά σιγά, να πω ότι δεν αποκλείω κανέναν από το διαγωνισμό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχετε κερδίσει άλλη φορά δεν θα ξανακερδίσετε στην εκπομπή. Βεβαίως και θα ξανακερδίσετε. Απλά είπα σήμερα να δώσουμε έτσι σε κάποιον την ευκαιρία που δεν έχει ξανακερδίσει κάτι από εμάς και να το δώσουμε έτσι με όλη μας την αγάπη. Εγώ βέβαια να σας πω ότι θα δίνουμε προσκλήσεις για το Circo National de Cuba μέχρι και πολύ καιρό. Δηλαδή κάθε μέρα θα δίνουμε προσκλήσεις. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί μπορεί να κερδίσετε μια άλλη μέρα. Μην απογοητευτείτε ότι δεν κερδίσατε σήμερα. Η κυρία Μαρία Ανδρεοπούλου είναι η τυχερή. Θα επικοινωνήσουν η κυρία Ανδρεοπούλου, αγαπημένη μας Μαρία, γιατί εγώ έτσι θέλω να μιλάω με τους ακροατές. Μαρία μου, θα επικοινωνήσουν μαζί σου τα κορίτσια εδώ από το τηλεφωνικό κέντρο, η Αλεξάνδρα, η Κοσμά, και θα σας ενημερώσουν πότε μπορείτε να πάτε να δείτε την παράσταση αυτή. Ένα πραγματικό υπερθέαμα. Αυτά, κλείνω σιγά σιγά, θα τα πούμε αύριο, θα είμαι εδώ στις 11 η ώρα, σας περιμένω όλους και όλες, δεν θέλω να λείψει κανείς. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας στέλνουμε μια μεγάλη καλημέρα, μια καλή συνέχεια, όλη μας την αγάπη. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο, καλό υπόλοιπο.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αλλαγή στρατηγικής από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, κίνηση που ερμηνεύεται ως παράθυρο στη διπλωματία. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να κάνει το σωστό και να προχωρήσει σε συμφωνία, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω αιματοχυσία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν εμφανίστηκε ανοιχτό σε διάλογο, ενώ έθεσε όρους κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πολλές στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπόλου. Ανέφερε πως αν ο κ. Μητσοτάκης αρνηθεί να κάνει νέα εξεταστική για τις υποκλοπές επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας, θα είναι καταγέλαστος, καθώς τέτοιες επινοήσεις και παλινοδίες εκθέτουν τον ίδιο. Χαρακτήρισε φασίστα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ότι διέλυσε τη χώρα και το κόμμα του και πως δεν έχει απολογηθεί για την προδοσία του δημοψηφίου και για το έγκλημα στο μάτι. Εξόχως προβληματικός στις εκλογές να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Τσίπρα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ανέφερε ότι παραμένει στο κόμμα έως ότι ο πρώην πρωθυπουργός προχωρεί στην κίνησή του. Είπε επίσης πως το κόμμα Ανδρουλάκη υποδίεται την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ σημείωσε πως μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ οι αρχές έχουν εξικνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το κατόφλι του εισαγγελέα θα περάσει ο 54χρονος, ο οποίος σκότωσε 29χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου. Συνελήφθηκε η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ισραηλινός στρατός απέθυνε επίγουσα προειδοποίηση για εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Διαταγές.
8: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
7: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
8: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
7: Με σαλτσίτσα?
8: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
7: Ψητό?
8: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
7: Αν υπάρχει.
8: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, για να πας σε συνάντηση, ρέψει.
7: Όχι, βέβαια.
8: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
7: Ναι. Μόνο αυτά.
8: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα.
9: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Καλημέρα για όσους είστε αγοροξυπνημένοι. Διότι πιάνουμε και αυτό το κοινό. Είμαστε εδώ για όλα τα γούστα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη έως και τη μία. Εκεί, κάπου θα το κόψουμε, γιατί μετά έρχεται η Ελληνοφρένεια. Έχετε ακούσει από το πρωί ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Οπότε σκεφτήκαμε μαζί με Παναγιώτη Κάτσιο, που επιμελείται τα ηχητικά, να μπούμε με αυτή την είδηση που είναι από τις πιο σοβαρές. Θα πρέπει γενικότερα, όπως λένε σε κάποια άρθρα, το σώμα μας να μην το αντιμετωπίζουμε σαν ένα project. Αλλά αυτό θέλει τώρα και μεγάλη συζήτηση, έτσι. Κάποτε πάντως οι δίαιτες ήταν πολύ της μόδας. Τώρα είναι στη μόδα τα ενέσιμα αυτά τα σκευάσματα. Οπότε κάποιοι από εσάς δεν χρειάζεται να κάνετε ούτε δίαιτα. Και βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι που τρώμε τον άμπακο, ας πούμε, όπως είμαστε όλοι εμείς. Εντάξει, κάνουμε όλη την προσπάθειά μας. Η επικαιρότητα πλούσια πολύ και σήμερα. Δυστυχώς, επειδή χθες ανοίξαμε το κεφάλαιο με τα πατίνια, θα επανέλθουμε, δεν το αφήσουμε έτσι, και σήμερα. Γιατί έχουμε έναν άντρα 40 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο κάτω στην Κρήτη. Η είδηση, αυτό που λέμε σε εισαγωγικά, αν μου επιτραπεί, έσκασε το Σαββατοκύριακο. Αλλά σήμερα έχουμε τις πληροφορίες για την νοσηλεία του. Μάλιστα ήταν διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, θέλω να πω. Το λέω γιατί λέγαμε χθες με τον Θανάση για τα παιδιά. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι ενήλικες. Οπότε υπάρχει σοβαρότητα μεγάλη. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880. Σας θέλουμε έτσι δραστήριος, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει.
10: Η μπλουζίτσα σου σήμερα είναι διαμάντια αληθινά αυτά, δηλαδή τα παίρνουμε και φεύγουμε.
9: Radio
10: φοράει, φοράει κάτι το οποίο, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Μπαίνει ο ήλιος μέσα από το στούντιο, χτυπάει πάνω στη μπλούζα της Στέλλας και λαμπυρίζει, γίνεται μια λάμψη.
9: Και ξαναβγαίνει. radio@parapolitika.gr για τα στιλιστικά σχόλια εδώ. Και όχι μόνο.
10: Τα διαμάντια βέβαια δεν είναι αληθινά, διότι άμα ήταν αυτά τα διαμάντια αληθινά, τώρα η Στέλλα μας, ούτε κι εμείς θα ήμασταν εδώ, θα μας είχε πάρει. Θα μας είχε δούλεψή της στις Μπαχάμες.
9: Κάπως. Δύσκολη ζωή. Να πούμε ότι μιας και ξεκινήσαμε να λέμε για τα διαμάντια τα πολλά, έχουμε ακούσει και πολλά διαμάντια βέβαια, έτσι. Πολλά. Γενικότερα, τις τελευταίες ώρες, από διάφορα.
10: Τι ωραία, πόσο μ' αρέσει να ακούω γαλλικά τραγούδια.
9: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
10: Και ειδικά στην εκπομπή, άσε να ακούσουμε Κύρκο και να τα πούμε.
9: Μισό.
10: Τι έχουμε?
9: Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς τις ωραίες επιλογές που ακούμε. Ακούστε το τραγουδάκι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Θυμάσαι στους απαράδεκτους εκείνο το θρελικό επεισόδιο με τον Ζεράρ που ήταν εν άρθει και θέλανε να αλλάξουν την είσοδο της πολυκατοικίας για να τον υποδεχθούν γιατί είναι Γάλλος με κουλτούρα και εν τέλει καθόταν με τα πόδια στο τραπέζι, την έπεφτε στις γυναίκες, ρευόταν όταν έτρωγε.
1: Τι να πω τώρα. Ασχολίαστο όπως καταλαβαίνετε. Έχουν μείνει στην ιστορία αυτή.
0: Και έλεγε ο Βλάσος ο Μπονάτσος πρέπει να ανοιχθούμε στις Γαλλίδες γυναίκες.
1: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
0: Λοιπόν, επειδή η Στέλλα ξεκίνησε και πάρα πολύ σωστά με το νέο συμβάν που είχαμε σχετικά με τα πατίνια, θέλω να σας πω ενός Τετάρτου που ερχόμουν, ούτε 14χρονο ούτε 15χρονο. Ενήλικας, πρέπει να ήταν το παιδί γύρω στα 22 με 25, πάνω από 20 σίγουρα. Ερχόταν αντέντφετα. Στρίβω εγώ δεξιά για να βγω στο φανάρι, να έρθω στη δουλειά μου σαν καλός εργαζόμενος νέος. Τσουπ, χωρίς να δουλεύεις, γιατί δεν το βλέπεις κιόλας. Ερχότανε ακριβώς επάνω στη στροφή από την μεριά που απαγορευότανε το πατίνι. Είπε ο Χρυσοχοΐδης ότι θα πρέπει, όπως ακούσαμε και εμείς και αναλύσαμε χθες.
1: Είπε τη γνώμη του ο υπουργός, έτσι.
0: Τη γνώμη του.
1: Δεν ξέρουμε
0: να καταργηθούν, να καταργηθούν λοιπόν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είπε συγκεκριμένα πως πρέπει να μπει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Και ότι θα πρέπει να εξεταστεί η κατάργησή τους, αν εγώ το κατάλαβα, τουλάχιστον για τους ανήλικους. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή το θέμα αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο το λέμε, υπάρχουν εταιρείες καταρχάς που παράγουν αυτά τα πατίνια. Καταλαβαίνετε τι κέρδος υπάρχει και πίσω από αυτό. Για μένα το.
0: Να δούμε.
1: Μένα το πιο έτσι καλό, το ιδανικό, θα ήταν να μπορέσουν οι εταιρείες, όπως είπαμε και χθες, να βάλουν κάποιες δικλίδες στα πατίνια. Δεν το συζητώ για τα παιδιά που είναι ανήλικα. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να καβαλάνε πατίνι.
0: Και επειδή Στέλλα μου το ανέφερες πάρα πολύ σωστά το θέμα.
1: Βέβαια θα μου πεις και ο άνθρωπος που είναι σε κρίσιμη κατάσταση είναι 40 χρονών. Δεν είναι παιδί, αλλά και αυτός τραυματισμένος είναι.
0: Ένας άνθρωπος είναι. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή το ανέφερες και επειδή ζούμε και στην περίοδο της σκανδαλολογίας, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε με ποιες διαδικασίες εύνης ξυπνήσαμε μία μέρα με πατίνια σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και όχι μόνο.
1: Απλώς
0: να το δούμε αυτό, έτσι. Γιατί και παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, υπήρχαν κυβερνητικοί παράγοντες που προμοτάρανε την είσοδο των πατινιών στη ζωή μας και την έξοδό τους στους δρόμους της Αθήνας. Είσοδος, έξοδος, το είπα πάρα πολύ ωραία. Και την έξοδό τους λοιπόν στους δρόμους της Αθήνας, λέγοντας ότι θα εναρμονιστούμε κιόλας με ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Εντάξει. Που μπορεί να μας ανεβάσει, να μας αναβαθμίσει.
1: Τα ηλεκτρικά πατίνια δεν τα βλέπουμε τώρα.
0: Καλά, ναι.
1: Τα βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχουμε στη ζωή. Μας. Απλά όπως πολύ σωστά είπες, έχουν αυγατήσει τώρα πρώτον και δεύτερον, για κάποιο λόγο έχει ο κόσμος εμπεδώσει ότι παίρνουμε το πατίνι και πάμε στη δουλειά με το πατίνι. Εγώ έχω προσωπικό μου φίλο ο οποίος μένει Νέο Ηράκλειο και πάει στο Χαλάνδρι με το πατίνι. Αφενός για να μην ξοδεύει χρήματα, αφετέρου γιατί δεν μπαίνει σε συγκοινωνία.
0: Βρε να πάει αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο. Όχι. Άπαξ και δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, γεια σας, καταργήστε.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις. Όχι, να μην πάει. Θα σου πω γιατί να μην πάει. Άμα η δουλειά σου είναι στο διπλανό στενό και δεν θες να περπατάς, πήγαινε. Δεν γίνεται να διασχίζεις κεντρικούς δρόμους με το πατίνι. Είτε είσαι 40, είτε είσαι 25, είτε είσαι 50. Τελεία και παύλα. Τι να κάνουμε. Το δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Διαφορετικά θα είχαν βγει έξω και τα ποδήλατα και θα ήμασταν τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, οι μηχανές, τα ποδήλατα. Δεν θα γινόταν ο κακός χαμός. Πρέπει να το δεις σοβαρά και το μεταφορών και το Υπουργείο του κ. Χρυσοχοΐδη. Είναι τα συναρμόδια Υπουργεία. Να δούμε μπας και μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η όλη ουσία. Δεν έχουμε εμείς καμιά όρεξη τώρα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Να καθόμαστε να λέμε όλη μέρα για τα πατίνια. Ωστόσο, στη σημερινή εκπομπή και μετά τις διαφημίσεις θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βουλγαρούδη, που είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τα πειραγμένα πατίνια, έτσι. Και έχει μελετήσει γενικότερα το κεφάλαιο αυτό. Επίσης θα σας πούμε και 2-3 πολιτικά που έχουν τη σημασία τους. Εντάξει, αύριο έχετε ακούσει ότι θα συνεδριάσει η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Τα έχουμε πει αυτά, ότι οι ζυμώσεις είναι πολλές. Να δούμε και τι θα υποθεί. Γιατί όπως έχουμε πει με το Θανάση πολλές φορές, ακούμε πολλά και από τη Γανίδα τίποτα. Καλά δεν λέω. Πολλές φορές ακούμε κάτι
0: τέτοιο. Μα το ίδιο και τώρα. Όχι, ρε παιδί μου. Θα υπάρξουν 2-3 παρατέ πυροτεχνήματα. Καμία σχέση όπως τα λέγανε τις προηγούμενες ημέρες. Το λέω εγώ. Θα σηκωθεί ο Χρυζομάλης να πει πρέπει να πάρουμε πίσω. Το λέω από τώρα.
1: Το
0: γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Συμφωνούν σε αυτό.
0: Θα σηκωθούν οι άλλοι. Θα πούνε ότι εξοκοινοβουλευτικοί δεν πρέπει να είναι υπεράνω κρίσης και να μας σκέφτεται και εμάς που πάμε να δώσουμε τη μάχη του Σταυρού σε κάθε ραχούλα και σε κάθε ριάκι αυτής εδώ της χώρας.
1: Και έξω την πόρτα.
0: Ούτε ονόματα, μην νομίζω θα πέσει κανένα όνομα μέσα, ούτε τίποτα. Σου λέω, εάν πέσει όνομα, Σκέρτσος δηλαδή.
1: Αν εγώ... του κάνουν επίθεση εννοείς...
0: Θα εκπλαγώ, δεν ήθελε λέω, να το κάνω επίθεση.
1: Εννοείς αν γίνει ονομαστική αναφορά.
0: Αν γίνει ονομαστική αναφορά. Θα μιλήσουμε αφηρημένα για εξοικονοβουλευτικούς ή θα μιλήσουμε για σκέρτσο.
1: Αφηρημένη τέχνη.
0: Θα πούμε ότι μας κολλήσατε στον τοίχο και κάνατε λάθη με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Ή okay, πρέπει να δούμε πώς αλλιώς θα γίνει η κατάσταση, τι αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε και αντιστοίχως να προχωρήσουμε. Γιατί αυτά ξέρεις, είναι τα αντάρτικα, τα λεγόμενα τα τζούφια. Είναι σαν τα αυγά που δεν έχουν μέσα, τα σπάς και δεν έχει τίποτα. Καταλαβαίνεις.
1: Τι να πω, έχει ενδιαφέρον επίσης να σας πούμε ότι υπάρχει και μια έτσι αλφα κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πέτρο Παπά σήμερα να δούμε τι γίνεται και με τις διευρύνσεις και με τον εκλογικό στόχο. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος καταρχάς? Έχουμε κάποιες απορίες, έχουμε απορίες για τις συνεργασίες, γιατί δεν προκύπτει με την καμία ας πούμε, αυτοδυναμία για το ΠΑΣΟΚ. Ούτε πρωτιά βέβαια δεν προκύπτει, αλλά έτσι έχουμε κάποιες απορίες να τις λύσουμε πασοκικού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Μητσοτάκης είχε τη συνάντησή του άνθρωπος χθες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, παρακαλώ, έτσι. Θα πάει στο Αμάν, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μετά το Αβουντάμπι. Ενισχύουμε γενικότερα τη σχέση μας
0: με τον αραβικό κόσμο.
1: Με τον αραβικό κόσμο που είναι κρίσιμη εταίρη στη Μέση Ανατολή.
0: Και είναι και εταίρη που είχαν βρει και βηματισμό με το Ισραήλ τα προηγούμενα χρόνια τώρα προς

0: τηλεφωνεί, ούτε τον Καραμαλή να έρχεται.
1: Γενικώς δεν βλέπουμε τίποτα, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άμα υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι άμα υπάρχει Τσίπρα συνεξίσωση, Ανδρουλάκη συνεξίσωση, θα καταφέρουν να πετύχουν τη συσπήρωση και χωρίς τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά εκτός κόμματος.
1: Πέρα από τη συσπήρωση, επειδή χθες ο κ. Τηλιανίδης είπε ότι και η παρουσία και η απουσία θα σηματοδοτεί κάτι, εγώ θα περιμένω να ενδεχομένως να αιτιολογηθεί και η απουσία από ένα συνέδριο.
0: Βέβαια και για να τα λέμε ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι,
0: και,
1: ναι, συμφωνείς αυτό.
0: Και για να τα λέμε και όλα.
1: Όταν ένας πρόεδρος επιλέγει να μην δώσει το παρόν σε ένα συνέδριο, δεν θα πρέπει να εξηγήσει και τους λόγους.
0: Σωστό είναι και επαναλαμβάνω, έχει και τη σημασία
1: του. Φαντάζομαι θα το εξηγήσει.
0: Όλα έχουν τη σημειολογία τους και τη σημασία τους τώρα που επιδιώκει τη συσπήρωση. Η Νέα Δημοκρατία λένε ότι θα την πετύχουμε αφού θα υπάρχει Τσίπρας, αφού θα υπάρχει Ανδρουλάκης, ούτως ή άλλως θα συσπηρωθεί ο κόσμος μας. Αφού δεν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, θα συσπηρωθεί και ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου. Εγώ ένα θα πω μόνο. 100% καλό θα είναι να μην, για τα μεγάλα κόμματα να μην υπάρχουν ψυχικές αποστάσεις μεταξύ των κορυφαίων στελεχών. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν έπαιξε και κανένα κεντρικό ρόλο Καραμαλή στις νίκες του Μητσοτάκη, τις διαδοχικές. Θέλω να πω, δεν βγήκε μπροστά και με το Λάβαρο και πήρε 40 ο άλλος, ούτε την προηγούμενη φορά το 19. Για να είμαστε λίγο. Ο Σαμαράς ήταν πιο ενεργός, για να τα λέμε όλα, έτσι.
1: Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, λέει ο Λιτάμπουρος, κατά τη γνώμη μου, που είμαι 30 χρόνια επαγγελματίας, για τους ανήλικους πρέπει να καταργηθούν τα πατίνια και για τους ενήλικες μόνο με δίπλωμα. Σωστό σχόλιο είναι αυτό. Παναγιώτης, παιδιά, καλησπέρα από Ολλανδία, που μπορείς να πας παντού με ποδήλατο, ακόμα και από πόλη σε πόλη. Ας έρθουν οι διοικούντες να δουν πώς είναι η καθημερινότητα εδώ όσον αφορά στα πεζοδρόμια και στους ποδηλατόδρομους. Εμείς θα είμαστε πάντα ελαδιστάν.
0: Τώρα έχεις φέρει ως παράδειγμα τη χώρα που το ποδήλατο αποτελεί κουλτούρα καθημερινότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο Άμστερνταμ, όσοι έχετε πάει, οι ποδηλατόδρομοι είναι σε πιο περίοπτη θέση και από τους αυτοκινητοδρόμους.
1: Όπως εδώ. Που οι ποδηλατόδρομοι, τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι είναι σε περίοπτη
0: για θέση. Τους Αμστερνταμιώτες. Είναι μια κατάσταση.
1: Σαν τους Καλαμπακιώτες.
0: Ακριβώς.
1: Που πας με ποδήλατο παντού στην Καλαμπάκια.
0: Η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί. Πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε.
1: Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα διαβάζω του Γιάννη και φεύγουμε. Δεν γίνεται για 100 ευρώ πετρέλαιο φόρη να είναι 68 ευρώ. Δεν γίνεται για το ψώνιο τη εβδομάδα να θες ένα νεφρό. Δεν γίνεται να μην υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Συμφωνούμε.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Συμφωνούμε.
0: Λέει ο Αντώνης ο Ρέμος.
2: Mon Dieu! Mon cher Yanis, j'arrive en Grèce le samedi et je te remercie pour la gentillesse de m'accueillir chez toi pour une semaine.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες?
1: Όχι.
2: Δεν μπορεί να καταλάβεις, δεν ξέρεις γαλλικά. Λοιπόν, ο Gérard είναι ένας φίλος που γνώρισε στο Παρίσι πριν από χρόνια και θα φύγει για μια εβδομάδα να το φιλοξενήσω.
3: Α, και χαίρεσαι που θα το φιλοξενήσεις.
2: Πάρα πολύ.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
9: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
12: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000

0: Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τη γλυκιά μελωδία που ερμηνεύει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχουμε αρκετά μηνύματα από εσάς που λέτε για τα πατίνια, λέει ο Λιτάμπουρας, για τα ποδήλατα, λέει, αν και δεν είναι μηχανοκίνητα, θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά και τα βασικά από τους γονείς τους από το σχολείο. Πριν από κάποια χρόνια, λέει, ένας πιτσιρικάς με ποδήλατο μπήκε ανάποδα σε στενό και έπεσε πάνω μου και ευτυχώς που δεν έτρεχα και φρέναρα. Αυτά προσπαθούμε να αποφεύγονται, έτσι. Δεν λέω ότι συμβαίνουν μόνο με πατίνια, για να είμαστε δίκοι. Γιατί εγώ βλέπω και μηχανάκια να πηγαίνουν ανάποδα και αυτοκίνητα να πηγαίνουν ανάποδα και άλλα αντί άλλων. Αλλά το θέμα είναι τώρα εδώ.
1: Να πάνε γενικώς.
0: Με τι θα γίνει με τα πατίνια. Σκεφτήκαμε λοιπόν με το Θανάση να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βουλγαρούδη, που είναι φυσικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Το ξέρει καλά το άθλημα, σε εισαγωγικά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για αυτή τη μάστιγα που σχετίζεται με τα πατίνια. Και έχουμε καταλάβει ότι πέρα από τα κανονικά πατίνια υπάρχουν και τα πειραγμένα πατίνια.
2: Πολύ σωστά. Αν θέλετε να κάνω έτσι μια εισαγωγή στο θέμα, η τεχνολογία έχει αλλάξει το μέσο μετακίνηση στο πατίνι. Αν θυμάστε παλιά, το γνωρίζαμε πριν από 15 χρόνια, ως ένα μέσο που συνήθως ανήλικοι και μικρά παιδιά το χρησιμοποιούσαμε όλοι στην πολύ παιδική μας ηλικία, ούτως ώστε να κάνουμε ψυχαγωγία. Ήταν λοιπόν πριν από 14 χρόνια τα πατίνια, τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα, όπως και τα ποδήλατα, είτε δηλαδή το electrification στα μέσα αυτά μετακίνησης, όχι μόνο για να είναι πλέον μέσο ψυχαγωγίας, αλλά για να γίνουν και μέσο μετακίνησης.
0: Σωστό, το βλέπουμε αυτό στους δρόμους.
2: Και αυτό ακριβώς έγινε με αδόμητο τρόπο, είτε στα κοινόχρηστα πατίνια και ποδήλατα, είτε στα ιδιωτικά μέσα, δηλαδή αυτά που μπορεί κάποιος να τα αγοράσει από ένα μαγάζι και να χρησιμοποιεί ιδιωτικά. Ειδικά όμως τα πατίνια, γιατί τα πατίνια έχουν και μία ακόμη φιλοσοφία, έχουν τη φιλοσοφία του free float, δηλαδή ουσιαστικά βρίσκονται παντού ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν βάσεις τις οποίες κλειδώνουν, για τα κοινόχρηστα μέσα αναφέρομαι. Μπορεί κάποιος απλά με τη χρήση μιας εφαρμογής να μπει, να βάλει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ενδεχομένως του πατέρα και της μητέρας του
0: και να το πάρει.
2: Και να πάρει ένα τέτοιο μέσο. Σιγά σιγά οι εταιρείες αναγκάστηκαν να παίρνουν ορισμένα μέτρα, αλλά αυτό έγινε, ξέρετε, εμπειρικά και με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή όταν πρωτοειστήχθησαν, δεν υπήρχαν καν και αυτά τα μέσα, τα οποία τι έχουν να κάνουν, έχουν να κάνουν με τον γεωεντοπισμό, δηλαδή δεν μπορείς να το αφήνεις όπου θέλεις το πατίνι, με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινήσεις την πόδη. Υπήρξε και ένα νομοθετικό καθεστώς πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα, το οποίο άρχισε να βάζει κάποιους κανόνες στα EPO, δηλαδή στα οχήματα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα. Η τεχνολογία βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Δεν αργεί.
0: Αρκεί να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και εμείς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ας πούμε, το θέμα του πάρκινγκ του πατινιού. Εγώ το βλέπω παντού παρατημένο, όπως είπατε κι εσείς. Δεν βλέπω κάποιο χώρο να σταθμεύονται τα πατίνια. Δεν θα έπρεπε, να έχει υπάρξει χωροθέτηση χθες. Δηλαδή...
2: Αυτό είναι σωστό. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε όμως ως καλό παράδειγμα το παράδειγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε 4 ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστα πατίνια επέβαλε συγκεκριμένες θέσεις στις οποίες οφείλουν οι εταιρείες να κλειδώνουν τα πατίνια.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι κάτι αντίστοιχο πάει και εδώ να γίνει. Γιατί πρόσφατα που είχαμε εμείς μια συζήτηση με την αντιδήμαρχο για το θέμα, μας έλεγε ότι εμείς προσπαθούμε να προχωρήσουμε τη χωροθέτηση, αλλά έχουμε γραφειοκρατία μπροστά μας και δεν γίνεται. Τώρα αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει βέβαια και ακριβώς τι είδους γραφειοκρατία είναι αυτή.
2: Και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να συμβουλευτούν και ανθρώπους οι οποίοι έχουν, εμείς ας πούμε ως εταιρεία έχουμε το 17-18 χρόνια προμηθεύσουμε πάνω από 6.000-7.000 κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Μάλιστα. Εσείς επειδή ξέρετε αυτά τα οχήματα, επειδή στην Ελλάδα τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει με δικαίωση αδίκως τα έχουμε παρεξηγήσει, έχουν και ένα ορθό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης. Εσείς παρόλα αυτά, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε δει δυστυχώς μόνο με όλα αυτά που υπάρχουν και την έλλειψη σοβαρού πλαισίου, έχουμε δει μόνο την κακή πλευρά της ιστορίας αυτής. Ποιες θα ήταν οι βασικές παράμετροι που θα προκρίνατε ή θα προτείνατε αν βρισκόσασταν με κάποιον από τους αρμοδίους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σοβαρό για να κυκλοφορούν τα οχήματα αυτά στους δρόμους χωρίς κίνδυνο και για εκείνους που τα χρησιμοποιούν αλλά και για τους υπόλοιπους οδηγούς ή πεζούς, γιατί είδαμε και να πέφτουν και πάνω σε πεζούς ενίοτε.
2: Αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να αναφερθώ με στοιχεία σε σχέση με αυτό και όχι απλά με προσωπική
0: μου άποψη. Πείτε, βέβαια.
1: Βέβαια. Αλλά να μας πείτε και 2-3 προτάσεις από την εμπειρία σας, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, έτσι. Μην πούμε τώρα τι γίνεται στην Ολλανδία, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και δει από τη μια μέρα στην άλλη. Γενικώς.
2: Καταρχήν, να επισημάνουμε ότι το κοινόχρηστο ή γενικά το ποδήλατο ως μέσο είναι ασφαλέστερο από το πατίνι για 2-3 βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι όταν είσαι στο πατίνι, είσαι όρθιος. είστε ψηλά, το κέντρο βάρος είναι σχεδόν διπλάσιο ψηλότερο από ότι με το ποδήλατο. Αυτό είναι το ένα, άρα είστε πιο επιλεπτικός.
1: Ναι, ναι, με λογικό έτσι όπως το λέτε.
2: Το δεύτερο είναι ότι το όχημα ως όχημα έχει πολύ μικρούς τροχούς, άρα επίσης είναι πιο επιλεπτός στο να...
0: Το θέμα μας όμως δεν είναι ότι έχουμε δίλημα αν θα διαλέξουμε ποδήλατο ή πατίνι, κύριε Βουλγαρούδη. Δεν ξέρω αν το... Δηλαδή το θέμα μας δεν είναι... Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Εμάς το θέμα μας είναι ότι βλέπουμε σε καθημερινή βάση να υπάρχει δελτίο τραυματισμών από πατίνια.
2: Αν λοιπόν ξεχωρίσουμε τα δύο μέσα, τα μέσα μικροκινητικότητας πρέπει να υπάρχουν. Εξυπηρετούν το τελευταίο μήνυμα, τα τελευταία δύο χιλιόμετρα στην δική μας περίπτωση. Οπότε πρέπει να μάθουμε την πολυτροπική μετακίνηση. Παίρνουμε μετρό και εκεί που είναι το μετρό τελειώνει. Mm-hmm. Παίρνουμε ένα μέσο ελαφρύ που δεν πειράζει το περιβάλλον, που έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μπορεί με ευκολία να μας πάει μέχρι το σπίτι μας. Τώρα όμως, από αυτό μέχρι την κακή χρήση, δηλαδή μπαίνουμε στον δρόμο όπου η ταχύτητα είναι 50, 70, 100 χιλιόμετρα και κινούμαστε με 25.
0: Ή με πατίνι που είναι πειραγμένο και πηγαίνει με 70 χιλιόμετρα. Το είδαμε σήμερα.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Προφανώς οι υποδομές είναι απαραίτητες. Δηλαδή ένα μέτρο που μπορούμε να το πούμε όλοι είναι ότι πρέπει να υπάρχουν υποδομές, δηλαδή ποδηλατόδρομοι.
0: Ωστόσο, εντάξει, δεν υπάρχουν τώρα ποδηλατόδρομοι.
2: Δεν γίνονται σε μια μέρα, ακριβώς, έχετε δίκιο. Δεν γίνονται σε μια μέρα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Το ένα είναι η εκπαίδευση. Θέλετε, με βάση πάλι ευρωπαϊκά δεδομένα, οι θύσεις ποδηλάτων έχουν ζυγότερο.
0: Άρα εσείς δεν είστε υπέρ της απαγόρευσης, ας πούμε, ως προσωπική άποψη τώρα εδώ.
2: Όχι βέβαια, και νομίζω ότι και καμία
0: ευρωπαϊκή. Και για τα ανήλικα δεν είστε υπέρ της απαγόρευσης.
2: Εκεί επίσης η ποδηλατική κουλτούρα και η ποδηλατική εκπαίδευση ευνοεί και τη χρήση των πατινιών.
0: Εκεί, όχι εδώ όμως. Εδώ δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν σταδιακά βήματα, ίσως μια μερική απαγόρευση στην αρχή, να γίνουν σεμινάρια πάνω στο κομμάτι αυτό. Να δούμε λοιπόν αν πρέπει να κινούμαστε με μικροκινητικότητα ή όχι. Νομίζω εδώ η απάντηση είναι ναι, όλος ο κόσμος το κάνει και είναι και απαραίτητη.
1: Καλά, ναι, άλλο τον άλλο το άλλο.
2: Η βιώσιμη κινητικότητα είναι απαραίτητη. Το θέμα είναι ότι ένας ανήλικος των 14 ετών κάνει κινητικότητα χτυπώντας τον απατήλι ή ψυχαγωγία. Είναι κάτι που επίσης πρέπει να το δούμε.
0: Ναι.
2: Θέλετε να σας δώσω ένα στοιχείο για τα νυχτερινά ατυχήματα με πατήλια στην Ευρώπη. Το 54% των ατυχημάτων σε νυχτερινές ώρες με ατύχημα στην Ευρώπη είναι υπό την επίδραση αλκοόλ από ελέγχους προφυγή. Ναι. Να πούμε καταγραφή.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως τώρα φαίνεται ότι ανοίγει ο διάλογος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλγαρούδη. Σας χαιρετούμε. Παιδιά, να πούμε το εξής. Αυτή τη χώρα παραδοσιακά βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δηλαδή, αντί πρώτα να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο μας, μικρούς μεγάλους, και μετά να μπούμε στην κουλτούρα του πατινιού, πρώτα φέρνουμε το πατίνι και μετά ψαχνόμαστε. Το λέω αυτό γιατί για να μην δαιμονοποιήσουμε τα πατίνια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θυμάστε που είχαμε δει κάτι ατυχήματα που ήταν μέσα σε μια έκθεση αυτοκίνητο στην Κηφισιά πριν από 2 χρόνια και είχαν πάρει και πέρασε από την Τζαμαρία ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θέλει μια να ξέρεις πώς να τα χειρίζεσαι αυτά τα πράγματα. Δεν μπαίνουμε μέσα και το γροφήγαμε. Έχουν άλλη, πώς το λένε ρε παιδί μου, διαδικασία. Το παραδοσιακό αυτοκίνητο με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχει καμία σχέση. Το λέω αυτό γιατί αν δεν γνωρίζουμε θα έχουμε ατυχήματα των πραγμάτων.
1: Σαν σήμερα είχαμε δύο γεγονότα τα οποία καλό θα ήταν να τα θυμούμεθα, διότι αν δεν τα ενθυμούμεθα είμαστε καταδικασμένοι να τα ξαναζήσουμε στο παρελθόν, όπως λένε οι σοφοί. Λοιπόν, το 2010 είχαν ψηφιστεί με 182 ψήφους υπέρ και 121 κατά επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο μνημόνιο το λεγόμενο μετά την εμφάνιση Παπανδρέου. Μετά την εμφάνιση του Ανδρέου πέσει στο Καστελόριζο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ήταν τότε που διέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς την Ντόρα Μπακογιάννη, όπου η Νέα Δημοκρατία συντάχθηκε με το αντιμνημονιακό μέτωπο. Κάποιοι είπαν ότι ήταν μοιραία η απόφαση αυτή του Αντώνη Σαμαρά για το γεγονός ότι ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και ένα σημαντικό κομμάτι της, ακόμη και θεσμικό εντός ή εκτός εισαγωγικών, συνταυθίστηκε με μια αντιμνημονιακή λογική. Για να φτάσουμε στις 6 Μαΐου του 2012. Σε εκείνες τις εκλογές, αν θυμάσαι, με Νέα Δημοκρατία 19%, ΣΥΡΙΖΑ 17%, που οδήγησαν βεβαίως σε επαναληπτικές εκλογές τότε του Ιουνίου του 2012.
0: Και στην παρέτηση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, βρε.
0: Πότε παραιτήθηκε ο Σαμαράς, μη σαν.
1: πολύ μετά.
0: Α, το 2015 παρακολουθεί.
1: Βέβαια, τώρα μιλάμε για 12. 6 Ιουνίου 12.
0: Α, ήταν τότε που είχαμε πάει σε συγκυβέρνηση Δημοκρατικής Αριστεράς.
1: Ήτανε ακριβώς. 19-17.
0: Πασόκ Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς.
0: Και αξιωματική αντιπολίτευση ο Τσίπρας.
1: Σωστά. Ήταν 19-17 το αποτέλεσμα πρώτου-δεύτερου κόμματος στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Πάμε μετά τον Ιούνιο. 17 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, είχαν γίνει τότε εκλογές. Με Νέα Δημοκρατία 30, ΣΥΡΙΖΑ 27, συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά. Με εκπρόσωπο τύπου τότε Δημοκρατική Αριστερά, το φίλο μας τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Έτσι. Και κάπως και με τα όλα αυτά τα ωραία, κάπως έτσι ήρθαν τα πράγματα. Από το 2015 είχαμε Τσίπρα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα
0: λοιπόν,
1: δημοψηφίσματα και ούτω καθεξής.
0: Πριν συνεχίσουμε με τα πολιτικά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Λέει εδώ ο Γιάννης, κάθε μέρα έχουμε έξω από αυτοκίνητο. Τι λέτε, να τα απαγορεύσουν? Όχι, δεν λέμε να τα απαγορεύσουν, αλλά το ότι έχουμε αυτοκίνητα δεν είναι ότι δεν συζητάμε για μέτρα οδικής ασφάλειας, έτσι. Και επίσης δεν είναι το ίδιο ένα αυτοκίνητο με ένα πατίνι. Αλτάμπορος, εγώ νομίζω ότι αν ισχύσουν νόμοι και κανόνες θα αυξηθεί η χρήση των πατινιών.
1: Θα πρέπει, λέει, να μάθουμε, λέει ο Σωτήρης, να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε υποδομές και μεταφορές. Βιομηχανική ζώνη, δεν παίρνει μετρό μόνο στην Ελλάδα, λέει αυτά.
0: Η Έλενα λέει, τι σεμινάρια να γίνουν, από ποιον και σε ποιον κοροϊδευόμαστε?
1: Όχι, δεν κοροϊδευόμαστε. Λέμε τι πρέπει να. Ρε παιδί μου, τι ακριβώς πρέπει να γίνει?
0: Το λέει η Έλληνα με το σκεπτικό ότι γενικώς αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, για πολλά πράγματα θα πρέπει να έχουν γίνει σεμινάρια και ενδεχομένως είμαστε λίγο πίσω.
1: Παιδιά, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Αν θυμάστε, ακόμα και στα χρόνια τα δικά μας, έρχονταν ειδικοί στα σχολεία για διάφορα ζητήματα που αφορούσαν την παιδική ηλικία και όχι μόνο, θέματα καθημερινότητας γενικά, και κάνανε ενημερωτικές συναντήσεις με τους μαθητές. Δεν μπορεί αυτό να γίνει τώρα που οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν αναδίμηνο?
0: Αρκεί να υπάρξει βούληση και σωστές καμπάνιες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριο Πέτρο Παπά, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλό μεσημέρι,
0: χαίρετε,
1: γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγκαντώνα, κύριε Φωσκίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είστε?
1: Εδώ ένας γιατρός θα χρειαστεί, κύριε Παπά. Είστε για όλα χρήσιμος εσείς.
2: Αχρίαστη, βέβαια.
1: Αχρίαστη, αλλά με αυτά που περνάμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα πράγματα όσο να είναι δύσκολα.
2: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε τα πολιτικά πράγματα. Είχαμε και 2-3 μετρήσεις έτσι τις τελευταίες ημέρες που δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση, πλην όμως υπάρχει αυτή η διψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έπρεπε θεωρητικά με τόσες προτάσεις που έχετε φέρει, που κάποιες είναι και σωστές στον πυρήνα τους, ή όπως έχετε πει και εσείς με κάποιες που τις υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία αργότερα, να έχετε πλησιάσει το Μητσοτάκι?
2: Να πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν απεικονίζουν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, είτε γιατί τις απαντά πολύ λίγος κόσμος, είτε ακόμη γιατί και τα μαθηματικά μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται στην αναγωγή των ποσοστών στο πρώτο κόμμα δεν είναι αυτά τα οποία τελικά θα ισχύσουν στις εκλογές. Έχουμε δει πολλές φορές να πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, να δίνουν άλλα.
0: Έχουμε δει πολλές φορές, δηλαδή, κύριε Παπά, να πέφτουν και μέσα όμως ενίοτε. Και δεν υπάρχει κάποια δυναμική στην ατμόσφαιρα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, ας πούμε, ή ότι έχει δυναμική πρωτιάς, αν μη τι άλλο, να συγκρουστεί σώμα με σώμα με το Μητσοτάκι για την πρώτη θέση. Τουλάχιστον με αυτή τη συνθήκη, ανεξαρτήτως των μετρήσεων, θα σας πω εγώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, κύριε Φουσκίδη, ότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει διαρκώς σκάνδαλα, η οποία δεν δίνει καμία λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση, στην παιδεία, στο ΕΣΥ το οποίο καταραίει αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα οποία βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι όταν φτάσουν στην κάλπη οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια Νέα Δημοκρατία και μια τρίτη τετραετία η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή και τους θεσμούς και όλη την κατάσταση στη χώρα και σε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να είστε πρώτοι τη βραδιά των εκλογών, των εθνικών εκλογών, να γίνει απόλυτη ανατροπή και να είστε πρώτο κόμμα?
2: Αυτός είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν θέλει ο Έλληνας πολίτης να έχει πολιτική αλλαγή, αυτή δεν μπορεί να την πετύχουν ούτε τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μια απόλυτη άρνηση σε όλα και μια ρητορική η οποία είναι συχνά παράλογη και δεν έχει κάποια, έτσι, κάποιο έρισμα στην πραγματικότητα σε αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν σε αυτή τη χώρα, και ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Άρα πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά θα είναι μια έκπληξη.
0: Ωραία, έκπληξη να είναι. Αν έρθετε εσείς πρώτοι λοιπόν, με ποιον θα συγκυβερνήσετε? Με τη Νέα Δημοκρατία τη βγάζουμε από την εξίσωση και το ίδιο το συνέδριό σας είχε προχωρήσει σε ψήφισμα σχετικό. Άρα με ποιον θα βρείτε κοινό βηματισμό για να οδηγηθείτε σε προοδευτική διακυβέρνηση, κεντροαριστερή, πείτε την όπως θέλετε?
2: Αν είμαστε πρώτοι σημαίνει, κύριε Φωσκίδη, θα έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, το οποίο σημαίνει ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έχουν περιοριστεί σε ποσοστά τα οποία είτε θα τα εξαναγκάσουν να συνεργαστούν,
0: δηλαδή,
2: στο πρόγραμμα.
0: Λέτε.
2: Το πρώτο κόμμα δεν θα έχει κοντά στο 30%, δεν θα έχει 27-28.
1: Για ολοκληρώστε όμως αυτό που λέγατε, ναι, για τις συνεργασίες.
2: Ναι, οπότε τα μικρά κόμματα λοιπόν, αυτά ή θα συνομολογήσουν, εξ αριστερών του ΠΑΣΟΚ προφανώς, ή θα συνομολογήσουν όποια υπάρχουν, γιατί δεν ξέρουμε και ποια κόμματα θα κατέβουν σε εκλογές και τι δύναμη θα τους δώσει ο ελληνικός λαός. Ή θα συνομολογήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα πούνε ότι πάμε με αυτό το πρόγραμμα, ή το ΠΑΣΟΚ θα αποθέσει ισχύως και αφού έχει πλειοψηφική εντολή από τον ελληνικό λαό θα ζητήσει αυτοδυναμία σε δεύτερες εκλογές.
1: Το κόμμα Τσίπρα θα το βλέπατε ως δυνάμει εταίρο σε ένα τέτοιο σενάριο?
2: Στην παρούσα λογική του και αυτά που έχω ακούσει, εγώ δεν βλέπω ούτε θέληση να υπάρχει από εκείνη τη μεριά, αλλά ούτε και αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας.
1: Όχι, αν συμφωνήσει το πρόγραμμά σας ο Τσίπρας και πει Νίκο, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου.
2: Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι περιμένουμε τον ελληνικό λαό να αποφασίσει και ανάλογα με τα ποσοστά που θα δώσει ο ελληνικός λαός, εμείς έχουμε ως απόλυτη προτεραιότητά μας την εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρχουν δυνάμεις που θα εκλεγούν και θα έχουν τέτοια ποσοστά που να μπορούν να συμπράξουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να ανοίξει. Προφανώς βέβαια αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να είναι δυνάμεις που να λένε ότι το 2015 έπρεπε να έχουμε κλείσει τις τράπεζες. Αυτά πρέπει να τα αναθεωρήσουν.
0: Το λέει ο κύριος Τσίπρας.
2: Το είπε. Αλλά...
0: Άρα με συγχωρείτε. Επειδή είναι δύσκολο το κομμάτι της αυτοδυναμίας, έτσι να συζητήσουμε λίγο.
1: Και των συνεργασιών δύσκολο.
0: Εγώ αποδέχομαι ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα με 25, 27, 30, βάλτε όσο θέλετε. Με τον κύριο Τσίπρα που είπε ότι θα ξανά κλείνει τις τράπεζες, δεν θα μπορούσατε. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω θα σηκωνόταν η τρίχα σαν μισά και βάλε στελέχη σας εάν πηγαίνατε. Πολιτικά εννοώ, όχι για κανέναν άλλο λόγο με την γυναίκα προς Θεού. Με τον κύριο Βαρουφάκη, φαντάζομαι αν έμπαινε στη Βουλή δεν θα υπήρχε οποιοδήποτε είδους πιθανότητα συμπόρευσης. Άρα με ποιον θα κύφθασε στην κυβέρνηση. Με το ΚΚΕ δεν υπάρχει στην εξίσωση. Με ποιον θα μπαίνατε στη διαδικασία να αναζητήσετε κοινούς κώδικες.
2: Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Με τα κόμματα, τα προοδευτικά, αν υπάρχουν λεφτά και εφόσον τους δώσει ο ελληνικός λαός κάποια δύναμη στην επόμενη Βουλή, τα οποία θα πούν ότι ναι, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε πλειοψηφικά από τον ελληνικό λαό και εμείς συνομολογούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, τότε νομίζω ότι ο δρόμος είναι πολύ εύκολος για το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει απόλυτη πλειοψηφική εντολή από τον ελληνικό λαό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να θεωρώ να κάνει ο πολίτης, αν θέλει πολιτική αλλαγή και αν θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και επιτέλους να αντικατασταθεί από μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θα φέρει το κράτος δικαίου, η οποία θα φέρει ένα ΕΣΥ για όλους, μια παιδεία για όλους, θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, τότε η συζήτηση αλλάζει τελείως πεδίο και επίπεδο.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Παπά. Επειδή είδαμε και την πρόσφατη απόφαση του κυρίου Χάρη Καστανίδη να παραιτηθεί από το κόμμα και ένα σχόλιο από τον κύριο Ρέπα, τον πρώην υπουργό, ο οποίος είπε ότι ο εξωστρακισμός δεν μειώνει τον Καστανίδη, αλλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Κύριε Κατώνα, εγώ έχω απόλυτο σεβασμό στην πορεία όλων των ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
1: Βοηθάνε οι εξωστρακισμοί κατά τη γνώμη σας?
2: Στην προσφορά τους, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερο από τα πρόσωπα, από τους ανθρώπους, από τις προσωπικές πικρίες δικαιολογημένες και μη και από τις προσωπικές φιλοδοξίες. Το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει στο μέλλον με ανανέωση, θα προχωρήσει και με τα έμπειρα στελέχη τα οποία διαθέτει. Και είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από τους εκάστοτε αρχηγούς του. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια ιδέα την οποία, η οποία υπάρχει, η οποία γεννήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα συνεχίσει και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για το καλό του τόπου.
0: Πάντως,
2: οπότε νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει μπροστά ούτως ή άλλως.
0: Ένας καλός φίλος εδώ πέρα της εκπομπής μας ρωτάει, εσείς εκλεγήκατε βουλευτής το 2023 με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι έχει αλλάξει τόσο πολύ, ας πούμε, και μπαίνετε σε μια διαδικασία να ξορκίζετε μέχρι νεοτέρας και τις τοποθετήσεις του και όλα όσα λέει αυτή τη στιγμή?
2: Εξωστρακιστήκαμε από ένα κόμμα από το οποίο έφυγε και ο ίδιος ο ηγέτης του Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος δεν θέλει να έχει και πολλά με αυτό το κόμμα το οποίο λειτουργήσε όπως λειτουργήσε. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω δικαιολόγηση για το ότι και ο ίδιος ο αρχηγός του κόμματος, με το οποίο, που καλά το είπατε, εκλέχτηκα, έφυγε από αυτό το κόμμα. Άρα αν αυτή είναι η ένσταση, η απάντηση.
0: Όχι, δεν είναι ένσταση, είναι ερώτηση. Θέλω να πω ότι με έναν άνθρωπο ο οποίος ηγήθηκε ενός κόμματος στο οποίο εισήλθατε κι εσείς, προφανέστατα εμπνευστήκατε και από τις ιδέες και από τις αρχές και από το πρόγραμμα, βγήκατε βουλευτής, εκλεγήκατε βουλευτής, έτσι εσείς συνέχεια φύγατε πράγματι. Απλώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος, και επιτρέψτε μου να πω, εγώ αυτό είναι δική μου κρίση, πλέον δεν λέει και πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που έλεγε μέχρι πρότινος.
2: Κοιτάξτε, το 2019 τότε μπήκα εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ΙΤΑ, όχι για να πάρω κάποιο αξίωμα ή για να πάρω, ας πούμε...
0: Όχι, μα βγήκατε βουλευτής, προς Θεού, δεν είναι το
2: ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λέω, το 2019 εντάχθηκα όταν θεώρησα ότι είχε πλέον υιοθετήσει μια μετριοπαθέστερη στάση και ότι είχε μάθει από όλα αυτά τα οποία είχε κάνει. Και να σας πω την αλήθεια, η ένταξή μου στο ΣΥΡΙΖΑ στηριζόταν κυρίως στο πρόγραμμα το οποίο έκανε και στις μεταρρυθμίσεις που έκανε στην υγεία τότε, γιατί ίδρυσε τα αυτόνομα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Εγώ είμαι επειγοντολόγος, οπότε θεώρησα ότι ήταν μια καλή μεταρρύθμιση. Αυτό με έπεισε τότε κυρίως. Και θεωρώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα έπρεπε να συνεχιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν συνεχίστηκε. Από εκεί και πέρα, βλέπω ότι ο πιστοδρομείο κύριος Τσίπρας θεωρούσαμε και θεωρούσα και εγώ τότε ότι είχε μάθει από όλα τα λάθη του 2015 και ότι δεν θα έλεγε ξανά ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες. Εγώ το 2015 δεν ήμουν ποτέ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε υιοθετούσα τις πολιτικές του.
1: Εσείς που έτσι τα λέτε και έξω από τα δόντια, είστε ένας άνθρωπος που πήγε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, θα θέλετε να συνεχιστεί αυτή η διεύρυνση και να δούμε και τους συναδέλφους, την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Αποστολάκη, που λέει το ρεπορτάζ ότι ενδεχομένως να κάνουν το βήμα και να προσχωρήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα?
2: Εγκατόν, εγώ νομίζω ότι αυτή η διεύρυνση αντικατοπτρίζει αυτό ακριβώς που συμβαίνει και στην κοινωνία. Ότι ο κόσμος
1: τον κύριο Φαραντούρ, την ξέχασα, συγγνώμη.
2: Ότι ο κόσμος, ναι, ο κόσμος έρχεται προς το Πασόκ. Και είναι, επειδή έρχεται ακριβώς ο κόσμος, μαζί με τον κόσμο έρχονται και όλα αυτά τα στελέχη που βλέπουν αυτή τη στιγμή στο Πασόκ το πρόσωπο της δημοκρατικής παράταξης. Απόλυτα θετικό. Το Πασόκ έχει στρατηγική την αμφίπλευρη διεύρυνση και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει είναι να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους που λένε και συνομολογούν το πρόγραμμα του Πασόκ.
1: Γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας λένε ότι αγκαλιάζετε και τους γυρολόγους.
2: Έχει καθένας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Νομίζω όμως ότι το Πασόκ κέρδισε πάντα όταν λειτουργούσε ως μεγάλη παράταξη. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, να θυμίσω, έχει εισρωές από, και από την Ένωση Κέντρου τότε και από τα αριστερά.
1: Άρα οπότε, ο Μάιος θα είναι μήνας διεύρυνσης, για να το κλείσουμε.
2: Όλο το επόμενο διάστημα θεωρώ ότι θα είναι διάστημα διεύρυνσης, όχι μόνο στα στελέχη, αλλά και στην κοινωνία, μέχρι το Πασόκ να γίνει ξανά πλειοψηφικό.
0: Μάλιστα.
1: Σας χαιρετούμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλό
0: μεσημέρι. Όλα τα καλά, κύριε Παπά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Αφού θυμηθήκαμε και εμείς και τι έγινε. Τι εποχές ήταν αυτές τότε. Ήμασταν και πιο νέοι δημοσιογραφικά εμείς. Τρέχαμε όλη την ώρα, εσύ έκανες ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πρωτοκάνεις εκεί πέρα. Και τελικά δεν βλέπαμε αυτό που έρχεται. Πιστέψαμε και στην πρώτη φορά αριστερά. Ήτανε.
0: Ειδικά εσύ, θέλω να πω, το πίστευες αυτό.
1: Όχι, πιστέψαμε ότι θα βγει.
0: Πάρα πολλοί κόσμος αριστερός το πίστεψε πάντως.
1: Κάποιοι άνθρωποι πιστέψαν, εννοώ και ιδεολογικά και πολιτικά.
0: Ναι, ναι,
1: πέραν. Μα τότε, μετά τον Ιούνιο του 2012, όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο Τσίπρας, φαινόταν ότι θα ερχόταν. Έτσι. Αυτό που τους χάλασε βέβαια τους αριστερούς ήταν η πρώτη φορά αριστερά με Πάνο Καμένο μαζί.
0: Νομίζω ότι αυτό που τους χάλασε περισσότερο ήταν το μνημόνιο που έφερε ο Τσίπρας, όχι ο Πάνος Καμένος. Είναι πιο βάρη και ουσιαστικό, ρε παιδί μου. Εφαρμοστική που ψηφίστηκαν τότε.
1: Σίγουρα.
0: Είναι πιο. Έτσι, κάτι πιο βάρη από τον Πάνο Καμένο, θέλω να πω, και την συνεργασία με ένα κόμμα της λαϊκής δεξιάς.
1: Και η πολιτική που ακολουθήθηκε.
0: Και ναι, και αυτό το σημαντικότερο.
1: Και η πλήρης ανατροπή των προεκλογικών επιχειρημάτων. Έναντι της πραγματικότητας της διακυβέρνησης, έτσι.
0: Αυτό βέβαια συνοδεύει όλους όσους ήταν κάποτε αντιμνημονιακοί και μετά έγιναν πιο μνημονιακοί των αμνημονιακών. Αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή αυτή, έτσι είναι. Πρέπει να σας χαιρετήσουμε, παιδιά, γιατί πέρασε η ώρα. Και έρχεται η Ελληνοφρένεια, δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Βεβαίως αναλυτικά όλη η ενημέρωση στο κεντρικό μαγαζίνο με την Έρη Πανάγου. Τα λέμε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: σοβαρά πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξέλιασες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Παράλληλα, άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στην αυσιπλοεία μέσω του στενού του Ορμόζου. Έχουμε στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανέφερε πως αν ο κ. Μητσοτάκης αρνηθεί να κάνει νέα εξεταστική για τις υποκλοπές επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας, θα είναι καταγέλαστος, καθώς τέτοιες επινοήσεις και παλινοδίες εκθέτουν τον ίδιο. Χαρακτήρισε φασίστα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ότι διέλυσε τη χώρα και το κόμμα του. Στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι μια έκπληξη, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς. Ό,τι αφορά τις συνεργασίες, απάντησε πως το κόμμα τα εξαριστερών του ΠΑΣΟΚ είτε θα συνομολογήσουν στο πρόγραμμα του κινήματος, είτε το ΠΑΣΟΚ θα εστίσει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Το κόμμα Ανδρουλάκη υποδίεται την αξιωματική αντιπολίτευση. Μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Είπε πως είναι εξόχως προβληματικός στις εκλογές να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Τσίπρα. Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση υπέβαλε δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου. Η μήνυση αφορά περιστατικό που συνέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη πριν από γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να αποκάλεσε τη δημοσιογράφο κακοποιό στοιχείο και ζήτησε τη σύλληψή της. Επιχείρηση της Ελλάς για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ οι αρχές έχουν εξεχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβίασε την εκεχηρία που κηρύχθηκε μονομερώς από το Κίεβο, καθώς επιτέθηκε τη νύχτα με 108 ντρόνς και 3 πυράβλους, ανέφερε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Περιστέρι ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, απόψε στις 10 Μπάγερν Μονάχου Παρί για το Champions League.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφάλεια.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, τα, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να...
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Γιατί βλέπετε εσείς κάποιον άλλον καταλληλότερον από αυτόν που είναι. Πρωθυπουργός της χώρας εννοούσε εδώ. Ο φίλος μας ο Καλαματιανός, πάλι Καλαμάτα, μας έχει δώσει υλικό. Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι τρεις περιοχές, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερών και Εύρου. Αυτοί οι τρεις νομοί, μπράβο, να είναι καλά, μας δίνουν πολύ υλικό, ψηφίζουν Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται. Είχε βαφτεί και μπλε. Καλά, όλη η Ελλάδα έχει βαφτεί μπλε. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι είναι κάποιοι υποστηριχτές του Μητσοτάκη, είναι ότι είναι και καλόψυχοι άνθρωποι. Έχουν καλή διάθεση, νοιάζονται, έχουν ενσυναίσθηση για τον διπλανό που μπορεί να μην περνάει και τόσο καλά όσο οι ίδιοι ή να μην τα καταφέρνει ο διπλανός τόσο καλά όσο οι ίδιοι. Εδώ λοιπόν ο φίλος μας ο Καλαματιανός, εκτός του ότι. Είναι και του Σαμαρά. Εκτός του ότι δεν βλέπει καταλληλότερο κάποιον άλλον, έχει τον καλό λόγο για τον άνθρωπο.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
4: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξουν και δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
4: Μισό λεπτό να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό και όλο το θάρρος που μας δίνει η φιλία μας. Γιατί είστε τόσο πολύ μαλάκας, γιατί?
0: Ας αλλάξουν και δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
4: Καμίσου!

0: Εγώ θα σα πω το εξή. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, να παίρνουμε τα για λεφτά.
1: Πολύ ωραίος ο δημόσιος διάλογος, ειδικά με το θέμα των ημερών εργασίας, των ωρών εργασίας. Αποφύγαμε από το φίλο μας τον Καλαματιανό, ο οποίος έχει να πει πολύ καλά λόγια για τους υπόλοιπους, να βρουν δουλειές, να δουλέψουν όπως ο ίδιος που τα καταφέρνει και μπράβο του, και να βρουν και δεύτερη δουλειά και τρίτη και τέταρτη, θα πω εγώ, αν εφαρμοστεί αυτό που ο Ανδρουλάκης. Και αυτό που λέει η Κεραμέως, ηρωνικά βέβαια. Τριήμερη δουλειά, τριήμερη είπε η Κεραμέως, τετραήμερη είπε ο Ανδρουλάκης. Οπότε τρεις μέρες εδώ, και άλλες τρεις μέρες εκεί, και άλλες τρεις μέρες εκεί. 9, πόσο κάνει αυτό, 9, 7 μέρες εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρούμε αυτό στον πολλαπλασιασμό, την πρόσθεση, τη διαίρεση και την αφαίρεση. Θα υπάρξει λύση. Και είναι πολύ ωραίο όλοι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου να ακούνε στον δημόσιο λόγο πολιτικούς, αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης, να μιλάνε για τους χρόνους δουλειάς σαν να είναι στραγάλια, με φοβερή ευκολία, με φοβερή ηρωνία πολλές φορές, και γενικότερα να κάθονται και να ακούνε αυτή την συζήτηση.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, να παίρνουμε τα για λεφτά. Πού είναι η τεκμηρίωση από πίσω. Γιατί όχι 2.
2: Τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως Πρωθυπουργός.
3: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
0: Και εγώ σας ρωτώ, γιατί 4 μέρες και όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Ας δουλεύουμε 3 μέρες και παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Οι προτάσεις του Ανδρουλάκη, που θα είναι και βασική θέση στο πρόγραμμα το κυβερνητικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, είπε εδώ για ποιες ακριβώς και πώς θα γίνει, και η θέση της κυρίας Κεραμέως που το απαντάει μέσω ηρωνίας, γιατί να μην το κάνουμε και 3 μέρες, θα πω κι εγώ γιατί όχι 2, έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει, και μιλάνε εκπρόσωποι αυτών που κόψανε μισθούς, κόψαν συντάξεις όταν λίγο ζόρισαν τα πράγματα. Μέρα που είναι σήμερα, γιατί σαν σήμερα ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010. Θα έρθουμε σε αυτό στην πορεία, γιατί θα πάμε πάλι στην Καλαμάτα. Δεν έχει μόνο καλαματιανούς σαν αυτόν που μόλις ακούσαμε λίγο πριν, έχει και καλούς.
4: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Τα λεφτά φτάνουν. Απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι. Πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου. Ένα κενό. Βάζουμε 8 ώρες δουλεύουμε και σε 20 λεπτά εξατμίζονται στα ράφια. Δεν υπάρχει καμία, δηλαδή αυτοί που είναι στα οικονομικά ή κάνουν πλάκα με τον εαυτό τους ή θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο μοντέλο. Πώς μπορείς να ψωνίζεις όπως το γαϊδαρό του Χότσα. Να μην παίρνεις τίποτα και να περνάς.
5: Είναι τα πάντα χάλια. Από εκεί και πέρα, ό,τι νομίζει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σας κάνει. Ας έρθει να ζήσει με τους μισθούς που παίρνουμε εμείς και τις συντάξεις, να δω πόσες μέρες θα ζήσει.
6: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
7: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
5: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε το πολύ. Βγαίνουν και λένε τα διάφορα τα δικά του. Δεν λένε τίποτα. Οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητος.
4: Αυτοί κοιτάνε και κάθε τόσο ανοίγουν το καπάκι της κατσαρόλας να φύγει η πίεση. Το θέμα είναι σε ποιες απευθύνεσαι. Αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
1: Είναι σίγουροι ότι απευθύνονται σε τέτοιους και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ή που καταλαβαίνουν αλλά καταλαβαίνουν το λάθος πράγμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, έχουν κοινό, φανατικό κοινό. Ακούσαμε τον προηγούμενο που λέει καταλληλότερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και να βρουν 2 και 3 δουλειές οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Και δεν έχουμε μόνο τους καλαματιανούς, αυτούς εδώ που σκέφτονται κάπως. Έχουμε και άλλες επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας και η κυβέρνηση. Είναι η Ρουμάνα, το παιδί του Τσαουσέσκου που έδινε τους γονείς της και τελικά έγινε εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αντί να κάτσει να δικάζει, κάθεται τώρα, γυρίζει εδώ ανάμεσά μας και κάνει πολιτικές παρεμβάσεις.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, ακούστε τι λέω, πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, διότι όταν έρχεσαι και λες στους δελφούς αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση. Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση που έχει ανοίξει ποιο ζήτημα? Τις σχέσεις βουλευτή-πολίτη-βουλευτή-δημόσιας διοίκησης. Αυτό πρέπει να λύσουμε.
1: Ναι, δεν έχει ανοίξει αυτό ακριβώς το θέμα η Κοβέση και δεν την ενδιαφέρει αυτό. Την ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα στη σχέση πολίτη-βουλευτή, βουλευτή-πολίτη γενικότερα, οι διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές εξυπηρετήσεις, τα ρουσφέτια. Μια πολύ μεγάλη και πολύ αμαρτωλή ιστορία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο δεκαετίες τώρα. Αυτό το θέμα θέτει η Κοβέση. Βεβαίως εδώ με το δικό του τρόπο, ο Βορύδης λέει ότι κάνει πολιτικές παρεμβάσεις και πάει στους Δελφούς και λέει διάφορα, αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που τα λέει. Οπότε φεύγουμε από την ουσία αυτών που είπε ο Βορύδης, αναμενόμενα, έτσι κι αλλιώς, να κατηγορήσει την Κοβέση ότι επεμβαίνει μέσα στη δημοκρατία μας και στη σχέση την αδιαμεσολάβητη βουλευτή υπουργού και τις δοσοληψίες για να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να βάφεται ο χάρτης μπλε. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στο ύφος. Αυτό που είπε και ο τρόπος που το είπε, όταν έρχεται και λέει η Κοβέση, κούνησε κάπως το χέρι και μας θύμισε κάτι γειτόνισσες.
8: Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: όλα, θέλω να τα ξέρω όλα,
8: αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε.
9: Όχι, έτσι δεν με κουτσομπόλα, δεν το κάνω από κακό.
8: Γιατί?
9: Θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα.
8: Μάλιστα. Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: ποια πόρτα άνοιξε,
8: πιανού,
9: ποια σκαλά έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε,
8: πιανού,
9: ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έπλεξε.
3: Γιατί όμως, τι έγινε?
8: Εγώ έχω τώρα μία απλή ερώτηση.
9: Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα,
8: Ναι, πες την ατυρημάδα.
9: Ε!
8: Πες την.
9: Δύο.

0: που θα λύσω τα μυστήριά τους.
1: Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
2: Πες το ονοματάκι, ρε παιδί μου.
3: Είναι το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου από την θεατρική πολύ επιτυχημένη παράσταση. Είχε ανέβει παλιά, ανέβηκε και πρόσφατα. Το εκτοπάτωμα. Εδώ λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ ωραίος ο Βορύδης μαζί με την Παναγιωτοπούλου στο ρόλο της Κουτσομπόλας. Το ύφος που έχει λανσάρει τα τελευταία δύο χρόνια αυτό το βαργεστημένο. Όχι ότι πριν ήταν και μέσα στη ζωντάνια, αλλά μέσα από αυτό το υφάκι καλύπτει όλα αυτά στα οποία εμπλέκεται και στα οποία εμπλέκεται και η κυβέρνηση, που είναι η καταλληλότερη όπως τη βλέπει ο Καλαματιανός και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Και κάνει και άλλα έτσι ρητορικά πολύ πετυχημένα ο κύριος Βορύδης, μπλέκει μύθους με αληθινά γεγονότα, τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και τα ανακατεύει.
2: Με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ να προσθέσω τα Τέμπη, Πόσο καιρό πάμε τώρα, 2 χρόνια, Βενζόλια, ξυλόλια, παράνομα φορτία, ο Μητσοτάκης που σκότωσε το γιο της εισαγγελέως, αυτά δεν είναι. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32, 13, πόσο είναι το Πασόκ, 14, 14. 32-14. Γιατί?
3: Και τι σημαίνει ότι αν κάποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις ή ακόμη αν πάρει και ποσοστό στις εκλογές, σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί τα αδικήματα? Θα τα ψάξει κάποιος σε αυτόν τον τόπο? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα, ό,τι και να βγει στον αέρα ως καταγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να διερευνηθεί για τους γνωστούς λόγους, με τους εισαγγελείς, με τον Άριο Πάγο, με τις διασυνδέσεις, με Γάρου Μαξίμου κτλ. Το ότι κάποιος είναι πρώτος και ο δεύτερος απέχει 15, δεν ξέρω εγώ, 10 ή 12 μονάδες, δεν αθώνει τον πρώτο. Μπορεί να έχουν γίνει και εγκλήματα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην πολιτική ζωή. Δεύτερον, μπλέκει μύθους με πραγματικότητα ή γεγονότα όμως που υπάρχει καπνός. Και επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι, ούτε θα αποδειχθεί, τα χρησιμοποιεί όλα μαζί για να θολώσει την ατμόσφαιρα. Κλασική μέθοδος. Πετυχημένη, από ό,τι φαίνεται, το κάνει συχνά ο Μάκης Βορύδης όλο αυτό για να καταλήξει στο δικό του το συμπέρασμα που εκ των προτέρων υπάρχει στο μυαλό του και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα τεχνάσματα, τα ρητορικά και οδηγείται εκεί που οδηγείται. Χρησιμοποίησαμε το ρήμα οδηγώ. Δεν πολύ συμβαίνει αυτό, συμβαίνει στο Βορύδη και στη σκέψη του, αλλά δεν πολύ συμβαίνει με τους ανθρώπους.
4: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.

0: σε παλάτι, σε αγγλικό σύριαλ. Το λέει τόσο ζεστά, γιατί παίζει. Είναι τώρα ρόλο ζωή αυτό. Που να το περίμενε ότι θα του ήρθε ένα κανάλι και θα του ζητήσει άλλο 10 ευρώ βενζίνη και θα πει αυτό το βεβαίω, τόσο απλόχερα, τόσο αρχοντικά, τόσο αριστοκρατικά. Ο διάλογο ήταν εκπληκτικό. Αλλά αφού ξεκινήσαμε με τα 10-10, να συνεχίσουμε.
1: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό, λαστράμε ζουμπού και βασιλικό.
2: Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 2 τρανς, 3 ΛΟΑΤΚΙ, 2 μαύρους, 3 Κινέζους.
1: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό, λαστράμε.
2: 2 μαύρους, 3 Κινέζους
1: και βασιλικό.
3: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
4: Τσίμπαλα αρχίλη.
3: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Βάρκα στο γυαλό, για να κάνει ρήμα. Επειδή έχουμε και εκλογές, έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει να αρχίσουμε τα εκλογικά και προεκλογικά σποτάκια. Ένα από αυτά το έχουμε χρησιμοποιήσει το 23, εδώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ευχαριστώ του. Σιγά σιγά τα ξεσκονίζουμε κι εμείς από τα αρχεία, γιατί θα χρησιμοποιηθούν από τον Οκτώβρη και μετά οπωσδήποτε και σίγουρα. Η βάρκα είναι η πρόταση, αφού με τα αυτοκίνητα δεν τα πάμε και τόσο καλά. Η βάρκα είναι πάντα μια καλή ιδέα.

0: μεζού και βασιλικό.
1: Όλοι έρχονται να πούνε ένα γεια στον Παύλο.
0: Βάρκα στο γιαλό, βάρκα στο γιαλό.
2: Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
3: Τι, η βάρκα βάζει νερά.
0: Γράστρα μεζού και βασιλικό.
4: Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία.

0: γιο. Πώς?
1: Και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά.
2: Αγάπη μου!
3: Μαλάκα!
1: Πάρκα στο γυαλό.

0: να μην ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ένα παλιό, με τη βάρκα στο γυαλό, με το ζουμπούλι και το βασιλικό. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Παύλος και λέει: με φωνάζουν όλοι, με θέλουν ως Παύλο, υψηλότατο. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλα όλα αυτά. Από τη βάρκα και το 10-10 ξεκίνησε που είπε η κυρία. Σήμερα ο μήνας έχει 6. Ο μήνας επίσης είναι ο Μάιος. Ποιο τρελοκόριτσο γεννήθηκε σαν σήμερα?
1: Απλά θέλω να σας πω και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: ό,τι
2: πολύ.
1: Επιθυμείτε μέσα από την καρδιά μου.
2: Ευχαριστώ, υγεία και τίποτα άλλο, όλα καλά.
1: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
2: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
1: Αδυναμία.
2: Εντάξει, και στα δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη είχε γενέθλια και πήγε στη Σκορδά και της είπαν εκεί χρόνια πολλά, θυμήθηκαν τα γενέθλιά της και μας είπε ότι πρώτο τηλέφωνο ήταν από τον Κώστα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, που ήταν δήμαρχος και μετά την Ακαδημία Πλάτωνος που ήταν από κάτω και μετά και το Βουλεβάρτο, μην ξεχνάμε το Βουλεβάρτο του Πανεπιστημίου, περπατά στα τσιμέντα αυτά τα γκρι που φτιάξανε και τα καινούργια, 4 χρόνια να φτιαχτούν, μέσα στη σκόνη και στο χώμα όλη η Αθήνα.

0: Αυτός, εν πάση περιπτώσει, ήταν που της είπε τα χρόνια πολλά και θυμηθήκαμε. Χρόνια πολλά εννοείται, πολύχρονη, υγιείς να είναι όπως όλοι οι άνθρωποι, γιατί τους θέλουμε, εμείς τους θέλουμε ως πελάτες. Δεν θέλουμε να λείψουν όλοι αυτοί, τους θέλουμε και είναι πολύτιμοι για μας. Κάθε ένας που φεύγει από αυτούς είναι χτύπημα. Το καταλαβαίνετε. Είναι απώλεια. Οπότε θυμηθήκαμε τα πέτρινα χρόνια, είναι πάρα πολλά, που έχει περάσει τώρα Μπακογιάννη.
1: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες.
2: Ο πατέρας εξορία και το σπίτι χορδανό.
3: Το φτωχή πώς το εννοώ.
1: Τι εννοείτε.
3: 400 ευρώ το μήνα.
1: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.

0: 400 ευρώ το μήνα.
1: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
2: Και βγαίνετε τώρα εσείς που κανείς σας δεν παίρνει 400 ευρώ, παίρνετε όλοι παραπάνω, γιατί έχουμε δώσει χρήματα με αυτή την κυβέρνηση και έχετε φάει και χορτάσει και καλέτε τα δικά σας. Δεν σας φτάνει η βενζίνη, βάζετε 10-10, 5-5, ούτε 400 ευρώ. Το λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν και μεσοαστική οικογένεια, δεν ξέρω τώρα αν αυτά συνέβησαν στη Μιραμπό, στο Παρίσι ή εδώ, στο 10 σπίτια που είχε η οικογένεια, αλλά δεν είχαν ούτε 400, δεν είχε η ίδια ούτε 400 ευρώ. Απορώ πως η πρόνοια δεν είχε επενέβει τότε να πάρει την Ντόρα, τη μικρή που πεινούσε, από την οικογένεια Μητσοτάκη και να την πάει σε ένα ίδρυμα, να την μεγαλώσει με συνθήκες καλύτερες, γιατί τα ούτε 400 ευρώ έχουν γράψει. Ο αδερφός της λίγο νωρίτερα μας είπε ότι δεν θα ζούσε και εύχεται να μην ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει ζήσει με 3,99 τουλάχιστον, σαν προσφορά σε μαγαζί. Οπότε όλα αυτά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύχρονη, ό,τι καλύτερο. Θα επανέλθουμε μετά στα γενέθλια της Ντόρας Μπακογιάννη, δεν θα τα περάσουμε έτσι. Είναι η μέρα γιορτής, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ψηφίσαμε και το πρώτο μνημόνιο σας σήμερα, οπότε είναι διπλή εορτή. Αλλά πήγε και η ΙΚΝΕ, το μέτωπο αγώνων σπουδαστών φοιτητές έξω από το Μεγάρο Μαξίμου νωρίτερο για να ευχηθούν. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν για το άρθρο 16 και βεβαίως τους μπουζουριάσανε.
3: Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε δυναμική παρέμβαση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Λέμε και το ξεκαθαρίζουμε στον Πρωθυπουργό. Τα σχέδια για να θεώρησουν το άρθρο 16 θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα περάσουνε. Δεν θα ανεχτούμε να βάλουν δίδακτρα σπουδές μας, να τσακίσουν τα πτυχία μας, να ανοίξουν ένα σωρό ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο.
2: Και έχει αποδείξει πολλές φορές το φοιτητικό κίνημα, έχει εκλογές την επόμενη εβδομάδα, όποτε θέλει μπορεί, όπως κι άλλοι νόμοι έχουν ψηφιστεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα, ούτε τελεία και κόμμα από τους περίφημους νόμους. Εδώ ήταν ο Άγγελος Θωμόπουλος από το ΟΜΑΣ, μέτωπο αγώνα σπουδαστών, και την κινητοποίηση που κάναμε πριν λίγο στο Μέγαρο, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα είπαμε υπάρχει επέτειος, σαν σήμερα ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο το 2010, ήταν 6 Μαΐου, μέσα στην Βουλή όλα αυτά, η σωτηρία της Ελλάδας.
4: Έχω οργή ότι τολμάτε εσείς να λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη και τολμάτε να ερχόσαστε εδώ και να λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε αυτό το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας. Αυτό το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας.
5: Ψήφισαν 296 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 172 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 121 βουλευτές και παρόν ψήφισαν 3 βουλευτές. Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.

0: η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
1: Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα ο Πετσάλινικος εδώ ανακοινώνει το αποτέλεσμα στη Βουλή 172 ανέμεσα σε αυτάν και τώρα Μπακογιάννη που τη διέγραψε μετά ο Σαμαράς, γιατί ο Σαμαράς δεν ήθελε το πρώτο μνημόνιο και μας έλεγε δεν φέρει και το δεύτερο, αλλά ψήφισε το δεύτερο μετά και το τρίτο, επειδή ακριβώς δεν ήθελε το πρώτο, ήταν θέμα αριθμού, μισούσε κάποιους αριθμούς, δεν ήθελε το ένα, ήθελε το δύο και το τρία. Αν έρθει τέσσερα, όλοι θα ψηφίσουν κανονικά τώρα που έχουν εθιστεί και έχουν πάρει και την κριάδα. Μέσα στους 172 ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν και η Τζάκρη. Ψήφισε και τα υπόλοιπα η Τζάκρη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τώρα νομίζω όλα τα μνημόνια, αυτοί οι τρεις θα έχουν ψηφίσει. Το έχουν γρουσουζιά να μην ψηφίζουν μνημόνιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα το 2010 με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε το Δουνουτού θα είναι καταστροφή και μετά έλεγε ότι αυτό ήταν η σωτηρία της Ελλάδας και γιατί δεν την ψηφίζεται τη σωτηρία της Ελλάδας. Και τα υπόλοιπα τα μεταδώσαμε χθες, τα πανηγύρια του κόσμου, με το λεφτά υπάρχουν απ' έξω και βέβαια Θόδωρος Πάγκαλος μαζί τα φάγαμε εκ των υστέρων αφού τα ψηφίσανε για να μοιράσουν τις ευθύνες και προς τον κόσμο ότι και εσείς φταίτε και εσείς είστε συνένοχοι, τι να κάναμε κι εμείς. Σας κόβουμε τώρα τις ζωές, αλλά και εσείς δεν μας προστατεύατε πριν, ώστε να μην έρθουμε στο σημείο να σας κόψουμε τώρα τις ζωές. Τέτοιου τύπου λογικές και αλχημίες τις έχουμε ζήσει πολύ τα τελευταία 15-16 χρόνια. 2-11-10-80-880, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη, έχετε και ευχές, καταλαβαίνετε τους λόγους. Ο Δημήτρης Χίρικος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Έλα, καλά. Να σου πω, λοιπόν, ωραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα, εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για την προηγούμενη, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα, ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
3: Να.
2: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
3: Ε, με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ανήκουστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους, λέει, ένας δικός τους, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που τους διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
3: Ναι.
2: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτός.
3: Τι.
2: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
3: Αποκλείεται.
2: Τους μάδεψε όλους, το πιστεύει.
3: Αποκλείεται.
2: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτός ο άνθρωπος. Το κατάλαβα από ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
3: Μη μου πεις, μη μου πεις.
2: Μάντεψε, έλα, σου βάζω δύσκολο.
3: Πασόκ.
2: Ωραία, ρε, εσύ περίμενε να μου πεις Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
3: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
2: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανής απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ σοσιαλιστή το.
3: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Προς το Θήμιο, ποιος να βρεθούν να μπουν για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να μπουν οι προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να μπουν. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
5: Αποστόλη,
3: γεια. Yeah.
5: Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
3: Για yeah, πες.
5: Για μια παράσταση.
3: Κάτι ενδιαφέρον.
5: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις και εσύ.
3: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
5: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
3: Της Λούτσας.
5: Της Λούτσας. Ναι. Εκεί συγκεκριμένα μιλώ για την Βραβρόνα της Λούτσας.
3: Ωραία.
5: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
3: Οπα.
5: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
3: Τι.
5: Στην Τσόλια Μπάγκ. Δεν ξέρω, τον ξέρεις.
3: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
5: Τσόκαρο! Και εγώ το επιβεβαιώνω.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σεμνά μιλώντας πάντα.
5: Τσόκαρο! Ναι, το ξέρω, μα κυρίως αντικειμενικά.
3: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
5: Γίνεται στο προάβλιο χώρο του συλλόγου μας.
3: Ωραία.
5: Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
3: Ωραία.
5: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από τον χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρος Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση απόψη στο τηλέφωνο 6932-440-950.
3: Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο. Δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω.
5: Τηλεφωνικά μπορεί να το κρατήσει. Δεν μπορεί να το πάρει.
3: Αν μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντία αυτό.
5: Ναι, ακριβώς.
3: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε. Μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα.
5: Μακάρι και νωρίτερα, για το μετά από συνεννόηση θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
3: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
5: Βεβαίως, νωρίτερα, ναι.
3: Τι ώρες, πότε. Πού σας βρίσκει, τι ώρες.
5: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
3: Ωραία, πάντε. Μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
5: Αν μπορέσει, έλα ρε, όπως λέει, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
3: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
5: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπουρτί Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσεί στην καθημερινότητά σα τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, άμα θέλει τα βγάζει. Άμα θέλει τα βγάζει, όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζει. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Καμίσου!
1: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξουν και δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνουν και δύο δουλειές.
3: Είναι ωραίοι όλοι αυτοί. Προφανώς εδώ δεν είναι ένας μόνος του. Είναι μια άποψη που εκφράζεται από κάποιον που τυχαίνει να είναι από την Καλαμάτα, θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. Και εδώ δίπλα μας τέτοιες απόψεις είναι σχεδόν πλειοψηφούσες στην ελληνική κοινωνία και δείχνουν αυτό ακριβώς πως υγιής πρώτον η ελληνική κοινωνία. Και κάποιες αξίες που παλιά ήταν δεδομένες, όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η έγνοια για το δίπλα, εδώ να κάπως να τα κουτσοφέρνει και να τα κουτσοβγάζει ο συγκεκριμένος και να μην τον νοιάζει καθόλου για τους άλλους και να μιλάει δημοσίως έτσι. Φανταστείτε τι σκέφτεται για τους άλλους όταν δημόσια εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πάρα πολύ, εμείς όποτε τους βρούμε από βορρά, από νότο, από οπουδήποτε, τους μεταδίδουμε και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτά τα αγνά συναισθήματα των συνανθρώπων, ως που όλοι αυτοί κατά σύμπτωση ψηφίζουν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι καλοί χωράνε εκεί στην κυριολεξία. Σήμερα έχουμε γενέθλια, όχι εμείς, η Ντόρα Μπακογιάννη, οπότε θυμηθήκαμε πριν το πόσο άσχημα περνούσε και πώς ζούσε, πώς κατάφερε να επιβιώσει και να φτάσει πολύ ψηλά με λιγότερο από 400 ευρώ το μήνα. Τώρα θα θυμηθούμε και κάποιες άλλες πολιτικές μάχες που έχει δώσει.
4: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο.
5: Καλή, καλή, τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
4: 19-20 όχι.
5: Όχι καλέ, ένα 17 και ο κόσμος όλος.
4: Α.
5: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν φασαρίας.
4: Α, τόσο πολύ.
5: Φρικτός.
4: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
5: Διαγωγή κοσμία. Διαγωγή κοσμία.

0: κορίτσο.
1: Τρελό κορίτσο του Μάη πρέπει να είναι το σωστό. Εδώ λοιπόν τι μαζεύανε, το ακούσατε, διαγωγή Κοσμία. Όχι Κοσμία, ναι, Κοσμία. Διαγωγή δεν πήρε το Κοσμίο Τάτη που θα έπρεπε μια κόρη Μητσοτάκη. Γύρευε τι είχε κάνει εκεί το Αραμπακογιάννη και τι μαζεύανε από εδώ και από εκεί στο Ιθόν. Και το σύριαλ. Και ξεπέρασε όμως όλα αυτά, πρόκοψε στη ζωή της. Αυτό είναι το σημαντικό. Σαν νέος, ο καθένας νέος, νέα, μπορεί να κάνει καμιά τρέλα, μια διαγωγή, κάτι, οτιδήποτε. Μετά έχει σημασία να μπει στο σωστό δρόμο και να είναι χρήσιμος άνθρωπος για την κοινωνία. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι, είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Μετά από αυτά τα πολύ χρήσιμα, το δεύτερο μέρος του λαού.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, τον Ικαπαμά.
3: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
4: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
3: Και τι θα θέλατε?
4: Τι ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
3: Ναι.
4: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω?
3: Με αγριοπάπαρα.
2: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι και αυτά.
3: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
3: Έχω, ναι.
2: Τι να κάνουμε.
3: Είναι πολύτικη τη γιαγιά μου.
2: Εσύ Αποστόλης, εγώ Λαύρος δεν πιάνει.
3: Πού να πιάσει, ναι.
2: Άμπρα.
3: Η σύνδεση είναι.
2: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το αίμα.
3: Ευχαριστούμε.
5: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
3: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
5: Είπε στο δάμον και φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
3: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
5: Ναι, τώρα δεν είναι αδικημένοι αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
3: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Η δεύτερη ο σκοτεινός έκανε τα κακά, γεια.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
3: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
2: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
3: Το δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
2: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
3: Γιατί?
2: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσει, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
6: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
2: Θέλω να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
3: Για πε.
2: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, του έκανε βουλευτέ. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
3: Ενώ τα άλλα ήτανε διαμάντι.
2: Έλα, πήγες για κατούριμα.
3: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
2: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
3: Τι λες?
7: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
3: Καλέ.
2: Μπράβο, κορίτσια.
3: Μπράβο, κορίτσια.
2: Καλέ. Η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
3: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
7: Γεια.
3: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
2: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
7: Την Αποστόλη.
8: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
8: Καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.
8: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
3: Α, ναι.
8: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασαν, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να εάστη και το μισούμε, να το ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
3: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
8: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκητο.
3: Σας παρακαλώ, κύριε.
8: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
3: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά?
8: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
3: Μα είναι. Είχα πει εγώ το κύριε φυλακή το στόματί μου.
8: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
3: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
8: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
3: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
8: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα.
10: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
10: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
3: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
10: Θα ψοφήσετε στην πείνα.
3: Έχεις δίκιο.
10: Πρόσεξε.
3: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
10: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
3: Ναι.
10: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά. Πού είμαι?
3: Ναι.
10: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένης. Να είσαστε καλά
3: και, εσείς.
10: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε...
3: Ωασί.
10: περίμενε.
3: Ο Άση.
10: Ναι, περίμενε. Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
3: Αριστοφάνη.
10: Είσαστε αριστοφανικοί.
3: Εντάξει, και το Όας ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνη βολεύομαι. Είμαι οκ. Okay. Ευχαριστώ.
1: Όσοι έπρεπε να πούν αυτό που είχε στο μυαλό του ο Αποστόλης, άλλο ήθελε ο ακροατής, τα βρήκανε στην πορεία όμως και τα συμφωνήσανε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ. Δεν ξέρουμε και πολλά γενικότερα. Μια παρουσία έτσι, μια ξανθιά θα σας έρχεται ως πρώτη εικόνα. Έχει συνδεθεί, νομίζω με λάθος τρόπο, με την γερμανική επέλαση της δεκαετίας του 40. Γεννήθηκε 27 Δεκεμβρίου του 1901 και έφυγε το 1992, 6 Μαΐου σαν σήμερα, ήταν Γερμανίδα, στο Βερολίνο είχε γεννηθεί, στα πρώιμα χρόνια εκεί του κινηματογράφου και στο θέατρο, διέπρεψε από το 1936 και μετά ήταν κορυφαία και νομίζω με κάτι έρευνες που είχαν γίνει, το 1936 η Ντίντριχ ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του κόσμου. Το 1939, βλέποντας τους Ναζί να κυριαρχούν στην χώρα της, άλλαξε υπηκότητα και έγινε Αμερικανίδα. Και αυτό βεβαίως κατά τη διάρκεια του κράτησε και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ τη θαύμαζε στην αρχή, αλλά μετά δεν το άρεσε όλο αυτό. Ο ίδιος δημιούργησε και τα γνωστά θέματα. Είχε φύγει όμως, είχε πάει στην Αμερική. Και για να τη δελεάσουν, οι Ναζί της πρόσφεραν διάφορα ανταλλάγματα, δεν δέχτηκε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και όσο ήταν στην Αμερική, φιλοξενούσε Γερμανούς και Γάλλους εξορίστους, παρέχοντας οικονομική στήριξη και γενικότερη υποστήριξη και προσπαθούσε να τους δοθεί αμερικανική υπηκότητα. Εδώ, σε ένα φιλιρινικό τραγούδι.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, διακόπτουμε, γιατί έχουμε και τα χρονικά εδώ τα δικά μας. Θα πάμε να ακούσουμε γλυκά-γλυκά το φάγαμε το τραγούδι. Θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο λαό. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
2: Γεια, καλά.
1: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
2: Πώς?
1: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
2: Α, μάλιστα.
3: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
4: Μπράβο!
1: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
2: Αχα.
5: Γεια σας Αποστόλη.
2: Γεια.
5: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου, τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη, και όχι να το το ίδιο συνδικάτο.
6: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
5: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση ο γοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή αναλογική. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη, φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
2: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Εκεί έπρεπε.
5: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορφή.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
9: Σε μιλάμε καύλα, ε.
2: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
9: Μεγάλη καύλα.
2: Δεν χορταίνομαι.
9: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν θα φτάσω στο Βραχάτι. Δεν πέσει.
2: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
9: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε έναν ελευθένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
2: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
9: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
2: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
9: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
2: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω δεν παίρνει χαμπάρι.
9: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δεις τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
2: Αχα. Λοιπόν,
9: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
10: Κουκουέ δαγκωτό.
9: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
2: Εσύ Τσίπρα, τώρα δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
11: Ο Αποστόλης.
2: Ο Αποστόλης.
11: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαράκι εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
2: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
11: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φτάσει τα νεύρα.
2: Ε, αυτός ο σκοπός.
11: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
11: Εντάξει.
2: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
11: Βέβαια.
2: Δώσαμε στη δημοκρατία πια. Δώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Μα ναι, εδώ.
14: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
14: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια,
4: Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
16: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το ξεχάσαμε!
19: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
18: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
19: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
18: Και τέρμα η σπατάλη.
20: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
19: V-Timer και ξένιαση.
15: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή, Αμερική και Ιράν κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο περιλαμβάνει δέσμευση της Τεχεράνης για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, άρση αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση περιορισμών στα στενά του Ορμούς. Επιβεβαιώνει και το Πακιστάν ότι η συμφωνία είναι κοντά. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση Ελευθερία και έφερε ανακατατάξεις στις αγορές. Υποχώρησε στα 108 δολάρια το Brent, θετικό πρόσημο στο ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σοκ στην Κρήτη, 54χρονος πατέρας εκτέλεσε 29χρονο νεαρό που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023, έχασα τον έλεγχο, είπε ο δράστης. Για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Η οικογένεια του θύματος είχε προειδοποιήσει τις αρχές, καθώς και στο παρελθόν ο άτυχος νεαρός είχε δεχθεί απειλές και επιθέσεις. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν οι αριθμίες. Την ίδια ώρα όχι από τον Κώστα Καραμαλή για το συνέδριο του κόμματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πειρά ζωής Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη και Γεωργιάδη από τα παραπολιτικά 90,1. Το να λέει ένας φασίστας ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόπινη, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Έκανε λόγο για κυβέρνηση παραδομένη σε εκβιασμούς και είπε ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πριν από λίγο, που φοιτητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό και ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σαρωτική έλεγχη για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάνω από 130 παρεμβάσεις σε 4 μόνο ημέρες. Συνελήφθη νεαρός Αιγύπτιος στη λεωφόρο Συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας να τρέχει με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 7 συλλήψεις, ενώ η λία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Γυροκομείο τρόμου στους Αμπελόκηπους, στο Ιδόλιο 72χρονη που είχε μετατρέψει το χώρο σε πραγματικό κολαστήριο. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο των αστυνομικών, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Στο αυτόφορο οδηγός του περιπολικού που παρέσυρε ένα 12χρονο κορίτσι, λίγα μέτρα μακριά από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα χθες το απόγευμα, διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Το κορίτσι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Brain gain επαναπατρισμού. Τα νέα φορολογικά κίνητρα για όσους Έλληνες του εξωτερικού επιστρέψουν στα πάτρια και εργαστούν στο δημόσιο. Το κάλεσμα του Υπουργείου Οικονομικών σε γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο ηγέτης των Κανάριων νήσων αρνείται τον ελιμανισμό του Κουρασιερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. 3 επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο που ξεκίνησε το ταξίδι του τον Μάρτιο από την Αργεντινή. 7 ακόμη κρούσματα στο πλοίο, ένας ασθενής νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, καθησυχάζουν οι ελβετικές αρχές. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Final Four πήρε ο Ολυμπιακός μετά την θριαμβευτική νύχη έναντι της Μονακό. Σήμερα στη μάχη ρίχνεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Βαλένθια. Θλίψη στον αθλητικό χώρο έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι ο διπλωματικός πυρετός που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Αμερική και Ιράν φαίνεται να είναι κοντά σε ένα προσχέδιο συμφωνίας. Αυτό τουλάχιστον τονίζει το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον καλό συνάδελφο Αλέξη Πανούση, δημοσιογράφο από το aefmerida.gr. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
2: Καλησπέρα. Αυτό που φαίνεται όντως ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Η αμερικανική κυβέρνηση τουλάχιστον εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν. Και αφορά ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Αυτή την πληροφορία μετέδωσε τώρα το Άξιο σήμερα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς εξωματούχους και μόλις πριν λίγη ώρα την επιβεβαίωσε και πακιστανική πηγή,
0: ναι,
2: που δράωσε ο διαμεσολαβητής, που μίλησε στο Reuters.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα προσχέδιο, ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο, ναι, το οποίο έχει διαρρεύσει. Αυτό το προσχέδιο τι περιλαμβάνει, Αλέξη?
2: Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες. Είναι καταρχάς 14 σημείων.
0: Ναι.
2: Κάποια από αυτά τα σημεία είναι η δέσμευση του Ιράν για ένα μορατόριο, με ένα μνημόνιο συνεμπλουτισμό, όχι μνημόνιο, ένα μορατόριο συνεμπλουτισμό ουρανίου,
0: ναι,
2: όριο δηλαδή, που θα μπαίνει στην παραγωγή του, άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, που είναι και το θέμα των ημερών με όλα αυτά που ζούμε με την ενεργειακή κρίση που είναι τώρα σε εξέλιξη.
0: Τώρα βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι παγώνει η επιχείρηση Ελευθερία. Κάτι που δείχνει δηλαδή ότι είμαστε όλο ένα και πιο κοντά σε μια συμφωνία πιθανότατα.
2: Πολύ σωστά, και μάλιστα όταν ανακοίνωνε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή έλεγε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, που πιθανά να αφορά αυτές τις νέες τελευταίες πληροφορίες που ήρθαν σχετικά, που επικαλείται το Άξιος. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι χθες,
0: ναι,
2: είχε ανακοινώσει την έναξη του σχεδίου Ελευθερία ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θα είχε διάρκεια 3 ημέρες, και σήμερα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης με την αιτιολογία ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα μάλιστα με τον Τραμπ, η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής.
0: Το Πακιστάν, το οποίο ενεργεί πραγματικά ως μεσολαβητής και ως πολύ σημαντικός παίκτης τουλάχιστον των διαπραγματεύσεων. Μένει να δούμε λοιπόν,
2: ακριβώς,
0: κατά πόσο αυτή τη στιγμή θα επέλθει μια συμφωνία. Είμαστε στις 8 εβδομάδες πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλέξη Πανούση από το efemerida.gr. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη φέρνει και κάποιες ανακατατάξεις στις αγορές. Πάμε στο Μάριο Χρυστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πάνω τα χρηματιστήρια, κάτω οι τιμές του πετρελαίου, είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές, μετά την ανακοίνωση, όπως είπαμε προηγουμένως, του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή της στρατιωτικής επιχειρήσης Ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Η είδηση αυτή αποκλιμάκωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, οδηγώντας σε αισθητή πτώση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχωρεί αυτή την ώρα έδει κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι από τα 107 που είχε βρωθεί νωρίς το πρωί. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 89 δολάρια, καταγράφοντας πτώση άνω του 10%. Η εξέλιξη αυτή, αν μη τι άλλο, τροφοδότησε κύμα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές, με τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης πλησιάζει τις 2.300 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3%, μάλλον πάνω από 3% έρη,
0: ναι,
3: ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ξένων αγορών. Πάντως, οι αναλυτές έρη προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει έφραυστη, η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, με τις τιμές να αλλάζουν ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να καθορίζει την κατεύθυνση των εμπορευμάτων.
0: Γιατί όπως αναφέρεις πολύ σωστά, Μάριε, το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι ψηλά, έτσι, στις αγορές, και βεβαίως και η βενζίνη. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι για την αμόλυβδη η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
3: Πολύ σωστό, πολύ σωστά. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
0: Σωστά.
3: Ενώ το πετρέλαιο διαμορφώνεται κοντά στο 1,88 ευρώ το λίτρο, παρά την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία.
0: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το θετικό κλίμα των αγορών και το θετικό πρόσημο στα χρηματιστήρια θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο, και αυτές οι τιμές που αρχίζουν να υποχωρούν θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο και στις αντλίες της βενζίνης. Πάμε να μας πεις όμως και όλες αυτές τις προειδοποιήσεις του Κυριάκου Πιαρακάκη στο Eurogroup.
3: Ναι, ναι, σημαντικές παρεμβάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας καταγράφηκαν σε διεθνές φόρουμ με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιαρακάκης, συμμετείχε σε πάνελ στο περιθώριο του Eurogroup μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ψηφιακή χρηματοδότηση και το ψηφιακό ευρώ, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς. Ο κύριος Πιερακάκης ερητώνησε ότι η Ευρώπη γνωρίζει πλέον τι πρέπει να κάνει, όμως η πρόκληση βρίσκεται στην υλοποίηση. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι να μετατραπούν οι στρατηγικές σε συγκεκριμένες πολιτικές με απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Για τον ίδιο, η δημιουργία συνένεσης μεταξύ των κρατών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε, όλα θα εξαρτηθούν από το αν η στρατηγική θα γίνει συνώνυμη της υλοποίησης, επισημένοντας ότι οι εθνικές επιφυλάξεις συχνά καθυστερούν την πρόοδο. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης και την υπέρβαση της εποχής της γεωπολιτικής αθωότητας. Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει όχι μόνο μια ενιαία αγορά, αλλά μια ισχυρή τεχνολογική δύναμη με σαφή στρατηγική έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη, όπου ένας 54χρονος πατέρας εκτέλεσε έναν 21χρονο νεαρό. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο Παντελής Γιαΐτσης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά συγκλονισμένη ολόκληρη η Κρήτη, για να μην πω το Πανελλήνιο, από αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, με έναν 54χρονο να σκοτώνει με 4 σφαίρες έναν 20χρονο, τον Νικήτα Γεμιστό, φίλο του γιού του, ο οποίος οδηγούσε το μοιρά αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το μοναχοπέδι του πριν 3 χρόνια ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται πως υπήρχε μια άσβεστη φλόγα μέσα στην καρδιά του 54χρονου πατέρα, ότι υπέτειος για το θάνατο του γιού του ήταν 20χρονος. Είχαν προηγηθεί κι άλλα επεισόδια πριν από το χθεσινό. Μάλιστα είχε καταγγελθεί από την οικογένεια του 20χρονου νεκρού ότι του είχε επιτεθεί ο 54χρονος πατέρας με μαγκούρα στο παρελθόν και τον είχε τραυματίσει. Είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα στο σπίτι και είχαν τοποθετηθεί κάμερες. Γενικώς το κλίμα φαίνεται ότι δεν ήταν καλό και κάτι φόλιαζε στην καρδιά του 54χρονου, το οποίο βγήκε χθες στην Αμουδάρα αφαιρώντας τη ζωή του 20χρονου νεαρού. Από εκεί και πέρα, σήμερα παίζεται η επόμενη ημέρα του δράματος. Ήδη η αδελφή του 20χρονου έχει αναρτήσει το κυριώσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια συγκλονιστική μαντινάδα, ενώ καλεί τον κόσμο να κρατάει λευκά λουλούδια, τονίζοντας ότι ο αδερφός της θα είναι με λευκό κουστούμι στην εκκλησία.
0: Τραγικά πράγματα
4: και τραγικός παραγωγός και της μάνας.
0: Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, σωστά?
4: Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του δράστη, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο που προκάλεσε ο τροχαίο, ο σύζυγός της, προκειμένου να κινητοποιηθεί από την αντίθετη κατεύθυνση στο αμάξι του 20χρονου. Για ψυχική συνδρομή λοιπόν στον 54χρονο που εκτέλεσε τον νικήστρο το Γεμιστό, κατηγορεί τη σύζυγός του ως συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο. Οι κατηγορίες δηλαδή που τη βαρύνουν είναι ουσιαστικά για απλή συνέργεια,
0: ναι,
4: και φαίνεται να στήριζε ψυχολογικά και ηθικά το δράστη για την τέλεση του εγκλήματος. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες.
0: Παντελή, θέλω να βάλεις μια άλλη τελεία.
4: Ναι,
0: θέλω,
4: ναι,
0: να ακούσουμε ένα ηχητικό αποσπασμά από μια συγκέντρωση που είχαν κάνει η οικογένεια του δράστη, που τότε είχε χάσει το παιδί της. Ένα χρόνο μετά που είχαν χάσει το παιδί τους, κάνανε μια συγκέντρωση εκεί στο σημείο που χάθηκε το παιδί. Εκεί είχε μαζευτεί πάρα πολλούς κόσμους, μίλησαν για τα τροχιά και είχε μιλήσει η σύζυγος του δράστη. Θέλω να την ακούσουμε και να επανέλθουμε.
5: Κάποια στιγμή θα γυρίσει πίσω σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Να ξανακούσει πατέρα. Να ξαναπεί γε μου και όλα αυτά. Για μια στιγμή μαγιάς κάψου που δεν έμαθε να σέβεται, που κρατούσε τη ζωή του γιού στα χέρια του και δεν την υπολόγισε.
0: Από αυτό λοιπόν το ηχητικό απόσπασμα φαίνεται, Παντελή, αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν μπόρεσε ποτέ αυτή η οικογένεια να διαχειριστεί όλο αυτό το κακό που είχε συμβεί, ότι τα παιδιά αυτά καταρχάς βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι ήταν φίλοι, έτσι. Έτσι, άρα λοιπόν υποθέτουμε, εμείς που είμαστε απ' έξω από αυτή την ιστορία, ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Βέβαια η οικογένεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε και μετά από αυτά τα περιστατικά, διότι δεν ήταν μόνο το χθεσινό που κατέληξε στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα, το θύμα, ο 21χρονος νεαρός, ο Νικήτας, είχε δεχθεί και στο παρελθόν και άλλες, είχε δεχθεί πολλές απειλές.
4: Ακριβώς, είναι αυτό που σας είχα πει, ότι
0: ναι,
4: είχε δεχτεί χτυπήματα με κάποια μαγκούρα από τον 54χρονο στο παρελθόν, είχαν τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, μάλιστα είχε ζητηθεί να φύγει από την Κρήτη και να πάει στην Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει η κοπέλα του νεκρού πλέον Νικήτα, και αυτός το αρνήθηκε, δεν πήγε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον 54χρονο, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτόν.
0: Ναι.
4: Ο εισαγγελέας προσανατολίζεται στο να πάει ο ίδιος αστυνομικό μέγαρο και να μην υπάρξει μεταφορά του στα δικαστήρια υπό το φόβο εντάσεων και πιθανών επεισοδίων από συγγενείς του νεαρού.
0: Ναι, διότι στο μυαλό όλων έρχεται η εικόνα, η πιθανότητα ότι μπορεί να υπάρξει και βεντέτα μετά από αυτό το περιστατικό.
4: Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά και Σειραία και οι ακροατές μας ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι πάρα πάρα πολύ λεπτή στην Κρήτη. Και για να φτάσει στο σημείο αυτό ο 54χρονος να σηκώσει το όπλο, και μάλιστα από ό,τι λένε οι μάρτυρες, μετά το τροχαίο προσπάθησε να ξεφύγει ο νεαρός, να κρυφτεί σε ένα μίνι μάρκετ και τον κυνηγούσε, λένε μάρτυρες και κάτοικοι της Αμουδάρας, και έριχνε στο ψαχνό ο 54χρονος. Κάτι που σημαίνει ότι η διαχείριση μέσα στο μυαλό του ήταν κάτι παραπάνω από θολή.

0: Ζήτημα διαχείρισης λοιπόν, όπως πολύ σωστά το έθεσες, και πλέον οι αρχές έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα αυτής της ιστορίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρέθηκε εκεί στο τραγικό αυτό σημείο, καθώς και το τι είπε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
3: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο και τον πυροβόλησε. Είπε να το φέρει, τον πυροβόλησε.
4: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
5: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
4: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
6: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση,
7: κάποια ασφαλιστικά
6: μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες, να αποφευχθούν μάλιστα και οι αρρυθμίες. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε και ένα ηχηρό όχι από τον Κώστα Καραμαλή για την παρουσία του στο συνέδριο του κόμματος. Δεν θα πάει. Κώστας Παπαχλημίτζος, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, είναι καλό μεσημέρι και στο κατώ των παραπολιτικών. Πράγματι, λοιπόν, ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον δεκαήμερο για το κυβερνών κόμμα, καθώς αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αύριο Πέμπτη, ενώ την επόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, ξεκινάει το τριήμερο συνέδριο, τελευταίο τακτικό συνέδριο πριν από τις εκλογές του 2027. Στην αυριανή, λοιπόν, συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να μιλήσουν αρκετοί βουλευτές, 40 με 50 περίπου έχουν δηλώσει τουλάχιστον στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, την πρόθεση που θα πάρουν τον λόγο. Και με αφορμή το άρθρο το οποίο είχαν γράψει 5 βουλευτές στην επιστολή στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα και το επιθετικό κράτος, και άλλοι αναμένεται να τοποθετηθούν στο ίδιο μήκος κύματος. Ωστόσο, και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πυραιός εκτιμούν ότι η συζήτηση θα κινηθεί τελικά μέσα σε, ας το πούμε, λελογισμένα πλαίσια. Δεν θα υπάρχουν αδιεντάσεις, δεν θα υπάρχουν ακραίες εκφράσεις, δεν θα υπάρχουν ηχηρές διαφωνίες. Θα γίνει μια γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φυσικά θα ανοίξει εργασίες της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα αναφερθεί στην επικείμενη σταγματική αναθεώρηση. Όπως μαθαίνουμε μετά, και ο Ευρυπίδης Κυλιανίδης θα ανακοινωθεί ότι θα είναι ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του και θα παρουσιάσει και εκείνος με τη σειρά του κάποιες από τις βασικές προτάσεις, τη φιλοσοφία για την επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας, όπως την χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μέσω της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Θα την παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα βάλει και το κομμάτι της σχέσης κυβέρνησης κόμματος, της σχέσης των βουλευτών και, και του Μεγάλου Μαξίμου μέσα και από αυτό το πρίσμα, δηλαδή από προτάσεις οι οποίες, όπως μαθαίνουμε, έγιναν γραπτός από περίπου 50 βουλευτές και προφορικά από περίπου 20 βουλευτές, δηλαδή σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε προτάσεις εμπεριστατωμένες, όπως μας λένε, με γνώση του περιεχομένου τους, για την συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά λοιπόν θα γίνουν αύριο. Φυσικά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς τις πληροφορίες που μέχρι στιγμής μεταφέρουμε. Την επόμενη εβδομάδα είναι το συνέδριο. Υπήρχε μια σενεριολογία για το αν θα παραστεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος βρίσκεται σε μια απόσταση τα τελευταία διετία περίπου από την ηγεσία του κόμματος. Χτες συναντήθηκε μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα Μπακογιάννη, στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού, με αφορμή το βιβλίο το οποίο συγγράφει, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Εκεί λοιπόν επιχείρησε, σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, να τον προσεγγίσει για να διαγνώσει και τις προθέσεις του, και εκείνος είπε ότι δεν θα παραστεί στο τακτικό συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα, και κάπως έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία, με τον Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει σήμερα στα παραπολιτικά, στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, ότι ο Καραμαλής είναι αγαπητός στην βάση του κόμματος, έχει φροντίσει ο ίδιος δεν απάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
1: Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Αμάν.
9: Το ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής στοιχίζει, πιστεύετε, στην εικόνα της παράταξης προς τα έξω, προς τον κόσμο?
10: Κοιτάξτε, στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο, έχει γράψει την ιστορία του, είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος. Έχει φροντίσει ο ίδιος, ωστόσο, να πάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
1: Έλα, Κώστα. Έχουμε σήμερα την σύνοδο κορυφή.

0: της Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου. Εκεί μετέχει φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε και μια ενδιάμεση στάση χθες στο Άμπου Ντάμπι.
1: Σε λίγη ώρα λοιπόν θα έχουμε τα περισσότερα από το Αμάν της Ιορδανίας, εκεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί είναι ο Νίκος Κωνσταντουλίδης, εκεί είναι φυσικά και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας. Οι εξελίξεις φυσικά στην Μέση Ανατολή, τις έχετε πει και εσείς, είναι καταιγιστικές. Στον περισσικό κόλπο στα στενά του Ορμούς, αλλά και εξέλιξη στο Λίβανο και την Συρία, μεγάλο ενδιαφέρον από τη χώρα μας και φυσικά από την Κύπρο και για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία και στο Λίβανο και για την ειρήνη στο Λίβανο και τη στήριξη της κυβέρνησης χώρας έναντι της Χεσμπολά. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγη ώρα στην τριμερή σύνοδο κορυφής. Χθες, πηγαίνοντας για την Ιορδανία, έκανε μια στάση στο Άμπου Ντάμπι, μια σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Σεϊχ Μπιν Ζάιντ Αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Συζήτησαν και τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εκφράζει την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας αλλά και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που το οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Χαρολάου Τρικούπη, καθώς σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, το βάπτινο του πυρός θα πάρουν σήμερα τα νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν πριν από 10 μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Στο τραπέζι κάθονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Εκτός φυσικά του πρόεδρου του κ. Ανδρουλάκη, ο νέος γραμματέας, ο κ. Βαρδακαστάνης, κ. Διαμαντοπούλου, ο κ. Δούκας, ο κ. Γερουλάνος, ο κ. Σπυρόπουλος, ο κ. Τουκαλάς, η κ. Αποστολάκη. Γενικώς είναι όλο το... ο κ. Να μην ξεχάσουμε κανέναν τώρα, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Πανώλης Τοδουλάκης. Είναι όλο το ηγετικό απαράτη της Χαρλάου Τρικούπη. Προφανώς λειτουργεί σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Στην Χαρλάου Τρικούπη έρει δεν μπορούν να αποκλείσουν πια κανένα σενάριο έτσι όπως είναι το πολιτικό κλίμα και η γενικότερη κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Προετοιμάζεται για τα ενδεχόμενα. Θυμίζω ότι έχει συσταθεί έρη και εκλογική επιτροπή για τα ψηφοδέλτια υπό τον κύριο Πέτρο Λάμπρου, πολύ έμπειρο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και γενικά έχει αρχίσει η Χαρλάου Τρικούπη να κινείται σε τέτοιους ρυθμούς. Μάλιστα κάποιες προφορίες λένε ότι μπορεί να δούμε το προσεχές διάστημα ακόμα και ανακοινώσεις κάποιων υποψηφίων, ιδίως για κορυφαία στελέχη που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εκλογικές περιφέρειες. Να σου πω επίσης ότι η συνεδρίαση γίνεται και στον απόϊχο των όγων όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Είχαμε την τοποθέτηση στον ιστότοπο D-News του κυρίου Ρέπα, ο οποίος ζήτησε, του πρώην υπουργού, ο οποίος ζήτησε να βρεθεί μια φρόλμουλα με τον κύριο Καστανίδη και να μην ισχύσει η διάταξη του καταστατικού για τις θητείες. Από την Χαρλάου Τρικούπη λένε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του συνεδρίου και δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Καστανίδης έχει παραιτηθεί από μέλος του ΠΑΣΟΚ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι στόχος του κόμματος είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
3: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και διότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει διαρκώς σκάνδαλα, η οποία δεν δίνει καμία λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση. Νομίζω ότι όταν φτάσουν στην κάλπη οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια Νέα Δημοκρατία και μια τρίτη τετραετία η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή και τους θεσμούς και όλη την κατάσταση στη χώρα και σε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
4: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να είστε πρώτοι τη βραδιά των εκλογών.
3: Αυτός είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν θέλει ο Έλληνας πολίτης να έχει πολιτική αλλαγή, αυτή δεν μπορεί να την πετύχουν ούτε τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μια απόλυτη άρνηση σε όλα και μια ρητορική η οποία είναι συχνά παράλογη. Άρα πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά θα είναι μια έκπληξη.
0: Τώρα δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ο Μάκης Βορύδης. Να τον ακούσουμε.
5: Ο καθένας τώρα φέρει την ευθύνη του λόγου του, έτσι.
6: Ναι, καλά, προφανώς.
5: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι.
0: Πάμε στο κοινοβούλιο στο Γιάννη Πολίτη, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ζητά να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Έριωτο, από τη Βουλή. Να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ζήτησε προλίγου η επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αλίου Πάγου, ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κυρία Κωνσταντοπούλου. Ενώ για να αιτιολογήσει το αίτημά της, επικαλέστηκε σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής. Την ίδια στιγμή συμπληρώσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε αύριο Πέμπτη να υπάρξει ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας, ενώ υποστήριξε ότι η κλήση του θα πρέπει να γίνει προτού ολοκληρωθεί η αφιπηρέτησή του από το πόστο του. Να πούμε επίσης, Σερή, ότι υπήρξε και με το πιέτη παράθεση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, και συγκεκριμένα στην ακρόαση για το διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της ΑΛΦΑ Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Μηταράκης ζήτησε το λόγο με την κ. Κωνσταντοπούλου να του επιτίθεται εξαιτίας εμπλοκής του ονόματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ακολουθήσει σκληρή αντιπαράθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η κυβέρνηση είναι παραδομένη στους εκβιασμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς.
6: Είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων.
8: Πολλές ώρες λένε πως ούτε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές θα γίνει.
6: Θα γίνει καταγέλαστος. Όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και όλες αυτές οι παλινοδίες εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια πίσημα ο τακουστής, επινοεί άλλη μία δικαιολογία, ικτρή, για να αποφύγει τι? Την αλήθεια και τη διερεύνηση. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος επελέγει από την κυβέρνηση,
8: τον κύριο Τζαβέλα λέτε.
6: Βέβαια, τον κύριο Τζαβέλα, έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να τη θάψει.
0: Τώρα, εξαπέλυσε πειράκα κατά του Γιώργου Φλωρίδη, τον χαρακτήρισε φασίστα και είπε ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί σε εκείνη κάνοντας λόγο ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που είναι μια πράξη αξιόπινη, ενώ αναφέρθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε ότι θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Να την ακούσουμε.
6: Ο κύριος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους. Ο κύριος Φλωρίδης, που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής, τι έχει πετύχει? Να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής, δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι? Να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος? Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002? Η κυβέρνηση δεν τολμάει να πει όχι, παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία, εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο αυτόφορο οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε ένα 12χρονο κορίτσι χθες το απόγευμα εκεί στη Σαλαμίνα. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αναμενόταν να βρεθεί πριν από λίγη ώρα ο αστυνομικός οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε, όπως είπες και εσύ, την 12χρονη μαθήτρια στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Τρίτης. Ο αστυνομικός συνελήφθη κατά τα προβλεπόμενα από τους συναδέλφους του αμέσως μετά την καταγραφή του συμβάντος. Και σήμερα το μεσημέρι ήταν να περάσει από το αυτόφορο. Ταυτόχρονα να πούμε πως δρομολογείται και ένορκη δικητική εξέταση, έτσι. Μόλις ολοκληρωθεί τόσο η προανάκριση από τα στελέχη του τρίτου τμήματος τροχιάς Πειραιώς που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, όσο και άλλες ανάλογες πράξεις. Θυμίζουμε πως ο αστυνομικός χτύπησε με το περιπολικό του 12χρονο κορίτσι στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Ζαλόγκου στη Σαλαμίνα, έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο του νησιού. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7.30. Το κορίτσι φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί σε νοσοκομείο την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Με ιδία μέσα το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν στην Αττική, όπου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες της, τοποθετήθηκαν ειδικές λάμες στο πόδι. Το κορίτσι, να σημειώσουμε, πως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ζωής.
0: Μάλιστα, τώρα γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Μάλιστα, μέσα σε 4 μέρες πάνω από 130 παραβάσεις. Όμως είχαμε μια παράβαση, μια σύλληψη, μάλλον εδώ στην τηλεφόρο Συγκρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Είπαμε και χθες, Έρι, αναφορικά με τα πατίνια. Τώρα φαίνεται ότι επιστοποιούνται τα όσες ανησυχίες εκφράζονται, καθότι ένας 23χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ένας νεαρός, ο οποίος καβαλούσε ένα πατίνι, πραγματικό πύραυλο, πήγαινε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού. Βέβαια, η ταχύτητα που έπιασε το συγκεκριμένο πατίνι είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτές των οχημάτων, ωστόσο δεν πάβει να είναι επικίνδυνο μέσω στην κυκλοφορία σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Καλλιθέας, αφού τον έπιασαν με το ραντάρ, παρακαλώ, όπως φαίνεται και από βίντεο που εξασφαλίσαμε για το παραπολιτικά.gr και μπορείτε να το δείτε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στο ύψος της οδού Μενελάου περνάει από τον μπλόκο της αστυνομίας ο 23χρονος και εκεί το ραντάρ καταγράφει 72 χιλιόμετρα την ώρα, έχει κάνει παρέμβαση στο πατίνι ο συγκεκριμένος νεαρός, προκειμένου να μην έχει περιοριστεί ταχύτητα στο λεγόμενο κόφτη και να πιάνει ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που επιτρέπονται σε ένα πατίνι. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοια οχήματα δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε τέτοιους δρόμους, όπου τα οχήματα αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και βεβαίως μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρο το ατύχημα, έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά. Πάμε τώρα και σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Έχουμε συλλήψεις ήδη και με ελία που ξεπερνά πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
9: Έρη, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για δημοσιοποίηση των στοιχείων των μελών μιας οργάνωσης, οι οποίοι παρήθαναν τους λογιστές. Τώρα έχουμε μία νέα ακόμα επιχείρηση, όπου υπό την αιγίδα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI, στη Δυτική Αττική, στο Μενίδη, στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιώσια. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 7 άτομα μέχρι στιγμής, καθότι η επιχείρηση συνεχίζεται, οι οποίοι υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, μόνο που εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι αστυνομικοί των οικονομικών εγκλημάτων έχουν διαπιστώσει πως οι συγκεκριμένοι 7 έχουν εξαπατήσει 117 πολίτες και έχουν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε συνδυασμό με όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν περάσει στο παρελθόν, πόσα λεφτά έχουν χαθεί, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει οικονομίες μιας ζωής. Δηλαδή μιλάμε για ποσά τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε, για να προσφέρουν στους συγγενείς τους.
0: Είναι όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες που ξεκίνησαν πριν από χρόνια, οι τηλεφωνικές απάτες ότι το παιδί σας έχει χτυπήσει και τα λοιπά. Μετά ακολούθησαν αυτές οι απάτες με τους δίθεν λογιστές, με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πραγματικά εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκομίσει πολλές χιλιάδες ευρώ, έτσι, εις βάρος αθώων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων που είχαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.
9: Εκατομμύρια ευρώ, Έρη, και θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να έρθουμε κοντά με τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους, να τους συμβουλεύουμε, γιατί είναι κρίμα να χάνουν σε μια μέρα, σε ένα λεπτό, να χάνουν τους κόπους μιας ολοκλήρης ζωής.
0: Λοιπόν, και πριν από λίγο, νωρίτερα, είχαμε μια ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Είχαμε μια συγκέντρωση περίπου 30 φοιτητών οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την επικείμενη κατά πάσα πιθανότητα αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος που αφορά την παιδεία. Εκεί προέκυψε μια ένταση μεταξύ των φοιτητών αλλά και των αστυνομικών. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να κατεβάσουν κάποια πανό και εκεί οι φοιτητές αντέδρασαν έντονα και υπήρξε μια μικρή σύγκρουση θα λέγαμε, καθότι το επεισόδιο έληξε χωρίς καν να γίνει προσαγωγή, δηλαδή επικράτησαν οι ψυχρεμότεροι και σταμάτησε η ένταση. Ωστόσο αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό είναι και ένα προμήνυμα για το πώς θα κινηθούν τα φοιτητικά κινήματα εν όψη ενδεχομένως της αλλαγής του άρθρου 16 του συντάγματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα θα περάσουμε στο Βασίλη Βενιζέλο από το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από την Αίγινα. Πριν από λίγο έγινε γνωστή. Μας ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Βασίλη, με ένα μικρό μωράκι?
10: Καλησπέρα Έλλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ 10 παρα 20 έφτασε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Πειραιά Τζάνιο ένα 20, με διακομιδή με το ΕΚΑΒ, ένα βρέφος 21 μηνών, το οποίο ήταν απνοϊκό, δεν είχε σφιγμό και είχε μυδρίαση και στα δύο μάτια, δηλαδή οι κόρες ήταν διασταλμένες και δεν αντιδρούσαν στο φως. Τι είχε συμβεί? Οι γονείς του βρέφους ανέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας ότι το παιδί προσπάθησε να φάει τσουρέκι. Το τσουρέκι έμεινε στο λαιμό του και αμέσως το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας. Η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν διαρκώς. Ξεκίνησε με δυσχέρεια στην αναπνοή και ολοένα και δυσκολευόταν η κατάσταση. Γίνονταν πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
10: Οι γιατροί έκαναν εργαστηριακά και εμπειρικά οτιδήποτε μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ιατρικώς και τελική κατάληξη ήταν να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Πειραιά Τζάνιο με πλωτό λιμενικού.
0: Υπήρξε συνδρομή του λιμενικού, δηλαδή να φτάσει, στον Πειραιά.
10: Καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής γινόταν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και με εξωτερικό απεινιδωτή. Το παιδί δεν επανήλθε ποτέ.
0: Δυστυχώς. Πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. 21 μηνών μωράκι, έτσι, παιδάκι, νήπιο, από ένα τσουρέκι. Είναι απίστευτο.
10: Αναφέρεται ότι είναι ένα τσουρέκι. Ναι.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο, Βασίλη, τι συμβαίνει και με το κουρασγερόπλιο εκεί, με το κουρασγερόπλιο που βρίσκεται ανοιχτά των Καναρίων νήσων, όπου εκεί ο ηγέτης της χώρας αρνείται τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλιου που έχει τα κρούσματα αυτά του Χανταϊού, έτσι, και βεβαίως τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για τους επιβαίνοντες.
10: Αρχίζουν να δυσκολεύουν γιατί να πούμε ότι οι Κανάριοι νήσοι ανήκουν στην Ισπανία. Η Ισπανία χθες είπε ότι δεν θα πάρει απόφαση για το πλοίο να ελιμενιστεί. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Δεν δείχνει μια αλληλεγγύη σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Η εξέλιξη
0: ίσως να μην υπάρχουν και οι υποδομές, βέβαια, Βασίλη. Έτσι, ίσως και να μην υπάρχουν και υποδομές.
10: Μπορεί η Ισπανία σε οποιοδήποτε λιμάνι,
0: ναι,
10: να το θέσει σε καραντίνα το πλοίο και να μπει τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
10: Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από το πλοίο, είναι έρημο, είναι οι επιβάτες στις καμπίνες τους και το πλήρωμα και όταν χρειάζεται να μετακινηθούν χρησιμοποιούν μάσκες, ναι, ατομικής, μάσκες προστασίας.
0: Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
10: Όπως μας είπε ο Κίκας Μαγιορκίνης, αυτό που διαπίστωσαν στην Νότια Αφρική, ότι δηλαδή κυκλοφορεί ο ιός των Άνδεων, ένας τύπος του Κανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στο πλοίο, δεν είναι σαν το κορονοϊό. Δηλαδή θέλει πολύ αυτή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος το πλοίο να μην προσεγγίσει, mm-hmm. να φύγουν οι επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν τα παραμικρά συμπτώματα και να μπορέσει το επιδημιολογικό κλιμάκιο ότι το, και οι λοιμοξιολόγοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Επίσης ένας ασθενής νοσηλεύεται στην Ζυρίχη. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Έτσι ένα ταξίδι που ξεκίνησε το Μάρτιο.
10: Πάντα από την Αργεντίνη. Πάντα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αυτό το περιστατικό λέει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος για τον υπόλοιπο πληθυσμό,
0: ναι.
10: Του πλοίου καταρχάς, αλλά και για τον πληθυσμό που πιθανόν να ελιμενιστεί κάπου το πλοίο δεν υπάρχει κίνδυνος, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα επιδημιολογικά μέτρα προστασίας.
0: Μάλιστα.
10: Και εκείνο που χρειάζεται είναι να δοθούν οι ιατρικές βοήθειες στους πάσχοντες, καθώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία, ούτε φάρμακο.
0: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί μια λύση για τους 149 ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πλήρωσαν 22.000 ευρώ το άτομο για να πάνε μια κουραζιέρα που ξεκίνησε το Μάρτιο. Και έχει μετατραπεί σε φιάλτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι στο Εδόλιο θα οδηγηθεί μια 72χρονη, η οποία έχει μετατρέψει ένα χώρο σε πραγματικό κολαστήριο, ένα γυροκομείο τρόμου στους αμπελόκηπους. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο στο Τριμελές Πλημελιωδικείο η δίκη της 72χρονης, η οποία κατηγορείται ότι διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελοκήπους. Ένα παράνομο γυροκομείο δηλαδή με λίγα λόγια. Να θυμίσουμε πώς έτσι συνέβησαν όλα. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν απομονωμένες σε ξεχωριστά δωμάτια, σε κατάσταση έντονης εξαθλίωσης, εικόνες σοκ δηλαδή, και υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής. Ενώ στον χώρο, εκεί στο διαμέρισμα στο Καμπελοκήπου, στον τέταρτο όροφο, υπήρχαν σωρευμένα σκουπίδια, λιγμένα τρόφιμα και έντονη δυσοσμία. Υπενθυμίζεται, Έρη, ότι η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί το περασμένο Σάββατο λόγω μη εμφάνισης μαρτύρων, ενώ στην 72χρονη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως τη διεξαγωγή της δίκης. Η 72χρονη, να σου πω τέλος, πως κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά σειρώη και απίθενο. Αναμένουμε, Έρη, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα έτσι λεπτά και ώρες, να δούμε αν θα ξεκινήσει η δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα Νικητάκη. Και πάμε τώρα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο να δούμε ποιους αφορά αυτό το δώρο έως 400 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Το πρώτο σέλιδο σήμερα της εφημερίδας Απογευματινή αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι ένα από τα δώρα, θα λέγαμε, που του ΕΦΚΑ, καθώς αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για όσους είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης, για τους παλιούς δηλαδή συνταξιούχους, αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 2016, μέχρι το Μάρτιο του 2016, πριν δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου, και για να πάρουν τότε, για να παίρνανε τότε δεύτερη σύνταξη, έπρεπε να είχαν συμπληρώσει 16 χρόνια. Κάποιοι δεν έχουν συμπληρώσει 16 χρόνια, έχουν από 2-3 σε παράλληλη ασφάλιση μέχρι και 15. Τώρα ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι ώστε κάθε να υπολογίζονται η αναπλήρωση να υπολογίζεται για αυτά τα χρόνια δηλαδή που είχαν παράλληλη ασφάλιση, να υπολογίζεται με το 0,075%, όπως γίνεται και με τους νέους συνταξιούχους. Δηλαδή αυτό μπορεί να δώσει να αυξήσει τις συντάξεις έως και 400 ευρώ τις υπάρχουσες συντάξεις, βέβαια και εξαρτάται από το βαθμό των εισφορών που είχαν και των μισθών που είχαν στην δεύτερη ασφάλιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα, μιλάμε για επιτάχυνση των συντάξεων, του επανυπολογισμού των συντάξεων, αφορά 50.000 αιτήσεις που ζητούν να γίνει επανυπολογισμός για παράλληλη ασφάλιση για νέους πλέον συνταξιούχους. Αυτό μπορεί να δώσει και αναδρομικά έως 8.000 ευρώ έρη. Ναι. Και βέβαια τώρα οι αυξημένοι συντελεστές ανταποδοτικής της αναπλήρωσης του νόμου Βρούτσι δεν έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις και αφορούν σε αναδρομικά από 1η-1η του 2020 περίπου για 40.000 παλιούς ασφαλισμένους. Εκεί πιάνει να εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές ο ΕΦΚΑ και αναμένονται και εκεί αναδρομικά. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει νέα φορολογικά κίνητρα για επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και για κάποια χρόνια θα υπάρξουν κάποια φορολογικά κίνητρα. Ποια κίνητρα είναι αυτά, θα μας εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Φορομπόνους σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές, αλλά και σε άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιλέξουν να απασχοληστούν ως μισθωτοί στο δημόσιο, απευθύνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να ενισχύσει την προσπάθεια αναστροφής του brain drain και να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, επεκτείνεται το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει πλέον και όσους επιλέξουν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο Brain Regain που στοχεύει στην επιστροφή νέων επιστημόνων, οι οποίοι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης μετανάστευσαν σε χώρες στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι, όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα θα καταβάλουν για 7 χρόνια φόρο μόνο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα επιβατικά αυτοκίνητα.
0: Τώρα βέβαια, Μάρια, συνήθως οι Έλληνες, οι γιατροί, οι δικηγόροι κτλ. Που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν πάει διότι είναι πολύ καλύτεροι μισθοί σε σχέση με την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μόνο φορολογικά τα κίνητρα, σωστά.
13: Πολύ σωστά. Μένει να φανεί αν τα
0: δεν υπάρχει δηλαδή μισθολογικό κίνητρο, ας πούμε.
13: Ναι, αρκούν για να φύρουν πίσω τους Έλληνες επιστήμονες, καθώς, όπως είπε, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους θα παίξουν οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και η δυνατότητα εξέλιξης.
0: Ναι.
13: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, σωστά.
13: Να πούμε πάντως από το 2023.
0: Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος γιατρός, μηχανικός που έχει φύγει στο εξωτερικό και έχει βρει εκεί τη δουλειά του κτλ. Να επιστρέψει στην Ελλάδα και να εργαστεί στο δημόσιο. Γιατί τα φορολογικά κίνητρα αυτά είναι για το δημόσιο, για την εργασία στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, πέραν των φορολογικών κινήτρων, αυτών του 50% για τα 7 χρόνια και για τα τεκμήρια κτλ., είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι, το μισθολογικό. Γιατί αυτός νομίζω είναι ο κύριος λόγος που φεύγουν τα μεγάλα μυαλά που λέμε και πάνε στο εξωτερικό.
13: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το μέτρο ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα ΕΡΙ, αλλά αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στο δημόσιο. Αλλά όπως είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο ο μισθός τώρα στο δημόσιο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, από τα φορομπόνους, από τις φοροανάσες, αποτελέσει ισχυρό κίνητρο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και να δουλέψει σε φορείς του δημοσίου.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα και στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι έχουμε κάποια στοιχεία για τα περιστατικά απάτης. Έχουν μειωθεί τα περιστατικά απάτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
13: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 2025 τα περιστατικά απάτης μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η μείωση στο δίκτυο απάτης επί του συνόλου των συναλλαγών, ο οποίος υποχώρησε κατά 20%, φτάνοντας έρη μόλις στο 0,01%, δηλαδή περίπου μία ύποπτη συναλλαγή ανά 7.600.000 συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξία της απάτης, αυτή παραέμεινε σταθερή στα 22,6 εκατομμύρια ευρώ, παρά την αύξηση της συνολικής αξίας των συναλλαγών στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αναλογικά, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με τη ζημία να αντιστοιχεί πλέον σε 1 ευρώ ανά 5.300 ευρώ συναλλαγών. Τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδείχνει την βελτίωση αυτή, έδειξε μια σειρά από παράγοντες, όπως στην ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας της τράπεζας, στη συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς, αλλά και στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους. Καθοριστική επίσης ήταν και η συμβολή της διεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της συνεξάρτησης κυκλωμάτων απάτης, καθώς και η παρεμβάση της ΑΔΕ για την προειδοποίηση των πολιτών σχετικά με παραπληκτικά μηνύματα. Αξιοσημείωτο πάντως είναι έδειο ότι η απάτη μειώθηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγών κατά 21% στα POS, κατά 6% στα ATM και κατά 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Ωστόσο, Έρη, να κλείσω κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν το πιο ευάλωτο σημείο, καθώς σχεδόν το σύνολο των περιστατικών απάτης εντοπίζεται στο διαδίκτυο, κυρίως σε συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Για τις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο μετά τον τρίτο σερί ενικητήριο αγώνα απέναντι στη Μονακό. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
14: Καλό μεσημέρι, Αέρη. Έχουμε την πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται στο Final Four της EuroLeague. Σήμερα έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει το ίδιο ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Τριάμβευσε ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο. Έγινε η πρώτη μάλιστα ελληνική ομάδα που κάνει το 3-0 σε σειρά play-offs στη EuroLeague. Κάτι το εντυπωσιακό. Να πούμε ότι αυτή θα είναι η 15η φορά που ο Ολυμπιακός προκρίνεται σε Final Four της EuroLeague, η πέμπτη διαδόθηκε εκεί και μάλιστα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σε Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στην Ελλάδα. Γιατί το 1993, το 2000, το 2007 που είχε πραγματοποιηθεί σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι Πειραιώτες δεν είχαν πάρει μέρος στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έτσι θα είναι το πρώτο τους εντός συνόρων. Να πούμε ότι σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος αναζητεί από την πλευρά του την δική του σκούπα, την πρώτη του σε σειρά best of five των playoffs από την πλευρά του, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός χθες. Έχει κάνει ήδη το 2-0 απέναντι στην Βαλένθια, με πολύ πιστικές έτσι, και κυριακές εμφανίσεις στην Ισπανία. Πλέον υποδέχεται τη Βαλένθια στο σπίτι του, στο Telecom Center Anfes που θα φιλοξενήσει και το Final Four της EuroLeague. Αναμένεται φυσικά κατάμεστο, στις 9 και 4 το Τζάμπολ. Μεταξύ άλλων, ο Αργίνα Ταμάν δήλωσε εν ώψη του αγώνα ότι θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε για να κλείσουμε τη σειρά. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Η οπαδή μας όλη τη σεζόν σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο έκτος παίκτης. Στα αγωνιστικά...
0: Έχουμε εικόνα πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ απέναντι στην Βαλένθια.
14: Να πούμε ότι η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί ο Αργίνα Ταμάν είναι αυτή του Κώστα Σλούκα.
0: Ναι, ο οποίος πηγαίνει καλύτερα.
14: Βασικά βρίσκεται στη διαδικασία αποθεραπείας μετά την αρθροσκόπηση που έκανε και τη ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη. Για τη Βαλένθια εκτός είναι ο Τζάμπι Λόπες Αροτσέκη. Δεν έχουν πολλές απουσίες και οι Ισπανοί.
0: Πάμε τώρα και σε μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε το θάνατο του Έλληνα του αθλητικογράφου του Σταύρου του Τσόχου. Έτσι, μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία για το αθλητικό ρεπορτάζ.
14: Σωστά, μια πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο, που μεγάλωσε γενιές με τη φωνή του. Και μάλιστα παρουσίαζε αθλητικές εκπομπές και μετά είδε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι και την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Μάλιστα είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του ως ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια ακολούθησε το δρόμο της δημοσιογραφίας. Μεταξύ άλλων εργάστηκε στα Νέα, στο Φως το Σπορτ. Είχε πολλές παραστάσεις και στους τηλεοπτικούς δέκτες.
0: Πολλές σημαντικές επιτυχίες.
14: Πολύ σωστά, εργάστηκε και στα τηλεοπτικά δίκτυα ΕΡΤΜΕΝΚΑ και ΑΝΤΕΝΑ. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση δυστυχώς. Να πούμε ότι στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει και ο δεύτερος είναι ημιτελικός του Champions League ή Revanche της Bayern με την Paris. Χθες είχαμε την πρόκριση της Arsenal που περιμένει μία εκ των Bayern Paris στον τελικό της Βουδαπέστη. 20 ολόκληρα χρόνια μετά η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έγινε και χαμός στο Emirates, είναι η αλήθεια. Οπαδοί έκλαιγαν, δεν αποχωρούσαν από το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
14: Διεκδικεί το πρώτο της τρόπαιο η Arsenal και μένει να φανεί πια εκ των Bayern και Paris θα τη βρει στον τελικό. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι που ήταν φυσικά και συναρπαστικό, να θυμίσουμε ότι είχε λήξει 5-4 υπέρ των Γάλλων, διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο και οι Βαβαροί είναι αρκετά δυνατοί και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Και πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει έρθει στο στούντιο η Κατερίνα Πλατή. Έχουμε εξέλιξη όσον αφορά στη Μέση Ανατολή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και σε σένα. Είχαμε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγα λεπτά στο Truth Social, είναι η πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιεί. Τη διαβάζω αυτό λεξί, υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί. Κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση. Η ήδη θρηλυκή επική οργή θα έχει τελειώσει και εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιστρέψει στο στενό του Ορμούς και θα είναι ανοιχτό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι πολύ, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και η ένταση από πριν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν ο διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή. Όλα μιλούν για μια έτσι σημαντική διπλωματική σχέση που έχει ξεκινήσει ήδη τις τελευταίες ώρες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που επιβεβαίωσε νωρίτερα και το Πακιστάν, οι πακιστανικές αρχές. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και τι βεβαίως επιπτώσεις θα έχει και στις αγορές, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε αναταράξεις μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
16: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
17: Η ώρα είναι 3.
18: 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
19: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
20: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
21: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: και του έλεγα, μην τρως χαράλαμπε, μην τρως, θα σκάσεις χαράλαμπε.
1: Σταμάτα να τρως.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχω πίεση.
2: Εσύ έχεις πίεση, εγώ έκανα δίαιτα.
3: Μήπως παχύνω? Τα χορταρικά δεν παγαίνουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα? Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε, κι όμως είναι τετράπαχες.
0: Σούζι, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
1: Παρατρως, σαν άνθρωπος δηλαδή. Σταμάτα πια να τρως έτσι.
4: Και φυσικά κανένα φυτικάκι, κανένα μυδελάκι, κανένα φουτουκάκι, κανένα κρακεράκι με λίγο κουτυράκι. Σαλαμάκι, ζομπονάκι, σε καμιά ελίτσα, καμιά σαρδελίτσα, βράσε καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάντε έτσι, μια μακιονέζα και μερικές, μερικούς τσίρους κάντε. Α, πού είσαι, Νάντα. Φτιάξε εκεί πέρα και μια μακαρονάδα με κοιμά καλού κακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς προχείου.
1: Εντελώς προχείου.
5: Καλημέρα και... Καλημέρα, καλημέρα σας. Μ' ακούω.
6: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
6: Κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
5: Και ο κύριος Πάνος Χαλάνης μας θύμισε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
6: Όπως είναι εναντίον της δίαιτας.
5: Αυτό είναι. Είναι η μέρα μας σήμερα δηλαδή. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε.
6: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
5: Γιατί εσένα η μέρα με τη μέρα της δίαιτας. Δεν σου φαίνεται.
6: Όχι, αλλά μετά από στεναχώρια τρως, έχει δίκιο του.
5: Και μετά από στεναχώρια, μετά από χαρά τρως.
6: Όχι, μετά από χαρά πίνεις.
5: Καθιερώθηκε λέει το 1992 από μια πρώην ανορεξική λέει, η οποία 92 δηλαδή πριν από 34 χρόνια καθιερώθηκε αυτή. Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρωπίνου σώματος.
6: Αυτό.
5: Μορατόριο με μια μέρα δίαιτα λέει και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Σήμερα ξεσχιστούμε στο φαΐ, αυτό μας λέει. Κατάλαβες. Λοιπόν, και μετά αύριο να κλαίμε.
6: Η μέρα που θα την τιμήσουμε.
5: Εμείς την τιμάμε κάθε μέρα.
6: Γιατί ακούω πάντα η μέρα κατά των φυλετικών διακρίσεων. Ομάδα κατά.
5: Τις άλλες φορές μπορούμε.
6: Δεν καταλαβαίνεις τι
5: είναι. Μπορούμε να βρίσκουμε.
6: Ναι. Τούτη θα την τιμήσουμε. Λοιπόν,
5: κάτσε να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως που έριξα μια ματιά νωρίτερα.
6: Αφού δώσουμε το τηλέφωνο μας πριν, να ρωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, Ελένη Τάγκα.
5: 2-11-10-80-8-80 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας πείτε για αυτά που ζείτε έξω στους δρόμους της πόλης. Ο Κηφισός στην κάθε οδό είναι πάλι, εντάξει, δύσκολος, όχι σαν χθες, αλλά δύσκολος από το δακτυλίδι επάνω μέχρι σχεδόν μετά τη λεωφόρα Αθηνών. Η άνοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα σοβαρό αμέσως μετά το Ρέντι. Τι αμέσως με το Ρέντι, περίμενε. Αμέσως μετά το ΣΕΦ ουσιαστικά, εκεί που είναι η Λαχαναγορά. Από τη Λαχαναγορά ξεκινάει και φτάνει μέχρι τα Πατήσια και πιο πάνω, μέχρι Νέα Φιλαδελφία σχεδόν. Πάρα πολύ δύσκολη, μεγάλη η άνοδος του Κηφισού. Η Συγκρού εδώ έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Σμύρνη, κάτω, χαμός γίνεται. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά σημεία, δεν είναι βέβαια. Στον Πειραιά βλέπουμε πολύ κόκκινα τα πράγματα. Στην περιφερειακή, εσύ την ξέρεις καλύτερα από εκεί την περιοχή, για να ζούμε και Κηφισίας και Μεσογείων. Ωραία είναι, σαν το γήπεδο του Ολυμπιακού είναι εκεί.
6: Κατά κόκκινο.
5: Κηφισίας, ναι. Η Μεσογείων είναι λίγο καλύτερη και στην άνοδο και στην κάθοδό της. Αυτά από τα βασικά, κάτσε να δούμε και λίγο. Ζεφύρι η Αττική Οδός μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Και τελευταίο να πω από το Χαϊδάρι, όχι, αρχίζει η κίνηση πιο ψηλά από το συνηθισμένο, ευτυχώς, μετά το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή, και φτάνει μέχρι τους Καραμαγκά. Νορμάλ πράγματα, όχι τίποτα σπουδαίο.
6: Αύριο μετά τις 10, λίγο μετά τις 10, θα έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, εδώ στο στούντιο.
5: Ναι.
6: Και νομίζω θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα, θα είναι από τα κεντρικά θέματα της συνέντευξης που θα έχουμε.
5: Προέκυψε και θέμα με τα Πατίνια χθες, έτσι. Ναι. Με τα Πατίνια που ανακοίνωσε ότι θα, σε γενικό πλαίσιο, απαγόρευση για τους ανήλικους, αν καταλαβαίνω καλά. Με το οποίο συμφωνώ, αλλά ναι. Θα το εξειδικεύσουμε και θα ρωτήσουμε πολλά. Στο στούντιο εμείς επίσης σήμερα θα έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
5: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έχει πολλά θέματα επικαιρότητα. Και μετά θα έχουμε και τον κύριο Καραμέρο, νομίζω, γιατί έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, Αμαλίας, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, και δηλαδή, όλο μαζί αυτό γίνεται ένα μπερκέτι, έτσι, ενδιαφέρον. Δεν κάνω λάθος.
6: Νομίζω,
5: ναι, για πες,
6: ότι ο μήνας είναι μήνας συζητήσεων παρασκηνιακών και προσκηνιακών και στο προσκήνιο, δηλαδή στη φράση. Ναι. Λοιπόν, που και ο Ιούνιος θα είναι μέρας αποφάσεων που θα αφορούν όχι απλώς την ίδρυση του κόμματος, στο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το τι θα συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και οι παρασκηνιακές επαφές είναι πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
5: Μάλιστα, και βέβαια είμαστε στην αναμονή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αύριο, λέει, που θα γίνει το κουτρούλι το πανηγύρι.
6: Θα εξαγγελθεί το νέο σύνταγμα από τον Πρωθυπουργό.
5: Ποιο σύνταγμα?
6: Το σύνταγμα, η πρότασή του για την συνταγματική
5: αναθεώρηση.
6: Α, το σύνταγμα. Αυτό θα είναι.
5: Εντάξει.
6: Το βασικό θέμα τη εισήγηση. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί καμιά τριανταριά με 40 βουλευτές έχουν γραφεί. Όχι μόνο διαφωνούντες, αλλά και συμφωνούντες. Να απαντήσουν στους διαφωνούντες.
5: Α, έχουν γραφτεί και τέτοιοι.
6: Ναι. Και για πρώτη φορά γραπτός έχουν δοθεί. Τι μέρα είναι σήμερα?
5: Τι μέρα θα αρχίσει?
6: Μέχρι χθες το βράδυ, θυμάμαι, το νωρίς το μεσημέρι.
5: Θα ανοιχτώσουμε.
6: Ναι, ναι, νομίζω. Ωραία. 5 λεφτά ο καθένας έχει.
5: Δεν θα είναι 5, θα πάνε 6.
6: Αλλά θα έχουν και διάφορα.
5: Κόφτη θα έχουν.
6: Ναι, ναι. Δεν
5: ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Κόφτη θα έχουν. Θα πούρει στην κυρία Βούλτεψα να μιλήσει 5 λεπτά μόνο.
6: Ναι,
5: λέω τώρα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ έτσι. Ενδεικτικό για παράδειγμα. Λοιπόν. Σήμερα τι έχει? Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι στην Ιορδανία. Χθες πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ώρα που ήταν στο Αμπού Ντάμπι και συναντούσε τον πρόεδρο του Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι χτυπούσαν οι Ιρανοί με πυράβλους. Προσπαθούσαν να χτυπήσουν, δεν χτυπήσαν τελικά, γιατί πώς το λένε, αντιμετωπίστηκαν με αντιαεροπορικά συστήματα. Ήταν περίπου την ίδια ώρα. Έκανε επίθεση το Ιράν στο Ντουμπάι. Δεν χτυπήθηκε τίποτα. Τα κατεβάσανε.
6: Γι' αυτό γράφει ο νέο
5: κόπο. Ο Μπούς λέει βέβαια ότι. Ο Τραμπ λέει βέβαια ότι του έχουν μείνει κάτι σκαφάκια με ένα όπλο, λέει, μπροστά. Απλώς και τίποτα άλλο. Αυτοί πετάγαν πυράβλους μπαλιστικούς λες κανονικά. Για λέει τι λέει ο.
6: Λέει ο νέο κόπο σήμερα στι αντιρρήσει στα νέα πλήγματα. Κύριε Διευθυντά, πάντως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έφερε τύχη. Με τη μήνυα ο κόπο και προσπαθώ να καταλάβω για ποιο το
5: λέει. Έγινε την ίδια ώρα. Με μία ώρα διαφορά για να είμαι ειλικρινή. Δηλαδή κάνανε επίθεση οι Ιρανοί στο Ντουμπάι, δεν χτυπάν τα Εμμυράτα. Χτυπάνε το Αμπού Ντάμπι που είναι η κυβέρνηση.
6: Σωστό.
5: Χτυπάνε το Ντουμπάι που είναι το κοσμοπολίτικο, μητροπολιτικό κέντρο και είναι και τα δηληστήρια. Επίσης εκεί. Λοιπόν, και χτύπησαν και τη Φουτζέιρα βέβαια που έχει δηληστήρια εκεί.
6: Η επιχείρηση Ελευθερία λέει να στέλνετε λίγα 24 ώρα έτσι.
5: Μου αρέσει που είναι σε ανακοχή όλο αυτό το διάστημα.
6: Από το Τραμπ την είχε πανηγυρικά εξαγγείλει ως το μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της ναυπλοείας στα στενά του Ορμούς.
5: Λοιπόν, για τα πατίνια, επειδή μας λέτε, θα τα κουβεντιάσουμε αύριο εκτενώς με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είναι ένα μεγάλο θέμα, πολύ σημαντικό. Επίσης, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, δηλαδή είναι ένα συγκλονιστικό θέμα αυτό στην Κρήτη. Με τον πατέρα, ο οποίος είχε χάσει το γιο του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια και πήγε χθες και δολοφόνησε τον οδηγό του αυτοκινήτου, έτσι, που ήταν συνοδηγός ο γιος του και σκοτώθηκε σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Μου θύμισε, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό, δεν ξέρω την ιστορία αναλυτικά, θα τα δούμε σήμερα τα ρεπορτάζ, την υπόθεση Παπαδόσηφου, τη θυμάσαι, που είχε πάει στο δικαστήριο του Πειραιά και σκότωσε τον δολοφόνο του γιου του. Εδώ βέβαια δεν έχουμε την ίδια περίπτωση, γιατί εκεί μιλούσαμε για δολοφόνο του γιου του, όντως τον είχε σκοτώσει με όπλο και πήγε και αυτό σκοτώσει με όπλο. Εδώ μιλάμε για τροχαίο. 3 χρόνια μετά, λέει, πήγε και έκανε αυτό το πράγμα. Βεντέτα λέγεται αυτό, έτσι. Ναι. Και όλοι στην Κρήτη τώρα φοβούνται, βεβαίως, ότι αυτό μπορεί να έχει και συνέχεια. Mm. Αντιλαμβάνεσαι. Έτσι είναι στον νομό Ηρακλείου, δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή.
6: Βεντέτα θα είναι από εδώ και πέρα.
5: Ναι, αυτό σου λέω. Φοβούνται ότι αυτό μπορεί να έχει και συνέχεια.
6: Προσοχή.
5: Γιατί αφορά νέα παιδιά, έτσι.
6: Του συζητάμε.
5: Και στις δύο περιπτώσεις.
6: Καλημέρα.
5: Να διαβάσω ένα μήνυμα. Καλημέρα, αγόρια. Επειδή ο Αντώνης λέει, επειδή την προηγούμενη μήνα παρακολούθησε τον κύριο Γεωργιάδη στο Μέγκα να διαφημίζει την εφαρμογή My Health για το ραντεβού και ισχυριζόταν πως ο κόσμος δεν ξέρει να τη χρησιμοποιεί, μπείτε να κλείσετε ραντεβού για ενδοκρινολόγο, είτε σε δημόσια νοσοκομεία, είτε σε δημόσιες δομές, είτε ιδιώτες γιατροί, συμβουλευμένοι με οποίοι, είτε σκέτοι ιδιώτες, εμένα που μένω παλιό φάλιρο, γείτονας. Μου εμφάνισε δύο μόνο γιατρούς, ένα στο Αμπελοκήπους και ένα στο Μαρούσι. Αυτό το πράγμα είναι γελίο. Ναι, ναι. Τόσο μακριά, η αλήθεια είναι μεγάλη απόσταση.
6: Νομίζω πάντως ότι επίσης, Σωτήρη, τα πρώτα αποτελέσματα του πολέμου αρχίζουν να φαίνονται.
5: Πού λες?
6: Στην οικονομία.
5: Καλά φαίνεται.
6: Στην οικονομία. Έκανε μια off the record σε ένα κύκλο στις Βρυξέλλες χθες ενημέρωση επίτροπος.
5: Ναι.
6: Στα 400 ευρώ λογαριασμό της ενεργειακής κρίσης για το νοικοκυριό το ελληνικό, το οποίο θα είναι πολύ παραπάνω αν ο πόλεμος συνεχιστεί, αν δηλαδή δεν λήξει εδώ.
5: Θυμάσαι χθες που μας έλεγες για τα σπίτια 60-70
6: ναι.
5: τετραγωνικά.
6: Ναι, ναι.
5: Είδες ένα ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφόρησε.
6: Πριν το πεις, να πω απλώς δύο στοιχεία ακόμα για να ενισχύσω αυτό που είπα προηγουμένως. Ναι. 450 εκατομμύρια κόστησαν οι αντίσεις στα καύσιμα εδώ στη χώρα.
5: Ναι.
6: Και επίσης υπάρχει ένα θέμα με τα κόκκινα δάνεια.
5: Ναι.
6: Τα οποία 2,2 δισεκατομμύρια δημιουργήθηκαν το 25 στις τράπεζες.
5: Μάλιστα. Άκουτε.
6: Μόνο έτσι.
5: Ναι. Τα διαζύγια έχουν συμβάλει σημαντικά στην στεγαστική κρίση.
6: Σωστό είναι αυτό.
5: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Λοιπόν, και αυτό είναι στην
6: έκθεση.
5: Αυτό είναι και αυτό στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Φαντάσου, ασχολείται με τι ασχολείται. Από το 2016 και μετά δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται. Με top το 2024 που είναι η τελευταία μέτρηση που φτάσαν τα 15.500 διαζύγια. Τι σημαίνει αυτό? Και γι' αυτό ψάχνουν σπίτι 70 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, γιατί συνήθως φεύγει ο άντρας από το σπίτι, δεν φεύγει η γυναίκα. Ναι, ναι. Φεύγει ο άντρας από το σπίτι και ψάχνει ένα σπίτι να έχει και ένα δωμάτιο για το παιδί, ξέρω ναι. εγώ. Έτσι, για, να, ναι, για, ναι. για τα παιδιά, για να μπορεί να έχει τα παιδιά.
6: Μετά.
5: Λοιπόν, ναι. Και γι' αυτό αυτό λέει. Άμα είναι κάθε χρόνο 15.000, ναι. είναι μαζεμένα από το 11 είναι 150.000 διαζύγια, έτσι. Λοιπόν.
6: Πάντα έχω μια απορία όμως. Ναι. Πάντα χαζά αυτά που σκέφτομαι, αλλά τι να σου πω.
5: Πάντα δεν είναι.
6: Ναι, αφού υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, γιατί δεν φτιάχνουμε σπίτια.
5: Να φτιάξουμε.
6: Δεν φτιάχνουμε σπίτια.
5: Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, αφού έξω, να κάνουμε σχέδια, φτιάξουμε σπίτια.
6: Πρώτα είχαμε λεφτά, θα κάνουμε. Θέλω να σου πω, προφανώς κάτι υπάρχει εδώ.
5: Ναι.
6: Ή δεν είναι τόσο επιχειρηματίες, τόσο χαζοί να μην κάνουν δουλειές.
5: Μια δεύτερη κατηγορία που διωγγώνει το πρόβλημα είναι η θάνατη. Λέει, αυτό δεν το καταλαβαίνω όμως. Για τα έτη 2024 λέει, η λεστά τους υπολόγισε 128.000 και 126.000. Κάποια λοιπόν ζευγάρια έσπασαν και ο χείρος ή χείρα που έμεινε πίσω, στην περίπτωση που δεν υπήρξε ιδιοκατοίκηση, υποχρεώθηκε να ψάξει άλλη κατοικία. Α, να το. Βλέπεις. Και αυτό είναι
6: να αφήνει ελεύθερο το άλλο, το σπίτι όμως.
5: Και τρίτος παράγοντας είναι η αύξηση της ζήτησης, η άνοση του λεγόμενου solo living ή αλλιώς των ανεξάρτητων οικοκυριών σε συνδυασμό με την έξαρση αστικοποίησης. Κάποτε το να μένεις μόνος ως ενήλικος αποτελούσε ως και στίγμα σε κάποιες κοινωνίες. Τώρα το να έχεις ένα δικό σου μέρος μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και απόδειξη προσωπικής επιτυχίας. Αυτό που σου το έχει γράψει, ότι είναι στίγμα το να μένεις μόνος σου, δεν νομίζω, δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει το θέμα.
6: Έτσι θέλω τα παλιά.
5: Ο Χρυσόστομος Τσούφης. Έλα μωρή τώρα, το πιστεύεις, αυτή είναι στίγμα να μένεις μόνος σου.
6: Παιδιά, συγγνώμη, βάλτε όμως και άλλα πράγματα. Βάλτε ότι τα παιδιά δεν φεύγουν από το σπίτι μέσα.
5: Επίσης.
6: Να δείτε το αντίβαρο.
5: Καλά, σε το ακούμε συνέχεια και είναι και σωστό.
6: Ναι, ναι, ναι, θέλω να σου πω στο αντίβαρο.
5: Μέχρι
6: αυτό.
5: Τα 35 χρόνια. Ναι, σωστό.
6: Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή η μόνη λόγη. Αυτό επιβαρύνουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρακτό.
5: Διαβάσει και ένα μήνυμα.
6: Ναι, βεβαίως.
5: Κύριος Χάρης. Γεωργίου, λέει και το όνομά του, Χάρης Γεωργίου. Καλημέρα και στους δύο αξιοαγάπητες, τον κύριο Βασίλη και τον κύριο Σωτήρη. Σας ακούω κάθε μέρα λοιπόν και επίσης το βράδυ στο Άξιον Ειδήσεων με τον κύριο Σωτήρη. Χάρης από Βόρεια Εύβοια, είστε υπέροχοι, σας αγαπώ. Και εμείς σας αγαπάμε. Εγώ διπλά. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Ξαναλέω, επειδή μας έλεγε την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχουμε καλέσει εδώ όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Στέλνουμε και τα τρία μηνύματα. Γιατί καλούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Γιατί είναι δουλειά μας. Συγγνώμη παραπολιτικά. Και δεν θα δώσουμε, ναι. και δεν θα δώσουμε σε κανέναν λογαριασμό. Ναι. Ποιον καλούμε.
5: Και καλούμε τους πάντες, καλούμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Την έχουμε καλέσει εδώ, έχουμε κάνει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Έχουμε συζητήσει.
6: Και έρθει για την ευχαριστούμε.
5: Έχουμε συζητήσει, έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαφωνήσει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η συζήτηση πήγε πάντα μια χαρά και ελπίζω να πάει και σήμερα. Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν,
5: και θα συνεχίσουμε να την καλούμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως και όλους όσοι πολιτικοί αρχηγοί ειδικά ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας. Και είναι τιμή μας. Ναι. Και όσοι δεν ανταποκρίνονται, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, εγώ νομίζω ότι εκείνοι χάνουνε. Δεν χάνουμε εμείς τίποτα. Εγώ το πιστεύω πραγματικά.
6: Και εμείς χάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι χάνουμε τίποτα. Εφόσον είμαστε ειλικρινείς και λέμε, καλούμε ένα πολιτικό αρχηγό. Το καλούμε σε ένα χρόνο και δεν έρχεται. Πάει να πει ότι δεν θέλει να έρθει σε σένα.
6: Δεν
5: ναι, ναι, ναι.
6: Κάτι
5: ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι
5: κάνει εσύ ή εγώ.
6: Θέλω παρεμπιπτόντως.
5: Εγώ δεν το έχω κάνει όμως τίποτα. Οπότε...
6: Ναι. Είναι αυτό που
5: ούτε εσύ το έχεις κάνει. Λέω τώρα, γενικά, σε κάποιο πολιτικό αρχηγό. Λέει, για λέγει. Εσύ έχεις κάνει. Ο Χάλαρης. Έχει κάνει κάτι ο Χάλαρης σε κάποιο πολιτικό αρχηγό.
6: Τι να κάνουμε. Αν εννοείς να κάνουμε κριτική, αυτό είναι.
5: Εντάξει, αυτό είναι.
6: Τι να κάνουμε δηλαδή.
5: Και στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν κάνουμε κριτική. Κάνουμε κριτική.
6: Πάμε.
5: Και έρχεται.
6: Το...
5: Αυτό λέω.
6: Θέλω απλώς ένα μήνυμα, με αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε, να πω κάτι, ότι πολλές φορές η σωστή συμπεριφορά δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Και αυτό σας παρακαλώ κρατήστε το για το επόμενο διάστημα.
5: Ναι. Λοιπόν. Και το λέει ένας ευγενής άνθρωπος. Θέλω να πω όπως είναι ο Βασίλης. Πα. Υπέρ το δέον. Θέλω να πω. Ευγενής. Όχι, όχι, αυτό είναι αλήθεια για σένα. Σου έχω πει ότι καμιά φορά είσαι πιο ευγενής από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη. Ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικώς ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Σε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και η Σιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, το Golden Call και η Σιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί.

0: δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε διότι έχει κάνει, όμως τη ζητήσαμε εμείς, εισπίδηση στην εκπομπή ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Περιμένοντας την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που σε ένα λεπτό θα είναι εδώ μαζί μας, οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος, γιατί να μας πει λίγο για τιμή της βενζίνης.
1: Ναι, γιατί τα οικονομικά τα ξέρει, είναι top.
6: Πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Για πες μας, λοιπόν,
6: τα πόδια αντέχετε να περπατήσετε, γιατί με βενζίνη δεν το βλέπω καλά το πράγμα.
1: Για πες.
6: Κοίτα να δεις, τώρα είναι πάνω από 2,10 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας η μέση τιμή για τη βενζίνη.
1: Εδώ Αθήνα είναι 0,8.
6: Εδώ 08-09, μέση τιμή είναι 09 στην Αθήνα 09. Σήμερα. 2,09 στην πραγματικότητα είναι και το πετρέλαιο κίνησης, αλλά επειδή έχουμε την επιδότηση πέφτει κάτω από το 1,90, και αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να το σκεφτεί η κυβέρνηση, επειδή ξανασυζητάμε για το δεύτερο πακέτο μέτρων, θα παρατείνει
1: το
6: μέτρο στην
1: Αθήνα. Για ένα μήνα τουλάχιστον.
6: Βέβαια, για ένα μήνα τουλάχιστον. Ίσως επειδή μας έδωσε η ακρίβεια επιπλέον έσοδο στον ειδικό φόρο καταναλώσεις. Δηλαδή μας δώσανε περίπου 90 εκατομμύρια.
1: Να.
6: Το μέτρο έκανε 100 εκατομμύρια. Αλλά άρα ήρθαμε μία ή άλλη.
1: Ναι.
6: Μήπως να το έβλεπε αυτή τη φορά να μην δώσει fuel pass για την αμόλυβδη, αλλά να δώσει μία αντίστοιχη μείωση
1: στην Αγγλία.
6: Να πέσει
1: θα τα πάρει
6: και
1: πίσω,
6: εκεί, θα τα πάρει πίσω από την κατανάλωση. Γιατί αυτό που λένε οι βενζινάδες τώρα είναι ότι έχει αρχίσει και καταγράφεται μείωση πλέον στην κατανάλωση.
1: Το βλέπετε, εγώ που βάζω σε ένα βενζινάδικο που το λένε.
6: Σημάνει και μείωση στα έσοδα και μείωση σε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, αν ρίξεις λίγο την τιμή και την κρατήσεις σε αυτά τα επίπεδα,
1: ναι,
6: δεν θα μειωθεί τόσο η κατανάλωση. Οπότε, δεν θα έχεις πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν μειώνει την κίνηση, αυτό είναι αλήθεια. Τα πετρέλαια σήμερα υποχωρούν ελαφρώς, είναι στα 108 δολάρια το βαρέλι, και οι αγορές πανηγυρίζουν μετά από το σήμα του Ντόναλντ Τραμπ χθες, ότι μια, πώς το είπε το και νόστιμα, μια μικρή αψημαχία έχουμε με το Ιράν. Οπότε, σου λέει.
1: Που στοιχεί 35 δισεκατομμύρια δολάρια.
6: Σκέφτομαι να είχαμε και μεγάλη αψημαχία, ότι θα είχαμε πληρώσει. Οι αγορές πανηγυρίζουν, τα χρηματιστήρια στην Ασία πήγαν πάνω, τα πετρέλαια πηγαίνουν ελαφρώς κάτω, αλλά εντάξει, αυτό είναι το τρενάκι του τρόμου.
7: Το έχεις ακούσει το ανέκδοτο με την Ξανθία που μαντάει τη Μαργαρίτα, που λέει Μ' αγαπάει, δεν με αγαπάει και περισσεύει και ένα. Κάπως έτσι είναι η αποφάση του
6: Ιδρύματος Τραμπ.
7: Έτσι, σωστό. Μία είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς.
6: Τώρα που να είναι ξυπνάει αυτό, δεν ξέρουμε πώς θα, σε τι κλίμα θα ξυπνήσει. Ελπίζω τα καλύτερα.
1: Οπότε αυτή είναι η εικόνα και περιμένουμε, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
6: Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.
1: Στα φώτα σου.
6: Σε ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά είναι δεκομένα και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είναι στο στούντιο μαζί μας και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλημέρα σας, πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Είπα να σας κάνω μια πλάκα γιατί σας άκουγα που λέγατε την καλούμε και δεν θα απολογηθούμε. Είπα να σας κάνω μια πλάκα και να σας πω δεν έρχομαι. Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Το έχουμε προσπαθήσει και άλλες φορές. Απλώς είναι το δικό μου το πρόγραμμα τα πρωινά σύνθετο και με τα δικαστήρια και με τη Βουλή.
0: Γενικώς είστε παντού, αυτό φαίνεται.
1: Προσπαθώ.
2: Και εγώ νομίζω ότι δεν θέλει να έρθει, καταλάβες.
0: Λοιπόν, ξεκινήστε κύριε Σκούρη.
2: Πάμε λίγο τώρα. Ήθελα να αρχίσω με ένα επεισόδιο που έγινε χθες και έγινε θέμα, αλλά μου το απαγόρασε ο Ξενάκης, μου είπε στο τέλος.
1: Α, έτσι.
2: Με την κόντρα με την πολύ σχολή, στο τέλος μην το βάζεις αυτό.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε πια ενδιαφέροντα πράγματα και μετά πάμε και σε αυτό. Εντάξει,
2: πάμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, νομίζω τα θέματα τα μεγάλα πλέον είναι της δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα που καλό να μην την ξεχνάμε. Είναι η επέτειος του πρώτου μνημονίου.
0: Άχι,
1: και επειδή μας κυβερνάνε αυτοί που ψηφίσαν το μνημόνιο και δεν το διάβασαν, και έτσι ο κ. Χρυσοχοΐδης που θα τον έχετε αύριο από ό,τι άκουσα, και επειδή τα... τώρα βέβαια μπορεί να μην έρθει, να κουνηθώ και από τη θέση μου.
0: Τι να μην
1: έρθει. Λοιπόν, και επειδή τα επίχειρα των μνημονίων ακόμα τα πληρώνουμε και επειδή δυστυχώς βλέπουμε και πόσο θυματοποιήθηκε αυτός ο λαός και αυτός ο κόσμος από αδίστακτες εξουσίες που θέλησαν να φάνε με χρυσά κουτάλια την ώρα που ο λαός πεινούσε. Και σήμερα βλέπουμε ότι αποκαλύπτονται, φαίνεται το γεγονός ότι συνέχισαν να τρώνε με χρυσά κουτάλια την ίδια ώρα που κόβανε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, αποδοχές, ελευθερίες, δικαιώματα και δεν θέλουν και να λογοδοτήσουν. Είναι νομίζω σημαντικό να θυμόμαστε και είναι σημαντικό να φροντίσουμε το δικό μας ποτέ ξανά, τη δική μας δηλαδή παρακαταθήκη, ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ ξανά την επίθεση στα δικαιώματα, στο Σύνταγμα και στη δημοκρατία. Και το λέω αυτό σε μια εποχή που το ποτέ ξανά που είπαν οι προηγούμενες γενιές, το ποτέ ξανά στον πόλεμο και στη γενοκτονία, δεν έχει υλοποιηθεί, δεν δικαιώνεται, συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία σήμερα από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και δυστυχώς η κυβέρνηση που βρίσκεται στα πράγματα, αντί να πάρει την θέση στη σωστή πλευρά της ανθρωπότητας, τη θέση δηλαδή των ανθρώπων και των θυμάτων, έχει συμπαραταχθεί με ένα κράτος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διαπράττει διεθνή εγκλήματα.
2: Γιατί το λέτε αυτό, Πρόεδρε, έχει κάποιο ειδικό λόγο πέρα από τη γενική άποψη που έχετε?
1: Ο ειδικός λόγος είναι ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Βλέπω μια κατάσταση όπου το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί το και όμως βλέπουμε ότι και σήμερα προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και ακούμε ότι δεν θα ψηφίσουν.
0: Το ρεπορτάζ λέει ότι ούτε για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές.
1: Η ζωή λέει άλλα όμως. Και με μικρό και με μεγάλο.
0: Ούτε εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Δεν θα τους περάσει, κύριε Ξενάκη.
0: Γιατί επικαλούνται όμως ένα νομικό ζήτημα. Είστε νομικός. Για το οποίο έχω ακούσει και τον κύριο Βενιζέλο ακόμα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Επιτρέψτε μου μόνο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να μην μείνει ημιτελής. Η ζωή λέει άλλα και δεν θα κάνουμε Μητσοτάκης ό,τι θέλει. Ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων, και ιδίως όταν μάλιστα είναι υπόλογος αυτός ο Πρωθυπουργός, διότι φαίνεται ότι η χώρα πια δεν υπερασπίζεται ούτε εκείνα που παραδοσιακά ο ελληνικός λαός υπερασπιζόταν, διότι πριν από μία εβδομάδα, μισό λεπτό κύριε Σκουρή, από μία εβδομάδα. Τι, παρακαλώ.
2: Θα πει στη Βουλή, θα πάρει μια απόφαση.
1: Υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Οι νόμοι και οι κανονισμοί και το διεθνές δίκαιο λένε ότι η γενοκτονία είναι διεθνές έγκλημα. Οι νόμοι και οι κανονισμοί λένε ότι όταν υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
2: Για την προανακριτική, πρόεδρε,
1: ναι,
2: δηλαδή,
1: εγώ μιλάω.
2: Θα γίνει.
1: Θα έρθουμε και σε αυτό. Να ολοκληρώνουμε μία-μία τις σκέψεις. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος. Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002. Είναι ο νόμος 3003
2: όχι,
1: του 2002.
2: Όχι, λέει η κυβέρνηση, όχι, λέει ο Ουάσιγκτον, όχι, λένε και πολλές άλλες
1: χώρες. Όχι, βέβαια, η κυβέρνηση δεν τολμάει να, λέει, να πει όχι. Παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία. Εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε. Τώρα, πριν από μία εβδομάδα έγινε κάτι συγκλονιστικό, συγκλονιστικό, το οποίο δεν επιτρέπεται να μείνει αναπάντητο. Μπήκε Ισραηλινό πολεμικό πλοίο στην ζώνη της έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, δηλαδή στις θάλασσές μας,
0: ναι.
1: Δυτικά της Κρήτης, και νότια της Πελοποννήσου. Σκεφτείτε να είστε σε ένα πλοίο επιβατικό και να πηγαίνετε και να είστε σε αυτό το χώρο και να παρέμβει πολεμικό πλοίο και να σας πάρει ο Μύρους. Αυτό έγινε με διεθνείς ακτιβιστές, με το διεθνή στόλο της αλληλεγγύης, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που πηγαίνουν να σπάσουν τον αποκλεισμό στη Γάζα και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, παιδική τροφή, τροφή για τους κατοίκους. Απήγαγαν 175 ανθρώπους. Τελικώς, μετά από παρεμβάσεις που έκανα εγώ εκείνο το βράδυ στον κύριο Κικίλια, τον κύριο Γεραπετρίτη δεν τον έβρισκα, διότι εξαφανίζεται ο κύριος Γεραπετρίτης όταν γίνονται αυτά. Τελικώς παρέδωσαν τους 173 και πήρανε ο Μύρους δύο εμβληματικά πρόσωπα, τον Τιάγκο Άβυλα και τον Σαΐφα Μπουκισέκ, που είναι διεθνείς προσωπικότητες μεγάλης ακτινοβολίας, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι στο Ισραήλ για ψευδοκατηγορίες εγκληματικής οργάνωσης και παροχής πληροφοριών στον εχθρό. Αυτό είναι ευθύνη της χώρας και του κράτους. Δεν μπορεί πολίτες που πηγαίνουν σε μια ανθρωπιστική αποστολή να διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο, να επιχειρεί το Ισραηλινό ναυτικό στις δικές μας θάλασσες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μας καθιστά μια χώρα υπόλογη και για τα διεθνή εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού. Με ποιο δικαίωμα τα κάνει αυτά ο κ. Μητσοτάκης και με ποιο δικαίωμα εμπλέκει τη χώρα μας στα διεθνή εγκλήματα. Εγώ έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Γεραπετρίτη, θα τον περιμένω την Παρασκευή να μου απαντήσει, αλλά σας λέω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Αυτά τα γεγονότα είναι πρωτοφανή, δεν υπάρχει προηγούμενο, ούτε έχει υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που να έχει τολμήσει με τέτοιο τρόπο να εμπλέξει τη χώρα σε διεθνή εγκλήματα.
2: Θα μας βοηθήσετε λίγο μόνο, Πρόεδρε, να προλάβουμε να βάλουμε όλα τα θέματα. Μας έμειναν περίπου 20 λεπτά.
1: Τέλεια, είμαστε στη διάθεσή σας. Όλα
2: 15.
1: Τα θέματα θα τα βάλουμε.
2: Ρώτησε πριν ο Σωτήρης.
0: Για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, που φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει επίσημα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε θα δούμε τα νομικά ζητήματα, θα δούμε και τι προκύπτει, αλλά οι πληροφορίες όλες λένε πως ούτε Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές θα γίνει και μάλιστα επειδή υπάρχει μια... στο νόμο, στο σύνταγμα, δεν ξέρω που υπάρχει, στο νόμο, ότι αν αφορά εθνικό ζήτημα εξεταστική χρειάζεται 151 βουλευτές, θα επικαλεστεί αυτό.
1: Θα γίνει καταγέλαστος, ακούστε.
0: Ναι, θα γίνει ακούσει, φαντάζομαι, στο λέω εγώ.
1: Όχι, φυσικά, είμαι μελετηρή. λοιπόν, το έχω ακούσει, θα γίνει καταγέλαστος όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και όλες αυτές οι παλινοδίες εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δεν θα γίνει χώρα, λέει η κυβέρνηση, ένα δικαστήριο επειδή το θέλει αντιπολίτευση.
1: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια επίσημα ο τακουστής και έχουν πάρα πολύ πλάκα, αν έχετε δει τα βίντεο στο AI που φτιάχνει ο Τζον Ντί, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επινοεί άλλη μία δικαιολογία, ικτρή, για να αποφύγει τι... την αλήθεια και τη διερεύνηση. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος επελέγει από την κυβέρνηση,
0: τον κύριο Τζαβέλα λέτε,
1: βέβαια τον κύριο Τζαβέλα, έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να αντιθάψει. Γεγονός που χαρακτηρίστηκε θεσμική εκτροπή και από την πλειοψηφία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ευτυχώς ανένυψε μετά από τις πιέσεις που τις ασκεί ο κύριος Φλωρίδης, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το γεγονός ότι ο κύριος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους.
2: Τέτοια λέτε, εδώ, και έρχεται λοιπόν, εδώ την άλλη φορά και στη γραμμή τον είχαμε τηλεφωνική και είπε ναι, ότι είναι χρυσαυγήτη και εκεί είστε σε πολιτικό επίπεδο συνεχιστής αυτής της
1: πρακτικής. Ναι, ναι, και πέτυχε ο κύριος Φλωρίδης που είναι ο ορισμός ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής. Τι έχει πετύχει? Να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή, με πρώτον τον πατέρα Πλεύρη εναντίον μου, που στρέφονται καθ' υπόδειξη του Φλωρίδη και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή.
2: Βάζει τον Πλεύρη ο Φλωρίδης τον πατέρα.
1: Ακούστε, κύριε Σκουρή, σας θυμάμαι.
0: Λοιπόν, σας βοήθησε, είμαστε, κολλάμε.
1: Ακούστε, αυτά είναι πάρα πολύ χοντρά να λέγονται, το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής, δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι, να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών.
0: Άντως,
1: αυτό το οποίο ενοχλεί το Φλωρίδη είναι ότι εγώ δεν το βουλώνω, υπερασπίζομαι τις οικογένειες των θυμάτων, τις οποίες τις στίβαξε σε μια αίθουσα που το αποκαλύψατε ότι είναι επικίνδυνη, την παρουσίαζε σαν την αίθουσα του αιώνα και την καλύτερη στο γαλαξία και αποδείχθηκε. Τι ξαναφτιάχνετε, κύριε Ξενάκη, τώρα εσείς έπρεπε να έχετε ανέβει στα κεραμίδια. Αποδείχθηκε ότι στο χώρο αυτό υπήρχαν ακόμα.
0: Δεν χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί τώρα, αυτό λέμε.
1: Δεν χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί τίποτε. Χρειάζεται να σταματήσει η εξαπάτηση του ελληνικού λαού, να λογοδοτήσουν για τα 2.300.000 ευρώ που δαπανίσανε χωρίς αντικείμενο, δηλαδή τα βάλανε στις τσέπες, λέγοντας ότι φτιάχνουν αίθουσα, και να γίνει η δίκη σε μια σωστή αίθουσα. Όμως, επιτρέψτε μου, μισό λεπτό. Εγώ γιατί έχω στοχοποιηθεί? Έχω στοχοποιηθεί γιατί δεν θέλουν να είμαι ενεργή δικηγορικά, γιατί ξέρουν ότι ως δικηγόρο δεν μπορούν να με βγάλουν από τη δίκη όπως με βγάλουν από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Γιατί με βγάλουν από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη? Λέγοντας ότι έχω σύγκρουση γιατί είμαι δικηγόρος θυμάτων. Γιατί όμως πραγματικά με βγάλανε? Γιατί θα γινόταν αυτό που έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έγινε εκεί? Αποκαλύφθηκε ότι όταν ξέρεις και διεισδύεις τα θέματα, μπορείς να αναδείξεις πάρα πολλά πράγματα που η κυβέρνηση και η εξουσία δεν θέλει. Τώρα προσπαθούν λοιπόν να μου επιτεθούν, και δυστυχώς για να επιτεθούν σε μένα επιτίθενται και στον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τολμούν να τον πιάνουν στο στόμα τους όλα αυτά τα φασισταριά και φασιστοειδή. Πιάνουν στο στόμα τους έναν αγωνιστή της δημοκρατίας και άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή τους στους αγώνες. Κύριε Σκουρή, να ολοκληρώσω αυτά που λέω για τον κύριο Κωνσταντόπουλο και να μην μαγαρίζουμε τις λέξεις με το όνομα του Σεβαστίδη. Λοιπόν, τολμούν να επιτίθενται λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο και τολμούν να χρησιμοποιούν και λεξιλόγιο και εκφράσεις οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες για να στοχοποιήσουν εμένα. Μάλιστα. Διότι εγώ τους ενοχλώ και τους ενοχλώ και ως αντιπολίτευση και ως δικηγόρος μάχημη και μαχόμενη που δεν μπήκα σε αντιμισθίες και δεν μπήκα σε συναλλαγές.
0: Να πάμε λίγο στην πολιτική.
1: Όσο για, για τις υποκλοπές, το θέμα αποκλείεται, σας το εγγυώμαι και σας το υπόσχομαι. Αποκλείεται να κλείσει έτσι όπως το θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι τόσα τα στοιχεία και τέτοια η αποφασιστικότητά μας και υπάρχει και η δέσμευση πλέον, όπως είπα, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει τα πράγματα. Θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη εκδήλωση στις 4 Ιουνίου. Θα γίνουν και ενέργειες και βεβαίως και εγώ έχω δεσμευτεί ότι θα ενεργήσω εντός του πλαισίου των καθηκόντων μου. Πώς?
2: Πότε παραγράφονται αυτές οι υποθέσεις?
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι είναι πλημελήματα οι υποθέσεις, στην οποία περίπτωση έχουν ήδη αρχίσει να παραγράφονται. Η δική μου πεποίθηση και θέση είναι ότι πρόκειται για κακουργήματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το έγκλημα της κατασκοπίας για το κράτος του Ισραήλ. αυτά έχουν περιληφθεί στη δικαστική απόφαση. Εδώ είχαμε κυβέρνηση, στρατό, δικαστικούς παρακολουθούμενους με απότατη πηγή παρακολούθησε ένα ξένο κράτος. Και ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν θα συζητήσουμε το θέμα. Εθνικής ασφαλείας ποιου κράτους, να μας πει ο κ. Μητσοτάκης, της Ελλάδας ή του Ισραήλ? Για ποιον ενεργεί? Γιατί εγώ τον κατηγορώ ευθέως ότι λειτουργεί για ξένο κράτος. Και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει.
2: Νομίζω, λέτε, γιατί είναι βαριά κατηγορία για έναν πρωθυπουργό, έτσι, ότι ενεργεί για ξένο κράτος.
1: Βεβαίως, είναι πρωτοφανές. Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να ενεργεί για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και συνδεδεμένη με την παράδοση και την παραδοσιακά σταθερή στάση του ελληνικού λαού, που είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ των θυμάτων πολέμου, έχει πάρει θέση και έχει συμμαχήσει με ένα κράτος που εγκληματεί, με ένα κράτος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διαπράττει γενοκτονία. Και φαίνεται ότι εκβιάζεται κιόλας. Και φαίνεται ότι εκβιάζεται κιόλας. Μα είναι συνδεδεμένο, δεν το καταλαβαίνετε? Όταν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθούμενο από ξένο κράτος και όταν έχει αυτό το ξένο κράτος στη διάθεσή του από τα μυστικά του, τα οικογενειακά και τα προσωπικά, μέχρι τις αμαρτίες του, τις οικονομικές και τις επιχειρηματικές, είναι σαφές ότι δεν είναι αυτεξούσια η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις. Μάλιστα. Είναι συνδεδεμένα αυτά.
0: Λοιπόν, για να προλάβουμε να πούμε και λίγο και για τα αμυγός πολιτικά θέματα.
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι, αυτό είναι αμυγέστατα πολιτικό. Ναι, ναι, πολιτικότατο θέμα.
0: Εντάξει, ωραία. Μπορεί να μου το δείτε ποσοστά. Καταλαβαίνετε όμως τι θέλω να πω. Λοιπόν, ο πολιτικός χάρτης της χώρας τον επόμενο μήνα, 1,5, φαίνεται πως το ρεπορτάζ λέει θα αλλάξει. Δηλαδή, θα προσθεθούν 2, μπορεί και 3 κόμματα. Το ένα θα είναι του κ. Τσίπρα, σχεδόν το έχει προαναγγείλει. Το άλλο της κ. Καριστιανού, που επίσης το έχει προαναγγείλει. Ο κ. Σαμαράς δεν το έχει προαναγγείλει. Οι πληροφορίες λένε πως θα προχωρήσει όμως. Για εσάς τι σημαίνει αυτό? Για εσάς, για την πλεύση ελευθερίας, για την κυβέρνηση, αλλά και για το χώρο.
1: Τίποτα. Ακούστε, θα σας απαντήσω συνολικά για να κερδίζουμε και χρόνο. Για εμάς η σχέση μας είναι με τον ελληνικό λαό, με την κοινωνία, και οι στόχοι μας και η δράση μας προσδιορίζονται από τις δεσμεύσεις μας. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Είπαμε θα συγκροτήσουμε την αντιπολίτευση υπεράσπισης της κοινωνίας και όπως είδατε στις δημοσκοπήσεις που δεν το αναφέρουν γενικώς αυτό το χαρακτηριστικό, ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος ως αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή? Την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Πλειοψηφικότατα. Γιατί? Γιατί κάναμε αυτό που δεν γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο και τον ένας άνθρωπος που δεν έχει απολογηθεί ούτε για την προδοσία του δημοψηφίσματος, ότι παραβίασε δηλαδή τη δημοκρατική εντολή, το όχι που έδωσε το 61,3%, το 62% του ελληνικού λαού είπε όχι και εκείνος το ανέτρεψε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κανονικότατη εκτροπή, όπως δεν έχει απολογηθεί για το έγκλημα στο μάτι, για το οποίο περίμενα να δώσω αυτό το περίφημο βιβλίο που το έγραφε και το διαφημίζατε, το διαφημίζατε. Τι θα έγραφε για το έγκλημα αυτό? Και δεν έγραψε τίποτα. Το μόνο που έγραψε ήταν ότι γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος, και αυτό είναι ποινικός αξιόλογο, γνώριζε και από την προηγούμενη μέρα ο ίδιος προσωπικά για τον κίνδυνο που υπήρχε λόγω των καιρικών συνθήκων και παρόλα αυτά δεν προστάτευσαν τον κόσμο. Όποιος λοιπόν θέλει να ξέρει για τον Τσίπρα, το μόνο που χρειάζεται να δει πραγματικά είναι εκείνη η φοβερή, κακοσκηνοθετημένη παράσταση μπροστά στις κάμερες το βράδυ της 23ης προς την 24η Ιουλίου του 2018, ενώ γνωρίζανε για 60 με 70 νεκρούς ήδη και παριστάνανε και παρίστανε ο ίδιος ότι δεν ξέρει τίποτα. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να δει ο καθένας για να καταλάβει για ποιο πρόσωπο μιλάμε. Και όταν μιλάμε για τον Καραμανλή, που επίσης έχει στο λαιμό του νεκρούς, όπως και ο Μητσοτάκης, και μιλώ για το έγκλημα των Τεμπών, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δυστυχώς τέτοιοι τύποι δεν οροδούν πρώτης τις απώλειες ανθρώπινης ζωής, δεν αναλαμβάνουν ευθύνες, το μόνο που τους νοιάζει να κουκουλώνουν τις ευθύνες τους και αυτό που προσπαθούν είναι να ανταλλάσσουν εξυπηρετήσεις. Δεν έκανε ο Μητσοτάκης ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική για το μάτι και σε αντάλλαγμα ο Τσίπρας επί 2,5 χρόνια στη Βουλή ήταν βουβός, δεν άνοιξε το στόμα του. Γίνανε ατελείωτες συζητήσεις στη Βουλή για τα ΤΕΠΕ και δεν άνοιξε το στόμα του.
0: Πάμε στην κυρία Καριστιανού, με την οποία έχετε και μια προσωπική σχέση και καλή σχέση προσωπική από ό,τι ξέρω. Όμως θα κατέβει στο πολιτικό χάρτη.
2: Και οι δημοσκοπήσεις λένε ότι μπορεί να
1: είναι. Δικαίωμά τη δεν είναι. Δικαίωμά τη δεν είναι, κύριε Σκουρή.
0: Δικαίωμα
1: κάθε πολίτη. Ωραία. Από εκεί και πέρα το κάθε τι δοκιμάζεται στην πράξη μέσα από την βιωματική, αν θέλετε, σχέση με τα πράγματα. Εγώ έχω δεσμευθεί και θα το τηρήσω, γιατί έτσι το αντιλαμβάνομαι και έτσι το αισθάνομαι. Είμαι σε έναν αγώνα που αφορά τη δικαίωση των θυμάτων του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Σε αυτόν τον αγώνα η αποστολή μου, εκτός από την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, είναι και να μην αφήσω να περάσει το σχέδιο της διάσπασης των συγγενών και της πρόκλησης έρηδας και εχθρότητας
0: δεν
1: ανάμεσά τους.
0: Δεν θα μπείτε στην αντιπαράθεσή της μαζί της, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό
1: είναι, είναι προφανές. Είναι προφανές, διότι εγώ έχω άλλο ρόλο.
2: Σας διεμβολίζει
1: εγώ
2: όμως,
1: έχω, δεν νομίζω καθόλου, κύριε Σκουρή, ούτε έχω την ίδια άποψη. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει πάρα πολύ στέρεη σχέση με τον κόσμο που αναγνωρίζει τη δράση της και δεν αισθανόμαστε καμία ανασφάλεια και καμία ανάγκη τέτοιου είδους που με προσκαλείτε. Το αντίθετο θα σας έλεγα, αυτό που καθημερινά επιβεβαιώνεται είναι ότι ο κόσμος εκτιμά στην πράξη αυτά που κάνει η Πλεύση Ελευθερίας με 24-ωρη ενεργοποίηση και με ανυποχώρητη υπεράσπιση των πολιτών.
2: Έχουμε 3 λεπτά να κάνουμε μια ερώτηση. Μετεκλογικά φαίνεται ότι μπορεί να μην υπάρχει κυβερνητική λύση από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το διαψεύδει κατηγορηματικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Καλά, γιατί
2: είστε μέρος μιας λύσης.
1: Η χώρα είναι, εμείς είμαστε μέρος της λύσης, πώς θα το πω, εξορισμού, και λύση δεν σημαίνει ούτε παζάρια εξουσίας, σαν αυτά που είδαμε και για τις ανεξάρτητες αρχές και χαίρομαι πάρα πολύ που τα σταμάτησα. Λύση δεν σημαίνει να εγκλωβίζουν τον κόσμο στα δικά τους παιχνίδια, ούτε φυσικά είναι ο κόσμος εγκλωβισμένος και έρμεος να τον κυβερνάει η σκύλα ή η χάριβδη. Αλίμονο. Εδώ το πρόταγμα είναι να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατική λειτουργία στη χώρα μας. Είμαστε σε ένα καθεστώς κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η Βουλή έχει απενεργοποιηθεί. Επιβάλλουν ακόμη και μηχανισμούς λογοκρισίας μέσα στη Βουλή και τελικά πέφτουν στις ίδιες τους τις παγίδες, γιατί ο περίφημος κόφτης που επινοήθηκε για μένα, μόνο εμένα δεν κόβει. Όλοι πέφτουν στη δική τους.
0: Στην ώρα σας, πώς? Εσείς φροντίζετε να είστε.
1: Μα κοιτάξτε, αυτά είναι παιχνίδια, πώς να το πω, μικρονοϊκά. Και αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος και οι πολίτες και κυρίως η νέα γενιά, με την οποία εμείς έχουμε μια άρρηκτη και αδιάρρηκτη σχέση.
0: Ναι.
1: Η νέα γενιά χρειάζεται αλήθεια, χρειάζεται δικαιοσύνη και ανοιχτοσιά.
0: Μισό λεπτάκι όμως. Επειδή πρέπει να συμμεριστεί μια κυβέρνηση κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, την
1: εκλογή.
0: Εσείς υπάρχει πολιτικός χώρος από τους άλλους, λέω, που φτάμε
1: στο σπίτι. Θα δούμε, κύριε Ξενάκη, ποια θα είναι η κατάσταση με τα εκλογικά. Δεν θα εγκλωβίσουμε τη συζήτησή μας στα αδιέξοδα. Το σίγουρο είναι.
0: Πέστε, βλέπετε κάποιο πολιτικό χώρο με το οποίο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
1: Εγώ γενικά και ειδικά σας απαντάω ότι αυτές οι κουβέντες. Αυτές οι κουβέντες οι οποίες επιχειρούν πρώτον να εμπεδώσουν στον κόσμο ότι ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, εγώ το αμφισβητώ.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω στην κοινωνία. Και ποτέ μου δεν έχω πέσει έξω.
2: Ποιος
1: στις εκτιμήσεις. Εντάξει, θα δούμε, κύριε Σκουρή.
2: Άλλο ρωτώ. Λέτε, έχετε την αίσθηση. Δεν ήθελα ο Μητσοτάκης πρώτος. Έχετε μια αίσθηση ποιος θα είναι πρώτος?
1: Έχω. Έχω αίσθηση ποιος θα είναι πρώτος, αλλά σας λέω ξανά ότι είναι ακόμα νωρίς. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια να... Όχι, καθόλου δεν επεκφεύγω. Σας λέω ότι είναι νωρίς και σας λέω ότι τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στο Μητσοτάκη δεν θα τα πάρει ούτε στον ύπνο του, και το ξέρει και ο ίδιος. Ο ίδιος το ξέρει. Καλό είναι να το μάθουν και οι πολίτες. Ο Μητσοτάκης φεύγει, το κόμμα του θα δούμε τι θα γίνει, γιατί το έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι πάρα πολύ
0: νεοδημοκράτες. Έχει αντέξει ιστορικά η Νέα Δημοκρατία, πάντως.
1: Πώς?
0: Είναι το μόνο κόμμα που έχει αντέξει ιστορικά να υπάρχει σαν κόμμα μεγάλο.
1: Δοκιμάζεται με τρόπο που δεν έχει ξαναδοκιμαστεί, και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που υπήρξαν παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία που δεν ξαναψηφίζουν ούτε με σφαίρες που λέμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν αναγνωρίζουν το κόμμα τους.
0: Δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο.
1: Η Πλεύση Ελευθερίας, λοιπόν, μέσα σε αυτό το τοπίο εκπροσωπεί και συγκροτεί μία πραγματική εναλλακτική. Και οι πρώτοι που το βλέπουν αυτό είναι εκείνοι που έχουν το καθαρότερο βλέμμα στα πράγματα. Μάλιστα. Και είναι οι νέοι.
2: Σε μισό δευτερόλεπτο.
1: Μη μου κάνετε μισού δευτερολέπτο και μετά λέτε ότι...
2: Το πέρασε, τι να το κάνω. Προβοκατόρικη ερώτηση. Βλέπετε να είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρώτη?
1: Εγώ ιστορικά βλέπω ότι τα πάντα είναι εφικτά. Αρκεί να τα προσπαθήσεις.
0: Απαντήσατε σε μισό λεπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα ξαναπούμε σύντομα. Έχουν έρθει και πολλά μηνύματα, πρέπει να πω, γιατί είπα και τα άλλα, τα οποία είναι στο. Πες τα Ζωή. Θέλω να σου πω. Αυτά.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όχι, πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα και θα την
2: επόμενη. Ναι, θα γυρίσουμε. Στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, άσπρο μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: κάνω καφέ, σκέτο. Χωρίς ζάχαρη.
1: Ξέρω.
2: Σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε συμπτώματα διαβήτου.
0: Φάει τη γλώσσα σου, ρε. Δεν τρώω ζάχαρη γιατί παχαίνει.
2: Βέβαια. Τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
0: Ποια γεροντόπαχα. Εγώ ήμουν στρομπουλός από παιδί.
2: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.
3: Το διάλειμμα να σε εκμυστηρευτώ ο Σκουρής, επειδή είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, τη γιόρτασε, χτύπησε μισό κουτάκι τυροπιτάκια.
4: Έτσι κάνω εγώ όταν είμαι στεναχωρημένος. Τρώω.
3: Τρως. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος. Φτιάξα μου χαλβάκι και φταίνες που λέγει ο Βουτσάστης. Δεν έλεγε. Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
4: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
3: Λοιπόν, έχει έρθει μια βροχή μηνυμάτων για την παρουσία της κ. Κωνσταντοπούλου. Τα πιο πολλά θέλω να πω θετικά είναι. Να το πω και αυτό. Υπάρχουν και τα άλλα, έτσι. Ένα θα διαβάσω από τα θετικά, γιατί διαφωνώ λέει με τις ιδέες και τις απόψεις της, αλλά ίσως πραγματικά είναι η μόνη σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Πολλές φορές υπερβολική και επίμονη, αλλά χρειάζεται να υπάρχει για να μην έχουμε οπεκεπέδες. Ας σοβαρευτεί η Νέα Δημοκρατία για να μην τη χρειαζόμαστε στη Βουλή, λέει αυτός, ο οποίος ξέρω ότι είναι από τον άλλο χώρο τον πολιτικό, δεν είναι από τον χώρο της αριστεράς, είναι από τον άλλο χώρο. Και γι' αυτό διαβάζω αυτό. Έχει και κάτι άλλο, τα οποία έχει κάποια υβριστικά τα οποία δεν διαβάζονται τα υβριστικά, τα έχουμε πει, ένθεν κακήθεν, έτσι.
4: Σωστά.
3: Αλλά πάντα δημιουργεί συζητήσεις. Είδες πόσο προσεκτική ήταν με την κυρία Καριστιανού.
4: Ναι, ναι.
3: Πολύ προσεκτική. Ενώ από την κυρία Τσίπρα δεν ήταν καθόλου. Αυτή είναι αλήθεια, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο.
4: Με τον κύριο Φλωρίδη.
3: Καθόλου επίσης.
4: Φασίστα.
3: Ούτε και με τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι. Αλλά αυτά ήταν αναμενόμενο.
4: Γιατί με τον κύριο Γεωργιάδη τον ανέβασε. Θα διεκδικεί τη θέση του Μητσοτάκη. Ναι. Θα πάρει τη θέση του Μητσοτάκη.
3: Ακούτε κύριε Σκουρή, αυτά έπρεπε να λέγατε κι εσείς. Αφού δεν είναι αρχηγός κόμματος ο άνθρωπος, δημοσιογράφος είναι. Πώς τα λέει αυτά. Λοιπόν, ερωτήσεις κάνει. Έκανε ερώτηση. Η ερώτηση που έκανε στο τέλος ήταν μπόμπα, θέλω να σου πω.
4: Ποιο λες?
3: Ότι αν πιστεύει ότι θα είναι πρώτο κόμμα.
4: Περίπου το άφησε να
3: λέει. Άκουσε την απάντηση. Ναι, με έβαζε μια απάντηση, το είπε, αλλά νομίζω ότι το άφησε. Ναι. Πιστεύει ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, ότι δημοσκοπήσει. Καταγράφουν λάθος. Ναι. Καλημέρα στην Εύη, ούτε αυτό πρώτο διαβάσω το κείμενο, παιδιά, δεν υπάρχουν μερικά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Δεν πρόλαβα να ρωτήσει, λέει, για την μήνυση εκβιασμού κλπ. Όχι, δεν πρόλαβα να ρωτήσουμε, γιατί θέλαμε να ρωτήσουμε για διάφορα πολιτικά και δικαστικά θέματα που είναι σε εξέλιξη και ο χρόνος ήταν λιγότερος. Ήρθε και κίνηση πιο αργά.
4: Ναι, μάλιστα, το είπα εγώ στην αρχή, ξεκίνησα έτσι ότι θα ρωτούσα
3: για την
4: διαπολίτευση.
3: Να μην ξεκινήσουμε αυτό, έχουμε τόσα θέματα.
4: Αλλά δεν προλάβαμε. Στο τέλος η ίδια και ο κύριο Κωνσταντοπούλου μας είπε διάφορα, φαντάζομαι θα απαντήσει και τις επόμενες ημέρες.
3: Δημοσίως.
4: Μας είπε όμως διάφορα, εντάξει, δεν έχουμε την εξουσιοδότηση να τα μεταφέρουμε.
3: Οι τιμές της ενέργειας είναι μετέωρες, προκαλώντας μεγάλη αβεβαιότητα και αναστάτωση στην αγορά. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνέχεια το κράτος δεν βάλουν φραγμό, κινδυνεύουμε να μπούμε σε πολυετή ύφεση, λέει ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη, ο Αβραάμ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και έχει δίκιο και η Γκοργίεβα, το λέει η επικεφαλής
3: διοικητρία του Δουνουτού. Λοιπόν, Αντώνη, Θεσσαλονίκη, διάβασα το μήνυμά σου στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχει γράψει, παρακαλώ να μην βάλει χρονοδιακόπτη. Για Κωνσταντοπούλου, να ζωή δώσε πόνο. Τη το είπα προσωπικά, να ξέρεις, δεν το διάβασα γιατί στον ένα, τη το είπα προσωπικά. Ο Μιχάλης μιλάει για το θέμα των πατινιών και λέει: ας τα πατίνια είναι οικολογικά. Το αυτοκίνητο είναι τρέλα. Βασίλη, καλημέρα σας. Εντάξει.
4: Νομίζω το λέει ο κύριος Χρυσογοήδης, είπε χθες στο Μέγκα ότι η άποψη πρέπει να καταργηθούν γενικώς τα πατίνια, αλλά όχι για τα πατίνια αυτά καθ' αυτά, αλλά δεν υπάρχουν δρόμοι για τα πατίνια.
3: Ακριβώς.
4: Γιατί δεν υπάρχουν μέτρα για τα πατίνια. Βλέπετε, ακόμα ένα διάστημα πριν τα πατίνια είχαμε τα ποδήλατα που κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Μα δεν μπορεί στην Αθήνα να κυκλοφορεί. Καλά, εκείνες εξαγγελίες για ποδηλατοδρόμια και λοιπά, αφήσει πάει.
3: Λέει ο Γιώργος. Την καλημέρα μου με υγεία, την καλή δύναμη, αεκάρα και σκουρή. Μπορεί ο καθένας σας να πιστεύει ότι ακόμα θέλει, αλλά πιστέψτε με, δεν είστε τρόλ, οπότε συνεχίστε όπως είστε και γράψτε όποιον σας στέλνει μαλακίες στα φιλιά μου. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Το διάβασα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά το μαλακίες πια δεν είναι, το σιωρό δεν το πιάνει. Γιατί παντού το ακούω. Ο πακού ραδιόφωνο ακούω αυτή τη λέξη. Λοιπόν, ξανά καλεσμένη η αγαπημένη σας Κωνσταντοπούλου, λέει ο άλλος μας, λέει. Πέστε μας πραγματικά, όχι, δεν θα απαντήσουμε.
4: Ποιον δεν έχουμε καλέσει,
3: Ναι.
4: Εγώ για παράδειγμα προχθές πήρα τηλέφωνο τον κύριο Φάμιλο και το είπα να συνομιλήσω και είπα 4-5 μέρες δεν ομιλώ. Έδινω συνέντευξη, τι να κάνουμε τον άνθρωπο.
3: Είναι και εκείνος σε όχι πολύ εύκολη θέση νομίζω αυτήν την περίοδο.
4: Ναι,
3: για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
4: Ξέρεις τι λένε για τους παίχτες του μπάσκετ,
3: Τι λένε?
4: Ότι όταν η μπάλα καίει φαίνεται ο μεγάλος παίχτης. Την παίρνει και την πετάει.
3: Γι' αυτό οι μεγάλοι παίχτες είναι λίγοι.
4: Σωστό είναι γι' αυτό.
3: Λοιπόν,
4: σωστό είναι γι' αυτό.
3: Ως πολίτες, λέει ο Αργύρης, πού θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε ως ένδειξη διαμαρτυρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τον ΟΠΚΠΕ και το διαστρεβλωμένο θεσμό δικαίου στη χώρα που προσπαθεί να αποσιωπήσει το σκάνδαλο. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό γι' αυτό, αλλά τώρα ποιος.
4: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγει πρώτα στην ελληνική δικαιοσύνη για να πας μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν το ξέρω καλά, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή πρέπει να τελεσυνδικήσει.
3: Να υπάρχει απόφαση για την οποία θα προσφύγει
4: στο μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω.
3: Έχει μια λογική αυτό που λες. Καλημέρα τον κύριο Νασιό, πότε θα τον καλέσετε, λέει ο Γιώργος.
4: Έχει βγει τουλάχιστον 2-3 φορές, 4 στο ραδιόφωνο. Θα τον καλέσουμε όμως, ναι, βεβαίως.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι στη δικιά μας εκπομπή. Σε άλλες εκπομπές εννοεί.
4: Ναι, σε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στο σταθμό.
3: Ναι, ναι, ναι. Στο σταθμό είναι, δεν είναι, δεν είμαστε μόνο. Είναι και άλλες εκπομπές που κάνουν συνεντεύξεις, πολλές, όχι μία. Λοιπόν, όλο το πρωί συνεντεύξεις έχει ο σταθμός.
4: Και η κυρία Λατινοπούλου έχει έρθει πολλές φορές, παιδιά, όλοι. Με ξέρεις ένα-δύο αρχηγούς που δεν θέλουν να έρθουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γι' αυτό δεν είναι. Εμείς τους καλούμε.
3: Για παράδειγμα,
4: για τον κύριο, δεν παρακαλούμε, για τον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσουκαλά εδώ, 3-4 φορές ευθέως στα μικρόφωνα την πρόταση.
3: Κάνει έτσι και φεύγει.
4: Όχι, ο άνθρωπος θα έρθει.
3: Ναι, θα, και εγώ θα χάσω κάποτε 10 κιλά.
4: Υπήρχαν, σου πω, υπήρχαν κάτι στις παλιές ελληνικές ταινίες, κάτι μπακάλικα, είχαν μια επιγραφή απ' έξω και έλεγε «Βερεσέ αύριο». Ναι. Και κάθε μέρα που πήγαινε,
3: ναι,
4: πήγαινε εκεί, «Βερεσέ αύριο» βρίσκες.
3: Και ο Σιωαννίδης λέει, μιλάμε για συνεχιζόμενη αποσύνθεση της Νουδού. Το χωριό έγινε πλέον μικρό σε ποσοστά και είναι γνωστό ότι μικρό χωριό, κακό χωριό. Θα ρουφήξουν το αυγό τους αύριο οι βουλευτές. Μην περιμένετε, αν δείτε παλικάρια στην κοινωνική ομάδα, γκρίνια θα συνεχίζεται μέχρι να γίνει αλλαγή ηγεσία εν πλώ με το Δένδια.
4: Θα υπάρχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα συμπεριφορές. Θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ένας ανθρώπος που υμνώ συνεχώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρώ όμως ότι έχει πει κάτι και πρέπει να το κρατήσετε και τώρα που λέει ότι. Αυτοί που πιστεύουν, τι έλεγαν, από τότε που βγήκε ρε παιδί μου, δεν λέγανε ο Κούλης, ο Χίωψη, θυμάσαι έτσι, δεν είναι. Η υποτίμηση
3: πολύ,
4: λοιπόν αυτή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του. Γι' αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες που, κατά τη γνώμη μου, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μην το υποτιμάτε και σήμερα. Δηλαδή, εγώ είναι πολύ πιθανόν η Νέα Δημοκρατία να πάρει ένα ποσοστό που θα είναι κοντά σε ευρωεκλογές, ίσως και κάτω. Είναι όμως πιθανόν να πάρει και ένα ποσοστό που είναι πάνω από 30%. Οπότε θα είναι απολύτως μέσα στο παιχνίδι με τον δικό της αρχηγό πρωθυπουργό. Σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος δεν το βλέπει και όποιος θεωρεί από το ένα κλίμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταρρεύσει, δεν έχει καταρρεύσει. Δεν έχει καταρρεύσει.
3: Η καταρρεύσει σχέση με το ποσοστό των εκλογών του 23, αυτό λένε, έτσι. Έχει πέσει πολύ από το πρόγραμμα.
4: Έχει πέσει, έχει πέσει. Αλλά δεν έχει καταρρεύσει, αυτό θέλω να πω.
3: Καταρρεύσει, κατάρρευση λέμε αυτό που έπαθε το Πασόκ, ρε παιδί μου, το. Και αυτό ήταν κατάρρευση. Το 44 έπεσε στο 12.
4: Στις τελευταίες εκλογές.
3: Στις 20 μονάδες. Αυτό είναι κατάρρευση.
4: Σου θυμίζω δε ότι η Νέα Δημοκρατία.
3: Κυβερνάει 7 χρόνια.
4: Ξανά από την κατάρρευση εκείνη με το στήριγμα του Πασόκ και τη συγκυβέρνηση μπόρεσε και επανήλθε και έμεινε αυτή και το Πασόκ. Κόντυψα να εξελίξω. Ναι, ναι, ναι.
3: Κινήσεις αποδραματοποίηση ενός κοινοβουλευτικής ομάδας. Χωρίς δεν έχει γράφει ένα ωραίο. Εσύ το γράφεις, Σκουρίς, το δίκαιος. Αυτό με τον Καραμαλή και την Τώρα.
4: Ναι.
3: Έχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι πήγε η Τώρα στον Κώστα Καραμαλή χθες να του να τον πείσει να έρθει στο συνέδριο.
4: Μεταξύ άλλων, να του παραδώσει καταρχήν. Η Τώρα βγάζει ένα βιβλίο, έτσι. Εκεί μέσα στο βιβλίο αυτό είναι από τη μέρα που μπήκε στην πολιτική μέχρι σήμερα.
3: Το δίνει τα σημεία για να διανέταξει, έτσι δεν είναι.
4: Το δίνει τη σημεία για την εξωτερική πολιτική όταν υπουργό εξωτερικών του Καραμαλή.
3: Για να δει
4: το κουκουρέ, τη χύψη.
3: Να τα δει από πριν.
4: Ένα βιβλίο που παρεμπιπτόντως και παρένθεση τα κόψω εδώ το Σωτήρι δεν θα βγει πριν από τις ευρωεκλογές, μας λέγανε τώρα τις ελληνικές εκλογές, ναι. Γιατί αν φύγει με αυτά που θα λέει, άστο.
3: Εμένα
4: δεν
3: λέει.
4: Δεν θα βγει, ναι. Αυτό.
3: Λοιπόν, να σου πω.
4: Έλα.
3: Και του Γιάννη Πεφιανάκη το βιβλίο περιμένω, αλλά ούτε αυτό νομίζω θα βγει πριν τις εκλογές.
4: Μετά. Έχουμε παραγωγή βιβλίο.
3: Καλημέρα στον Γιάννη Πεφιανάκη, αν μας ακούει. Λοιπόν, όταν ο ακροατής ακούει περισσότερες διαφημίσεις παρά ανάλυση, ποιο είναι τελικά το βασικό προϊόν της εκπομπής, η ενημέρωση ή διαφημίσεις. Φίλε μας, θέλω να σου πω ότι όταν ο ακροατής δεν ακούει διαφημίσεις καθόλου, τότε δεν υπάρχει σταθμός μετά. Λοιπόν, διάλεξε, δεν γίνεται αλλιώς. Διαφημίσεις είναι με τις διαφημίσεις ζει ο σταθμός. Όχι εμείς. Όλοι οι σταθμοί ζουν από τις διαφημίσεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι ο καπιταλισμός.
4: Και
3: ο άτομος.
4: Να σου πω, ναι. Και παλαιότερα, ξέρεις, οι διαφημίσεις έχουν και ένα χαρακτηριστικό. Γιατί είναι σε κάνουν να ονειρεύεσαι πολλές φορές αν είναι καλές οι διαφημίσεις. Ναι. Και στην τηλεόραση και στις εφημερίδες. Θέλω να σου πω ότι παλιά στις εφημερίδες, αν δεν υπήρχαν διαφημίσεις, βάζαν μία-δύο επανάληψη, φτιάχναν για να είναι σελίδες οι οποίες το μάτι θα το έκαναν να ξεκουραστεί. Ναι. Και κυρίως σε κάνουν και ταξιδεύει. Θεωρείς όταν βλέπεις το καλό ρούχο, όταν βλέπεις το καλό ξενοδοχείο, τις καλές πισίνες και οτιδήποτε, και να μην έχεις καμία δυνατότητα ποτέ να πας σε αυτά, σε κάνει να ονειρεύεσαι και το όνειρο είναι μέρος της ζωής ενός ανθρώπου.
3: Τώρα θα ακούσει λίγο να δεις. Ένα όνειρο ωραίο. Προς το πρόγραμμα διαβάζω ένα τελευταίο μήνυμα από τον Ανδρέα που λέει: θα στείλω σταθμός μηνύματα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ρουφίνια. Στους δρόμους που δεν είναι ταχεία κυκλοφορία, ο κώδικας προβλέπει όριο 30 χιλιόμετρα, ένα ηλεκτρικό πατίνι, ηλεκτρικό ποδήλατο με μέγιστο 25. Μια χαρά δρόμοι είναι, εφόσον όλοι οδηγούν σωστά, προφανώς λέει και στα όρια ταχύτητας. Αυτή η δημιουργία εντυπώσεων δεν είναι αντικειμενική δημοσιογραφία.
4: Είναι
3: συγγνώμη.
4: Αντικειμενικότατη κάτι, δημοσιογραφία.
3: Ναι, αντικειμενικότητα πιστεύω και εγώ, διότι ναι, η εικόνα ναι, ναι, που βλέπουμε στους δρόμους δεν είναι αυτή. Αν όλα ήταν καλά και αν όλοι κάνανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν και οδηγούσαν με την ταχύτητα που έπρεπε να πηγαίνουν και με την προσοχή που έπρεπε να δείχνουν και, δεν θα είχαμε 400 ατυχήματα το 25, ούτε 150 το 26, ούτε ένα νεκρό παιδί στην Ηλία πριν από 3 μέρες, ούτε έναν άλλο νεκρό πριν από 2 μήνες, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
4: Και κάτι ακόμα, πολύ άγχος και πολύ φόβο για τους ανθρώπους που οδηγούν στον δρόμο.
3: Ακριβώς.
4: Εγώ επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση που γίνεται στη χώρα είναι για το πώς θα κυκλοφορούν καλύτερα τα αυτοκίνητα. Όχι για δημόσιες συγκοινωνίες, ναι, ή εναλλακτικά μέσα, για τα οποία εγώ είμαι φανατικά υπέρ και πιστεύω ότι δεν γίνεται αλλιώς το πρόβλημα. Αλλά είναι άλλο πράγμα τι πρέπει να δημιουργηθεί και άλλο πράγμα τι στις συνθήκες που υπάρχουν μπορεί να λειτουργεί. Τα κάνουμε.
3: Σωστά. Ένα, δύο. Θα τον κάνουμε ένθεο σε λίγο το σκουρί, είμαι βέβαιος. Χθες το πρωί που έφυγα από εδώ πήγα να ψωνίσω. Ναι. Φεύγω λοιπόν από ένα δρόμο πολύ κεντρικό του Φαλήρου, που είναι δρόμος προτεραιότητας, ναι, αλλά εγώ σταματάω. Εκεί κόβω μάλλον, εκεί που ξέρω ότι ο άλλος έχει stop. Και βγαίνει ανάποδα από δρόμο με stop, ανάποδα όμως, όχι η πατίνη, βγαίνει δίκυκλο γνωστής φίρμας που κάνει διανομές.
4: Αυτό.
3: Ναι, με το κράνος άνθρωπος. Ναι, ναι. Ανάποδα όμως, όχι από εκεί που έρχεται που είναι το stop, ναι, ναι, και χωρίς να σταματήσει και βγαίνει μπροστά μου εσύ, και μπαίνει μέσα στο δρόμο επειδή έτρεχε πάρα πολύ. Και λέω τώρα, αυτός, αν εγώ δεν είχα πατήσει φρένο, θα έπεφτα πάνω, είναι βέβαιο. Αυτό λέω, Αντρέα, δεν οδηγούμε κανονικά, δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν γίνονται όλα αυτά, αλλά άρα δεν μπορεί να μείνει το πράγμα έτσι όπως έχει. Εσύ λες ότι αν ήταν, συνέβαιναν όλα αυτά, μακάρι να μην χρειάζεται να κάνουμε καμιά παρέμβαση. Αλλά δεν συμβαίνουν και σκοτώνεται ο κόσμος και κυρίως νέα παιδιά. Λοιπόν, και μια που είπες εσύ για ωραία, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον.
4: Πάμε.
3: Ναι. Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League.
1: Να το δούμε εμείς, έτσι.
3: Ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
1: Πάμε.
2: Μαμά, Γιάκωβος εδώ. Άκου μαμά, ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα. Την είπα σαν μη είπες, ναι. Άμα όμως είπε χαλαβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, άκου, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολύ και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλαβά τώρα που με το θύμισα.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Και του έλεγα, μην τρως χαράλαμπε, μην τρως, θα σκάσεις χαράλαμπε.
8: Σταμάτα να τρως.
9: Γιατί?
8: Γιατί έχω πίεση.
9: Εσύ έχεις πίεση, εγώ θα κάνω δίαιτα.
10: Μήπως παχύνω? Τα χορταρικά δεν παχύνουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα? Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε, κι όμως είναι τετράπαχες.
7: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Παρατρως, σαν άνθρωπος δηλαδή. Σταμάτα πια να τρως έτσι.
11: Και φυσικά κανένα φυτικάκι, κανένα μυδελάκι, ένα φουτουκάκι, κανένα κρακεράκι με λίγο βουτυράκι, σαλαμάκι, ζομπονάκι, ξέρεις, καμιά ελίτσα, καμιά σαρδελίτσα, βράσε καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάντε, έτσι, με μια μακιονέζα και μερικές, μερικούς τσίρους κάντε. Α, πού είσαι, Νάντα, φτιάξε εκεί πέρα και μια μακαρονάδα με κοιμάκα λουκακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς προχείου.
8: Εντελώς προχείου.

0: φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό το τραγούδι ήταν το ηχητικό σήμα που συνόδευε τις διαφημίσεις της δισκογραφικής Λύρα. Αν θυμάμαι, όχι θυμάμαι, θυμάμαι καλά γιατί το τσεκάρισα μόλις τώρα. Το θυμόμουν, αλλά το τσεκάρισα. Τη δεκαετία του 60 που ιδρύθηκε και τη δεκαετία του 70 που τη θυμάμαι εγώ, ας πούμε, ακούγοντας κάθε Κυριακή μεσημέρι ένα ραδιόφωνο μαζί με το φαγητό στο μεσημερινό τραπέζι. Ε, αυτά. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και νομίζω ότι έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Γιώργο Καλαμέρο. Καλημέρα σας, κύριε Καλαμέρο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στις ακροατές των παραπολιτικών.
0: Από πού θα σε ξεκινήσουμε, από την αντιπαράθεση αυτή που των τελευταίων 24 ώρων,
1: με το Πασόκ
0: με την ανάρτησή σας για τον κύριο Πασόκ.
1: Την είχε διαβάσει εδώ ο Σωτήρης και μετά είδαμε τον κύριο Δοδονίνα. Πολύ σκληρή έκφραση. Πώς το χαρακτηρίζει, δεν θυμάμαι.
0: Πιάνετε πόρτα για το χειμώνα, είπε.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να δώσω κάποια συνέχεια, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Σίγουρα η πολιτική δεν γίνεται με λουκουμόσκονη. Γίνονται και με αιχμές, αναμφισβήτητα. Η ουσία είναι όμως η πολιτική αυτή καθεαυτή. Το κόμμα Ανδρουλάκη σε πολλές περιπτώσεις, δεν ξέρω αν σας ακουστεί σκληρό, υποδίεται την αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τα επιχειρήματα και τα στοιχεία που είπε ότι έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί ποτέ δεν ταυτίστηκα με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση, όλα αυτά τα 7 χρόνια. Για τις επικοινωνίες που υπήρχαν του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Χατζηδάκη ή του κυρίου Δουδονή με τον κύριο Χατζηδάκη με την κυβέρνηση για την πλήρωση των κενών θέσεων των ανεξάρτητων αρχών, αλλά νομίζω ότι πρέπει έντιμα να πούμε το εξής. Δεν μπορεί ένα κόμμα του πρωτευτικού χώρου με ιστορία, με μια βάση, με μια πολύ μεγάλη πολιτική παρακαταθήκη όπως είναι ο κόσμος του Πασόκ και ο κόσμος που έχει μείνει στο Πασόκ, να ζητούν κάποιοι την ψήφο του και την επόμενη μέρα να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό.
0: Αυτό το έχουν ξεκόψει όμως. Πόσο πιο να το ξεκόψουν. Με απόφαση συνεδρίου.
2: Αφήνω την υπόθεση των ανεξάρτητων αρχών, κύριε Ξενάκη. Ναι. Το νέο Προεδρείο της ΓΕΣΕ που εξελέγει, είναι ή όχι η συνεργασία της.
0: Απάντησε σε αυτό ο κύριος Τσουκαλάς προχθές, ότι αυτό είναι, πώς το λένε, θέμα
2: αυτονομίας. Ναι. Η δε κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου που έχει ανασταλεί δεν αποτελεί άλοθη, καθώς η παράταξη που για κάποιο διάστημα υπό τον κύριο Μότσιο εξέφραζε την ηγεσία του Πασόκ δεν προχώρησε σε αυτόνομη κάθοδο και ενσωματώθηκε με την Πάσχη Παναγόπουλου. Άλλο θα σας πω. Ναι. Ο κ. Μεϊμάρογλου, εκ των στενότερων συνεργατών της κ. Διαμαντοπούλου.
0: Το διαβάσαμε για την ημέρα.
2: Με άρθρο στα νέα. Την πολιτική της μη συνεργασίας και η Άδεια Μαντοπούλου είναι επικεφαλής, νομίζω.
0: Είπε ότι ο κ. Σουκαλάς ότι είναι ένα στέλεχος το οποίο ένα μέλος του Πασόκ, ξέρω εγώ, είναι για το οποίο δεν είχε καμία σημασία. Είπε μια δημόσια θέση.
2: Ο άλλος δεν
0: και χρησιμοποίησατε και μια πολύ βαριά φράση, κατά την άψη μου. Είπατε υποδίεται ότι κάνει αντιπολίτευση.
1: Ναι, το Πασόκ, τώρα μόλις. Στην αρχή.
0: Τώρα το είπατε, έτσι. Ναι, δεν το είπε στην αρχή.
1: Υποδίεται ότι κάνει την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Κύριε Ξενάκη, ψήφισε μαζί με την κυβέρνηση για τις εξορίξεις προχτές στη Βουλή. Σας το λέω γιατί προέρχομαι τώρα και από μια εκδήλωση παρουσίασης ενός βιβλίου του οικολόγου Νίκου Ράπτη, ο οποίος είναι και στην ομάδα που από τους συγγραφείς του μανιφέστου για την κυβερνόσα αριστερά συνάντησε στους
1: ελληνικούς αριστεράς της οικολογίας.
2: Ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία Πασόκ προχτές στη Βουλή για τις εξορίξεις. Πέρυσι το καλοκαίρι στην κρίσιμη υπόθεση των χρεώσεων των τραπεζών που συνεχίζουν ανεξέλεγκτες χρησιμοποιώντας άλλα μονοπάτια, ψήφισαν πάλι μαζί. Επί της αρχής ψηφίζουν και κινούνται σε πολλά μαζί. Να μην το λέμε αυτό. Να λέμε στους πολίτες ότι ξέρετε κάτι,
0: Χθες τους είπανε συμμορία. Χθες το Πασόκ αποκάλεσε συμμορία την κυβέρνηση. Όχι, το Πασόκ αποκάλεσε συμμορία την κυβέρνηση. Χθες.
2: Εγώ μιλάω για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και σας προανέφερα, δεν μένω μόνο στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, που υποδηλώνουν ότι πέρα από τα λόγια, άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι... Μισό λεπτό, να κάνουμε μια ερώτηση πολιτικά για να πάμε παρακάτω. Δεν το χρεώνω
2: συνολικά στον κόσμο του Πασόκ και σε όλα τα στελέχη, έτσι. Με πολλά έχουμε κοινές θέσεις και δίνουμε κοινές μάχες.
1: Πιστεύετε δηλαδή...
2: Στην Βουλή και στην κοινωνία.
1: Κύριε Καραμένο, ευθέως να ρωτήσω...
0: Η συμμορία του Μαξίμου, το βρήκατε όλες, με συγχωρείτε.
1: Ναι. Λέω, ευθέως να ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί μετά τις εκλογές το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό λέτε.
2: Εγώ δεν έχω κάποια μαγική σφαίρα για να κάνω προβλέψεις.
1: Όχι, ρώτησα την εκτίμησή σας, γιατί το λέτε...
2: Αξιολογώ τα γεγονότα,
1: και καταλήγετε στο συμπέρασμα...
2: Και οφείλουμε, πριν τα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, και θεωρώ απαράδεκτο να κραδένει κάποιος πιθανές συνομιλίες ή μηνύματα ότι θα τα βγάλει στη δημοσιότητα, αλλά έτσι έχει μάθει αυτή η κυβέρνηση, να παίζει με τα κινητά των ανθρώπων, ακόμα και αν πρόκειται για τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την υπόθεση, απαράδεκτη πρακτική, και να το λέει μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εμείς οφείλουμε απέναντι στους πολίτες και ιδιαίτερα στους προοδευτικούς πολίτες που θέλουν απαλλαγή από αυτή την κυβέρνηση, να μην κάνουν λάθος με την ψήφο τους. Για να μην ξαναζήσουν, μπορεί κάποιοι να θέλουν στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μπορεί να μου διέφυγε, τι εννοείται ότι. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κρατάει κάποιον, ότι έχει.
2: Δεν είπε ότι υπάρχουν κλήσεις και μηνύματα του κύριου Ανδρουλάκη με τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνουμε τα κινητά μας.
0: Εντάξει, μου διέφυγε.
2: Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό. Με οποιοδήποτε μιλάς, πολιτικό, πολίτη, δημοσιογράφο, να βάζεις πάνω στο τραπέζι στην επιχειρηματολογία πιθανή χρήση συνομιλιών.
1: Ακόμα και αν. Δεν άκουσα την τελευταία σας απάντηση.
2: Συνομιλίων, παρακαλώ.
1: Δεν άκουσα, γιατί ρώτησε ο Σωτήρης, δεν άκουσα την τελευταία σας τι είπατε για το ενδεχόμενο της κυβέρνησης στο τέλος. Έπεσε ο Σωτήρης πάνω στο, πώς θα σας πω, που νομίζω ότι ήταν είδηση αυτό που πήγατε να πείτε. Μας το ξαναλέτε, σας παρακαλώ.
2: Μισό λεπτό, να γυρίσω λίγο την κασέτα.
1: Ναι.
2: Κύριε Σκουρή, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο σημείο άφησα σε κρεμότητα. Δεν νομίζω ότι άφησα κάποιο σε κρεμότητα. Είπα απλώς ότι το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και πρέπει να είμαστε καθαροί στους πολίτες. Δεν μπορεί να οι πολίτες, οι προοδευτικοί που θέλουν μια πραγματική αλλαγή, από τη μία να ακούνε προγραμματικές θέσεις, προθέσεις, και από την άλλη μια μεγάλη πτέρυγα αυτής της παράταξης να, βάση περιπτώσει, να είναι με, όχι αποσιώσμωση, αλλά σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να είναι καθαρός στους πολίτες. Πρέπει να είναι καθαρός στους πολίτες. Εξηγήστε μου εσείς, όταν λέει ο κύριος Μεϊμάρογλου, ο συνεργάτης της κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι η απόφαση που πάρθηκε για απόρριψη κάθε εκδοχής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία εγκλωβίζει την αξιωματική αντιπολίτευση στο σενάριο της αποκαλούμενης προοδευτικής συνεργασίας, είναι αποκαλούμενη προοδευτική συνεργασία. Δημόσια δεν πήρε την απόφαση απομόνωσης πολιτικής η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι θα προχωρήσει μόνη της. Μπορεί κάποιος μόνος του. Δεν πρέπει να συναντηθούν οι δυνάμεις της δημοκρατίας, της αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας. Αυτό θα γίνει με τσάι και συμπάθεια ή με ειλικρίνη απέναντι στους πολίτες. Εγώ αυτό θέτω.
1: Τώρα πολλοί λένε ότι αυτά...
2: Το κόμιλφο, όχι κύριε Σκουρή, το κόμιλφο και η συζήτηση περί ιδεών και θέσεων, και στην πράξη πηγαίνουμε και ψηφίζουμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθούμε να μοιράσουμε ό,τι μπορεί να μοιραστεί, δεν λειτουργεί και πρέπει να είναι καθαροί στους πολίτες.
1: Τώρα κάποιοι θα πούν, τα λέει τώρα ο Καραμέρος, γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζεται να πάει στο κόμμα Τσίπρα, που δίνει τη μάχη με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Το ακούτε, φαντάζομαι, είναι...
2: Προσέξτε, κύριε Σκουρή, ακούστε να σας πω. Εγώ εξελέγει βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα το 2023. Ούτε με έχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ασχολείται, ούτε καίγεται η προεδρική παράταξη αν ο Καραμέρος θα είναι βουλευτής υποψήφιος με τον Τσίπρα. Αυτά είναι τώρα σπασμωδικές αντιδράσεις και απαντήσεις προκειμένου το χρησιμοποίησε ο κύριος Δονής. Ο χειμώνας είπε ότι εγώ προσπαθώ να πιάσω πόρτα για το χειμώνα.
1: Ναι, αυτό
2: δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και εδώ δείχνουμε ότι όταν αποκαλύπτεται το τι κάνουμε, αφήνουμε την πολιτική καλή κορέκτο ορολογία και πάμε σε προσωπικές ατχόμενες επιθέσεις. Εγώ μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε επίθεση από τους συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Αλλά δεν θέλω τώρα να πω τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, τα βλέπετε δημόσια. Είδα τι έκανε και ο κύριος Ρέπας, τι έκανε και ο κύριος Καστανίδης προχθές. Δεν μπορούμε να πάμε στις κάλπες και να υποδιόμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο από τώρα, αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό να κάνουμε. Αυτό είναι καθαρό.
1: Και δεν αφορά
2: όλοι στο ΠΑΣΟΚ, τελεχιακά προφανώς, ή τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ αυτό, έτσι.
1: Αλλά μόνο την ηγεσία του λέτε.
2: Η ηγεσία νομίζω ότι κρίνεται καθημερινά. Η κάθε ηγεσία των κομμάτων.
1: Πάμε τώρα λίγο, γιατί αυτό για το τι γίνεται. Έχουμε και μία ανάρτηση του Νίκου Κοντζία χθες, η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική και η οποία λέει ότι είναι ανήθικο στελέχη που ετοιμάζονται να πάνε στο κόμμα Τσίπρα να παραμένουν σε ένα κόμμα μέχρι να φτιάξει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρα. Και αυτή η συζήτηση γίνεται και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν στελέχη, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς κλπ. Που είναι σε αυτή τη γραμμή.
2: Σέβομαι τη διαδρομή και την προσφορά του Νίκου Κοντζία και δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα από τη στιγμή που μιλάει, μάλιστα χωρίς ονόματα και χωρίς να προσωποποιεί τις αιχμές του. Ο καθένας έχει προφανώς το πολιτικό του σχέδιο. Τα πολιτικά σχέδια και οι προσωπικές ατζέντες ή όποιες πικρίες δεν μπορούν να δεσμεύουν την προοδευτική παράταξη και κυρίως την ανάγκη των πολιτών να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση με ισχυρή ηγεσία που να μπορέσει να κάνει πραγματικές τομές και ρήξεις με αυτό το οποίο τα αρνητικά τα οποία ζούμε. Όποια θετικά θα πρέπει με ασφάλεια να διατηρηθούν και να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Μπορεί να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια από το χώρο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα στις προσεχείς εκλογές, κατά τη γνώμη σας.
2: Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι θα ήταν εξόχως προβληματικό, κύριε Σκουρή, και θα σας εξηγήσω γιατί ξέρετε, η ημέρα των εκλογών, η Κυριακή των εκλογών, είναι το 20% του αποτελέσματος για όσους κάνουν εκλογές. Το να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικά με το κόμμα Τσίπρα, όταν μάλιστα τα ψηφοδέλτια θα δίνονται από τις εφορετικές επιτροπές με τους όρους του εκλογικού αποτελέσματος του 2023. Και ξέρετε πώς αντιμετωπίζει τα νέα κόμματα η εκλογική νομοθεσία. Κυρίως όμως το να πάμε σε μια τέτοια αντιδιαστολή θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, στη συγκεκριμένη συγκυρία αρνητική. Όποιος θέλει, αυτό βέβαια είναι ζήτημα συλλογικής απόφασης. Θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως η ηγεσία. Δηλαδή εγώ, ένας απλός βουλευτής είμαι, με ρωτάτε την άποψή μου και σας τη λέω. Το λόγο τον έχουν οι ηγεσίες. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο δεν μπορεί να το εκφράσει με ένα διαφορετικό τίτλο ή με σε ένα διαφορετικό...
1: Εσείς μας είπατε την περασμένη φορά όταν κάνει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα θα παραιτηθείτε από βουλευτής. Καλά το θυμάμαι.
2: Το έχει κάνει.
0: Όχι, όχι ακόμα.
1: Λέω στη θέση σας αυτή παραμένετε.
2: Παραμένω δεδομένου, κύριε Σκουρή, ότι δημόσια είπα πως και η δημοσιοποίηση του κειμένου του κ. Σιακαντάρη, του Ινστιτούτου δηλαδή και των ανθρώπων που το συνέγραψαν, αποτελεί μια πολύ καλή αρχή διαλόγου. Είναι μια, ας πούμε, πολιτική ανθοφορία μέσα στο Μάιο. Ενδεχομένως να έχουμε το κόμμα Τσίπρα αύριο το πρωί. Δεν γνωρίζω, δεν έχω εικόνα του
0: σχεδίου.
2: Νομίζω όμως ότι θα έχουμε το χρόνο και κυρίως πρέπει να έχει το χρόνο το καινούριο να γεννηθεί. Εγώ δεν εκφράζω το κόμμα Τσίπρα, ούτε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και να δούμε και πόσο καινούριο θα είναι.
2: Προεκτική συμμαχία και στη συνέχεια. Μέχρι το φθινόπωρο νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να συνταχθούν και άλλες δυνάμεις. Αυτό όμως είναι ζήτημα που θα το δείξει η κοινωνία πώς θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καλαμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη ζωηρή συζήτηση.
0: Κύριος Καλαμέρος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ένα βήμα πριν είναι.
1: Το κόμμα Ανδρουλάκη είπε υποδίεται.
0: Υποδίεται την
1: αντιπολίτευση.
0: Έτσι.
3: Βαρύ.
1: Σε όσμο σημαίνει.
0: Δηλαδή από όλα αυτά πολύ βαρύ είναι. Και δεν έχει πιστεί καθόλου ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Επικαλούμενο διάφορα στιγμή. Κύριε Διαμετοπούλου έχει πάρει θέση για το θέμα του κύριου Συνέτου συνεργάτη τη.
1: Δεν έχει ρωτήσει.
0: Πόσο συνεργάτη τη.
1: Ναι. Είναι ασθενότερος. Παραμένω στην θέση μου. Είπα ότι αν ο Τσίπρας κάνει κόμμα θα παραιτηθώ από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, το έχεις. Λοιπόν, πάμε σε μισό λεπτό. Σε ένα διευκριτικό περιβάλλον. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκίνητου ακριβένουν, το θέμα είναι πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνει 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Φεύγουμε και θα γυρίσουμε με ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα του κόσμου, με τον Προκόπη Χατζηνικολάου.
1: Πριν να πω ότι έχουμε ένα μήνυμα από τον συνάδελφο Βίβιαν Μπενέκου για τα πατίνια. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Λέει την κατάσταση που επικρατεί σε όλους τους δρόμους και περιγράφει και τελειώνει. Πρέπει να απαγορευτούν εντελώς τους πεζόδρομους όπου δίθεν θα επιτρέπονται και κινδυνεύουν οι πολίτες που περπατούν.
0: Προσυπογράφω.
1: Έχει ιδέα ο υπουργός τι σημαίνει πεζόδρομος. Καταρχήν, ο Χρυσοχοίδης είπε ότι η προσωπική του άποψη είναι ότι πρέπει να καταργηθεί, να καταργηθούν εντελώς.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ
1: ένα θέμα.
0: Πονάει πόδι, κόψει πόδι, λέει ένας φίλος εδώ. Ναι, λέω, πονάει πόδι, κόψει πόδι. Από το να κόβονται κάθε μέρα παιδάκια τα οποία είναι αυτό, ναι, η άποψή μου είναι αυτή. Και αφού δεν μπορούμε, δεν είμαστε καλά που κάνουμε οργανωμένους πεζόδρομους κλπ. Δεν μπορούμε μέχρι να κάνουμε τέτοιους και. Ναι,
1: και να σου πω κάτι, και μέχρι να κάνουμε. Μέχρι να μάθουμε να κυκλοφορούμε στους δρόμους, να απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα.
0: Τώρα λες αχλαμάρα, δεν είναι το ίδιο
1: το
0: πράγμα. Ξέρω, καμία
1: σχέση. Δεν ξέρω τι λέω αχλαμάρα, αλλά πιστεύω ότι αχλαμάρα είναι και τα υπόλοιπα.
0: Τώρα λες αχλαμάρα, ναι. Εγώ είμαι υπέρ απόλυτη απαγόρευση των πατινιών μέχρι να υπάρχουν εκεί υπάρχουν χώροι μόνο για πατίνια. Να πηγαίνουν να βγάζουν το άχτι τους μέσα στα πατίνια. Να φτιάξουν 100 χώρους για να πηγαίνουν
1: πατίνια. Είναι άχτι το πατίνι. Είναι τρόπος
0: να περνάνε ωραία.
1: Είναι τρόπος να περνάνε άχτι.
0: Δεν είναι ένα οδηγό. Το παλάθο. Να περνάνε ωραία.
1: πολύ.
0: Άμα δεις πώς κατεβαίνουν τη Συγκρού με 50 χιλιόμετρα.
1: Έχεις δει οδηγούς πώς κατεβαίνουν με αυτοκινήτων, πώς κατεβαίνουν οι μηχανών. Πρέπει
0: και,
1: να τα απαγορεύσουν.
0: Και φωνάζω για αυτά. Και φωνάω, όχι, εκεί πρέπει το να ξέρω, υπάρχει παρέμβαση αστυνομίας. Εκεί είναι δολοφόνοι είναι και αυτοί. Και οι άλλοι είναι υποψήφια θύματα απλώς.
1: Το ξέρω, ναι. Το ξέρω τι φωνάζει. Γι' αυτό προσπαθώ να.
0: Υποψήφοι είναι νεκροί είναι αυτοί για τους οποίους μιλάω, έτσι. Κατεβαίνουν στη Συγκρού. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν ιδανικοί, θα ήταν να μπορούσαμε ιδανικά να έχουμε ένα ιδανικό τόπο που ιδανικά να είχαμε και τα πατίνια, να είχαμε και τα αυτοκίνητα, να πηγαίναμε όλοι. Αλλά επειδή δεν γίνεται τώρα, προς το παρόν, για να μην θερινούμε κανένα παιδάκι κάθε μέρα, ας το κάνουμε έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι σωστή.
1: Έχουμε, έχουμε αύριο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, λίγο μετά τις 10 στο στούντιο. Και θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Μαζί με τον Κόμβο, ε.
0: Ο Κόμβος δεν είναι ο Κόμβος, η Θυμαριά, έτσι. Ο Κόμβος είναι ένα νέο αστυνομικό σώμα για την κυκλοφορία στους δρόμους, θα διευκολύνει την κυκλοφορία στους δρόμους. Πάμε ένα διάλειμμα, δεν προλάβουμε.
3: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
3: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
4: Με σαλτσίτσα.
3: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
4: Ψητό.
3: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες.
4: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
0: Αυτό είναι τα παραγγελία από ακροατή που το ζήτησε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Διαβάζω είδηση, ήρθε πριν από λίγο. Στη σύλληψη ενός 23χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί της τροχέας το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Συγκρού. Διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη δεξιά λωρίδα της Συγκρού του ρεύματος προς Πειραιά. Όχι, παίζουμε αυτό, αν πέσει πάνω το αυτοκίνητο, πού θα βρεθεί. Στη Νέα Σμύρνη θα βρεθεί, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό μιλάμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στον Προκόπη Χατζη Νικολάου να τον καλημερίσουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας, τον συνάδελφο. Καλημέρα, Προκόπη.
5: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Λοιπόν, έχεις ενδιαφέροντα πράγματα να μας πεις, νομίζω, σήμερα. Γιατί το ρίξαμε στην πολιτική, αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι.
1: Η πολιτική αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Τι είναι η πολιτική, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
5: Και η οικονομία. Και η οικονομία.
0: Πάμε στην πολιτική.
5: Ναι.
1: Για πάμε.
5: Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα, μια απόφαση που εκδόθηκε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιώργο Κότσιρα και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, όπου επεκτείνονται τα ευνοϊκά κίνητρα σε Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Βέβαια, ίσχυε, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούσαν να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο, απλά δεν είχαν αυτά τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται από το 2021. Και τι προβλέπεται, δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας γιατρός να εργαστεί στο ΕΣΥ, ναι, και να έχει απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλο το όφελος που ουσιαστικά θα προκύψει,
0: ναι,
5: για όσους το αποφασίσουν να το κάνουν. Επίσης δεν έχουν τεκμήρια για γιοταχή και ακίνητα. Είναι ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό
0: καθεστώς.
1: Αυτό δεν αφορά το μέτρο τα παιδιά που έχουν πάει στο εξωτερικό από εδώ, τη για το brain drain που λέμε.
5: Ουσιαστικά είναι επαναπατρισμός Ελλήνων που φύγαν στα χρόνια της κρίσης, αλλά και πολύ μεγάλων επιστημόνων οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν είτε ως καθηγητές, είτε ως ερευνητές, είτε στο σύστημα υγείας. Και το λέω αυτό γιατί ο νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει μερικούς περιορισμούς, και όχι μόνο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ευρωπαϊκός νόμος. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας για δήμαρχος ή να καταλάβεις μια θέση προϊσταμένου ή θέση ευθύνης ή να είσαι στο δικαστικό σώμα ή στην αστυνομία. Σε αυτές τις θέσεις δεν μπορείς να προσληφθείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς σε αυτές τις συγκεκριμένες που σας ανέφερα, όπως και νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό. Και κυρίως μιλάμε για Έλληνες που φύγανε. Δηλαδή τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή έχουν επιστρέψει, έχουν κάνει αίτηση για να ενταχθούν σε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς περίπου 8.000 πολίτες.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν δημοσιεύτηκε ακόμα.
5: Ο ΦΕΚ.
1: Λέω αυτή η απόφαση χθες ελήφθη. Πώς έχω κάνει 8.000 αιτήσεις.
5: Υπήρχε το καθεστώς μόνο για τον ιδιωτικό. Για τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Μπορούσαν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα σε νέες θέσεις εργασίας είτε ως αυτοαποσχολούμενοι.
1: Ερώτημα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν μισθοί που μπορεί πολλές φορές να φτάνουν στους ευρωπαϊκούς. Στο ελληνικό δημόσιο προσπαθώ να καταλάβω, δηλαδή θα έρθει ένα παιδί από το εξωτερικό να πάει νοσοκόμος εδώ γιατί θα έχει 50% φοροαπαλλαγή από το, ξέρω εγώ, από το εισόδημα, από το φόρο εισοδήματος.
0: Τα 1200 ευρώ.
1: Τα 1200 ευρώ φεύγουν και πάνε στην Κύπρο, θέλω να πω.
5: Κάνω την ερώτηση. Δίκιο. Μπορεί να θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα γιατί παντρεύτηκαν εδώ ή γιατί ο σύζυγος έχει μια καλύτερη δουλειά ή αυτοί Ή ο φύσικος έχει μια καλύτερη δουλειά. Και εγώ μου κάνει εντύπωση, αλλά όταν μιλάμε για επιστημονικό προσωπικό που ουσιαστικά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι 30 ή 40 χρονών, δηλαδή μπορεί να είναι και κάποιος να είναι 55-60 χρονών λίγο πριν βγει η σύνταξή του και θέλει να τελειώσει την ακαδημαϊκή του καριέρα στην Ελλάδα ή θέλει να προσφέρει στο σύστημα υγείας της Ελλάδας και μπορεί να έρθει. Mm-hmm. Αλλά φυσικά μιλάμε και για τέτοιους ανθρώπους όπου στο δημόσιο τομέα φθηνότερη ζωή είναι στην Ελλάδα σε σχέση συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες που πήγαν. Συγκριτικά.
1: Όλα νοικιάζει σπίτια
0: από την Ολλανδία είναι πιο φθηνή, ίσως και από το Βέλγιο, αλλά από άλλες χώρες δεν είναι.
5: Και από το Λουξεμβούργο. Και από το Λουξεμβούργο. Πάρα πολύ, ας πούμε, και δουλέψανε σε τράπεζες.
1: Με τι μισθούσε εκεί, αλήθεια.
0: Αυτοί που πήγαν στο Λουξεμβούργο θα σου πω εγώ. Λιγότερα από 5 με 10 χιλιάρια δεν πήγε κανένα.
1: Ναι.
5: Αλλά όσοι επέστρεψαν με πολύ καλές αποδοχές.
0: Στο ιδιωτικό τμήμα. Και φανταστείτε και εδώ.
5: Με 50%
0: και έχουν 44% φορολογία. Ενώ δεν θα έχουν 44% φορολογία για αυτές τις περιοχές. Είναι καλό, δεν είναι κακό αυτό. Είναι καλό. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο αφορά στο δημόσιο, βέβαια. Έτσι, ναι.
5: Στο δημόσιο, μα δεν θα έρθει κάποιος να πάει να δουλέψει τώρα γραμματέας στο ελληνικό δημόσιο.
0: Άρα, γι' αυτό σας είπε ο Βασίλης ότι αφορά κυρίως αυτούς που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, που έχουν πετύχει στις δουλειές τους και που θέλουν να γίνουν
5: ακριβώς. Ναι. Κυρίως αυτούς αφορά.
0: Όπως το ακούω και εγώ.
5: Και γι' αυτό υπάρχουν αιτήσεις. Ναι, χθες δημοσιεύτηκε η απόφαση, αλλά η απόφαση προβλέπει και μια αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2025, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση.
0: Ναι.
5: Για να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ακόμα και μπορεί να ερχόντουσαν για τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνουν τώρα να κάνουν αίτηση για τον δημόσιο τομέα. Δεν έχει σημασία. Αλλά θα περάσουν κάποιοι, ισχύουν οι ίδιοι όροι που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, αν υπάρχει ΑΣΕΠ στη μέση, θα περάσουν ΑΣΕΠ. Κανονικά θα πρέπει να μιλούν την ελληνική κτλ. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε κυρίως για Έλληνες που θέλουν να επαναπατριστούν.
0: Προκόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
5: Καλή σας μέρα.
0: Πολύ προκομή. Γρήγορα, ο φίλος μας ο κ. Λιουμπής, για να είμαστε και δίκαιοι και θέλω να είμαι και εγώ δικαίως, επειδή εγώ το είπα πολύ κάθετα αυτό, λέει ότι, αφού λέει διάφορα, λέει, τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι, είναι ανάγκη μετακίνηση κλπ. Και λέει, τα πατίνια μπαίνουν στο μετρό, χωράνε σε ένα σανσέρ και γενικά λύνουν πολλά προβλήματα. Η μικροκινητικότητα πρέπει να ενισχυθεί. Φωνάξτε περισσότερα για συχνότερα δρομολόγια στο μετρό και όχι για να απαγορευτεί καθολικά η χρήση πατινιών. Και λέει πιο πριν, να απαγορευτεί η χρήση και ενοικίαση από ανήλικους χωρίς δίπλωμα οδήγησης και φυσικά να τιμωρείται η μη χρήση προστασίας. Εντάξει, κύριε Λιούμπη, το καταλαβαίνω. Με τις ιδανικές συνθήκες, μακάρι να πούμε να κρατήσω. Αλλά στη φάση αυτή δεν επικρατούν ιδανικές και μέχρι τότε να μην κλαίμε.
1: Αυτό εγώ θα επιμένω να έρθουν ιδανικές συνθήκες.
0: Μέχρι να έρθουν να κλαίμε, λοιπόν. Ναι. Έτσι,
1: είπα εγώ να κλαίμε. Ναι. Εμείς δεν ανοίξαμε εδώ τα θέματα αυτά.
0: Ιδανικές συνθήκες δεν μπορεί να έρθουν σε μια
1: μέρα. Μόλις πας να πεις κάτι μακροπρόθεσμο, μα παγκόσμια ειρήνη, μα αυτό,
0: δεν
1: μα
0: μπορεί
1: εκείνο
0: να έρθουν ιδανικές συνθήκες σε μια μέρα. Αυτό.
1: Όχι, αλλά αν δεν σχεδιαστούν δεν θα έρθουν ποτέ.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν δεν κάνεις στο Κηφισό μια μελέτη ακόμα και να έχεις μια εναλλακτική πρόταση, αν την κάνεις θες 10 χρόνια μια μετά.
0: Να σχεδιαστούν να λοιπόν, απαγόρευση λέω. Λοιπόν, πάμε, ο κύριος Βασίλης Δέτσικας
1: δεν θέλει να σχεδιαστούν.
0: Κύριος Βασίλης, εσύ θες να είσαι τελευταία λέξη, οπότε έχετε γιατί είσαι και μεγαλύτερος. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Δέτσικας για το
1: αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Πριν να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα πάω στην συναυλία του Μετάλλικα σε 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τελεκόμ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Τη μέρα της συναυλίας επισκέπτεσαι το Κοσμοτέ Τελεκόμ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις. Μου είπα χθες ότι βγήκαν και κάποια επιπλέον εισιτήρια για τη συναυλία. Το λέω για όσους ενδιαφέρεστε, εγώ δεν ακούω αυτή τη μουσική, αλλά υπάρχουν πολλοί που την ακούνε και ψάχνουν αγωναπεγνωσμένα. Λέει βγήκαν κάτι καινούργια εισιτήρια. Βύση αν έχει κανείς να μου βρει, ψάχνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα λέμε, γεια σας.
1: Μαυραγωρίτησε. Τα πουλάει.
0: Έλα, σταμάτα. Πάμε, φεύγουμε. Γεια σας.
1: Είσαι υπεράκι μετά το Βασίλη.
0: Γεια σας.
6: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρίς μαζί με το Ξενάκι.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Από τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το βοριά.gr, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, οι υπεύθυνοι της αεροπορικής εταιρείας ανακοίνωσαν στους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη ότι η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο. Αναστάτωση στο Παλαιό Φάληρο μετά από τροχαίο ατύχημα με σχολικό. Το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές αναποδογύρισε ύστερα από σύγκρουση με γιο ταχύ. Ευτυχώς από το τροχαίο ατύχημα καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Ιταλία θα ταξιδέψει την ερχόμενη εβδομάδα η Kate Middleton, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Παλάτι. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη της πριγκίψας Ουαλίας στο εξωτερικό από τότε που υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο. Στα αθλητικά, την αποχώρησή του από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν προανήγγειλε με ανάρτησή του στα social ο Mike James.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Άνοδος 3,19% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις κατά τόπους αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας μαζί σας. Παραπολιτικά 90,1 στο 91. Με Διονύση Βερβελέ και με Κώστα Γκότζο. Όλα τα καλά του κόσμου μιλάμε. Σε αυτή τη δύο-ωρη παρέα που κάνουμε εδώ καθημερινά, Νίκο, μπαίνουμε στην τελική ευθεία πια για όλα. Και για το μπάσκετ και για όλο. Ο Ολυμπιακός πέρασε, πήγε όπως αναμενόταν. Παναϊκός θα δώσει τη μάχη του σήμερα να ξεμπερδεύει. Λοιπόν, η Arsenal είναι στον τελικό. Ο άλλος εκεί ο Σιμεών δεν έκανε τίποτε, χοροπίδα και μόνο δεν έκανε τίποτε. Μεγάλο μάτι σήμερα, Bayern Paris. Και φυσικά πλησιάζει η Κυριακή της Ορθοδοξίας του ποδοσφαίρου. Εκεί που θα διαπιστώσουμε αν θα έχει νόημα, αν θα έχουν νόημα, όπως κάθε Κυριακή άλλωστε στα play-off μετά την πρώτη αγωνιστική τα αποτελέσματα, αν θα έχουν νόημα οι επόμενες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μονόδρομος και για τους δύο, αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι, η νίκη, σοπαλία δεν κάνει σε κανέναν, και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, που προφανώς δεν θα επαναλάβει την κέντρα της Λεωφόρου και θέλει να καθαρίσει. Και απλά να περιμένει αν γίνει να αρχίσει το καραϊσκάκι να βγει και να πανηγυρίζει. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Τίποτε φοβερό και τρομερό άλλο δεν υπάρχει. Εντάξει, κάτι δολοφονίες, τυγερές, κάτι τέτοια, αυτά δυστυχώς δεν γίνεται να τα αποφύγουμε. Τα βλέπουν οι άνθρωποι εκεί στην τηλεόραση, τα βλέπουν παντού. Σου λέει κάτι θα κάνουμε κι εμείς, κάτι καλό είναι αυτό για να τα λέτε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έχουν αγριέψει τα ήθη και τα έθιμα. Δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει τις ομάδες μας, γιατί πρέπει να πούμε και κάτι, ας πούμε, μέχρι να βγείτε στα τηλέφωνα. Στο 211 θυμάμαι, επενθυμίζω μάλλον, εγώ θυμάμαι. 211-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνάκι στο οποίο μπορείτε να βγαίνετε. Και radio@parapolitika.gr το mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Λοιπόν, δεν έχουμε τρομερές εξελίξεις τίποτε στις ομάδες. Η μόνη ομάδα που αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας του καλοκαιριού είναι ο Παναθηναϊκός. Και αυτή η προετοιμασία όμως γίνεται μέσα στο κλίμα που γίνανε και οι προηγούμενες και όπως βάδισε και όλη η χρονιά τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή μέσα στο κλίμα βεβαιότητας από το ποιος θα την κάνει μέχρι το ποιοι θα συμμετέχουν στην προετοιμασία. Μιλάμε ότι μερικές φορές είναι τόσο στο προλογισμό που νομίζεις ότι το καλοκαίρι θα είναι μόνο καινούργιοι παίκτες, Παναθηναϊκός. Δεν θα έχει κανέναν παλιό. Αν και υπάρχουν παλιοί που έχουν πολύ γερά ερίσματα και στον Παναθηναϊκό και στον κόσμο και στον τύπο, και λογικά αυτοί δεν θα μπουν στην οποιαδήποτε συζήτηση περί αναγκών ενισχύσεως του καλοκαιριού. Λοιπόν, αυτά. Κατά τα άλλα, ο Μπενίτεθ φαντάζομαι συνεχίζει τη δουλειά. Για μάτια έδωσε ο κύριο Πόχτε στα παιδιά να ξεκουραστούν. Σήμερα του φώναξε εκεί πέρα να προπονηθούν. Τώρα τι προπόνηση θα κάνουν, με τι αντικείμενο και με ποιο στόχο, αυτοί το ξέρουν μόνο. Έτσι κι αλλιώ δεν έχει να αλλάξει τίποτε. Την τέταρτη θέση την έχει καπαρωμένη. Δεν μπορεί κανεί να του την πάρει. Ούτε από πίσω, ούτε από μπροστά. Έτσι. Ή από πίσω δεν σταματήσαν να παίζουν, ή από μπροστά. Όσο και να προσπαθήσουν και να γκελάρουν, δεν μπορούν να το φτάσουν. Οπότε αντικειμενικά το ενδιαφέρον μετατίθεται στους απανταχού βερβελέδες, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν από την τελευταία αγωνιστική να διεκδικήσουν κάτι.
1: Εμείς τα λύσαμε τα προβλήματα.
0: Εμείς τα έχουμε λύσει, φίλε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταρχήν, μια ενημέρωση μπορούμε να έχουμε.
1: Τι πράγμα.
0: Όλα είναι καλά.
1: Ποιο θέμα.
0: Να σου πω, κατάλαβα. Μάλιστα. Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι και καλά όπως καταλάβατε. Ναι. Αλλά γενικά είμαστε όπως ακούστηκε στο χτεσινό σποτάκι. Το οποίο είχε φτιάξει με μεγάλη επιμέλεια η Παναγιώτα. Γενικά είμαστε αισιόδοξοι.
1: Τι πάει, δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα.
0: Γιατί δεν πάει καλά τίποτα.
1: Μόλις έρθουν εκλογές θα πάνε καλά. Τι.
0: Ωραίο, βλέπω ωραίο που καμισάκι σήμερα. Πού ήσουν. Είχες καλά επίσημη εμφάνιση.
1: Μια τράπεζα είχα πάει.
0: Ας γιατί σου κάτσες, μη σε περάσουν οι γυαλιστοί.
1: Για μπορεί να ζητήσω κάτι και μου ζητάγανε μετά από πολλά και έπεσε μία να το χτυπάει το κινητό και έφυγα να ξέρεις. Πήγα να ζητήσω και μια βοήθεια.
0: Ναι.
1: Να λύσω κάτι ζητήματα τώρα που μου προκύψει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουμε πρόσωπο, ρε φίλε.
0: Άκαρδη τράπεζα ρε εσύ.
1: Ε.
0: Άκαρδη τράπεζα.
1: Ενώ κάποτε παίρναγες απ' έξω. Τι σου λέει Γκούζο. Ναι. Το ποδάνιο.
0: Εντάξει, δεν ήταν
1: εύκολα παλιά, ρε φίλε. Ναι, φίλε, εγώ δεν είχα πληρωθεί από δουλειά και είχα τέσσερις κάρτες.
0: Ναι.
1: Πώς, γιατί λες πλάκι. Τώρα για να βγάλεις μια κάρτα σου λένε.
0: Ποια κάρτα, ρε τρελός, δεν βγάζεις.
1: Υποδικεύεις το σπίτι που είσαι ενίκιο. Είσαι καλά. Τι λες τώρα.
0: Το ενίκιο υποδικεύεις. Γιατί.
1: Είσαι καλά.
0: Λοιπόν. Για λέει, έχουμε τίποτε κανένα από εσάς, από την αρμάδα σας εκεί, είστε έτοιμοι όλα.
1: Φτιάξε, βάλτε το, έχει ζέστη πολύ. Έχει ζέστη, τι έτοιμοι νέο να έχουμε εμείς τέτοιο.
0: Τι έχετε.
1: Εμείς τι. Κυριακή, κοντή γιορτή, φίλε μου, καλέ.
0: Ναι, πόσο κοντή θα είναι.
1: Ας τότε, να πω.
0: Γιατί μετά θα αρχίσουμε τις κοντής γιορτής, τις φταίνε τα εορτολόγια.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
0: Εγώ δεν μιλάω όμορφα.
1: Δεν μ' αρέσει το πώς μιλάς.
0: Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά ναι. Εντάξει, έχω παρασυρθεί από το γενικότερο κλίμα εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι εδώ του σταθμού, αλίμονο, εδώ είμαστε καθώς πρέπει. Άλλο τίποτε περίεργο, κάτι συνάντησε στον δρόμο, κάτι σε μπλόκαρε, κάνα σε προσπέρασε.
1: Κίνηση,
0: υπήρχε καμία που.
1: Κίνηση,
0: εντάξει, και
1: εκνευρισμό, στον δρόμο τσακώνεται ο κόσμος.
0: Γιατί μου ωραία, εγώ μια χαρά πέρασε στον δρόμο.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Χαιρετήθηκα με πέντε ανθρώπους με την έννοια ότι τους λες περάστε, σε χαιρετάνε. Σου λένε αυτοί περάστε, τους χαιρετάς και εσύ.
1: Αφήνεις εσύ κόσμο.
0: Χαιρετιόμαστε όλοι, χαμός γίνεται.
1: Γιατί αφήνεις εσύ κόσμο με ξεπερνάει. Φίλε.
0: Εγώ, ναι, ρε, είμαι σε αυτό, είμαι πολύ. Μπράβο. Γιατί μου αρέσει να μας χαιρετάνε. Μ' αρέσει. Του κάνεις πέρνα και μετά έρχεται από πίσω, του λες πέρνα κι εσύ. Ο τρίτος δεν το πιστεύει και του λες και εσύ ρε πέρνα. Και περνάει. Ο τρίτος σε χαιρετάει πιο πολύ από όλους.
1: Και κορνάρι μετά τέτοιο.
0: Και μετά κορνάρι πίσω από σένα. Του λες φίλε,
1: Με ταξιτζί πήγαν τσακωθώ. Γιατί πήγα να παρκάρω εδώ πέρα.
0: Εσύ μισή που βγαίνουν ταξίδι και πήγα ταξίδι.
1: Ναι, μετά ακόμα και βασάμε βρήκα μια θέση. Και επειδή δεν μπροστά μια κυρία που περίμενε, πήγε να μπει. Με πίεζε δηλαδή για να μην χάσει την κούρσα. Τον καταλαβαίνω την αγωνία του, αλλά εγώ ήθελα να παρκάρω.
0: Ναι,
1: και του κάνω
0: αντί
1: του παράθυρο, λέω κύριε, θέλω να παρκάρω.
0: Κύριε του είπε.
1: Ναι, μου λέει τελείωνε όμω.
0: Κύριε του είπε.
1: Ναι.
0: Ούτε ρε φίλε, ούτε ρε φίλε.
1: Ναι, μην είσαι πιο όμορφα του λέω, σα παρακαλώ. Έλα ρε φίλε, μου λέει, πάρουμε την κοπέλα. Δεν τη χάσετε την κούρσα του, λέω κύριε.
0: Κύριε πάντα. Μ' αρέσει.
1: Ευτυχώ έκανα. Δεν θυμάμαι αν έχω βάλει χειρόφρονο βέβαια για να είμαι ειλικρινής.
0: Δεν πειράζει, το καταλάβεις όταν το γυρίσεις, θα δεις, άμα έχεις τσουλήσει.
1: Είχε μπροστά έναν, λογικά θα σταματήσει. Δεν έβγει παραλία εννοώ.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει, αυτό είναι καλό, καλό σημάδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι, πρέπει να είμαι στον Νίκο στη Λέρο και ερχόμαστε και με τους υπόλοιπους φίλους.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ξύπνα! Ξύπνα!
9: Τι?
8: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
12: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και τιμή γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
13: Χορηγός επικοινωνίας
2: Παραπολιτικά 90,1.
13: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!

ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Jump.

βλέπουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα μπάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Πω, μέσα στη σκόνη είναι το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο.

0: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Διονύση, είμαι συγκινημένος. Νιώθω ότι είμαστε Sport FM. Βλέπω την Ελένη την Τάγκα μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο και νομίζω ότι είμαστε Sport FM. Από τότε έχω.
1: Ναι, γιατί η Ελένη έχει δουλέψει, αλλά μόνο και έχει δουλέψει.
0: Ε?
1: Θαλάντζεσαι, ρε φίλε, να μου.
0: Εγώ από τότε έχω να τη δω, ρε παιδί μου, να συνεργαστούμε. Όχι, πού την είχα δει.
1: Α, δεν έχει δει εδώ, καλά, δεν έχουμε ξανακάνει την Ελένη.
0: Εδώ την έχω πετύχει πάλι. Ναι. Σε άλλο ράδιο την έχω πετύχει. Ναι. Αυτό λέω. Sport FM, κανονικός. Λοιπόν, πάμε στο Νίκο Στυλερό. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
2: Πήρα, ρε παιδιά, σήμερα να στήξω έτσι ένα μπαγιάτικο περιστατικό. Απλά εγώ σήμερα το είδα το πρωί και σοκαρίστηκα. Αυτό που έγινε με το Λάζαρο το Χρυσοδουλόπουλο στην εκπομπή που βγαίνει εκεί στο Sport 24.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, έχουμε ξεφύγει καλά-καλά.
0: Τι?
2: Δηλαδή, αυτή την επίθεση είχε από το ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Σοβαρά τώρα. Δεν το έχω πάρει πρέφαγο, φίλε, τώρα θα μου το πει ο Διονύσης.
2: Άμα το δεις θα σοκαριστείς, αλήθεια σου λέω.
0: Τι, στην ώρα της εκπομπής.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
2: Την ώρα της εκπομπής.
0: Και με τι αφορμή έγινε η επίθεση?
2: Με την αφορμή ότι βγήκε
1: είχε πει κάτι ο Λάζαρος για το Γιώβιτς, για το κορμί του, τον έχει δει από κοντά, ότι φαίνεται να έχει παραπανήσια κιλά, όγκο,
0: ναι, τελεσόν, και το ρεπόρτερ.
1: Ναι, ότι...
0: Και τι
1: ναι.
0: Του είπε ο ρεπόρτερ, του την έπεσε?
1: Ναι, του είπε ότι αν θα το έλεγε είναι ο Ροντινέη π.χ. Εντάξει, έχουν
0: πολύ διάφορα. Χριστός και Παναγία πια, ρε.
1: Νομίζω ότι απολύθηκε και στο παιδί από το σχολικό σχέδιο, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, γιατί, και εγώ, γιατί είδα ότι πέταξε και μια σπόντα ότι εγώ θα φύγω έτσι κι αλλιώς, αλλά ό,τι και να είναι. Yeah. Δηλαδή, παιδιά, έχουμε λίγο, ίσως επειδή έχουν γίνει και πολλές εκπομπές στο YouTube, και το YouTube είναι λίγο πιο μπόσικο από την τηλεόραση και από το ραδιό.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο, προσπαθούν όλοι να εντυπωσιάσουν.
1: Ναι, μισό λεπτό να στην πω.
0: Όχι με γνώση, όχι, με το ποτέ, αλλά με οπαδηλίκη.
1: Δεν είναι θέμα να εντυπωσιάσουν. Εγώ την πω την άποψή μου και ποσός με ενδιαφέρει κιόλας αν πει μου απαντήσει οτιδήποτε άλλο. Εγώ νομίζω είναι καθαρά θέμα του Βαγγέλη. Το έχω πάθει.
0: Ποιος
1: εγώ.
0: Ήταν, παιδί μου.
1: Ο Αρναούτογλου. Τσακώθηκα εγώ με τον Αρναούτογλου κάποια στιγμή.
0: Και τότε που είχα εγώ είχε τσακωθεί με τον Αντίπα.
1: Μετά τσακώθηκε με τον Αντίπα. Μετά είχε τσακωθεί με τον Γουλή. Μετά προχθές είχε τσακωθεί με τον Βλαχόπουλο και τώρα τσακώθηκε με τον Χρυστοδουλόπουλο. Εντάξει, αν ο Βαγγέλης νομίζει ότι τα κάνει όλα οκ okay, και ότι όλα είναι λάθος, προφανώς ο Βαγγέλης είναι με την πλευρά που έχει το δίκιο. Εγώ με το παιδί δεν έχω ξανασυνεργαστεί από τότε. Στο Sport 24. Παρακολουθώ. Πιστεύω είναι καλός δημοσιογράφος. Αλλά από εκεί και πέρα και εμένα δεν μου άρεσε σαν σκηνικό, ρε φίλε. Και ειδικά για ένα παιδί, δηλαδή δεν μου άρεσε τόσο Χρυστοδουλόπουλο, ποιος είσαι εσύ που έχει παίξει στην Εθνική Ελλάδα, έχει φορέσει φανέλες όλων των μεγάλων ομάδων της Ελλάδας, που όλοι έχουν δεθεί μαζί του και σε μια τέτοια λογική. Εντάξει, μου δόθηκε μια εντύπωση ότι ο Βαγγέλης γενικά από το μαγαζί αυτό ήθελε να φύγει. Αυτό κατάλαβα εδώ και καιρό.
2: Εντάξει, ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί και όλα αυτά, Διονύση, δηλαδή λίγο να αναλαμβάνουν...
1: Εκτός δεν είχαν παλιά τίποτα μεταξύ τους, φίλε, από την ΑΕΚ, δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί υπόθηκαν πολλά και για το τι έκανε στην ΑΕΚ και τέτοια, αλλά εντάξει, το ότι μπορεί να έχει μια... ο καθένας έχει διαφορετική άποψη, έτσι. Ναι. Οφείλουμε να σεβόμαστε και, να σεβόμαστε και να αναλαμβάνουμε και την υπευθύνη και την ιδιότητα, ας πούμε, που έχουμε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά... Ρε παιδιά, κάπου όπα. Δηλαδή, απλά επειδή το έχω παρατηρήσει και σε άλλες ιντερνετικές εκπομπές, ότι πολλοί δημοσιογράφοι, Διονύση και Κώστα, έχουν εκτεθεί μέσω των εκπομπών αυτών. Δηλαδή, υπάρχει περισσότερο περιθώριο, μάλλον, στο τι μπορούμε να πούμε, και βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έχει εκτεθεί με αρνητικό πρόσημο.
0: Δηλαδή, έχεις την αίσθηση ότι στο ίντερνετ... Δεν είσαι τόσο εκτεθειμένος όσο στο ραδιόφωνο.
1: Αλλά
0: δεν έχει σημασία.
1: Ήδη στο ραδιόφωνο, άμα είχε 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς και είχε, δεν θα γινότανε. Εδώ δεν έχουμε τσακωθεί, εγώ δεν έχω τσακωθεί με ακροατές. Εγώ. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Μη σου ξενίζει δηλαδή. Είναι και ένα μέρος του προβλήματος, αν θες να το πω και διαφορετικά.
0: Για μένα μου ξενίζει. Εδώ τα έχω ζήσει στο υπερθετικό βαθμό.
2: Εντάξει, απλά εγώ παιδιά σοκαρίστηκα έτσι και με τους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή και ο Λάζαρος πραγματικά.

0: όντως προσπάθησε να κρατηθεί ο άνθρωπος.
1: Πώς αντέδρασε ο Λάζαρος, τι είπε?
2: Εντάξει, προσπαθούσε να τον συνεφέρει, να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να πω, εγώ πάντως, παιδιά, την άλλη χαίρομαι που υπάρχουν και δημοσιογράφοι σαν και εσάς που είμαστε... Όχι, εγώ δεν το λέω, γιατί Κώστα και Γιδονή σας ακούω χρόνια και από το Σπόρ 24 και τον καθένα ξεχωριστά και μπορεί να έχω την τετράχρονη κόρη μου μέσα στο αυτοκίνητο και να ακούμε ραδιόφωνο και να μην φοβάμαι για το τι θα υποθεί και για το τι... Καταλαβαίνετε πως το λέω. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για το ότι έχετε ένα δημόσιο λόγο που, παιδιά, όποιος έχει δημόσιο λόγο θα πρέπει δηλαδή να το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έπαθα πλάκα, Διονύση, τώρα εντάξει, ξέρω ότι έχει τσακωθεί και με τον Παντελή το Διαμαντόπουλο, Αρναούτογλου και σε άλλα έτσι κομμάτια, αλλά όχι, αυτό το πράγμα δεν το περίμενα καθόλου.
2: Τέλος πάντων,
0: αυτό, παιδιά, πήρα να πω. Λίγο έτσι να προσέχουμε, γιατί ακούει κόσμος, ρε γαμώτο.
2: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Έγινε, φίλε. Δεν το πήρα πρέφα, κάνε το σκηνικό.
2: Ναι.
1: Άμα και ο Λάζαρος δεν είναι κανένα προκλητικό παιδί να πεις.
2: Σου είπα τώρα, ήταν να γίνει.
1: Σίγουρα, συμπαθητική είναι ο Λάζαρος με το μαλάκι. Το θυμάμαι στην Ξάνθη, είχε βάλει ένα γκολ και πήγαινε στην 60 λεπτά και του έλεγε με το μαλλί το βάλα, με το μαλλί.
2: Δεν έλεγε ακριβώς αυτό.
1: Δεν την τραβά με τον Λάζαρο.
2: Το έλεγε λίγο πιο καυστικά, είναι αλήθεια. Το είχε πει λίγο.
1: Εντάξει, μπορεί, είχε ακούσει πολλά.
2: Εντάξει, έχει περάσει και πολλά για τους τραυματισμούς.
1: Εντάξει, αλλά είναι πάντως φαινόμενο. Έχει φορές δηλαδή, πάω Ολυμπιακού.
2: Όλους είπε Ξηράρη, Ηρακλή. Α, έχει πάντα, εγώ παντού όλους είπε.
1: Σου καμπή ποιος είχε βγάλει τη μεταγραφή στο Sport 24 ότι ο Λάζαρος έκλεισε τον Ολυμπιακό όταν ήταν στην ΑΕΚ? Εγώ. Και μου στέλνανε μηνύματα και τέτοια και άσε μας τα λοιπά. Του λέω καλά, περιμένετε παιδιά, περιμένετε. Περιμένετε. Στο ραπέ το βράδυ του συμφώνησε, ήταν ακόμα στην ΑΕΚ, ένα μήνα πριν φύγει και.
2: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Και δεν λες όμως τίποτα.
2: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, έτσι. Τέτοια θέλω να ακούω. Συγχαρητήρια, μπράβο. Λοιπόν.
2: Θες να δώσεις τηλέφωνο επικοινωνίας?
1: Θα το δώσω, ναι. Παιδιά, σας δίνουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει. Τι μάρκα.
2: Ειρωνεύεται.
1: Εγώ, τι ρωτεύουμε.
2: Οκ. Εντάξει, Κοτζό.
1: Για όσους θέλουν πάντως να μιλήσουν διακοπή, είναι εξάρτητα από αυτό, μπορούν να τηλεφωνούν στο 211-10-80-880. Αυτό εννοούσε ο φίλος μου Διονύσης. Απλά εγώ το τράβηξα λίγο τα μαλλιά.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Τράβω το σύπτο μαλλιά.
1: Γιατί να μην το τραβήξω? Πώς είδες την Αρσεναλάρα τελικό? Να σου πω κάτι. Φαντάζεσαι από εκεί που λέγανε θα τα χάσει όλα, να τα πάρει όλα?
2: Εντάξει, δεν είναι. Τι όλα να πάρει, εννοείς το ένα?
1: Πρωτάθλημα και
2: τσάμπιονς λιγκ. Το έχασε τότε.
1: Ποιο?
2: Δεν έχασε από τι έχασε το κύπελο εκεί?
1: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα το κύπελο. Σιγά και εσύ.
2: Κοίτα. Εντάξει, δεν ήταν. Πρέπει να είναι πολύ βελτιωμένο στον τελικό για να το πάρει. Είτε να απέναντι τη Μπάγκερν, είτε να απέναντι τη.
1: Ναι, εντάξει, δεν
2: συμπληρώνει.
1: Ναι, συμπληρώνει.
2: Αλλά είναι επιτυχία, εντάξει, όπως και το πρωτάθλημα δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή και εκεί παίζεις την West Ham που παίζει την κατηγορία όλη.
1: Εντάξει.
2: Καταλάβες.
1: Για πάμε στα Πατήσια, στο Σπύρο.
3: Γεια σου, Διά.
1: Καλώς το να.
3: Και σε συνέχεια από το προηγούμενο, να θυμίσουμε γιατί στο Σπόρ 24 που ήταν ο Αντίπας μαζί με τον Αρναούτογλου το 18 που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, είχε βγει ή μας είχε κερδίσει κάτι τέτοιο. Είχε βγει με τέτοιον αέρα, με τέτοιο τουπέ, ήταν τόσο αριστικός που ο αντίπας δεν την πάλεψε άλλο μαζί του και τον έστωγε και βγήκε από την εκπομπή. Και καλά έκανε.
1: Μαζί ήμασταν εκείνο το βράδυ.
3: Ναι, απλά δεν είμαι 100% σίγουρος και δεν ήθελα να πω
1: Μαζί που σηκώθηκε ο αντίπας, ήθελα να δει πλέει. Παλεύω, φτύνω αίμα τόσα χρόνια, λέει. Να κρατήσω το κουμπί σου να πηδώ και έρχεται εδώ και μου τη χαμάς.
3: Ο αντίπας είναι πιο ήρεμος και από αρνείς ασφαλείς.
1: Πραγματικά δηλαδή. Τον είδα ξαφνικά. Δεν πρόλαβα να τον κρατήσω. Σηκώθηκε ξαφνικά.
3: Ναι.
2: Είπα και εγώ θα γίνει. Εσύ φταίς.
3: Εσύ φταίς που δεν το ηρέμησες. Νομίζω ότι κερδίζει. Συγγνώμη, μίλαγα πάνω από σένα, πες.
2: Όχι, ο Γκότζος φταίει που δεν τους ηρέμησε.
1: Δεν πρόλαβα ρε, πετάχθηκε.
3: Ήταν συγκλονιστικό εκείνο το βράδυ. Πολλοί, επειδή μίλαγα και με άλλους φίλους που έχουν ραδιόφωνο, πολλοί το κλείσαν το ραδιόφωνο γιατί την παλέψαν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει ευγενικά αυτού του ανθρώπου και να του πει ρε φίλε, θα εκτεθείς άσχημα κάποια στιγμή με αυτά που λες. Μετά έκανε και ένα reel ή ένα live τέλος πάντων στο TikTok ο ίδιος και είπε Δεν θα μου πει κανένας ότι εγώ χρηματίζομαι. Δεν σου είπε ο Λάζαρος ποτέ το ότι χρηματίζεσαι.
2: Και εγώ νομίζω πως το σκηνικό ότι το σας δίνανε εννοούσε την πληροφορία και όχι λεφτά, όπως το καταλάβω.
3: Ναι ρε παιδί μου, ναι πληροφορία, μόνο λογικός θα το καταλάβει πληροφορία. Που στο κάτω-κάτω από πού εντλείτες εσείς οι δημοσιογράφοι τις πληροφορίες. Από παίχτες, παλιότερα μιλάγανε οι παίχτες εσάς, ή από κάποιους που βρίσκονται κοντά στους παίχτες, που δεν είναι και κακό πράγμα. Πώς θα μάθουμε εμείς οι ακροατές το ρεπορτάζ, άμα δεν σας μιλήσουν εσάς κάποιοι να σας δώσουν τις πληροφορίες. Δηλαδή τα αυτονόητα πρέπει να εξηγούμε σε ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Που εμείς δεν είμαστε αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων είναι κρίμα γιατί ο Λάζαρος, αν το καλοσκεφτείτε, με τα τρελά γκολ που έχει βάλει, δηλαδή αυτός είναι, εγώ Ολυμπιακός είμαι, με αυτό το γκολ που μας έβαλε με την ΑΕΚ,
4: ναι, το σούτ εκεί, τι ήταν φάουλ κατευθείαν, ήταν τι ήταν.
3: Τρελά ψαλιδάκια. Είναι ο Ιμπραήμοβιτς της Ελλάδας. Αυτός και ο Ιμπραήμοβιτς έχουν κάνει τέτοια τρελά πράγματα. Δεν υπάρχει. Και είναι και πολύ καλό παιδί. Δεν με ενδιαφέρει τώρα αν είμαι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, οτιδήποτε. Στα σύνολο μου. Ό,τι και να είμαι. Το Λάζαρο, παιδί μου, είναι μια ποιότητα μόνο στο αυτός ο άνθρωπος. Όπως ήταν και άλλοι παλιότεροι παίκτες και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και άλλοι παίκτες. Και του ΠΑΟΚ μερικοί εκτός από τον Γκαρσία. Θα τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτά ρε παιδιά. Καλή συνέχεια.
4: Έγινε Σπυρό.
3: Γεια.
4: Πάμε στον Χρήστο.
5: Έλα παιδιά, τι κάνουμε.
4: Καλά εσύ.
5: Καταρχήν ο Αμερικανικός δεν ήταν εκπομπή, ο Αρναούτογλου δεν νευρίασε με το ήλιο για τα κιλά του Βίντα.
2: Του Βίντα, του Γιώβιτς.
4: Του Βίντα, ρε, καλά σου λέει, ρε.
5: Πέτρο Μπετριώβιτς. Ο Αρναούτογλου τα είχε, γιατί ο Λάζαρος έκανε
2: σπάνια. Ναι, ρε, φίλε, αλλά άκου να δεις κάτι, ρε Χριστό, θα σου το πω τώρα εδώ ανοιχτά. Δεν είναι λόγος αυτός να νευρίασεις, σου εξηγήσω εγώ για παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ έχω έρθει εδώ. Έχω έρθει εδώ με τον Κότζο και κάναμε πλάκα για τον Μαρσέλο με τα κιλά που είχε εμφανιστεί.
4: Εγώ για τον Σισοκό.
2: Εγώ έχει πει για τον Σισοκό. Εγώ έχω πει εδώ για τον Ντινέ.
5: Όχι, δεν είπε. Ο Χρυσοδηλόπουλος αυτό ήταν απρέπεια. Είχε πει ότι ο Μουκουντής στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με την ΑΕΚ, που βγήκε έξω, έκανε τον τραυματισμένο γιατί ο Μαγωτετέι δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
2: Μπορεί να τον πει ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Μπορεί να έχει παίξει μπάλα, τι ξέρει.
5: Και μετά έκανε δύο μήνες ο Μουκουντή τραυματίας. Δηλαδή εντάξει καθ' ό,τι έκανε τον τραυματισμό να βγει έξω γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει το μεκετό και ο Λάζαρος έκανε σφάλμα. Τέλος πάντων,
2: δεν κάνουμε δικαστήριο.
5: Ναι, εγώ ένα θέλω να μάθω και δηλαδή μπορώ...
4: Θα σου το πω εγώ ό,τι θες, εδώ είμαι εγώ.
5: Ναι, εσύ είσαι και ο κατάλληλος.
4: Έτσι.
5: Οι διευθυντές, οι ιδιοκτήτες εφημερίδων, του γάμπρου, του πρωταλητή, του δικέφαλου και τέτοια, παίρνουν χορήγηση από τους προέδρους των ομάδων.
4: Τρελός είμαι, ρε.
5: Τι.
4: Γιατί πράσινη διευθυντής για να πάρεις χορήγηση.
5: Μπορεί... Σε ρωτάω ρε παιδί μου.
4: Άλλη, δεν ξέρω. Μπορεί να παίρνουνε, ξέρω εγώ.
2: Τι εννοείς χορήγηση ρε φίλε.
4: Λεφτά εννοούνται, λεφτά.
5: Να πει ο Κόκαλης τότε, πάτε και πόσο στο γάμπρο, πάτε και
2: δεν θα πει.
5: Ένα ποσό.
4: Πάντως κανένας δεν το λέει,
2: δεν είναι θέμα να πει, μισό λεπτό, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει και για λόγους φοροτεχνικούς όπως
4: θα λέει. Γι' αυτό το λέω, δεν χρειάζεται να το
5: λέει.
2: Αυτό το οποίο γίνεται με όλες τις ΠΑΕ, ΚΑΕ και τα λοιπά, είναι ότι όταν έρχεται η ώρα να κάνουν διαφημίσεις στο διαρκείας τους και όλα αυτά, πληρώνουν διάφορες καμπάνιες και πληρώνουν εφημερίδες και όλα αυτά. Αυτό, αλλά αυτό μπορεί να μπει και στη... Δηλαδή σε οποιαδήποτε εφημερίδα, δεν είναι απαραίτητο να είναι εφημερίδα της ομάδας.
5: Γιατί αυτός ο φίλος μου που πάμε και για καφέ της 2013 μου είχε πει ότι η αρχηγή των οργανωμένων 7, 13, 4, 14 παίρνουν φακελάκια από τους πρόεδρους των ομάδων.
4: Αυτός πολλά ξέρει τελικά ο φίλος.
5: Ναι, και για να ξέρεις μου λέει ότι η θεία 13 δεν είναι, το η θεία, ο Γερακόπλος η θεία 13 την έβριζε. Με αυτά και τέτοια και τέτοια, αλλά επειδή είναι...
4: Όχι όλοι ρε φίλε, δεν ήταν όλοι τότε, μ' αρέσει που ξέρει και πολλά αυτά.
5: Ναι, αλλά όχι όλοι είναι, αλλά επειδή ήταν για το καλό του Παναθηναϊκού, το συγχωρέσαμε μου λέει.
4: Καλά πες, εντάξει.
5: Ναι, και ότι του λέω καλά, αν ρωτήσει μου λέει εμάς ο Μπεντίδες, ποιο θα ρωτήσει, ο κάθε προπονητής Παναθηναϊκού από εμάς θα πάρει.
4: Βέβαια, αυτό έχει δίκιο οπωσδήποτε, ναι.
5: Αν μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό, ποιο θα ρωτήσει μου λέει τον Αλαφούζο.
4: Όχι, αυτούς πρέπει να ρωτήσεις. Αλλοί μόνο αυτοί πληρώνουν, αυτοί πρέπει να ρωτήσεις, ναι. Πρέπει να κάνετε ρε κανιά δουλειά, λέει ο ομαδικός.
5: Και είχες και την μητική εκθέση και ο Γκόρτσο, για να ξέρεις. Ξένα, αυτό λέει, ξέρουμε μόνο για ένα δημοσιογράφο που όλο λέγατε για τους άλλους δημοσιογράφους και αυτός είναι, εντάξει, δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του, ότι από 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός και τέτοια μας έχει ζαλίσει τώρα αυτό και 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός.
4: Ποιος,
5: δεν λέω όνομα.
4: Όχι, ρε, πού ακούστηκε αυτό ρε παιδί μου.
5: Ούτε σε ένα site.
4: Α, όχι καλά, εντάξει, σιγά.
5: Πόσο πριν Πώς θα βλέπετε το παιχνίδι σήμερα?
4: Παρί τέτοιο.
5: Ναι.
4: Κανένας δεν ξέρει. Είναι παιχνίδι που είναι και δυο ομαδάρες, που τα πού να ξέρεις που θα κάτσει.
5: Και να σου πω και κάτι, Διονύση. Αυτό είναι Ολυμπιακό τώρα, άκρα σιωπή, αν θα φύγει ο προπονητής, δεν θα φύγει, θα κάνουμε μεταγραφές, είναι καλά.
4: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα οι ομάδες, επειδή εμείς στον Παναγιακό τα βγάλαμε όλα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και τα συζητάμε φορά παρτίδα.
5: Όχι, ο Μπεντίδης έχει φύγει, το είπατε χθες.
4: Στο αποφύλωσε αυτό, το επιβεβαίωσε ο φίλος σου.
5: Ναι, τελειωμένος.
4: Άμα στο αποφύλωσε αυτός ξέρει.
5: Δεν υπάρχει ούτε μία σε εκατομμύριο.
4: Α, έτσι σου είπε, εντάξει, πες το φίλε, να ξέρουμε κι εμείς.
5: Με τον Ολυμπιακό λέω εγώ τώρα, θα μείνει ο Μελτίνιμα, δεν θα μείνει.
2: Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα δούμε τα πάντα.
5: Α, θα τελειώσει, ναι. Καταρχήν για τη δεύτερη θέση, η δεύτερη είναι καπαρωμένη, ρε παιδιά. Γιατί δεν θα πάρουμε τη δεύτερη θέση?
4: Από ποιο είναι καπαρωμένη?
5: Τον Ολυμπιακό.
4: Α.
5: Κερδίζει τον Πάο την Κυριακή και τελειώνει την υπόθεση.
4: Α, έτσι είναι καπαρωμένη, ναι. Η νίκη, να σου πω, αυτή η νίκη που λες το κερδίζεις είναι καπαρωμένη.
5: Ναι, πώς δεν είναι καπαρωμένη.
4: Α, εντάξει, ωραία, φιλάμα είναι έτσι, εντάξει, πες το μας.
5: Κερδίζει τον Πάο την Κυριακή. Φέρνει και δύο ισοπαλίες η ΑΕΚ, πάμε στη Φιλαδέλφεια και κάνουμε το τίποτα και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Τι να λέει αυτό το πράγμα?
4: Τίποτα, μια χαρά, τα πιο απλά πράγματα του κόσμου λες και εσύ, αλλήμον, τι.
5: Εντάξει, εγώ σωστά.
4: Και μετά λέω εγώ ότι έχω γκίνια που δεν κερδίζει τον Τζόκερ.
5: Εντάξει, εγώ σωστά, μάθε παλίτσα. Αυτά ήθελα να πω.
4: Δεν γίνει αρχή μόνο τι. Κι άμα έχεις κι άλλα τέτοια να μας τα λες, μη μας αφήσεις σκοτάδια. Είσαι θεός μεγάλος εσύ.
5: Για να μαθαίνετε, ρε παιδί μου.
4: Για να μπορεί καλά κάνεις εσύ.
5: Την Παρασκευή που θα πας από Τζούγια, θα μου παρακλήσεις να...
4: Πού θα πάω την Παρασκευή?
5: Στο Διονύση λέω. Θα μου παρακλήσεις ένα τραγούδι από τον Μαρκόπλο, θα μου το αφιερώσεις μόνο. Εγώ είμαι τα λάθη μου και εγώ τα σωστά μου.
2: Καλά, μην παίρνεις όργο.
4: Πού θα πας?
2: Μην παίρνεις όργο, θα πάω στο Κουζουγιά, εγώ περίμενα.
4: Μπος πάει στο Κοροπή αντί για τον Μαρκόπουλο.
5: Και άμα το έχετε βάλει το αυτό το τραγούδι, γιατί μου αρέσει πολύ, σας παρακαλώ πολύ.
4: Εγώ καλά, εξ' τώρα το κάνουμε και αυτό, θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε για τους ακροατές μας. Θυσία θα γίνουμε. Πάμε στην ωραία Κατερίνη, στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Καλώς το να.
6: Έχω πάρα πολύ καιρό να πάρω.
4: Ναι.
6: Από προηγούμενο σταθμό. Απλά δεν τυχαίνουν οι ώρες μεσημεριανές για να μπορώ να μιλήσω τώρα.
4: Κατάλαβα.
6: Έχω κολλήσει στην κίνηση και... εσάς ήθελα, εσένα.
4: Εμένα, ναι.
6: Εσένα. Καταρχήν για αυτό το που έγινε με τον Λάζαρο, υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι δημοσιογράφοι και μπορεί να σπάξει έναν άνθρωπο με το μαχαίρι. Υπάρχουν άλλοι που προσπαθούν να κάνουν δημοσιογραφία που δεν είναι δημοσιογράφοι. Να το αφήσω.
4: Ναι.
6: Πες μου κάτι που θέλω να μάθω. Τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις αυτού του ρημάδι του Εραστέχνη?
4: Τι γίνεται, ρε φίλε?
6: Προχωράνε. Έχουν βρει λεφτά. Τι προχωράνε εσύ? Το 2004 έπρεπε να είχαν γίνει το Δεκέμβρη. Δεν υπάρχει ακόμα χρηματοδότηση.
4: Ο Εραστέχνης λέει ότι όλα, και άκουσα και το ρεπορτάζ προχθές τα παιδιά εκεί που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναϊκού, ότι είναι όλα καλά. Περιμένουν κάτι λεπτομέρειες, λέει, περιμένουν και...
6: Και ξέρεις 40 εκατομμύρια που δεν βρίσκουν κάποιος να τα βάλει.
4: Τι να σου πω τώρα σε αυτό?
6: Τι να πω, είναι αλήθεια. Το εμπορικό δεν πουλιέται. Τι ναι. Καταστάσεις ήταν να παραδοθούν το Δεκέμβριο του 24.
4: Έχει καθυστέρηση, αυτό ισχύει όντως.
6: Τι καθυστέρηση, θα γεννήσουμε σε λίγο. Χωρίς πλάκα, ρε φίλε, αλήθεια.
4: Το ξέρω,
6: έχει. Θα τελειώσει το γήπεδο το κανονικό.
4: Το κανονικό και ο Ραστέχνης θα είναι έτσι.
6: Το Εραστέχνης θα είναι έτσι και δεν θα μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας. Βέβαια θα το παρακάμψουν νομικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βρουν έναν τρόπο.
4: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Εξαρτάται τι θα κάνει ο Εραστέχνης μετά. Τι, αλλά αν ο Εραστέχνης βάλει βέτο, πώς θα το παρακάμψουν? Αν ο Εραστέχνης πει, όπα παιδιά, εδώ εγώ είμαι ξεκρέμαστος, τι θα γίνει?
6: Ερώτηση. Τον έχεις δει τον Εραστέχνη μετά τη φυγή, το διωγμό του Γιαννακόπουλου να είναι?
4: Όχι.
6: Ωραία. Δεν κάνω την ερώτηση, την κατάλαβες.
4: Μην την κάνεις, ναι, όχι, δεν τον έχω δει, όχι.
6: Συμφωνείς?
4: Άγεται και φέρνεται.
6: Ωραία. Γιατί κάποιοι θα δίνανε τα λεφτά στο
4: Διαρκεία. Έχεις δίκιο στην έκφραση που χρησιμοποίησες. Στο διωγμό του Γιαννακόπουλου, ο Δημήτρης δεν ήθελε να φύγει έτσι.
6: Ο Δημήτρης πήρε έναν Εραστέχνη με 3 εκατομμύρια χρέη, τα έκανε 0 και μετά τον διώξαν γιατί κάποιοι έπρεπε να ψηφίσουν κάτι. Σωστά.
4: Σωστό, απόλυτα.
6: Να μην ξεχνάμε και την ιστορία.
4: Και
6: γιατί...
4: δεν είναι μόνο τα χρέη που τα μηδένισε. Αν κάποτε μιλήσει, τι βρήκε εκεί όταν πήγε, θα κλάψουν οι μανούλες.
6: Άστα. Επειδή ξέρεις και ξέρω και...
4: Ναι.
6: Τέλος πάντων. Μία ερώτηση. Τώρα αυτή τελείωσε έτσι. Ναι. Χιουμοριστική αλλά στην πραγματικότητα. Εσύ, εγώ έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Αλαφούζος είναι κατέμις ρε φίλε. Για τον εαυτό του. Είναι κατέμις όταν παίρνεις μια ομάδα...
4: Ναι, αλλά μόνο στον Παναθηναϊκό. Στα δουλειές του πολύ καλά του πάνε όλα.
6: Είσαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος.
4: Ναι, από ό,τι ξέρω.
6: Είναι χοντρικός. Δεν είναι μόνο τέτοιο. Δεν στο σκάει, δεν πετάει.
4: Δεν είναι ο Sky η βασική του απασχόληση πάντως.
6: Ναι, είναι και τα καράβια. Είναι όλοι που είναι τα καράβια. Δεν είναι μόνο ο ίδιος. Ή έχω άδικο, δεν ξέρω, το ρωτάω.
4: Όχι, είναι όλη η οικογένεια.
6: Είναι όλη η οικογένεια. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται με τέτοιο. Ρε φίλε, είναι κατέμις. Είναι κυριολεκτικά κατέμις.
4: Δηλαδή.
6: Δηλαδή. Είναι, ήτανε μέρος της πολυμετοχικότητας.
4: Ναι,
6: είναι ένα Παναθηναϊκό.
4: Όχι μέρος, ήταν από το.
6: Ήταν κομμάτι, είχε μετοχές.
4: Όχι ήτανε μέρος. Αυτό βρε, ήταν παρόν στην πρώτη συνέδριξη του Γιαννόπουλου για την ίδρυση της ΠΕΚ, δίπλα στο Γιαννόπουλο.
6: Σωστά. Οι δύο που γνωρίζω, Γιαννακόπουλος και Βαρδινογιάννης, όταν φύγανε από την πολυμετοχικότητα, πλήρωσαν τα χρέη τους, από αυτά τα 60 που βρήκε θεωρητικά ο Αλαφούζος.
4: Ναι.
6: Και δεν είναι.
4: Ναι.
6: Ο Γιαννακόπουλος θυμάμαι έδωσε 5, ο Βαρδινογιάννης κανένα 8 δεκάρι.
4: Σωστό είναι αυτό.
6: Όλοι οι υπόλοιποι τίποτα.
4: Τίποτα, την κοφανίσανε, γεια σας.
6: Και ουσιαστικά ο Αλαφούζος αγόρασε μια ομάδα νούμερο 1 χωρίς να δώσει λεφτά.
4: Όχι, λεφτά δεν έδωσε, αυτό ήταν γνωστό.
6: Δεν έδωσε.
4: Δωρεάν τον πήρε τον Παναϊκό.
6: Πήρε χρέη.
4: Ναι, πήρε χρέη, αλλά πήρε και ομάδα.
6: Δεν το συζητάμε, πήρε χρέη. Βέβαια, στην πιάτα συζητιούνται άλλα πράγματα, αλλά okay.
4: Ναι.
6: Για τα χρέη που πήρε.
4: Τι, ότι δεν ήταν τόσα?
6: Όχι.
4: Αλλά...
6: Με ποιο τρόπο πληρώθηκαν τα χρέη προς τον Αλαφούζο από τους άλλους?
4: Α, δεν ξέρω τέτοια πράγματα.
6: Θα σου το πω κάποια στιγμή άμα μιλήσουμε...
4: Ναι, ειλικρινά το λέω τώρα, δεν...
6: Όχι, να σου το πω τι έχω ακούσει. Δεν ξέρω, δεν ήμουν, δεν το έχω δει. Απλά κυκλοφορεί μια φήμη που αν θέλεις κάποια στιγμή να την πω.
4: Εντάξει, θα την πούμε. Ναι, κάποια στιγμή θα την πούμε.
6: Και δεν είναι για τον αέρα γιατί κανένας μας δεν έχει αποδεικτικό.
4: Σωστό.
6: Λοιπόν, έβαλε 140, 160, 200 εκατομμύρια. Πόσα έχει βάλει μέχρι τώρα?
4: Κάνα 150 σίγουρα.
6: Ωραία. Περίμενε. Μέχρι πέρσι το καλοκαίρι ήταν 150. Να βάλει άλλα 20-30 φέτος.
4: Πήρε όμως και φέτος. Εντάξει, γιατί πούλησε Βαγιανίδη, πούλησε Ιωαννίδη.
6: Πόσα εκατομμύρια θες, πόσα, σύνολο.
4: Πόσα
6: έχει. Ένα 180 να έχει βάλει.
4: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω, εντάξει, ναι, ένα ποσό αρκετό.
6: Αρκετά μεγάλο, πολλά λεφτά, έτσι.
4: Ναι.
6: Τώρα το διαιρέσει ρε φίλε, με τα 16 χρόνια, αγορά, χρέη, λειτουργία, τα πάντα, 12, 13, 14, 15 το χρόνο, δεν ξεπερνάνε.
4: Ναι.
6: Σωστά.
4: Σε σύνολο χρόνο, άμα τα διαιρέσει, ναι.
6: Σε σύνολο χρόνο, έτσι δεν κάνεις ένα δάνειο όταν παίρνεις, δεν το κάνεις σε σύνολο χρόνο. Τι πήρα, τι έδωσα, τι έγινε.
4: Έτσι το κάνεις και μετά δεν μπορεί να το πληρώσεις.
6: Σωστό γι' αυτό. Ο Διονύσης άμα σου πει δίπλα.
2: Ναι.
6: Ο Μαρινάκης έδωσε ένα κάρο σκασμό και χρέη πήρε και έδωσε και χρήματα.
4: Ο Μαρινάκης όμως έχει μια τεράστια διαφορά.
6: Πήγε,
4: ακολούθησε άλλο δρόμο. Δεν βγήκαν στον δρόμο να πούνε Πούλα, Κόκαλη και έλα Μαρινάκη να γίνει διαδήλωση και να το διώξουμε το τέτοιο. Πήγε, ήθελε την ΠΑΕ. Πήγε,
6: βρήκε τον Κόκαλη.
4: Πόσα θέλεις, τόσα. Τι χρέη υπάρχουν κάτω το τραπέζι, πάνω το τραπέζι, τα αναλαμβάνω. Δηλαδή ακολούθησε τον επιχειρηματικό δρόμο στον Πανέκο για να αλλάξει χέρια η ΠΑΕ πρέπει να γίνει εμφύλιος.
6: Δεν πρέπει να γίνει εμφύλιος. Θέλει απλά κάποιος να φύγει.
4: Θέλει κάποιος να έρθει με πραγματικά λεφτά και όχι στο μιλητό. Γιατί όταν ήρθε η ώρα για πραγματικά λεφτά, όλοι την κάνανε με λαβρά πηδηματάκια.
6: Ήρθε ένα άνθρωπος με πραγματικά λεφτά και δεν του το έδινε.
4: Ποιος?
6: Ο Γιαννακόπουλος δεν πήγε να την πάρει το 17 όταν την πάρκαρε. Πήγε.
4: Τι λες μου, ποιο 17?
6: Όταν ο Αλαφούζος πάρκαρε το Παναθηναϊκό και είπε...
4: Τώρα λες, όταν είχε τραβήξει την πριζά. Ναι, είχε πάει ο Δημήτρης, είχα βρεθεί, μάλιστα εγώ το είχα βγάλει το θέμα στο Sport 24.
6: Σωστός.
4: Και είχε βγάλει ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι ό,τι λέει είναι αλήθεια για αυτά που είχα πει.
6: Είχε πάει με την τηλεόραση, με την άλλη, πώς τη λέει, δεν θυμάμαι.
4: Ναι, είχε πάει κανονικά, είχα βρεθεί, μετά πήγε όμως στο δεύτερο ραντεβού όταν ανέβηκε στη Βιανέξη μετά ο Αλαφούζος και του είπε ότι δεν προχωράμε.
6: Και ας μην ξεχνάμε ότι πέρσι από μια συγκεκριμένη επιχειρηματική οικογένεια υπήρξε ενδιαφέρον, δεν προχώρησε, υπήρξε ενδιαφέρον όμως.
1: Και
6: δεν είναι από την οικογένεια Αγγελικούς.
1: Δεν νομίζω.
6: Υπήρξε ενδιαφέρον.
1: Εγώ αυτό ποτέ...
6: Υπήρξε.
1: Το ακούω,
6: υπήρξε.
1: Εγώ αυτό δεν το έχω διασταυρώσει από κανέναν ποτέ.
6: Δεν πρόκειται να διασταυρώσει γιατί η συζήτηση έγινε και κόπηκε επί τόπου. Γιατί δεν ήθελε να πουλήσει.
1: Καλά, γιατί δεν θέλει να πουλήσει πάντως μεταξύ μας τώρα.
6: Ποιος, ο τέτοιος.
1: Καλαφούς, γιατί να πουλήσει.
6: Γιατί μπαίνει μέσα, γιατί η ομάδα δεν πάει καλά.
1: Δεν το ξέρω.
6: Τι θέλεις.
1: Φίλε, το είναι αλκοολίκ το ποδόσφαιρο μεγάλο. Άμα ήταν όσοι μπαίναν μέσα να φεύγανε, γιατί πόσοι νομίζουν ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, κερδίζουν.
6: Μην
1: κοιτάς τον Ολυμπιακό τώρα που έχει κάνει Ευρώπη, Champions League και πωλήσεις. Είναι τεράστια καράβια αυτές οι ομάδες από πλευράς χρημάτων.
6: Θα σου πω όμως τη διαφορά του ενός με το άλλο. Όλοι έχουν κάνει, έχουν καταφέρει και κάτι και κάτι.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι. Αυτό είναι σωστό.
6: Άλλο ένα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη που σε κόβω. Ήρθε ο Σαββίδης. Άλλαξε τον ΠΑΟΚ, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα. Ήρθε ο Πίγιο Μαρνάκης, πήρε, τα τασάρωσε όλα. Πάει ο Ηλιόπουλος που υποτίθεται δεν ξέρει και μπάλα. Σε δύο χρόνια παίρνει πρωτάθλημα.
6: Και ο Μελισσανίδης.
1: Και ο Μελισσανίδης, το ίδιο, ναι.
6: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι άλλο, τι με εκνευρίζει ρε φίλε. Όταν θα ακούσω συνέντευξή του, που δεν την έχω ακούσει ούτε στο Σαββίδη, ούτε στο Μαρινάκι, ούτε στο Κόκαλη, ούτε τέτοιο. Πάντα θα αναφερθεί σε αυτά τα ρημάδια τα λεφτά. Πάντα. Πάντα θα μιλήσει τι έχει δώσει. Τι έχει δώσει.
1: Ναι.
6: Δεν έχω ακούσει το Μαρετό, πώς το λένε, το Ολυμπιακού να πει, παιδί μου, έχω δώσει αυτά. Δεν έχω ακούσει το νέο...
1: Ναι, γιατί δεν έχει ανάγκη να το πει, φίλε.
6: Ρε φίλε, ναι, αλλά ούτε οι άλλοι έχουν ανάγκη να το πούνε. Δεν το λέει μόνο αυτός, ρε γαμώτο.
1: Γιατί... Δημήτρη, πρέπει να πάνω στο διάλειμμα.
2: Το θέμα εδώ πάντως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι λέει τα εκατομμύρια που έχει δώσει και ουσιαστικά δεν μπορεί να αποδεχθεί τα λάθη που έχει κάνει τόσα πολλά χρόνια για να είναι, ναι, αποτυχημένος.
1: Για τόσα εκατομμύρια.
2: Έτσι.
6: Έχουμε πάρει 600 ποδοσφαιριστές. Έχουμε πάρει καμιά 250 προπονητές. Θα τελειώσει η λίστα ρε φίλε.
1: Σε λίγο δεν βρίσκουμε, δεν θα πάρει κανένας.
6: Ναι, δηλαδή ένας ολόκληρος κόσμος, και δεν το λέω υποτιμητικά για τον Μάρτινς αυτόν που συζητάνε τώρα του Ολυμπιακού, ένας ολόκληρος κόσμος με προπονητές, ένα καλό προπονητή, δεν μπορεί να πεις ότι είναι κακός ο Μπενίτης, να τον αφήσει ένα χρόνο ρε φίλε να δουλέψει. Ένα χρόνο. Και να του πάρει αυτό που θέλει ο προπονητής, όχι αυτό που θέλουν οι παρεμβρισκόμενοι.
2: Έγινε.
6: Αυτά, χάρηκα πάρα πολύ, τους ξανά άκουσα παιδιά.
2: Πάμε.

0: Τα πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Μια φορά και να καιρό.
1: Καλώς.
0: Μπήκε η γάτα στο χορό.
1: Μπορείς να μου βάλεις εκείνο το έχουμε γραμμένο που έλεγε ο Βερβελές.
0: Μέγω βάκια και
1: εκείνο που έλεγε ο Βερβελές. Το στρώμα, το στρώμα μόνη μου, πώς το λέει αυτό.
2: Είναι το στρώμα
1: μου μόνο.
0: Κι όταν φούντος ο χορός
1: μπήκε
0: και έγινε πιο ζωηρός, ένας γάτος πονηρός
1: σήκωσε
0: απαλά και είπε πονηρά: Μιάου, μιάου βρε γατούλα.
1: Ναι, σας παρακαλώ κάτι, σας το έχω πει 100 φορές.
0: Γατούλα μου μικρή.
1: Μπορεί να διαφωνούμε σε οτιδήποτε. Μπορεί ο...
0: Μιάου,
1: κάτσε να πω τώρα κάτι.
0: Σε έχουνε μιστάξει.
1: Να πω ένα σοβαρό.
0: Τι να πω μετά.
1: Δεν έχουμε μιστάξει.
0: Η γούνα σου η γκρι. Στα αληθινά δεν ξαναδά πουθενά. Δυο μάτια και γάλα. Τόσο φωτεινά.
1: Να πω εγώ την έκκλησή μου στο κοινό. Το έχω πει 100 φορές.
0: Μπορεί να διακόπτεις, φίλε.
1: Μπορεί να διαφωνούμε.
0: Προσπαθώ να πω εγώ.
1: Μπορεί κάποιοι να μας συμπαθούνε. Αλλά ρε παιδιά, με έντοιμα μέσα. Βγαίστε, βρίστε, πες οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να ματιάζετε ρε εσείς. Μα δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα που παίρνουμε συνέχεια. Ξεματιάζετε, να μας ξεματιάζουν τώρα που κάνουμε κομπή. Φεύγουν τα γαζομουριτάλιες και είμαστε και το κεφάλι παρασπάσει. Μα δεν γίνεται αυτό. Άντε, σας πούμε ότι θέλετε. Τι θέλετε. Μπακασέτας, ο κορυφαίος παίκτης που γράφει στον Παναγιώ, κορυφαία μεταγραφή που έχει γίνει στον Παναγιώ, στον κόσμο. Το λέω κι εγώ, ορίστε. Θυμάσαι αυτό. Ε?
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Τον Μπακασέτα. Ότι όταν τον είδα να παίζει, λέω ότι
0: ναι,
1: η κορυφαία μεταγραφή στον κόσμο φέτος.
0: Πώς το με το, όχι το Μέση που είχαν πει, μωρέ, ένα... Ξηγένειας παραλληλισμός. Τι ψάχνεις, Παναγιώτα. Ψάχνεις πάλι προπαγάνδα να κάνεις βάρος μου.
1: Όχι, δεν κάνει προπαγάνδα η κοπέλα. Ψάχνει να
0: τρέχουμε στα δικαστήρια.
1: Όχι, ρε.
0: Να τρέχετε στα πειθαρχικά όργανα.
1: Πάει να επιβεβαιώσει.
0: Μαζί με τον άλλον το Σπιούνο.
1: Πάει να επιβεβαιώσει ναι. Κοπέλα τι ωραία τραγουδάς.
0: Τι να δηλαδή, τι κάνεις
1: με ένα γνωστό τραγούδι που τον έσουξε.
0: Ποιο Παναγιώτα ψάχνεις.
1: Είναι ποιο. Το στρώμα μου μόνο.
0: Γιατί το είχα πει εγώ αυτό. Τι κάνεις με πηγολαμπίδα.
1: Το είχες πει, το ξεχάσες.
0: Εγώ.
1: Να σου πω, δεν το είχε πει αυτό. Το είχε πει, δεν το έχεις.
0: Έχω πει εγώ αυτό.
1: Βεβαίως και είχες κάνει και το Α. Τι νομίζω εγώ το Α το ξέρα απ' έξω. Εσένα θυμάμαι.
0: Δεν μου τα λες καλά.
1: Ποιος σου πότε θα τα λέω καλά. Μια χαρά τα λέω εγώ, αλλά εσύ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Εγώ καλά σου τα λέγα.
1: Ναι, πάω ακούσουμε κανένα σοβαρό άνθρωπο τώρα, γιατί δεν γίνεται με ακούσει ένα. Πάμε στον Δημήτρη στο Εγάλιο. Έλα Δημήτρη.
3: Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλώς τώρα.
3: Καλά είστε.
1: Καλά.
3: Άντε, πάμε Διονύση να πούμε για το θρύλο τίποτα.
1: Έτσι, ναι. Ναι. Για το θρύλο παιδιά.
0: Εγώ νόμιζα να πούμε για την Δημοκρατία τίποτα.
3: Δεν θέλω άλλο.
1: Παιδιά, όχι όλους τους τρελούς μαζεμένους.
3: Να ξέρεις, έχουμε ένα κοινό, έχουμε και δύο πατέρα αστυνομικό, έτσι. Οπότε προφανώς είναι και ίδιες οι καταβολές, προφανώς, έτσι. Δεν ενδιαφέρουν πολύ.
1: Ναι.
3: Γιατί το ποπό τι σημαίνει κακό, είναι ρε εσύ.
1: Ο Διονύσης το λέει το ποπό, εγώ το είπα. Εγώ είπα ναι.
3: Όχι το λέω. Όχι για το Διονύση το λέω.
1: Α, γιατί εγώ είπα ναι.
0: Εγώ είμαι περίμενος.
1: Τον πατέρα του, δεν ξέρω για το δικό στον πατέρα του, τον έχω γνωρίσει, είναι καπετάνιος με τα όλα του, ωραίος τύπος.
0: Εγώ είμαι περίμενος για τον πατέρα μου, είσαι καλά, ρε.
1: Αυτό σου λείπει.
3: Εγώ πάντως να σου πω κάτι τώρα έξω από την πλάκα. Στη δουλειά μου, τέλος πάντων που έχω, όποτε προκύπτει η συνεργασία με αστυνομία, σου μιλάω έντοιμα, το κάνω δωρεάν. Γιατί αυτό με μεγάλωσε.
1: Ναι, ρε, φίλε, εντάξει, λογικό δεν είναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα θα αφήσουμε αυτό, είναι πιο σοβαρή που δεν είναι
0: για την πλάκα. Πιάνει και τους γιους των αστυνομικών αυτό ή μόνο το. να ξέρουμε, να μην χρειαστούμε τίποτα.
3: Αν ήσουν γιατρός, επειδή το επάγγελμα που έχω ασχολείται με αυτό, θα σε πιάνε. Τώρα δεν είσαι, οπότε δεν μετράει.
1: Ναι. Είναι γιατρός όμως των πληγών.
0: Έχω πώς πάω. Και χθες το βράδυ σε γιατρός ήμουνα.
3: Όχι, να είσαι ο ίδιος φίλε.
1: Να είσαι ο ίδιος
0: γιατρός. Γιατρός ψυχών είμαι κατά βάθος.
1: Να σε προμηθεύσεις. Αυτό είναι. Γιατρός ψυχών είναι όντως.
3: Είσαι ψυχολόγος. Δεν μετράει σαν γιατρός ο ψυχολόγος.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Ψυχολόγος είναι ο κότσος, εγώ είμαι ψυχίατρος, εγώ γράφω τη συνταγή.
3: Έλα, πάμε να σε τσαντήσω τώρα λίγο, θα τσαντιστείς κακός για μένα, αλλά θα πειραχτείς τώρα χωρίς λόγο. Πάμε.
0: Δεν νομίζω, ναι, πάμε. Δεν νομίζω να με τσαντήσεις, γιατί θα αναγκαστείς να περιμένεις να ακούσεις δελτίο όπως σε βλέπω χρονικά.
3: Αλλά ό,τι μου πείτε εσείς παιδιά, μη σας το χαλά, ό,τι θέλω να περιμένω, ό,τι μου πείτε.
0: Ναι, γιατί άμα αρχίσεις και δεν θες να βάλεις ακού, να σου πω.
3: Όχι ρε εσύ, όχι, εντάξει, άμα κάτι σε ενοχλεί, καθάς πες
0: το. Όχι ρε, όχι.
1: Όντως έχει δεύτερο, επειδή θα είναι η κουβέντα από ό,τι κατάλαβα σοβαρή.
0: Κάτσε να το πω.
1: Να έχεις χρόνο για τα επιχειρήματά σου.
0: Μήπως να το βάλω να με ρωτήσει αυτό που θέλει για να έχω χρόνο να διαβάσω.
1: Ναι, μπράβο, ρώτησε τώρα αυτό που θες για να διαβάσεις, να ξέρεις θα σου πει.
3: Εντάξει, ερώτηση.
0: Λέγε.
3: Ο αντιπρόεδρος της ομάδας, έτσι, που άσχετα εγώ το οποίο σχέση έχετε δεν με αφορά ούτε παίζει κανένα ρόλο. Αυτά είναι για άλλους. Όταν έλεγε ότι κάποια πράγματα που λέγονται δεν θέλει να πιστεύει ότι είναι από διοικητικούς, που πώς θα ρε, πριν 2-3 μέρες, δεν ξέρω πότε.
0: Ναι.
3: Ποιον εννοούσε, ρε Σιδιανίση. Ξέρεις.
1: Για κάτσε, πάμε στις ειδήσεις. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, αδερφέ.
0: Παρά
1: είναι σοβαρό.
0: Δεν ξέρω ποιο εννοούσε. Και εγώ από σχόλια διάβασα διάφορα ονόματα, αλλά θα είναι κάτι νιά να τα αναπαράγω αυτά τα ονόματα εδώ όταν τα διάβασα στο social media. Κατάλαβες. Δεν το γνωρίζω.
3: Δεν υπονοώ κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Όχι, εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν γνωρίζω. Ειλικρινά σου μιλάω ποιο εννοούσε.
1: Και δεν σου είπε.
3: Μια δεύτερη ερώτηση, αν προλαβαίνω. Αφού πρέπει να περιμένω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ωραία, πάμε για να το κάνουμε να είναι σήμα στην κουβέντα. Κάτσε πάμε στο δελτίο.
3: Ευχαριστώ.
1: Περίμενε, έτσι Δημήτρη.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο Αμάν για τη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφείς αναφορές στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε ξεκάθαρα τη σημασία τους στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, τόνισε και σημείωσε πως είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Συντετριμμένος και μετανιωμένος δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ο 54χρονος για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Ο συνήγορος υπεράσπιση του καθομολογίαν δράστη Γιώργος Κοκοσάλης ανέφερε πως έδρασε εμβρασμό ψυχής, κάνοντας λόγο και για ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα που οδήγησαν στη δολοφονία του 29χρονου. Εν τω μεταξύ, γνώστες της κατάστασης κάνουν λόγο για κλίμα τρόμου, μέσα στο οποίο φέρεται να ζούσε ο νεαρός τα τελευταία χρόνια. Ότι θα καταστεί ασφαλής η διέλευση μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Με τις απειλές του εχθρού εξουδετερωμένες και τα νέα πρωτόκολλα σε ισχύ, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν με μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως μεταδίδει το Άξιος, μια νέα πιθανή συμφωνία θα περιελάμβανε τη δέσμευση του Ιράν για πλαφόν στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, αλλά και τη δέσμευση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις κατά της Χεράνης. Τραγωδία στην Αίγινα από τον θάνατο βρέφους 21 μηνών, το οποίο πνίγηκε από φαγητό. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Τζάνιο απνοϊκό, χωρίς σφιγμό, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Σε προωρή αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα η Ελλάδα, ανέφερε στο Reuters ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσω των προώρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών. Αναστάτωση στο Παλαιό Φάληρο μετά από τροχαίο ατύχημα με σχολικό. Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε μαθητές και αναποδογύρισε ύστερα από σύγκρουση με γιο ταχύ. Ευτυχώς από το τροχαίο ατύχημα καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση πέθανε σε ηλικία 87 χρόνων ο ιδρυτής του μηδιακού κολοσσού CNN, Ted Turner. Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε το ίδιο το ειδησεογραφικό δίκτυο. Στα αθλητικά, σε μία ώρα το Περιστέρι ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Στις 10 το Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 3,17% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ και αντίστροφα.

0: 6 λεπτά μετά τις 6, Ελλάδα Δημήτρης εδώ.
1: Ναι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Πάμε, λέγε.
1: Λοιπόν, είπαμε, δε, χωρίς τις αντίλες τώρα, έτσι, προφανώς για να σε παίρνω και σε παρακολουθώ, προφανώς έχω μόνο καλή διάθεση, έτσι. Το να διαφωνούμε δεν κάνει. Λοιπόν, okay, άρα αυτό δεν ξέρεις ποιον εννοούσε.
0: Μα δεν, δεν σου πω, δεν έχω πίσω.
1: Όχι, ναι, εντάξει, ρε, δεν διαφωνώ. Επίσης, όσον αφορά το θέμα του γηπέδου στο μπάσκετ, αυτό που φαίνεται να υπήρχε, τουλάχιστον έτσι νομίζω και εγώ, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, ότι η διοίκηση του ποδοσφαίρου προσπάθησε να το φρενάρει λόγω της Μαρίνας κλπ.
0: Δεν υπάρχει αυτό,
1: με τα φράστρια, έτσι.
0: Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Κάθε άλλο υπήρχε μια άλλη φημολογία ότι γράφανε δεξιά και αριστερά ότι με τον τρόπο που ήθελε η ΚΑΕ, το ΣΕΦ και τα λοιπά, ότι θα μπλοκαριζόταν το κολυμβητήριο. Ούτε αυτό είδα να γίνεται. Και τα δύο βλέπω, είδα να υπογράφουν με το χαρδάλια, είδα να βρίσκεται, δεν βλέπω κάτι.
1: Άρα δε, η διοίκηση του ποδοσφαίρου, τώρα μιλάω αντικειμενικά, αλλά δεν μπλόκαρε σε ένα βαθμό όλη την ιστορία.
0: Μα τι να μπλοκάρε, πώς να μπλοκάρε.
1: Αντικειμενικά καθυστέρησε.
0: Πώς να το καθυστερήσει, τι σχέση έχει η διοίκηση του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, αυτό παιδί μου, έχει ο Δήμος, εντάξει, δεν είναι άσχετος με τη διοίκηση του
0: ποδοσφαίρου. Όχι, καμία σχέση, τι σχέση έχει, τι λες τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα πάλι δεν το ξέρω γιατί γράφουν πολλά. Η Sport Day ανήκει στον όμιλο της διοίκησης.
0: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Και επειδή είναι πολύ, νομίζω επειδή ήταν σε φάση διαπραγματεύσεων η Sport Day τον τελευταίο καιρό και επειδή έχω ακούσει και κάτι, κράτα μια επιφύλαξη όταν και αν ολοκληρωθεί να σου πω.
1: Δηλαδή
0: θα σου το πω αλλιώς. Εκτός αέρα θα σου το έλεγα σαν να είμαστε φίλοι. Στον αέρα δεν θα σου το πω γιατί δεν θέλω να εκθέσω ονόματα.
1: Όχι, όχι, παιδί, απλά επειδή έκανε αβάντα στον πρόεδρο του Παθναϊκού, το ξέρεις φαντάζομαι την προηγούμενη εβδομάδα με ό,τι συνέβη στην Βαλένθια, λέγανε ότι ανήκει στο... στην Alter Ego, ότι ανήκει στο... λέγανε και ότι αβαντάρει το τέτοιο. Αν δεν ανήκει, κακώς το λέγανε. Εγώ δεν το ξέρα καν, εγώ είχα μείνει ότι ανήκει στο Sport FM, σκεφτούνται, ούτε ήξερα ότι έχει πουληθεί, δεν είχα ιδέα. Αλλά ότι αβάνταρε τον πρόεδρο τους, αυτό είναι γεγονός, έτσι, δεν ξέρω που ανήκει, αλλά του έκανε αβάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον πρόεδρο και τις ομάδες που έχει πάρει, τώρα αντικειμενικά δεν έχω δει κάπου να έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό, έχω αυτή την εντύπωση.
0: Εγώ έχω άλλη άποψη.
1: Ωραία, η αγορά μπορεί να με αιτιολογήσεις, πού πιστεύεις ότι έχουν βοηθήσει, γιατί προφανώς μπορεί να κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι γενικότερα και στις επαφές του, ανεξάρτητα αν εμείς θεωρούμε ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν βγει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή νομίζω ειδικά η ενσχόληση με την Νότιχαμ του είχε αλλάξει επίπεδο σε πολλά κομμάτια. Και τα οποία αποτυπώνονται και ο Ολυμπιακός εξαργύρωσε και με την κατάκτηση του κόμφερενς.
1: Με ποιους παίχτες.
0: Ναι, εγώ δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και παίχτες. Απαραίτητα παίχτες.
1: Αυτό σου λέω βρεσί. Πρακτικά δηλαδή, πού φαίνεται. Δηλαδή, πρακτικά. Ακόμα και με τον Κάρμο.
0: Στο γεγονός ότι ο Κάρμο. Δεν κατάλαβα.
1: Είναι τη δεύτερη χρονιά.
0: Πώς ήρθε ο Κάρμο. Πώς ήρθε ο Κάρμο εδώ, εγώ τον πήρα.
1: Όχι, την πρώτη χρονιά ήρθε δανεικός, τη δεύτερη έγινε αγορά. Δεν τράβηξε. Ναι. Την πρώτη που τράβηξε.
0: Ναι, σου λέω. Πώς ήρθε
1: δεν
0: όμως
1: είχε
0: εδώ.
1: Βοηθήσει Νότιχαμ.
0: Πώς ήρθε εδώ όμως, δε φίλε.
1: Την πρώτη χρονιά ήρθε, τον είχε πάρει δανεικό από ποια ομάδα τον είχε πάρει.
0: Ναι, και τη δεύτερη πώς τον πήρε, τον αγόρασε η Νότιχαμ.
1: Ναι, βρε, αλλά τη δεύτερη δεν τράβηξε.
0: Άλλο, και τι να κάνω εγώ, τον πήρε, δεν τον πήρε.
1: Ναι, βρε, Διονύση, αλλά να σου πω κάτι, ολόκληρη ιστορία με την Νότιχαμ για μια χρονιά του Κάρμου που δεν
0: τράβηξε. Μα δεν είναι μια χρονιά του Κάρμου, ρε φίλε. Εσύ τι βλέπεις μια
2: χρονιά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ασχολείς με κάποια άλλη ομάδα. Να πρέπει να έχει και καλά αντανάκλαση στον Ολυμπιακό. Δηλαδή επειδή είναι ομάδα. Δηλαδή, αν ασχολιότανε ρε παιδί μου με μία. Τι να σου πω. Με ένα ορυχείο. Θα λέγατε τι επίπτωση έχει στον Ολυμπιακό για να ασχολήσει του με το ορυχείο.
1: Θα σου πω.
2: Γιατί συνδέεται το ότι πήρε τι. Άλλο ήταν το μαγαζί και άλλο το άλλο.
1: Ναι, αυτό φαντάζομαι δεν ισχύει και για τις σχέσεις που έχουμε με τις γυναίκες μας και με τις υπόλοιπες, να υποθέσω.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Τι λες τώρα.
1: Τι θέλω να σου πω με αυτό.
2: Ότι νομίζω ότι έχω την εντύπωση. Συγγνώμη να πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι τις γυναίκες μας δεν τις αγοράζουμε. Από ό,τι ξέρω δηλαδή.
1: Όχι βρε, δεν το πάω. Θέλω να. Προφανώς να σου πω. Δεν εννοώ αυτό.
2: Τι σχέση έχουν οι γυναίκες με τις ομάδες.
1: Ένας άνθρωπος έχει θεά ουσία και όρεξη να ασχοληθεί με κάτι. Σε ένα μέτρο, έτσι. Δεν έχει άλλα 700 πράγματα.
2: Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με ένα πράγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πιστεύεις ότι η ενασχόληση με την Νότιχαμ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Του τρώει περισσότερη ώρα από ό,τι θα του τρώει για να ασχολείς με τα καράβια του, με τις άλλες επιχειρήσεις του κλπ. Δηλαδή αυτό το, είχε άπλετο χρόνο. Είχε δηλαδή άπλετο χρόνο και γι' αυτό ασχολείται με τον Ολυμπιακό, ενώ τώρα δεν έχει χρόνο. Πιστεύεις ότι οι επιχειρηματίες αυτού του μεγέθους, αυτό που είπε τώρα, ασχολούνται με την ομάδα.
1: Να σου απαντήσω, δεν το λέω από ψυχρόνου μόνο. Το λέω από ψυχρόνου, πάθους, όρεξης. Το λέω και από αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Απλά είναι κάτι πρωτόγνωρο νομίζω. Δεν το ξέρω.
2: Όχι, εγώ δεν λέω, δεν ξέρω αν ωφέλησε ή όχι που λέει ο Διονύσης.
1: Εγώ απλά δεν καταλαβαίνω
2: γιατί πρέπει, η οποιαδήποτε κίνηση να μετρέται το τι αντανάκλαση έχει, ξέρω εγώ, στην ομάδα. Η επιχειρηματική κίνηση.
1: Εάν πάρει φέτος η Νότιχαμ το Europa, θα παίζει Champions League του χρόνου.
0: Ναι, θα παίζει.
1: Ωραία, αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, δύσκολο μεταξύ
0: παίζει μας, κανονικά.
2: Παίζει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα.
0: Έχει, μετά, έχει γίνει την προηγούμενη, πριν λίγο διάστημα έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι διοικητικό για να μην υπάρχει τσούγκρισμα.
1: Οκ, okay, εντάξει, δεν το ήξερα αυτό, ήθελα να το ρωτήσω. Ωραία, και κάτι τελευταίο, δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ κιόλας, έτσι.
0: Τι μεταλαιπωρείτε,
1: επικόκαλοι, κάναμε κάποιες χύψη μεταγραφές. Ξέρεις, δεν χρειάζεται, κοντινή ηλικία, έχουμε το 81, είμαι τόσο παρόμοια πράγματα, ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας, χωρίς να έχει λιγότερα έσοδα από τότε, νομίζω παραπάνω έχει, γιατί η αλήθεια σε αυτό ο πρόεδρος είναι πολύ καλός και στη διαχείριση εσόδων-εξόδων, έχει παραπάνω έσοδα, θεωρώ. Παίχτες και μεταγραφές τέτοιου τύπου δεν κάνουμε πλέον, εδώ και χρόνια. Ποιος ο λόγος?
0: Κάναμε, δεν κάναμε. Πώς δεν κάναμε?
1: Επιπέδου Γιωβάνι, Τάπο, Μιτσελία.
0: Ο Μαρσέλο που ήρθε εδώ τι ήτανε?
1: Ελεύθερος.
0: Τι σημασία έχει αν ήταν ελεύθερος ο ΙΠΕ, δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Πρέπει να μας πιάνουν κότσες να πληρώνουμε και ομάδες, δηλαδή.
1: Πρέσι, τις μεταγραφές που γίνανε επικόκαλοι.
0: Ναι, ψου.
1: Τις έχουμε κάνει τώρα.
0: Δεν ήρθε ο Χάμες εδώ. Τους παίχτες κρίνω εγώ, δεν κρίνω εγώ τέτοιο.
2: Ο Ριβάλτο ήταν αγορά.
1: Όχι, αλλά ήταν παίχτες πεζούμενοι, ναι. Δεν ήταν σε φάση.
0: Γιατί δεν ήταν παλέμαχοι, ήτανε.
1: Ο Μαρσέλο δεν ήταν.
0: Δεν πήγε στην Φλουμινέση μετά και έπαιζε και λέγαμε πως παίζει στην Φλουμινέση και εδώ και δεν έπαιζε. Δεν πήγε μετά, ο Χάμες δεν έπαιζε, έπαιξε με την Εθνική Κολομβία που έβαζε γκολ και λέγαμε εδώ γιατί δεν έπαιζε και τα λοιπά μετά.
1: Δηλαδή το Χάμες και το Μαρσέλο τους τοποθετείς παρόμοιες μεταγραφές με Ριβάλτο, Γιωβάνι.
0: Θεωρώ πολύ σύμπαιδο, αλλά θεωρώ ότι είναι άλλο το ποδόσφαιρο πλέον.
1: Και τα
0: έχω ξαναπεί την άποψη μου για αυτό το κομμάτι, δεν έχει να κάνει. Θεωρώ, καταρχήν δεν είναι ίδιες αγορές, να το πω διαφορετικά. Αν ο Ριβάλτο και ο Τζιωβάνι τότε είχαν το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία σαν επιλογή και πρωτάθλημα Κίνας, θα πήγαινανε τρέχοντας.
1: Μπορεί. Δεν διαφωνώ. Πολύ πιθανό, δεν διαφωνώ. Και δεν το είχα σκεφτεί να σου πω την αλήθεια αυτό. Αλλά όντως μπορεί, δεν έχει άδειξη αυτό. Όντως τότε δεν ήταν. Κάτι άλλο ακόμα. Λέμε ότι εντάξει μία στα τόσα χρόνια και λοιπά, είναι λογικό, αν και τώρα τελευταία χρόνια δεν το παίρνει και στην Ολυμπιακός όσο παλιά, εν πάση περιπτώσει είναι φυσιολογικό να το πάρει και άκυο, πάω και ούτω καθεξής. Εγώ προσωπικά διαφωνώ σε αυτό, για ποιο λόγο. Η ομάδα
0: δεν είναι φυσικό το πάρει. Για πες, διαφωνείς.
1: Για μένα δεν διαφέρουν οι άλλοι. Για μένα εγώ Ολυμπιακός είμαι, τις άλλες ομάδες βλέπω πιο κάτω. Αναγκαστικά λόγω των δεδομένων τελευταίων 30-40 ετών, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, για μένα δεν ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία στο να το θεωρούμε φυσιολογικό. Το brand του Ολυμπιακού έχει άλλο κόσμο, άλλα έσοδα, άλλες πωλήσεις, άλλα όλα. Οπότε δεν ξεκινάνε από την ίδια βάση. Όταν φέτος χάνεις το πρωτάθλημα την ΑΕΚ, δεν το χάνεις από μια ομάδα που ξεκίνησε από την ίδια βάση. Ξεκίνησες όπως και πέρσι και πρόπερσι, από πολύ πιο μπροστά. Με λίγα λόγια, έκανες πολλά λάθη για να χάσεις το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ξεκίνησες από τα ίδια. Το brand του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο δυνατό.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ, δηλαδή, όπως και να δείτε, σε έσοδα, κόσμο, διαφημίσεις, έρισμα στο εξωτερικό, όπου και να το δεις, απέχει πάρα πολύ. Οπότε για μένα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία να το χάνεις το πρωτάθλημα. Δεν είσαι απέναντι στην
0: πλέον. Είπε κανείς ότι δεν θα είναι αποτυχία.
1: Δεν μιλάω μόνο για φέτος, μιλάω γενικά και κατά τη γνώμη μου, από την πρώτη τελευταία χρονιά του Μάρτινς, είναι πόσα χρόνια είναι, 4-5, δεν θυμάμαι πόσα είναι, εν πάση περιπτώσει, μπάλα πραγματικά δεν έχουμε δει. Και μπάλα εγώ πώς το κρίνω, όταν στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζεις με κάποια ομάδα στη Λαφτέρα Τρίπολης κλπ. Στο Καραϊσκάκι μέσα να μην σου βγάζουν όλη την ψυχή για να πάρεις και να παίρνεις σοπαλία στο τέλος.
2: Καλά, χωρίς δε φίλε, 4 έριξες όλους τους
0: αντίπαλους. Γενικά τίποτα καλό, έχεις δει.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός της Champions League φέτος έκανε κάτι καλά, πιστεύεις ή όχι?
1: Το ότι πληρώνω διαρκείας και εδώ και πηγαίνω, κάτι λέει νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, να σε πάρω να αποθεωθούμε αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, λέω ρε
1: παιδί.
0: Νομίζω
1: ότι πάμε κρίνοντας τα λάθη, το να αποθεωνόμαστε και να...
0: Εγώ δηλαδή λέω ότι ανεξάρτητα αν μένει φύγει ο Μεντιλίμπαρ, αυτό που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό στην Ευρώπη στα 30 μάτσες που έχει παίξει 29, πόσα έχει παίξει, θεωρώ ότι δεν το έχει κάνει κανένας άλλος προπονητής στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στο Champions League μας πήγαμε πολύ καλά.
0: Γενικά λέω,
1: αλλά τι να το κάνω εσύ, τι να το κάνω όταν πηγαίνω να δω ένα μάτς με μια ομάδα, ξέρω εγώ, από τη μέση και κάτω και δεν μπορώ να ευχαριστώ λίγο ποδόσφαιρο να βάλω 2-3 γκολ. Γιατί εντάξει, πέρα από το αποτέλεσμα, με τέτοιες ομάδες να βλέπεις και λίγο μπαλίτσα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Αλλά να βλέπουμε και είναι μεγάλη διαφορά.
0: Το έχουμε αναλύσει και πριν από την κλπ. Λοιπόν. Έγινε φίλε, φιλιά.
1: Να σε καλά,
0: πάμε.
3: 6 και 4.
4: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Jumbo.

0: Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Έφυγε.
1: Πού πήγε ο Βανάτης?
0: Πάρα ξανάρθει. Έλα ξανάρθει. Δυνατόν τον φάτε στο Βαλάντι.
1: Δεν τρώω και το Βαλάντι.
0: Δυνατόν. Γιατί μπροστά από το Βαλάντι υπάρχει το χρυσό. Χρυσό Βαλάντι. Όταν σημαίνει ότι δεν είχατε φάει. Έλα κύριε Βαλάντι.
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, έφυγε.
0: Έχουμε υπάρξει σε καλύτερα είναι η απάντηση. Η σωστή.
2: Όλοι.
0: Άμα θέλουμε να πούμε. Άμα θέλουμε να πούμε, να κοροϊδευτούμε μεταξύ μας και εμείς και εσείς, λέμε καλά, όλα καλά. Εσείς όλα καλά, καλά λες και εσύ και όλοι καλά, κατάλαβες.
2: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, ότι έχουμε υπάρξει καλύτερα είναι πάντα
0: έτσι.
2: Έτσι πάει, αλλά τι να κάνουμε, προχωράμε. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Την ερώτηση που έκανα προηγούμενος ο φίλος εκεί για την ανάρτηση του Καραπαπά.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ πώς το βλέπω, αν εντός εξαίσθηση λόγου αυτή η όλη υπόθεση, τότε είναι σοβαρό θέμα, έτσι. Είναι προδοσία αυτό το πράγμα, κατά την δικιά μου γνώμη. Και νομίζω ότι ο ερασιτέχνης αποκλείεται να είναι, εντάξει. Οπότε ποιος μένει, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Δεν θα πω παραπάνω, θα δούμε. Εικασίες δεν θα κάνω, όχι, εντάξει, ό,τι θα πω, ό,τι θα αναπαντήσω, αλλά ναι. Απλά εγώ έχω να πω ότι ο ερασιτέχνης δεν μπορεί να είναι με κάτι 100% δεν είναι ο ερασιτέχνης, δεν πάει σε τόση. Πάμε παρακάτω. Κάτι για τα έσοδα και έξοδα που είπε προηγουμένως ο φίλος, επίσης το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Θα το λέω όποτε βρίσκω τη θυσία να το ξαναλέω. Επικόκαλη την εποχή του κόκαλη ήταν διαφορετικά τα έξοδα και τα έσοδα.
0: Δεν μου λέει τα έσοδα, ρε Σιβαλάντη, και η εφορία ήταν διαφορετική, όλα ήταν διαφορετικά.
2: Ναι, όλα ήταν διαφορετικά. Το Τζοβάνι, ένα Τζοβάνι τώρα. Τότε πόσο δεν είχαμε πάρει, θυμάστε? Γιατί δεν θυμάμαι εγώ το νούμερο ακριβώς. Θυμάστε πόσο είχαμε, πόσο είχε έρθει ο Τζοβάνι εδώ, στον Ολυμπιακό, τότε θυμάστε, Διονύση?
0: Πόσο δεν είχε πάρει, ρε φίλε?
2: Καλά, πες ένα κοινό νούμερο. Αυτό το χ, τώρα πρέπει να το βάλουμε επί 20. Γιατί η αγορά έχει αλλάξει. Τότε στις εποχές, τότε αγοράζα ένα σπίτι.
0: Το καταρχήν τότε είχαμε 400.000
2: ευρώ.
0: Δραχμές δεν είχαμε τότε, ρε φίλε. Δεν είχαμε ευρώ.
2: Ναι. Εντάξει, εγώ σου λέω. Τότε σε εποχή πρέπει να αγοράζει 400.000 ευρώ τότε. Ας πούμε σε ευρώ, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα δραχμές να σου πω.
0: Νομίζω λέγανε.
2: Το ίδιο σπίτι θα το πάρει 800.000 με 1 εκατομμύριο σίγουρα, έτσι, έχουν αυξηθεί τα πάντα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να συγκρίνεις εποχές οι οποίες δεν είναι ίδιες πλέον, έτσι. Τα έξοδα είναι παραπάνω τώρα και τα έσοδα πρέπει να είναι παραπάνω. Για να βγει ένα σύλλογος, οτιδήποτε, μια επιχείρηση ρε παιδί μου, θα πρέπει να έχει κάποια έσοδα. Αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες ποδοσφαιρού, μπάσκετ, οπουδήποτε, δεν έχουν έσοδα να έρχονται ούτε στα ίσια, εγώ πιστεύω. Νομίζω πιο πολλά χάνουν παρά παίρνουν, όπως το βλέπω εγώ. Και ας μην ξεκινήσουν τώρα να πούν ότι πουλήσαμε πέρσι ο Κοστούλας 40 εκατομμύρια και κάτι άλλα. Αυτά 40 εκατομμύρια
1: δεν είναι... Συγγνώμη, σου λέω, Σοβαλάντη. Δεν θέλω να μπω πολύ στην κουβέντα σας, αλλά έχω την εντύπωση που πολλές από τις αγορές που γίναν τότε επί Σωκράτη Κόκαλη ήταν με τραπεζικά δάνεια στο όνομα του Ολυμπιακού, τα οποία μετά τα βρήκανε μπροστά του.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή,
1: δεν ήταν λεφτά που βάζω εγώ ο πρόεδρος από την ΠΑΕ από την τσέπη του. Ήταν τραπεζικά δάνεια,
2: όχι,
1: τα οποία ήταν στο όνομα του Ολυμπιακού η εγγύηση. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι, όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό, Κώστα.
1: Ναι, όλες οι ομάδες το κάνουν.

0: αλλά μετά τα...
1: Ναι. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ, αλλά τα βρήκαν μπροστά και τα βρήκε και ο Μανάκης μπροστά. Μα και τα πλήρωσε, έτσι, και τα αποπλήρωσε όλα αυτά.
2: Φυσικά τα βρήκε μπροστά.
1: Βεβαίως. Οπότε, ναι, μην, δεν μπορώ να πούμε τώρα διάφορα. Και πλέον η αγορά τότε, να πω για τους ποδοσφαιριστές, δεν υπήρχαν, όπως είπε και ο Διονύσης προηγουμένως, δεν υπήρχε ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Κατάρ, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά θα πω, θα βάλω και το MLS, το οποίο είναι τώρα 10-15 χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το MLS βάζει πάρα πολλά λεφτά. Έτσι, δίνει πολλά λεφτά στους παίκτες, οι οποίοι, ναι, στην ουσία δεν τα αξίζουν κιόλας, να πω την αλήθεια.
0: Για το MLS φεύγουν από Ρεάλ και από τέτοια ομάδες και πάνε εκεί.
1: Ναι, αλλά όμως δεν είναι μόνο από Ρεάλ και τέτοιες ομάδες.
0: Δηλαδή,
1: Κώστα.
0: Όχι, δεν είναι, εδώ Έλληνες παίκτες πήγαν εκεί και παίζανε.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ, δηλαδή πληρώνουν παραπάνω τους παίκτες. Πληρώνουν πολύ παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά εδώ πέρα, και ειδικά οι αυτό το American Dream που λένε, ξέρεις, το αμερικανικό όνειρο που λένε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τι, ένας παίκτης πιο πολύ θα του αρέσει να έρθει εδώ στην Αμερική παρά να πάει στην Σαουδική Αραβία. Άστε αν τα λεφτά θα είναι λίγο λιγότερα ή ξέρω το ένα το άλλο. Τι είναι αλήθεια. Γιατί ο Μέση δεν διάλεξε να πάει κάτω εκεί και ήρθε εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι. Είναι μεγάλη διαφορά. Μπάσε τόση. Να, Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Φέτος ο Παναθηναϊκός θα βγει η Ευρώπη. Ξέρεις,
0: φυσικά, το ξέρεις αυτό. Φυσικά θα βγει. Έχει καπαρώσει και το κόφρεν.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Γιατί?
1: Έτσι λέω, ρωτάω, είσαι σίγουρος.
0: Πώς να μην βγει, για κάτι, γιατί είναι πονηρή ερώτηση, αλλά πώς να μην βγει, για βρες με τρόπο να μην βγει.
1: Δεν ξέρω, εγώ αυτό εσύ σκέψτε και πες μου το μετά. Σκέψτε λίγο και άμα θέλεις απάντα. Σκέψε, αν θα βγει φέτος ο Παναθηναϊκός Ευρώπη ή όχι.
0: Α, τα προκληματικά λες. Αν περάσει τα προβληματικά.
3: Καλά, καλά. Ναι. Κοίτα, μην την πατήσει κανένας άλλος βαλάκι.
0: Ναι, για αυτά σου λέω, παιδιά.
3: Μπορεί κρυβόμαστε. Άσε να αποφύγουμε την κουβέντα. Άσε να αποφύγουμε την κουβέντα, λέω. Μη στάξει πουθενά αλλού το έργο σου.
0: Γιατί έχουν και άλλοι προβληματικά φέτος. Ναι. Και μπορεί να είναι και πιο δύσκολο του Παναθηναϊκού.
3: Αλλά πιο δύσκολο δεν θα είναι, γιατί θα είναι
1: χειρότερα.
3: Όταν έχεις να το κάνεις καιρό.
1: Εμείς και να έχουμε ένα συντελεστή καλύτερο από τον Παναθηναϊκό και να περάσουμε. Δεν
3: ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει.
1: Έχουμε το Μεντί, το Μεντιλί παρεκκίδα.
3: Ναι, Βαλάντι μου, πάρε μια κουσουμάνια, θα πούμε εδώ θα είμαστε, Βαλάντι μου.
1: Καλή
3: σα
0: ημέρα,
3: γεια σα. Περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίμο Παρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξεσηκώσει. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό σετ μενού με 6-6 ευρώ ένα άτομο, φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να σας ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες σε κρατήσει στο 210-24-21-055, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών, τα ξεπέθυνα. Πάμε στο Νίκο το καλό.
0: Έλα Νίκο!
4: Γεια σε διά, γεια σε φίλοι μου, καλησπέρα!
0: Τι έγινε, σε χάσαμε!
4: Τι γίνεται,
0: Συγκινημένος από τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό!
4: Ναι, τι εξελίξεις, γιατί κάτσε και τα χάσα!
0: Όχι, τίποτα, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν!
4: Κοίτα να δεις τώρα, γιατί είδες τώρα με ξεκινάς από το τέλος να με τώρα! Τη φύλαγα την ερώτηση να πούμε τώρα τελευταία! Γκότζο, γιατί, λοιπόν, πες μου τώρα! Λοιπόν, γιατί έχουν εξεσαλώσει, να πούμε τώρα, Τζίγκερ,
0: ναι.
4: Καπετάνιος και εκ των δεξιών, να πούμε, ο Ζέτ. Πες μου τι συμβαίνει.
0: Τίποτε.
4: Μόνο εσύ μπορείς να δώσεις απάντηση.
0: Αφού έδωσε 100 φορές.
4: Για ξαναπες, εγώ δεν την άκουσα.
0: Τίποτε, ρε. Πάμε γήπεδο. Πήγαν γήπεδο. Γιατί αν πάρει, τελευταία παιχνίδια στη λεωφόρο που υπάρχουν.
4: Τελευταία παιχνίδια. Καλά, αυτό δεν παίζει τώρα, τελευταία παιχνίδια μεταξύ μας τώρα.
0: Γιατί.
4: Δεν παίζει αυτό τώρα.
0: Πάντως
4: γιατί
0: περίπτωση να πάνε για να προετοιμάσουν, να γυρίσουν και τα λοιπά, ούτε μία στο εκατομμύριο.
4: Εγώ αυτό παρακαλώ.
0: Εσύ να παρακαλώ. Γυρίσω...
4: Αλλά δεν υπάρχει. Ζήγερ στη χάρα Παναθηναϊκάρα. Εγώ αυτό, να πέσουν εκτεροί όλοι. Λοιπόν, πες μου τώρα θα βάλω.
0: Νομίζω πάντως ότι τρολάρει και λίγο. Αφού είδε το θόρυβο που έγινε την πρώτη φορά, σου λέει κάτσα ξαναπάω να γράφουν. Πλάκα έχει.
4: Ναι, διεντάει να σου πω κάτι. Αυτό κάνει ο Τζίγκερ, τους λεντάει να με και καλά κάνει. Έτσι, λοιπόν, δεν τους κάνει κανείς. Ο Αλαφούζος δεν τους κάνει, ο Τζίγκερ δεν τους κάνει. Λοιπόν, δεν τους κάνει κανείς. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά όμως τώρα, γιατί εδώ πέρα ναι. Αυτό που χρειάζεται οι φίλοι αυτοί του Παναθηναϊκού, αυτό που χρειάζονται είναι να κλείσουν ραντεβού στα ιατρία όλοι και να πάνε για λομποτομή. Όλοι, ας πούμε. Δηλαδή η πλειονότητα λοιπόν. Έχει τώρα, έχουν ξεκινήσει τα γκάλωπ τώρα να μην είναι να φύγει ο Μπενίτεθ, ας πούμε. Δηλαδή, πες με εσύ τώρα.
0: Τι να πω.
4: Να μην, ναι, να μην
0: ότι
4: να
0: αν κάνει τι αυτό. Αν τολμούσες πριν από ένα μήνα να πεις κάτι, ναι, ότι σε ένα μάτς δεν έκανε λάθος, αυτοί οι οποίοι βάζουν τα γκάλωπ τώρα θα σε είχαν κρεμάσει τον τοίχο σαν προδότη.
4: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το θέμα είναι όμως τώρα, εδώ πέρα τώρα τι κάνουμε τώρα. Εδώ τι λέμε
0: εδώ,
4: τώρα.
0: Εδώ φίλε το ένα χέρι είναι βιτάλο, ναι. Δηλαδή. Ναι. Ο Μπενίτεθ έδωσε δικαιώματα με την παρουσία του, δηλαδή δεν τα
4: δικαιώματα έδωσε. Δηλαδή, συγγνώμη, πάμε στα βασικά. Πάμε στα βασικά. Σου στέλνει ο Ζάετς ένα παίχτη, ας πούμε, βουλωμένο γράμμα. Δηλαδή, και σου λέει ότι αυτός ο παίχτης, ας πούμε, είναι, ας πούμε, δηλαδή, ότι καλύτερο έχουμε στην Κροατία.
0: Α, για το δεν
4: τον έχουμε,
0: για το Γιάκου,
4: δεν τον έχουμε, ναι, δεν τον έχουμε δει ούτε λεπτό. Όχι ψέματα, τον έβαλε 5 λεπτά σε ένα,
0: ναι,
4: παιχνίδι.
0: 5 λεπτά.
4: Λοιπόν, 5 λεπτά σε ένα παιχνίδι. Πάμε λοιπόν, παίρνει ζευγάρι, όλοι ψάχνουν να βρούνε επιθετικούς, ας πούμε, που να έχουν μια ομοιογένεια, να έχουν παίξει. Του παίρνουν ζευγάρι δύο επιθετικούς, τον Τετέι και τον Παντελίδη, ας πούμε, και τον έχει βάλει τον ένα παίχτη και οι δύο μαζί νομίζω είχαν κάνει 15 γκολ τα Χριστούγεννα. Ο ένας είχε κάνει σίγουρα 7, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους βάζει και δεν τους έχει βάλει να παίξουν μαζί ποτέ, ένα ημίχρονο τους έβαλε. Ένα. Αυτός ο προπονητής να τον κρατήσει, να τον κάνει τι, και να βγαίνει να απαξιώνει τους παίκτες, να απαξιώνει όλους τους παίκτες, να λέει ότι δεν μου κάνουν ούτε οι επιθετικοί, δεν του κάνει κανείς. Λοιπόν, να τον κρατήσει αυτόν τον προπονητή γιατί.
0: Όχι, για μένα ο ίδιος δηλαδή τα πήγε εκεί τα πράγματα.
4: Ο απλά ίδιος τα πήγε εκεί τα πράγματα.
0: Απλά καμιά φορά στον Παναθηναϊκό, ναι, πρέπει, ναι, πρέπει να τερματίσει το πράγμα. Για, ναι, να δούνε όλοι το φως το αληθινό, γιατί αν τους το λες την ώρα που συμβαίνει, α, κάνεις, ναι, πόλεμο, κάνεις ράνεις το ένα το άλλο.
4: Ναι, ναι, αλλά εδώ τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, τον είδαμε τον άνθρωπο. Για να μην γίνομαι γραφικός και κουραστικός και κάνουμε αναδρομή στον κύριο Μπενίτε που πήρε το UEFA που μας έχουν ζαλίσει με έτοιμη ομάδα τον Έκτο Ραούλ Κούπερ που είχε παίξει δύο τελικούς Champions League. Να πούμε εκεί πέρα ο άνθρωπος και πήρε, ας πούμε, δηλαδή, πήρε το UEFA και μετά την επόμενη χρονιά, ας πούμε, δηλαδή είναι αυτό που λένε, έκατσε στο τραπέζι των ζαριών και έριχνε όλη νύχτα 6-5, εξάρες και 6-5, ας πούμε. Λοιπόν, πήγε την επόμενη χρονιά, κοιμήθηκε ο Θεός, έκανε εγκλήματα και ο Αντζελότη και πήρε το Champions League. Το τότε δίνει αποζημιώσεις, ας πούμε. Δεν έχει πάρει άλλο τίτλο μεγάλο, πήρε
0: από
4: και ένα
0: πρωτάθλημα. Με... από τότε όχι, ναι, δεν έχει.
4: Πήρε... λοιπόν, πήρε και ένα πρωτάθλημα, νομίζω είχε πάρει με τη Λίβερπουλ, ας πούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά έχουμε εδώ πέρα, ας πούμε, το αυτό, επειδή οι δημοσιογράφοι, αυτοί που γράφουν τα blog, είναι φρέσκοι οι περισσότεροι και δεν βλέπανε ποδόσφαιρο, για να μην μιλάμε αν έχουν παίξει ποδόσφαιρο, έτσι. Να πούμε ότι είναι φρέσκοι, ας πούμε, και ό,τι διαβάζουν σου λέει, α, μεγάλος προπονητής, μεγάλος. Πώς ρε φίλε, το θυμάστε το τελικό.
0: Το κακό είναι φίλε, το κακό δεν είναι το οι δημοσιογράφοι
4: το
0: λένε αυτό.
4: Το τελικό που πήρες απέναντι ο κύριο Μπενίτε.
0: Άκου, το κακό είναι ότι τα ίδια διαβάζει και ο Αλαφούζος.
4: Έχεις δίκιο. Και λοιπόν, και λένε τώρα μήπως να μείνει, μήπως να φύγει. Εμείς δεν πάμε με τα αποτελέσματα. Άσχετο αν αυτό είναι ένα κριτήριο για μια παρέ ή μια, ας πούμε, να πεις ότι ρε φίλε πήγες, δεν πήγες. Εδώ μιλάμε ότι είναι 6 μήνες στην ομάδα. Παίζει μέσα έξω, χάνει, κερδίζει. Χάναμε 2-0 από τον Ολυμπιακό, δεν είχαμε κάνει φάση και έπεσε με 7 αμυντικούς. Είναι έτσι. Να μας πει και ο Βερβελές που το βλέπε. Είναι έτσι, δεν είναι.
3: Έξαλλος.
0: Έτσι είναι, εντάξει.
4: Με 7 αμυντικούς και χάνει 2-0, ρε
3: παιδιά. Ναι, απλά όταν φτάνει στο σημείο ο Παναθηναϊκός να δώσει έναν προπονητή τον οποίο έφερε. Βγήκε ο πρόεδρος του μπροστά, έκανε συνέντευξη τύπου εκεί, πώς το είπε, debate, φώναξε δημοσιογράφους για να δείξει ότι είμαι παρόν για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζω σελίδα.
0: Εντάξει,
3: δεξιά-αριστερά, ναι, δεξιά-αριστερά. Διαβάζαμε στα πρώτα μάτια για την άβρα του Μπενίτεθ που αλλάζει τον Παναθηναϊκό.
0: Άβρα, αυτό το θυμάμαι.
3: Για το Παναθηναϊκό του δεύτερου γύρου, ο οποίος
0: κάνει πρωταθλητισμό.
3: Κάνει πορεία πρωταθλητισμού και πώς έχει μαζέψει την κατάσταση. Και το γεγονός ότι αυτός ο προπονητής για να φύγει θα πρέπει να πάρει από τον Παναθηναϊκό 8 εκατομμύρια ευρώ για να παίξει εδώ πόσα 30 μάτσα έχει παίξει σύνολο.
4: Αυτή είναι η μαχαιριά.
3: Εντάξει.
4: Η μαχαιριά αυτή είναι. Η μαχαιριά αυτή είναι. Το ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάρει, πόσα θα πάρει, 8-10 εκατομμύρια για μισή σεζόν.
3: Το ήξερες αυτό, φίλε, όταν το πρώτο ήρθε. Θυμάμαι, είχαμε κάνει κουβέντα και εδώ, ότι οι Ισπανοί γράφανε στη Θέλτα τι έγινε όταν έφυγε. Ότι δεν θα αφήσει τελευταίο ευρώ. Αυτά τα ξέρεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ένα συμβόλαιο αυτή με το Μεντιλίμπαρ, ένα χρόνο ακόμα. Παίρνει δύο κάτι, τρία παρακάτι και να γίνει στραβή και να τον φωνάξει, να του πει εδώ, μίστερ, πώς τα βλέπεις, πάμε, δεν πάμε. Δεν πιστεύω θα πάρει τρία παρά ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρεις το λέω, ρε παιδί μου.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Θα υπάρχει μια συγκαταβατική ιστορία. Είναι βασικό αυτό να υπάρχει.
4: Ναι, μα ήταν αυτό που λες. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν φημισμένος. Και για αυτό που λες, Διονύση.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι πάντως.
4: Και για τις μεταγραφές. Γιατί εμένα μου το είπε φίλος εξής. Μου λέει αυτός είναι προπονητής. Του κάνουν, δεν κάνουν οι παίκτες. Θα ζητάει 10 μεταγραφές Χριστούγεννα και 10 καλοκαίρι.
0: Καταρχήν το παιδί πρώτο τον πήγαν για την ΑΕΚ. Για όσους θυμούνται.
4: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Ναι, για την άκρη συζητιότανε. Αλλά άλλο θέλω να πω. Εδώ το θέμα, εγώ σου λέω, να πει την αποζημίωση και όλα τα υπόλοιπα. Πες ότι είναι και αυτό ένα μέσα στο κόλπο. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να έρχεσαι πρώτο τέτοιο. Να βγαίνει ο πρόεδρος να κάνει δηλώσεις. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει τίποτε από κάτω και όλοι εκ των υστέρων μιλάνε. Βγαίνει ο Λαφούζος και λέει, έκανα τη συνέντευξη αυτή γιατί με συμβούλεψε ο Μπενίτεθ. Πρώτον, να κάνω δυο κινήσεις. Η πρώτη είναι να τα βρω με τη θύρα 13 και η δεύτερη είναι να μιλήσω. Μα είναι δυνατόν εσύ. Δηλαδή έφερα τον προπονητή των προπονητών, υποτίθεται να μου φτιάξει ομάδα και η πρώτη συμβουλή που έδωσε στον πρόεδρο ήταν βρέστα με τη θύρα 13. Δηλαδή εκεί σταματάει η κουβέντα, φίλε.
4: Είδες αυτά τα ψηλά γράμματα, μόνο ο Γκότζος. Δερβελέ, μόνο ο
0: Γκότζος.
4: Τα προσέχει απ' την αρχή.
3: Γι' αυτό κάθομαι δίπλα του, ρεναξες, για να μαθαίνω να πούμε. Μην έρθουμε δύσκολες εποχές να μην μπλέξουμε.
4: Γκότζος, να είμαι και ξέρω ψωμί.
0: Γκότζος, Γκότζος.
4: Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Αλλά ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, εδώ μιλάμε για μια ομάδα που παίζει με 7 αμυντικούς, χάνει και δίδει. Μέσα έξω και δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη πάσα.
0: Μα αφού
4: σε
0: παίζει,
4: κουράζει.
0: Αφού καθιερώσαμε ένα σύστημα το οποίο το αποθεώνει και όλοι, το οποίο δεν έχει χαφ. Παίζουμε
4: με
0: 7 και 3 μπροστά και 2 χαφ ανάμεσα ψάχνουν να δουν που παίζουν.
4: Ναι, και παίζω λέει.
0: Και μάλιστα το ένα από τα 2 χαφ συνήθως είναι ο Μπακασέτας.
4: Ναι. Και πια να πούμε και λέμε τώρα φτάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή να ξεχάσω και να πω και κάτι να σας αφήσω. Την Παρασκευή θα πάω. Έχω ένα φιλαράκο τώρα που με ακούει, αυτός έχει στηθεί. Αυτός με ακούει. Την Παρασκευή θα πάω και θα του μάθω μπάλα να πούμε. Θα του μάθω μπάλα αυτού του παιδιού. Γιατί τον είδα. Είναι και 10 χρόνια μικρότερος. Θα πάω και θα του μάθω μπάλα γιατί δεν με ακούει. Θα τα πει. Εντάξει.
0: Έγινε τα λοιπόν,
4: λέμε. Γεια σας παιδιά.
0: Γεια χαρά. Πάμε στο Βασίλη, στο Μοσκά τώρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα λεβέντες.
0: Καλώς τώρα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τη διαβάσετε την ανακοίνωση. Ο Σταύρος ο Τσόκος, παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού της δεκαετίας του 50, 89 ετών, μας άφησε χρόνους.
3: Εντάξει, δεν είναι θέμα. Καταρχήν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι θέμα. Τερματοφύλακας έπαιξε πολλά χρόνια στο Ολυμπιακό.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι,
2: δεν
0: έχουμε κάνει
3: εγώ είπα και νωρίτερα στην εκπομπή στο Αθλέτικο ότι τον είχα καθηγητή στη σχολή δημοσιογραφίας. Τεράστια μορφή και το έχω πήγει σαν ύποπτο.
0: Ναι, και δεν έχει σχέση. Ο γιος είναι άλλος. Ένας πιο έτσι αδυνατούλης που ήταν στον Αντένα. Δεν είναι ο Τσόκος που κάνει μεταδόσεις.
3: Όχι.
2: Ο Σταύρος. Ο Σταύρος αυτός που σας λέω που έχει παίξει ποδόσφαιρο. Γεννημένος το 37. Ο οποίος ποτέ δεν κατηγορήθηκε για δημοσιογραφία οπαδική. Έτσι. Είναι ένας Ολυμπιακός Βαρδινογιάννη. Αυτό. Πώς το λέγανε τον δημοσιογράφο του που ήταν Παναθηναϊκός
0: ο Δόγας.
2: Όχι.
0: Ο Διακογιάννης.
2: Ο Διακογιάννης.
0: Παναθηναϊκός ήταν γνωστό.
2: Ναι. Όπως αυτός ας πούμε ήταν ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός. Καλό του ταξίδι. Τα φωτεινά αστέρια Αλάντρα, Αλφα και Ντάβρου. Άκουσα ότι πέθανε ο Τέρνερ.
0: Ναι.
2: Να κατέλαβε τεράστια θλίψη. Καλό του ταξίδι στο Black Super Massive Black Holes. Τον 618, 6 δισεκατομμύρια μεγαλύτερη από, σε μάζα από τον ήλιο, μαύρη τρύπα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εκεί που θα πάει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για ποδοσφαιρικά, για αθλητικά. η ΑΕΚ, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κατά 90% είναι πρωταθλήτρια και άξια πρωταθλήτρια, στην κατάλληλη στιγμή ήταν σε φόρμα, σε καλή κατάσταση, παίρνει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι για τους περισσότερους ΑΕΚτίδες ήταν αυτός ο σκοπός και κάνουν μεγάλο λάθος. Καλά είναι να φτάνει στην κορυφή, το θέμα είναι πώς θα κρατηθείς εκεί.
0: Το λάθος ποιο είναι που λες?
2: Ότι είναι αυτός ο σκοπός, να φτάσουν εκεί και τέρμα.
0: Εντάξει, για να γίνουν τα υπόλοιπα πρέπει πρώτα να φτάσει εκεί και μετά να δεις αν θα κρατηθείς.
2: Ναι, αλλά εγώ από αυτό που καταλαβαίνω ότι ήταν αυτός ο σκοπός. Έχω την εντύπωση ότι δεν τους ενδιαφέρει το μετά.
0: Αυτή δηλαδή, τη στιγμή όχι, αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρει να πάρουν το πρωτάθλημα. Το μετά θα το δούνε από νέα σεζόν και μετά.
2: Εσύ σαν Παναθηναϊκός που έχεις περάσει...
0: Εγώ έχω ξεχάσει πώς είναι να παίρνεις πρωτάθλημα.
2: Ωραία, όχι, δεν μιλάω για το πρωτάθλημα. Εσύ σαν Παναθηναϊκός με εμπειρίες. Έπαιρνες το πρωτάθλημα αμέσως, τι σκεφτόσουν?
0: Εντάξει, το επόμενο μετά τη χαρά και τα πανηγύρια, πώς θα είναι η ομάδα μετά.
2: Όχι,
0: τι θα κάνω
2: αυτό
0: στην Ευρώπη.
2: Εδώ είσαι. Τι θα κάνω στην Ευρώπη. Άκουσες κάτι?
0: Τώρα το ακούς εσύ μέσα στα πανηγύρια τους, μέσα στην αγωνία τους, αν θα το πάρουνε.
2: Ναι,
0: εσύ στον Ολυμπιακό πέρσι, όταν έπαιρνες τον double πέρσι στον Ολυμπιακό, αυτό που σκεφτόσαι αν ήταν να πάρεις τον double, το τι θα κάνω του χρόνου.
2: Εδώ ο Βερβελές έλεγε πάω στο Champions League, το πρώτο πράγμα που έλεγε. Και τι θα κάνω στο Champions League. Ναι ή όχι, Βερβελέ?
3: Κάτω μηδέν.
2: Λοιπόν, εγώ με συγχαρητήρια πολλά, μπράβο τους που θα το πάρουνε. Ασχέτως το τι έγινε μέσα στη χρονιά, δεν είμαι μικρόψυχος να καθίσουμε να αναλύσουμε, ο Βερβελές τα ξέρει όλα και μπορεί να τα αναλύσει ένα-ένα, αλλά δεν έχει καμία αξία. Εμείς λέμε μπράβο, άξιοι πρωταθλητές.
3: Κάτσε, μη βιάζεις.
2: Αφού το πάρουνε. Όχι, βιάζουμε.
0: Αφού το πάρουνε, ρε παιδί μου.
2: Αφού το πάρουνε.
0: Γιατί αυτούς τους πρωταθλητές που το πάρουνε.
2: Αφού το πάρουν.
0: Ούτε λοιπόν, εμείς το κάνουμε αυτό.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, όπως τρώσαν κοιμηθήκανε. Ο δε Παναθηναϊκός, εάν ξαναλλάξει προπονητή και ξαναμπεί στη διαδικασία, φτιάχνω, κάνω, δείχνω, παίρνω...
0: 16 χρόνια το κάνει αυτό το πράγμα, φίλε. Μην κοιτάς τώρα που κάνει εντύπωση γιατί ο Μπενίτεθ είναι ηχηρό όνομα. 16 χρόνια αυτή τη διαδικασία κάνει. Γιατί το κριτήριο είναι να έχουμε άλωθη προς τον κόσμο να λέμε. Δεν είναι ποδοσφαιρικό το κριτήριο.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουν από αυτό. Δεν έχουν δηλαδή τόσο καιρό, ειδικά ο Αλαφούζος, δεν έχει σκεφτεί ότι για κάτσε. Όλοι μου λένε ότι κάνω κάτι λάθος. Να το ψάξω, να το βρω.
0: Τι όλοι του λένε? Δεν νομίζω ότι αυτοί που είναι δίπλα του λένε αυτό το πράγμα.
2: Δεν μιλάω τους δίπλα.
0: Αυτοί είναι φίλοι. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που είναι στον περίγυρο και στην ΠΑΕ μέσα οι συνεργάτες του λένε ότι κάναμε λάθος. Του λένε ότι ο Τάδε είναι ανίκανος, ο Τάδε είναι αδιάφορος, ο Τάδε είναι τέτοιος.
2: Εσύ τον θεωρείς τόσο ηλίθιο?
0: Δεν θέμα ηλίθιότητας αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα.
2: Δεν διαφωνώ. Γιατί το ήξερε ο νεότευτος πρόεδρος της ΑΕΚ.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, αυτό είναι το θέμα.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί να διδαχτεί κάτι?
0: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και μετά στον Νίκο.
2: Θα τα πούμε.
3: Θέλω κάτι,
2: Βερβελέ.
3: Ναι.
2: Θέλω κάτι στο τέλος, εάν μπορεί η κοπέλα με πάρει, θέλω να σου πω.
3: Ναι, θα το δούμε τώρα.
2: Αν μπορεί.
3: Αν μπορεί η κοπέλα, γιατί έχουμε μια αλλαγή σήμερα. Αν δεν μπορέσουμε σήμερα, πάρε αύριο να το φτιάξουμε. Εντάξει.
2: Καλώς.
3: Να σε καλά. Ναι. Να σε καλά. Άντε. Πάμε διάλειμμα.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ίνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στον Νίκο. Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Δεν έλεγα τίποτα
3: Νίκο.
2: Άλλο.
3: Buonasera, Νίκο.
2: Μπράβο,
3: Νίκο. Θες κανένα τέτοιο?
2: Τώρα, θες κανένα τέτοιο για που κάνω?
3: Μηνυματάκια εννοώ, ρε, και εσύ, μηνυματάκια.
2: Κανένα τέτοιο, κανένα πιτόγυρο, θες να φάμε? Έλα, μεγάλε, λέγε. Θα σε πειράζω, λέγε. Λέγε. Αυτό είναι, ναι, μπράβο.
3: Δεν μπορώ να σχολιάσω διαπράγματα σου, κύριε, εγώ δεν είμαι...
2: Τι κάνεις τώρα τέτοιο, μότι μαρτία είναι.
3: Για πες. Άκου, φαρμάκι. Άστε, πώς διαβάσω, παρά είναι, εντάξει.
2: Μάτσινι, δεν έστειλε τίποτα σήμερα?
3: Όχι, άστε να δω.
2: Ε?
3: Άστε, για να δω. Κοιτάω, τώρα δεν έχω δει ακόμα Μάντσινι.
2: Ρε Μάντσινι, Μάντσινι, Μάντσινι.
3: Όχι, ρε φίλε, όχι. Να βάλει ο νυχτά της άντρα. Όχι. Να κακοί είμαστε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, υπάρχει μια διαφορετική πώς το πω, άποψη για αυτά που συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής και λέει, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Ο Λάζαρος μόνιμα μεροληπτεί και ηρωνεύεται όλη τη χρονιά. Δυστυχώς εκεί είναι ο σχολιαστής, ο Βαγγέλης, που δεν το διαβάζω και δεν με νοιάζει καθόλου. Έχασε το δίκιο το λαό. Όταν ηρεμίζουν τα πράγματα, ας μας απαντήσει ψύχρεμα ο Λάζαρος. Αν η ΑΤΑΚΑ ένα πρωτάθλημα σας πήρα και έφυγα, αρμόζει σε επαγγελματία αποδεσμευτή, αν αρμόζει στους τότε συμπαίκτες του και αν αρμόζει στη γενική αθλητική παιδεία. Είμαι και τέτοια, δηλαδή άναψε τόσο πολύ κουβέντα.
2: Νομίζω το είπε λίγο εγωιστικά.
3: Ναι, για ποιο πρωτάθλημα είναι ότι σας πήρα?
2: Πιο πολύ για να απαντήσει στο Βαγγέλη, νομίζω. Δεν ήταν ωραίο ρεφλετές, μα δεν το είπα και πριν. Δεν έχει να κάνει.
3: Μιχάλη, μην μπλέκετε έννοιες, οι οποίες είναι τώρα των τελευταίων ετών, ας πούμε. Δηλαδή, ρατσιστικό δεν είναι το σχόλιο ότι κάποιος έχει κιλά. Δεν είναι ρατσιστικό, δεν είναι αυτό ο ρατσισμός. Εντάξει, και εγώ και εμένα με έχουν πει ότι έχω κιλά. Τι πάμε, είναι ρατσισμός?
2: Όχι, ψέματα λέμε, δεν καλά.
3: Δηλαδή, φίλτε, να πεις συκοφαντικά για ένα ποδοσφαιριστή και λοιπά, δεν είναι, ναι, αλλά όχι ρατσιστικά. Μην μπλέκουμε έννοιες που δεν υπάρχουν πρακτικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γιατί σε λίγο, ρε παιδί μου, τα μισά τραγούδια που υπήρχαν από Ζαμπέτα και από τέτοια, θα βγουν ρατσιστικά όλα.
2: Σου είπα κάτι.
3: Ο μαύρος, ο σκύλος, ο ταμ ταμ ταμ.
2: Δεν είναι, δεν είναι απλό το έργο σου.
3: Για πιάσει γύφτο σφυρί και αμόνι που λέγει ο Νταλάρας, κόψτε για αυτό, γιατί λέει γύφτο, ας πούμε, δεν λέει Ρωμά. Εντάξει τώρα, δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν φαίνεται από εκεί ο ρατσισμός δηλαδή. Ο Ιραόλα της Μπόρμουθ. Δεν θα ήταν σπουδαία αναβάθμιση για τον πάγκο του Ολυμπιακού? Ο Ιραόλα
2: της Μπόρμουθ.
3: Πού θα πάει?
2: Να δεις που θα πάει.
3: Δεν ξέρουμε γιατί. Δηλαδή που ξέρετε εσείς τι είναι ο Ιραόλα, σου, που τον έχετε δει?
2: Δύο χιλιάδες εισιτήρια λέει μένουν για το Ολυμπιακό Σπάκο την Κυριακή. Ο κόσμος ανταποκρίνεται παρά την πικρία. Να το πιστεύει, δεν ξέρω.
3: Δεν ανταποκρίνεται.
2: Ανταποκρίνεται, φίλε, άμα έχουν μείνει 2.000 μόνο, αυτό λέω. Αυτό λέω.
3: Καλησπέρα, λέει ο Πέτρος. Ολυμπιακός, ρε παιδιά, δεν γίνεται κάθε χρόνο πρώτη. Το θέλουμε, αλλά οι ομάδες κάνουν και κύκλους. Ποια μεγάλη ομάδα δεν έχει καμπανεβάσματα ή κακές χρονιές? Δηλαδή τώρα στη Μαδρίτη πρέπει να φωνάζουν Φλωρεντίνο Πούλα. Γιατί φράζουν τον Ολυμπιακό, κανένας Πούλα? Έχετε και τέτοιο φρουτό, Πούλα?
2: Πώς δεν έχουμε. τι άλλο. Στο ΆΚΑ λέει υπάρχει μια ενέργεια. Έχει γεμίσει το ΆΚΑ σαν καθίσματα με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
3: Σαν τον έχουν ωραίο ή είναι τίποτε.
2: Μία που καπνίζει. Μία που καπνίζει.
3: Για να το δω εδώ, Να δω, είναι ωραία φωτογραφία. Τι, αυτό είναι σε όλο το γήπεδο.
2: Ναι, έτσι λένε.
3: Θέλει να πει ότι παρότι είμαι τιμωρημένο είμαι εκεί.
2: Είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές.
3: Ναι, για βέβαια.
2: Ρε φίλε.
3: Και τι μπορεί να τις κρατάνε στα χέρια σαν κορεό, ας πούμε.
2: Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω, άστο. Στο τέλος της εκπομπής.
3: Γιατί.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω.
3: Πάντως ωραία φωτογραφία. Να μ' αρέσει. Πολύ ωραία ιδέα. Να κλείσουμε. Γιατί ανοίξαμε. Λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κλείνουμε και σας ξαναπεριμένουμε αύριο. Κάπου εδώ. Όπως λέει καιρό τώρα, χρόνια. Ο Διονύσης Βερβελές. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από αυτόν, δηλαδή, από τον Διονύση Βερβελέ και από μένα, δηλαδή, τον Κώστα Γκότζο, να έχετε ένα καλό βράδυ. Αύριο ραντεβού εδώ. Τα πάω ωραία.
2: Είσαι πολύ καλός, σε παρακολουθώ χρόνια.
3: Ευχαριστώ.
2: Συνέχισε έτσι με τον ίδιο ζήλο. Πάντα τέτοια.
3: Με τον ζήλο, ναι.
2: Είστε καλά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 6 Μαΐου. Ξεκινώ λίγο διαφορετικά τα σημερινά 5 λεπτά στο δρόμο, καθώς νωρίτερα σήμερα διάβαζα μία έρευνα σε ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης σχετικά με τις κορυφαίες χώρες για οδικά ταξίδια με βάση 9 διαφορετικές κατηγορίες, 9 διαφορετικά κριτήρια. Σε αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνεται ο αριθμός των εθνικών πάρκων κάθε χώρας, ο αριθμός των αξιοθέατων που έχει, ο βαθμός της οδικής ασφάλειας που προσφέρει και το κόστος των καυσίμων. Τα επόμενα πράγματα που θα ακούσετε τεκμηριώνουν την άποψη ότι δεν αξίζει να πιστεύουμε πάντοτε τις έρευνες και τις μελέτες. Θα καταλάβετε γιατί. Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας, αν και δεν κατέλαβε την πρώτη θέση σε καμία από τις 9 διαφορετικές κατηγορίες. Η Κροατία είναι δεύτερη και ακολουθούν η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Σουηδία. Κρατήστε το Ελλάδα εδώ, θυμάστε τα κριτήρια που σας είπα. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα εθνικά πάρκα, τα αξιοθέατα και η οδική ασφάλεια. Να ένα παράδοξο, η Ιταλία, η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και με 25 εθνικά πάρκα, βρίσκεται εκτός της πρώτης δεκάδας. Γιατί η Ιταλία λαμβάνει χαμηλές βαθμολογίες στην ποιότητα των δρόμων και την οδική ασφάλεια. Και είναι η Ελλάδα στη δεκάδα και δεν είναι η Ιταλία, για να καταλάβετε τι λέει η έρευνα. Η Ισλανδία δε, αγαπημένος προορισμός δικός μου, κατέλαβε την τελευταία θέση κυρίως λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας των ξενοδοχείων και των πρατηρίων καυσίμων, αλλά και των πιθανών οδικών κινδύνων. Περίεργο και όμως αληθινό, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να είστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί στα αποτελέσματα των έρευνων. Αλλάζουμε θέμα. Σας μιλούσα χθες για τις επιδόσεις της ελληνικής αγοράς σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε πάνω από την αντίστοιχη περσινή επίδοση στο πρώτο τετράμινο του έτους και αυτό είναι θετικό. Για να δούμε τώρα ένα ποιοτικό στοιχείο και να καταλάβετε τη διαφορά, σχεδόν 6 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα είναι υβριδικά. Έχουν κάποια μορφή υβριδικής τεχνολογίας. Για να αντιληφθείτε πόσο διαφορετική είναι η κουλτούρα των Ευρωπαίων οδηγών σε σχέση με τους Αμερικανούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες υβριδικό καινούριο αυτοκίνητο είναι 1 στα 5 που διατίθεται προς πώληση σήμερα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Lucid, μια από τις πιο γνωστές startup εταιρείες στο πεδίο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αφενός ανέστειλε την πρόβλεψη παραγωγής της για το 2026, καταγράφοντας καθαρές ζημιές που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Θα μου πείτε και κοιτάξτε τώρα πού οφείλεται αυτή η οικονομική συντριβή. Η μετοχή της Lucid υποχώρησε κατά περίπου 75% τους τελευταίους 12 μήνες. Γιατί? Διότι η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων, η Lucid κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, αντιμετώπισε προβλήματα με τους προμηθευτές της και την ποιότητα των εξαρτημάτων που της παρήχαν. Για παράδειγμα, διέκοψε πρόσφατα τις πωλήσεις ενός δημοφιλούς κατά τα άλλα crossover με την ονομασία Gravity, δεν εμφανίζεται στην Ευρώπη το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, λόγω ελαττώματος που πιστεύετε, στα καθίσματα. Μένουμε στην Ευρώπη, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Nissan αναμένεται να κλείσει μια γραμμή παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο εργοστάσιο που έχει στο Sunderland και να περικόψει 900 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αυτές οι 900 θέσεις εργασίας δεν αφορούν γραμμή παραγωγής, δηλαδή εργαζόμενους που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Αφορούν στελεχειακές θέσεις, διοικητικές θέσεις και θέσεις αποθήκης, όχι θέσεις παραγωγής. Παράλληλα, η Nissan, όπως και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με μια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θα αναλάβει εκείνη την καινή γραμμή παραγωγής, προκειμένου να παράξει σε ευρωπαϊκό έδαφος κινέζικα οχήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να αποφύγει τους δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινέζικα οχήματα, προέρχονται από την Κίνα. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο, όπως μου λέει η κυρία Αγγελάκη απέναντί μου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό να φέρω.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Α, το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Ανοίγει.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, τα, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να...
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Γιατί βλέπετε εσείς κάποιον άλλον καταλληλότερον από αυτόν που είναι? Πρωθυπουργός της χώρας εννοούσε εδώ ο φίλος μας ο Καλαματιανός. Πάλι Καλαμάτα μας έχει δώσει υλικό. Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι τρεις περιοχές Μαγνησίας, τη Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερών και Εύρου. Αυτοί οι τρεις νομοί, μπράβο, να είναι καλά, μας δίνουν πολύ υλικό, ψηφίζουν Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται. Είχα βαφτεί και μπλε. Καλά, όλη η Ελλάδα είχε βαφτεί μπλε. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι είναι κάποιοι υποστηριχτές του Μητσοτάκη, είναι ότι είναι και καλόψυχοι άνθρωποι. Έχουν καλή διάθεση, νοιάζονται, έχουν ενσυναίσθηση για τον διπλανό που μπορεί να μην περνάει και τόσο καλά όσο οι ίδιοι ή να μην τα καταφέρνει ο διπλανός τόσο καλά όσο οι ίδιοι. Εδώ λοιπόν ο φίλος μας ο Καλαματιανός, εκτός του ότι είναι και του Σαμαρά, εκτός του ότι δεν βλέπει καταλληλότερο κάποιον άλλον, έχει τον καλό λόγο για τον άνθρωπο.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
4: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
4: Μισό λεπτό να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό και όλο το θάρρος που μας δίνει η φιλία μας. Γιατί είστε τόσο πολύ μαλάκας, γιατί?
0: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
4: Καμίσου!

0: πω το εξής. Ο κ. Σταυρουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, να παίρνουμε τα γυαλιά λεφτά.
1: Πολύ ωραίος ο δημόσιος διάλογος, ειδικά με το θέμα των ημερών εργασίας, των ωρών εργασίας. Αποφύγαμε από το φίλο μας τον Καλαμαδιανό, ο οποίος έχει να πει πολύ καλά λόγια για τους υπόλοιπους, να βρουν δουλειές, να δουλέψουν όπως ο ίδιος που τα καταφέρνει και μπράβο του, και να βρουν και δεύτερη δουλειά και τρίτη και τέταρτη, θα πω εγώ, αν εφαρμοστεί αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης. Και αυτό που λέει η Κεραμέως, ηρωνικά βέβαια. Τριήμερη δουλειά, τριήμερη είπε η Κεραμέως, τετραήμερη είπε ο Ανδρουλάκης. Οπότε τρεις μέρες εδώ, και άλλες τρεις μέρες εκεί, και άλλες τρεις μέρες εκεί. 9, πόσο κάνει αυτό, 9. 7 μέρες εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρούμε αυτό στον πολλαπλασιασμό, την πρόσθεση, τη διαίρεση και την αφαίρεση. Θα υπάρξει λύση. Και είναι πολύ ωραίο όλοι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου να ακούνε στον δημόσιο λόγο πολιτικούς, αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης, να μιλάνε για τους χρόνους δουλειάς σαν να είναι στραγάλια, με φοβερή ευκολία, με φοβερή ηρωνία πολλές φορές, και γενικότερα να κάθονται και να ακούνε αυτή την συζήτηση.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σταυρουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, να παίρνουμε τα γυαλιά λεφτά. Πού είναι η τεκμηρίωση από πίσω. Γιατί όχι 2.
2: Τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως πρωθυπουργός.
3: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
0: Και εγώ σας ρωτώ, γιατί 4 μέρες και όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Ας δουλεύουμε 3 μέρες και παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Οι προτάσεις του Ανδρουλάκη που θα είναι και βασική θέση στο πρόγραμμα το κυβερνητικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είπε εδώ για ποιες ακριβώς και πώς θα γίνει. Και η θέση της κυρίας Κεραμέως που το απαντάει μέσω ηρωνίας. Γιατί να μην το κάνουμε και 3 μέρες. Θα πω κι εγώ γιατί όχι 2. Έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Και μιλάνε εκπρόσωποι αυτών που κόψανε μισθούς, κόψαν συντάξεις όταν λίγο ζόρισαν τα πράγματα. Μέρα που είναι σήμερα, γιατί σαν σήμερα ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010. Θα έρθουμε σε αυτό στην πορεία, γιατί θα πάμε πάλι στην Καλαμάτα. Δεν έχει μόνο καλαματιανούς σαν αυτόν που μόλις ακούσαμε λίγο πριν, έχει και καλούς.
4: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Τα λεφτά φτάνουν. Απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι. Πιο παλιά είχαμε προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου. Ένα κενό. Βάζουμε 8 ώρες δουλεύουμε και σε 20 λεπτά εξατμίζονται στα ράφια. Δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή αυτοί που είναι στα οικονομικά ή κάνουν πλάκα με τον εαυτό τους ή θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο μοντέλο. Πώς μπορείς να ψωνίζεις όπως το γαϊδαρό του Κότσα. Να μην παίρνεις τίποτα και να περνάς.
5: Είναι τα πάντα χάλια. Α, από εκεί και πέρα, ό,τι νομίζει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σας κάνει. Ας έρθει να ζήσει με τους μισθούς που παίρνουμε εμείς και τις συντάξεις, να δω πόσες μέρες θα ζήσει.
6: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
7: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
5: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε το πολύ. Βγαίνουν και λένε τα διάφορα τα δικά τους. Δεν λένε τίποτα. Οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητος.
4: Αυτοί κοιτάνε και κάθε τόσο ανοίγουν το καπάκι της κατσαρόλας να φύγει η πίεση. Το θέμα είναι σε ποιες απευθύνεσαι. Αυτοί να μην απευθύνονται σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
1: Είναι σίγουροι ότι απευθύνονται σε τέτοιους και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ή που καταλαβαίνουν αλλά καταλαβαίνουν το λάθος πράγμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, έχουν κοινό, φανατικό κοινό. Ακούσαμε τον προηγούμενο που λέει καταλληλότερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και να βρουν 2 και 3 δουλειές οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Και δεν έχουμε μόνο τους καλαματιανούς, αυτούς εδώ που σκέφτονται κάπως. Έχουμε και άλλες επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας και η κυβέρνηση. Είναι η Ρουμάνα, το παιδί του Τσαουσέσκου που έδινε τους γονείς της και τελικά έγινε εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αντί να κάτσει να δικάζει, κάθεται τώρα, γυρίζει εδώ ανάμεσά μας και κάνει πολιτικές παρεμβάσεις.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, ακούστε τι λέω, πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, διότι όταν έρχεσαι και λες στους δελφούς αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση. Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση που έχει ανοίξει ποιο ζήτημα? Τις σχέσεις βουλευτή-πολίτη-βουλευτή-δημόσιας διοίκησης. Αυτό πρέπει να λύσουμε.
1: Ναι, δεν έχει ανοίξει αυτό ακριβώς το θέμα η Κοβέση και δεν την ενδιαφέρει αυτό. Την ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα στη σχέση πολίτη-βουλευτή, βουλευτή-πολίτη γενικότερα, οι διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές εξυπηρετήσεις, τα ρουσφέτια. Μια πολύ μεγάλη και πολύ αμαρτωλή ιστορία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο δεκαετίες τώρα. Αυτό το θέμα θέτει η Κοβέση. Βεβαίως εδώ με τον δικό του τρόπο, ο Βορύδης λέει ότι κάνει πολιτικές παρεμβάσεις και πάει στους Δελφούς και λέει διάφορα, αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που τα λέει. Οπότε φεύγουμε από την ουσία αυτών που είπε ο Βορύδης, αναμενόμενα, έτσι κι αλλιώς, να κατηγορήσει την Κοβέση ότι επεμβαίνει μέσα στη δημοκρατία μας και στη σχέση την αδιαμεσολάβητη βουλευτή, υπουργού και τις δοσοληψίες για να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να βάφεται ο χάρτης μπλε. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στο ύφος. Αυτό που είπε και ο τρόπος που το είπε, όταν έρχεται και λέει η Κοβέση, κούνησε κάπως το χέρι και μας θύμισε κάτι γειτόνισσες.
8: Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: όλα, θέλω να τα ξέρω όλα,
8: αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα

0: Μάλιστα.
1: Διότι όταν έρχεσαι και λες
2: ποια πόρτα άνοιξε,
1: πιανού,
2: και σκαλά έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε,
1: πιανού,
2: ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έπλεξε.
1: Γιατί όμως, τι έγινε? Εγώ έχω τώρα μία απλή ερώτηση.
2: Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε!
1: Ναι, πες την ατυρημάδα.
2: Ε!
1: Πες την.

0: που θα λύσω τα μυστήριά τους.
1: Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
2: Πες το ονοματάκι ρε παιδί μου. Είναι το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου από την θεατρική πολύ επιτυχημένη παράσταση. Είχε ανέβει παλιά, ανέβηκε και πρόσφατα. Το εκτοπάτωμα. Εδώ λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ ωραίος ο Βορύδης μαζί με την Παναγιωτοπούλου στο ρόλο της Κουτσομπόλας. Το ύφος που έχει λανσάρει τα τελευταία δύο χρόνια αυτό το βαργεστημένο. Όχι ότι πριν ήταν και μέσα στη ζωντάνια, αλλά μέσα από αυτό το υφάκι καλύπτει όλα αυτά στα οποία εμπλέκεται και στα οποία εμπλέκεται και η κυβέρνηση που είναι η καταλληλότερη όπως τη βλέπει ο Καλαματιανός και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Και κάνει και άλλα έτσι ρητορικά πολύ πετυχημένα ο κύριος Βορύδης, μπλέκει μύθους με αληθινά γεγονότα, τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και τα ανακατεύει.
3: Με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ να προσθέσω τα Τέμπη, ε. Πόσο καιρό πάμε τώρα, 2 χρόνια, ε. Πενζόλια, ξυλόλια, παράνομα φορτία. Ο Μητσοτάκης που σκότωσε το γιο της Εισαγγελέως, αυτά δεν είναι. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32, 13, πόσο είναι το Πασόκ, 14,
4: 14.
3: 32-14. Γιατί?
2: Και τι σημαίνει ότι αν κάποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις ή ακόμη αν πάρει και ποσοστό στις εκλογές, σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί τα αδικήματα? Θα τα ψάξει κάποιος σε αυτόν τον τόπο? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα, ό,τι και να βγει στον αέρα ως καταγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να διερευνηθεί για τους γνωστούς λόγους, με τους εισαγγελείς, με τον Άριο Πάγο, με τις διασυνδέσεις, με Γάρου Μαξίμου κτλ. Το ότι κάποιος είναι πρώτος και ο δεύτερος απέχει 15, δεν ξέρω εγώ, 10 ή 12 μονάδες, δεν αθώνει τον πρώτο. Μπορεί να έχουν γίνει και εγκλήματα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην πολιτική ζωή. Δεύτερον, μπλέκει μύθους με πραγματικότητα ή γεγονότα όμως που υπάρχει καπνός. Και επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι, ούτε θα αποδειχθεί, τα χρησιμοποιεί όλα μαζί για να θολώσει την ατμόσφαιρα. Κλασική μέθοδος. Πετυχημένη από ό,τι φαίνεται, το κάνει συχνά ο Μάκης Βορύδης όλο αυτό για να καταλήξει στο δικό του το συμπέρασμα που εκ των προτέρων υπάρχει στο μυαλό του και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα τεχνάσματα, τα ρητορικά και οδηγείται εκεί που οδηγείται. Χρησιμοποίησαμε το ρήμα οδηγώ. Δεν πολύ συμβαίνει αυτό, συμβαίνει στο Βορύδη και στη σκέψη του, αλλά δεν πολύ συμβαίνει με τους ανθρώπους.
5: Παλιά παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή.
6: €10 βενζίνη σας παρακαλώ.
7: Βεβαίως.

0: 10 ευρώ βενζίνη σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
2: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
5: 5-5-10, 10-10, ανεβαίνω τα σκαλιά.
3: Το μετράμε με 10-10.
5: Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές, όταν με κοιτάς, νιώθω Michael Gaye.
3: Το μετράμε με 10-10.
0: 10 ευρώ βενζίνη σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
6: Εδώ είναι ρεπορτάζ καναλιού, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, δεν έχει και σημασία. Και αφού πήρανε τις δηλώσεις από τους ανθρώπους, ο πρώτος που λέει είπε έβαζε 100 ευρώ, η κυρία εδώ που λέει 10-10, γι' αυτό και το βάρκα στο γυαλό το τραγούδι, το 5-5-10-10, στήσανε, είπανε στον πελάτη εκεί και στον βενζινά να κάνουν αυτό το διάλογο για να τον καταγράψει η κάμερα. Και ο βενζινάς απαντάει αυτό το βεβαίως που λέει, είναι σαν να είναι μπάτλερ σε παλάτι, σε αγγλικό σύριαλ. Το λέει τόσο ζεστά, γιατί παίζει, είναι τώρα ρόλο ζωής αυτός. Που να το περίμενε ότι θα του έρθει ένα κανάλι και θα του ζητήσει ο άλλος 10 ευρώ βενζίνη και θα πει αυτό το βεβαίως, τόσο απλόχερα, τόσο αρχοντικά, τόσο αριστοκρατικά. Ο διάλογος ήταν εκπληκτικός. Αλλά αφού ξεκινήσαμε με τα 10-10, να συνεχίσουμε.
5: Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουτό και βασιλικό.
4: Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις δύο τρανς, τρία ΛΟΑΤΚΙ, δύο μαύρους, τρεις Κινέζους.
5: Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με...
4: δύο μαύρους, τρεις Κινέζους
5: και βασιλικό.
7: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
6: Βάρκα στο γυαλό, για να κάνει ρήμα. Επειδή έχουμε και εκλογές, έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει να αρχίσουμε τα εκλογικά και προεκλογικά σποτάκια. Ένα από αυτά το έχουμε χρησιμοποιήσει το 23, εδώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ευχαριστώ του. Σιγά σιγά τα ξεσκονίζουμε κι εμείς από τα αρχεία, γιατί θα χρησιμοποιηθούν από τον Οκτώβριο και μετά οπωσδήποτε και σίγουρα. Η βάρκα είναι η πρόταση, αφού με τα αυτοκίνητα δεν τα πάμε και τόσο καλά, τόσο καλά. Η βάρκα είναι η πρόταση, αφού με τα αυτοκίνητα δεν τα πάμε και τόσο καλά.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Studio 54 με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο και Max FM στους 93,4.

0: Wax FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
10: The experience continues.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Συμμορία όπου εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, δημοσίευσε η Ελλάς. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισβάλλουν ευνηδιαστικά σε σπίτια υπόπτων, σπάζοντας πόρτες και θέτοντας υποέλεγχο τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ψευδώς ότι εργάζονται στον ΔΔΕ για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά με διάφορες αιτιολογίες. Για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε ο Κώστας Καραμαλής στην επετειακή εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, είπε μεταξύ άλλων: οι καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και η αδιαφανής, ενίοτε σκανδαλώδης και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν λάθος κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, βουλευτές των οποίων η Βουλή αποφάσισε την άρση, είδαν να αναγράφεται στην κλήση ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ είναι αντιμέτωποι με πλημεληματικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαβιβαστικό ορθής επανάληψης υπήρχε η επισήμανση «συγγνώμη για την αναστάτωση». Πηγές από τη Νέα Δημοκρατία κάνουν λόγο για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε το πρωί στα νυχτά της Άνδρου. Το λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο, προχώρησε στη σύλληψη του 50διάχρονου πλοιάρχου και ενός 30διάχρονου που εκτελούσε υπηρεσία αξιωματικού γέφυρας, αμφότερη Τούρκη υπήκο. Οι συλλήψεις έγιναν για αμέλεια, κοινώς επικίνδυνη βλάβη, αμελή πρόκληση κοινού κινδύνου και πρόκληση ναυαγίου. Σε Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα η Ελλάδα, ανέφερε στο Reuters ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί επιπλέον κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών. Στη διεθνή ενημέρωση, η έρευνα διεξάγεται για τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με το Associated Press, οι αρχές εκτιμούν ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών ενδέχεται να μολύνθηκε πριν την επιβίβασή του στο πλοίο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο το ζευγάρι να επισκέφθηκε χώρο ρήψης απορριμμάτων, όπου πιθανόν εκτέθηκε σε τροκτικά φορείς του ιού. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Ιταλικού Masters πήρε η Μαρία Σάκαρη, αφού νίκησε με 2-1 τη Λίλι Τάγκερ. Νεφώσεις θα έχει κατά τόπους αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: And now the news.

8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

0: Μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε, εφόσον θέλετε, στον αέρα του σταθμού, στο δημόσιο βήμα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πρώτα όμως, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Τετάρτη, λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας και απαντάει σε δικά σας ερωτήματα, εφόσον είναι ερωτήματα απλά που μπορούν έτσι στον σύντομο ραδιοφωνικό χρόνο να απαντηθούν. Τα ερωτήματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χατζησαλάτα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά και όσοι και όσοι μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Όπως πάντα, ξεκινάμε με επικαιρότητα μέσα στην εβδομάδα στα θέματα της οικονομίας. Και το πρώτο θέμα το οποίο έτσι θέλω λίγο να μας εξηγήσετε είναι η νομοθετική ρύθμιση που έρχεται για τις δημοτικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ και τι μπορεί αυτό να σημαίνει και για τους πολίτες των Δήμων. Τι είναι όλες αυτές οι οφειλές, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Αυτές προέρχονται είτε από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικά τέλη και φόρους, τέλη ίδρυυσης, αποχέτευσης, για τις επιχειρήσεις που έχουν τα πεζοκαθίσματα, για πρόστιμα, για πολεοδομικές ή δημοτικές παραβάσεις, γενικά οτιδήποτε οφείλουμε στους Δήμους. Παίρνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία ρύθμισης των οφειλών μέσω εξοδικαστικού, αρκεί οι οφειλές αυτές να είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Εδώ ένας αστερίσκος. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε για τις αγγελίες του Πρωθυπουργού και για τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων και είδαν κατάσχεση του λογαριασμού και για αυτούς οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα οι πολίτες να μπουν στον εξοδικαστικό με χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει μια ερμηνευτική και να μάθουμε αν τελικά το όριο των 5.000 ευρώ θα είναι και για αυτή τη ρύθμιση ή αυτούς ή αυτή η ρύθμιση πάει απευθείας 10.000 ευρώ το όριο. Τα στοιχεία της ρύθμισης, όπως ο εξοδικαστικός, έως 240 δόσεις, σταθερό επιτόκιο στο 30%, η ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ και κούρεμα της βασικής οφειλής που φτάνει ακόμη και το 75%.
0: Γιατί, επειδή είναι τα πρόστιμα που έχουν αυξήσει πολύ το ποσό το αρχικό ή τόσο γενναιοδορία για να...
1: Και στη βασική οφειλή. Είναι στοιχείο του εξοδικαστικού. Ο εξοδικαστικός πάντα, όπως και 120 δόσεις, είχαν κούρεμα προστιμών και προσαυξήσεων.
0: Τι λαμβάνει υπόψη?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι λαμβάνουν υπόψη για να μπει κάποιος στη ρύθμιση?
1: Αυτή η ρύθμιση του εξοδικαστικού στην ουσία είναι ραμμένο κουστούμι στα μέτρα του οφειλέτη. Δηλαδή υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος εκεί πλέον λαμβάνει υπόψη το εισόδημα το οποίο έχει ο πολίτης από όλες τις πηγές, τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και τη δυνατότητα αποπληρωμής. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα αλλά να έχει δάνεια ή οτιδήποτε άλλο υποχρέωση και να μην έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στον αλγόριθμο και βγαίνει το μοντέλο της ρύθμισης. Μεγαλύτερο κούρεμα προβλέπεται στους ευάλωτους. Όταν λέμε ευάλωτους, θυμάστε, είναι το νοικοκυριό με τις 7.000 σύνολο εισοδήματος το χρόνο. 95% λοιπόν το κούρεμα σε περίπτωση εφάπαξης εξόφλησης. Τώρα κύριε Λεβίθη, πώς ένας ευάλωτος με 7.000 εισόδημα το χρόνο θα βρει τα χρήματα να κάνει και εφάπαξη εξόφληση? Αυτό είναι απορίας άξιο.
0: Ναι.
1: 85% αν η εξόφληση γίνει σε 2-6 δόσεις και 80% αν η εξόφληση γίνει από 7-12. Πολύ σημαντικό είναι ότι με την υποβολή της αίτησης για τη ρύθμιση παγώνει οποιαδήποτε διαδικασία επιβολής αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Δηλαδή, αν δεν έχουν επιβληθεί τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, δεν μπορεί να επιβληθούν από τη στιγμή που έχουμε κάνει την αίτηση. Όταν γίνει οριστική ένταξη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν υπήρχαν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, αυτά πλέον έρονται και ο οφειλέτης μπορεί να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και επειδή μιλάμε για τα χρέη στους Δήμους, να θυμίσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται Δημοτική Αστυνομία, παύλα κλήσεις, επειδή πολλοί πολίτες λαμβάνουν κλήσεις πριν από πάρα πολλά χρόνια για να τις πληρώσουν, να γνωρίζουν ότι ο χρόνος παραγραφής των κλήσεων είναι στα 3 έτη. Άρα λοιπόν από την ημερομηνία βεβαίωσης για 3 έτη έχει δικαίωμα ο Δήμος να ζητήσει την ίσπραξη των χρημάτων. Αν περάσει τριετία δεν μπορεί να το κάνει.
0: Χρωστάμε δηλαδή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στους Δήμους 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Πώς Συγγνώμη, μετά λέμε γιατί γκρινιάζουν οι Δήμοι για υποχρηματοδότηση. Φανταστείτε να μπορούσαν να είχαν εισπράξει όλα αυτά τα... Φαντάζομαι δεν γίνεται να εισπραχθούν όλα, γι' αυτό υπάρχουν και τα πολύ πλούσια κουρέματα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν γίνεται και τα 3,6, αλλά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που εισέπραταν οι Δήμοι. Το 50% σχεδόν, λίγο παραπάνω.
1: Πολλά βεβαιωμένα χρέη δεν πήγαινε και στην ΑΔΕ για να έχει και μέτρο πίεσης στην ουσία, μέσω πίεσης.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή ο άλλος, με συγχωρείτε, κάποιος που μας ακούει και πληρώνει κανονικά τα δημοτικά του τέλη, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως επιχειρηματίας, έχει την επιχείρησή του. Τι κάνει τώρα, νιώθει κοροϊδό? Εγώ γιατί πληρώνω?
1: Συνήθως κάπως έτσι γίνεται.
0: Πώς πιέζεται αυτός που δεν πληρώνει? Εντάξει, το φυσικό πρόσωπο που έχει τα προβλήματα και πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Δυστυχώς αυτό δημιουργεί την αίσθηση στον πολίτη της αδικίας. Να σας θυμίσω τη ρύθμιση για τα κλειστά διαμερίσματα που βγήκε και έλεγε ότι όταν είναι κλειστό ένα διαμέρισμα, άρα δεν έχει παροχή ρεύματος ενεργή, σημαίνει ότι δεν πρέπει να πληρώνει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους. Βγήκε λοιπόν η ρύθμιση και ίσχυε και αναδρομικά. Και μέσα λοιπόν στην παράγραφο έλεγε ότι όσοι δεν έχουν πληρώσει διαγράφεται οφειλή, χρήματα που έχουν καταβληθεί από αυτούς που έχουν πληρώσει δεν αναζητούνται. Χάθηκαν δηλαδή.
0: Χρωστάμε ο ένας τον άλλον και μετά απορούμε γιατί δεν κυκλοφορεί, γιατί όλοι νιώθουν ότι δεν υπάρχει χρήμα. Γιατί εμένα μου χρωστάει κάποιος, αλλά αυτό εγώ χρωστάω στον επόμενο και ο επόμενος στο μεθεπόμενο. Τέλος πάντων.
1: Είχα διαβάσει μια σχετική έρευνα πάνω σε αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι,
1: αν βάλουμε το τι χρωστάει ο ένας τον άλλον, στο τέλος υπάρχει ένα έλλειμμα κάτι 3 εκατομμυρίων. Αυτά που τα χρωστάμε δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ.
0: Περνάμε στο επόμενο θέμα. Και πάλι έχει να κάνει με ρυθμίσεις, αυτή τη φορά για τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, όπως διαβάζω στην ενημέρωση που μου στέλνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις απώλειες των ρυθμίσεων στον ΕΦΚΑ.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Σχεδόν οι μισές χάνεται, το 49,3% της ρύθμισης που μπαίνουν οι υποφυλέτες χάνουν τη ρύθμιση γιατί δεν μπορούν να την αποπληρώσουν. Τα εκτός ρύθμισης είναι οι μισοί υποφυλέτες του ΕΦΚΑ, δηλαδή 50,7 δισεκατομμύρια το συνολικό υψηπρόθεσμο χρέος στο τέλος του 25 στον ΕΦΚΑ, εκ των οποίων τα 50,7 δισεκατομμύρια, των οποίων το 31,28 δις είναι ρυθμισμένο χρέος. Δηλαδή το 49,3% όπως είπαμε είναι αρρύθμιστο. Και οι δε ρυθμίσεις που έχουν γίνει από το 2013, 2.378.000 περίπου ρυθμίσεις, οι χαμένες είναι 1.273.000. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να συνεχίσει τη ρύθμιση την οποία έχει πάλι κάποιος, έχει χτίσει κάποιος, γιατί αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις. Αυτά τα βλέπουμε και στις πάγιες ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού και στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και των 72. Όλες αυτές λοιπόν οι ρυθμίσεις που στείνονται και ένας ξεκινάει πολύ αισιόδοξα να καλύπτει κάποια χρέη τα οποία έχει να είναι συνεπή στη ρύθμιση του, στο βάθος της πορείας πλέον βλέπει ότι δεν μπορεί να την υποστηρίξει και χάνει τη ρύθμιση. Στοιχεία των ασφαλισμένων που οφείλουν πλέον και είναι ανατριχιαστικά, 7 στους 10 ασφαλισμένους οφείλουν στον ΕΦΚΑ, οι 4 στους 10 δεν έχουν περίθαλψη λόγω οφειλών, δεν έχουν περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα γιατί στο δημόσιο πάντα μπορούν να πάνε, mm-hmm. και 300.000 από αυτούς, κύριε Λαβίδη, δεν έχουν τη δυνατότητα, αν και έχουν δεξιδοτικό δικαίωμα θεμελιώσει, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών. Λόγω χρεών στερούνται το δικαίωμα της σύνταξης. 300.000 απόμαχοι της εργασίας.
0: Δεν φαίνεται, δεν βλέπω πώς μπορεί αυτό να λυθεί δυστυχώς.
1: Δύσκολο πολύ.
0: Περνάμε στο επόμενο θέμα που ενδιαφέρει αρκετούς εν ώψη της θερινής περίοδου που έχουμε πλέον αυτή την υποχρέωση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Να μας πείτε λίγο και για τις προθεσμίες και τα πρόστιμα που υπάρχουν.
1: Βεβαίως. Και το τι έχει αλλάξει.
0: Και είναι υπόχρεη είναι στον καθαρισμό.
1: Υπόχρεος είναι οποιοδήποτε έχει δικαίωμα και χρήση επάνω σε ένα οικόπεδο. Δηλαδή, είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε νέμεται το οικόπεδο, είτε είναι επικαρποτής, είτε το έχει μισθώσει, είναι υποχρεωμένος λοιπόν να καθαρίσει τα οικόπεδα τα οποία είναι είτε εντός σχεδίου, είτε εντός ορίων των οικισμών. Αν είναι εκτός σχεδίου, επίσης πρέπει να το καθαρίσει αν υπάρχει κτίσμα μέσα, και τους ακάλυπτους χώρους όσα βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από αυτές. Η περίοδος καθαρισμού κάθε χρόνο είναι ίδιος βάσει νόμου, από 1η Απριλίου έως 15 Ιουνίου. Η συντήρηση δε, γιατί πήγαμε ωραία τα κόψαμε τα χώρα κτλ, η συντήρηση πρέπει να έχουμε για να μην βγουν καινούργια, αυτή διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου. Στον καθαρισμό θα πρέπει να κάνουμε απομάκρυνση της ξηρής βλάστησης και των υπολοιμάτων, κλάδεμα των δέντρων, αραίωση θάμνων, επίσης συλλογή και αποκομιδή των υλικών, δεν σημαίνει ότι καθαρίσαμε το οικόπεδο και βάζουμε όλα τα ξέρα σε μία γωνία, και απομάκρυνση των εύλεκτων αντικειμένων και απορριμμάτων. Μετά την ολοκλήρωση που θα κάνουμε στον καθαρισμό, είμαστε υποχρεωμένοι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, να υποβάλουμε μία υπεύθυνη δήλωση ότι κάναμε τις εργασίες, είτε στην πλατφόρμα akathaarisa.apps.gov.gr ή σε κάποιο ΚΕΠ ή στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Αν δεν κάνουμε αυτά που προβλέπει ο νόμος, υπάρχει πρόστιμο 500 ευρώ. Αν δεν έχει γίνει καθαρισμός και δεν έχουμε υποβάλει τη δήλωση, 100 ευρώ αν κάναμε τον καθαρισμό αλλά δεν υποβάλαμε τη δήλωση, και 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτερο τα 2.000. Και 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο

0: οι πολίτες ότι πρέπει εκτός από τον καθαρισμό να κάνουν και τη δήλωση. Γιατί μας είπατε είναι 100 ευρώ αν κάνουν καθαρισμό, αλλά όχι δήλωση.
1: Σωστά.
0: Επόμενο θέμα που ενδιαφέρει επίσης αρκετούς είναι το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Ξεκίνησε τον Μάιο. Προφανώς αυτά τα προγράμματα για να ανανεώνονται θεωρούν από την κυβέρνηση ότι λειτουργούν, οπότε τα συνεχίζουν.
1: Σωστά. Και μάλιστα διαβάσαμε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι πήρανε παράταση στις 30 Ιουνίου τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, 22, 23 και Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Ακόμη και από το 21 το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, παρόλο που οι περισσότεροι έχουν στείλει τα δικαιολογητικά μία, δύο και τρεις φορές, δεν έχει κλείσει το πρόγραμμα, ελπίζω πλέον να κλείσει. Καλά τα προγράμματα αυτά, αλλά κάπως να περιοριστεί η γραφειοκρατία γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος. Στο πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω, το οποίο ξεκινάει τώρα το Μάιο, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων, ο στόχος είναι η ανακαίνιση 15 έως 20.000 κατοικιών. Ποια είναι σε αυτές οι κατοικίες που μπορεί να επιλέξει κάποιος και να μπει μέσα στο πρόγραμμα? Είναι κλειστά και παλαιά διαμερίσματα με άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκάτου του 1990, παλιά δηλαδή ακίνητα, είτε είναι ιδιοκατοικούμενα και φυσικά η επιφάνειά τους να είναι έως 120 τετραγωνικά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στις 36.000 ευρώ το σύνολο. Υπάρχει ένα πλαφόν ένα τετραγωνικό μέτρο το 300 ευρώ, δηλαδή αν έχω ένα ακίνητο που θέλω να ανακοινήσω 90 τετραγωνικά, δεν μπορώ να πάρω πάνω από 27.000 επιδότηση. Είναι το πλαφόν των τετραγωνικών. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 80 έως 90% των δαπανών, 80% είναι το βασικό ποσοστό επιδότησης και προσταυξάνεται κατά 5 μονάδες για τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με αμαία και 5 επιπλέον μονάδες αν το ακίνητο βρίσκεται σε νησιωτική ή ορεινή περιοχή. Επιδοτούνται όλες οι εργασίες που μπορεί να γίνουν μέσα σε ένα οίκημα, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πλακιδίων, ενίσχυση τυχοποιίας, βαψίματα, οτιδήποτε λοιπόν κάνουμε μέσα στο κτίριο επιδοτείται από 60-80% και οι ενεργειακές παρεμβάσεις από 20-40%. Εδώ λοιπόν έχουμε αντικατάσταση ή εγκατάσταση αν δεν έχουμε ηλιακού θερμοσύφωνα, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, θερμομόνωση, αντικατάσταση συστημάτων ψύχησης, θέρμανσης και αντλίας θερμότητος. Τα κριτήρια για να είναι κάποιος δικαιούχος είναι εισοδηματικά. Το εισόδημα λοιπόν του άγαμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ και τις 35.000 ευρώ αν μιλάμε για ζευγάρι με προσάφηξη κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπάρχει ηλικιακός εδώ πλέον περιορισμός όπως ήταν στο σπίτι μου 2 και δεν υπάρχει και όριο αριθμό αιτήσεων. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για ένα ή για δύο ακίνητα ή για τρία. Τα κλειστά ακίνητα δε που θα ανακαινιστούν θα πρέπει για τουλάχιστον 5 χρόνια να διατηρηθούν για μακροχρόνια ενοικίαση, απαγορεύεται η βραχυχρόνια τύπου Airbnb και φυσικά αν κατοικούνται από εμάς για 5 χρόνια να υπάρχει ιδιοκατοίκηση.
0: Το πρώτο λοιπόν που πρέπει κάποιος να ξέρει είναι ότι τα κίνητα αυτά πρέπει να έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 90.
1: 90.
0: Όσοι έχετε ακίνητο από το 90 και μετά δεν εντάσσεστε στο πρόγραμμα, μην μπείτε καν στη διαδικασία να ψαχτείτε.
1: Σωστά.
0: Σε αυτή την περίπτωση.
1: Ωραία. Είναι σημαντικά κριτήρια φυσικά τα οποία είπαμε.
0: Ναι, ναι, αλλά
1: και τετραγωνικό ως 120.
0: Και μετά ψάχνετε και βλέπετε κι εσείς. Αλλά πρέπει να είναι πριν από το 90 το σπίτι σας. Και να κλείσουμε.
1: Και να πούμε έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι είχαν δικαίωμα στο όνειρο απόκτηση σπιτιού μέσα από το προγράμμα το Σπίτι μου 2. Γιατί πλέον λίγη προθεσμία αρχές Ιουνίου και πολλοί που είχαν μπει σε μια διαδικασία να δώσουν προκαταβολές, να βάλουν δικηγόρους, να ψάχνουν τίτλους κτλ.
0: Ναι.
1: Επειδή αυτή η ημερομηνία δεν έχει οριστεί από την αρχή και είναι τώρα πλέον κεραυνός ενεθρία, πάρα πολλοί θα κινδυνεύσουν να χάσουν το σπίτι το οποίο είχαν έρθει στη συμφωνία με τον
0: ιδιοκτήτη
1: λόγω χρονοδιαγράμματος ή ακόμη και χρήματα.
0: Μάλιστα. Προχειρότητα.
1: Ναι.
0: Και τελευταίο θέμα, μετά θα πάμε σε κάποια ερωτήματα από τους ακροατές. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πρόστιμα. Πληρώνουμε ένα σωρό. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά τα ποσά?
1: Πολύ σωστά, και ειδικά τώρα με τις έξυπνες κάμερες. Θα δούμε πού πάνε αυτά τα ποσά και τι ποσοστό μοιράζεται ο καθένας. Αλλά να σας πω ότι η Τροχέα έβγαλε μια έκτακτη ανακοίνωση. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή ένα παραπλανητικό μήνυμα SMS ή ακόμα και mail που έρχεται σε διάφορους πολίτες που λέει ότι τρέχατε με πάνω από το όριο ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή, μπέστε στο λίγο αυτό να πληρώσετε την κλίση σας. Αυτό είναι φυσικά ένα ψάρεμα στους τραπεζικούς προγραμμούς. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ποτέ δεν μπαίνουμε στη διαδικασία.

0: τα χρήματα θα πάνε πλέον σε επιτίδιους. Τα χρήματα όμως θα πάνε...
1: Απλώς επειδή πολλοί το κάνουν ή το κάνουμε, ψαρώνουμε, για σου, εμένα, με πιάσανε. Έτρεχα τις πρόλες, να το, με πιάσανε.
0: Έτσι λοιπόν, όταν τώρα μια κάμερα, πλέον πραγματική κάμερα, καταγράψει μια παράβαση, αναλαμβάνει πλέον το νέο σύστημα διαχείρισης Οδυσσέας, του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτός λοιπόν ο Οδυσσέας διαχειρίζεται τις κλήσεις όλες. Οι παραβάτες θα λάβουν ψηφιακό ψηφιακή ενημέρωση με τον κωδικό ΑΡΕΠ για την πληρωμή της κλήσης, η οποία αν δεν πληρωθεί εντός 8 μήνων πηγαίνει κατευθείαν στην ΑΔΕ, και τα χρήματα τα οποία καταβάλουμε, να γνωρίζουμε ότι ο Δήμος εισπράττει το 25% που βεβαιώνεται εντός των ορίων του, ή αν οι κάμερες είναι ιδιοκτησίας του Δήμου, τότε παίρνει το 75%. Το πληροφοριακό σύστημα που λέγαμε προηγουμένως, ο Οδυσσέας, εισπράττει το 15%, η ΑΔΕ 5%, το Ταμείο των Αστυνομικών 4% και το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο κομμάτι, το 51%, πηγαίνει πλέον για έργα οδικής ασφάλειας και βελτίωση του οδικού δικτύου.
1: Τα οποία άλλωστε, για να λαϊκίσω και λίγο, φαίνονται καθημερινά στους δρόμους που κινούμαστε.
0: Εννοείται.
1: Τα έργα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι από αυτά το μεγαλύτερο κομμάτι, όσοι κάνουμε χρήση διοδίων, είτε στην Αττική Οδό είτε στις Εθνικές Οδούς, τα πληρώνουμε χρυσάφι και αυτά.
1: Χαλάλι, αφού βλέπουμε αποτέλεσμα, χαλάλι.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στα ερωτήματα από τους ακροατές μας. Το πρώτο είναι από τον κύριο Αθανάσιο, που θέτει αυτό το πάντα πολύ εύλογο, στα 63 του έτη, αμαία, 7 φορές έχει περάσει από την Επιτροπή και πά, και του είπε ο ΕΦΚΑ, τον ειδοποίησε, πρέπει να ξαναπεράσει. Γιατί κάθε 2 χρόνια πρέπει να περνάω Επιτροπή.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, και μάλιστα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν βαριά αναπηρία, δηλαδή ακροτηριασμούς, και παρόλα αυτά συνεχίζουν να περνάνε ανατακτά διαθέματα και έπλεξε και θα αναφυτρώσει πάλι το άκρο. Δυστυχώς είναι για την Γκάμπυλο και τον Κόνοπα, το λέει πολύ σοφά ο ελληνικός λαός. Κάπως έτσι είμαστε, δυστυχώς.
1: Ο κύριος Στράτος θέλει να σας ρωτήσει αν ξέρετε πότε λύγει το My Thermancy, δηλαδή η υποβολή των λογαριασμών κατανάλωσης φυσικού αερίου.
0: Το φυσικό αέριο, νομίζω, με κάποια μικρή επιφύλαξη πρέπει να λύγει το Μάιο. Τέλος Απριλίου είναι τα παραστατικά για το πετρέλαιο και νομίζω για το φυσικό αέριο είναι ένα μήνα αργότερα, με κάθε επιφύλαξη.
1: Ο κύριος Βαγγέλης είχε πει, γράφει η κυβέρνηση, θα πάρει πίσω την τεκμαρτή φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τη γνώμη σας, η φορολόγηση στο τεκμαρτό είναι σωστή? Εγώ την ξέρω, την έχετε ξαναπεί, αλλά...
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι,
0: είναι ένα αναχρονιστικό σκληρό μέτρο, το οποίο φυσικά είναι οριζόντιο και δεν μπορούμε σε μια ευνομούμενη χώρα και μια χώρα που έχουμε αυτή τη στιγμή μια ψηφιακή ΑΔΕ, που από μια φωτογραφία μπορεί να ανακαλύψει φοροδιαφυγή, πλατφόρμες, διάφορες που διασταυρώνουν τα στοιχεία και πολύ γρήγορη ενημέρωση, δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για τεκμαρτό εισόδημα. Πρέπει όχι να μειωθεί όπως μειώνεται, πρέπει να καταργηθεί και το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα τεκμήρια διαβίωσης. Είχαν εφαρμοστεί πριν από 30 χρόνια για να πιάσουν το χρήμα το οποίο δεν μπορούσαν να πιάσουν το άδειλο λόγω φοροδιαφυγής. Δυστυχώς όμως, φαίνεται κάθε χρόνο σε στοιχεία της ΑΔΕ, το τεκμαρτό εισόδημα που πλέον φορολογείται ο πολίτης για την τεκμήρια διαβίωσης πιάνει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που δεν μπορούν να κρύψουν χρήματα.
1: Και το τελευταίο ερώτημα, κύριε Χατζησαλάτα, το έχει στείλει ένας ακροατής μας, του οποίου η κόρη, την κόρη τη φιλοξενούσε για 11 μήνες στο σπίτι του και για έναν μήνα τον Δεκέμβριο του 25 πήγε σε νίκιο. Αλλά τους 11 προηγούμενους μήνες την φιλοξενούσε στο πατρικό, να το πούμε έτσι. Σχετικά με τη δήλωση στη φορολογία μου, το πώς δηλώνω φορολογικά αυτούς τους 11 μήνες φιλοξενίας σε σχέση με τον έναν μήνα που νίκιασε. Σε ποιους
0: λοιπόν
1: κωδικούς, λέει, αυτός κάνει τη δήλωση. Πού θα δηλώσω, λέει, σε ποιο κωδικό θα δηλώσω την κόρη μου ότι ήταν φιλοξενούμενη για 11 μήνες?
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τους κωδικούς, πρέπει να δείμε όταν θυμάσαι όλες τους
1: κωδικούς. Ναι, ναι,
0: στον πίνακα το οποίο γράφουμε λοιπόν την ιδιοκατοίκηση και το νίκη το οποίο πληρώνουμε κτλ. Θα γράψουμε τα στοιχεία. Εκεί υπάρχει το ντουλαπάκι που λέει δωρεάν φιλοξενία, συγγνώμη, και θα είναι φιλοξενία προς την κόρη. Για αυτήν που είναι φιλοξενία προς την κόρη, δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση. Η δε κόρη θα γράψει στους 11 μήνες φιλοξενούμενη από τον γονέα μου και τον ένα μήνα θα βάλει τα στοιχεία του του ιδιοκτήτη για να βάλει το ενίκιο που έχει πληρώσει για ένα μήνα.
1: Πολύ απλό.
0: Και του χρόνου πλέον, αν έχει τα κριτήρια, θα πάρει και το 1/10 από αυτό το ενίκιο πίσω.
1: Πόσο θα πάρει πίσω το?
0: Το 1/10.
1: Εφόσον πληρώνει.
0: Κάθε χρόνο η επιστροφή του ενικίου το Νοέμβριο είναι τα χρήματα που πληρώνουμε μέσα στη χρονιά. Το 1/10, ένα ενίκιο δηλαδή. Από τη στιγμή που πληρώσει όμως μόνο ένα ενίκιο, θα πάρουμε το 1/10 αυτό το ενίκιο, αν έχουμε τα συστηματικά κριτήρια.
1: Και που είπατε, σε ποια κατηγορία, στην κατηγορία που. Όπως είπατε στην αρχή, σε ποια κατηγορία το δηλώνουμε?
0: Ο γονέας ότι φιλοξενεί το παιδί του τους 11 μήνες.
1: Ναι, ναι, όχι, είπατε ανοίγουμε μια κατηγορία στο ενίκιο, κάτι είπατε. Στη φορολογική
0: δήλωση. Ότι αυτή η συγκεκριμένη κόρη από τη στιγμή που ενοικιάζει ακίνητο, είναι ενοικιαστής δηλαδή, του χρόνου τον Νοέμβριο.
1: Όχι, όχι, ο πατέρας που κάνει τη φορολογική δήλωση, είπατε σε μια κατηγορία συγκεκριμένη. Δεν θυμόσασταν τον κωδικό, είπατε, αλλά είπατε σε μια κατηγορία, δεν θυμάμαι ποια κατηγορία. Στο ενίκιο, είπατε.
0: Στην τρίτη, αν θυμάμαι καλά, σελίδα, εκεί που γράφουμε τα ενίκια, όταν ενισθώνουμε ένα ενίκιο, γράφουμε τον ιδιοκτήτη κτλ. Και θα βάλουμε λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο φιλοξενείται η κόρη. Υπάρχει φιλοξενία δηλαδή 11 μηνών. Και η κόρη θα γράψει ότι φιλοξενήθηκε κατά 11 μήνες.
1: Ωραία, αυτό βοηθάει και άλλους που μπορεί να έχουν κάτι αντίστοιχο. Αναλυτικός όπως κάθε εβδομάδα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε
0: πολύ.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Τιμή μου.
1: Και δική μου, κύριε Χατζησαλάτα, καλοσύνη σας.
0: Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς.
0: Να είστε καλά και βέβαια.
1: Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής, το φιλοξενούμε και μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας. Και απαντάει και σε ερωτήματά σας, εφόσον είναι ερωτήματα που μπορούν έτσι απλά να απαντηθούν. Γιατί κάποια που είναι πιο σύνθετα, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο, έρευνα, εξειδίκευση. Ανοίγω παρένθεση, έχουμε και την Ευρωλίγκα απόψε. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια. Έχει επικρατήσει 2-0 εκτός έδρας και θέλει σήμερα να κάνει την τρίτη νίκη για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Το πήρε χθες ήδη ο Ολυμπιακός, το οποίο ούτως ή άλλως Final Four διεξάγεται στην Αθήνα και στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή, 2 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, προηγεί τη Βαλένθια, το σκορ είναι 12-18. Θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Οι πρώτοι ακροτές έχετε ήδη καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Οι συντελεστές για απόψε, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Υπενθυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, 211-10-80-880. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή. 211-10-80-880.

0: Παραπολιτικά 90,1. Συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο. Πριν ξεκινήσουμε με τους ακροατές που έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή, συζητάγαμε με έναν άλλον ακροατή. Όπως όλοι οι ακροατές έχετε το επάγγελμά σας και την ειδικότητά σας. Άρα όταν κάποιος λέει τη γνώμη του σε κάποια θέματα, δεν είναι απλώς η άποψή του, αλλά είναι η γνώση και η εμπειρία που έχει η επαγγελματική. Κάπως έτσι γνωρίστηκα με τον κύριο Γκέκα, Δημήτρη Γκέκα, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων, και συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μου λέει πρέπει να βγω να μιλήσω, να πω κάποια πράγματα για τα πατίνια. Και προέκυψε, δεν το είχαμε δηλαδή κανονίσει αφού προέκυψε, το είχαμε ήδη συνεννοηθεί, αυτό το νέο νομοσχέδιο και τι αλλάζει ως προς το θέμα των πατινιών, με την απαγόρευση για τους ανηλίκους, μετά την έκρηξη που έχουμε στα τροχαία. Εδώ και καιρό, ακροατές μου, έχετε επισημάνει το θέμα των πατινιών, και όπως πολύ συχνά συμβαίνει στην εκπομπή, οι ακροατές πρώτα εντοπίζετε κάτι και μετά το βλέπουμε να συμβαίνει και να ισχύει και να γίνεται πράξη στην πραγματική πλέον ζωή. Καλησπέρα κύριε Γκέκα.
1: Κύριε Λαμπίστη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την επικοινωνία. Μου το είχατε πει για τα πατίνια πριν. Και μάλιστα σκεφτόμουν, κοίτα να δεις, μία που μου είπε ο κύριος Γκέκας να πούμε λίγο για τα πατίνια, διότι έχει παραγίνει το θέμα. Μία που μετά από λίγο, την επόμενη μέρα, μιλήσαμε εμείς Δευτέρα που δεν μπορούσαμε, και την Τρίτη, Τετάρτη, ήρθε χθες Τρίτη αυτός ο νόμος και σήμερα μάθαμε με τα πατίνια και γίνεται ο χαμός και έκρηξη τροχαίων. Είναι όντως με τα πατίνια τόσο, εσείς μου το είχατε πει δηλαδή, και, τόσο και μεγάλο το θέμα?
1: Είναι μεγάλο το θέμα και μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση και απορία ένα συγκεκριμένο θέμα που δεν συζητείται καθόλου και δεν βλέπω να αναφέρεται πουθενά. Όταν, όταν εμπλέκεται ένα τροχείο, ένα πατίνι σε ένα τροχείο ατύχημα, όπως και κάποιο οποιοδήποτε άλλο όχημα, δύο περιπτώσεις έχουμε. Ή ευθύνεται το πατίνι ή δεν ευθύνεται το πατίνι. Που σημαίνει όταν δεν έχεις κάποια ευθύνη, θα μπορείς να απευθυνθείς στην ασφαλιστική εταιρεία αυτού που προκάλεσε το ατύχημα και να διεκδικήσεις την αποζημίωσή σου, είτε αφορά υλικές ζημιές στο πατίνι σου, είτε ο τραυματισμός σου ή ακόμα και η απώλεια ζωής. Να χτυπήσουμε ξύλο δεν βοηθάει η κατάσταση. Όμως έχουμε και τη δεύτερη περίπτωση. Όταν αυτός που οδηγεί το πατίνι προκαλέσει υλικές ζημιές, προκαλέσει τραυματισμό και προκαλέσει μια απώλεια ζωής, αφαιρέσει τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτός που θα έχει υποστεί το ατύχημα, που έχει υποστεί τον τραυματισμό, που έχει χάσει τη ζωή του ή το δικό του άνθρωπο, πού θα απευθυνθεί, σε ποια υπηρεσία, σε ποια ασφαλιστική εταιρεία? Φθενά.
0: Δεν υπάρχει
1: ούτε
0: κάλυψη.
1: Δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει σκέψη και αυτό δημιουργεί εντύπωση.
0: Τίποτα.
1: Εγώ προσωπικά έκανα έρευνα σε κάποια κράτη, στα οποία στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Σημαίνει αυτός που παίρνει ένα πατίνι, αγοράζει ένα πατίνι, πρέπει να το ασφαλίσει, ούτως ώστε να καλύψει αυτόν που έχει υποστεί τη ζημιά. Προχθές να τελειώσω αυτό,
0: ναι.
1: Άκουσα μια εκπομπή κατά λάθος στην τηλεόραση το μεσημέρι. Ένας ανήλικος τραυμάτισε με το πατίνι του ένα ανήλικο.
0: Ναι.
1: Και ο πατέρας ρωτούσε τι θα γίνει το παιδί μου τώρα τις 4 μήνες. Αυτό γιατί δεν το βλέπει η κυβέρνηση και η αντιποδίδευση, όλοι μαζί. Γιατί αυτό είναι και θα δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα θα υπάρξει.
0: Πώς και υπογράφω. Ναι, πώς το εντοπίσατε εσείς, λόγω μέσω του επαγγέλματός σας είδατε αρκετές περιπτώσεις?
1: Εκτός είδα αρκετές περιπτώσεις, εμένα μου κάνει εντύπωση από την αρχή,
0: ναι,
1: πώς επιτρέπει σαν κράτος να πωλείται το πατίνι, να βγαίνει στον δρόμο, να το οδηγεί ο ανήλικος και να μην έχει και μια υποχρεωτική ασφάλιση. Προαιρετικά ίσως μια ασφαλιστική εταιρεία, να μην πω το όνομά της, ασφαλίζει ένα πατίνι. Προαιρετικά.
0: Ναι.
1: Έχει την καλή διάθεση.
0: Δέχονται οι ασφαλιστικές όμως να ασφαλίσουν τα συγκεκριμένα οχήματα?
1: Πιθανότατα όχι. Δεν έχει καμία ασφαλιστική εταιρεία αυτή τη στιγμή και τα ασφάλιστα μπορεί να είναι και υψηλά αν τα ασφαλίσεις πατίνι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ λέω, εάν εγώ χτυπήσω, έχω ένα πατίνι.
0: Τα θεωρούν επικίνδυνα, γι' αυτό δεν τα ασφαλίζουν, θεωρούν ότι είναι επιρρεπή στα ατυχήματα,
1: Επιρρεπής και δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί να αγοράσει ο άλλος το πατίνι, να κυκλοφορεί στον δρόμο, είτε ενήλικος είτε ανήλικος, ή να κυκλοφορεί ελεύθερα. Όμως εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Η κυκλοφορία αυξάνεται. Τα πατίνια πουλούνται συνέχεια. Οι γονείς θα δίνουν, οι παππούδες θα δίνουν. Και στατιστικά θα προκληθούν τροχιά ατυχήματα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τροχιά ατύχημα. Δεν μιλάω για τη γονέα που δεν σκέφτεται το παιδί του, του δίνει ένα πατίνι χωρίς να σου δώσει το βασικότερο βιβλίο. Ούτε τα αφησιατικά είναι το βασικότερο, ούτε η ιστορία. Είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας από 4-5 χρονών, σιγά σιγά να του μάθει πώς θα περπατάει στον δρόμο, πώς θα βαδίζει. Αυτό είναι το βασικότερο μάθημα.
0: Αυτές οι αλλαγές που ακούμε για περιορισμούς, ίσως και απαγόρευση ολική για τους ανήλικους, ας πούμε.
1: Αν θέλετε τη γνώμη μου, ναι, για τον ανήλικο, ναι, βεβαίως. Πρέπει να απαγορευτεί.
0: Πώς γίνεται όμως, το μυαλό μου είναι ένα πολύ πρακτικό, εύκολο μέσο, το παίρνεις, κινείσαι, οικολογικό κτλ. Τα χρησιμοποιούν δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτα, τα χρησιμοποιούν με τόσο επικίνδυνο τρόπο.
1: Προχθές πριν μια εβδομάδα, το είπα και σε φίλους εδώ,
0: ναι,
1: στο γραφείο μου κοντά, βγαίνοντας από το γραφείο, βλέπω ένα παλικάρι και ήταν με το πατίνι του ανάποδα στην πλατεία. Όταν κατά λάθος συναντηθήκαν οι δρόμοι μας, τον σταμάτησα ευγενικά. Και του λέω, αγόρι μου, στην πλατεία ήταν κινήσει ανάποδα. Λέει, δεν κατάλαβα. Λέω, πώς κινούμαι εγώ με τη μηχανή μου και με το κράνος και με τα γάντια, πώς τα βλέπεις τώρα 3 ώρα το μεσημέρι, πρέπει να κινήσεις και εσύ. Του λέω, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ξέρεις τι είναι? Μου λέει, τι είναι αυτό? Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου? 14. Πάω το τηλεφωνό μου, δώσε στη μαμά σου και στον μπαμπά σου, να έρθει τη μια μέρα από το γραφείο να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω, τι είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Με άκουγε μισή ώρα. Με άκουγε, καταλάβαινε το παιδί ότι κάπου βαδίζει στην τύχη.
0: Συγγνώμη τώρα, αλλά και οι γονείς όταν παίρνουν στο παιδί τους ένα τέτοιο όχημα δεν εξηγούν 5 πράγματα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν γονείς που εξηγούν, αλλά θεωρώ αυτονόητο όλοι οι γονείς να το πράττουν, όχι άντες το πήρα, πήγαινε.
1: Δεν θέλω να προσβάλλω τους γονείς, αλλά νομίζω οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Μοιράζονται, δίνουν το πατίνι, από και πέρα ανεξέλεγκτα κυκλοφορεί το παλικάρι, το κάθε παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι σίγουρη ότι το παιδί, αν το εξηγήσεις, θα το καταλάβει. Θα το καταλάβει σίγουρα 100%. Μην υποτιμάμε τα παιδιά.
0: Πάντως είναι πολύ χρήσιμο, τώρα δεν θα το καταλάβουν οι ακροατές μας. Τα αντανακλαστικά.
1: Κύριε Ραπίθη μου, συγγνώμη να διακόψω.
0: Ναι,
1: πρέπει,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση να σκύψει το πρόβλημα του ανασφάλιστου. Δεν πρέπει να κυκλοφορεί πατίνι ανασφάλιστο, να τραυματίζει ή να σκοτώνει ακόμα και τις ηλικές ζημιές. Που ηλικές ζημιές στη σημερινή κοινωνία.
0: Και ηλική ζημιά, να άμα του τρακάρει το άλλο το αυτοκίνητο, δεν πάθει κανένας τίποτα μακριά από αυτά.
1: Όπως είναι η κατάσταση.
0: Αλλά το συνεργείο μετά, ακριβώς. Μετά ο άλλος μπορεί να του βγει έξω όλος ο μήνας ή και παραπάνω.
1: Πρέπει να μην φεύγει πατίνι από την εμπορία χωρίς να έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κανόνας. Για μένα. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν το σκεφτήκανε. Πώς δεν προβληματιστήκανε. Δεν το ξέρω.
0: Μάλλον είδαν τους δείκτες πλέον και τώρα αποφάσισαν να προβληματιστούν.
1: Όπως
0: εσείς
1: πολλά
0: το έχετε
1: θέματα
0: εντοπίσει.
1: Μας είπαν έφυνοι, έτσι και σε αυτό το θέμα θα προκληθούν τραυματισμοί και θανατηφόρα συμβάντα και μετά θα σκύψουν, θα έχουν περάσει τα χρόνια.
0: Θα έχουν περάσει, ναι. Φαίνεται όμως ότι το πλαίσιο αυτού που λέγεται μικροκινητικότητα, όπως είναι το πατίνι, φαίνεται ότι θα αλλάξει. Απλώς άνθρωποι όπως εσείς, το βλέπετε αυτό εδώ και πολύ καιρό και απορείτε γιατί δεν γίνεται τίποτα νωρίτερα.
1: Θα θυμίσω ότι ο νόμος για τα ανασφάλιστα από το 1976 υπάρχει. Από το 1976 για τα ανασφάλιστα. Τώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια βρήκαμε τον τρόπο. Βρήκαμε τον τρόπο. Μπορούμε να γελάσουμε τώρα. Βρήκαμε τον τρόπο μετά από 50 χρόνια να τσεκάρουμε ποια είναι τα ανασφάλιστα, να πηγαίνει το πρόσημο στο σπίτι γιατί το έχει ανασφάλιστο το όχημα και κυκλοφορεί ελεύθερα.
0: Κύριε Αγγέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Κύριε Αβίθι, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ
1: καλά
0: για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Μου κάνατε.
0: Γεια σας, κύριε Αγγέκα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Δημήτρης Γκέκας, σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων. Διότι, τώρα επαναλαμβάνω, θα ίσως να μην με πιστέψετε, είχαμε από πριν γίνουν αυτές οι εξαγγελίες για την αλλαγή του πλαισίου για τους ανήλικους συνεννοηθεί να μιλήσουμε. Το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι στο κάθε επάγγελμα βλέπουν τι γίνεται στο χώρο τους πολύ πριν αποφασίσει η κυβέρνηση να δράσει. Υπάρχουν 2 τρόποι για να δράσει μια κυβέρνηση: να εντοπίσει από νωρίς κάτι πριν πάρει διάσταση, και να το φροντίσει, ή αφού πλέον πάρει μια διάσταση να αρχίσει να βλέπει τα νούμερα και τα αποτελέσματα και να πει τι γίνεται εδώ. Συγκεκριμένα, όπως διαβάζω, τα στοιχεία τη δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκαν 33 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Το πρώτο τρίμηνο. Όταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν 22. Το 30... Έλα μωρέ, 11 παραπάνω μπορεί κάποιος να πει, 33 με 22. Είναι 50% αύξηση. Δηλαδή, που σημαίνει ότι το επόμενο, με τέτοιο ρυθμό, με αυτούς τους ρυθμούς, το επόμενο τρίμηνο θα ήταν, την επόμενη χρονιά θα ήταν 50, τη μεθεπόμενη 90, και σε 3 χρόνια από τώρα θα είχαμε μέσα σε ένα τρίμηνο 150 ατυχήματα. Θα νιώθε κανείς ότι κάθε μέρα συμβαίνουν τουλάχιστον 3 ατυχήματα με πατίνια. Μάλιστα, το ένα από αυτά δυστυχώς ήταν και θανατηφόρο στην Ηλία, 13 ετών αγόρι, και ένα ήταν και αρκετά σοβαρό. Σημαντικό λοιπόν το κομμάτι του ελέγχου. Να δούμε τι θα γίνει με τους ανήλικους. Σημαντικό και το κομμάτι της ασφάλισης των οχημάτων. Διαβάζω ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας αντιμετωπίζει τα πατίνια, τα χωρίζει σε 2 βασικές κατηγορίες. Αυτά που κινούνται έως 6 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία θεωρούνται αντίστοιχα με τους πεζούς και κινούνται με ειδικούς περιορισμούς, και τα πατίνια που κινούνται έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά αντιμετωπίζονται ως ποδήλατα. Και υποχρεούνται, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκέκας στον Ιαρό, εφόσον είναι σε αυτή την κατηγορία των 25, έως 25 χιλιόμετρων, να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες. Ας πούμε, κίνηση σε ποδηλατόδρομους ή στο δεξί άκρο, κράνος, φωτισμός υποχρεωτικά, μεταφορά δεύτερο επιβάτη απαγορεύεται. Εγώ πόσες φορές δεν έχω δει 2 επιβάτες. Κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων απαγορεύεται. Τους βλέπεις στις λεωφόρους συνέχεια. Βασιλίση Σοφίας και Κηφισίας. Δεν είναι ακριβώς το όχημα που θα πάω και θα κινηθώ, τέλος πάντων. Έχει περιορισμούς. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, είπαμε, λειτουργούν όλα στη χώρα μας στα θέματα της νομοθεσίας πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά και για αυτόν που έχει το χρήμα, τα φράγκα, την εξουσία, τις πολιτικές γνωριμίες. Πιο χαλαρά και για αυτόν, έλα μωρέ, με το πατίνι μου. Οπότε όλοι βολεύονται. Γιατί αν είχες μόνο τους μεν αυστηρά και τους δε χαλαρά, θα ξεσηκωνόντουσαν οι υπόλοιποι. Ας τους όλους χαλαρά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χθες είχαμε θεματική βραδιά για το φωνικό στην Κρήτη και μιλήσαμε λίγο για την αυτοδικία, την βεντέτα, την εκδίκηση. Κάποιοι ακροατές που καλέσατε, όπως συχνά συμβαίνει στην εκπομπή, δεν προλάβαμε να σας φιλοξενήσουμε. Είχα πει να καλέσετε από σήμερα και να δώσω και προτεραιότητα και το έκανε ο κύριος Νίκος από την Νίκαια. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά. Δεν ξέρω αν καλέσατε βέβαια για τη χθεσινή θεματική, αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε σήμερα. Είναι δικαίωμά σας.
1: Για τη χθεσινή θεματική ήθελα να πω.
0: Ναι, είδατε κατηγορήθηκε σήμερα και ο ίδιος και η σύζυγος πλέον.
1: Ναι.
0: Του δράστη.
1: Ναι, ναι. Θέλω να σας πω ότι έχω καταγωγή από αυτό το νησί. Έχω καταγωγή και επίσης έχω καταγωγή και από Μικρασία.
0: Μάλιστα.
1: Απλά να πω, να στιγματίζω τέτοιες συμπεριφορές.
0: Βέβαια.
1: Καταδικάζω αυτές τις συμπεριφορές.
0: Φοβούνται τώρα μήπως η άλλη οικογένεια απαντήσει και
1: ναι,
0: έχει χυθεί κι άλλο αίμα.
1: Τα ξέρω. Ναι, τα γνωρίζω. Απλά να διαπιστώσω, να επισημάνω ότι η Κρήτη είναι σταυροδρόμι πολλών υπήρων και πρέπει να είναι αρματωμένη, αλλά όχι όμως τέτοιες συμπεριφορές. Επειδή ξέρω ότι είναι ένα πλούσιο νησί, έχει ανθρώπους με ψυχή, με καρδιά, με αισθήματα. Και είναι και κοιτίδα και πολιτισμού, από τέχνες, δράματα, πολιτικούς, όμορφες γυναίκες, καλυστία δηλαδή, εννοώ, εστάρ, ελάς, μη σελάς. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
0: Μάλιστα. Εντάξει αγαπητέ, θέλετε περισσότερο επειδή είστε και κατά το ίμιση καταγωγή να έτσι λίγο μη μας βάζετε όλους ότι είμαστε με όπλα να λύνουμε τις διαφορές μας και τα λοιπά, σωστά κατάλαβα?
1: Ναι, φυσικά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
0: Ναι, ότι αυτό νιώσατε την ανάγκη να το πείτε επειδή...
1: Ναι. Να σας πω και μια μαντινάδα τώρα που μπορείτε...
0: Όχι. Μαντινάδα δεν χρειάζεται.
1: Όχι,
0: δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά κύριε Νίκο μου.
1: Και εγώ χαιρετώ. Γεια.
0: Μην φιλοξενήσουμε ακροατές τώρα, 1,5 λεπτό πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας και το δελτίο των ειδήσεων, αμέσως μετά. Πότε διαβάζω κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη. Τι είναι αυτό, καρτέλ? Όταν μια κυβέρνηση έχει εξαντλήσει κάθε νομιμοποίηση, το μόνο που απομένει είναι αντιθεσμικά παιχνίδια. Και αντίθεση με κάποια παιχνίδια.

Κυρία Μαντενίδη μου, αυτό που μόνιμα λέω, κάποιοι ακροατές με ακούνε, κάποιοι δεν μου δίνουν δεκάρα. Προφανώς είστε στους δεύτερους. Ποιος λέει αυτό που λέει? Σταματήστε επιτέλους να συμφωνείτε με ό,τι διαβάζετε, χωρίς να κρίνετε ποιος το γράφει αυτό και τι σκοπιμότητες και τι συμφέροντα και τι φυσανέμις μπορεί να είναι ο αρθρογράφος, ο συγγραφέας αυτού που μου αρέσει. Γιατί τέτοιοι χαρακτήρες σήμερα γράφουν εναντίον της κυβέρνησης, αύριο μπορεί να με την ίδια ευκολία θα γράφουν υπέρ της κυβέρνησης και θα μου στέλνετε του ίδιου συγγραφέα, όχι για να μου πείτε τι ωραία που τα λέει, αλλά μου πείτε τι απαράδεκτα είναι αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει και ο τηλεθεατής, ακροατής, αναγνώστης λίγο να αξιολογεί τον αρθρογράφο, τον παρουσιαστή, αυτόν που βλέπει, αυτόν που ακούει, αυτόν που διαβάζει, όχι μόνο να συμφωνεί με αυτά που γράφει, αλλά εφόσον δεν πάει να συμφωνεί, εφόσον ξέρει ότι το κίνητρο του συγγραφέα είναι σκοπιμότητα, να μην του δίνει καν σημασία. Το ξέρω δεν θα μου δώσετε, όπως δεν μου δίνετε και εσείς κύριε Μαντενίδη, αλλά διάφορα πράγματα που σας φταίνε, να ξέρετε ότι δεν είναι άλλοι οι οποίοι σας προδίδουν. Είστε εσείς που εμπιστεύεστε με ευκολία ανθρώπους, αντί να σκεφτείτε μήπως πρέπει και εγώ λιγάκι το κριτήριό μου να γίνει πιο αυστηρό. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακροατές.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το Ιράν έχει διορία μία εβδομάδα για να αποδεχθεί συμφωνία, ανέφερε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την εκτίμηση πως υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα γι' αυτό. Παρά τα αυτά, προειδοποίησε πως αν δεν τα καταφέρουμε θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους. Εξαιτίας προφανούς λάθους της γραμματείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, κοινοποιήθηκαν κλήσεις με εσφαλμένο το ύψος της φερόμενης ζημιάς, ανέφερε στο παραπολιτικά.gr ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των Κατερίνας Παπακώστα, Κώστα Τσιάρα και Νότι Μηταράκη δήλωσε πως αναμένεται άμεσα ορθή επανάληψη των κλήσεων και ξεκαθάρισε πως οι κλήσεις τους εντολής του ήταν ορθές. Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν λάθος κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα είδαν να αναγράφεται στην κλήση ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ είναι αντιμέτωποι με πλημεληματικές. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση διώκεται ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, νέες αποκαλύψεις και μαρτύριες ήρθαν στο φως για τη στιγερή δολοφονία. Ζούσε για μεγάλο διάστημα μέσα στον φόβο, δήλωσε γειτόνισσα του θύματος, ενώ ανέφερε πως ο 54χρονος τον ακολουθούσε ακόμη και με κουκούλα. Για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε ο Κώστας Καραμαλής στην επετειακή εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, είπε μεταξύ άλλων: «Οι καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και η αδιαφανής, ενίοτε σκανδαλώδης και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς». Βίντεο ντοκουμέντο με την επιχείρηση του ελληνικού FBI σε περιοχές της Δυτικής Αττικής για τη διάλυση συμμορίας, όπου εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, δημοσίευσε η Ελλάς. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν ευνηδιαστικά σε σπίτια υπόπτων, σπάζοντας πόρτες και θέτοντας υπό έλεγχο τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ψευδώς ότι εργάζονται στον ΔΔΕ, ώστε να εξαπατούν ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά με διάφορες δικαιολογίες. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει υπόθεση του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε το πρωί στα νυχτά της Άνδρου. Το λιμεναρχείο Άνδρου, που διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο, προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και ενός 30χρονου που εκτελούσε υπηρεσία αξιωματικού γέφυρας, αμφότεροι Τούρκοι υπήκοοι. Οι συλλήψεις έγιναν για αμέλεια, κοινώς επικίνδυνη βλάβη, αμελή πρόκληση κοινού κινδύνου και πρόκληση ναυαγίου. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο αδέλφια στο Οχάιο καταδικάστηκαν σε 24 και 23 χρόνια αντίστοιχα φυλάκισης για απάτες ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αδελφοί Αλ-Ζουμπάιρ εμφανίζονταν ως πλούσιοι επιχειρηματίες με δεσμούς με βασιλικές οικογένειες της Μέσης Ανατολής. Τα αδέλφια χρησιμοποιούσαν Rolls-Royce και ιδιωτικά αεροσκάφη για να εξαπατούν τα θύματά τους. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία, ηλεκτρονική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση κρατικών κονδυλίων. Στα αθλητικά, τη νίκη κόντρα στο Περιστέρι πήρε ο ΠΑΟΚ με 72-77, κάνοντας το 2-0 στη σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της Basket League. Ο καιρός. Κατά τόπους νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα. Πριν πάμε σε ακροατές, μου έστειλε πιο αναλυτική ενημέρωση για το ερώτημα που έθεσε νωρίτερα ακροατής, ο κύριος Χατζησαλάτας, τι γίνεται με την όταν φιλοξενούμε ένα πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος ακροατής φιλοξενούσε την κόρη του για 11 μήνες και τον 12ο μήνα πήγε στο ενίκιο. Στο ε1 λοιπόν, για τα παιδιά που φιλοξενούνται, η διαδικασία είναι η εξής. Πηγαίνετε στον πίνακα κατοικίας. Επιλέγετε ότι είναι φιλοξενούμενοι, συμπληρώνουν το αφημί του γονέα που τους φιλοξενεί, τα παιδιά, τους μήνες φιλοξενίας, συνήθως είναι 12, στην προηγουμένη περίπτωση το ερώτημα ήταν για 11, και αυτό ισχύει είτε τα παιδιά έχουν εισοδήματα είτε όχι, εφόσον δεν έχουν δική τους κυρία κατοικία. Τα παιδιά λοιπόν πηγαίνουν στον πίνακα κατοικίας, επιλέγουν ότι είναι φιλοξενούμενοι και συμπληρώνουν το αφημί του γονέα και τους μήνες. Οι γονείς που φιλοξενούν παιδί πηγαίνουν στο δικό τους ε1, δηλώνουν τα άτομα που φιλοξενούν και συνήθως εμφανίζονται το αφημί του φιλοξενούμενου και οι μήνες φιλοξενίας. Απλή ακούγεται, πολύ απλή διαδικασία. Δεν νομίζω να δυσκολευτείτε καθόλου, κύριε Στράτο, και οι υπόλοιποι ακροατές τώρα που το ακούτε. Η δήλωση βεβαίως πρέπει να ταιριάζει, οι δηλώσεις και των δύο πλευρών πρέπει να ταιριάζουν, έτσι, για να μην υπάρξει θέμα διασταύρωσης από την ΑΔΕ. Απλό ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Να είστε καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και πρώτος μας ακροατής είναι ο Έμωνας. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, Λαμπέθυμα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
1: Τις ευχές μου και σε όλη την εκπομπάρα μας.
0: Να είσαι καλά. Και μόνο που το λες.
1: Είναι στο τρίτο επεισόδιο της Σοφοκλέους Αντιγόνης, όπου η τόνη μεταξύ πατέρα και γιου φεύγουν από την σύγκρουση και πάνε στη ρήξη. Φωνασκεί λοιπόν ο κρέωτας. Θα μου πει εμένα η πόλη τι πρέπει να διατάζω, με άλλους ή μόνος θα κυβερνώ την πόλη? Στον κρατούντα δεν ανήκει η πόλη? Για να έρθει, για όσους το ξέρουν, η απάντηση των αιώνων. Δεν είναι ενός ανδρός η πόλη. Έμωνας. Εάν έφτυσε στα μούτρα ο Έμωνας τον πατέρα του, τον δε αγρίης ως εσύ πτήσας πτου προσώπο, τον ίδιο τον κρέοντα, έτσι, φανταζόμαστε πόσο εύκολα θα έφτυνε όλους εκείνους που όχι μόνο εν αδυναμία υποκύπτουν στην ενός ανδρός αρχή, αλλά έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που μας προπαγανδίζουν κιόλας όλα αυτά που η πλήση εγκεφάλου τους φύτεψε στο κεφάλι. Το καλύτερο πολίτευμα, λέει, είναι αυτό που ο πολίτης είναι τόσο ανύπαρκτος, τόσο τυποτένιος, τόσο άξεστος και άβουλος, όπου λειτουργεί μέσω αντιπροσώπου. Και είναι τέτοιο μηδενικό, τέτοιο σκύβαλο, όπου χρειάζεται ενός ανδρός εξουσία. Ειλικρινά, αν το διακύβευμα 2.500 χρόνια από την απάντηση του Έμωνα είναι το εάν οι κοινωνίες διανοούνται να γίνουν πολίτες ή άθλοι υπήκοοι του κρατούντος, ειλικρινά, ο όρος διασκοτισμός είναι πολύ λίγος για να περιγράψει τον όλεθρο

0: Να είναι καλά ο Έμονας. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Αντιγόνη και έκλεισε με το ερωτικό ή όπως έχει γίνει ανεπίσημα γνωστό, με μια πυρόγα. Σε στίχους βεβαίως Άλκη Αλκαίου, μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Μανώλης Μητσιάς στην ερμηνεία, μία από τις καλύτερες φωνές στο ελληνικό πεντάγραμμο. Νιώθω ότι ο Μητσιάς όχι ότι δεν είναι αναγνωρισμένος, αλλά ότι δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε. Δεν ξέρω, δεν το λέω αρνητικά. Στα μηνύματά σας, καλησπέρα Αντρέα από τη Βέρεια, γράφει ότι σπίτια διαθέσιμα δεν υπάρχουν για να αγοράσεις το πρόγραμμα Σπίτι 2. Ναι, διότι συνέβη, ξέρετε τι. Απ' τη μία λες, πώς λειτουργεί ρε παιδί μου περίεργα, όχι περίεργα, έτσι λειτουργεί η αγορά όταν δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος ή τέλος πάντων κάποιες παρεμβάσεις από την πολιτεία. Εγώ που είμαι υποψήφιος αγοραστής, λέω ωραία, με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσω να αγοράσω σπίτι. Εγώ όμως που είμαι ιδιοκτήτης, λέω ας ανεβάσω λίγο την τιμή, μπας και πάρω κάτι παραπάνω, τώρα που και το κράτος δίνει χρήματα. Δεν είναι ότι το σπίτι μου κάνει 100 και αφού δίνει σε κάποιον 100 θα το αφήσω 100. Πιθανότατα εγώ το 100 να το κάνω 110, 120 και ούτω καθεξής. Οπότε μετά αρχίζει και ο πολιτής και δυσκολεύει και βλέπεις μπορεί να μην προχωρήσει ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επειδή η κάθε πλευρά κοιτώντας το δικό της, διότι εκτός από την ουτοπία δεν έχουμε όλοι κοινούς στόχους, μόνο στην ουτοπία έχουμε όλοι οι άνθρωποι κοινούς στόχους. Στις υπόλοιπες καταστάσεις ο καθένας μας έχει τους δικούς του στόχους, που και που συμπίπτουν διαφορετικών ανθρώπων οι στόχοι, αλλά τυχαίνει. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν σημαντικά, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο στεγαστικό στη χώρα μας, με τις τιμές να είναι πραγματικά χωρίς λογική εξήγηση με βάση την αγορά, ότι θα το έλυνε κάπως ή θα το περιόριζε, να βλέπουμε να μην μπορεί να προχωρήσει. Καλησπέρα στον Περικλή, συνεχίζω λίγο με μηνύματα. Για να φτιάξουμε λίγη διάθεση, πες μου χρώμα στο τιμολόγιο ιδιωτικού ρεύματος. Να σκάσω στο γέλιο με τους Μερκελοταλιμπάν. Καλησπέρα στον Έλλης, είδατε το περιστατικό στη Γαστούνη Ηλίας, ο περιπτεράς που είχε πιάσει έναν ανήλικο Ρωμά να κλέβει και πήγαν 20, τον χτύπησαν, τον προπυλάκησαν και πριν 2-3 μέρες του κάψανε το περίπτερο, φοβερό, μπανάνα η χώρα, το είδα και πραγματικά είναι όντως πάρα πολύ απογοητευτικό. Να θέλει κάποιος τώρα να λειτουργήσει και να νιώθει τι θα κάνουμε τώρα, θα... Άστο μωρέ, δεν βαριέσαι. Γιατί θέλει να έχει το περίπτερό του άλλος. Πρέπει να έχει προστασία. Ο Νίκος λέει και με ένα ποδήλατο κάποιος μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Άλλος Νίκος λέει έχει απόλυτο δίκιο πραγματογνώμονας ο κύριος Γκέγκας. Εδώ στη Γερμανία όποιος παίρνει πατίνι έχει αριθμό κυκλοφορίας και ασφάλεια. Σε περίπτωση μέθης γίνεται κατάσχεση και εννοείται Κωνσταντίνε κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομο. Αγαπητέ κύριε Νίκο, όταν οι Γερμανοί είχαν αυτοκινητόδρομους και οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους, εδώ πέρα το γαϊδουράκι ήταν πολυτέλεια για κάποιους. Η σύγκριση, το έχω ξαναπεί, με ορισμένες άλλες χώρες της χώρας μας, δεν πρέπει να γίνεται. Δεν θα κάτσω εγώ που είμαι παουτζής και να πω ναι, αλλά και η Μπαρτσελώνα, θα βάλετε τα γέλια. Θα πείτε τι κάθεσαι και συγκρίνεις. Να συγκριθούμε, αλλά... Βοηθάει όμως η σύγκριση με κάτι θηρία όπως η Γερμανία, γιατί μέσα σου έχεις και μια φωνή που σου λέει τι να κάνουμε όμως, δεν μπορείς να είσαι Γερμανία. Λίγο σε βγάζει από την άσχημη κατάσταση. Ενώ αν στείλετε το μήνυμα και πείτε εδώ στη Βουλγαρία, εδώ στην Αλβανία, εδώ στο Κόσοβο, τότε που λες τι γίνεται, μέχρι και αυτοί μας περάσανε, χτυπάει περισσότερο. Λοιπόν, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παιξεγέλασε. Πάμε, Χρήστος από το Βύρονα. Γεια σας κύριε Χρήστο. Είπαμε, μέχρι το 80, το 20% της Αθήνας είχε αποχέτευση. Μέχρι τη δεκαετία του 80. Σιγά σιγά. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή και εκεί. Συγγνώμη κύριε Χρήστο, εγώ φταίω, σας διέκοψα.
1: Δεν πειράζει, να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι όπως πάντα πολύ σύντομος και λακωνικός.
0: Παρακαλώ.
1: επειδή το πρόβλημα που είπε ο αξιόλογος πρώτος κύριος για τα πατίνια έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έχει φτάσει κοινωνιολογικά, με συγχωρείτε, μπαίνω σε δικά σας χωράφια, μια που έχετε τελειώσει την Πάντιο.
0: Το Καποδιστριακό, μιας μαζικής όχι την Πάντιο.
1: Ιστερίας, όριστε.
0: Το Καποδιστριακό, όχι την Πάντιο.
1: Ναι. Πάντως γνωρίζετε και από κοινωνιολογία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχαμε μάθημα στο αντικείμενο, επειδή τελείωσα μέσα ενημέρωσης, ένα από τα μαθήματα ήταν η κοινωνιολογία. Κλινική ψυχολογία, εγκληματολογία.
1: Το νερό μου να βοηθήσει πάντα δεν τα κατάφερε, τέλος πάντων. Επειδή το πρόβλημα έχει πάρει ανησυχητική διαστάσιμο με μορφή μαζικής ιστερίας εντός εισαγωγικών, τα πατίνια, και θα αρχίσω, θα πω και το άλλο και άλλα δύο πράγματα. Με βάση το χθεσινό γεγονός που συνέβη με τη δολοφονία εκείνη που αναφέρεται, θα ήθελα να πω ότι να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και επειδή παίρνω το θάρρος, επειδή έχω μάθει στην κοινωνιολογία ότι τα ΜΜΕ είναι διαμορφωτές κοινής γνώμης, θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου μέσα σε αυτή την κοινή γνώμη. Είναι ευχάριστο να παρασυντάρετε το τρελό εντός εισαγωγικών με τη μορφή ενός Ναπολέοντα που να βάζει το χέρι του στη τσέπη του. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Για πείτε τι εννοείτε για να καταλάβω.
1: Αυτό είναι χιουμοριστικό. Και εγώ λέω καμία φορά στην παρέα μου, τι τρέλα είναι αυτή που λες, τρελός. Να διαχωρίσουμε όμως τη θέση μας από το κοινό έγκλημα. Στο τέλος πιστεύω θα πάει 3 μήνες σε ψυχιατρικό ίδρυμα ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος που σκότωσε, με τη δικαιολογία ότι ή έπαιρνε τα φάρμακά του και τα παράλυσε που είναι το χειρότερο, ή δεν είχε λάβει ή έπρεπε να είναι ψυχιατρικής εξέτασης. Και επειδή άκουσα και τώρα από το σταθμό σας το πρωί, να λεχτεί κάποια στιγμή όλη η αλήθεια για την ψυχική υγεία, να πέσουν μύθοι, μάσκες και ταμπού. Ζητάω από σας, αν μπορείτε, να σας το έχω ξαναζητήσει αλλά μου είπατε τεχνικά είναι δύσκολο.
0: Χωρίς καλεσμένο, ναι, για θεματική μεταξύ μας.
1: Θα μπορούσε ένας ψυχιατός σαν το συγχωρεμένο τον κύριο Σούδα.
0: Ναι, ναι, άλλες εκπομπές το κάνουν. Εντάξει, και εμένα, δεν είναι το θέμα όμως, έχετε δίκιο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ακυρώνω το θέμα. Το θέμα που λέτε, καλώς το λέτε.
1: Επιπλέον, άλλο ένα θέμα θα ήθελα να θίξω, είναι που θα κλείσω ψυχιατρικά ιδρύματα, και αυτό από το σταθμό σας το άκουσα. Αντί να δίνονται λεφτά για φρεγάτες, να δίνει ο κύριος Μητσοτάκης λεφτά για φρεγάτες χάρισμα στον υπερρεαλισμό και για να σωθούμε από τους εχθρούς μας τους Τούρκους, τη στιγμή που τρογόμαστε μεταξύ μας με όποια μορφή τρέβας, που είχε άλλωστε και ο εμφύλιος πόλεμος, επειδή έχω διαβάσει πολύ, μια μορφή μαζικής ιστερίας ήταν τα Κεβρενά, ζητάω να πάρει λιγότερες φρεγάτες και να χτίσει καινούργια ψυχιατρία, αντί να τα χτίνει και να τα δίνει στους ιδιώτες τα ψυχιατρία. Αυτά μόνο είχα να σας πω.
0: Το πρώτο πάντως για τα πατίνια το έχετε παρατηρήσει κι εσείς,
1: Κάθε λεπτό που βλέπω από το παράθυρο του σπιτιού μου, κάποιο με πατίνει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Χρήστο. Αυτό που διαβάζω είναι ότι δεν δημιουργούνται ακριβώς ψυχιατρικά ιδρύματα, αλλά έχει προκηρύξει το Υπουργείο Υγείας τη δημιουργία 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε όλη την επικράτεια. Με στόχο να Υπάρχει δωρεάν υπηρεσία στην κοινότητα και έμφαση στην πρόληψη και την κατοίκον νοσηλεία. Χρηματοδότηση κόστους 56 εκατομμυρίων ευρώ. Κόστους 56 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Το μοντέλο είναι να λειτουργούν οι χώροι για την ψυχική υγεία σαν ένα δίκτυο μικρών ιατρείων γειτονιάς και βοήθειας στο σπίτι και όχι ένα μεγάλο, απομακρυσμένο, απομονωμένο παλαιό ίδρυμα, έτσι ώστε ο ασθενής να μείνει στο περιβάλλον του και να λαμβάνει φροντίδα χωρίς να στιγματίζεται. Αυτό προσπαθεί να κάνει και ο κύριος Χρήστος από το Βύρωνα με πολλές του παρεμβάσεις εδώ στο Ανεμολόγιο, να μην στιγματίζεται η ψυχική υγεία και να θεωρούμε ότι όποιος έχει κάποιο θέμα ψυχικής υγείας είναι εν δυνάμει δολοφόνος, είναι εν δυνάμει βιαστής, είναι εν δυνάμει τρελός που θα πάρει το, κάποιος που θα πάρει το όπλο και θα πάει μέσα στο πλήθος και θα αρχίσει να πυροβολεί και. Ψυχική υγεία όπως και η βιολογική, η σωματική, έχει την πάθηση, λαμβάνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία, λειτουργείς κανονικά όπως όλοι οι υπόλοιποι μέσα στην κοινότητα. Ο κύριος Χαράλαμπος είναι ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Χαράλαμπε.
1: Ο λόγος της παρέμβασης μου είναι για...
0: Λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε πιο καθαρά.
1: Ο λόγος της παρέμβασης μου είναι ότι ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Είμαι επαγγελματίας οδηγός. Είμαι 55 χρονών και αν με ρωτήσει κάποιος θα το πω ότι είμαι λίγο άνω του μέσου όρου σαν οδηγός.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και μια ζωή μαθαίνουμε και μια ζωή γίνεται καινούργια πράγματα και όποιοι άνθρωποι που όλοι τα ξέρουν όλα είναι εκτός πραγματικότητας. Ο λόγος που πήρα είναι γιατί όσο αφορά τα πατίνια δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει κατανοητό. Ένα πατίνι...
0: Φοράτε hands-free bluetooth, μας έχετε ανοιχτή ακροασή.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά.
0: Θέλω να ακούγεται λίγο πιο καθαρά η...
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ραδιοφωνική επικοινωνία προσωπικά, ναι. Μιλάγαμε, σας ακούω μια χαρά, αλλά για ραδιοφωνικά δεδομένα, γι' αυτό προσπαθώ η ποιότητα να είναι πιο...
1: Κατάλαβα. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι ένα πατίνι το οποίο μπορεί να πεταχτεί από το μπροστά σε έναν οδηγό μπορεί να τον κάνει να παρεκκλίνει τις πορείες του με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τρομακτικό ατύχημα και για τον ίδιο και για άλλους συνανθρώπους μας.
0: Να πεταχτεί εντωμεταξύ πού? Όπως ακούσατε πριν που διάβασα, απαγορεύεται σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων. Άρα σε λεωφόρο δεν μπορεί να υπάρχει πατίνι. Που
1: διάβαζα σήμερα ότι δόθηκε κλήση σε κάποιον ο οποίος ήταν σε συγκρούμε 72 χιλιόμετρα.
0: Με πατίνι.
1: Με πατίνι. Δεν ξέρω αν ισχύει, το διάβαζα σήμερα.
0: Υπάρχει πατίνι που πιάνει τέτοια ταχύτητα ή το πειράζουν όπως πειράζουν διάφορα?
1: Δεν το ξέρω.
0: Το λέω επειδή μας ακούνε και δύο-τρεις ακόμα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κάποιος από τους δύο-τρεις που ακούει.
1: Δεν το ξέρω.
0: 72.
1: 72 χιλιόμετρα. Στη Συγκρού κιόλας. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω, το διάβασα.
0: Ναι, όχι, για να το...
1: Και κάτι άλλο, πέρα από τα πατίνια, στο θέμα που αφορά την ασφάλεια, από όσο έχω ακούσει στο εξωτερικό, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία ασφαλίζονται, κάποιες άλλες περιπτώσεις. Όπως ένα μικρό παιδί που μπορεί να φύγει από την προσοχή της μάνας του, εάν εμένα μου πεταχτεί ένα παιδί, θα προτιμήσω να ρίξω το κινητό μου, το φορτικό ή οτιδήποτε, οπουδήποτε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Για να
0: αποφύγουμε το παιδί, στον κρεμό το ρίχνουμε που λέει ο λόγος.
1: Φαντάζεστε όμως τι συνέπειες μπορεί να γίνουν.
0: Ναι, εκεί πρέπει να έχετε προστασία. Μετά δεν μπορούν να σας πούνε χαρά να μπαίνω εδώ, πλήρωσε, ρε παιδιά.
1: Ποιος καλύπτει ποιον.
0: Ωραίο είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Είναι σοβαρό.
1: Γι' αυτό υπάρχουν κάποια κοινά που
0: υπάρχουν,
1: επειδή υπάρχουν κάποιοι ειδικοί και μπορείτε να το θέσετε σαν θέμα συζήτησης.
0: Το ξέρω, απλώς η εκπομπή έχει το χαρακτήρα να μιλάμε μεταξύ μας οι πολίτες. Αλλά γιατί... κάποιος που μας ακούει πάντα έχει ειδίκευση σε ένα επάγγελμα.
1: Μιλήσατε πριν με τον κύριο που
0: έχει
1: ειδικός. Ναι,
0: που και που τυχαίνει. Από του χρόνου θα το αλλάξω αρκετά. Αλλά... δεν ξέρω, αν όντως δεν καλύπτεται, ας μας πει και κάποιος που μας ακούει, που είναι στο χώρο των ασφαλιών.
1: Ναι, δεν το ξέρω.

0: Αν δεν καλύπτεται, είναι ένα κενό. Σωστά το θέτετε.
1: Πόσο σημαντικό κέντρο.
0: Συγγνώμη, εσείς ως επαγγελματίας, άρα βλέπετε συχνά ζητήματα με πατίνια στους δρόμους, ε?
1: Δεν είναι μόνο σαν επαγγελματίας, σαν ο κοινός οδηγός.
0: Ναι, ναι, κινείστε πιο συχνά οι επαγγελματίες, ναι, με αυτή την έννοια.
1: Σίγουρα, στον δρόμο. Σίγουρα είμαι αρκετά στον δρόμο, ναι, εντάξει, υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα. Και επειδή είπε ο κύριος πριν, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Κανονικά πρέπει να πηγαίνουν σιγά σιγά στο πεζοδρόμιο, ας πούμε, σαν, σαν πεζί, ας πούμε, αλλά μου έκανε... σαν να είναι πεζί. Σε λεωφόρους,
1: δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και θετική θα το έλεγα και μ' άρεσε πως το έθεσε ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα το...
0: Γκέγκας, ναι.
1: Ότι το παιδί το 13χρονο κάθε και τον άκουσε.
0: Αυτό ήταν καλό, ναι.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό, δηλαδή εγώ περίμενα ότι θα πει κάτι άλλο. Αλλά όντως ισχύει αυτό που είπε, ότι αν τα παιδιά, όπως ξεκινάμε να τα μαθαίνουμε οδική συμπεριφορά από μικρά, πρέπει να μπει και το πατίνι μέσα, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Από τότε θα το κάνεις να ακούσει και να προσπαθήσει να μάθει αυτά που δεν ξέρει. Εάν μεγαλώσει σαν ξερόλας, όπως μεγαλώσαμε πολύ από εμάς τη γενιά μας, μετά είναι δύσκολο να τον, να τον κάνεις να είναι εύπεπτο στην πληροφορία και στην στη καινούργια καθοδήγηση καινούργια πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ελπίζω οι περισσότεροι γονείς, κανονικά πρέπει όλοι σε αυτή την περίπτωση να εξηγούν στο παιδί και να του λένε, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι υποχρεωτικά για αυτόν που έχει το πατίνι. Κράνη, σήμανση, φωτισμοί, δεν είναι...
1: Φτάσαμε στο πατίνι, αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα ποδήλατα. Και στα ποδήλατα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες και πρέπει να υπάρχουν άλλα πράγματα, δεν ισχύει τίποτα. Δηλαδή είναι να μην σου τύχει σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς.
0: Όπου δεν ξέρω αν φταίει και ο ποδηλάτης. Δηλαδή αν και το πλαίσιο δηλαδή και του ποδηλάτη θα ακούει κάποιος. Τι να κάνω ρε παιδιά, αφού... Πείτε μου, αν έπρεπε να έχει πινακίδα, να είχα πινακίδα. Αν έπρεπε για να το αγοράσω, πώς είναι όταν παίρνεις αυτοκίνητο, πρέπει ασφάλεια κτλ. Δεν φταίει τόσο ο χρήστης, όσο το πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο που... Εσύ, η πολιτεία αυτές, βάλ το πλαίσιο και αν δεν το τηρεί κάποιος, κυνήγησέ τον. Δηλαδή, εγώ αύριο θέλω να πάρω ένα ποδήλατο. Αυτό που είπατε, με πινακίδα κτλ. Θα έχει. Ή θα το πάρω απλώς νομίζοντας ότι κάνω βόλτες στην πλατεία της περιοχής μου, ενώ εγώ με το ποδήλατο θα κάνω όλες μου τις διαδρομές και καλά θα κάνω, μα βολικό,
1: δεν
0: γυμναστική.
1: Δεν είναι κακό, αρχίζει οτιδήποτε εσείς κάνουμε, να το κάνουμε σωστά.
0: Αλλά να γίνεται σωστά, αν συμβεί κάτι να μπορώ εγώ να καλύψω τη ζημιά που έκανα, να μην χρεωθεί ο άλλος.
1: Τέλος πάντων. Ένα παιδάκι, ας πούμε, παίρνει ένα ποδήλατο, πετάγεται κάπου, κάνει κάποια λάθος κίνηση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να καλύπτει κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Χαράλαμπε.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Δεν ξέρω αν ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας κάποια από αυτά που θέτουμε τα καλύπτει ήδη. Όπως αντιλαμβάνεστε, στο ανεμολόγιο, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύετε κάποιοι, κάθε άλλο παρά ξερόλας είμαι, ή τουλάχιστον νιώθω. Πολλά πράγματα που ακούγονται, στη συνέχεια οι ακροατές τα διορθώνετε, τα διευκρινίζετε, επιβεβαιώνετε αν κάτι ισχύει ή αν δεν ισχύει. Δεν μπορώ να ρίξω το... θα πάω λίγο στο ποδήλατο επειδή έχει και περισσότερα χρόνια παρουσία. Το πατίνι είναι και πιο πρόσφατο. Τον χι ποδηλάτη, ας πούμε, εγώ σκεφτόμουν ότι αν πάω να... θα αγοράσω ένα ποδήλατο και με αυτό θα κινούμε. Αν τη στιγμή που κάνω την αγορά δεν υπάρχει το πλαίσιο που υποχρεωτικά πρέπει να τηρήσω, μετά γιατί φταίω εγώ? Διαβάζω κάποια μηνύματα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά. Κύριε Λαβίθη, πατίνια, ποδήλατα πρέπει να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Μόνο με ειδικό δίπλωμα οδήγησης, υποχρεωτικά μέτρα προστασίας, κράνος και λοιπά. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά, θα πει κάποιος για τα ατυχήματα με πατίνια και τα άτομα με προβλήματα όρασης? Έχουμε πολλά περιστατικά. Εσείς παίρνετε τα πατίνια και κινείστε στο πεζοδρόμιο σε περιοχές που είναι φαρδιά τα πεζοδρόμια, σαν να μην υπάρχει αύριο? Είστε με τα καλά σας? Και εντάξει να είναι τώρα, όχι εντάξει ότι έτσι λες το παιδί στα αυτή την ηλικία, το μυαλό ακόμα δεν, κακός βέβαια οι γονείς να εξηγήσετε από νωρίς το βλαστάρι σας, αλλά τι μπορεί να είναι και μαντράχαλοι άλλοι και να λειτουργούν έτσι?

0: λαμβάνω πάντα στην εκπομπή είναι στην, στο αντικείμενό σας, το επαγγελματικό, το επιστημονικό, που ασχολείστε πολύ και δεν είναι ακριβές, όχι ως γνώμη, αλλά ως γεγονός, είτε στον αέρα είτε και πολύ νωρίτερα με μήνυμα για να το διορθώνουμε επί τόπου. Κωνσταντίν, έχεις τόσο πολύ άδικο στο θέμα με την ψυχική υγεία, μου λέει, και δεν το βλέπεις λόγω πολιτικής ορθότητας. Δεν είναι το ίδιο. Αν κάποιος διαβητικός δεν πάρει τα φάρμακά του ή δεν κάνει την αιμοκάθαρσή του, θα έχει πιθανά ίδιο αντίκτυπο στην κοινωνία με κάποιον με ψυχικά προβλήματα που δεν θα πάρει την αγωγή του? Όχι. Πιθανότητες λένε όχι. Απλώς δεν θέλω να τον θέσω τον άλλον στο περιθώριο, να τον πάω σε ένα ξερονήσι και να τον πετάξω εκεί, επειδή μπορεί κάποιος από εσάς να μην που δεν θα πάρει τα φάρμακά του, να βγει εκτός αυτού. Ο Νίκος μου γράφει: μη δικαιολογεί στην ανυπαρξία ενός κράτους για το πιο απλό πράγμα να έχουν εν έτη 2026 τα πατίνια ασφάλεια και ρυθμό κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομο. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Οι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι να κυβερνούν μια χώρα. Δεν δικαιολόγησε ίσα-ίσα, ίσως το μήνυμα να το στείλατε πριν κάνω αυτή την αναφορά, ότι δεν θα κατηγορήσω τον οδηγό του οχήματος, του ποδηλάτου ή του πατινιού. Πριν το αγοράσεις, πριν το αποκτήσεις, πρέπει να πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Τώρα ο ποδηλατόδρομος είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας υπάρχει. Τώρα μάλιστα ειδικά για όσους ζουν στα νότια, είναι έτοιμος ή θα είναι έτοιμος από το παλαιό Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα μπορούν να κάνουν. Τώρα στην υπόλοιπη Αθήνα τι ποδηλατόδρομος, που είναι ο δρόμος και παρκάρουν η μισή από τη μία πλευρά, η μισή από την άλλη και αναγκάζονται τα αυτοκίνητα να κινούνται ενδιάμεσα. Δεν δικαιολογώ. Ο πατέρας μου, λέει ο Νίκος από την Ακρόπολη, πριν 30 χρόνια έλεγε ότι ο Μητσιάς έκανε στην πιο πραγματική, με υψηλά εισοδήματα, φορολογική δήλωση από όλους τους καλλιτέχνες. Εκείνα τα χρόνια κάποιοι άλλοι ήταν τα πρώτα ονόματα, πολύ έντιμος. Χαίρομαι που το ακούω, αγαπητέ Νίκο. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον Γιώργο από τον Πειραιά. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Χαίρετε, κύριε Λαβίση.
0: Χαίρετε.
1: Ακούω όλα αυτά εδώ πέρα, ναι, και για τα πατίνια. Εξαιρετική η παρέμβαση του κυρίου για τα πατίνια. Εξαιρετική. Ναι. Και το ποδήλατο δεν συγκρίνεται. Βέβαια τώρα φτιάξανε και ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά το ποδήλατο θέλει και κόπο. Όταν ο Αιγύπτιος, γιατί το είδατε σε αυτό εδώ πέρα, στη Συγκρού, με 72 χιλιόμετρα τον κατέγραψε το περιπολικό. Αιγύπτιος νεαρός να τρέχει με 72 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτα πράγματα, πρέπει να φτιαχτούν. Αλλά το γενικότερο πλαίσιο που εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι το να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και είναι ένας, ο Τσόρσιλ είχε πει ότι ο πόλεμος τελειώνει μόνο για τους πεθαμένους. Εγώ θα το έλεγα ότι είστε ώρα. Δεν είναι πόλεμος ακριβώς, αλλά είναι ακριβώς ένα ζήμωμα. Ας είναι και ο κόλπος και εκεί στα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά. Είναι ένα συνεχές ζήμωμα. Δεν μπορεί να... πώς θα τακτοποιηθούν όλα και θα είναι όλα σε μια νηνεμία και σε μια τάξη απόλυτη. Είναι η στάση είναι σημαντικό. Να μην είναι κανείς αιμονικός. Με ένα πάθος, με ένα μίσος, με ένα μένος δηλαδή. Να μιλάνε ορισμένοι άνθρωποι για την Ελλάδα μας, η οποία είναι από τις εξαιρετικά δημοκρατικές χώρες. Γι' αυτό και μπορούν και μιλάνε. Αν ζηλεύουν κάτι άλλο, όχι να πάνε να ζήσουν εκεί, αλλά τουλάχιστον να σκεφτούν ότι πώς θα μπορούσαν να μιλήσουν. Προχθές κρεμάσανε δύο ανθρώπους, δολοφονήσανε στο Ιράν. Σε αυτό με τους, όχι στο Ιράν, τους Μουλάδες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έλεγε... Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό που θα ήθελα να... ότι ο Νάση έλεγε ότι αρχίζει να σκέφτεσαι όταν κλείνεις δουλειές. Αυτό το μεταφράζω ότι όχι λόγια, αλλά έργα. Όχι από τον καναπέ ή το γραφείο σου, από την ασφάλεια της καλύβας σου. Έργα, έστω μικρά, πάλι της μικρών γενναίος, λέει και ο Καβάφης. Κάνε κάτι. Όχι απλώς καταγγέλεις και παραπονείσαι. Στο πεδίο σου, δεν μπορείς να επηρεάσεις τον κόσμο, ούτε καν την Ελλάδα, ούτε τη γειτονιά σου, το σπίτι σου, κάτι κάνε όμως. Αυτό είναι όλη η ουσία. Αλλά το να κάθεσαι να κλαψιρίζεις, να μουρμουράς και να καταγγέλεις, υπάρχει μια φράση του δασκάλου μου, για τη σπασμένη βάρκα όλη η καιρή είναι ανάποδη. Αυτή είναι η έννοια του loser. Μόνο κάθεται και κλαψιδίζει, όλοι οι άλλοι φταίνε. Ο κύριος Δαβίδης πολλές φορές το έχει επισημάνει αυτό. Πάρε και τη δικιά σου ευθύνη. Όχι ότι εσύ θα σώσεις τα στενά του Ορμούζ και τα πλοία εκεί πέρα, αλλά στο μέγεθος που μπορείς κάτι να κάνεις. Κάτι... Συγγνώμη, μισό λεπτό. Και...
0: Τι έγινε?
1: Όχι, καλά. Να είστε καλά. Είναι πολλές οι σημειώσεις, αλλά ώσπου να βγω, ακούω και καινούρια, είναι όλα σημαντικά, ενδιαφέροντα, σημειώνω, αλλά... Προς το παρόν,
0: καλά κάνετε και σημειώνετε, γιατί και εγώ δεν, άμα δεν σημειώνω και εγώ δεν μπορώ να...
1: Δεν γίνεται να βγεις και ό,τι θυμάσαι να αυτό δεν γίνεται.
0: Όχι, καλά κάνετε.
1: Δεν το θεωρώ, όχι έντιμο, δεν το θεωρώ αξιοπρεπές για τον εαυτό μου να πιάνω και ό,τι μου έρθει στο μυαλό να το λέω, αφού ακούγομαι σε δημόσιο βήμα. Εδώ στο σαλόνι σου να μιλάς, πάλι έχεις απέναντί σου κάποιον άνθρωπο.
0: Καλοσύνη σας που το λέτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς, όλες.
0: Χανταϊός. Τι τραβάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι στο κρουαζιερόπλοιο? Εντωμεταξύ, επειδή σας πιάνουν και αυτά τα ταξικά τα χερέκακα, είναι κρουαζιέρα για πλούσιους, είναι πολύ ακριβή κρουαζιέρα, δεν είναι για τον απλό κόσμο. Οπότε λίγο μέσα σας ορισμένοι λέτε και καλά να πάθουν. Λες και αν εσείς είχατε την οικονομική δυνατότητα, δεν θα πηγαίνατε σε τέτοιες κρουαζιέρες, θα πηγαίνατε στη Λούτσα. Έχουμε νεκρούς. Τώρα η κατάσταση είναι σενάριο ταινίας τρόμου. Προφανώς η ανησυχία έχει χτυπήσει κόκκινο. Και επειδή η ανθρωπότητα ολόκληρη πέρασε πρόσφατα τον κορονοϊό, υπάρχουν πιο έντονα συναισθήματα. Είναι και πολλοί που θα μου πει δεν έχει ξαναπεράσει η ανθρωπότητα επιδημία, πανδημία. Ναι, αλλά η κάθε γενιά κρίνει πιο έντονα αυτό που η ίδια έχει βιώσει και όχι την ιστορική καταγραφή. Το Ινστιτούτο Παστέρ, λέει η εφημερίδα Τα Νέα, αναφέρει ότι ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Έχουμε 7 κρούσματα που είναι ύποπτα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κρουαζιερόπλοιο είναι υπό καραντίνα.

Το κρασγερόπλιο τελικώς θα πάει στα Κανάρια νησιά. Θα το υποδοχθεί η Ισπανία. Ποιο είναι τώρα το θέμα το μεγάλο, εκτός από τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι στο κρουαζιερόπλιο? Ποιο κάνει, γιατί θα έλεγε κάποιος, εντάξει, ανησυχητικό για αυτούς που είναι στο κρουαζιερόπλιο, όμως είναι σε έναν χώρο που από μόνος του είναι, από τη φύση του είναι σε καραντίνα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει. Έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την ανακοίνωση ότι αναζητά 82 επιβάτες και ένα εξαμελές πλήρωμα ενός αεροσκάφους. Για κακή μας τύχη, σε αυτό το αεροσκάφος επέβαινε μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και η οποία μάλιστα στη συνέχεια πέθανε από τον ιό στο Γιοχάνεσμπουργκ που είχε μεταφερθεί. 69 ετών ήταν η άτυχη γυναίκα. Αποβιβάστηκε από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου. Άρα τώρα εξετάζουν μία χρονική περίοδο 10 ημερών, που δυστυχώς είναι και μεγάλη, αρκετά μεγάλη. Αποβιβάστηκε λοιπόν εκεί, 24 Απριλίου, στο νησί της Αγίας Ελένης. Γιατί αποβιβάστηκε, θα πει κάποιος, τι έπαθε αυτή και κατέβηκε? Ένιωσε πόνο στο στομάχι και εμφάνισε γαστρεντερικά συμπτώματα. Στομάχι, κοιλιακή χώρα, τώρα δεν είμαι και γιατρός. Λόγω των γαστρεντερικών συμπτωμάτων, έτσι νόμιζαν τότε που εμφάνισε, αποβιβάστηκε, πήρε το αεροπλάνο την επόμενη μέρα από το νησί της Αγίας Ελένης, πήγε στη Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου δυστυχώς δύο μέρες μετά, 26 Απριλίου, πέθανε. Ο σύζυγός της έμεινε στο πλοίο, 70 ετών. Δυστυχώς και αυτός είναι ανάμεσα στα θύματα. Πέθανε και αυτός. Θα ξεκινήσει λοιπόν η καταγραφή. Ποιοι ήταν αυτοί οι 82 επιβάτες και αυτό το εξαμελές πλήρωμα? Πού αποβιβάστηκαν, πού προσγειώθηκε το αεροπλάνο και πού πήγε ο καθένας από αυτούς? Και μετά θα αρχίσει να πλώνεται, γιατί από αυτούς τους 82, ο ένας ήρθε σε επαφή με αυτούς, ο άλλος με εκείνους, ο άλλος τρίτος με τους υπόλοιπους και ούτω καθεξής. Πρώτα όμως πρέπει να ενημερωθούν οι ίδιοι 82, καθώς και το εξαμελές πλήρωμα. Εφόσον αυτοί οι 82, όσοι από αυτούς τους 82 δεν έχουν εμφανίσει, γιατί έχουν περάσει και αρκετές ημέρες, κανένα σύμπτωμα, ή και να εμφάνισαν, δεν έχουν, μάλλον εφόσον δεν έχουν εμφανίσει κανένα σύμπτωμα, διαγράφονται από τη λίστα. Από τους 82 δεν εμφάνισαν τίποτα οι 40, άρα δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε με αυτούς τους 40 μετά. Πρέπει να μένουν 42. Εάν εμφανίσουν συμπτώματα και όλα καλά, φαντάζομαι πάλι υπάρχει παρακολούθηση, διότι ο κάθε οργανισμός από τον οργανισμό διαφέρει. Εμφάνισα συμπτώματα, άρα μεταδόθηκε και σε μένα ο χανταϊός, πού τον μετέδωσα εγώ στην συνέχεια? Οπότε αυτό που ελπίζουμε είναι οι 82 αυτοί επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα που επιβιβάστηκε αυτή η άτυχη 69χρονη, να μην εμφάνισαν συμπτώματα. Ή και αν εμφανίστηκαν συμπτώματα, να εμφανίστηκαν σε όσο το δυνατόν λιγότερους. Και για την υγεία των ίδιων που τα εμφάνισαν, εφόσον τα εμφάνισαν, αλλά βεβαίως για την υγεία του υπόλοιπου πληθυσμού λόγω μετάδοσης.

όλα καλά. Που δεν πηγαίνουν όλα καλά, ανοίγω παρένθεση και σε πολύ διαφορετικό θέμα, στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό. 8 λεπτά πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου και χάνει 70-84, ενώ έχασε και την επίθεση και βγαίνει η Βαλένθια και έγινε το 70-86. Δεν ξέρω αν μέσα σε 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα γυρίζει μια διαφορά 16 πόντων. Ακόμη και αν χάσει ο Παναθηναϊκός, θα έχει τη δυνατότητα να πάρει την πρόκριση στο επόμενο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του. Ακόμα και αν χάσει εκεί, θα έχει τη δυνατότητα σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει όμως αυτή τη φορά στη Βαλένθια και προφανώς θα είναι εκεί πολύ πιο δύσκολο. Θα ήθελε ιδανικά από σήμερα να εξασφαλίσει το εισιτήριο. Φαντάζομαι αν δεν καταφέρει σήμερα, θα πρέπει να παίξει πολύ πολύ πολύ καλύτερα στην επόμενη αναμέτρηση. Παρασκευή λογικά πρέπει να γίνει. Οι υπόλοιποι ακροατές σε λιγάκι, διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και εδώ είμαστε.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Σε λίγο θα πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Ηλίας από την Γερμανία, αφού πρώτα αναφέρω τους συντελεστές Παναγιώτα Παπαλεξίου στην ρύθμιση του ήχου. Απόψε στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Σταυρούλα Γιαννούτσου, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης. Και εφόσον θέλετε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε, καλείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Πρέπει να γίνει τη σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία, λέει ο Νίκος. Υποτίθεται είμαστε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι επιχείρημα αυτό που λες. Ενώ είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα από τα πρώτα. Το δέχομαι αυτό που λέτε.

0: Ο Κωστής από Κωνσταντζα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μια μέρα να κάνεις εκπομπή με θέμα την ΑΔΔ και την εφορία. Πώς λειτουργούν και αν είναι νόμιμες ή μαφιόζοι που ληστεύουν το λαό μας. Ωραία είναι αυτά τα ερωτήματα. Λειτουργεί σωστά η ΑΔΔ, θεματική βραδιά, λειτουργεί σωστά η ΑΔΔ ή είναι κάτι βρικόλακες που ρουφάνε με το καλαμάκι το αίμα του λαού. Ποια είναι η γνώμη σας? Πάμε στον Ηλία από τη Γερμανία. Γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα κύριε Λαπηδή.
0: Καλησπέρα.
1: Όσον αφορά για τα πατίνια, την ευθύνη την έχουν οι γονείς και οι παππούδες, θα λέγα εγώ, και οι γιαγιάδες. Γιατί το έχω ζήσει εγώ πριν 30 χρόνια, 30 όχι, 20 χρόνια και κάτι, στα παιδιά μου. Εγώ είμαι από το 86, είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών. Και η δουλειά είναι τέτοια που πάντα λείπω από το σπίτι. Έλειπα. Εδώ και 15 χρόνια τώρα είμαι μόνιμα κάτοικος εδώ στη Γερμανία. Δουλεύω 8-9 ωρίτες και γυρίζω σπίτι. Είμαι στο σπίτι, αλλά τα παιδιά έχουν γίνει πλέον 38 χρονών. 37. Λοιπόν, όταν γύρισα κάποτε από ταξίδι, εβδομαδιαίο, 10 ημέρο περίπου, τα παιδιά μου ήταν 15 χρονών, άντε 16, κάπου εκεί. Γυρίζω και βλέπω δυο μηχανάκια ζηλιέρα των 125 κυβικά, όχι 50 ράκια. Ανεβαίνω στο σπίτι επάνω, κουβέντα στην κουβέντα, μου λένε να το πήρε ο παππούς. Όπα, 15 χρονών. Και ποιον ρώτησε ο παππούς και πήρε μηχανάκια στα εγγόνια του? Δεν κάναμε καμία κουβέντα, δεν θα έπρεπε? Να, γιατί να ανεβαίνουμε σε ξένα μηχανάκι από πίσω, να έχουν το δικό της? Όχι. Τώρα αυτό το κουβεντιάζουμε την πεθερά, έτσι?
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτα το κουβεντιάζουμε και μετά το πράττουμε. Το ok εγώ σαν πατέρας των παιδιών μου. Μέσα στη βδομάδα βλέπω τον μεγάλωνε, ο οποίος ήταν και πιο τσιριμπίδρας να το πω, σε ένα συνεργείο όπως είμαι και κάνω τα συντήρηση του αυτοκινήτου, του φορτηγού, απέναντι στο τεχνικό λύκειο. Και το βλέπω εκεί κάτι το σκαλίζει. Ήδη το 125 το έκανε 175, 185, δεν ξέρω. Σε ένα φίλο του που ασχολείται ο πατέρας του. Λοιπόν, παίρνω μια κλειδαριά και στην κορώνα της ΔΕΗ και το κλειδώνω επί 15 ημέρες. Και μην τολμήσεις να το ανοίξεις ούτε να κόψεις την αλυσίδα. Αλίμονος θα το βάλω φωτιά. Θα το βάλω φωτιά. Και είχα περάσει και από το συνεργείο, γιατί κάτι είχα πάρει τα αυτιά μου, και του είπα το τεχνίτη εκεί, μην τολμήσεις και το ανεβάζεις τα πιές, την υποδύναμη του. Αλίμονος. Και όμως το έκανε. Κόψαμε και την καλημέρα μας. Όμως κόψαμε και την καλημέρα μου με τα πεθερικά μου τότε. Γιατί σύν αυτό, η γιαγιά του κάποια στιγμή βλέπω γύρισε από το μίνι μάρκετ που είναι της γειτονιάς και ένα πακέτο κάμελ στην τσάντα μέσα με τα ψώνια που έκανε. Ναι, αλλά ο σύζυγός σου δεν καπνίζει. Κάμελ καπνίζει το καρέλια. Να και το Θοδωρή. Τι είναι για το Θοδωρή? Ένα, που ξέρεις τι τσιγάρα τον δίνουν οι άλλοι που παίρνει από τον ένα και από τον άλλον τράκα. Ας έχει το δικό του το πακέτο. Μα είσαι καλά. 15 ετών παιδί. Του πήρες πακέτο τσιγάρο. Του παίρνεις μάλλον. Α, κόψαμε την καλημέρα μας που λένε.
0: Ναι.
1: Παραξηγήθηκε αλλά της πέρασε και της γυναίκας μου τότε. Φταίνε οι γιαγιάδες, οι παππούδες και οι γονείς.
0: Εσείς όμως βάλατε όρια.
1: Αυτό μου εστίγησε. Ορίστε.
0: Βάλατε όρια, λέω, σας ακούω, δεν κάνατε πίσω.
1: Ναι, αυτό με στήκησε πάρα πολύ αυτό. Γιατί σας λέω, ξεκίνησε το 86, τα παιδιά μου γεννηθήκαν το 87-88 και αυτό γίνεται κάπου το 2002, κάπου το 2003. Αλλά η δουλειά μου όπως είναι έτσι, 2-3 μέρες στο σπίτι και εγώ κουζά, άντε γεια. Καλώς ήρθες, καλό σου ταξίδι. Λοιπόν, και να έρχομαι και να βλέπω άλλο τι άλλο χωρίς να γίνεται κάποια κουβέντα. Γι' αυτό λέω. Και τα πατίνια που παίρνουν τα μικρά παιδιά, ευθύνη έχουν οι γονείς και οι παππούδες που κάνουν τα δώρα. Στα εγγόνια.
0: Και δεν το συζητάνε πρώτα και με τους γονείς οι παππούδες.
1: Μα αυτό με πείραξε εμένα. Δύο συμβάντα χωρίς καν να μου κάνουν την κουβέντα.
0: Ξέρετε γιατί. Σου λέει άμα του κάνω κουβέντα θα μου πει όχι, πάρτα, μπας και περάσει.
1: Σίγουρα. Ναι, αλλά. Ναι,
0: δεν πέρασε. Ομιλίας.
1: Δεν πέρασε. Χάσαμε την καλημέρα. Σου λέω δεν πήγαινα στο σπίτι πλέον. Δεν πήγαινε, παρόλο που ήταν 100 μέτρα. Όχι, γιατί εγώ άμα πάρω ανάποδες και το κρατάω μανιάτικο ύστερα.
0: Λοιπόν,
1: και
0: πρέπει...
1: αυτό που είπε ο συνακροατής προηγουμένως...
0: Το... Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Πρέπει
1: ναι,
0: να πάω σε, σε δελτίο. Θα περιμένετε να συμπληρώσετε μετά το δελτίο.
1: Να περιμένω, αν θέλετε να περιμένω.
0: Βεβαίως.
1: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε λίγο λοιπόν με τον κύριο Ηλία από τη Γερμανία. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων.

Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέο τελεσίγραφο Τραμπ μίας εβδομάδας στο Ιράν. Με δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Ιράν έχει στη διάθεσή του μόλις 7 ημέρες για να αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον. Διαφορετικά θα ακολουθήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εντός των επόμενων ημερών. Υποστήριξε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις πριν από το προγραμματισμένο του ταξίδι στην Κίνα. Εξαιτίας προφανούς λάθους της γραμματείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, κοινοποιήθηκαν κλήσεις με εσφαλμένο το ύψος της φερόμενης ζημίας, ανέφερε στα παραπολιτικά.gr ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των Κατερίνας Παπακώστα, Κώστα Τσιάρα και Νότι Μηταράκη, δήλωσε πως αναμένεται άμεσα ορθή επανάληψη και ξεκαθάρισε πως οι κλήσεις τους εντολής του ήταν ορθές. Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν λάθος κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, είδα να αναγράφεται ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ είναι αντιμέτωποι με πλημεληματικές. Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στενή συνεργασία του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις, ενώ ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι τόσο η αριστερά όσο και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση διώκεται ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, οι αποκαλύψεις και οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως συγκλονίζουν. Ζούσε για μεγάλο διάστημα μέσα στον φόβο, δήλωσε η γειτόνισσα του θύματος και ανέφερε πως ο 54χρονος τον ακολουθούσε με κουκούλα. Βίντεο ντοκουμέντο με την επιχείρηση του ελληνικού FBI σε περιοχές της Δυτικής Αττικής για τη διάλυση συμμορίας όπου εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, δημοσίευσε η Ελλάς. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν σε σπίτια υπόπτων, σπάζοντας τις πόρτες και θέτοντας υπό έλεγχο τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ψευδώς ότι εργάζονται στον ΔΔΕ και εξαπατούσαν ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Στη διεθνή ενημέρωση, την απελευθέρωση δύο ακτιβιστών ζητά η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και καταγγέλει περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Όπως αναφέρουν, οι ακτιβιστές συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, όπου εξακολουθούν να κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague. Κατά τόπους νεφώσεις αύριο θα έχει Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.

0: Δεν θέλω να καθυστερώ τον κύριο Ηλία από Γερμανία. Περιμένει για το δελτίο και ήταν και νωρίτερα κάποια ώρα. Οπότε τον ακούμε για να συμπληρώσει την τοποθέτησή του. Ελάτε κύριε Ηλία.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλαπή.
0: Παρακαλώ.
1: Όσον αφορά για το πατίνι Συγκρού, το διάβασα και εγώ αυτό.
0: Ναι, ναι, μου το στείλαν και άλλοι ακροατές εδώ με email τα 72.
1: Άρα και κάποιος συνακροτής είπε ότι ήταν, λέει, Αιγυπτιός.
0: Ναι.
1: Ο αναβάτης.
0: Ναι.
1: Άρα τον πιάσανε. Άρα τον πιέπιασε η αστυνομία.
0: Τον έ...
1: Για
0: ναι.
1: να λένε ότι είναι...
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Άρα τον έπιασε. Οπότε είχε δίπλωμα αυτοκίνητο με 72 χιλιόμετρα Συγκρού. Στη Συγκρού. Και πριν ένα-δύο μήνες, νομίζω κάπου στην Αττική Οδό, Προσλαμία, πάλι ένας πήγαινε με 70-75 χιλιόμετρα.
0: Με το πατίνι.
1: Δεν ξέρω. Ναι, με πατίνι, ναι,
0: γίνεται,
1: ναι, ναι.
0: Παιδιά, με το πατίνι.
1: Ναι, πριν ένα-ενάμιση μήνα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως, κύριε Λαπίθη, η νοοτροπία του Έλληνα, λυπάμαι που το λέω, πάω το πω. Δεν πρόκειται να αλλάξει η νοοτροπία όσον αφορά στη συμπεριφορά, στην οδήγηση και σε αυτά. Εγώ κατάγομαι από την Κομωτινή και εκεί έχει ποδηλατόδρομους. Και σε μερικούς δρόμους όμως, κεντρικούς, έχει 1,5 μέτρο πεζοδρόμιο και έχει καταστήματα. Πήγες να ψωνίσεις, βγαίνεις. Μετά που βγαίνεις κατεβαίνει το ποδήλατο με 30 χιλιόμετρα.
0: Oh.
1: Σε πήρε παραμάζωμα, ναι. Και σου ζητάει και τα αρέστα. Ρε Χριστιανέ, πού πας. Σε ζητάει και τα αρέστα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι και για τα ποδήλατα. Και πήγαινε μαλακά σιγά.
0: Δεν και αλλάζεις λίγο και τον τόνο στο μαλακά. Λοιπόν, πρέπει να κάνετε επίλογο, κύριε Ηλία.
1: Κύριε Λαβίθη, δεν ξέρω, μια ερώτηση σας κάνω, αν γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Πάνω έχουμε τα ελευθέρια τώρα. Τι? Αν έχετε περάσει από την Κομωτινή, έχουμε τα ελευθέρια της Θράκης. Εδώ και 15 ημέρες. Με σκηνές, με τραγούδια, με παραλλάσεις, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο Δήμαρχος θέλει να κόψει ένα πλατάνι 120 ετών. Εάν ανεβήκατε πάνω και γνωρίζετε την νομική σχολή της Κομωτινής.
0: Όχι, δεν τη γνωρίζω,
1: έξω
0: αλλά...
1: από την νομική... Ορίστε.
0: Δεν τη γνωρίζω, όχι.
1: Λοιπόν, έξω από...
0: Στην πλατεία...
1: Το οικόπεδο, να το πω.
0: Πού είναι, στην όχι πλατεία Ειρήνης.
1: Όχι, η πλατεία Ειρήνης είναι η πλατεία της Κομωτινής.
0: Μάλιστα. Έχει διάφορα, λέει, γι' αυτό η Κομωτινή.
1: Η παλιά νομική είναι προς το... Είναι το γήπεδο του Παγραφείου.
0: Ναι, ναι, λέει εδώ ότι φημίζεται, λέει, η Κομωτινή για τα Ιωνόβια πλατάνια. Ότι είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν...
0: κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές. Δεν ακούγεστε. Κάνει διακοπές, κύριε Ηλία.
1: Τώρα μήπως...
0: Τώρα, ναι, μια χαρά. Ναι. Πείτε το λίγο σύντομα, γιατί περιμένουμε ώρα, σας είπα, πρέπει να κάνετε επιλογή.
1: Είναι στο γήπεδο ακριβώς απέναντι της Κομωτινής. Έχει γύρω στα 15-20 πλατάνια.
0: Ναι.
1: Δεξί. Ακούω τίποτα.
0: Ναι, σας είπα, έχει αρχίσει και η σύνδεση αρχίζει και δεν είναι πολύ καλή. Πείτε το με μια λέξη, με μια τηλεγραφικά, πολύ. Θέλει ο Δήμαρχος να κόψει κάτι πλατάνια.
1: Ακούω τη φωνή μου.
0: Ναι, γιατί η σύνδεση δεν είναι καλή. Θέλει ο Δήμαρχος να κόψει πλατάνια, να το πούμε γρήγορα.
1: Επανάληψη ακούω μέσα, κύριε Λαβίδη, αυτά που συζητάγαμε.
0: Τώρα με ακούτε. Εγώ που σας μιλάω τώρα με ακούτε.
1: Ακούω...
0: Εμένα με ακούτε τώρα.
1: Επανάληψη.
0: Εμένα τώρα με ακούτε.
1: Ένα πλάτανο, ναι. Μπράβο. Ένα μεγάλο θεόρατο είναι 120. Εκατό.
0: Μάλιστα. Έγινε, κύριε Ηλία.
1: Εγώ σας ακούω και άλλος μέσα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει να περάσω στους επόμενους, κύριε Ηλία. Να είστε καλά. Κύριε Ηλία, αν μπορείτε με ένα μήνυμα να το στείλετε τώρα, γιατί καθυστερούμε και είναι και οι επόμενοι ακροατές. Σας το είπα, διαφορά 16 πόντων στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα που απέμεναν, δύσκολα γυρίζει. Έκανε υπέρβαση, προσπάθησε ο Παναθηναϊκός, έφτασε να είναι στο 87-90 λίγο πριν το κλείσιμο. 3 πόντι μόνο διαφορά, κάτι δευτερόλεπτα πριν το κλείσιμο, 20 δευτερόλεπτα. Τελικώς όμως δεν κατάφερε να την ανατρέψει. Παναθηναϊκός Βαλένθια 87-91. Δυστυχώς δεν εξασφάλισαν σήμερα τη συμμετοχή τους στο Final Four του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να μπορέσουν στην επόμενη αναμέτρηση που λογικά θα είναι Παρασκευή. Πάμε στον επόμενο ακροατή, ο κύριος Μιχάλης από πλατεία Βικτωρίας. Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τις εκπομπές σας σήμερα που ήταν κάπως ελεύθερο το θέμα, αλλά τελικά νομίζω έγινε θεματικό το θέμα των Πατινιών. Και έχω να εισφέρω την εξής άποψη πολύ γρήγορα. Δεν μου λέτε. Ακούω τον κόσμο μιλάει, όλοι κατηγορούν τα Πατίνια και όλα αυτά. Γιατί η κυβέρνηση δεν τα απαγόρευσε τα Πατίνια αυτά? Και κάτι άλλο, δεν μου λέτε, στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή, δεν υπάρχουν τουλάχιστον 1.000-2.000 Πατίνια, κύριε Λαβίδη, εγκαταρρελημένα, τρόπος του λέγει, αφημένα στους δρόμους, και όποιος θέλει βάζει εκεί πέρα, πληρώνει κάτι με το αυτό του, παίρνει το Πατίνι και πάει όπου θέλει. Αυτό ήταν απλό, η κυβέρνηση να απαγορεύσει την εισαγωγή των Πατινιών αυτών. Γιατί επιτρέπει να σκοτώνονται μικρά παιδιά? Έχω ακούσει, το ψάξα το θέμα, και έχω ακούσει, δεν μπορώ να σας το πω βέβαια γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, ότι αυτός που τα φέρε τα Πατίνια, γιατί δεν μπορεί να τα φέρανε πολύ αυτά τα Πατίνια που είναι στο δρόμο παρατημένα, κύριε Λαβίθη, και όποιος θέλει και έχει και κινητό βάζει, ξέρω εγώ, 1-2-5 ευρώ, δεν ξέρω ποια είναι το τίμημα και για πόση ώρα είναι, δεν μπορεί να μην ήξερε ότι αυτά θα τα πάρουν μικρά παιδιά. Και καταρχήν δεν θα είχε κανείς αντίρρηση τα μικρά παιδιά να έχουν και Πατίνια, όχι όμως στους δρόμους. Γιατί δεν μου λέτε, τα μικρά αυτά παιδιά, 15 χρονών, 13, 14, ξέρουν τις τροχαίες, τα σήματα. Εμείς, εγώ τουλάχιστον πήρα στα 21 δίπλωμα οδήγησης και εσείς υποθέτω σε μεγάλη ηλικία. Τώρα νομίζω στα 18, έτσι. Γιατί θα πούνε αύριο και τα παιδιά να μάθουν και να παίρνουν και αυτοκίνητο. Γιατί όχι, γιατί να μην πάρει αυτοκίνητο ένας μικρός όταν οδηγεί Πατίνι? Τα σήματα της τροχιάς τα ξέρει, κύριε Λαβίθ. Πώς ξέρουμε ότι τα σήματα της τροχιάς, που είναι απαραίτητα και για το Πατίνι, τα ξέρει?
0: Καταλαβαίνω.
2: Από πού τα ξέρει? Δεν ξέρει. Και προσέξτε, εγώ άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοκοίδη, ο οποίος ήταν διστακτικός. Το ψάξα το θέμα, όπως σας είπα και πριν. Και δεν μπορώ να πω το εξής, θα σας πω όμως, ότι ο εισαγωγεύς, γιατί εδώ πρόκειται για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που πλήρωσε για να φέρει 1.000-2.000 Πατίνια να γεμίσει την Αθήνα και ίσως και όλη την Ελλάδα, είναι πρόσωπο συνδεόμενο με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δεν μπορώ να πω ονόματα φυσικά, ούτε και βάζω το χέρι μου στη φωτιά για αυτό που σας είπα.
0: Δεν το ξέρω καθόλου.
2: Όσο το ψάξετε, εσείς είστε δημοσιογράφος, μπορεί να έχετε μεγαλύτερη...
0: Όχι, δεν το ξέρω καθόλου.
2: Όχι, λέω, μπορεί κάποιος να σας το πει, κάποιος ακροατής που αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας, μπορεί να έχει κάποια άλλη άποψη γι' αυτό. Και δεν θα έπρεπε εμείς καθόλου σαν λαός, ούτε οι γιαγιάδες φταίνουν, ούτε οι παππούδες, ούτε οι μαμάδες. Φταίει ο ελληνικός λαός, η κυβέρνησή του δηλαδή, γιατί η κυβέρνηση επιλέγεται από τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση, γιατί δεν απαγόρευσε τα Πατίνια? Και μας περιπτώσει τώρα ακόμα είναι καιρός να τα αποσύρει. Πάρα πολύ εύκολο θα είναι. Αφήνουμε τα παιδιά να σκοτώνονται και μπορεί αύριο θα είναι και 10 χρονών παιδιά, γιατί όχι, και 12 χρονών, γιατί όχι. Παντού, στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, εγώ ξέρω την Πατησίων, τον άξονα Πατησίων που είναι λεωφόρος, έτσι. Τα Πατίνια, κύριε Ραβίτη, κυκλοφορούν πάνω στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο και θα σε βρίσκουν φυσικά, χτυπάνε και ανθρώπους και λοιπά. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα για τα Πατίνια, επιτρέπονται ελευθέρως για να σκοτώνουν τα παιδιά. Και είδα και τον Χρυσοχοίδη, υπουργό δημοσίας τάξης, ο οποίος εκεί τα ψιλομπέρδευε και λοιπά. Φοβάται και αυτός, προφανώς ξέρει ποιος μεγαλόσχημος κύριος ή κυρία έχει κάνει την εισαγωγή των Πατίνιων, κερδίζει εκατομμύρια, και σας θυμίζω, ένα Πατίνι κάνει γύρω στα 500 ευρώ, κύριε Λαβίθη. Σκεφτείτε αυτός ο οποίος γέμισε την Αθήνα και τις άλλες μεγάλες εποχιακές πόλεις με Πατίνια, πόσα λεπτά έχει δώσει.
0: Δεν το ξέρω, κύριε Μιχάλη.
2: Όχι, είναι δική μου
0: εντύπωση. Ναι, αλλά μου λέτε, σκεφτείτε αυτός. Δεν είναι, κάνουμε μια υπόθεση και πάνω σε αυτήν έχουμε...
2: Κοιτάξτε, η υπόθεση είναι πραγματικότητα. Δηλαδή τα Πατίνια αυτά δεν τα έφερε ο καθένας. Δεν έφερε το δικό του Πατίνι.
0: Δεν το ξέρω αυτά.
2: Άνθρωπος.
0: Μπορεί να έχουν πολλούς εισαγωγείς. Μπορεί οι ποδηλατάδες, μπορεί οτιδήποτε.
2: Σύμφωνοι, όποιοι να είναι. Εγώ σας είπα την πληροφορία έχω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι έτσι. Αλλά σας είπα, τη στιγμή που ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης δεν επενδύνει αμέσως να σταματήσει τα Πατίνια, σε ανθρώπους, σε παιδιά δηλαδή, που δεν ξέρουν τα σήματα της τροχέας. Εσείς και εγώ κύριε Λαβίθη, περάσαμε εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Και αν δεν ξέρεις τα σήματα της τροχέας, δεν πας και στο αυτοκίνητο να κάνεις το 8 και άλλα και αυτά που έπρεπε να κάνουμε το αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν τα παιδάκια 12-13 και αύριο γιατί όχι και 10 χρονών? Πώς θα απαγορεύσεις έναν 11ετή που έχει σωματική διαμόρφωση μεγαλύτερη της ηλικίας να πάρει το πατίνι και να σκοτωθεί, γιατί θα σκοτώσει κάποιον άλλον δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι δυνατόν το κράτος, κύριε Λαβίθη, να διαφορεί προκλητικά. Το συντεταγμένο κράτος, εγώ λέω όποιον και αυτό, αδιαφορεί προκλητικά και συζητάμε, ακούω και την κουβέντα, είναι αυτά οι γιαγιάδες, ο παππούς, ο ένας, ο άλλος κλπ. Το κράτος δει. Εγώ την τιμή την ξέρω γιατί έψαξα και βρήκα τιμές, είναι 450 με 500 ευρώ το ματίνι από τον Κοτσόβολο, ας πούμε, καταστήματα τέτοια, ξέρετε. Λοιπόν, σκεφτείτε τι πως έχουν επενδυθεί, τα πατίνια είναι διάσπαρτα σε όλη την Πατησία και σε όλο τον άξονα από Πατήσια μέχρι και Ομόνια και σε όλη την Αθήνα φυσικά και στα προάστια, παρατημένα εντός αγωγικών, για το επόμενο θύμα που θα πάρει το πατίνι να πάει όπου θέλει, χωρίς να έχει γνώση των σημάτων της τροχέας. Για μένα είναι το βασικό αυτό, κυρίαρχο. Κυρίαρχο, εσείς δώσατε εξετάσεις κύριε Λαβίθη και εγώ, ότι ξέρουμε τα σήματα της τροχέας. Τα παιδιά των 14 και 15 χρόνων τι ξέρουν?
0: Έγινε.
2: Πώς ξέρουμε ότι γνωρίζουν
0: το είπαμε
2: αυτό
0: κύριε Μιχάλη, μου επαναλαμβανόμαστε. Πάμε στο επόμενο που θέλετε να πείτε.
2: Όχι, αυτό είχα να σας πω πολύ, δεν θέλω να τρώω τον χρόνο σας γιατί να βγουν και άλλοι να πούν. Είχα να σας πω κι άλλο και
0: πείτε
2: είναι
0: όλο
2: μεγάλο θέμα και το θέτω μόνο σαν επικεφαλίδα. Ότι στην Ελλάδα κύριε Λαβίθη σήμερα, τα τελευταία χρόνια, έχει εκλείψει η σκέψη. Δηλαδή δεν παράγεται σκέψη στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ίσως θέλετε να το κάνετε και θεματικό. Δεν παράγεται σκέψη. Και είναι λυπηρό η χώρα που δεν παράγει σκέψη, που δεν παράγει σκέψη σήμερα, να είναι η δημιουργός της σκέψης, της σύγχρονης σκέψης, της δυτικής, του δυτικού τρόπου σκέψης, η φιλοσοφία, η τέχνη, οι επιστήμες, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα δεν παράγει σκέψη και μην παράγοντας σκέψη δεν έχει καμία τύχη η Ελλάδα, ούτε τα παιδιά, ούτε τίποτα. Δεν έχει καμία τύχη γιατί θα σκέπτονται άλλοι για αυτήν. Και αυτό το είπε ο πρίτανας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, για την εορτασμό των 100 ετών της ιδρύσης του Πανεπιστημίου, είχε πει στους ακροατές του Πανεπιστημίου, του φημισμένου Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, κύριε Λαβίθη, και τελειώνω με αυτό, ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε να σκεπτόμαστε, γιατί αυτοί οι οποίοι δεν σκέπτονται, αναπόφευκτα θα γίνουν δούλοι εκείνων που σκέπτονται. Σκεφτείτε τι είπε ο πρίτανας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ σε συγκέντρωση των αποφύτων του Χάρβαρντ, έτσι. Αυτά έχω να σας πω για το όσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Yeah.
0: Κύριος Μιχάλης από την πλατεία Βικτωρίας. Επόμενος ακροατής μας ο κύριος Βαγγέλης. Ο κύριος Βαγγέλης είναι επαγγελματίας και αυτός οδηγός. Προφανώς το θέμα έτσι όπως ξεκίνησε με την αναφορά στα πατίνια έχει προκαλέσει λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον των επαγγελματιών. Γεια σας κύριε Βαγγέλη.
3: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλησπέρα και στον κύριο Μιχάλη από πλατεία Βικτωρίας.
0: Από χθες έπρεπε να πείτε ο γνωστός για να ξέρω να δώσω προτεραιότητα.
3: Δεν πειράζει, δεν
0: είπαμε ότι ο Βαγγέλης που κάλεσε, όσοι καλέσατε χθες, το έκανα με τον κύριο
3: δεν
0: Νίκο.
3: Πειράζει, δεν πειράζει, έχετε προηγούμενα μαζί μου γι' αυτό κύριε Λαβίδη. Θα λογαριαστούμε κάμια μέρα στους δρόμους. Να είστε καλά για το χιούμορ σας, με έχετε κάνει κλαίω από τα γέλια. Να είστε καλά.
0: Και
3: αν είχαμε
0: λεφτά
3: κύριε Λαβίθη, δεν θα πηγαίναμε στη Λούτσα, θα πηγαίναμε στην Κουρούτα θα πηγαίναμε.
0: Κουρούτα ή ακόμα καλύτερα.
3: Για να πας Κουρούτα τώρα, ξέρετε πόσα λεφτά θέλετε. Αφήστε το.
0: Και έχει και προσωπικότητες εκεί, ωραίες η Κουρούτα.
3: Εάν έχει λέει, φαντάζεσαι να κάνει ο Τραμπ εκεί πέρα αμερικάνικη βάση που λέει θα φέρει βάση στην Ελλάδα. Φαντάζεσαι να κάνει στην Κουρούτα τι έχει να γίνει ο αγαπημένος μας φίλος.
0: Πάνω από το άψυχο κορμί μου. Πάνω από το παγωμένο νεκρό μου χέρι.
3: Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Λοιπόν, τον κύριο Χρήστο από Δήλο να παίζαμε μπάσκετ μαζί, ίσως να είναι καλά. Καλησπέρα μου, αν με ακούει. Λοιπόν, να σας πω, εγώ τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Για τα πατίνια τα έχετε πει, τα έχουμε πει, θα σας γράψω και εγώ σαν μηνύματα, όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί. Για κάτι για την οδική συμπεριφορά θα πω, θα αλλάξω θέμα.
0: Ναι.
3: Είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί στους χειρότερους δρόμους. Άποψή μου μετά από 30 χρόνια οδήγηση.
0: Μάλιστα.
3: Άλλη φορά όμως. Λοιπόν, γιατί σας πήρα, για θυμίστε μου, τι λέγατε χθες.
0: Χθες είχαμε αυτοδικία, βεντέτα, εκδίκηση.
3: Λοιπόν, αυτό γιατί θα λέω γρήγορα, αν να κάνετε διάλειμμα με διακόπτετε, εντάξει, είχα δει ότι...
0: Δεν έχουμε προς το παρόν, οπότε ελάτε.
3: Ωραία.
0: Καλώς είναι σας όμως.
3: Παρακαλώ, η δουλειά σας είναι και πρέπει να... Είναι φοβερό αυτό το πώς με διαχειρίζεστε όλους, είναι πραγματικά εξαιρετικό.
0: Εντάξει, κύριε Βαγγέλη. Βεντέτα, εκδίκηση, χειροδικία.
3: Αυτό στην Κρήτη, κύριε Δαβίδη. Ναι. Επειδή έχω προσωπικό κι εγώ...
0: Τι προσωπικό.
3: Χάνεις την ακρόαση. Στην ακρόαση τα χάνεις, τέλος πάντων. Οικογενειακό μου μέλος, έχουμε θάνατο από τροχαίο και πραγματικά είναι και συγγενείς κιόλας. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να είμαστε στην ίδια περιοχή που μένουμε. Αναγκαζόμαστε εγώ και η γυναίκα μου και η οικογένειά μου να φεύγουμε για να μην βλέπουμε τον άνθρωπο που έχει σκοτώσει το άτομό μας, την οικογένειά μας. Δηλαδή αυτό που έγινε κάτω στην Κρήτη έπρεπε να είχαν φύγει, μια οικογένεια έπρεπε να έχει φύγει από εκεί πέρα.
0: Γιατί βλέποντας κάθε μέρα αυτό το πρόσωπο, τα συναισθήματα...
3: Βέβαια, δικαίως ή αδίκως, εξαμελίασε οτιδήποτε έπρεπε να έχει φύγει. Απόψη μου, γιατί το έχω βίωμα και το ζω ακόμα. Δεν είναι ότι το λέω έτσι...
0: Μετράει διαφορετικά, ναι. Δεν είναι θεωρητική
3: αυτό.
0: Κουβέντα,
3: όταν...
0: αλλά το ζήσετε.
3: Ξέρετε να βλέπεις στην καφετέρια τον άνθρωπο που σκοτώσει, ας πούμε, την οικογένειά μου και να λες τώρα να πίνει μια χαρά τον καφέ του, να γελάει, να παίζει και εμείς να κλαίμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σας λέω, είναι μη το ζήσετε κανένας. Πάμε τώρα λίγο στην αυτοδικία. Είχαμε μείνει στην, θυμίστε μου, στη Σπάρτη.
0: Πριν από αυτό, πριν πάμε στο φωνικό στη Σπάρτη, στη Σκάλα Λακωνίας, έφταιγε αυτό το πρόσωπο που...
3: Έφταιγε 100%. 100% σας λέω έφταιγε.
0: Τιμωρήθηκε η ποινή...
3: Ούτε μία μέρα φυλακή. Ούτε μία μέρα.
0: Τι είπε το δικαστήριο, πώς γίνεται κάποιος να φταίει και να τον λέει.
3: Δεν θέλω να πω, γιατί άμα πω και την περιοχή, δεν θέλω να...
0: Ναι.
3: Να ακουστεί.
0: Το σέβομαι. Πάμε στη Σκάλα Λακωνίας.
3: Να σας πω ότι πήγε ο άνθρωπος, γιατί ήταν συγγενής που το σκότωσε και του είπε από την αστυνομία, μην τη βάλετε μέσα, είναι συγγενής. Τι να βάλω το συγγενή μου μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι τραγικό. Θα σας το γράψω μια μέρα σε μήνυμα και θα καταλάβετε. Πάμε τώρα στη Σκάλα Λακωνίας. Επειδή ήμουν μικρός και το άκουγα και θέλω να πω και μερικά εγκλήματα. Ο κύριος Δημήτρης από Κερατσίνη είχε πει στις 5 Δεκάτου του 25, να είναι καλά να μας ακούει. Να τον ακούσω καιρό τον κύριο Δημήτρη από Κερατσίνη, να είναι καλά να μας ακούει. Που είχε μιλήσει για τα ισόβια, τα οποία πρέπει να είναι ισόβια, μας ακούει. Που είχε μιλήσει για τα

0: φύγει έξω, καλή του ώρα, έχει κάνει και οικογένεια. Παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια. Ο άλλος στη Βέρεια, αν θυμάστε, πάλι σκότωσε την κοπέλα επειδή τη ζήλευε. Αν το θυμάστε, με την Νικολούλη, το θυμάστε, ρε?
1: Με την Νικολούλη και τα λοιπά, όχι.
0: Δεν πειράζει, συγγνώμη, αλλά... συγγνώμη, τώρα παίρνω φορά, συγγνώμη, γιατί είναι και λίγος ο χρόνος και να μην σας κουράζω. Μπορεί να ξεμάσετε και το φίλο του να τον βοηθήσει. Δηλαδή, σας πάρει τηλέφωνο ο φίλος σας, σας πήρε για να βρει σαν τη γυναίκα μου. Ναι, έχω να σου βοηθήσω, ρε φίλε. Τι δες, πού είσαι, να σου βοηθήσω, να τη μαζέψουμε. Το πιάσανε, αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων. Αυτό που είπε ο κύριος Μιχάλης, σε αποσκέψει υπό το μηδέν, μακάρι να είναι το μηδέν, το μηδέν είναι καλό. Και τώρα αυτοί οι δύο κύριε Λαβίθη, καθώς έχει κάνει οικογένεια και ζει έξω. Δεν είναι υπέροχο? Να αιωρείτε στην ατμόσφαιρα, δεν θέλω να μου απαντήσετε.
1: Όχι, όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Δεν θέλω να μου απαντήσετε, αλλά όλοι είναι υπέρ του, του δράστη, του, με το θύμα κανένα στην οικογένεια, πώς περνάει και αυτά, τίποτα. Τίποτα. Για φανταστείτε αυτοί οι δύο να ήταν φίλοι τώρα στο Facebook να λένε και πες μου ρε Νίκο, πώς τις σκότωσες εσύ ρε. Ναι, ναι, την είχα βάλει κάτω και την... Δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα τρελά. Ούτε αυτό στην Πάρου που έγινε με τον Πακιστανό. Ο Πακιστανός πρέπει να βγει έξω. Δεν ρωτάω εσάς, μην μου απαντήσετε.
1: Με τη Μυρτώ, ναι.
0: Βεβαίως. Το κοριτσάκι έχει μείνει παράλληλο. Αντί να είναι, με το αγόρι να κάνουν έρωτα, να διασκεδάζουν, να χαίρονται τη ζωή. Μην πούμε πώς είναι τώρα. Η άλλη στην Ιταλία άφησε το παιδί της με ένα μπουκάλι γάλα και έφυγε τριήμερο με τον φίλο της. Το είχατε ακούσει?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν πειράζει. Αν το γκουγκλάρετε θα το δείτε.
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ βλέπω σας ενδιαφέρει αρκετά, ε. Το παρακολουθείτε πάντα με ενδιαφέρον.
0: Ήμουν με το Σόμπολο. Ήμουν με το Σόμπολο. Εγώ διάβαζα εφημερίδες κάργα τότε. Τα εγκλήματα τα είχα τεσκονίσει όλα. Δεν μπορώ να φανταστείτε. Τέλος πάντων, εντάξει. Με το Σόμπολο έχετε επαφές, όχι, ε?
1: Όχι. Αλλά τα εγκλήματα όντως είναι πολύ, πώς να το θέσω τώρα, γοητεύουν πολλούς ανθρώπους διότι περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα.
0: Μα τι λέτε τώρα, επειδή ζήλευε την κοπέλα που θα μεγαλώνω εγώ το παιδί μου, κύριε Λαβίθη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά αυτού του είδους τα εγκλήματα, ναι, που οδηγούν σε ολοφονία. Εδώ γίνονται σειρές για αυτά, ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, σειρές, ντοκιμαντέρ. Για τέλος πάντων, να πω και μερικά ακόμα. Τώρα, αυτό στην Κρήτη κάτω, με το δίχρωμο, ναι, τον Άγγελο, το παιδί, με το δύο χρονό παιδί,
1: αυτό
0: κύριε
1: Λάβη. Αυτό θυμάμαι. Με τη μητριά, με τη μητέρα και το,
0: ναι,
1: πατριό.
0: Τους βίνανε τσιγάρα στα γεννητικά όργανα.
1: Δεν, τώρα, δεν άντεξε, στα τρία του Άγγελος.
0: Δηλαδή,
1: αυτό το θυμάμαι.
0: Τι να πω, η τοπαλούδη που θα είναι έξω σε 10 χρόνια αυτή
1: και παλούδι,
0: θα τα ίδια. Και θα κάνουν πάλι τα ίδια. Ρώτησε κανένας τους γονείς αυτούς πώς περνάνε.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα του μικρού που η μητέρα ήταν με έναν, όχι στην Κρήτη, εδώ Αθήνα, που ήταν η μητέρα με έναν, η μητέρα ήταν μαζί με έναν,
0: με τον Ρουμάνο.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν
0: με τον υδραυλικό που τους πάγεται.
1: Το μυαλό μου πηγαίνει, είσαι Βούλγαρο, είσαι Πολωνό.
0: Ρουμάνο θυμάμαι. Ναι, μπράβο, ή Ρουμάνο ή Πολωνό. Νομίζω
1: το
0: Ρουμάνο.
1: Το παιδί είχε φτιάξει εκεί ένα έξτρα δώμα και μετά το έπαιρνε τα κόκαλά του στην εργαλειοθήκη, μπράβο, και τα μετέφερε.
0: Μπράβο.
1: Ο συγκεκριμένος αυτοκτόνησε στο κελί.
0: Αυτοκτόνησε, ναι, ναι. Θεός χωρές του Παναγία μου, να είναι, ναι. Έλα, συνέλα,
1: ο συγκεκριμένος δράστης βρέθηκε στο κελί του. Κρεμάστηκε στο κελί του.
0: Και προτού μου προσάψετε τη λέξη φασίστας κάποιοι, θα μου πείτε αν είμαι δεξιός ή αριστερός. Επειδή είχε μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Αποκερατσίνη καλή τώρα και πάλι, είχε μιλήσει για θανατική ποινή και πρέπει τα ισόβια να είναι ισόβια. Αν ήταν πιο σκληρές οι ποινές, πολλά από αυτά μπορεί να μην είχαν γίνει. Μάχερ έδωσες, μάχερ θα λάβεις, έτσι δεν λέει. Δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που αφαιρούν ζωή, όχι. Γιατί το θύμα δεύτερη ευκαιρία δεν έχει. Η γνώμη μου. Θα ήθελα να δω αυτή την ανθρωπιστική υπεροχή όταν θα συμβεί κάτι σε αυτούς που είναι κατά της θανατικής ποινής, αν θα είχαν την ίδια άποψη. Ή θα αλλάζανε. Ή και το αντίστροφο. Γιατί έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Να είστε καλά, κύριε Ευαγγέλη μου.
0: Και μπορεί και η αυτοδικία να είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση. Η βία δεν είναι δικαιοσύνη. Ζούμε σε εντομούν πολιτεία. Η κοινωνία δηλαδή ανήκει στους παράνομους και τους δολοφόνους, από ό,τι φαίνεται. Όλα κατά περίπτωση. Και για μένα μερικές φορές η αυτοδικία είναι και καλύτερη από τη δικαιοσύνη. Άποψή μου. Αυτός κάτω στη σκάλα Λακωνίας ήταν 24 χρονών

0: και θέλει να κάνει ερωτική επαφή με ένα 14χρονο. Πείτε μου τη γνώμη σας, έτσι. Είναι σωστό, ναι ή όχι, μόνο τίποτα
1: άλλο. Όχι, βέβαια, τι συζητάμε.
0: Εσύ, μπράβο. Όπως και με τον πιλότο, κλείνει για να σας... Ορίστε.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Ο πιλότος, ο Μπάμπης, στα γλυκά νερά.
0: Με συγχωρείτε για αυτό που θα πω. Συγγνώμη. Για μένα ο Μπάμπης είναι αθώος. Μπορείτε να ακούνε τώρα κιόλας. Για μένα είναι αθώος. Για μένα είναι. Οι γονείς του Μπάμπη δεν μπορεί να αφήνει έναν 29χρονο να έχει σχέση με μια 15χρονη. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Αυτή η σχέση ήταν καταδικασμένη που του είχαν αρχίσει. Θα μπορούσε να κάνει ευτυχισμένη, κατέστη τη ζωή ενός μικρού παιδιού, 15-16, θα μπορούσε να κάνει τόσες ενήλικες ευτυχισμένες γυναίκες από 20 και πάνω και πιο όριμες. Δεν μπορεί να παντρευτεί ένα παιδί.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς εννοείται το αθώος.
0: Έτσι δεν είναι. Να μου είσαι μόνο εικόνα που τώρα μπαμπά, έχω εδώ, είμαι 14 και έχω ένα 30χρονο. Τι, είμαι πιλότος. Αν ήταν ταξιτζής, περιτεράς, θα τον είχαν λιντσάρει όλοι. Ενώ τώρα τέλος πάντων, εντάξει.
1: Έγινε, κύριε Βαγγέλη μου.
0: Σας κούρασα, συγγνώμη.
1: Δεν κουράσατε καθόλου, να είστε καλά. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε, που και που παίρνετε, χαίρομαι πολύ.
0: Εγώ να δείτε που σας ακούω και κρατάω ατάκες τη γράφω τσάτα.
1: Κουρούτα
0: και λούτα.
1: Κουρούτα, κουρούτα.
0: Κουρούτα, κουρούτα, μόνο κουρούτα. Γεια σας,
1: γεια σας, κύριε Βαγγέλη. Το θέμα της ποινής και ποια ποινή αντιστοιχεί στο έγκλημα είναι ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό, πολιτικό, θα έλεγα και φιλοσοφικό. Έχω τοποθετηθεί. Βρισκόμασταν στο παρελθόν η ανθρωπότητα σε μια κατάσταση όπου πώς να το θέσω τώρα, ρίχναμε όλο το βάρος εναντίον του δράστη και τώρα αντί να το ισορροπήσουμε νομίζω έχουμε πάει σε μια άλλη κατεύθυνση, ρίχνουμε όλο το βάρος υπέρ του δράστη, δηλαδή μένει λίγο έξω το θύμα. Εξακολουθώ να μην είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, μα άμα τύχει σε σένα, λέει ο κύριος Ευαγγέλης, μα γι' αυτό η κοινωνία προσπαθεί να αποφασίζει εν ψυχρό και όχι εν θερμό, όχι λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά συναισθήματα ενός του καθενός όταν του συμβεί κάτι, αλλά με μία αποστασιοποίηση, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Εκεί λειτουργεί διαφορετικά η περίπτωση της αυτοδικίας, όπως είπε και ο κύριος Βαγγέλης νωρίτερα. Αλλά ένας άλλος λόγος είναι διότι αυτά τα βαριά εγκλήματα, 8 στις 10 φορές που συμβαίνει κάποια δολοφονία, υπάρχει επαφή μεταξύ του δράστη και του θύματος. Μα είναι ερωτική αντιζηλία, μα είναι διαφωνίες για ένα χωράφι, μα είναι εκδίκηση για κάτι που νιώθει ο ένας ότι που έκανε ο ένας τον άλλον και ο άλλος νιώθει ότι δεν δικαιώθηκε. Η περίπτωση που κάποιος δηλαδή είναι κατά συρροή δολοφόνος είναι ελάχιστες, οι περιπτώσεις αυτές είναι ελάχιστες, που απολαμβάνει δηλαδή, που του αρέσει να σκοτώνει ανθρώπους για διάφορους λόγους, είναι ελάχιστες. Οι δε περιπτώσεις επίσης που κάτι τέτοιο συμβαίνει χωρίς να υπάρχει επαφή, όχι ότι δεν γίνεται, δράστη και θύματος, επίσης είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό είπα οι 8 στις 10. Συνεπώς, το να απειλήσει κάποιος, ας πούμε, τον άλλον ότι αν σκοτώσεις θα σε σκοτώσω, τη στιγμή, ας πούμε, που γίνονται αυτά τα εγκλήματα κυρίως εμβρασμό, δεν που θολώνει το μυαλό και δεν σκέφτεται τίποτα, όχι τι θα γίνει μετά από κάποια χρόνια, ούτε τι θα γίνει το επόμενο λεπτό, δεν θα τον αποτρέψεις από το να το κάνει. Να δούμε ίσως το κομμάτι, εδώ γι' αυτό σας λέω η ποινή και αν αντιστοιχεί στο έγκλημα, κάποιος που σκότωσε έφερε εδώ περιπτώσεις πρώην συντρόφων, μάλλον ανδρών που δολοφόνησαν τις πρώην συντρόφους τους, εξέτησαν την ποινή τους στη φυλακή και τώρα έχουν πλέον τη δική τους οικογένεια. Δεν ξέρω οι δικοί του άνθρωποι του θύματος πώς νιώθουν σε μια τέτοια περίπτωση, τι συμβαίνει, πώς είναι κάθε διαφορετικά και τι όχι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πλήρωσε για τα λάθη, πλήρωσε για το έγκλημά του και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του, ή έπρεπε να μείνει όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του μέσα στη φυλακή. Τραγούδι και σε λίγο με τους επόμενους ακροατές που θα πάμε για το κλείσιμο. Δεν θα προλάβουμε με όλους και μην κρατάτε άλλες συμμετοχές. Περιμένετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ακροατές. Με όσους δεν προλάβουμε σήμερα, από αύριο που είναι θεματική, αλλιώς από Παρασκευή που δεν είναι θεματική.

0: Τι βλέπω τώρα, θα σας πω. Συνήθως δεν... επειδή έχω πει ότι κάποιοι ακροατές, αν βγαίνετε πιο συχνά, θα δώσω το λόγο σε άλλους που δεν παίρνουν τόσο συχνά. Μην νομίζετε, επειδή βλέπω εδώ ποιοι περιμένετε, ότι δεν βγήκατε για αυτό το λόγο. Είναι διότι καλέσατε αργά. Δηλαδή είναι πραγματικά λόγω χρόνου που δεν προλαβαίνουμε, ειδικά όταν πηγαίνουμε προς το κλείσιμο. Ο μόνος ακροατής που σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχετε βγει αρκετές φορές παίρνει το λόγο είναι ο Αλιγάτορας, αλλά διότι τη Δευτέρα δεν τον έβγαλα που είχε καλέσει. Οπότε του δίνω σήμερα το λόγο. Γεια σου Αλιγάτορα.
1: Γεια σας. Αγαπητοί μου συνακροατές ελληνόπληκτοι, θα ήθελα να απευθυνθώ στους ελληνόπληκτους, γιατί ακούω ολοένα και περισσότερους, κύριε Λαβύθη μου, που ισχυρίζονται αυτή την παραμύθα ότι έχουμε ως Έλληνες έχουμε δώσει τα φώτα στην ανθρωπότητα. Να γίνω πιο σαφής. Μάλλον ο ελληνικός πολιτισμός, όπως αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα, ήταν ένας πολιτισμός βασισμένος στην εκμετάλλευση, στον καταναγκασμό εναντίον ανθρώπων, κυρίως αθώων ανθρώπων, να το καταλάβουμε αυτό, τους οποίους πηγαίνανε και τους παίρνανε από τον τόπο που μένανε, που κατοικούσανε, μπαίνανε στα χωριά τους και στις πόλεις τους μέσα, σφάζανε όσους αντιστέκονταν και όσους τους είχαν άχρηστοι, και τους άλλους τους παίρνανε σκλάβους. Θα σας πω ότι ήταν πολύ διαδεδομένο το εμπόριο των σκλάβων εκείνη την εποχή και ήταν και πολύ επικερδές. Για του λόγου το αληθές θα καταθέσω κάποιες πληροφορίες που αντλώ από ένα εξαιρετικό βιβλίο. Συνιστώ σε όλους όσους τουλάχιστον διαβάζουν βιβλία να το μελετήσουν σχολαστικά. Πρόκειται για το «Βασανιστήρια και εξουσία» του πολύ καλού ερευνητή Κυριάκου Σιμόπουλου. Και μας πληροφορεί εδώ πέρα λοιπόν ότι η Αθήνα την εποχή στο τέλος του 3ου αιώνα, όχι του 4ου αιώνα, στα τέλη του 4ου αιώνα είχε 21.000 ελεύθερους πολίτες, κάτοικους, 10.000 μέτικους και 400.000 δούλους. Η Κόρινθος παραθέτει επίσης ότι στα τέλη της αρχαϊκής εποχής είχανε 460.000 δούλους. Εδώ αντιλαμβάνεται κανείς από τον τρομακτικό αριθμό, πρώτα απ' όλα, ότι για τους δημοκράτες Αθηναίους εδώ που εφήβραν το καλύτερο πολίτευμα τη δημοκρατία σας, αντιστοιχούσε η αντιστοιχία περίπου είναι 20 δούλοι για κάθε ελεύθερο πολίτη. Οι δούλοι εκείνη την εποχή, να το πούμε και αυτό, ήταν τριών λογιών. Τους είχανε τους δούλους αυτούς που κάνανε τις πιο σκληρές καταναγκαστικές εργασίες στα λατομεία και στα μεταλλορυχεία, και αυτούς που καλλιεργούσαν τη γη, και μια τρίτη κατηγορία αυτούς που τους είχαν στο σπίτι τους για να φροντίζουν τα του οίκου τους. Οι αφεντάδες, οι Αθηναίοι δημοκράτες, οι πολίτες είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου επάνω στους δούλους. Αυτό το τρομακτικό λοιπόν νούμερο που απορρέει μόνο από μία συγκεκριμένη χρονική μικρή περίοδο, τόσο για την Αθήνα όσο και για την Κόρινθο. Είναι όμως ένα νούμερο που πλησιάζει το εκατομμύριο, κύριε Λαβίθη. 460.000 στα τέλη της αρχαϊκής εποχής η Κόρινθος, 400.000 η Αθήνα στα τέλη του 4ου αιώνα.
0: Τι πράγμα, δούλους.
1: Και, ναι, αλλά...
0: Το καταλαβαίνετε ότι είναι εξωφρενικό το νούμερο.
1: Πρόκειται για μία κοινωνία απανθρωπιάς και κτηνοδίας, κύριε Λαβίθη.
0: Ποια η Αθήνα, η αρχαία Αθήνα.
1: Τα δουλοπτητικά κράτη όλα, και η Αθήνα και όλα. Δηλαδή φανταστείτε και η Σπάρτη. Φανταστείτε οι Μακεδόνες πόσους δούλους θα είχαν. Εδώ μιλάμε περί εκατομμυρίων ανθρώπων που τους παίρνανε σηκωτούς από τα σπίτια τους, από τα χωριά τους, και τους καταστρέφανε τη ζωή κυριολεκτικά μέχρι να πεθάνουνε. Λέει επίσης για τα πολύ καλά βασανιστήρια, τα ποικίλα, εφευρετικοί πολλοί οι Έλληνες. Βέβαια δανείστηκαν και πολλούς τρόπους από εκεί, ξέρετε, από τους Ιουδαίους, που τους έχουμε για καλούς. Ότι ήταν καλοί κι αυτοί. Τα ίδια σκατά ήταν κι αυτοί.
0: Από πού είναι...
1: Για να μην σου πω...
0: Ήρεμα με τις εκφράσεις. Και από πού είναι το βιβλίο. Ποιο είναι το βιβλίο.
1: Το
0: Σιμόπουλο.
1: Λέγεται Βασανιστήρια και Εξουσία.
0: Του Σιμόπουλου.
1: Από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, το Βυζάντιο...
0: Του Σιμόπουλου είναι.
1: Μάλιστα, είναι. Μάλιστα. Τον ανέφερα.
0: Δεν το άκουσα, συγγνώμη.
1: Μάλιστα. Αυτό.
0: Και το πιστεύετε.
1: Ορίστε.
0: Το πιστεύετε, λέω.
1: Τι εννοείτε να το πω.
0: Ότι ήταν 400.000, ας πούμε, και τέτοια.
1: Οι πηγές αυτές τις παραθέτει ήδη από κάτω, τις αναφέρει στους δειπνοσοφιστές το 6ο κεφάλαιο ο Αθήναιος, 2ο αιώνα μετά Χριστό, ο οποίος λέει ερανίζεται τα στοιχεία από το βιβλίο του Τίμεου Ιστορίε και από τα χρονικά του Κτισικλή, από την αρχαία ελληνική γραμματεία δηλαδή. Δεν είναι ο άνθρωπος κανένας φαντασιόπληκτος.
0: Όχι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι έχει μια συγκεκριμένη θέση πολιτική και οπτική ο Σιμόπουλος. Όποιος έχει διαβάσει ιστορία ξέρει ότι Έχει ένα στρατόπεδο από το οποίο μιλάει.
1: Περί ενός εξαιρετικού, ιστορικού και τεκμηριωμένου και βιβλίου, γιατί παραθέτει...
0: Γιατί είναι πιο εξαιρετικός από τον Ντόναλτ Κίγκαν, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε...
0: Επειδή συμφωνεί μαζί σας, είναι πιο εξαιρετικός.
1: Δεν είναι το να συμφωνεί κανείς μαζί μου ή με τον κύριο Σισιμόπουλο. Είναι το να βλέπει την αλήθεια, την πραγματικότητα. Πώς είχε το πράγμα. Άλλωστε, γιατί κύριε Λαβίθη μου, η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολυλίτευμα. Εξηγήστε μου γιατί. Έχει πετύχει κάτι. Έφερε δικαιοσύνη στον τόπο. Έφερε ευημερία ποτέ. Αλληλοφαγωμάρα φέρνει μόνο. Αυτό, αριστερή, δεξιή, πως η μία τάξη θα καβαλήσει την άλλη. Αυτό δεν είναι η δημοκρατία σας. Να τη χαίρεστε εσείς και οι υπερασπιστές της. Το ζητούμενο, κύριε Λαβίθη, σε μια πολιτεία δεν είναι το πολίτευμα. Είναι η δικαιοσύνη. Εάν δεν μπορεί να εγκαταστήσει δικαιοσύνη ένα πολίτευμα, δεν είναι μόνο τότε άχρηστο, είναι και επικίνδυνο. Να το καταλάβετε. Το ζητούμενο είναι να, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης σε ένα από αυτά τα ολίγα που να συμφωνώ, ότι η βάση της πολιτείας είναι η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Να κάνετε έναν επίλογο λίγα τώρα. Το ερώτημα για τη δημοκρατία θα ήταν ωραίο και για θεματική.
1: Επίλογο. Αναφορικά με κάποια μηνύματα την προπερασμένη εβδομάδα που έστελνε ένας κύριος σχετικά με την επιστήμη και τη φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Δεν θυμούμε το όνομά του. Φάνηκε όμως ότι είχε μία υποστήριξε εν ολίγης ότι η φιλοσοφία των αρχαίων είναι περιττή σήμερα.
0: Ναι.
1: Λόγω ίσως της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Να επισημάνω ένα σημαντικό ως προς αυτό. Πρώτα απ' όλα, η φιλοσοφία δεν ήταν και κανενός συγκεκριμένου λαού κατόρθωμα. Ήτανε κάποιων ανθρώπων που θα σας πω κιόλας ότι πολύ ελάχιστα είχαν την αντίληψη της εθνότητας, της ενότητας ενός έθνους, αλλά αντιλαμβάνονταν τον άνθρωπο, τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και κατ' επέκταση τον άνθρωπο, ως ένα κομμάτι του συνόλου της φύσεως, του όλου δηλαδή, του όλου. αντιλαμβάνονταν τον άνθρωπο ως ένα στοιχείο ακόμα της φύσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λίγα τώρα πρέπει να κλείσουμε, είμαστε ώρα. Ευχαριστώ
1: αυτά,
0: πολύ.
1: Αυτά.
0: Γεια σου.
1: Αυτά, κύριε Λαβή.
0: Γεια σου, γεια σου. Διαφωνώ πάρα πολύ. Η αναφορά του ειδικά, έχω τελείως διαφορετική γνώμη για την, δηλαδή θεωρώ τη δημοκρατία ίσως την πιο σημαντική εφεύρεση της ανθρωπότητας. Την έχω πάνω και από τον τροχό τη δημοκρατία. Γιατί τη φωτιά, η φωτιά είναι ανακάλυψη, δεν είναι εφεύρεση. Τέλος πάντων. Αλλά θα μπορούσε να γίνει και ωραία θεματική και βεβαίως το ανεμολόγιο δεν συμμετέχει κάποιος επειδή συμφωνεί μαζί μου, ίσα. Αν ήταν έτσι, θα μίλαγα με τρεις ακροατές όλους και όλους. Διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε για κλείσιμο.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος.

0: Εξετάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ίσα ίσα που προλαβαίνω να καληνυχτήσω, δεν πρόλαβα πολλά μηνύματα, έστω και σε μία αναφορά. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Να ξέρετε πάντως μηνύματα που μου στείλατε, μπορεί να μην τα διάβασα στον αέρα, αλλά τα διάβασα προσωπικά, τα διαβάζω σχεδόν όλα, πάντα. Άλλο αν δεν προλαβαίνω στον αέρα να τα διαβάσω. Οπότε μην νιώθει κάποιος, ρε Κωνσταντίνε, ένα μήνυμα σου έστειλα, δεν... το διάβασα, το είδα. Και του Νικό Ακρόπολη και του Μπούμεραγκ και.
2: Όλη τη γη στη σκόνη. Όλη τη γη στη σκόνη.
1: Σας περιμένω αύριο στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο. Δεν θα να βάλω καμιά θεματική για τη δημοκρατία.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυαλί. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα?
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να συναντηθούμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να μας καλέσετε στο τηλέφωνο και να δηλώσετε συμμετοχή σας. Περιμένει η κυρία Θησαυρούλα στο 211-10-80-880 να διευθύνει την επικοινωνία, όπως κάνει όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και βράδυ Σαββάτου.

0: Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Είναι 3 λεπτά μετά τις 12, έχουμε μπει στην επόμενη μέρα, είναι πλέον Πέμπτη. Εύχομαι τα πράγματα να πηγαίνουν πάντα ευνοϊκά στην καθημερινότητα όλων όν. Και σας θυμίζω ότι η εκπομπή πάντα είναι και ανθολόγιο, δηλαδή δεν μπορεί να περιοριστεί κάποιος ο οποίος θέλει να συζητήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέσαμε ως θέμα. Θα σας πω ποιο είναι το θέμα το σημερινό, άλλοτε το κερνάει κάποιος φίλος από το ακροατήριο και τις πιο πολλές φορές το εφευρίσκω εγώ. Άλλοτε είναι άμεσης επικαιρότητος σε σχέση με τα γεγονότα που διαδραματίζονται τριγύρω και άλλοτε είναι ένα γενικότερο ζήτημα που βοηθάει να ανοιχτούν συζητήσεις. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για τη φτώχεια, όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η φτώχεια είναι ευθέως ανάλογη με τις τιμές που πουλούνται διάφορα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη, τα πετρέλαια και ούτω καθεξής. Δηλαδή η φτώχεια είναι η κατάσταση, η οικονομική φτώχεια, έτσι, η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο ή μια ομάδα δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για μια αξιοπρεπή ζωή. Θα μου πείτε η φτωχή είναι αναξιοπρεπής, όχι, αλλά όταν νιώθεις ξεκρέμαστος εξαιτίας της ελλείψεως χρημάτων, όταν έχεις περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή, στέγη και υγεία και δυσκολία στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες, τότε σου διαλύουν την αξιοπρέπεια. Κάνεις ό,τι μπορείς να την κρατήσεις στη θέση της, αλλά δίνεις τη μάχη. Υπάρχει η απόλυτη φτώχεια, όταν δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες επιβίωσης, και η σχετική φτώχεια, όταν κάποιος ζει πολύ χειρότερα σε σχέση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Θα ήθελα να μου πείτε επίσης και σε τι συνθήκες μεγαλώσατε, αν είχε οικονομική άνεση η φαμίλια ή όχι. Διότι πολλοί από εσάς που ακούτε έχετε βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά σε παλαιότερες δεκαετίες, και σίγουρα είναι αναμνήσεις που δεν έχουν φύγει ποτέ από το προσκήνιο. 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε να κεράσουμε ένα άσμα όπως κάνουμε πάντα, ξεκινώντας την εκπομπή, και επιστρέφουμε.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βαρκάδες με τον Άγρυπνο, 11 και μισό λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, και πάμε στην πρώτη γραμμή. Είναι ο εκλεκτός φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης, ο κλασικός φιλόλογος. Ανδρέα μου.
2: Μάνο μου, καλημέρα. Και καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
2: Και εσύ. Φίλους. Μάνο, η φτώχεια, και είπες βέβαια η φτώχεια η οικονομική,
1: η κοινωνική,
2: η κοινωνική και τα λοιπά,
1: ναι,
2: και τα λοιπά.
1: Και η πνευματική επίσης.
2: Ναι. Και... Κοίταξε, αυτό που πρώτα απ' όλα έρχεται στο μυαλό μας είναι η φτώχεια η οικονομική. Γιατί αυτή είναι που την καταλαβαίνουμε άμεσα και μας χαλάει την καθημερινή, την κάθε μας μέρα. Βέβαια η φτώχεια στην ψυχή, η φτώχεια στο μυαλό είναι πάρα πολύ σοβαρές, αλλά δεν είναι αυτές που μας αγγίζουν πρώτες. Θυμάμαι ένα τραγουδάκι του 1926, 100 χρόνια ακριβώς δηλαδή πριν από σήμερα,
1: ναι,
2: του Νίκου Χατζιαποστόλου. Είναι η φτώχεια του Μποέμ. Φτώχεια μέσα στην πλάση τούτη έχει στα πιο καλά παιδιά. Φτώχεια περιφρονώ τα πλούτη, γιατί έχω πλούτο την καλή καρδιά. Φτώχεια αντί και σε χάσω, φίλο θα χωριστώ καλό κτλ. Και κι αν σε παλάτια, τέλος πάντων, φτώχεια κι αν σε παλάτια ζήσω, λέει, εσένα φτώχεια μου, σε ξεχνώ. Ρομαντικές ιστορίες από τότε, δεν ξέρω, υπάρχει στο διαδίκτυο και υπάρχει χωρίς διαφημίσεις, ίσως να βρεθεί αυτό και να το βάλεις κάποτε.
1: Ναι, όχι, σήμερα όχι, δεν επιτρέπεται.
2: Όχι βέβαια,
1: ναι,
2: το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, ναι, απόλυτα, ναι, το καταλαβαίνω απλώς. Σκέφτομαι ότι αν τα χρήματα τα οποία δίνουν οι άνθρωποι για να αδυνατήσουν σε διαιτολόγους και τα λοιπά ή σε ειδικά ινστιτούτα αδυνατίσματος τα μαζεύαμε και τα δίνουμε σε αυτούς που αν αξιοπαθούν και δεν έχουν να φάνε, θα χορτάνε με πάρα πολλούς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κοινωνική αδικία. Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι είναι φτωχοί, όχι γιατί φταίνε οι ίδιοι, αλλά γιατί οι συνθήκες τους έχουν κάνει να γεννηθούν σε οικογένειες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, που βρίσκονται σε κράτη τα οποία είναι υπερχρεωμένα και δεν μπορούν να αποδώσει η δουλειά τους. Και έτσι έρχεται εδώ πέρα το θέμα των ίσων ευκαιριών. Είναι δίκαιη η ζωή μας? Πώς είναι δίκαιη, αφού ξεκινάνε παιδιά που γεννιούνται από πολύ πολύ πίσω? Πώς να αναμετρηθούν με τα άλλα παιδιά? Δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν οικονομικές δυνατότητες πάνε καλά η ζωή τους? Όχι. Όχι οπωσδήποτε, γιατί μπορεί πολλά από αυτά να παρασύρονται και τα χρήματα να τα κάνουν τεμπέλικα τα παιδιά, να τα κάνουν αδιάφορα.
1: Εφησυχασμένα.
2: Εφησυχασμένα, ναι. Ο πλούτος έχει αντιμετωπιστεί ακόμα και από την... Βλέπεις τώρα, φαίνεται σαν ένα πετάγμα από το ένα στο άλλο.
1: Όχι, αφού...
2: Δεν είναι ότι πετάγομαι, είναι ότι για να σκεφτείς πάνω στη φτώχεια πρέπει να λάβεις υπόψη σου πάρα πολλά στοιχεία που σχετίζονται με αυτή. Και έτσι οι πρώτες σκέψεις μου είναι να μαζέψω τι και τι έχει υποθεί σχετικά. Ακόμα και η χριστιανική θρησκεία δεν έχει αποφανθεί ξεκάθαρα με τον πλούτο τι γίνεται. Κάποιοι Αλεξανδρινοί πατέρες λένε ότι δεν είναι κακός ο πλούτος, κακή είναι η χρήση του.
1: Ναι.
2: Ο Μέγας Βασίλειος όμως δεν συμφωνεί. Τι έκανε, αυτό ήταν πολύ πλούσιο παλικάρι. Πολύ πλούσιος και είπε ναι. Και η ίδια η ύπαρξη του πλούτου δηλώνει κάποια διαταραχή στην ισορροπία και στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί. Αυτή η υπεραξία πώς ισορρέφθηκε στα χέρια κάποιου. Η ίδια η ύπαρξη του πλούτου είναι αμάρτημα για τον Μεγαβασίλειο, γι' αυτό και τα σκότησε όλα, τα έδωσε όλα. Έκανε τη βασιλιάδα. Γιατί σου λέει δεν πρέπει να υπάρχουν φτωχοί σήμερα. Το σήμερα ήταν 4ος αιώνας, σε καταλαβαίνεις εννοώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Από τότε δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και το πρόβλημα παραμένει. Και το ερώτημα είναι, φταίω που είμαι φτωχός? Γιατί μπορεί να φταίω που είμαι φτωχός. Μπορεί να είχα και να τα έπαιξα αυτά ζάρια. Πρέπει να με λυπηθεί ο άλλος. Ναι, πρέπει να σε λυπηθεί μέχρι να βάλεις μυαλό. Όχι, δεν πρέπει να σε λυπηθεί, θα πει κάποιος. Πάντως, όλοι οι φτωχοί δεν είναι ίδιοι. Η φτώχεια, πολύ σωστά είπες, ότι ορίζονται όταν υπάρχει απουσία βασικών αγαθών ζωής. Ξέρω εγώ, στέγαση. Δεν έχω που να μείνω. Μένω στον δρόμο, είμαι φτωχός. Έχω που να μείνω, αλλά δεν έχω να φάω. Είμαι φτωχός. Μπορώ κάπου να μείνω και έχω κάτι να φάω, αλλά είμαι γυμνός. Δεν μπορώ να ντυθώ, να κυκλοφορήσω. Πάλι φτωχός είμαι. Σχετικά είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι έχει υποθεί στη νεότερη λογοτεχνία? Α, πλούσιος εστίν ο εν το λίγο αναπαυόμενος, λέει η Ιορδανίδου στην Οξάνδρα της, και αυτό βεβαίως δεν είναι δικό της, το έχει πάρει από παλιότερους διανοητές. Ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος αρκείται στα λίγα. Είδες τι λένε, την υγειά μου να έχω και είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Πράγματι, ο άνθρωπος αν έχει την υγεία του, θέλει τα πολύ βασικά του. Κάπου να κοιμηθεί, να έχει να κοιμηθεί, να έχει να φάει ένα φαγητό απλό και να μπορεί, ας πούμε, να στεγαστεί. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο κάνει. Δεν είναι φτωχός αν έχει τα απαραίτητα. Μπορεί να μην ζει πολύ καλά. Και βέβαια, με το θέμα της φτώχειας και πώς ορίζεται και από πού και ως πέρα, μέχρι πού δεν είσαι φτωχός και από ποιο όριο και μετά θεωρείσαι φτωχός, ακόμα και ανέκδοτα έχουν υποθεί, λέει, φτώχεια καταραμένη. Το τυρί ήταν μουχλιασμένο, το κρασί ήταν παλιό και το χαβιάρι ήταν κατάμαυρο. Ηρωνεύονται. Το μαύρο χαβιάρι είναι πανάκριβο. Το μουχλιασμένο τυρί είναι το ακριβό γαλλικό τυρί και το παλιό κρασί είναι μια περιουσιακό τυρί. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ για να τακτοποιήσω κάπως αυτή την άτακτη ως τώρα σκέψη μου είναι ότι φτωχό θεωρώ τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά στερείται τα βασικά αγαθά της τροφής, της στέγης και της ένδυσης. Από εκεί και πέρα ένα ραδιόφωνο να έχω, μιλάω προσωπικά τώρα, ένα ραδιόφωνο, έλεγα μικρός, γιατί μεγάλωσα χωρίς να μου περισσεύει τίποτα, αλλά και χωρίς να μου λείπει τίποτα από τα βασικά.
1: Ναι.
2: Έχω ένα πολύ μεγάλο αρχείο από τα προγράμματα των θεάτρων της Δευτέρας, της Τετάρτης και της Κυριακής του ραδιοφώνου, με τις διανομές, ποιοι πέσανε, ακούω τη φωνή της Χατζιαργύρη, του Τζόγια, τους ακούω, του Κοτσόπουλου, ακούω τον Διαμαντόπουλο, την Αλκαίου στα αυτιά μου, την Αρώνη, και νιώθα ότι δεν μου είπε τίποτα. Εδώ είναι ότι έρχεται η πνευματική πλευρά του ανθρώπου, η κουλτούρα, η πραγματική κουλτούρα, κουλτούρα σημαίνει παιδεία, έτσι. Και οι γονείς μου, δόξα τω Θεώ, μπορεί να μην είχαν χρήματα οι άνθρωποι, αλλά σε αυτό το πράγμα με οδήγησαν, δεν με στέρισαν, και έτσι μπορούσα και αυτό το οποίο έλειπε ως παραπανήσιο στα υλικά αγαθά, μου περίσσευε στα πνευματικά αγαθά. Και όταν έχεις τι να κάνεις με τα πνευματικά πράγματα, έχεις πάντα ενδιαφέρον ζωής, δεν χάνεις τον καιρό σου, τα αποταμιεύματά σου αυτά μένουν και σε συνοδεύουν για όλη τη ζωή, γιατί δεν καταντάς άνθρωπος δυστυχισμένος επειδή του λείπουν τα περιτά.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι επειδή τους λείπουν τα παραπανήσια, όχι επειδή τους λείπουν τα αναγκαία.
1: Ναι.
2: Αναγκαία.
1: Ναι.
2: Πρέπει να βοηθιόμαστε με την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα που πρέπει να έχει ένας υπεύθυνος πολίτης μεταξύ μας, να βοηθιόμαστε, να βοηθάμε τους ανθρώπους που αναξιοπαθούν, που δεν φταίνε, που δεν τεμπέλιασαν και υποφέρουν, για να, και να δίνουμε ίσες ευκαιρίες ή δυνατόν. Ίσες ευκαιρίες.
1: Πώς κατάφερναν, γιατί και η δική μου οικογένεια, το που το σκεφτόμουν σήμερα, αποκλείεται να έμπαινε στο σπίτι κάτι περισσότερο από 1.100 δραχμές το μήνα.
2: Ναι.
1: Όταν ήμουν μικρό παιδί.
2: Ναι, ναι.
1: Και αναρωτιέμαι πώς δηλαδή, πώς είχε, βέβαια η μάνα μου ήταν αυτή που κρατούσε τα πάντα,
2: βέβαια,
1: έτσι.
2: Βέβαια.
1: Αλλά δεν τη ρώτησα και ποτέ πώς το κατάφερνε αυτό, να μην αισθανθώ ούτε μία φορά στη ζωή μου ότι κάτι μου λείπει.
2: Κοίτα να δεις, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που ρωτάς, και εγώ είμαι από τα παιδιά τα μεταπολεμικά. Είμαι γεννημένος στο 50, που είχαν τελειώσει οι ιστορίες του πολέμου στη χώρα μας, και ένιωσα ότι και οι δικοί μου άνθρωποι, αλλά και στην περιοχή μας, στη γειτονιά και παραπέρα, και συγγενείς και φίλοι, είχαν φτάσει στο μηδέν. Και έχοντας φτάσει στο μηδέν οι ίδιοι, κάθε τι που βάζαν μέσα στο σπιτικό τους, το παραμικρό, το εκτιμούσαν και τους αρκούσε. Γιατί ήταν οι άνθρωποι, οι γονείς μας, και οι δικοί σου γονείς, άνθρωποι που είχαν δει μέσα στον πόλεμο τους πεινασμένους, τους νεκρούς που πεθαίνουν από την πείνα, τους σκελετωμένους, τους πεινασμένους, τους νεκρούς

0: μητέρα φίλων μου, η οποία καταγόταν από την Ήπειρο, από την Άσπα συγκεκριμένα, μιλώντας μου για τη δική της μητέρα, μου είπε ότι όταν πέθανε η μάνα μας, τότε καταλάβαμε πόσο φτωχοί ήμασταν.
1: Μω, τρομερό.
0: Φοβερή κουβέντα,
1: φοβερή,
0: δηλαδή.
1: Φοβερή.
0: Δεν την έχω ξεχάσει. Που σημαίνει ακριβώς ότι αυτές οι μανάδες, οι ηρωικές μανάδες, και τι έκανε, λέω, κυρία Βουλά μου, η μητέρα σου, να δει τι έκανε. Για να μην ζηλεύουμε τα παιδάκια που είχαν καινούρια ρούχα, έπαιρνε το ρούχο μας, το πουλουδάκι μας και μας το ξύλωνε και έβαζε και προσέθετε λίγο μαλλί με ένα άλλο χρώμα και το ξανά έπλεκε και εμείς δουλεύαμε ότι ήταν ένα άλλο πουλουδάκι, γιατί είχε και άλλο χρώμα μέσα.
1: Mm.
0: Και νομίζαμε ότι είχαμε ένα καινούριο ρούχο. Δηλαδή αυτές οι μανάδες και οι πατεράδες τηρουμένων των αναλογιών στη δική τους δουλειά έκαναν το παν για να μην νιώσουμε τη φτώχεια και φροντίσαμε να έχουμε το ψωμί στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς η κοινωνία μας όπως εξελίχθηκε, η μεταπολεμική, έφτασε εύκολα στα άκρα. Έφτασε εύκολα στα άκρα και δεν ανέβηκε λίγο-λίγο χιλιοστό-χιλιοστό. Ανέβηκε με άλματα και ενώ απ' έξω ήθελε να φορέσει μια γούνα, από μέσα ήταν γυμνή.
1: Ναι.
0: Είναι το φαίνεσθε και το είναι.
1: Ή όπως λέει ο λαός, απ' έξω μπέλα μπέλα, από μέσα κατσιβέλα.
0: Απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα ακούσει αυτό που είπες εσύ.
1: Ναι.
0: Είχα το άλλο λοιπόν που λες. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Οι αναξιοπαθούντες είναι αυτοί που πρέπει να έχουν τη στοργή των υπολείπων. Γιατί εγώ ευεργετήθηκα στη ζωή, είμαι χρέος της και θα φύγω χρέος της, επειδή ευεργετήθηκα πνευματικά από ανθρώπους που με οδήγησαν και μου προσέφεραν μια εκπαίδευση που δεν θα μπορούσα εύκολα να την έχω αλλιώς.
1: Mm.
0: Χρειάζεται βέβαια και ο κάθε άνθρωπος να, αφού οδηγηθεί με καλό παράδειγμα, είναι αναγκαίο να οδηγηθείς με καλό παράδειγμα, να μείνεις σε αυτό, να πιστέψεις, να έχεις είχα εμπιστοσύνη σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, μεγαλύτερους μου, που τους έβλεπα που παλεύαν για τη ζωή και έπαιρνα παράδειγμα από αυτούς. Όπου στράβωσα, όπου δεν το αξιοποίησα, δεν το αξιοποίησα με δική μου ευθύνη και ευθύνομαι. Πήρα όμως πολύ θετικά παραδείγματα και έχω να, γι' αυτό και έλεγα και χθες, σημασία έχει ο μεγάλος να δώσει το σωστό παράδειγμα. Και από εκεί και πέρα, αν το δώσει, φταίει ο μικρός αν δεν το αξιοποιήσει καλά.
1: Εσύ υπήρξε κάποια στιγμή που να αντελήφθεις ότι η οικογένειά σου έχει στριμώγματα?
0: Στο σπίτι μας ποτέ δεν περισσεύαν τα πράγματα για να σπαταλήσουμε, αλλά και ποτέ η μάνα κυρίως, που και εμένα η μάνα ήταν, γιατί ο πατέρας είχε αρρωστήσει, η μάνα η οποία στήριζε το σπίτι, δεν μου στέρισε πράγματα τα οποία ήταν αναγκαία. Απλώς με νουθετούσε ώστε να τα αξιοποιώ, να ασχολούμαι αυτά για να τα αξιοποιήσω και να μην σκέφτομαι ότι μου λείπανε περί τα πράγματα. Έπειτα και η κοινωνία μας ήταν τέτοια που είχε λιγότερα πράγματα. Δηλαδή στη βιτρίνα υπήρχαν 10 παιχνίδια. Παίρναμε το ένα, μας λείπαν 9. Σήμερα τα παιδιά έχουν 200 παιχνίδια. Αλλά υπάρχουν στη βιτρίνα 7 εκατομμύρια.
1: Mm.
0: Στα παιδιά σήμερα λείπουν πολύ περισσότερα από τα υπάρχοντα. Από όσα λείπαν σε εμάς από τα υπάρχοντα. Είναι σόβισμα αυτό που λέω, σοφιστικό λιγάκι. Αλλά σε υποσυνείδητο μας λειτουργεί και έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχω το κινητό το νούμερο 25, έχω το 19 δυστυχώς. Το 19 πόσο κάνει, κάνει 500 ευρώ και το 25 κάνει 1100 ευρώ. Δηλαδή πρέπει να είσαι δυστυχισμένος, γιατί δεν έχεις ένα κινητό των 1100 ευρώ, τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, καλά, φυσικά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, και μου κάνει εντύπωση, γιατί καμιά φορά στην πλατεία της Νέας Μύρνης που έχω καθίσει να πιω ένα καφέ, βλέπω στα διπλανά τραπέζια παιδιά που είναι σαφέστατο από την εμφάνισή τους ότι τραβιούνται στην καθημερινότητα με πολλά ζόρια,
0: ναι,
1: να έχουν ένα κινητό που κάνει 1,5 χιλιάρικο.
0: Ναι, παιδιά, αυτού πρόκειται, δηλαδή.

0: κάπου,
1: το έχουν πάρει με κάρτα.
0: Ναι, δηλαδή, δεν θα,
1: πληρώνουν δεν θα, ναι. γραμμάτια που λένε.
0: Ναι, ναι. Δεν θα φτάσω στο σημείο να αποειδοποιήσω το πράγμα και να πω «Α, αυτοί φταίνε, αυτοί και αν δεν γινόταν αυτό, τα ήταν όλα με λίγα άλλα».
1: Όχι, όχι, καλά.
0: Αλλά θα πω, ο καθένας πρέπει να κοιτάζει πού φτάνουν τα πόδια του, να μην βγαίνουν έξω από το στρώμα του.
1: Ναι, το πάπλωμα.
0: Δηλαδή, ναι. Αυτό το πάπλωμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάζουμε και τη δική μας ευθύνη, τι μπορούμε να κάνουμε σε μια κατάσταση και να φροντίζουμε όσο μπορούμε να την αλλάξουμε. Και η κοινωνία πρέπει να δείχνει ευαισθησία, ενσυναίσθηση και να βοηθάει, να αλληλοβοηθιέται. Γιατί κακά είναι τα ψέματα. Η πολιτεία το ξεχνάει. Η κοινωνία είναι που κρατάει. Η κοινωνία είναι που ανοίγει την πόρτα. Η πολιτεία πολλές φορές και να θέλει δεν τα καταφέρνει. Πολλές φορές δεν θέλει. Και κάποιες άλλες θέλει να μην. Η κοινωνία πρέπει να κρατήσει την ευαισθησία της και να λειτουργήσει ανθρώπινα.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, απαντώντας το ερώτημα που έθεσα σε ένα πριν από λίγο,
0: ναι,
1: ότι όταν ήμουνα στην πρώτη γυμνασίου, στη Δευτέρα, κάπου εκεί, με καλέσανε σε ένα σπίτι που κάποιος γιόρταζε.
0: Ναι.
1: Ένας συμμαθητής. Και ναι, την προηγούμενη μέρα είχε τρυπήσει από πάνω, εξαιτίας του νυχιού μου προφανώς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το παπούτσι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια.
1: Και ακόμα το θυμάμαι, δηλαδή, την απελπισία που με έπιασε.
0: Βέβαια.
1: Που δεν θα πήγαινα σε αυτή τη γιορτή, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εκεί είναι.
1: Είχα περάσει τη μισή μέρα προσπαθώντας να βρω έναν τρόπο να κρύψω.
0: Να το κρύψω.
1: Που δεν κρυβότανε, φυσικά.
0: Όχι. Ναι. Τέτοιες αβαρίες έχουμε και όταν δεν μας. Όταν είμαστε σε ένα χαμηλό οικονομικό επίπεδο, αλλά από την άλλη πλευρά και αυτές ακόμα, αν έχουμε την κατάλληλη συμπαράσταση, μπορούμε να τις κάνουμε να μας χαλιβώνουν. Γιατί να εκτιμούμε περισσότερο τα πράγματα, να μην τα πετάμε, να προσέχουμε τις αγορές μας, να πάρουμε το κατάλληλο πράγμα, να μην σκορπάμε τα λεφτά μας, να πάρουμε και φέρε και αυτό, φέρε και εκείνο, φέρε και τ' άλλο. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα, τι μου θυμίζεις με αυτό που είπες, στο σχολείο είχαμε 10 τμήματα στην κάθε τάξη και οι καθηγητές μαζευόμασταν και βγάζαμε ένα κοινό θέμα για τις εξετάσεις. Αλλά εγώ κάπου είχα πάρει ανάποδες, γιατί τα θέματα που βάζαμε ήταν, αδερφέ μου, χαζαμάρες, δηλαδή δεν είχαν καν, δεν ακουμπούσαν την κάδια του παιδιού. Έχεις έναν έφηβο τώρα απέναντί σου και βάζεις βλακίες, χαζοθεωρητικολογίες. Βάλου κάτι να το θυμάται, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι μια χρονιά, διαφοροποιήθηκα έντονα και φυσικά ξέρεις ότι δεν αρέσει στους προϊθαμένους να διαφοροποιούνται κάποιοι καθηγητές, ενώ όλοι μαζί να είναι τρέντι, να είναι στην αγέλη της γαλοπούλας, ας πούμε. Ναι, και έβαλα ένα θέμα από το Μέγα Βασίλειο που είχε πει ότι το φόρεμα που φύγεται στη δουλάβα σου, το λέω τώρα στα νέα ελληνικά, δεν είναι δικό σου, είναι του γυμνού. Και το παπούτσι που σαπίζει στην αποσταθήκη σου δεν είναι δικό σου. Που σαπίζει σημαίνει που δεν το έχει και αφόρετο και περιμένει. Είναι του ξυπόλυτου. Τελείωσε. Σχολιάσε. Δηλαδή χρειάζεται να κινητοποιούμε και τον εαυτό μας τον ίδιο απέναντι σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, όπου δεν υπάρχουν τις ευκαιρίες. Πραγματικά δεν μπορεί να είσαι ντυμένος όπως όλα τα άλλα παιδιά όταν δεν έχεις χρήματα, και κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Και να τελειώσω αυτά τα που λέω. Πολλές φορές και στα σχολιά, ακόμα και δάσκαλοι που είναι ευαισθητοποιημένοι και ευγενικοί κτλ., χωρίς να το καταλαβαίνουν, κάνουν κάποια λάθη. Θυμάμαι όταν ήμουνα νεαρός στην εκπαίδευση, είχα πάει σε ένα σχολείο μετά από αυτό στο οποίο συναντηθήκαμε, στο δεύτερο από τα τρία σχολεία στα οποία έχω διδάξει, και μου είπε μια συνάδελφος, πω μου λέει, τι βλακεία έκανα. Τι βλακεία έκανες, λέω, αυτή ήταν, είχε 10 χρόνια προεπηρεσίας. Μου λέει, δεν επιτρεπόταν να το κάνω αυτό. Τι έκανες, λέω. Μου λέει, έβαλα θέμα έκθεσης στη Δευτέρα Γυμνασίου, το σπίτι μου. Και λέω κι εγώ, περιγραφικό θέμα έβαλες, λέω, τι ήταν το φοβερό πρόβλημα. Γιατί συνήθως στην πρώτη γυμνασίου βάζαμε περιγραφικά θέματα, ο γάτος μου ξέρω και τα λοιπά και τα λοιπά. Στη Δευτέρα γυμνασίου βάζαμε αφηγηματικά, πώς τα πέρασα από καλοκαίρι διακοπές. Και στην τρίτη γυμνασίου βάζαμε θέματα τα οποία, από τα οποία ζητούσαμε και να πούν τα παιδιά τι βλέπουνε, αλλά και τι αισθάνονται και τι σκέψουν. Τι σκέφτονται.
1: Σωστό,
0: δηλαδή,
1: σωστό.
0: Ναι. Τι αισθάνομαι και τι σκέφτομαι όταν βρίσκομαι μπροστά σε ένα νεοκλασικό γκρεμισμένο σπίτι. Και πια τρίτη γυμνασίου περιμένεις να έχεις και αυτό. Λοιπόν, και τι είχες κάνει, μου έβαλα το σπίτι μου και σηκώθηκε, διαβάζουν μια έκθεση και έγραφε. Περιμένοντας το πρωί στο λεωφορείο να φύγει να με πάρει για να με πάει στο σχολείο, κάνω μακρινούς περιπάτους στον κήπο μου. Τι ζούσε, ξέρω εγώ, σε κάποια επαγγελία που ζούσε. Το παιδί. Δεν μπορούσε. Εκφραζόταν ό,τι ήξερε, ό,τι ένιωθε, ό,τι βίωνε. Σκέψα αυτό το πράγμα τώρα να διαβάζονταν στην τάξη πόσα παιδάκια που μένουν σε μικρά διαμερίσματα θα διαζωτώνω και τα λοιπά. Λοιπόν, αθαμάνω, η φτώχεια είναι μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό. Η κοινωνία πρέπει να την αντιμετωπίζει όσο μπορεί. Η πολιτεία όμως που έχει την ευθύνη πρέπει να μην κάνει το χάσμα μεγαλύτερο ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους, και οι άνθρωποι που έχουν λίγα να κοιτάζουν να τα αξιοποιούν όσο περισσότερο, όσο καλύτερο γίνεται, όπως και αυτοί που είναι λίγο φαγητάκι να μασάνε καλά για να έχουν πολύ ώρα την τροφή στο στόμα τους. Τι να κάνουμε, έτσι, και να ζητάμε το καλύτερο. Στέργε τα παρόντα και ζήτη τα βελτίω. Σιγά σιγά και το αύριο να είναι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
0: Εγώ, Μάνο μου, γεια.
1: Γεια και χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 39 λεπτά μετά τις 12. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Και πάμε τώρα σε μια κυρία που είναι στην Ευελπίδων κοντά, μάλλον την οδό Ευελπίδων βέβαια, η κυρία Γεωργία που επικοινωνεί πρώτη φορά μαζί μας, από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα. Κυρία Γεωργία μου, καλημέρα σας. Κυρία Γεωργία. Ναι, Σταυρουλά.

0: Έλα Γεωργία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου, τι κάνεις,
0: καλά είσαι? Μια χαρά είμαι, καλά.
1: Είμαι μανιώδης θαυμάστριά σου και δεν έχω κατορθώσει ως τώρα να μιλήσω.
0: Γιατί δεν έχεις κατορθώσει? Εννοείς δεν... Δηλαδή τι, ποιος ήταν ο δισταγμός?
1: Αυτό που λέμε, ο δισταγμός. Και σήμερα είπα να πάρω, και συγχωρέστε μου για το μέταλλο της φωνής, γιατί έχω και αλλεργία σήμερα, λέω θα πάρω. Ή σήμερα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα, και ήθελα οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: Okay. Λοιπόν,
1: το σημερινό θέμα με άγγιξε πάρα πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα καθημερινά, δηλαδή αναφερόμενοι στη λέξη φτώχεια, θα ξεκινήσουμε από τα καθημερινά, αυτά που τα ζούμε όλοι. Και βέβαια αφορά πρώτα-πρώτα τα προστοζήν, ακόμη και άτομα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ, μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα για το προστοζήν. Και παρόλα τα αυτά ταλαιπωρούμεθα και από διάφορους άλλους παράγοντες, από λογαριασμούς, να μην πω αυτά τα κοινά που τα ξέρουν όλοι, αλλά πιστεύω ότι κάπου είμαστε και μια καταναλωτική κοινωνία, δηλαδή παίρνουμε περισσότερα από ό,τι χρειαζόμαστε, έχω την εντύπωση, μερικοί άτομα.
0: Αλήθεια είναι αυτό?
1: Και πιστεύω, θυμάμαι τώρα τα λόγια ενός φιλόσοφου που έλεγε το χρόνος και το χρήμα δεν πρέπει ποτέ να ξοδεύονται άδικα.
0: Ναι.
1: Και άστοχα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά, τουλάχιστον στην περιοχή που ζω, γιατί έχω και άλλο ένα σπίτι που πάω τακτικά, τώρα παίρνω από Ευελπίδων.
0: Ναι.
1: Βλέπω πάρα πολλά στα σκουπίδια, χωρίς να θέλω, πετάνε πράγματα τα οποία δεν τα έχουν φάει.
0: Έτσι,
1: δηλαδή δεν υπάρχει, και μετά από την πρακτικότητα της λέξης φτώχεια που είναι η καθημερινότητά μας, τέλος πάντων, ως προς το ζήν, βλέπω και άλλα πράγματα. Δηλαδή για μένα πιο χειρότερο είναι η πνευματική φτώχεια, που αναφέρεται βέβαια σε πολλά, έχει πάρα πολλά παρακλάδια αυτή η λέξη. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει εντιμότητα, έχουν χαθεί οι παλιές ηθικές αξίες, χωρίς να είμαι προγονόπληκτη, λατρεύω τις ηθικές αξίες και συνεχίζω βέβαια τη σημερινή εποχή τη ζω όπως πρέπει να τη ζήσω, αλλά αν δεν κρατήσουμε, νομίζω ο Μάνο μου, θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου σε αυτό, αν δεν κρατήσουμε κάποια πράγματα βασικά, τον πυλώνα ας πούμε της ζωής μας, νομίζω ότι καταστρεφόμαστε. Χωρίς να είμαι προγονόπληκτη, έτσι.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Έχεις δίκιο.
1: Και θέλω να πω ότι, δηλαδή, προτιμούμε να πετάξουμε παραδείγματος χάρη, παρά να το δώσουμε, επανέρχομαι πάλι στο πρώτο σημείο, παρά να το δώσουμε στον διπλανό μας που βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα.
0: Αυτό που λες μου φέρνει στο νου μία κουβέντα που ήρθε, όχι η κουβέντα, ένα μήνυμα που ήρθε χτες, ένα email.
1: Ναι.
0: Από έναν άνθρωπο που λέει ότι στη Νέα Σμύρνη, μου λέει αγαπητέ, υπάρχει μια αγορά λαϊκή βιολογικών προϊόντων.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κλείνει η λαϊκή, όλοι αυτοί που είναι μαζεμένοι εκεί πετάνε στα σκουπίδια ντομάτες, πατάτες, κεράσια, ό,τι τους έχει περισσέψει.
1: Ναι. Πάει,
0: λοιπόν,
1: φάει,
0: ναι, πάει λοιπόν και λέει εδώ πέρα είναι κανείς αφεντικό. Και του υπέτυξαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τέλος πάντων ο ελεγκτής τρόπον της λαϊκής, πώς να το πω, το αφεντικό εντός εισαγωγικών.
1: Να μην το πω με άλλη λέξη από
0: ναι,
1: την
0: λοιπόν, και πάει κοντά και του λέει γιατί το κάνετε αυτό, εδώ παρακάτω έχει ένα ίδρυμα. Γιατί δεν τα πάτε εκεί. Λέει προσφέρεστε να φέρετε ένα φορτηγάκι να τα φορτώνετε, να τα πηγαίνετε εσείς. Δηλαδή...
1: Έχουμε φτάσει...
0: Δεν δηλαδή πάτε, είναι άτε. Ξεφτύλα και μόνο... Τι λες ρε βούρλο.
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη, τι λες δηλαδή. Πες με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, φτάνει.
1: Ναι, ως εκεί.
0: Γιατί ως εκεί, γιατί κάνεις τον άλλο να σε αντιπαθήσει και να μην πατήσει ξανά το πόδι του στη
1: μα
0: λαϊκή.
1: Μα είναι και άδικο, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Καλά, είναι άδικο, μα είναι, βεβαίως είναι. Ναι, μα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι.
1: Γνωρίζω ένα μεγάλο κατάστημα στο Κολωνάκι, το οποίο πηγαίνω εκεί και τρώω, και όταν περισσεύουν κάποια τρόφιμα, δηλαδή μαγειρευμένα, έτσι, τα δίνει στους υπαλλήλους του.
0: Ναι, πάλι
1: όταν
0: καλά.
1: Ορίστε.
0: Πάλι καλά λέω.
1: Όταν υπάλληλοι δεν θέλει κάποιος από αυτούς, ξέρω για το χύψη λόγο, τα δίνει σε άστεγους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω το όνομα, το ξέρεις και εσύ, το γνωρίζεις από το πρόσωπο.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται.
1: Όπως είπε, υπάρχει ένα πολυκατάστημα στην Ομόνοια που κάνει το ίδιο και αυτό.
0: Mm.
1: Δηλαδή βοηθάει σε κάποιους πιστεύω ότι μπορεί να δώσει μια κοινωνική βοήθεια με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μα ότι μπορεί, μπορεί. Αυτό να μου πεις ότι...
1: Αρκεί να είμαστε λίγο άνθρωποι. Έχω κάνει πολλές φορές, θα πω κάτι, αλλά δεν θέλω να εκλειφθεί σαν εγωής, σαν υπεροψία από μένα. Δεν έχω στη ζωή μου, γεννήθηκα Αθήνα, δεν μου έχει λείψει κάτι σε μένα, έτσι, γιατί είμαι το μικρότερο παιδί. Παρόλα τα αυτά, έχω κάνει πολλές εθελοντικές εργασίες, έχω προσφέρει. Με πολύ χαρά και αγάπη. Γιατί το νιώθω και γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε άνθρωποι αν δεν βοηθάμε και το διπλανό μας. Ναι, οκ, ναι, okay, περνάς καλά εσύ, ο άλλος όμως δίπλα...
0: Έλατε.
1: Τι κάνει. Και πάντα, μην τα ρίχνουμε στις κυβερνήσεις, γιατί... θέλω δηλαδή να πω σχετικά, δεν αναφέρομαι, δεν το χρωματίζω πολιτικά,
0: Μάνο μου. Καταλαβαίνω.
1: Απλώς θέλω να πω ότι όταν κάτι, κάποιος γίνεται εξουσία, φοράει άλλα ενδύματα και αποστασιοποιείται από αυτά που έχει πει στην αρχή. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος όλων των...
0: Φοράει παροπίδες και σαμάρι στην πλάτη του. Αυτό, αυτό κάνει. Διότι
1: όμως,
0: γίνεται ξαφνικά φερέφωνο όλων εκείνων οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται το δυναμικό, το εργατικό της χώρας κάθε φορά, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, τι συμβαίνει όμως. Αυτούς τους κυρίους κάποιος τους ψηφίζει.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Δεν βγαίνουν από μόνοι τους.
0: Όχι, μόνο το Παπαντόπουλο.
1: Οπότε,
0: και το Πατακό.
1: Ευθύνη, ναι. Έχουμε φοβερή ευθύνη. Ναι. Γιατί όταν πάει κάποιος να ψηφίσει, δεν είναι μόνο μια πολιτική πράξη, είναι και μια κοινωνική πράξη.
0: Ναι.
1: Όπου πιστεύει κανείς κομματικά, ας το πούμε, το λέω λίγο πιο απλά, έχει δύο ποδάρια. Το ένα είναι η πολιτική υπόσταση, ας το πούμε, και το άλλο είναι η κοινωνική. Δεν είναι έτσι απλό το θέμα, ελαφρά την καρδία. Παρά έχουμε συνηθίσει να ψηφίσουμε αυτοί που θα μας βολέψουν, με αναπάσα, δηλαδή με κάθε τρόπο, έτσι, ή θα μας βοηθήσουν στις επιχειρήσεις μας, ή ξέρω εγώ, θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να μπουν σε μια δουλειά, ακόμη και τώρα. Αυτή είναι η προσδοκία μερικών ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Και το άκουσα προχθές και λέω, βρε παιδί μου, δεν βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, ότι όλος ο κόσμος και με αρχηγό τον κύριο Τραμπ, τέλος πάντων το λέω και κύριο, δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι δεν είναι άνθρωπος. Λοιπόν, δεν πρέπει εμείς να είμαστε λίγο πιο συντονισμένοι και λίγο πιο πιαγμένοι, ούτως ώστε, να εκεί έχετε μάνο μου,
0: ναι,
1: η πνευματική φτώχεια. Και έχετε,
0: αν μπορώ να σου πω κάτι, αλλά να με ακούσεις όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Φταίνε,
0: άκουμε, φταίνε και οι πολιτικοί και έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Διότι οι άνθρωποι είναι. Ναι, βεβαίως. Αλλά πρέπει να με αφήσεις να πω το επιχείρημά μου.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Πρόσεξέ το όμως.
1: Ναι.
0: Λέω ότι φταίνε οι πολιτικοί διότι οι άνθρωποι είναι εκπαιδεύσιμα όντα. Και θα μπορούσαν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και θα είναι. Και ναι, είναι και θα είναι.
0: Μα δεν αλλάζει το ανθρώπινο είδος.
1: Ναι,
0: αν ήταν,
1: σίγουρα,
0: θα είχε αλλάξει και θα είχαμε γίνει ποντικομαμές από τον Άρη. Λοιπόν, λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας αυτό που είναι αυτονόητο στο δικό σου το μυαλό να το κάνει με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να βγει ένας πρωθυπουργός και να προτείνει αυτό που είπες τώρα. Δεν λέω ποιος, οποιοσδήποτε. Όχι να βγαίνουν και να λένε η καλύτερη λύση για να βγατήσετε τα λεφτά σας είναι να τα βάλετε στο χρηματιστήριο και μετά τους φάγανε τα λεφτά των ανθρώπων τα χρηματιστήρια.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε τα
0: λοιπόν,
1: θέλανε.
0: Μα,
1: το
0: ζήτημα είναι αν το θέλανε ή όχι. Μα βεβαίως η ξεφτύλα παίχει διάφορες μορφές. Βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το θέλανε. Το ζήτημα είναι γιατί τους επέτρεψες να το θέλουν. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα να δούνε αυτή την αηδία. Ναι, μα τι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή σε άλλες κοινωνίες, αυτοί οι οποίοι θα έπραταν κάτι ανάλογο θα ήταν στη φυλακή.
1: Σωστά.
0: Δεν θα ήταν ηρωοποιημένοι, δεν θέλω να πω
1: έχει
0: ονόματα τώρα.
1: Έχει δει κανένας να έχει μπει φυλακή σε
0: μας. Μα δεν είναι, γι' αυτό σου δίνω παράδειγμα άλλων χωρών. Οι οποίοι εξωθούν τους κοινοβουλευτικούς τους διάφορους, ας πούμε, να παραιτηθούν οι ίδιοι πριν τους παραιτήσουν τα κόμματα.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι και ένα άλλο φαινόμενο, επειδή αναφέρεσαι εκτός Ελλάδας. Παραιτούνται και μόνοι τους.
0: Καλά, δηλαδή... μα παραιτούνται γιατί ξέρουν ότι για να σώσουν την αξιοπρέπειά τους παραιτούνται πριν τους παραιτήσουν.
1: Ναι, αλλά έχουν... δεν το κάνουν.
0: Μα γιατί η δική μας είναι άλλη η ράτσα.
1: Αυτό
0: εδώ πέρα είναι κουνημένοι εγκέφαλοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το πίμνιον, πολιτικοί και παπάδες, ας πούμε.
1: Καλά.
0: Ναι, όχι, μην το ανοίξουμε. Ναι, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό.
1: Όχι.
0: Το είπα έτσι σαν για να συμπληρώσω τη φράση. Λοιπόν,
1: ναι,
0: οι πολιτικοί δεν νοιάζονται. Αυτό είναι το μεγάλο
1: είναι
0: πρόβλημα.
1: Σοβαρό.
0: Μα
1: πολύ
0: δεν νοιάζονται. Εσύ δεν το πιστεύεις, Γεωργή, αυτό. Πιστεύεις ότι νοιάζονται, ότι κοιμούνται το βράδυ με την αγωνία ότι υπάρχουν νηστικά παιδιά στη, ξέρω εγώ, 500.000 νηστικά παιδιά το βράδυ και 500 ξυπνάνε το πρωί και δεν έχουν από τίρ γάλα να πιούνε.
1: Αυτοί κοιτάνε που θα πάνε.
0: Μα δεν με νοιάζει τι κοιτάνε. Ό,τι θέλουν να σκητάνε, τα πισινά τους στον καθρέφτη να σκητάνε. Εμένα το ζήτημά μου είναι άλλο. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι δεν ενδιαφέρονται. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα αλλάξουμε τακτική στην ψήφο μας.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξουμε τακτική.
1: Θα μου πεις,
0: μα ψωνίζουμε από το καφάσι. Αλλά μέσα στο καφάσι έχει η μισά πια πράγματα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, ντούρα μήλα. Έχει έτοιμα να βγουν τα σκουλίκια από μέσα, δηλαδή.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι ο μονόθερμος κυβερνάει τους τυφλούς, τους τυφλούς. Αλλά και πάλι είναι και αυτός ανάπηρος.
0: Όχι, γιατί εγώ ξέρω ένα σωρό τυφλούς, οι οποίοι δεν είναι ανάπηροι, καθόλου ανάπηροι.
1: Ναι,
0: βγαίνουν
1: ναι.
0: στο δρόμο και αλωνίζουν κανονικά.
1: Καταλαβαίνετε ανάπηροι.
0: Όχι, δεν είναι ανάπηροι.
1: Ναι.
0: Δεν αισθάνονται αναπηρία.
1: Όχι. Εγώ το λέω μεταφορικά, δεν το λέω ουσιαστικά.
0: Ναι, okay, αλλά μην λέμε τέτοια μεταφορικά και μην λέμε ανάπηρο έναν άνθρωπο ο οποίος,
1: όχι,
0: ο οποίος δεν γουστάρει, ναι, δεν γουστάρει να πώς το λένε, να υιοθετήσει τον όρο για την πάρτη του.
1: Και μάλιστα
0: η Κωστούλα από την Καλυθέα δηλαδή.
1: Υπάρχουν,
0: η οποία γεννήθηκε τυφλή, ναι, η οποία γεννήθηκε τυφλή, έχει πάει σε όλο, ναι, έχει πάει σε όλο τον κόσμο, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, έχει πάει 500 ταξίδια και όταν
1: μα
0: τη ρώτησα...
1: Εκπομπή σου πάλι,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Επειδή δεν έχουν ακούσει όλοι, προσπαθώ να υποστηρίξω το επιχείρημά μου.
1: Ναι, είπε, και λοιπόν, άκουσα, συγγνώμη, είπα μεταφορικά προς Θεού.
0: Μα τέλειο, φύγαμε από εκεί, πήγαμε κάπου αλλού τώρα, γιατί κόλλησες εκεί.
1: Ναι,
0: λέω, της είπα...
1: ήταν παύλα αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει, Γεωργία, μας πάμε στον επιλόγο τώρα.
1: Λοιπόν, ο επιλόγος είναι ότι πρέπει λιγάκι να είμαστε πιο συντονισμένοι και πιο έτσι ενεργοί πολίτες. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα εάν προσπαθούσαμε να δείξουμε μια δραστηριότητα, όπως πάμε και γυμναζόμαστε ας πούμε, να δείξουμε και μια δραστηριότητα υπέρ του συνανθρώπου μας. Το οποίο είναι θέλημα και που, το ότι καλύτερο ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μ' άκουσες?
0: Ναι, βεβαίως άκουσα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Και εγώ, Γεωργία μου.
1: Πολύ.
0: Και, εγώ,
1: και θα προσπαθήσω να ξαναπάρω πάλι, γιατί είμαι πολύ φαν του.
0: Να σε καλά.
1: Σε βαθμού κακουργήματος.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Yeah.

0: Και θα στρογγυλέψουμε την ώρα, επειδή δεν έχουν απομείνει παρά 2,5 λεπτά, 3 ίσως, με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από τη Συμφωνία Αριθμός 1, την ποιητική του συλλογή. Ύστερα είδαμε πως δεν ήτανε πρόσωπα, μα οι σιωπηλές χειρονομίες του ηλιοβασιλέματος, σαν ένας θεός που τον ξέχασαν και από το βάθος του χρόνου καλούσε βοήθεια. Ο ουρανός, αμίλητος και σταχτής, το ίδιο αδιάφορος και για τους νικητές και για τους νικημένους. Είδες ποτέ μέσα στα μάτια των νικημένων στρατιωτών την πικρή θέληση να ζήσουν? Η δυστυχία σε κάνει πάντα να αναβάλεις. Έφυγε η ζωή, οι φίλοι έχουν χαθεί και οι εχθροί ήταν μικρόψυχοι για να μπορείς να τρέφεσαι από το μίσο σου. Και τα μάτια σου βουρκώνουν θαμπωμένα ξαφνικά από τους παλιούς λησμονημένους θεούς και τις παντοδύναμες παιδικές ευπιστίες. Πάνω στα υγρά τσαλακωμένα σεντόνια μαραίνονταν το γέλιο των αγέννητων παιδιών και σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν παίρνει τίποτα ο ένας από τον άλλο. Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρόμος για να γνωριστούν. Γιατί οι άνθρωποι ζουν από τη στιγμή που βρίσκουν μία θέση στη ζωή των άλλων. Και τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισμένοι γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες και μένουμε ανυπεράσπιστοι ξαφνικά σαν ένα νικητή μπροστά στο θάνατο ή ένα νικημένο αντίκρι στην αιωνιότητα. Μεγάλες λέξεις που δεν λέγαν πια τίποτα και τις πετούσαν στους οχετούς. Αχ, εσύ δεν είδες ποτέ το ίδιο το χέρι σου να σε σημαδεύει αλίπητα από το βάθος των περασμένων? Θεέ μου, πόσο ήταν όμορφη, σαν ένα φωτισμένο δέντρο μια παλιά νύχτα των Χριστουγέννων. Συγχώραμε αγάπη μου που ζούσα πριν να σε γνωρίσω. Μισώ τα μάτια μου που πια δεν καθρεφτίζουν το χαμόγελό σου. Η πλατεία θα μείνει έρημη σαν μια ζωή που όλα τα έδωσε και όταν ζήτησε και αυτή λίγη επίοικια την αρνήθηκαν. Χωρίς όνειρα να μας ξεγελάσουν και δίχως φίλους πια να μας προδώσουν, γιατί είπαμε οι άνθρωποι υπάρχουν από τη στιγμή που βρίσκουν μια θέση στη ζωή των άλλων ή ένα θάνατο για τη ζωή των άλλων. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά?
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Η κυρία Γεωργία νωρίτερα, γουρλού, έχει και άλλη γραμμή που επικοινωνεί πρώτη φορά. Ο αγαπητός Νίκος από Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Νίκο.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μάνο.
4: Καλώς την. Έλα τώρα να μιλάμε στον Νίκο. Αφού εξαντλήσαμε τις τυπικότητες. Όχι, αστεία το λέω, καλύτερα είναι.
5: Όχι, εγώ προτιμώ να μου μιλάτε εσείς τον Νίκο και εγώ να σας πω στο πληθυντικό προς το παρόν του.
4: Για λέγε.
5: Θα μπορεί και εγώ στον Νίκο.
4: Για λέγε.
5: Πρώτη φορά παίρνω και δεν έχω ακούσει πολλές φορές την εκπομπή. Εγώ έμενα Αθήνα μέχρι το 2013. Σας άκουγα εκεί τα βράδια, γιατί νομίζω κάνατε και τότε εκπομπές. Ναι.
4: 29 χρόνια. Εδώ και 29 χρόνια.
5: Δεν είχα πάρει ποτέ. Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη από το 2013. Έτυχε τώρα και πώς έτυχε, είχα αφήσει ανοιχτό το ραδιόφωνο και άκουσα την εκπομπή. Θυμήθηκα ότι σας είχα ξανακούσει και μ' άρεσε και πολύ και το θέμα. Και είπα να πάρω κι εγώ, παρότι έχω λίγο, πάντα έχω λίγο τράκ όταν παίρνω σε εκπομπές, πάντα. Ναι, δεν ξέρω, είναι λίγο χαζό αυτό.
4: Κατανοητό, μα εγώ έχω πάντα, όταν ξεκινάω μετά από 29 χρόνια, το έχω ξαναπεί, όταν ξεκινάει η εκπομπή πριν να ανάψει το λαμπάκι εδώ πέρα, έχω ταχυκαρδία. Έχω τράκ δηλαδή. Αλλά μετά μου περνάει, το ξεχνάω. Υπάρχει μια δημιουργική διάσταση στο τρακ. Δεν είναι κακό πράγμα το τρακ. Όχι, βέβαια, όχι. Από κάθε πλευρά.
5: Όχι, από την άλλη βέβαια ζηλεύω κάποιους ανθρώπους που έχουν τεράστια άνεση. Μιλάνε λες και είναι.
4: Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν έχουν τρακ. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν έχουν. Μπορεί να έχουν βρει τον τρόπο να του δίνουν τη διάσταση της εσωτερικής φλόγας. Αυτό νομίζω ότι γίνεται. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τρακ όταν εκτίθενται. Απλώς ορισμένοι το ξεπερνάνε και το κάνουν δημιουργική αφετηρία.
5: Όχι, μακάρι να το καταφέρω κι εγώ.
4: Το έχεις ήδη καταφέρει.
5: Να είστε καλά. Το θέμα δεν είναι η οικονομική φτώχεια, που εντάξει είναι πάρα πολύ σημαντική.
4: Ναι, βέβαια.
5: Είναι και η κοινωνική, από ό,τι θυμάμαι, και η πνευματική.
4: Βέβαια.
5: Το κοινωνική λίγο με μπερδεύει. Δηλαδή...
4: Κοινωνική φτώχεια, θα σας πω. Όταν ήμουν μικρό παιδί και ξέρω εγώ έκανα κάτι που δεν έπρεπε, μου έλεγε η μητέρα μου, η οποία είχε εντοπίσει ότι μου αρέσει να διαβάζω βιβλία και παρά τη φτώχεια της έβρισκε έναν τρόπο και μου έπαιρνε τα βιβλία που ήθελα, μου έλεγε να σου πω κάτι, αν δεν είσαι κοινωνικά μορφωμένος, όσα γράμματα και να μάθεις θα είσαι πάντα ένα τίποτα.
5: Ναι, να ξέρεις πώς να αφαιρθείς δηλαδή.
4: Ακριβώς, αυτό είναι, βέβαια. Αυτό είναι η κοινωνική φτώχεια. Το να μην καταφέρεις να αφαιρθείς όπως πρέπει. Το να μην σε νοιάζει αυτό που λέγαμε πριν, το να πετάς τα πράγματα που ουσιαστικά δεν ανήκουν σε σένα, όπως έλεγε ο κύριος Μωρίκης νωρίτερα, δηλαδή το παλτό σου που φθύρεται από το σκόρο στην ντουλάπα και δεν το έχεις φορέσει ποτέ, δεν ανήκει σε σένα, ανήκει σε ένα γυμνό.
5: Ναι, εντάξει, είναι καλύτερο να το...
4: Ναι, μα φυσικά.
5: Είναι καλύτερο να το δώσετε, να το φοράτε.
4: Ναι, δεν είναι το μόνο. Ναι. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι... Το ξέρεις ότι μία φορά μου κατήγγειλε μία κοπέλα ότι δούλευε σε ένα φούρνο που πέταγε τα ψωμιά που μένανε, αλλά δεν επέτρεπε στο προσωπικό να πάρει τα τυροπιτοειδή, ας πούμε, που μένανε. Δεν επέτρεπε, τα πέταγε απλώς στο σκουπίδι των τενεκέ.
5: Ποια τυολογία.
4: Τίποτα, για να τα αγοράσουν. Ξέρω εγώ γιατί. Α. Ναι.
5: Αυτό είναι
4: τρελό. Μα μου το είπε όμως μια κοπέλα στον αέρα αυτό.
5: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια.
4: Καταλαβαίνω. Σου φαίνεται αδιανόητο, αυτό εννοείς.
5: Ναι.
4: Ναι, είναι.
5: Παράλογο, χωρίς νόημα. Έχει νόημα αυτό.
4: Κοιτάξτε, στην κουρελαρία που δέρνει ορισμένους ανθρώπους, αυτό είναι το νόημα.
5: Ναι.
4: Το να μην υπάρχει νόημα είναι το νόημα.
5: Κοιτάξτε. Μου έρχεται ο Νικός τώρα.
4: Μπράβο. Καλώς.
5: βλέπω και εγώ λέω ένα και περισσότερο. Εγώ μπορεί να ακούγομαι μικρότερος από ότι είμαι. Είμαι γεννημένος το 75. Δηλαδή έχω πάρει στα 50. Δηλαδή έχω προλάβει μια εποχή που δεν υπήρχε αυτό που είπαμε κοινωνική φτώχεια. Ήταν πολύ περιθωριακό αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν λίγη τσίπα. Ή πολύ.
4: Σωστό.
5: Έτσι, αλλά υπήρχε. Υπήρχε. Δηλαδή το αντίθετο ήταν η εξαίρεση, ας πούμε, το δαχτυλοδεικτούμενο. Κατά κανόνα οι άνθρωποι ήταν normal. Δηλαδή φρόντιζαν να μην ενοχλούν τους άλλους. Κάνανε ησυχία το μεσημέρι. Σε ταβέρνα δεν κάνανε φασαρία. Ή αν τα παιδιά τους κάνανε φασαρία, τα μαζεύανε με κάποιο τρόπο. Δεν πήγαιναν γυρεύοντας. Τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι μετά το 2000, κάπως μαζί με το ίντερνετ, μαζί με την ιδιωτική τηλεόραση, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Πάει να έρθει τούμπα, δηλαδή, πάει να γίνει το ανάποδο, το να έχει κανείς να ξαναφερθεί, πάει να γίνει εξαίρεση, πάει να γίνει μειονότητα.
4: Ναι.
5: Εκεί το βλέπω να πηγαίνει το πράγμα. Χωρίς να λέω ότι εγώ είμαι στους καλούς απαραίτητα, γιατί και εγώ έχω κάνει αμαρτήματα, να το πω έτσι.
4: Σύμφωνοι, αλλά όταν αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του, έχει κάνει το πρώτο βήμα για να διορθώσει όλη τη ζωή του, ας πούμε.
5: Ναι, είναι καλό να έχει κανείς πέσουν συνείδηση του αυτού.
4: Ακριβώς.
5: Για την πνευματική φτώχεια θέλω να πω στο τέλος. Θέλω να πω για την οικονομική λίγο.
4: Να πεις.
5: Που είναι πάρα πολύ βασική. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι οικονομική, ο πλούτος είναι, ξέρω εγώ, αντιστρόφως ανάλογος της πνευματικής καλλιέργειας ή της κοινωνικής, του κοινωνικού, το να φέρει κανείς σωστά κτλ. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό το πράγμα, δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι κατά κανόνα η ευημερία, ένα σχετικά καλό επίπεδο ευημερίας βοηθάει και τα άλλα δύο, δηλαδή βοηθάει και να έχει κανείς χρόνο και διάθεση να διαβάσει, να καλλιεργηθεί, ξέρω, να πάει θέατρο, να πάει σινεμά, να ακούσει καλή μουσική, να αναδείξει τον εαυτό του δηλαδή, και να φερθεί καλύτερα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είναι σχετικά ασφαλής οικονομικά, έχει καλύτερη διάθεση, είναι πιο συνεργάσιμος, πιο ήρεμος, έτσι. Ναι, και το αντίθετο, δηλαδή αν κάποιος ζορίζεται συνέχεια, και στην Ελλάδα ζοριζόμαστε πια, κλείνουμε 15 χρόνια από το 2010, ίσως και νωρίτερα, ναι, που ζοριζόμαστε πάρα πολύ οικονομικά, αυτό δεν βοηθάει. Οι άνθρωποι γίνονται όλο ένα και πιο επιθετικοί, ανάγωγοι, ξέρω εγώ, παράλογοι, παραβατικοί. Έτσι, η φτώχεια δεν βοηθάει. Εγώ το θεωρώ τρελό να μου λέει κανείς ότι η φτώχεια κάνει καλό στην ψυχή. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
4: Και το όχι, αλλά το εξής, μπορείς να μην την αφήσεις να σου κάνει κακό στην ψυχή.
5: Ναι,
4: αυτό, δηλαδή.
5: Γίνεται, ναι.
4: Η προσπάθεια που κάνει κανείς για να μείνει μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιάς του, αυτό έχει σημασία.
5: Ναι, αυτό σίγουρα γίνεται. Ναι. Απλά δεν ξέρω αν υπάρχει εκτεταμένη φτώχεια, δηλαδή αν ζούσαμε στην Βενεζουέλα.
4: Καλά.
5: Ξέρω εγώ, ναι. Όταν πρέπει να δουλεύει κανείς, ξέρω εγώ, 10-12 ώρες για να βγάλει το μεροκάματο, δεν του μένουν ώρες μετά. Δηλαδή δεν μπορεί να αναπτυχθεί σαν άνθρωπο. Και το θέμα είναι, η πλάκα είναι τώρα πια, ότι η τελευταία δουλειά που έκανα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήμουν ταξιτής. Okay. Mm-hmm. Και για να βγάλω λίγα χρήματα, έπρεπε να δουλεύω 10 και 11 μέχρι 12 ώρες, που είναι το μάξιμο. Έτσι. Yeah. Και υπήρχαν μέρες που έμπαινα μέσα. Δηλαδή δεν έβγαζα τα έξοδα
4: του ενοικίου.
5: Δεν έφτανα, έπρεπε να βγάλω 75 ευρώ, πούμε, για να μην μπω μέσα. Κάποιες μέρες έμπαινα μέσα.
4: Yeah.
5: Και αναγκαστικά και σταμάτησα. Θέλω να πω το εξής, παίζει ρόλο αν έκανα την ίδια δουλειά σε μια χώρα λιγότερο αντικαπιταλιστική όπως είναι η Ελλάδα. Ας πούμε στη Γερμανία ή στην Ολλανδία ή στην Ολλανδία.
4: Λιγότερο τι?
5: Αντικαπιταλιστική.
4: Η Ελλάδα είναι αντικαπιταλιστική.
5: Είναι η πιο αντικαπιταλιστική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Η ανάποδη πιο φιλοσοσιαλιστική, ο πιο κατοικίστικη, πώς να το πω. Έχει την πιο ανελεύθερη οικονομία. Με βάση διεθνείς δείξεις, δηλαδή τώρα είναι στο 83 παγκοσμίως, η τελευταία χώρα στην Ευρώπη και ανάμεσα στις αφρικανικές χώρες, δηλαδή είναι και τις ασιατικές και τις λατινοαμερικάνικες, επί ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει το 138. Έχουμε πέσει κάτω από την Αφρική σε οικονομική ελευθερία. Αλλά είμαστε σταθερά η πιο ανελεύθερη χώρα οικονομικά στην Ευρώπη. Δηλαδή μας συναγωνίζονται κάτι, ξέρω εγώ, ίσως η Μολδαβία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι χώρες. Έτσι. Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ακόμα και εσύ ένιωσες έπληξη με αυτό που είπα.
4: Ναι.
5: Ότι πώς γίνεται, ας πούμε, η Ελλάδα είναι πιο αντικαπιταλιστική. Και όμως είναι.
4: Ναι.
5: Έχει ένα χρόνο και δύο. Τουλάχιστον 15.
4: Mm.
5: Έτσι. Τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος, επειδή έχει γαλουκηθεί, έχει επικρατήσει το αφήγημα. Σημασία δεν έχει η αλήθεια πλέον. Σημασία έχει τι ακούγεται περισσότερο.
4: Mm.
5: Αν κάποιος λέει, βουρτσίζονται στα δόντια μας με ζάχαρη, προστατευόμαστε από την Τεριδόνα. Αν το λέει συνέχεια αυτό, αν ακούγεται συνέχεια αυτό το πράγμα,
4: θα γίνει πραγματικότητα.
5: Πώς θα το πιστέψει, δηλαδή, θα πιστεύει ότι πρέπει να βουρτσίζει τα δόντια με ζάχαρη για να είναι καθαρά δόντια, ας πούμε, να είναι γερά. Το ίδιο έχει γίνει με τους οικονομικούς όρους, με το σοσιαλισμό, καπιταλισμό.
4: Ναι.
5: Οι περισσότεροι άνθρωποι, η πλειονότητα στην Ελλάδα, και έχει γίνει έρευνα, και έχω διαβάσει βιβλίο,
4: ναι,
5: που έχει εξετάσει χώρες, δηλαδή, και έχει την πιο αντικαπιταλιστική νοοτροπία στην Ευρώπη.
4: Mm.
5: Και αντίστοιχα έχει την πιο αντικαπιταλιστική οικονομία στην Ευρώπη. Μαζί πάνε αυτά, συνήθως. Έτσι. Ο κόσμος λοιπόν ζει στην πιο ανελεύθερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά, επειδή ακούει στο κεφάλι του μέσα, το έχουν περάσει ότι ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά, καπιταλισμός, κακό, κακό πράγμα. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν την Ολλανδία, την Ελβετία, δεν πρέπει, και το Λιχτενστάιν. Όχι. Και σοσιαλισμός, δηλαδή Βενεζουέλα, Σοβιετική Ένωση, Αλβανία του Χότζα, Κούβα, Βόρεια Κορέα, καλό. Και λέει, εντάξει, σοσιαλισμό θα ψηφίζω εγώ. Δηλαδή, όσο πιο πολύ φτωχοποιείται, αντί να στρέψει το τιμόνι, να το ισχυώσει, λίγο να το φέρει στο πιο, ας πούμε, πιο ελεύθερη να γίνει οικονομία, λιγότερο ασφυκτική δηλαδή,
4: ναι,
5: ο μέσος άνθρωπος πάει και κάνει στην Ελλάδα. Λέει, όχι, θέλω ακόμα περισσότερο σοσιαλισμό, ακόμα περισσότερη ανελευθερία, ακόμα περισσότερο αντικαπιταλισμό. Και εν τέλει ακόμα περισσότερη φτωχοποίηση. Αυτό γίνεται.
4: Μάλιστα.
5: Δεν αλλάζει αυτό. Άμα περάσει, άμα καλωδιωθούν τα, πώς το λένε, αν μπουν τα καλώδια ανάποδα στον εγκέφαλο, δηλαδή θέλει κάποιος να στρίψει δεξιά, γυρνάει το τιμόνι δεξιά και αυτό πάει, αυτοκίνητο πάει αριστερά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το στρίβει όλο ένα και πιο πολύ και πηγαίνει ανάποδα.
4: Mm.
5: Γιατί μέσα στο κεφάλι του λέει, ελεύθερη οικονομία κακό. Σοσιαλισμός καλό. Τα έχει ανάποδα μέσα.
4: Mm.
5: Δεν σώζεται αυτό το πράγμα. Βλέπεις όμως ότι οι άνθρωποι στην ψήφο, σου λένε δεν με νοιάζει, έτσι κι αλλιώς μία ψήφο στα 5,5 εκατομμύρια, δεν πειράζει, ότι θα ψηφίσω αυτό που ψηφίσει ο μπαμπάς μου, η παράταξη του μπαμπά.
4: Ναι.
5: Συνήθως αυτό κάνουν οι άνθρωποι.
4: Το ξέρω.
5: Όταν όμως φτάσει ο κόμπος στο χτένι και πάει έξω, όπως θα πάω κι εγώ σε λίγους μήνες, θα προηγηθεί συντροφός μου, θα πάω κι εγώ μετά στη Γερμανία.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν αντέχει τώρα η κατάσταση εδώ.
4: Mm-hmm.
5: Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για να φτιάξουν τη ζωή τους, για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και από την γενικότερη ανασφάλεια και εγκληματικότητα, αλλά κυρίως από τη φτώχεια, δεν πάνε εκεί που ψηφίζουν, δεν πάνε στις σοσιαλιστικές χώρες, δεν πάνε στην Κούβα και στη Βενεζουέλα, ούτε στη Βόρεια Κορέα. Πάνε σε πιο καπιταλιστικές χώρες, σε πιο φιλελεύθερες χώρες. Στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στη Σκανδιναβία, στην Αγγλία, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Εκεί πάνε.
4: Mm.
5: Δηλαδή για τον εαυτό τους. Τον εαυτό τους το σέβονται και θέλουν το καλό του και πάνε εκεί που τους συμφέρει, δηλαδή στην πιο φιλελεύθερη οικονομία. Στην πιο καπιταλιστική το ίδιο.
4: Αλλά όταν έρχεται η ώρα.
5: Αλλά όταν έρχεται να ψηφίσουν, σου λέει, λέει μέσα του, γιατί τώρα να κάτσω εγώ να προδώσω την αγάπη στον μπαμπά μου. Θα ψηφίσω την παράδειξη του μπαμπά μου ή την παράδειξη που έχω μάθει ότι είναι η καλή, η ηθική. Σοσιαλισμός. Αλβανία του Χότζα. Σοβιετική Ένωση. Γκούλαγκ. Εκτελέσεις. Οι εθνικοσοσιαλιστές του Χίτλερ, και αυτοί οι σοσιαλιστές ήταν. Σοσιαλισμός. Δεν το αφισβητεί. Του έχει περάσει στο μυαλό ότι η ελεύθερη οικονομία, ειδικά όταν ακούει τη λέξη καπιταλισμός, που είναι συνώνυμα, αλλά ακούγεται πολύ χειρότερα από το καπιταλισμός πια.
4: Mm.
5: Δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο να πει ότι είναι καλό. Σου λέει, δεν θέλω καπιταλισμό εγώ, δεν θέλω. Σοσιαλισμό θέλω. Σοσιαλιστές.
4: Mm.
5: Μαρξισμό. Δηλαδή φτώχεια. Αυτό θέλει.
4: Ναι. Αυτό νομίζει ότι θέλει. Έτσι που, γιατί είπατε ότι όταν έρχεται η ώρα να ρυθμίσει το δικό του μέλλον, πάει
5: Εκεί ξέρει, δουλεύει το μυαλό συνήθως. Ναι. Δεν πάει στη Βενεζουέλα και στην Κούβα.
4: Αυτό λέει.
5: Για τον εαυτό του ξέρει τι να κάνει συνήθως. Αλλά όταν είναι η ψήφος, αυτό το πρόβλημα της δημοκρατίας, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κίνητρο να ψηφίσουν το καλύτερο. Έχουν κίνητρο να ψηφίσουν αυτό που έχουν μάθει, που νιώθουν συναισθηματικά κοντά.
4: Ναι.
5: Δηλαδή ο μπαμπάς είναι, ξέρω εγώ, Πασόκ, είναι Κουκουέ, είναι Νέα Δημοκρατία. Εκεί, αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν θέλουν κάτι άλλο. Στην Ελλάδα τα βάζω όλα αυτά τα κόμματα μαζί, γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή έχουν, εντάξει, υπάρχει απόχρωση, το πιο σοσιαλιστικό είναι το Κουκουέ, okay. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά το ΠΑΣΟΚ, μετά η Δημοκρατία. Αλλά όλα και τα τέσσερα αυτά κόμματα, που είναι τα βασικά, δεν είναι, είναι αντιφιλελεύθερα. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν είναι, γελάει ο κόσμος δηλαδή. Έτσι, είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη με διαφορά, ας πούμε. Έτσι, σε οικονομική ελευθερία. Ένα αστείο να το λέει κανείς αυτό. Και για να κλείσω, για να μην τρώω τον χρόνο και τον άλλον.
4: Καλά.
5: Θέλω να πω το εξής. Θα μου πει κανείς, ωραία, και ποιος είναι φιλελεύθερος, ποια είναι η φιλελεύθερη πολιτική. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράδειγμα. Πέρα από κάποιες μικρές χώρες, το Λιχτενστάιν, ας πούμε, η Ελβετία κτλ. Υπάρχει ένα πολύ φρέσκο παράδειγμα, που το παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι στην Αργεντινή. Εδώ και δύο χρόνια έκανε τον ΠΑΜ, έκανε την έβληξη ένας άνθρωπος, από το πουθενά, δεν ήταν πολιτικός επαγγελματίας ποτέ. Κορομολόγος ήταν ο άνθρωπος, είχε απειβδίσει ή απαυδίσει, δεν ξέρω ποιο θα το πει, απαυδίσει.
4: Απειβδίσει καλύτερα, ναι λοιπόν.
5: Δεν ξέρω, ναι.
4: Καλά, okay. Απειβδίσει είναι το σωστό, αλλά πες.
5: Ναι, με αύξηση.
4: Το άλλο είναι, ναι, το άλλο είναι,
5: είναι ονεστό.
4: Μαλλιαρή.
5: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε πριν δύο χρόνια ένας φιλελεύθερος και μάλιστα φιλοσοφικά άναρχο φιλελεύθερος, δηλαδή πιστεύει ότι ούτε καν η ίδια ύπαρξη του κράτους είναι κάτι ανήθικο και φτωχοποιητικό, φιλοσοφικά μιλώντας, εντάξει, δεν θα το κάνει σε μια μέρα αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
5: Και μέσα σε δύο χρόνια λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα οικονομικό θαύμα που δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, όχι της Αργεντινής ή της Αμερικής Λατινικής. Mm. Στην ανθρωπότητα, σε όλο τον κόσμο, δεν είχε ξανασυμβεί αυτό. Σε δύο χρόνια πήρε είχαν ποσοστό φτώχειας, γιατί αυτό είναι το θέμα. 52%, 52 κόμμα κάτι, ας πούμε 52. Και το πήγε στο 27. Πώς το λένε,
4: τη μεταμόρφωση.
5: Στη μισή φτώχεια, δηλαδή έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους, 50 είναι συνολικά, 45 κάποια, έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια σε δύο χρόνια. Με φιλελεύθερες πολιτικές. Mm. Αυτό που στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί. Δηλαδή εδώ έχουν καταφέρει το απίθανο. Έχουν δαιμονοποιήσει την πολιτική που οδηγεί στην ευημερία και στην καταπολέμηση της φτώχειας και έχουν εξυψώσει, έχουν εξυμνήσει, δεν ξέρω, έχουν ωροποιήσει, έχουν εξοραίσει μια ιδεολογία που όπου εφαρμόστηκε, οπουδήποτε, έφερε χούντα, εξαθλίωση, τρομοκρατία, μιζέρια, κλείσιμο συνόρων, να μπορεί να βγει δηλαδή, εκτελέσεις, τέτοια πράγματα. Και ξυπνούν αυτό. Και το άλλο δεν το θέλουν. Δεν θέλουν φιλελευθερισμό, γιατί είναι κακό. Δεν ξέρουν τι είναι. Σου λέει, αυτό μάθαμε εμείς. Οι πιο πονηροί δε αντιφιλελευθεροί βάζουν και το νέο μπροστά. Βάζουν νέο φιλελευθερισμός. Αυτό κι αν είναι.
4: Mm.
5: Αυτό δεν είπα. Δηλαδή, όταν τα ακούς αυτό, λες, αυτό είναι αρρώστια, ας πούμε. Είναι φτωχτό κακά, μακριά από εμάς. Χωρίς να ξέρουν τι είναι.
4: Mm.
5: Δεν ξέρουν τι είναι. Τους ρωτάω, τι σημαίνει το νέο μπροστά, ποια είναι διαφορά. Δεν ξέρουν να μου πούνε. Έτσι, το παπαγαλίζουν. Δεν τους ενδιαφέρει.
4: Mm-hmm.
5: Ό,τι μάθανε, ό,τι διαβάζουν, ό,τι ακούνε. Τα δεδομένα όμως δεν μπορούν να διαψευστούν. Έτσι. Έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεχίζει. Δηλαδή αυτός θα το τερματίσει. Έτσι, αν το κάνει σε δύο χρόνια αυτό το πράγμα. Είχαν πληθωρισμό 200%, το οποίο είναι χειρότερο και από φορολογία ο πληθωρισμός. Και το πήγε στο 30 το ετήσιο. Είχαν 250-220 κάπου εκεί. Και πήρε μια κατεστραμμένη χώρα και πέρσι είχαν 5,5% ανάπτυξη. Και εμείς παλεύουμε να έχουμε μισό, ξέρω εγώ, ένα. Και έχουμε όλα τα καλά του Θεού και έχουμε και τεράστια χρηματοδότηση από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυτοζούμε και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, το ξέρεις φαντάζομαι, το ξέρεις.
4: Ναι, βέβαια.
5: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας περνάει και η Βουλγαρία. Και φτάσαμε. Ο κόσμος όμως δεν χαμπαριάζει, δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει αυτό έμαθα εγώ. Καπιταλισμός κακό. Σοσιαλισμός καλό. Σοσιαλισμό θα επιλέξω. Στον ψήφο. Δεν σταματάει. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν πρόκειται. Είναι τόσο... Έχει γίνει τέτοιος νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Ό,τι και να λες, ό,τι και να τους λες, δηλαδή όσα στοιχεία και να τους λούσεις, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Σου λέει σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Κάτι σοσιαλιστικό θέλω τέλος πάντων. Δεν θέλω ελεύθερικο. Είναι κακό αυτού, κακά.
4: Μάλιστα.
5: Δεν κάνει. Κάποιος ακροατής είχε πει απόψε, ότι λέει αν κάποιος είναι πλούσιος, λέει δεν γίνεται, τα έχει πάρει από κάποιο φτωχό. Αυτό νομίζει ο κόσμος. Ότι ο πλούτος είναι σαν σπανακόπιτα, που αν κάποιος πάρει ένα μεγάλο κομμάτι, στερεί κομμάτι για τον άλλον. Δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο πλούτος δεν είναι σπανακόπιτα, δεν είναι ένα φίξ κομμάτι. Δημιουργείται ο πλούτος. Από τους ανθρώπους δημιουργείται. Άλλοτε μεγαλώνει, άλλοτε μικραίνει. Δηλαδή, η Πολωνία, η Βενεζουέλα ξεκινήσανε μαζί, είχαν το ίδιο ΑΕΠ. Οι Πολωνοί έχουν πενταπλάσιο τώρα. Ενώ οι Βενεζουέλα έχουν τα περισσότερα πετρέλαια στον κόσμο. Αλλά έχουν σοσιαλισμό. Αυτό τους καταδίκασε. Οι Πολωνοί δεν έχουν όμως. Γιατί το ζήσα στο πετσί τους. Και σου λέει δεν θέλουμε εξαθλίωση σοσιαλιστική. Θέλουμε φιλελεύθερη οικονομία. Αυτό που εδώ το έχουν πλασάρει για... Πώς το λένε, για...
4: Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
5: Για κακό, ναι.
4: Τέλος
5: πάντων, αυτό όπως καταλαβαίνεις έχω αρκετό θυμό για αυτό το πράγμα.
4: Το ακούω.
5: Δεν με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Και επειδή εντάξει, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, και δεν, δηλαδή είναι άνηση μάχη, δεν κερδίζεται αυτό το πράγμα. Θα πάω και εγώ θα προσπαθήσω να πάω σε μια χώρα λιγότερο σαδιστικά σοσιαλιστική, μπας και καταφέρω να κάνω κάποια πράγματα. Εδώ δεν μπορώ πια. Δεν αντέχω. Οι συμπατριώτες μου θα συνεχίσουν να αυτοκτονούν, νομίζοντας ότι βοηθάνε κιόλας. Δεν θα σταματήσει. Δυστυχώς. Αυτά, συγγνώμη τώρα γιατί...
4: Όχι, Νικόλα, γιατί το λες αυτό, τι σχέση έχει.
5: Εντάξει, δεν λέω ευχάριστα πράγματα.
4: Δεν πειράζει. Δεν είμαι μαθημένος να ακούω μόνο ευχάριστα. Και το θεωρώ ύποπτο να έχουν όλοι κάτι ευχάριστο να πούμε. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τους συντονιστές. Ύποπτο να έχουν όλοι κάτι ευχάριστο να πούμε.

0: Bobo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bobo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στον Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
3: Καλημέρα Μάνο.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά εσύ?
2: Μπράβο, και εγώ καλά.
3: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Και τα οικονομικά λίγο πολύ τα πάνε οι προλαλήσαντες. Εγώ θέλω να εστιάζω λίγο στην κοινωνική φτώχεια και την συναισθηματική φτώχεια, για την οποία αν άκουσα καλά δεν έχει μιλήσει κάποιος μέχρι στιγμής.
2: Όχι, καλά.
3: Λοιπόν, η κοινωνική φτώχεια

0: είναι πολύ δεδομένες στην εποχή μας εξαιτίας καταστάσεων όπως είναι το fast track σε όλα τα πράγματα. Από την προσπάθειά μας να χωρέσουμε στην ημέρα όλες μας τις δράσεις μέχρι το δεδομένο ότι χαζεύουμε στο ίντερνετ διαβάζοντας κείμενα των 50 λέξεων γιατί παραπάνω δεν δίνουμε χρόνο και φυσικά δεν νοιαζόμαστε σχεδόν καθόλου για το διπλανό μας. Είμαστε κοινωνικά φτωχοί και αυτό το έχουμε εισάγει, είναι η αλήθεια κατά τη γνώμη μου, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα λόγω του τρόπου που έχει χτιστεί η χώρα εκείνη, στην οποία καθένας ασχολείται με τον εαυτό του και μόνο. Βέβαια, να πω εδώ ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα και δεν μιλώ για τις εξαιρέσεις των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων σε περίοδους γιορτών, μιλώ για την ανάγκη που έχει κάθε άνθρωπος ή τέλος πάντων έχουν πολλοί άνθρωποι να κοιτάξουν δίπλα τους και να δουν ότι μήπως αυτό που είπε η κυρία Γεωργία προηγουμένως, μήπως ο διπλανός μου έχει ανάγκη για κάτι. Το αντίθετο της ένδυας, της φτώχειας, είναι η ευδαιμονία μάλλον.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα εγώ θα σου το πρότεινα και να το κάνουμε θέμα ένα βράδυ. Τι είναι για τον καθένα μας ευδαιμονία, πότε περάσαμε φάσεις ευδαιμονίας είτε προσωπικής είτε ως χώρα, τι σήμανε αυτό, πώς ορίζουμε μάλλον πόσο έντονη είναι η επιθυμία μας για ευδαιμονία στην πορεία και πώς τη βλέπουμε τώρα την ευδαιμονία ως στόχο. Γιατί αλλιώς τη βλέπαμε το 80, δεκαετία του 80, που ο στόχος ήταν να πάρθει ένα δεύτερο αυτοκίνητο ας πούμε, και αλλιώς τη βλέπουμε τώρα που βλέπεις τους νέους ανθρώπους να στοχεύουν να κάνουν ξέρω εγώ τη δική τους οικογένεια αλλά να μην μπορούν να τα καταφέρουν διότι το κόστος ζωής είναι τεράστιο. Αυτό αξίζει τον κόπο σκέψου.
1: Πολύ ωραία, όχι, δεκτό, απολύτως.
0: Το κάνουμε θέμα. Τώρα, συναισθηματική ένδυα, συναισθηματική φτώχεια. Πολύ μεγάλη μάλλον. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι τους. Κλείνουν την πόρτα του σπιτιού τους πίσω τους κάθε βράδυ και είναι αντιμέτωποι με τα ντουβάρια του σπιτιού και μόνο. Για διάφορους λόγους. Λόγω του ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, λόγω του ότι έχει καλλιεργηθεί και ένας φόβος ότι αν είμαι λίγο πιο ανοιχτός προς το διπλανό μου μπορεί να παρεξηγηθώ και να κατηγορηθώ για διάφορα πράγματα. Εδώ οι δικαιωματιστές έχουν παίξει ένα ρόλο αρνητικό κατά τη γνώμη μου στην όλη ιστορία. Και το αποτέλεσμα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν μία επαφή, θα ήθελαν να έχουν ακόμα και έναν έρωτα ας πούμε ή ένα κοινωνικό περίγυρο ευρύτερο, δεν καταφέρνουν να το κάνουν. Παίζει το ρόλο της βέβαια και η οικονομική κατάσταση, αλλά παίζουν και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, μιας και μιλάω για ευδαιμονία που πρότεινα να συζητήσουμε, Μάνο μου, είπες κάτι νωρίτερα για τα παιδικά σου χρόνια που η μαμά σου κατάφερνε να τα φέρνει έτσι βόλτα ώστε να έχει τα βιβλία που ήθελες.
1: Ναι.
0: Μάνο, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το marketing με την έννοια που υπάρχει σήμερα. Δεν θεωρεί το απαραίτητο να έχουμε πολλά ζευγάρια παπούτσια, πολλά παντελόνια, πολλά σακάκια, πολλά πουκάμισα.
1: Συμφωνώ.
0: Και αυτό ακόμα και μετά τη δεκαετία του 80 δεν ήταν τόσο προχωρημένο όσο είναι από εκεί και ύστερα τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά από το 2000 πιστεύω και εγώ και μετά ότι το πράγμα άρχισε να χαλάει. Είχα πάει σε μια φίλη πριν από λίγες μέρες και επειδή είμαστε πάρα πολύ άνετοι μεταξύ μας, μου λέει άνοιξε την καρταρόμπα και κρέμασε τον μπουφάνς μόνος σου, δεν χρειάζεται να έρθω εγώ τώρα να κάνω τυπικότητες κλπ. Και όπως ανοίγω ήταν στριμωχτά τα πράγματα μέσα στην τουλάπα και λέω κάτσε να μετρήσω. Μάνο, μέτρησα ότι η φίλη αυτή μένει μόνη. Μέτρησα να έχει στην καρδαρόμπα 11 πανωφόρια. 11.
1: Ναι.
0: Και της λέω, καλά Χριστιανή μου, τι τα κάνεις 11 πανωφόρια. Εξήγησέ μου για ποιο λόγο έχεις 11. Φυσικά δεν είχε εξήγηση, μου απάντησε, όπως λένε οι περισσότερες καταναλώτριες και καταναλωτές, είναι αλήθεια, ότι και πολύ σύντομα θα πάρω το 12ο. Έχει κανένα νόημα. Θα μου πεις, δεν κοιτάω τη δική μου καμπούρα. Εγώ στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν έκανα την οικογένειά μου, ξεκίνησα με 3 πουκάμισα μάνο, επειδή ήθελα σε 2 πουκάμισα κάθε μέρα, είχα 3. Πλην βάλει μια κατάσταση. Γιατί ήταν πολύ στεμοχτά τα οικονομικά, γιατί δεν είχαμε και 2 καλές αμοιβές εκείνη την εποχή κλπ. Κλπ. Πάνω πριν από 15 μέρες αποφάσισα να κάνω μια τακτοποίηση στην ντουλάπα. Ξέρεις πόσα μέτρησα? 30. Τα χρειάζομαι? Όχι, είναι η απάντηση. Γι' αυτό και τα μισά από αυτά τα έβαλα σε μια σακούλα και τα πήγα και τα έδωσα στο κέντρο συλλογής ρούχων για τους άστεγους κλπ. Κλπ. Του Δήμου Αθηναίων, απέναντι από το σταθμό Λαρίσης.
1: Ναι.
0: Και ένιωσα πολύ καλά που το έκανα αυτό. Πάρα πολύ καλά. Μπορεί, νομίζω ότι δεν χρειάζομαι ούτε τα υπόλοιπα 15. Αλλά τέλος πάντων αποχωρίστηκα τα μισά σε αυτή τη φάση. Οπότε, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι παλιές εποχές μπορεί να υπήρχε φτώχεια στη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, αλλά δεν υπήρχε και η λογική ότι χρειάζομαι πολλά πράγματα για να είμαι καλά. Σήμερα δυστυχώς το μάρκετινγκ έχει συμβάλει στο να θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο κλπ. Κλπ. Και φυσικά να νιώθουμε φτωχοί, διότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες μας τις ανάγκες ή γιατί πραγματικά είμαστε. Έτσι, σαφώς και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι μαγική εικόνα, είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά και άνθρωποι με κάτι της παραπάνω από οικονομική δυνατότητα ζορίζονται, διότι πολύ απλά θεωρούν ότι πρέπει να έχουν πολλά πράγματα. Όπως λέω καμιά φορά στην κόρη μου, κάνοντας της πλάκα, ότι παιδί μου είσαι καταναλωτικό γουρουνάκι. Που εντάξει δεν είναι, αλλά μου αρέσει να την πειράζω.
1: Και με ποια αφορμή το λες αυτό?
0: Όταν ψωνίσει κάτι, οτιδήποτε, όταν γυρίσει σπίτι, ξέρω εγώ, ή μου πει πήρα μπαμπά αυτό, της λέω καταναλωτικό γουρουνάκι.
1: Δεν τα λέω.
0: Πειραζοντάς την τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές καταναλωτικές γουρούνες και καταναλωτικοί γούρουνοι. Συγγνώμη για τα άθλια ελληνικό αυτό.
1: Ωραίο είναι. Γούρουνοι.
0: Πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό. Υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα είπες προηγουμένως για τα κινητά του 1,5 χιλιάρικου.
1: Ναι, και πιο πολλά.
0: Ναι.
1: Ορισμένα κοστίζουν πολύ περισσότερα από 1,5 χιλιάρικο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ μια χαρά είμαι με το κινητό των 300 ευρώ. Και το δουλεύω το κινητό. Δεν είναι ότι απλά μιλάω ή στέλνω ένα μήνυμα. Το χρησιμοποιώ σαν υπολογιστή το κινητό. Εντάξει, δεν παίζω παιχνίδια για παράδειγμα, όπως μπορεί να παίζουν τα πιτσιρίκια και θέλουν gaming κινητά. Καμία αντίθεση. Αλλά είναι λίγο υπερβολή. Και είναι ακόμη μεγαλύτερη υπερβολή να χρηματοδοτούν οι γονείς τέτοια πράγματα. Γενικά με τα καμάρια τους. Δηλαδή, και κλείνω με αυτό, δεν θα ξεχάσω μια φίλη, αγαπημένη φίλη, η οποία πριν από λίγα χρόνια μου λέει δεν έχω λεφτά να βάλω πετρέλαιο στο σπίτι, οπότε τη βγάζουμε κούτσα κούτσα με τον τζάκι, τι να κάνουμε. Και λέω πού τα παιδιά. Λέει, α, η κόρη μου, ξέρω εγώ, είναι σε μια φίλη της και ο γιος σου, α, ο γιος μου του χρηματοδότησε ένα τριήμερο ταξίδι στην Πράγα. Έδωσε τα χρήματα στο πιτσιρικά να κάνει το ταξιδάκι του και δεν είχε πετρέλαιο στο σπίτι της. Αυτό πώς να το κρίνω εγώ. Άρα σε κάποια πράγματα είμαστε και λίγο άξιοι της μοίρας μας.
1: Νομίζω ότι στα περισσότερα πράγματα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Ήθελα να φανώ συγκρατημένος.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι άλλη.
0: τέτοια κάνεις με παρασέρνεις.
1: Κατάλαβες, δηλαδή το κάνουν. Ναι.
0: Απολύτως. Ευδαιμονισμός που θέλουμε να μπει. Γιατί όπως είπε και μία φίλη και κλείνω τώρα αυτή τη φορά πραγματικά, αναφερόμενη στους γονείς μαθητών, κουβέντιαζε με τη γυναίκα μου για τα σχολεία και τους απαιτητικούς γονείς που γίνονται παράλογοι, ότι όλοι οι γονείς νομίζουν ότι έχουν γεννήσει το θείον βρέφος.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να του παράσχουν τα πάντα. Αυτά αγαπητέ.
1: Ας πρόσεχαν αγαπητέ. Αυτό είναι. Ας πρόσεχαν.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι παίρνει όλους μας η μπάλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι το κακό. Αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Μάνο μου.

πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγό σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης».

0: Δεν είπα καλημέρα στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει να το ομολογήσω. Χαιρετώ με όλη μου την καρδιά τον Status FM 107,7, το αγαπημένο ραδιόφωνο των Θεσσαλονικαίων που συντονίζεται μαζί μας τις νύχτες και αναμεταδίδει στη Βόρεια Ελλάδα την ΕΠΚΟΜΠΗ. Γεια σου Χρήστο μου από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, ξανά όπως βλέπω εγώ το πέρασμα της ζωής από διαφορετική πλευρά, θα είμαι με διαφορετικές σκέψεις.
0: Okay.
1: Όταν είσαι γεννημένος και τα έχεις, δεν έχεις πρόβλημα. Ή όταν γεννηθείς από γονείς που τα έχουν, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν γεννηθείς, είσαι φτωχός και έχεις πρόβλημα, υπάρχει μία λύση. Να δουλέψεις όσο μπορείς περισσότερο, να μην στηρίζεσαι τόσο πολύ στους άλλους, να βρίσκεσαι σε ελεύθερες οικονομίες, μιλάω τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να βρίσκεσαι σε καπιταλιστική χώρα, το οποίο, όταν μιλάμε για καπιταλισμό μάνο, πρέπει να τον προσεγγίσουμε αλλιώς. Ο καπιταλισμός προσέχει τον φτωχό και τον εργαζόμενο. Τον κάνει καλούς δρόμους, τον κάνει καλές γέφυρες, τον κάνει καλά κτίρια. Ξέρεις γιατί? Για να μπορεί να αποδίδει καλύτερα. Δεν σε αφήνει ούτε να κρυώνεις, ούτε να περιμένεις στον δρόμο. Περνάει το λεωφορείο, το τρένο, σε παίρνει, σε πάει στη δουλειά. Πρέπει να πας στη δουλειά, να παράξεις. Αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Μάλιστα.
1: Και εφόσον παράξεις... Και
0: αλλά
1: πολλά,
0: δεν είπε κανείς το αντίθετο πάντως. Και ο αγαπητός Νικόλαος, πρωτήτερα που κουβεντιάζαμε μαζί του, το ίδιο είπε ακριβώς με αυτό που λες εσύ.
1: Σωστά.
0: Ότι θα πάρει
1: σωστά
0: τα μπουγαλάκια του και θα πάει στο εξωτερικό, στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν κόλλημα με το αντικαπιταλιστικό μένος που έχει στη δική μας χώρα ριζώσει. Αυτό είπε.
1: Σωστά. Mm. Και ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι όταν δεν σου φτάνουν αυτά που έχεις γιατί θέλεις περισσότερα για τον άλλο θα βήτα λόγο, πρέπει να δουλέψεις πάνω από 8 ώρες. Στις ελεύθερες οικονομίες δεν σε απογορεύει κανένα να δουλέψεις πάνω από 8 ώρες. Το μόνο που κάνουν οι κυβερνήσεις, σε φορολογούνε, και εφόσον σε φορολογούνε παίρνουν μέρος των χρημάτων σου που παράγεις και το προσφέρουν μερικές φορές και στους αδύνατους. Όχι πολλά όμως για να μην τους καλομάθουν. Γιατί και αδύνατοι είναι σαν και εμάς, είναι άνθρωποι. Εμείς βάζουμε τη θέλησή μας για να παράξουμε και να κάνουμε αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέλουμε, αυτό που ονειρευόμαστε. Δεν έχει σημασία αν θα το πετύχουμε, αλλά προσπαθούμε. Και στις ελεύθερες οικονομίες το βρίσκεις αυτό. Όταν γεννήθηκα πολύ στοχός. Έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου,
0: ναι,
1: ότι μεγάλωσα με λίγδα και ψωμί.
0: Ναι.
1: Όταν το λέω στα παιδιά μου τώρα, αυτό γελάνε. Και είναι καμάρι μου να γελάνε και να μην μεγαλώσουν με λίγδα και ψωμί. Μου επέτρεψε η ελεύθερη οικονομία του καπιταλισμού να εργαστώ και να εργαστώ. Ακόμα εργάζομαι. Βάζω 9 ώρες την ημέρα στο μαγαζί μου, εδώ που είμαι τώρα και εργάζομαι, και πάω σπίτι μου. Δεν έχω πρόβλημα. Μόνο να είμαι καλά. Πρέπει να το προσεγγιστεί το πράγμα αλλιώς για να βγεις από την... όχι μόνο από τη φτώχεια. Μιλάμε για την οικονομική φτώχεια τώρα. Αλλά και από τη λεγόμενη μιζέρια. Από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω και από ό,τι ήξερα, και όταν ήμουν στην Ελλάδα, είχα στη δουλειά από 13 χρονών παιδάκι, δούλευα. Δούλευα γιατί δεν είχα, έπρεπε να παράξω. Να μπορέσω να τακτοποιήσω τη μητέρα μου οικονομικά, να τη βγάλω από τη φτώχεια, να τακτοποιήσω το μικρότερο μου αδερφό, να έχουμε τη δυνατότητα να φάμε και λίγο κρέας, να σταματήσει λίγδα και το ψωμί. Όλα αυτά ήταν μέσω κάποιας εργασίας. Και ακόμα δουλεύω. Δεν έχω σταματήσει. Mm. Από ό,τι ακούω όμως και τους συνακρότες και την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και συνεχίζω να την ακούω γιατί κάθε μέρα την ακούω την Ελλάδα, ο κόσμος ψάχνει να βρει από κάπου. Αυτό το κάπου...
0: Τι εννοείς?
1: Θα πάω στην θεσινή σου εκπορία.
0: Τι εννοείς πάει να βρει από κάπου? Τι πάει να βρει από κάπου?
1: Το κράτος.
0: Δεν καταλαβαίνω. Αν μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό.
1: Ναι, ναι, θα σου συνδέσω τη θεσινή σου εκπομπή. Ο κόσμος είναι μαθημένος στην Ελλάδα το κράτος να είναι ο πατέρας. Να του προσφέρει αυτά που θέλει. Ο περισσότερος, όχι όλος,
0: ναι.
1: Αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό του ανθρώπου. Το κράτος δεν είναι ο πατέρας πια. Το κράτος είναι ο παππούς που γέρασε και εσύ ο νέος πρέπει να εργαστείς και να τον συντηρήσεις. Αυτό είναι όμως άλλη προσέγγιση. Σου είπα από την αρχή ότι περπατάω διαφορετικούς δρόμους για να κάνω το πέρασμα της ζωής μου. Πρέπει να εργαστείς εσύ για τον παππού κράτος να τον συντηρήσεις. Φωνάζουν όλοι, δεν τους φτάνουν σύνταξη. Το καταλαβαίνω. Γιατί εμάς μας φτάνουν, νομίζεις εδώ. Αλλά το κράτος σου λέει τόσα έβαλες, γιατί εδώ είναι ανάλογα πόσα θα βάλεις, τόσα θα πάρεις. Το κράτος σου λέει τόσα έβαλες, τόσα θα πάρεις. Δεν έβαλες περισσότερα, δεν παίρνεις περισσότερα. Κανόνες τη δουλειά σου, κανόνες το δρόμο σου. Απλά, και ξέρουμε από την αρχή ότι το κράτος πατέρας δεν υπάρχει πια εδώ. Υπάρχει το κράτος παππούς που πρέπει να του συντηρήσεις εσύ σαν νεότερος που είσαι από τον παππού. Όλο αυτό αλλάζει την τακτική, Μάνο, στο πώς προσεγγίζεις τα πράγματα στην πατρίδα και πώς κάνεις το πέρασμά σου της ζωής. Γιατί θα το κάνεις το πέρασμα. Αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή θα το κάνεις. Εάν θέλεις να το κάνεις με τη μιζέρια και την κακομοιριά, κάν το. Εάν θέλεις να το παλέψεις και να φέρεις τον εαυτό σου σε καλύτερο να προσπαθήσεις. Δεν σημαίνει ότι 100% θα το φέρεις, αλλά να προσπαθήσεις. Σε καλύτερο επίπεδο, κάν το, προσπάθησε το, δεν θα χάσεις τίποτα. Αυτό που θα πετάξεις από πάνω σου, θα πετάξεις τουλάχιστον τη μιζέρια. Τη φτώχεια δεν ξέρω αν θα την πετάξεις, αλλά τη μιζέρια θα την έχεις πετάξει. Mm-hmm. Θέλει διαφορετική προσέγγιση στο πράγμα, Μάνο, και άμα δεν ασχοληθεί ο κόσμος με μια διαφορετική σκέψη, το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να εξαλειφθεί από την πατρίδα. Το άκουγα όταν ήμουν μικρός και μεγάλωνα και είμαι 68 και τα ακούω ακόμα και σήμερα. Τώρα δεν σημαίνει ότι είναι σε όλους, αλλά είναι σε μεγάλο αριθμό. Αυτά τα πράγματα, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, είπε ότι δεν ξέρω που θα πάει, εγώ το έχω συναντήσει, είμαι 40 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην νομίζεις ότι ήταν εύκολα εδώ και είναι εύκολα, δεν είναι καθόλου εύκολα. Κανένας δεν σε σκέφτεται άμα δεν σκεφτείς μόνο στον εαυτό σου και την υπόλοιπη οικογένειά σου όταν θα δημιουργήσεις την οικογένειά σου. Πόσες ώρες θα δουλέψεις είναι δικό σου πρόβλημα. Ό,τι θέλεις να κάνεις. Εάν δεν, για τον ΑΒ λόγο, δεν θέλεις να εργαστείς πολλές ώρες, γιατί το κόστος ζωής εδώ τριγύρω μας είναι ακριβό. Εάν δεν θέλεις να εργαστείς, μπορείς να φύγεις, για ένα παράδειγμα να σου το πω τώρα για την Ελλάδα, μπορείς να φύγεις από την Αθήνα και να πας παραδείγματος χάρη στην Κοζάνη ή στην Φλόρινα. Το κόστος ζωής είναι καλύτερο εκεί. Με τι θα ασχοληθείς εκεί? Με τίποτα, αφού είσαι και στην Αθήνα με τη σύνταξη της. Αλλά δεν θέλει να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στις ακριβές περιοχές, τα μαζεύουμε και πάμε στις πιο οικονομικές περιοχές, γιατί δεν θα μας βοηθήσει κανένας. Μάλιστα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και στην πατρίδα, αλλά ο κόσμος δεν θέλει να το προσεγγίσει.
0: Όχι, εγώ διαβάζω πολύ συχνά ρεπορτάζ όπου οι δημοσιογράφοι εντοπίζουν ανθρώπους που αφήσανε το Παγκράτη, ξέρω εγώ, και πήγανε στο πατρικό χωριό ή στις μάνας τους στο χωριό και ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που κάνανε εδώ.
1: Έχουν και να φάνε, έχουν να πιούνε και δεν έχουν μιζέρια.
0: Ναι ρε παιδί μου, αφού λένε έχει αλλάξει η ζωή μας πρώτα απ' όλα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό ήθελα να πω, Μάνο.
0: Να σε καλά,
1: καλά. Θα συνεχίσω λίγο ακόμα να σε ακούω
0: να
1: και μετά
0: καλά.
1: Θα πάω σπίτι μου.
0: Άντε, με το καλό. Καλή επιστροφή. Γεια χαρά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.

Και ας κλείσουμε την ώρα, γιατί είναι και 57 λεπτά μετά τη μία, με ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη από τη συλλογή του «Ο μικρός ναυτίλος». Ό,τι μπόρεσα να αποκτήσω μια ζωή από πράξεις ορατές για όλους, επομένως να κερδίσω την ίδια μου τη διαφάνεια, το χρωστώ σε ένα είδος ειδικού θάρρους που μου έδωκε η ποίηση, να γίνομαι άνεμος για το χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο, ακόμα και όταν ουρανός δεν υπάρχει. Δεν παίζω με τα λόγια. Μιλώ για την κίνηση που ανακαλύπτει κανείς να σημειώνεται μέσα στη στιγμή, όταν καταφέρει να την ανοίξει και να της δώσει διάρκεια. Οπότε πραγματικά και η θλίψης γίνεται χάρης και η χάρης άγγελος, η ευτυχία μοναχή και η μοναχή ευτυχία, με λευκές μακριές πτυχές πάνω από το κενό, ένα κενό γεμάτο σταγόνες πουλιών, άβρες βασιλικού και συρριγμούς υπόκοφου παραδείσου. Οδυσσέας Ελίτης.

0: γλυκά του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 λεπτά μετά τις 2, και η ώρα είναι, είπαμε, 2 λεπτά μετά τις 2, και εμείς θα πάμε στην Ίω, που κάνει και ομοιοκαταληξία με την ώρα. Κύριε Κώστα από την Ίω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Λοιπόν, επειδή περιμένω από την αρχή της εκπομπής, από τις 12, και έχω χάσει λίγο τον ηρμό μου, αλλά θα τα πω όσο μπορώ τώρα.
0: Ναι,
1: είχα σκεφτεί να πω κάποια πράγματα.
0: Δεν κάνει καμία διάκριση, με τη σειρά παίρνει. Δεν... Ναι, ή Σταυρούλα, ναι. Όχι, ναι, δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια.
1: Όχι, δεν είπα, απλώς είμαι πολύ ώρας.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά σας εξηγώ. Ναι, Σταυρούλα, με τη σειρά παίρνει τις
1: τους ακροατές. Δεν υπάρχει θέμα, δεν το είπα.
0: Τότε γιατί το κουβεντιάζουμε? Τρώμε χρόνο τώρα, πάμε σε αυτό που έχουμε να πούμε.
1: Εντάξει, ωραία. Ναι. Λοιπόν, εγώ μένω στην Ίω 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είμαι όμως Σαρακατσάνος, είμαι από τη Λίμνη Πλαστήρα πάνω, Άγραπα, Καρδίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Όσο αφορά την πτώχεια τώρα, έτσι. Λοιπόν, φύγαμε από εκεί, σε κάποια ηλικία μας κατέβασε η μαμά στο χωριό, στην Αθήνα, Φιλαδέλφια, τέλος πάντων. Μεγάλη οικογένεια, 6 παιδιά, 4 κορίτσια, 2 αγόρια είμαστε.
0: Ναι.
1: Αδερφός μου χθες χώρος τον πέθανε πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, είχαμε πολύ, εγώ δεν μου αρέσει η λέξη φτώχεια. Μπορώ τη φτώχεια να την πω, ας πούμε, που λέμε φτώχεια. Δεν θα μ' αρέσει, ή τους πλούσιους πλούσιους. Τους πλούσιους τους λέω πλεονέκτες και άπλιστους, και τους φτωχούς, όχι φτωχούς. Θέλω να τους πω, θέλω να πω για τη λέξη φτώχεια, τι μ' αρέσει. Θα τους έλεγα
0: πώς,
1: ολιγαρκείς, αυτάρκης, συνετούς και λιτοδίαιτους, ας πούμε, μέχρι ένα βαθμό. Εντάξει, εξαιρώ όμως, για μένα η φτωχή, η φτώχεια είναι στους ανθρώπους που έχουν εξαθλιωθεί από τη ζωή και είναι στο περιθώριο και άστεγοι και κάπως έτσι. Λοιπόν, εγώ στα παιδικά μου χρόνια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όμως τα μικρούλια, ζούσαμε σε μια φτωχογειτονιά στη Φιλαδέλφεια, σε εργατικές πολυκατοικίες. Άμα έχεις ακουστά εκεί, που ήταν η παλιά Ρενό.
0: Ναι, ναι, και... το ξέρω πολύ καλά.
1: Εκεί, εκεί ήταν και προσφυγικά, ήταν εκεί, φτωχογειτονιά. Δεν είχαμε τα... αυτά που είχαν οι διπλανοί μας, που ήταν πλέον έκθεση και η απληστία. Ο γείτονας είχε αυτοκίνητο, ο μπαμπάς μου δεν είχε. Ας πούμε, αυτό δεν το θεωρώ φτώχεια, που δεν είχε ο μπαμπάς μου αυτοκίνητο και είχε ο γείτονας. Τέλος πάντων. Το πρωί θα καταλήξω, έχει νόημα αυτό και θα πιστεύω θα σου αρέσει πολύ αυτό που θα πω. Πηγαίναμε στο σχολείο και εμάς η μαμά μας, Θεός χωρέσει, τι μας έδινε για κολατσό? Είτε μια φέτα σε μια χαρτοπεζέτα λάδο ρίγανη, ξέρω εγώ, ή με λίγο ζάχαρη, λάδι και ζάχαρη, τέτοιο παίρναμε στο σχολείο για κολατσό.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, έτσι την βγάζαμε. Έφτασε η στιγμή, μια φορά ο διπλανός μου στο Θρανείο, στην πρώτη γυμνασίου μιλάω τώρα, έτσι. Στην πρώτη γυμνασίου, καθόμουν με ένα συμμαθητή μου στο ίδιο Θρανείο. Αυτόν η μαμά το έβαζε κάτι κουλουράκια με σουσάμι και μπαμπάτσουκα, και μέσα είχε σαλαμάκι, τυράκι, κίτρινο. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ στο διάλειμμα έπαιρνε αυτό στο κουλουράκι, του έτρωγε. Εγώ τρεπόμουν να βγω με τη πέτα με την Ελλάδα ρίγανη. Τέλος πάντων, 1, 2, 3, 5, 10, σε ένα διάλειμμα, τσακ, πριν να βγήκε αυτό για το διάλειμμα, αλλά δεν το είχε πάρει το κουλουράκι. Πάει και το κόβω το μισό. Το έβαζε κάτω από το Θρανείο, είχε ένα ραφάκι κάτω από το Θρανείο. Το έβαζε εκεί. Πάω, του κόβω το μισό. Δεν το φάγα, δεν το πήρα άλλο. Πήρα το μισό, το έσπασα έτσι. Μια αγωνία, ας πούμε, όχι το μισό. 1, 2 φορές, 3, 5, 10 φορές το έκανα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν διαμαρτυρήθηκε ο συμμαθητής μου, Ιωάννης Παγκράτης, και θα το εξηγήσω μετά. Λοιπόν, και από τις πολλές φορές, μια φορά που πήγα να κόψω το κουλουράκι του από κάτω, βρήκα δύο κουλουράκια. Άκου τώρα. Βρίσκω δύο κουλουράκια. Και λέω, αμά θα πάρω το ένα. Και τσακώνω το ένα και πήγα σε μια γωνία κρυφά να με βλέπει κανένας. Κράπα κρούπα. Ενώ είχα τη φέτα με το λαδάκι, τη μούβα η μάνα μου. Αλλά πού να βρω εγώ κουλούρι τώρα. Η μάνα μου δεν είχε τόσο άνεση να μας βάζει κουλούρια και τέτοια που κάνανε μια μισή δραχμή τότε πόσο κάνανε. Είμαι 61 χρονών, έτσι. Τώρα. Λοιπόν, μια-δυο. Δεύτερο κουλουράκι την άλλη μέρα. Ξανά. Έληξε εκεί το θέμα. Δεν θα μακρυλογήσω πάρα πολύ, όσο μπορώ πιο λίγο. Τελειώσαμε. Εγώ δεν το έβγαλα το γυμνάσιο. Στη Δευτέρα γυμνασίου σταμάτησα και έφυγα γιατί δούλευα ξυλουργός. Και ξυλουργός είμαι. Επιπλοποιός. Μετά από 15 χρόνια, 18, 30 άριδες, ήμασταν 30 τόσο, είχαμε χαθεί από το γυμνάσιο. Αυτός έγινε γιατρός, παθολόγος, ο Ιωάννης Παγκράτης. Και τον έχει βγάλει και τηλεόραση, γιατί έχει γίνει επιστήμονος γιατρός, λέμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτός είχε εξαφανιστεί, πήγε εξωτερικό, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Και κύριος συναντηθήκαμε στη Λέσχη της γειτονιάς μας, εκεί στα Μπιλιάρδα που πηγαίνουμε από τις Ρικάδες. Ήρθε και αυτός στη γειτονιά του, είχε πεθάνει και η μάνα του, ξέρω εγώ. Ήταν και μοναχοπέδι. Και μόλις τον είδα, ρε Γιάννη, του λέω, εσύ αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, ρε. Και τα είπαμε και το γύρισα εγώ τώρα. Ρε Γιάννη, του λέω, όταν ήμασταν στο ίδιο θρανείο, σου είπε, του λέω, χάνα μισό κουλουράκι. Ρε εσύ μου λέει, εσύ μου το έπαιρνες. Δεν περίμενα, μου λέει, αν το έπαιρνες. Λέω, εγώ το έπαιρνα, Γιαννάκη. Μου λέει, εγώ το είπα στη μάνα μου. Και η μάνα μου κατάλαβε ότι κάποιο παιδάκι θα στερείται και μου έβαζε δεύτερο κουλουρί. Και γι' αυτό δεν διαμαρτύρεσαι καλή φορά. Γιατί λέω κάποιος, αυτό βάλε η μάνα μου, κάποιο παιδάκι το έπαιρνε το δεύτερο του κουλουρί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω...
0: Καλή κίνηση για τη μαμά.
1: Ναι,
0: σπλαχνικός άνθρωπος.
1: Αυτό ήθελα να εξιάσω τη μαμά, να τη συγχωρέσω εκεί που βρίσκεται. Όσο γύρισε το μυαλό της, αντί να πει... να προσέχεις ποιος σου παίρνει το κουλούρι, έβαλε δεύτερο κουλούρι για να σου λέει κάποιο παιδάκι, δεν θα έχει, ας τον βάλουμε δύο κουλουράκια του παιδιού της να παίρνει το, να με κόβει το μισό του παιδιού.
0: Ναι, το κατάλαβα, δεν χρειάζεται να το αναλύσεις αλλού, το πιάσα. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, τόσο πολύ ωραία κίνηση έκανε η κυρία αυτή, η μάνα του φίλου μου, του συμμαθητή μου. Λοιπόν, και ένα άλλο όσον αφορά το φιλότιμο και την κοινότητα, ο καθηγητής μου δεν ήμουν καλός μαθητής. Μάλλον δεν ήμουν κακό παιδί. Ο καθηγητής μου, ο φιλόλογος, ήταν και διεθνής διαιτητής, ο Ευάγγελος Γιανακουδάκης. Λοιπόν, διεθνής. Αυτός παρακολουθούσε τα παιδιά τόσο και τα φτωχά βέβαια και τα αυτά που δεν τα παίρναν και τα γράμματα. Και σήκωνε τα παιδιά, όποια παιδιά σηκώναν το χέρι για να πούνε το μάθημα, ειδικά στην Οδύσσια να κάνουν, να διαβάσουν καμιά ραψοδία. Δεν σήκωνε τα παιδιά που ήταν μπροστά και κύριε να πω, σήκωνε αυτά που ήταν στο τελευταίο θρανείο που σκύβανε για να αποφύγουν να μην τους σηκώσει. Και εμένα με σήκωνε τακτικά αυτός ο καθηγητής. Εγώ ζει ακόμα, πιστεύω, θα είναι καμιά 80 χρόνια μαζί.
0: Λοιπόν.
1: Και με βοήθησε πάρα πολύ, άσχετα που το παράτησα εγώ το γυμνάσιο, αυτός με πέρασε στη Δευτέρα γυμνάσιο και ερχόταν συνέχεια και μου λέει, έλα εδώ Κουστάκη. Εγώ μου λέει, σ' αγαπάω γιατί είσαι καλό παιδί, ήσυχος μαθητής, αλλά να μελετάς, το μελετάς. Και το κάναμε διαγωνίσματα που ήταν να περάσουμε από την πρώτη στη Δευτέρα. Ήρθε και με έπιασε, μου λέει, πρόσεξε, θα μελετήσεις, γιατί δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω. Και με έβαλε και μελέτησα, διάβασα μαθήματα που έπρεπε και με βοήθησε και με πέρασε τη Δευτέρα. Εξαιτίας του, αλλιώς δεν έπαιρνα. Αυτός με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι αυτά με λίγα λόγια. Ήθελα να πω και άλλα, αλλά έχασα τον ερμό μου τώρα.
0: Εντάξει καλέ μου, ήταν πολύ ωραία αυτά.
1: Να πω και ένα άλλο τελευταίο.
0: Ναι, αλλά απλώς δεν έχεις πολύ χρόνο τώρα όσο
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Εντάξει, θα το πω
0: θα
1: πολύ
0: το πεις σύντομα, ναι.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Τα καλοκαίρια που όμως τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια πηγαίνανε διακοπές το καλοκαίρι. Mm. Εμείς είχαμε έρθει από το χωριό, μέναμε και τις διακοπές. Η μαμά μου, επειδή δούλευε σε εργοστάσιο κλωσοϊκοαντουργίας, έκανε 8 ώρες τότε. Τι έκανε το καλοκαίρι, αντί να μας πάει διακοπές μας πήγε. Μας έστειλαν στο χωριό. Στο χωριό τι κάνανε, μας πήγαινε στο σπίτι της θιάς μου για να μένουμε, αυτή γυρνάγε δούλευε, μας άφηνε στη θιά μου, στην αδερφή της.
0: Ναι.
1: Εκεί τι διακοπές κάναμε, ξέρεις, το πρωί 6 ώρα ξυπνάγαμε, πηγαίναμε, βγάζαμε τα γελάδια έξω και γυρνάγαμε το βράδυ. Mm. Στα βουνά μέσα, ξέρεις πως είναι τα άγραφα πάνω.
0: Ναι, έχω πάει στη Λίμνη Πλαστήρα.
1: Εκεί, στο Νεοχώρι είναι το χωριό μου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και πηγαίναμε όλη τη μέρα στα γελάδια, γυρνάγαμε, πέραμε τον τουρβά μαζί με το ψωμοτήρι. Άντε καλοκαίρι είχαμε και καρπουζάκι στα φυλά και αυτό. Και περνάγαμε τόσο ωραία. Και εγώ λέω στη ζωή μου, είμαι 60 χρονών, πάω 61, δεν θα πω στη ζωή μου ότι έζησα φτωχά. Έζησα υπερπλούσια και νοσταλγώ τις εποχές αυτές με τα λίγα. Αλλά φτωχοί δεν ήμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, δεν δέχομαι τη λέξη φτώχεια. Δέχομαι τη λέξη την εξαθλίωση που είναι.
0: Μου το είπες αυτό στην αρχή, έτσι.
1: Το ξαναλέω, μωρέ, ναι. Εντάξει, το είπα, το επανάληψα. Εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμη. Είναι ζήτημα διαχείρισης του χρόνου. Αφλό, καταλαβαίνω. Εντάξει, μη θυμώνεις.
1: Δεν θυμώνεις.
0: Εντάξει, εγώρι μου.
1: Καθόλου δεν θυμώνεις. Okay. Καθόλου.
0: Σε περιμένω να μου πεις τα υπόλοιπα ένα άλλο βράδυ.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ωραία.
0: Φιλιά πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, άντε. Καλό βράδυ.

0: Bobo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bobo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η κουβέντα περιστρέφεται, αγαπητή Άρτεμις, κυρία Άρτεμις, στην φτώχεια, γύρω από τη φτώχεια. Την οικονομική πρωτίστως, αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και ένας φίλος νωρίτερα πρόσθεσε και την ψυχική φτώχεια. Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο.
3: Γεια σου φίλε Μάνο.
2: Γεια σου αγαπητέ μου, καλώς ήταν.
3: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά.
3: Μπράβο, χαίρομαι. Και εμείς καλά είμαστε.
2: Μπράβο.
3: Αντρέψαμε το κορίτσι το Σάββατο.
2: Άντε με το καλό. Και,
3: όλα καλά πήγανε.
2: Ωραία.
3: Και επανήλθαμε. Λοιπόν, η φτώχεια υποθήκανε πολλά πράγματα αντιφατικά. Τώρα εντάξει, αφού ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι.
2: Μα γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή. Αν είχαμε όλη την ίδια άποψη, θα είχαμε πάει σπίτι μας.
3: Να ιεροποιούμε, ξέρω εγώ, και αυτό με τις Αργεντινής υπέρα. Τέλος πάντων, τώρα ο καθένας έχει το. Λοιπόν, φτώχεια. Εμείς τώρα, μάλλον εμείς την έχουμε ζήσει. Να σου πω τώρα, για φτώχεια και δυστυχία μιλάμε. Τώρα τέλος της δεκαετίας του 50, 6 άτομα στο σπίτι, γιαγιά και 2 γονείς, καταλαβαίνεις, και να μην υπάρχει εισόδημα, τίποτα εισόδημα στο θέλω.
2: Ναι.
3: Δηλαδή 20 πρόβατα, κανιά ελιά και τίποτα. Ο χειμώνας έβγαινε δύσκολα. Το καλοκαίρι έβγαινε κανένα μεροκάματο εκεί πέρα, στα χωράφια ξέρω εγώ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, ευτυχούμε μετά, ξέρεις, από την ηλικία 11-12 χρόνων βγήκαμε στο μεροκάματο, γιατί δεν υπήρχε κι άλλη. Όχι όμως δεν με οθήσανε οι γονείς. Εγώ από το ψάξιμο, ξέρω εγώ, βγήκα μόνο εγώ, η μάνα μου ειδικά σχολείο, να μάθει, χωρίς να ξέρει να γράφει ούτε και να διαβάζει. Να μάθετε γράμματα και να μάθετε γράμματα. Εντάξει, βγήκαμε στο μεροκάματο, σκληρές δουλειές, φορτηγά, λιτρουβιά, πυρηνελεουργία. Και πέρα βγάζαμε καλά λεφτά. Δηλαδή μετά από 14, 15, 16 είχαμε λεφτά, δηλαδή είχαμε αυτονομηθεί. Αλλά η φτώχεια και γενικά η φτωχοποίηση είναι εργαλείο του συστήματος. Δηλαδή έχουν τον καταναλωτισμό που οδηγεί στη φτωχοποίηση. Δηλαδή τι θέλω να πω, ας πούμε. Ότι σε φτωχοποιεί για να σε ελέγχει. Καταλαβες. Δηλαδή σε έχει την εξαθλίωση και σου δίνει λίγο-λίγο αυτά τα υπάσπα, αυτά όπως δίνουν στους αγενείς, στα καθρεπτάκια εκεί πέρα. Δηλαδή στα παίρνει εσένα με τη φορολογία και μετά στα δίνει και με την πανοκρουσίες. Τι μου δίνεις, 50 ευρώ, αφού με έχεις ληστέψει, να τα έχεις πάρει από παντού. Και τι μου τα δικά σου, είναι από μένα να τα έχεις πάρει. Θα πω ένα πράγμα δηλαδή σήμερα. Τώρα αυτές τις μέρες έχει βγει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που λέει για τις τράπεζες. Λοιπόν, και βγαίνει αυτός ο υπουργός του Δωδεκάκος και λέει τέρμα στους ληστικούς και καταχρηστικούς όρους των τραπεζών και τα ψηλά γράμματα. Δηλαδή ρε φίλε, τόσα χρόνια μας διέστευες. Και τι μας διέστευες, εσύ το λες. Και τώρα λες, τώρα είναι σε διαβούλευση. Και τέλος πάντων, αφού λέει, ας πούμε, και λέει τέλος πάντων, αλλάζει κάποια πράγματα, και τι λέει μετά. Λέει ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή αφού σε έχει ληστέψει και τώρα ας πούμε, δηλαδή ποιος μπορεί να το καρποθεί αυτός, να είναι σε όλη την επικράτεια ζήτημα να είναι 10 άτομα, γιατί αυτό το πράγμα τα δάνεια σταματήσαν από το 10, το 8 μέχρι το 10, δεν είναι δεν μετά. Τώρα τους έχουν πάρει και τα κοτέτσα και τα σόβρακα και όλα, και αν έχουν μείνει κανιά δεκαριά, 10 περιπτώσεις όλη την αυτή να κάνουν χρήση της αναδρομικότητας, δεν στη δίνει ούτε αυτή. Απλώς δηλαδή μας δουλεύει. Και τώρα αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο και πάει κάποιος να πάρει, πήγε προχτές ένας φίλος μου, να πάρει δάνειο, δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει δάνειο. Δεν πάει να φέρεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τα σπίτια, δεν δίνει. Πήγε ο φίλος μου, κάνει εισαγωγές από Κίνα και έχουν φτιάξει τα παιδιά τους στα λαγκάδια, ένα ξενώνα, και επειδή σε νέα εταιρεία χρειαζόταν 30.000 και πιο πολύ από φορολογική σκοπιά. Ναι. Και πάει στην τράπεζα και του λέει κράτα 30.000 από το λογαριασμό, το δικό μου δέσμευσε και δώσουν 30.000 δάνειο. Και λέει δεν γίνεται. Να του δεσμεύσει τα λεφτά μου, το ταμιευτήριο. Mm. Δηλαδή δούλεμα, χοντρό δούλεμα. Mm. Τι να σου πω δηλαδή. Τέλος πάντων, κοίταξε, εγώ από τις φτώχειες που είναι όπως τα λες τις κατηγορίες, πρώτα είναι η πνευματική φτώχεια και η κοινωνική και νομίζω μετά η οικονομική. Εντάξει, να μου πεις, άμα δεν έχεις να φας και άμα δεν έχεις αυτό, δεν, και η κοινωνική και νομίζω μετά η οικονομική.

0: Της λέω από εδώ είσαι. Ναι μου λέει. Της λέω τι εδώ μένεις μου. Όχι μου λέει, δουλεύω τα καλοκαίρια. Μου λέει σπουδάζω ιατρική στην Πάτρα στο 4ο έτος. Α, ωραία λέω, μπράβο. Της λέω ξέρεις εδώ την ιστορία του χωριού σου. Ξέρεις ότι έχουν γίνει δύο μάχες. Της λέω μία το 1822 και η άλλη τον Ιούλιο του 1948. Μου λέει δεν έχω ιδέα. Λέω δεν σου έχει πει κάποιος, κάπου ο πατέρας, ένας δάσκαλος, ένα χωριό, μικρό χωριό, 900 κατοίκους. Ειδικά το κτίριο, ας πούμε, το διοικητήριο είναι ακόμα, υπάρχει. Δεν σου έχει πει κάποιος εδώ πέρα. Μου λέει δεν έχω ιδέα. Και μιλάμε είναι φοιτήτρια. Θέλω να σου πω μια στήρα παιδεία πάνω στο αντικείμενο, σαν γιατρός, μπορεί να γίνει καλός παθολόγος, καλός χειρουργός αυτή και δεν έχει, πώς θα έχει για την ιστορία της χώρας και της πατρίδας. Δεν σε ρώτησε για την ιστορία της Πάτρας των Καλαβρίτων που ήταν δίπλα του χωριού σου. Δεν σου είπε, δηλαδή πραγματικά μένα με συγκλώνησε. Ένας άλλος πάλι ξέρω εγώ στα Μέγαρα από ένας πελάτης εκεί πέρα, λεγόταν το επώνυμο του Μακρυγιάννης. Νομίζω πως το έχω πει αυτό. Για του λέω το στρατηγό του Μακρυγιάννη που μου λέει δεν μου λέει κάτι το όνομα. Του λέω δεν έχεις ακούσει το 1821 στρατηγός Μακρυγιάννης, Γιάννης Μακρυγιάννης, δεν έχω ιδέα που λέει. Του λέω λοιπόν θα σου φέρω εγώ τα απομνημονεύματα του λέω, δυο τόμους, και να το, γιατί ήταν στο σπίτι ενός εξάδελφού του. Και να το αυτός. Πήγα τα απομνημονεύματα, δεν πήγε ούτε να τα πάρει. Δηλαδή όλα αυτά οδηγούν σε απέτηση, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι έτσι που δεν τους ενδιαφέρει.
0: Νομίζω ότι είναι οι πιο πολλοί τους έχει οδηγήσει εκεί πέρα και λέει και ο φίλος μας, ας πούμε, ξέρω από τη δουλειά. Τη δουλειά αυτό θέλει το σύστημα. Να σε έχει ξαδουλεύεις, εδώ σε βάλουν 15 ώρες. Να μην προλαβαίνεις ούτε να δεις το παιδί σου, ούτε να ανοίξεις ένα βιβλίο, δεν προλαβαίνεις. Δουλειά πηγαίνεις, δουλειά στο σπίτι, δουλειά στο σπίτι. Έτσι σε θέλει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει τίποτα άλλο. Και περνάνε διάφορα, δηλαδή που περνάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρότυπα της κοινωνίας ψεύτικα, ας πούμε, παιδί μου, τώρα λες, εχθές πέλε εσύ πέρα για τα παιδιά και για το λέμε, ας πούμε, αυτού του φραπέ του τύπου, ας πούμε, που ήταν στη Βουλή. Ο γιος του 19 χρονών και στο χωριό με Καγέν Πόρς. Τα παιδιά τι πρότυπο θα έχουν. Σου λένε, βλέπουν αυτό το γιο του και κυκλοφοράει, σου λένε, δεν πώς να πάει στο χωράφι.
1: Το γιο του κατσικοκλέφτη, του καταχραστή.
0: Το ναι, αυτό ναι. Ακριβώς. Αυτός είναι το στο χωριό αυτόν έχουν ένα πρότυπο. Και σου λέγω, θα πάνε στα πρόβατα και στις ελιές και στις ντομάτες. Αφού αυτός είναι, γιατί του λέει τότε τι δουλειά κάνει, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, 19 χρονών. Και γιατί να μην έχει πόρση.
1: Και γιατί είναι αυτό, γιατί να μην έχει.
0: Να μην και...
1: Εσύ γιατί αυτό... δεν έχεις ρε μεγάλη αλήθεια τώρα.
0: Που έπρεπε αυτό τον τύπο με το που έβγαινε από εκεί να τον πιάσουν και να τον αλυσοδεμένο.
1: Όχι, έπρεπε να τον πιάσουν μέσα στη Βουλή μπροστά στις κάμερες.
0: Αυτό, για αυτό,
1: για να ξεχαρμανιάσει ο λαός που έβλεπε αυτή τη μακακία στην τηλεόραση.
0: Αυτό, γι' αυτό έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το, έχει χαθεί ο ειρμός, έχει χαθεί η ισορροπία. Καταλάβεις, έχουμε ψεύτικα πρότυπα και ψεύτικα κριτήρια, που λέγει και ο Καστοριάδης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και όπου που έχεις πάει και εσύ στην Αυστραλία, είχα πάει μια φορά στη Μελβούρνη που είχα πάει, και περνάγαμε και στον δρόμο και κοιτάω μια σκηνή να πούμε ένα αγροτικό είχαν, αστυνομία με αγροτικό, με καρότσα. Και κοιτάω έναν τύπο, τον είχαν δέσει και τον πετάνε στην καρότσα. Του λέω τι κάνει αυτός. Μου λέει δεν έχει εδώ πέρα, εδώ πέρα παρανόμησες, αλυσοδέσανε μου λέει. Δεν έχει δεύτερη κουβέντα.
1: Τι ήταν αυτό που πέταξε στην καρότσα, δεν κατάλαβα.
0: Τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο.
1: Α, κατάλαβα
0: τον
1: τώρα.
0: Άνθρωπο,
1: ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Ναι, τον παούλιασε, τον παούλιασε. Στην κυριολεξία.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία του περάσανε χειρο, δεν ξέρω τι είχε γίνει, τι ακριβώς. Απλώς είδα τη σκηνή.
1: Ναι.
0: Και τον παούλιασε. Και αυτός βγήκε εκεί πέρα και βγήκε, τους έγραφε ο τρόπος μου μια λαζονία μέσα στη Βουλή τώρα.
1: Παιδί μου τα έβλεπα, γι' αυτό και έκανα εκπομπές με αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή πώς με τα λέμε, γιατί έχουν ξεφύγει τα παιδιά, πώς δεν θα ξεφύγει το παιδί στο χωριό από που είναι αυτός, από τα Αρκαλοχώρη, ξέρω από που είναι από την Κρήτη εκεί πέρα. Σου λέει θα πάει ο γιος μετά στα πρόβατα και στις ελιές, το άλλο στα λούνια να γυρνάει με Πόρσε και με Φεράρι και με τέτοια. Πώς θα γίνει, αυτό έχουμε χάσει όλα τα... Και βέβαια δεν φταίει εδώ. Αυτό φταίνε και η πολιτική και όλο το...
1: Όχι, φταίνε πρωτίστως η πολιτική και όλοι οι νταραβεριτζίδες των ΚΕΠΕ και όλων αυτών των μυστηριωτών ταμείων.
0: Όλων ή αυτόν τον τύπο τον άλλον που τον είχαν βάλει στη Βουλή που βιάζει τα παιδιά του. Ποιος πολιτικός τον έβαλε, γιατί τον λένε. Γιατί εμείς τον ξέρουμε από τη Μεσσηνία. Από τη Μεσσηνία ήταν αυτός. Που έφαγε 4 φορές εισόδια. Και τον είχαν έτσι πας γιορίζει στη Βουλή. Δεν πας στη Βουλή, κάποιος τον έχει βάλει να. Πώς τον βάζεις αυτό ρε φίλε και κτίδεσαι. Δεν το ήξερες ότι ήταν ρεμάλι. Δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, πιο πολύ για μένα είναι και αυτό που είπε, που σου λέγε η μάνα σου, η κοινωνική φτώχεια. Δηλαδή όσα πτυχία και να έχεις, όσα μάστερ και να έχεις, όσα δοκτορά, άμα δεν έχεις επαφή με την κοινωνία και με τον κόσμο, δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ τώρα που έχω ασχοληθεί και εγώ με τον Νίκο με το θέατρο εκεί πέρα και ξέρει κάποιες πάρει μου λένε τι ασχολία έχεις βγάλει. Λέω έχω βγάλει και ένα νοτέρα δραματικής λαχαναγοράς του λέω. Αυτό τι να... Εντάξει, όχι ότι η

0: βάζω τις σχολές και τη θεωρία που είναι, αλλά πρέπει να έχει και επαφή με την κοινωνία, δεν πρέπει να έχει.
1: Ναι, ο συνδυασμός βοηθάει.
0: Βέβαια βοηθάει, πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή πρώτα θεωρώ και δεν θεωρώ ότι ήμουν άτυχος που δούλευα από 11 χρονών, 12 χρονών που δούλευα στα φορτηγά στην αγορά, στο να πάραξε λειτουργία, έχω κάνει ό,τι δουλειά θες. Μετά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήμουν τυχερός. Όταν σπούδαζα τότε αισθανόμουν κάπως, δηλαδή γιατί να πηγαίνω εγώ, ξέρω εγώ, όταν τελείωσε μια φορά μια εξεταστική, το ξαναπεί νομίζω, και μιλάγανε και στην πλατεία Αττικής στον Ακάλυπτο, ο Γιωργάκης λέει μόλις τελείωσε τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, την εξεταστική και θα πάει στο νησί για 15 μέρες να ξεκουραστεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολη χρονιά στο διάβασμα. Mm. Και εγώ είχα ραντεβού το βράδυ να πάω στην αγορά, να ξεφορτώ στο φορτηγό.
1: Κατάλαβες.
0: Αλλά μετά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήμουν τυχερός, δεν κατάλαβα ότι ήμουν άτυχος.
1: Mm.
0: Που τα είχα ζήσει όλα αυτά.
1: Το είδες από την άλλη οπτική γωνία που το βλέπουν οι πολλοί.
0: Και δεν κολλώνουμε από τη ζωή, δηλαδή δεν κάνεις πίσω ό,τι και να σου τύχει. Δηλαδή έχω χωστό, τα πάντα έχουν λύσει εκτός από το θάνατο, αυτό είναι το μοτίβο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, πώς το λέω, δεν κολλώνουμε, τι να μας τύχει τώρα. Ξαναπάμε και στην αγορά μαλά, να ξεφορτώσουμε τώρα.
1: Σωστό.
0: Αυτά τα λίγα.
1: Βρήκες καλό καιρό εκεί στο χωριό.
0: Εκεί πέρα ευτυχώς πήγε να μας χαλάσει που κάναμε το μυστήριο. Γιατί έγινε σε ένα χωριουδάκι πέρα παραδοσιακό, στα αυτοκίνητα ούτε τέτοια, έτσι το κάνουν τα παιδιά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και πήγε να μας χαλάσει γιατί είχε κακοκαιρία, αλλά μετά μας κράτησε όλη την ημέρα. Το Σάββατο την Κυριακή ήταν καλό καιρό. Είπε να πάω να ρίξω μια βουτιά, αλλά είχε λίγο κρύο. Και δεν το τόλμησα.
1: Άντε μου το καλό να φτιάξει τελείως ο καιρός.
0: Τώρα θα πάμε να
1: φτιάξει άλλα βουτήματα. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: σε φιλό.
0: Καλή εκπομπή. Έλα,
1: το καλό θα μέσει.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.
0: Πήγε η ώρα 3:25 και είναι το 2-11-10-80-880 στην διάθεσή σας, οπότε το καλείτε, σας απαντάει η Σταυρούλα, η διευθύντρια επικοινωνίας μας, και προωθεί τις γραμμές στον αέρα. Και η Μαρία από τη Μάνδρα Αττικής. Γεια σας, κυρία Μαρία.
3: Γεια σας, κυρία Μάνδρα.
0: Μίλα μου λίγο κοντά, άκουσε με. Πάντα έχουμε το ίδιο πρόβλημα με το τηλέφωνο. Πρέπει να μου μιλάς πολύ κοντά, γιατί είναι σαν να έχεις ναι, άκουσε με λίγο, Μαρία. Τώρα μου μιλάς κοντά.
3: Ωραία.
0: Μόνο εκεί μπορώ να σε ακούσω.
3: Ωραία, σε τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Να είστε καλά.
0: Εσύ.
3: Χάρηκα πάρα πολύ που δηλαδή ζωντάνε πια. Σας ακούω κάθε βράδυ. Δεν έχω ύπνο για να κοιμηθώ και περιμένω να σας ακούσω. Δηλαδή μου δώσετε τέτοια δύναμη. Να είστε σιδερένιο, παλικάρι μου. Η Παναγία να σας φωτίζει και να έχετε υγεία, τίποτε άλλο.
0: Και εσύ, Μαρία.
3: Άμα ενοχλώ, να μου πείτε να μην ξαναπάρω.
0: Με έχεις ξαναρωτήσει, Μαρία μου καλή, και σου είπα ότι δεν με ενοχλεί ποτέ κανένας.
3: Μόνο... Μαρία, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν λέω πράγματα.
0: Ο Μαρία μου, καλή μου Μαρία, δεν με ενοχλείς καθόλου.
3: Εγώ επειδή σας πούμε, δηλαδή εγώ ποτέ δεν είχα ανοίξει ράδιο έτσι, και επειδή δηλαδή έχω πιάσει κι άλλους αυγούς που οι οποίοι δεν μου αρέσουν. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί η φώτιση του Θεού, δηλαδή για να μην έχω φοβία, να μην έχω αυτή την ταραχή. Κάθομαι και σας ακούω, ας πούμε. Άμα σας ενοχλώ, σας λέω και πάλι.
0: Αχ, Μαρία μου καλή, μην το κάνεις αυτό κάθε φορά. Σου εξήγησα,
3: όχι,
0: σου εξήγησα,
3: όχι,
0: και την προηγούμενη. Ακούς, Μαρία? Δεν έπεσε γραμμή. Πάρτε να ξανά. 2-11-10-80-8-8-0. Μέχρι να την καλέσει πάλι η Σταυρούλα, βάλε ένα άσμα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση Ημέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2, 11, 10, 80, 8, 80 και θα πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη που έχει αυτή την καταπληκτική θέα στον παραλιακό δρόμο και έχει τον Όλυμπο απέναντι που ένας Θεσσαλονικιός ποιητής λέει «Όλυμπε εσύ φυσικέ ανεμιστήρα». Είναι πράγματι. Κυρία Αμυγδαλιά Τριανταφύλλου από τη Θεσσαλονίκη, καλώς.
3: Ολόκληρη εδώ.
2: Γεια σου Αμυγδαλιά, με το
3: γεια
2: ωραίο όνομα.
3: Γεια σου, αγρυπνέ μας.
2: Τι κάνεις.
3: Δεν μας αφήνεις να κοιμηθούμε το βράδυ.
2: Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, ξενύχτη με έκανες εσύ που λέει τώρα.
3: Ακριβώς αυτό. Τι να πούμε, τα είπαν όλοι οι προηγούμενοι, οι φίλοι μας.
2: Α, θα μου πεις είπα προσωπική εμπειρία.
3: Εγώ προσωπική, χάλια, αδιόρθωτα.
2: Τι εννοείς χάλια. Φτώχεια εννοείς όταν ήσουν μικρή.
3: Ναι. Δηλαδή ξέρω. Μιλάμε για όταν θυμήθηκα καλά για 60 και μετά. Θυμόμουν την οικογενειακή κατάσταση δηλαδή. Ήθελα να πάρω ένα τετράδιο, είχαμε ένα δάσκαλο και μας, άμα είχαμε ένα λάθος, το έκυγε, το βάζει στη σόμπα και το έκυγε το τετράδιο.
2: Ναι.
3: Και είχε μια δραχμή το τετράδιο το άλλο.
2: Ναι.
3: Μια μέρα, άμα είχαμε ένα λάθος, το έκυγε, με το έκαψε με ένα δάσκαλος. Τόριξα, πάω στο σπίτι, λέει δεν έχω η μάνα μου δραχμή να πάρει άλλο τετράδιο. Πιάνω εγώ, γράφω στο πρόχειρο. Λέει γιατί Καραδημητρίου, γιατί Καραδημητρίου είναι το επίθετό μου,
2: ναι.
3: Το πατρικό.
2: Ναι.
3: Λέει Καραδημητρίου γιατί έγραψες το πρόχειρο, γιατί λέω κύριε χθες μου έκαψες το τετράδιο και η μάνα μου δεν είχε άλλη δραχμή. Από τότε σταμάτησε να καίει το τετράδιο. Και μου είπαν οι φίλοι, δηλαδή όλοι οι μαθητές, καλά τον έκανες, λέει, σταμάτησε να μας καίει. Δεν είχαμε να φανταστείτε ούτε μία δραχμή να πάρουμε τετράδια για να το σχολείο. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Τώρα αυτή το μεγάλο κακό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ και τα γλυκά και σοκολάτες και αυτά, πού τα είχαμε εμείς τότε? Ούτε στον ύπνο μας δεν τα είχαμε δει αυτά τα πράγματα. Τώρα η υπερκατανάλωση, αυτή φέρνει και τη φτώχεια. Όχι ότι έχει, δεν έχει φτώχεια, εκείνη τη φτώχεια που είχαμε εμείς, που δεν είχαμε μια δραχμή στη τσέπη. Ήθελε ο πατέρας μου να πάει να πιει καφέ παρόλο που δούλευε. Αλλά δεν τον πλήρωνανε, δούλευε, ήταν οικοδόμος και είχε καλή δουλειά κάθε μέρα. Αλλά δεν τον πλήρωνα. Ήθελε να πάει να πιει καφέ και έλεγε «Όχ, πάλι σήμερα δεν έχω μια δραχμή ο καφέ». Δεν έχω, λέει, να πιω, λέει, πάλι χρέος θα τον πιω. Και φτώχεια και καταραμένη. Αλλά δεν είχε όμως και αυτό το να έχουμε 10 ρούχα, 10 παπούτσια, 10 ένα ζευγάρι παπούτσια. Εγώ ευτυχώς ήμουν ατυχερή, είχα εσύ ο Τσαγκάρη.
2: Οπότε. Και μου έκανε. Και στα μέτρα σου κιόλας, ναι.
3: Μου έκανε ένα ζευγάρι παπούτσια το χειμώνα και μετά την άνοιξη που μεγάλωνα τα ποδάρια μου κόβε μπροστά τις μύτες και πίσω τις στέρνες και τα κάναμε εξόφτερνο, τα είχαμε και το καλοκαίρι. Και να φανταστείς ήμουνα και ένα παιδί,
2: Τι είπες, ήμουνα?
3: Ένα παιδί. Ένα παιδί, ήμουν εγώ παιδί.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ήμασταν και πολλά παιδιά στο σπίτι να πεις ότι είχαμε αυτό. Αλλά ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια. Πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά δεν είχε και απαιτήσεις ο κόσμος. Δεν είχε αυτό το πολύ κακό, τη φιγούρα, το λούσο. Πρώτα δεν είχε ρεύμα να πληρώσουμε, δεν είχε έμφυα, δεν είχε τίποτα. Ναι. Λίγο πετρέλαιο που πέραμε και βάζουμε στην καζόλαμπα και...
2: Ναι, βέβαια.
3: Ναι, τίποτα. Γι' αυτό περνούσε ο κόσμος. Ύστερα δημιουργούσαμε και στο σπίτι, ας πούμε, λίγη μαναβική, λίγες ελιές είχαμε, αν και τότε εκείνα τα χρόνια δεν έκαναν οι ελιές όπως κάνουν τώρα. Γιατί δεν ήξεραν ο κόσμος τότε να τα ψυχάζουν και να κάνουν. Και δεν έκανε και καρπό τα δέντρα. Και τα τρίγει και ο δάκος έπεσταν κάτω, δεν έβγαζαν λάδι, λίγο με το ζόρι. Αλλά τέλος πάντων περνούσαμε με εκείνο το λάδι, το λίγο που είχαμε.
2: Αυτό μου κάνει εμένα εντύπωση, όλες αυτές οι μανάδες που το συζητάγαμε και με άλλους στην πορεία της εκπομπής, που είχαν την εφευρετικότητα στο αίμα τους και τα καταφέρνανε με το τίποτα να υπάρχει κάτι. Πώς το κάνανε αυτό δηλαδή?
3: Πάντα υπήρχε.
2: Δεν ρώτησα. Κάτι. Ναι. Όταν λέω αγάπη μου με το τίποτα, εννοώ με το τίποτα. Δηλαδή όταν λες, δεν είχαμε μια δραχμή να πάρουμε, είναι δεν έχουμε τίποτα δηλαδή. Αλλά πώς τα καταφέρνανε?
3: Ναι, και όμως να, λίγο που λέει ο λόγος, θα πήγαινε ο πατέρας μου στη θάλασσα, θα έβγαζε ξέρω εγώ 1-2-3 κιλά ψάρια, και τότε δεν είχαμε και ψυγεία να τα συντηρήσουμε. Τότε τα έκανε παστά για να τα διατηρήσει. Τα αλάτιζε. Και έβγαζε η μάνα μου ύστερα, όταν δεν είχαμε τον κάποιο καιρό, έβγαζε 2-3 κομμάτια ψάρι, έβαζε και λίγα χόρτα από τον μπαξέ, από το χωράφι, και γίνονταν λίγο φαΐ και περνούσαν. Δεν είχαμε απαιτήσεις, ξέρω, δεν ξέραμε και καλύτερα. Τι να πω. Μετά έφτασε καιρός να πάω εγώ στο γυμνάσιο. Ο πατέρας μου δεν είχε, τον ζήτησανε. Για να πάω εγώ στο γυμνάσιο, ήθελαν να με στείλουν, επειδή ήμουν μοναχοπέδι, φοβόταν να νοικιάσουν σπίτι στο Βόλο και να πάω μόνη μου, ήθελαν να με πάνε οικότροφοι. Ζήτησανε 19 χιλιάρικα το χρόνο, το 9 μήνο, το 9 μήνο, ναι. Και σύντε και ρούχα για μια πρίκα. Λέει, μάμα, είναι να κάνω εγώ τα σαρούχα, λέει, και να δίνω και 19.000 το χρόνο, λέει, καλύτερα να σε παντρέψω. Τότε είχαμε την παντριά πρώτη.
2: Ναι, γιατί έφευγε και ένα στόμα από το σπίτι. Το κατάλαβα και έγινε έτσι.
3: Όχι, ναι, σιγά μου. Βρήκαν και άνθρωπο να παντρέψουν από τότε. Ήθελαν, αλλά... Ούτε και ήθελαν, αλλά τέλος πάντων, και αυτοί δεν ήξεραν τι ήθελαν. Τέλος πάντων. Μετά ήσταν μεγάλος εγώ, αρχίσα να ψιλοκάνω κάτι μαστορέματα εκεί, έκανα διάφορες δουλειές για να έχω κι εγώ χαρτιλίκι, γιατί αλλιώς δεν είχα. Ήθελα κι εγώ, ήθελα κάποια λουστάκια, κάτι θα μπορείς κι εγώ, κάτι ήθελα. Έκανα το φωτογράφο, έκανα την κομμότρια, έκανα τη μοδίστρα, μετά έκανα πολλά πράγματα για να τα καταφέρω.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Πώς είναι η Θεσσαλονίκη, κούκλα, ε?
3: Εγώ μένω στη Σύνδο.
2: Εντάξει, δεν πας ποτέ στην Θεσσαλονίκη.
3: Τώρα πάνω μας δεν μπορώ να πάω. Είμαι γριά.
2: Μάλιστα.
3: Έχω προβλήματα κινητικά.
2: Ναι.
3: Δεν έχω μέσα. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Δεν μπορώ να περπατήσω. Να ανεβώ στα λεωφορεία δεν μπορώ και έχω αποξενωθεί. Λίγο μέχρι την αγορά εδώ πηγαίνω. Ψωνίζω, πάω σε κανένα γιατρό και τίποτα άλλο. Και το βράδυ ακούω εσένα και την ημέρα ύστερα κοιμάμαι.
2: Ναι, πολύ ωραία.
3: Ωραία, λέει.
2: Να είσαι καλά, Μιγδαλιά μου. Χαίρομαι πολύ.
3: Να είσαι καλά,
2: και εσύ.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί που μιλάνε. Έχεις πολύ ωραίους φίλους που μιλάνε ωραία πράγματα και μας διδάσκουν και πολλά πράγματα.
2: Πες μου έτσι μία ακόμα ανάμνηση που έχεις από την επιδεξιότητα της μάνας σου σε κάποια πράγματα που ήταν καλή νοικοκυρά, φαντάζομαι.
3: Καλά. Ήταν επιδεξιότητα, τι έκανε, τα πάντα έκανε.
2: Τα πάντα, ναι.
3: Τα πάντα. Από δουλειές αγροτικές μέχρι που βοηθούσε τον πατέρα μου στα μπετά και μετά το συνέχισα κι εγώ. Και τι κατσίκια είχε, έλιας μάζευε, όλη μέρα ήταν στο δρόμο, όλη μέρα έτρεχε στα χωράφια, παντού. Αλλά και ποτέ δεν μας άφηνε χωρίς φαγητό και αυτά ήταν και όλα μέσα.
2: Μα λίμωνο, χωρίς φαγητό δεν θα έφυνε.
3: Και ζυμώναμε και όλα και τότε, και το ζύμωμα ήταν.
2: Είχατε και φούρνο... Με ξύλα, ας πούμε.
3: Με ξύλα, ναι, έξω.
2: Έξω, ναι.
3: Ναι. Μετά γίναν οι μασίνες και οι σόμπες και πιάναμε μέσα στο σπίτι.
2: Κατάλαβα.
3: Αλλά στα πρώτα χρόνια έκανε 5-6 καρβέλια μια φορά την εβδομάδα και περνούσαμε.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, αλλά στο φούρνο κανονικά, του γκαζιού, ας πούμε. Η μάνα μου έφτιαχνε ψωμί. Και όσο πέρναγαν οι μέρες γινόταν και πιο νόστιμο, ρε εσύ. Δηλαδή, και θυμάμαι ότι το τύλιγε σε πετσέτα, πάνινη. Ναι, αυτό. Ναι. Πετσέτα της κουζίνας, δηλαδή, για να, και να το προφυλάξει από...
3: Δεν είχε τότε σακούλες.
2: Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
3: Δεν είχαμε τέτοια.
2: Ήταν πιο πολιτισμένος ο κόσμος.
3: Ναι, τα έλεγανε μεσάλια.
2: Με το σάλι, ναι, κατάλαβα.
3: Στο μυθιστικό
2: ακούγεται.
3: Να σκεπάσουμε το ψωμί.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι. Ήταν ειδικές πιτσέτες για οι φαντές κιόλα.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Για να σκέπαζαν τα ψωμιά. Ναι. Η γιαγιά μου έκανε πάρα πολύ ωραίο ψωμί. Και η γιαγιά μου το ψωμί δεν το ξεχάσω ποτέ.
2: Και ούτε και το ξαναβρήκες μπροστά σου από τα χέρια άλλου προσώπου, ας πούμε.
3: Ναι, και έλεγε και τη μαμά μου. Γιατί η γιαγιά μου είχαν μπακάλικο και τώρα μετά μου είπε το
2: μυστικό που λένε.
3: Το μυστικό, ναι.
2: Ναι.
3: Το μυστικό ποιο ήταν. Είχαν μπακάλικο και δεν έπαιρνε αλεύρι άσπρο, καθαρό, κοσκινισμένο. Έπαιρνε αλεύρι με το πίτωρο μαζί.
2: Οπότε...
3: Και τότε ήταν αγνά όλα, ήταν νόστιμα.
2: Ναι.
3: Νόστιμα. Σας λέω, έτρωγα τέτοιο ψωμί εκείνο και λέω, ρε μαμά, γιατί της γιαγιάς το ψωμί είναι μαύρο. Έλεγε ο πατέρας, γιατί λέει το ζυμόι με τα ποδάρια.
2: Το ξέρεις, Αμυγδαλιά, ότι εγώ τρώω πίτουρο μεγάλα, αλήθεια.
3: Ναι.
2: Και επίσης με πορτοκάλι στημένο, το χυμό ανακατεμένο με πίτουρο.
3: Μάλιστα.
2: Και είναι καταπληκτικό, ναι, είναι υπερτροφή του, το λένε πια αυτό.
3: Ναι. Και τώρα το έχουμε υπερτροφή, αλλά τότε ήταν φυσικό.
2: Τότε ήταν,
3: ναι. Αυτό ήταν το φυσικό, δεν είχε τέτοιες λεπτομέρειες, 40 λεωδιών, λογιών, ψωμιά, μαύρα, άσπρα, κίτρινα και ξέρω.
2: Και επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ το καλαμποκόψωμο.
3: Και εκείνο είναι ωραίο.
2: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ από το άλλο ψωμί αυτό.
3: Είναι, αλλά εκείνο μου φαίνεται κάπου, για κάπου δεν κάνει.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως είναι ωραίο, πράγματι. Δίκιο έχετε και το είπατε και άλλη φορά και έλεγα, και αυτός δικός μου είναι.
2: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
3: Εσείς να είσαι καλά.
2: Στο καλό, Αμυγδαλιά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
2: Στο καλό.

Είναι η ραδιοβάρκα και σε λίγο θα στρογγυλέψει και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαστε στο 211-10-80-880. Χαιρετώ το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει από την Καβάλα. Ο Ηλίας Ελιμάς είναι στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα επί της επικοινωνίας και της υποδοχής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των τραγουδιών και στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 2 πρώτα λεπτά, και υπενθυμίζω ότι απόψε μιλάμε για τη φτώχεια, όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και πάμε στην κυρία Μαρία Χριστίνα που είναι στο νέο κόσμο. Γεια σας Μαρία Χριστίνα.
1: Καλησπέρα κυρία Τσιλιμίδη.
0: Καλώς την.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται ένας διάχυτος θόρυβος, γιατί είμαι σε ένα χώρο έξω από το
0: σπίτι. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Α, εντάξει, δόξα το Θεώ, έχω βάλει το χέρι μου.
0: Okay.
1: Κυρία Τσιλιμίδη, είμαι και εγώ από αυτούς τους ακροατές από το πρώτο πρόγραμμα.
0: Α, από πολύ παλιά, ναι.
1: Θα μου πείτε και όλα αυτά τα χρόνια δεν.
0: Α, εννοείται είναι που... η πρώτη φορά που μιλάμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, okay.
1: Ναι. Μέχρι που μέσα στο καταχύμωνο όλης αυτής της ζωής και της κατάστασης είδα μπροστά μου μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Mm. Η κυρία Αμυγδαλιά που μίλησε πριν,
0: ναι,
1: με συγκίνησε τόσο πολύ, τόσο πολύ, που μπορώ να πω ότι είχα να νιώσω έτσι από τη συνέντευξή σας με την Αρλέτα.
0: Ναι, πολύ χαίρομαι.
1: Μου σφίχτηκε η καρδιά μου από την αμεσότητα, από την ειλικρίνεια και από το χορτασμένο άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, η κυρία Αμυγδαλιά είναι τόσο ατόφια, τόσο αληθινή, που λες αυτή η γυναίκα είναι σαν να μην έχει στερηθεί τίποτα. Και μετά έβγαλε ότι δεν μπορεί να περπατήσει, ότι δεν μπορεί να βγει. Καμιά μελαγχολία, καμιά μιζέρια, δηλαδή είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, μου μετάγγισε αισιοδοξία όσο δεν φαντάζεται. Και θα ήθελα, ελπίζω να μην έχει κλείσει και να μην έχει κοιμηθεί.
0: Όχι ακόμα, όχι, ακούει μέχρι το τέλος.
1: Θα ήθελα μάλλον.
0: Όχι, αλήθεια, μου το έχει πει και
1: άλλη φορά. Να την παρακαλέσω να παίρνει και να μιλάει πιο συχνά.
0: Okay.
1: Έτσι, τις μνήμες της, τις εμπειρίες της. Ή αλλιώς, αν βρεθείτε κάποτε στη Θεσσαλονίκη, να είναι από τα πρόσωπα που είναι εξίσου σημαντικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχετε επιλέξει και έχετε πάρει συνέντευξη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα μνημείο, αλλά χωρίς καυχησιολογία, χωρίς... δεν ξέρω αν το νιώσατε εσείς, αν το νιώσατε μαζί της. Ένας τρόπος λέξεων, ένας σειρμός πολύ καθαρός, χωρίς κενά, χωρίς κομπιάσματα.
0: Mm.
1: Ένας κατασταλαγμένος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν τόσο πολύ εμένα άγγιξε.
0: Όχι, αλλά... έτσι είναι. Και άλλη φορά έχω μιλήσει μαζί της και...
1: Α, δεν έχει τύχει να την ακούσω, αλλά σήμερα που το είχα και ανάγκη ίσως.
0: Ναι.
1: Έτσι να ακούσω έναν άνθρωπο που αισιόδοξο, πραγματικά αισιόδοξο όμως, mm-hmm, όχι... ναι.
0: Δήθεν.
1: Έναν άνθρωπο πραγματικά αισιόδοξο.
0: Ναι,
1: είχα
0: αυτό λέω, όχι δήθεν.
1: Αν δήθεν, ναι, νομίζω ότι είπατε τι είπες.
0: Όχι, δήθεν.
1: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή αισθάνθηκα πραγματικά την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και όσο μπορεί να μιλάει, θα της έλεγα να καταγράφει κάποια πράγματα, αλλά ίσως είναι δύσκολο να μαγνητοφωνήσει, ή αν έχει εγγόνια ή κάτι... δεν ανέφερε τελικά αν παντρεύτηκε έστω σαν επιλογή της μετά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι σήμερα, φαντάζομαι ότι είναι πάνω από 75, είναι ένας άνθρωπος ήρεμος, κατασταλαγμένος, με πολύ αξιοπρέπεια, που βιώνει τις δυσκολίες του, και για μένα πια αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Και τα λέω αυτά στα 60.